0: πάμε ένα τραγούδι για τους απατημένους και τις απατημένες.
1: Που ψάχνουν αποδείξεις και λένε μες στον πόνο τους.

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, παιδιά, θέλω λίγο την προσοχή σας τώρα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
3: Συντονιστείτε.
4: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
5: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Σάκη Μπουζούνη, δώσ' το.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλκαίος και τα δικά μου τραγούδια τα ακούτε εδώ non-stop. Energy Mix με το φίλο μου το Σάκη Μουσδούνη στα Dex. Καλή ακρόαση.

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούμε δυνατά Energy Mix με τον DJ Σάκη Μπουζούνη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.

fiesta en ese llanera, capsula, agápame, bestia.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Sakis Bouzoulis. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
2: Γιώργο, γράφουμε. Είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μισό λεπτό. Λίγο φως. Τόσο. Φτάνει. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρήκα. Ladies and gentlemen, να σας πω δύο λόγια δικά μου. Ξαφνικά κατάλαβα πως εγώ τη ζωή μου τη βρίσκω σε αυτό το ανάμεσα. Παιδί της νύχτας και πιστός του φωτός. Γκουτσι φόρεμα, κοινό πνεύμα φτηνό. Πότε να φεύγω για μένα και πότε να θέλω να γυρίσω. Ό,τι ζούμε ως κενό, μπορεί να το ζήσουμε και ως θαύμα. Στον έρωτα, στη ζωή, στο μήλα μου. Φίλες και φίλοι, απόψε θα γεμίσουμε κάθε κενό. Θέλω να σας παρακαλέσω να εγκαταλείψετε κάθε ενδιασμό και προβληματισμό. Να κοιτάξετε τον άνθρωπό σας στα μάτια, να κοιτάξετε και άλλους ανθρώπους στα μάτια. Δεν πειράζει. Να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, με σεβασμό, αυτοσεβασμό και άσκηση της ελεύθερης βούλησης. Γιατί όλα έξω είναι ένα κενό. Και εδώ μέσα είμαστε ο ένας για τον άλλον ένα θαύμα. Είναι θαύμα και είμαι ευγνώμων στο Θεό που βρισκόμαστε τόσα χρόνια. Που αντέχουμε να φτάνουμε στην υπερβολή. Που ανταμώνουμε ξένοι και γινόμαστε λατρεμένοι. Γιατί όλο αυτό κάτι σημαίνει. Γιατί όλο αυτό αγαπώ σημαίνει. Και το πάρτι ξεκινάει αμέσως τώρα.
5: Hello!

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο DJ Σάκης Μπουσδούνης και σε αυτό το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής αποφάσισα να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε από κοντά μας πριν λίγες μέρες. Έτσι απλά για να τιμήσουμε τη μνήμη του. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή μια φωνή που συντρόφευσε γενιές ανθρώπων. Ένας καλλιτέχνης που δεν τραγούδησε απλώς τραγούδια, τραγούδησε τον έρωτα, τον πόνο, τη μοναξιά, τις χαρές, αλλά και τις δύσκολες στιγμές μας. Τα τραγούδια σου, Γιώργο, θα μείνουν εδώ, να θυμίζουν σε όλους μας τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Γιατί οι πραγματικοί καλλιτέχνες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Μένουν στις φωνές μας, στις αναμνήσεις μας και στα τραγούδια που θα συνεχίσουμε να ακούμε. Φίλες και φίλοι, υπάρχουν κάποιες στιγμές που το ραδιόφωνο δυσκολεύεται να βρει τα λόγια του. Και σήμερα είναι μία από αυτές τις μέρες. Η είδηση του ξαφνικού χαμού του Γιώργου Μαζονάκη, του δικού μας Μαζό, άφησε ένα τεράστιο, δυσαναπλήρωτο, θα έλεγα, κενό στην ελληνική μουσική. Ένα κενό που νιώθουμε όλοι εμείς, οι άνθρωποι που μεγαλώσαμε, ερωτευτήκαμε και ξενυχτήσαμε με τη φωνή του. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένα μεγάλο, γεμάτο ευγνωμοσύνη αντίο στο παιδί από την Νίκαια, σε έναν αυθεντικό rock star της λαϊκής μας πίστας που έζησε με τους δικούς του όρους έξω από τα καλούπια και τα στερεότυπα. Σήμερα λοιπόν αφήνουμε τα τραγούδια του να μιλήσουν.

Φίλες και φίλοι, απόψε κάνουμε ένα ταξίδι, θα έλεγα, στη μουσική διαδρομή του παιδιού από την Νίκαια, που έγινε ο απόλυτος showman της ελληνικής σκηνής. Ένα αφιέρωμα γεμάτο αναμνήσεις, ένταση, συνέστημα και πάνω απ' όλα τα τραγούδια που έγιναν το soundtrack των δικών μας στιγμών. Γιατί στο τέλος της ημέρας ο Γιώργος Μαζωνάκης ανήκει μόνο στο κοινό του.

την απουσία σου. Θαύμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

από το ξεκίνημά του στις αρχές της δεκαετίας του 90 έδειξε ότι δεν ήρθε απλώς για να τραγουδήσει, αλλά για να ανατρέψει. Μέσα σε τρεις δεκαετίες καριέρας κατάφερε το ακατόρθωτο, να γεφυρώσει το βαρύ παραδοσιακό ζεϊμπέκικο με την pop, την electro, ακόμα και την hip-hop μουσική.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε ο απόλυτος showman, ο άνθρωπος που άλλαξε το στυλ διασκέδασης στα μπουζούκια, αλλά που την ίδια στιγμή παρέμενε ο Γιώργος της διπλανής πόρτας. Εκείνος που τραγουδούσε για τους ανθρώπους του Μόχθου, για τα δικά μας Σάββατα, αλλά και για τις δικές μας ώρες μικρές.

Faire chef Lexus, il en a fait tard. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιτυχώς.

0: Φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος αυτού του μικρού ραδιοφωνικού αφιερώματος. 25-30 λεπτά είναι πολύ λίγα για να χωρέσουν 33 χρόνια μιας τόσο σαρωτικής και ανατρεπτικής πορείας. Είναι όμως αρκετά για να μας θυμίσουν γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Η είδηση του ξαφνικού χαμού του Γιώργου Μαζονάκη στα 54 του χρόνια μας άφησε όλους παγωμένους. Ένας αυθεντικός, αντισυμβατικός rock star της λαϊκής μας πίστας έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο, θα έλεγα, κενό. Μας αφήνει όμως μια τεράστια πρίκα τα τραγούδια του, την αλήθεια του, το θάρρος του να ζει έξω από καλούπια και εκείνη τη γεμάτη ελπίδα, φράση που έλεγε πάντα: «Αγαπώ σημαίνει ελπίζω». Σίγουρα θα μας λείψει. Η πίστα έσβησε, τα φώτα χαμήλωσαν, αλλά η φωνή σου, Γιώργο, θα συνεχίσει να παίζει δυνατά στα δικά μας ηχεία. Καλό ταξίδι στο παιδί από την Νίκαια μέχρι την επόμενη φορά. Όσο ζούμε, μαζό. 4 πήγε, μου λείπεις, να περνάς από εδώ τα βράδια, γιατί σε λένε Γιώργο και ανήκεις τελικά σε σένα. Μας άφησες όμως ένα μεγάλο κενό. Καλό ταξίδι στο φως, Γιώργο Μαζονάκη. Σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Κυρίες και κύριοι άνθρωποι της απόψινής βραδιάς, θα σας πω ένα πράγμα, μην ξεχνάτε, αν μ' ακούτε όλοι καλά, ότι η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα, παιδιά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα σας. Εκπομπή Ευπιθώς Αναφέρω. Και Ευπιθώς Αναφέρω δύναμη 2, παρόντες ένας, δικαιολογημένοι απόντες ένας, απούσα για την ακρίβεια, λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber στο 6943-6354-51 και τηλεφωνικά στο 210-710-8000. Στο μικρόφωνο Περικλής Ζωβίλης, σήμερα εδώ μαζί με τον ηχολήπτη μου Σοδωρή Μπαρβαρή, και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με μια μικρή ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Θα το ξεκινήσω μάλλον ημερολογιακά. Μια σημαντική εξέλιξη, ένα σημαντικό ορόσημο την εβδομάδα που πέρασε ήταν η παράδοση του 60F16 Viper, το 60 δηλαδή μαχητικό που εξεχρονίστηκε στη διαμόρφωση Viper, που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση περίπου το 2/3 του προγράμματος. Τα μαχητικά αυτά μετά τον εξυγχρονισμό τους θα υπηρετήσουν τουλάχιστον για 10-15 χρόνια στην πολεμική αεροπορία. Το μόνο που μένει τώρα είναι σιγά σιγά να αρχίσουν οι παραγγελίες των όπλων, διότι μια πλατφόρμα χωρίς όπλα έχει πολύ μειωμένη επιχειρησιακή αξία, ενώ αντίθετα μια πλατφόρμα έστω και παλαιότερας γενιάς με σύγχρονα όπλα έχει πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Αναφορά πρέπει να κάνουμε επίσης και στην άσκηση μέδου στα 15, η οποία έγινε από τις 10 μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σήμερα τελειώνει, με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Μέσα διέθεσαν επίσης η Γαλλία και η Ιταλία, ενώ παρατηρητές η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη, παρακαλώ. Η άσκηση εξελίχθηκε σε μια περιοχή στο Ανατολικό Αιγαίο, περιλάμβανε μια μεγάλη γκάμα διακλαδικών επιχειρήσεων με συμμετοχή αεροπορικών, ναυτικών, χερσαίων δυνάμεων και δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση από των απειλών οι οποίες πλέον έχουν κατακλείσει το πεδίο της μάχης, δηλαδή τα μη επανδρομένα αεροχήματα και ειδικά τις επιθέσεις μηνών που μπορούν να προκαλέσουν κορισμό στη Φύλλα Εράμινα, και είχε μια ενδιαφέρουσα συνέπεια.

η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί και τουρκική αντίδραση, χθες, για παράδειγμα, ανάμεσα στις παραβιάσεις της παραβάσης των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και της παραβιάσης του εθνικού εναέριου χώρου, κατεγράφει υπέρπτυση ενός τουρκικού μη επανδρομένου αεροσκάφους πάνω από τη βραχονισίδα Ζουράφα. Η Ζουράφα είναι μια βραχονισίδα που σήμερα έχει έκταση 9 τετραγωνικά μέτρα, περίπου 6 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αμοθράκης και περίπου 21-22 μίλια από την Αλεξανδρούπολη. Η δεύτερη παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου έγινε επίσης σε ένα σημαντικό σημείο, στη Ρο, η οποία είναι στο σύμπλεγμα της Μεγίσης, Καστελόριζο που το ξέρουμε εμείς, όπου πάνω από τη Ρο έγινε υπέρπτυση 2 F-16. Προφανώς αυτή η πολυεθνική άσκηση, στην οποία δεν συμμετείχε η Τουρκία, θεωρήθηκε ότι αποτελεί άλλη μια ελληνική, ας το πούμε, απόπειρα αποκλεισμού της από τις θάλασσες. Η πραγματικότητα είναι βέβαια ότι αυτή η άσκηση γίνεται επί χρόνια με μια μεγάλη γκάμα χωρών που συμμετέχουν και ανταποκρίνεται σε αυτό που τουλάχιστον αποτελεί διακηρυγμένη εθνική πολιτική, δηλαδή την προώθηση της ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα μέσω διμερών και πολυμερών συνεργασιών.

Άλλη μια σημαντική εξέλιξη, όπως γράφουμε σήμερα και στο Defense Point, ήταν ότι αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής πυροβολαρχίας Πάτρας στη Σαουδική Αραβία για ένα ακόμα μήνα. Σύμφωνα με ό,τι έχει ανακοινωθεί, είναι προφανώς, είναι πιθανό ότι σε αυτό το μήνα μέσα γίνει και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Σαουδική Αραβία. Το ζήτημα της παραμονής της πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία, η οποία πρέπει να πλησιάζει τον έκτο χρόνο, ειδικά από το πρίσμα της συμφωνίας της Μέκας και την διαμόρφωση της ελληνικής πολιτικής και εξωτερικής πολιτικής, αυτό το δεδομένο αναμένεται να ξεκαθαριστεί το επόμενο διάστημα. Αυτό που μένει σαν εκκρεμότητα και πρέπει με κάποιο τρόπο να το διαχειριστούμε και να το διεκδικήσουμε για την ακρίβεια, είναι η υπόσχεση η οποία έχει γίνει η δέσμευση μάλλον των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας να καλύψουν τον εξυγχρονισμό της πυροβολαρχίας η οποία θα αναπτύσσονταν στο βασίλειο και ταυτόχρονα να αναπληρώσουν τα βλήματα που έχουν βληθεί. Στη δεύτερη περίπτωση, με βάση εκτιμήσεις, διότι δεν έχουν γίνει επίσημα ανακοινώσεις, πρέπει να έχουν καταναλωθεί περίπου 13-15 βλήματα για την αντιμετώπιση των επιθέσεων στο Γιανμπού. Στην πρώτη περίπτωση, ατυχώς, παρά τις εισηγήσεις των επιτελών του ΓΕΑ, δεν υιοθετήθηκε η ανακύκλωση των πυροβολαρχιών στη Σαουδική Αραβία, με το σχέδιο να είναι να πηγαίνει μια πυροβολαρχία να βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας για ένα χρονικό διάστημα, να αντικαθίσταται από την επόμενη, αλλά προηγούμενη, να πηγαίνει σε καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί εκεί από τη Σαουδική Αραβία, την κατασκευάστρια των Πάτριων και τον στρατό των ΗΠΑ, για να γίνει συντήρηση και εξυγχρονισμός. Αυτό είναι μια εκκρεμότητα την οποία πρέπει να εκδικήσει η χώρα την διευθέτησή της, γιατί τουλάχιστον κατά τη δικιά μου άποψη, λίγο υπερβολική, είναι και θέμα εθνικής αξιοπρέπειας.

0: Μόλις με ειδοποίησε ο Ιχολίτσμος ότι έχω μία γραμμή. Καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα σας, με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Ονομάζομαι Ευαγγελία και είμαι από την Ερέτρια της Εύβοιας. Ήθελα να κάνω δύο παρεμβάσεις στα θέματα που θίξατε.
0: Μάλιστα.
1: Η πρώτη παρέμβαση ως προς την ίσο Ζουράφα, η οποία έχει και το όνομα Λαδοξέρα. Δηλαδή η ξέρα που βγάζει λάδι. Δηλαδή εκεί υπάρχει πολύ πετρέλαιο. Δεν είναι τυχαίες λοιπόν οι παραβιάσεις στην περιοχή αυτή. Και καταλαβαίνουμε πού αποσκοπούν. Το δεύτερο θέμα είναι, το δεύτερο θέμα είναι για την πυροβολαρχία στη Σαουδική Αραβία.
0: Ναι.
1: Μετά τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία, λογικό θα ήταν αν κάποιος πρωθυπουργός ήταν πατριώτης να αποσυρθεί πάρα αυτά η πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία και να πάει στα νησιά, εκεί που πραγματικά κινδυνεύει η Ελλάδα. Αλλά δεν περιμένουμε κάτι άλλο από προδότες πολιτικούς.
0: Ναι.
1: Καλή σας εκπομπή και
0: okay, ευχαριστώ. Απλώς να πούμε το εξής.
1: Ναι.
0: Αν δεν ξέρω αν μάθατε χθες, διότι ανακοινώθηκε και θα το συζητήσουμε συνέχεια της εκπομπής, ότι αποφασίστηκε η πώληση των F-35 στη Σαουδική Αραβία από τη ΣΥΠΑ, γεγονός που σημαίνει ότι η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ είναι πολύ πιο περιορισμένη από ό,τι αρχικά είχε φανεί, ενώ περιορισμένος εύρος και ισχύος. Και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, καλό θα ήταν να μην κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις μέχρι όταν τουλάχιστον, κατελάχιστον, εξασφαλίσουμε το αντάλλαγμα το οποίο έπρεπε να είχαμε πάρει για τη συνδρομή μας στην αντιεροπορική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό.
1: Τα έχει πάρει τα λεφτά ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί μόνο που δεν τα διέθεσε στο εκεί
0: ναι,
1: που θα έπρεπε.
0: Δεν καταλαβαίνω, ακριβώς το πνεύμα μας, απλώς θέλω να πω ότι το αντάλλαγμα στην περίπτωση ήταν εξοχρονισμός της πυροβολαρχίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το αντάλλαγμα, ναι, μπορεί να ήταν και συμφωνημένο οικονομικό αντάλλαγμα, το οποίο δεν μάθαμε ποτέ, αλλά όπως και να έχει, σέβομαι την άποψή σας, αλλά εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να αποσυρθούν πάρα αυτά αν κυβερνούσε Έλληνας επάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έλληνας κυβερνάει, τέλος πάντων. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

Λοιπόν, και μετά από αυτή τη φορτισμένη, να την πω, συναισθηματικά παρέμβαση, ας δούμε μια άλλη εξέλιξη η οποία γίνεται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η οποία γίνεται στο παρασκήνιο, όταν ολοκληρωθεί, υποθέτω θα γίνουν ανακοινώσεις. Αφορά τη διαδικασία επικαιροποίησης του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού αμυντικών εξοπλισμών με βάση τα στοιχεία και τους περιορισμούς, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, που θέτει το νέο μεσοπρόθεσμο δυσκολονομικό πλαίσιο για την επόμενη πενταετία. Θυμίζω ότι το προηγούμενο πρόγραμμα, το οποίο ήταν διάρκειας 12 ετών, από το 24 μέχρι το 36, είχε ύψος 28,8 δις ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και ανηλυμένων υποχρεώσεων περίπου στα 13-14 δις ευρώ. Αναμένεται τώρα το επόμενο διάστημα να δούμε τι οροφές θα δώσει το Υπουργείο Οικονομικών και πώς θα προσαρμοστεί ανάλογα αυτό το ποσό. Το σίγουρο είναι, όλες αυτή τη στιγμή αυτές οι πληροφορίες εκεί συντείνουν, ότι την επόμενη πενταετία ο αμυντικός προϋπολογισμός θα είναι μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό επιβεβαιώνει κάτι το οποίο είναι αξίωμα. Ισχυρή άμυνα πρωτίστως σημαίνει ισχυρή οικονομία. Διαφορετικά δεν μπορεί να υποστηριχθεί.

Λοιπόν, και άλλη μια πολύ πρόσφατη εξέλιξη για να κλείσουμε αυτήν την επισκόπηση της εβδομάδας ήταν η περιβόητη συμφωνία Δανίας, είπα, για τη Γρυλανδία. Όπως ίσως να ξέρετε, η Γρυλανδία σχεδόν από την έναρξη της προεδρίας Τραμπ αποτελούσε αγαπημένο του θέμα και μάλιστα είχε υπονοήσει ότι με οποιοδήποτε τρόπο θα υπαγόταν στον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απειλή αυτή συγκαλυμμένη σε αρκετό βαθμό μεταξύ δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ μπορεί να μας φαίνεται λίγο περίεργη, αλλά σκεφτείτε ότι εξαιτίας αυτής της απειλής η Δανία θέσπισε υποχρεωτική θητεία το 2026 11 μηνών για άνδρες και γυναίκες, δηλαδή χωρίς διάκριση φύλου, εκ των οποίων οι 5 μήνες είναι η βασική και υπηρεσιακή εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση σε αρκτικά περιβάλλοντα, δηλαδή στη Γρυλανδία. Όπως σημαίνει ότι είχε ληφθεί σοβαρά υπόψη η εντός και εκτός αγωγικών απειλή του πρόεδρου Τραμπ. Τέλος πάντων, χθες ανακοινώθηκε ότι επήλθε μια συμφωνία μεταξύ Δανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ουσιαστικά επεκτείνει το καθεστώς που είχε δοθεί στις αμερικανικές δυνάμεις, δηλαδή να προσθέσουν βάσεις, να αξιοποιήσουν επιχειρησιακά τη Γρυλανδία, και ταυτόχρονα δεσμεύει τη Δανία να απογορεύσει οποιοδήποτε κινέζικη ή ρωσική διείσδυση.

0: Για το θέμα λοιπόν της έγκρισης της πόλης των F-35 στη Σαουδική Αραβία, το οποίο έχει και μια ελληνική διάσταση που έθιξε η ακροάτριά μας στο προηγούμενο τηλεφώνημα, προστάτως και κάποιους χαρακτηρισμούς που είναι αυτονόητο ότι δεν το συζητούμε, καλέσαμε σήμερα τον κύριο Ζαχαρία Μίχα, Διευθυντή Μελετών του Ινστιτούτου Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας, να συζητήσουμε λίγο κάποιες διαστάσεις αυτής της εξέλιξης. Καλημέρα σας, κύριε Μίχα.
1: Καλημέρα, στον Ελληνικό.
0: Στον Ελληνικό. Ανακοινώθηκε λοιπόν η έγκριση της πόλης των F-35 στη Σαουδική Αραβία. Και μένα μου έκανε, είναι νομίζω αν δεν κάνω λάθος, 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Να μας πείτε λίγο τα στοιχεία για την πώληση.
1: Καταρχάς, να τονίσουμε ότι είναι πρόταση πώλησης. Αναμένεται στο Κογκρέσο, πιθανότατα θα εγερθούν αντιρρήσεις. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο ποια είναι η στάση που θα τηρήσει το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική, που είναι πανίσχυρο. Εκτιμώ ότι πιθανότατα θα εγερθούν ενστάσεις, αλλά ταυτόχρονα έχει διαρρεύσει ότι θα ζητήσει ως αντάλλαγμα οπλικά συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι τίποτα δεν είναι ακάμπτο, οι πάντες διαπραγματεύονται τα πάντα. Έχουμε ως δεδομένο ότι η διαμόρφωση την οποία θα παραλάβουν, αν τελικά παραλάβουν οι Σαουδάραβες στο F-35, θα είναι υποδεέστερη αυτή που έχει το Ισραήλ, στο οποίο έχει, καθώς το δικό τους το ΑΤΙΡ, όπως το έχουν ονομάσει, έχουν ενσωματώσει δικά τους οπλικά συστήματα τεχνολογίας αιχμής και απόλυτου ελέγχου από το Ισραηλινό Γενικό Επιτελείο. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πακέτο, ένα μεγάλο γεωπολιτικό πακέτο που η χρήση διαπραγμάτευσης το καταλαβαίνουν πολύ καλά οι Ισραηλοί, διότι αν κανείς βλέπει
0: πρωτού
1: μόνο
0: φτάσουμε,
1: το στρατιώτη...
0: Πρωτού, ναι, φτάσουμε εκεί, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση. Το 2025 που είχαν ανακοινωθεί για πρώτη φορά τα σχέδια αυτά, υπήρχε έντονη Ισραηλινή αντίδραση και στα μέσα ενημέρωσης και από διάφορες δεξαμενές σκέψεις και Ινστιτούτα κτλ. Τώρα αυτή τη στιγμή που, όπως σωστά είπατε, έχει εισαχθεί στο Κογκρέσο για έγκριση, οι πρώτες αντιδράσεις φαίνονται εξαιρετικά μετρημένες. Είναι μόνο θέμα διαπραγμάτευσης των Ισραηλινών με τους Αμερικανούς για κάποιο αντάλλαγμα ή εντάσσει στο γενικότερο πλαίσιο επανακίνησης των συμφωνιών του Αβραάμ?
1: Ακριβέστατα. Αυτό εννοούσα ότι είναι ένα μεγάλο γεωπολιτικό πακέτο. Αν θυμόμαστε προφανώς, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλη η περιπέτεια που βιώνουμε αυτή τη στιγμή στο Ιράν, την 7η Οκτωβρίου 2023 που έγινε η επίθεση των δυνάμεων της Χαμάς μέσα στο έδαφος του Ισραήλ και ξεκίνησε όλο αυτό το μεγάλο πακέτο πολεμικών σειράξεων, οι σημαντικότεροι αναλυτές στον κόσμο συμφωνούν πλέον ότι το πραγματικό κίνητρο ήταν να εκτροχιαστούν οι συμφωνίες του Αβραάμ. Θυμίζω ότι στις συμφωνίες του Αβραάμ θα έμπαινε και η Σαουδική Αραβία. Έρχονται μετά οι πόλεμοι, εκτροχιάζεται η κατάσταση, προφανώς παίρνουν αποστάσεις όλοι από το Ισραήλ. Στη συνέχεια έρχεται η συμφωνία της Μέκας. Η συμφωνία της Μέκας όμως αποδεικνύεται ότι είναι πεπερασμένη σε ισχύος και η πρόβλεψη για αμοιβαία βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης δεν είναι τόσο απλό πράγμα και εξετάζεται κατά περίπτωση. Με αποτέλεσμα σήμερα ένα τεράστιο αντάλλαγμα το οποίο θα μπορούσε να έχει το Ισραήλ είναι μέσω της πόλης των F-35 να ξαναφέρει πιο κοντά του τη Σαουδική Αραβία, το οποίο επίσης τη μετρύνει εκ των πραγμάτων τη Σαουδική Αραβία από την Τουρκία και θα περιπλέξει όλη αυτή την εξίσωση της συμφωνίας της Μέκας. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο σημαντικό είναι και ότι δεν είναι μόνο η ισορροπία δυνάμεων, η οποία σε ένα μεγάλο βαθμό είναι εξασφαλισμένη, διότι όπως είπαμε η Σαουδική Αραβική διαμόρφωση θα είναι εξ αντικειμένου υποδέστερη αυτής των Ισραηλινών.
0: Ναι. Πάντως αυτό δεν είναι ερήτο γεγονός ότι πρόκειται για μια εντυπωσιακή εξέλιξη, με την έννοια ότι από εκεί που όλοι είχαν δημιουργήσει, ή σε όλους ή τουλάχιστον πιο πολλούς, ή σε μένα, είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι είπα, αναζητούσαν εναγωνίως κάποιο τρόπο απεμπλοκής από την, από την περιοχή του Κόλπου, γενικά τη Μέση Ανατολή, με αυτόν τον τρόπο, όχι απλώς εντός εισαγωγικών αντεπιθύνεται, φαίνεται, όχι μόνο επανακάμπτουν, αλλά και θέτουν σε αμφισβήτηση σε πρακτικό επίπεδο τη συμφωνία της Μέκας.
1: Διάβαζα χθες το βράδυ ένα εκπληκτικό άρθρο, δική μου η εκτίμηση, στο οποίο θύμιζαν τον μεγάλο Βρετανό γεωπολιτικό, τον Άλμπερτ Άιερ Μάχαν, ο οποίος είχε εφεύρει τον όρο Μέση Ανατολή. Ήταν Μέση Ανατολή και ήταν στο μέσο του δρόμου που ξεκινούσε από τη Βρετανία και έφτανε στις Ινδίες. Μιλάμε την εποχή της απεικιοκρατίας. Πλέον τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. Αυτό επεσήμανε το άρθρο στην Ισραήλ Χαγιόμ, αν θυμάμαι καλά. Έλεγαν ότι πλέον αυτός ο διάδρομος ισχύει, αλλά ισχύει την ανάποδη. Ξεκινάει από την Ινδία και ενδεχομένως λέγω από την Ιαπωνία και φτάνει, δηλαδή είναι Δυτική Ασία και αποτελεί την πύλη στη Μεσόγειο. Η γεωπολιτική έχει αλλάξει εντελώς. Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο στο διεθνές σύστημα. Οι νέες ισορροπίες μένουν να καθοριστούν και αυτό θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτό εμπλέκει προφανώς και την ελληνική εθνική ασφάλεια. Και με την ίδια λογική και πηγαίνοντας στη συμφωνία της Μέκας, λέμε ότι παράμετρος των F-35, αν τελικά κατορθώσει να πάει πιο κοντά στους Ισραηλινούς ή η Σαουδική Αραβία, αυτό, η περίπτωση των F-35, βιώνεται ήδη στην Άγκυρα ως μια προσβολή. Διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο πολύ έχει προσπαθήσει ο Ερντογάν για λόγους συμβολικούς και ενδεχομένως ουσιαστικά επιχειρησιακούς να πάρει τα F-35 και δεν το έχει καταφέρει. Υπάρχει ένα θρίλερ σε εξέλιξη για το κατά πόσο ο Ερντογάν θα μπορέσει να συναντηθεί με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το State Department είπε δεν τον περιλάμβανε στην λίστα και ανέλαβε ο περίφημος Τον Μπάρακ, ο περίφημος πρέσβης των Αμερικανών εκεί πέρα που επί της ουσίας λειτουργεί ως ατζέντης της Τουρκίας και λέει ότι τελικά θα γίνει αυτή η συνάντηση. Βλέπουμε ότι είναι ένας μεγάλος μήλος, είναι κινούμενοι άμμος και εκεί πέρα εμπλέκονται τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.
0: Ας κάνουμε μια μικρή μουσική διακοπή και να επανέλθουμε λίγο στις ελληνικές διαστάσεις αυτών των εξελίξεων.
1: Βεβαίως.

0: Επιστρέφουμε μετά από ένα μουσικό διάλειμμα. Περιττό να πω ότι η επιλογή του Θοδωρή ήταν εξαιρετικά ακριβής, καθότι όποιοι προσέξατε το στίχο.
1: Και γεωπολιτικά ακριβές, γιατί εμπλέκει τα ναι, πλάνκα.
0: Ήταν εξαιρετικά ακριβής. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα τις ελληνικές διαστάσεις αυτής της συμφωνίας. Όταν ανακοινώθηκε η ΜΕΚΑ, η γενική αντίδραση στην Ελλάδα ήταν ότι, πώς να το πω, μειώνεται η επιρροή μας, ας το πω έτσι κομψά, στη Σαουδική Αραβία, και ότι έγινε ένα συσσωμάτωμα Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας, και άρα εξορισμού, αυτό ήταν αντίθετο στα συμφέροντά μας.
1: Έχουμε κάθε λόγο ως Ελλάδα να ανησυχούμε. Οπότε σε μια πρώτη ανάγνωση προφανώς ανησυχούμε και έπρεπε να ανησυχούμε. Έχουμε μια πυρηνική δύναμη με παρουσία στην περιοχή μας. Έχουν καταγραφεί και παρουσία Πακιστανών πιλότων σε τουρκικά F-16 με παρουσία ακόμα και στο Αιγαίο. Άρα έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε. Έχουμε επίσης λόγο να ανησυχούμε διότι η κυβέρνηση διαφήμιζε τη στρατηγική σχέση, στρατηγική εταιρική σχέση, γιατί είναι άλλο πράγμα η συμμαχία, με τη Σαουδική Αραβία, και ορθώς έτσι είναι. Άρα με την παρεμβολή της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ, αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να ξεκαθαριστεί η υπόθεση, να δούμε τι ισχύει. Οπότε σε μια πρώτη ανάγνωση προφανώς και πρέπει να ανησυχούμε. Σε μια δεύτερη ανάγνωση όμως, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, γιατί οι διαδικασίες, οι γεωπολιτικές είναι εξαιρετικά δυναμικές στην παρούσα, στην τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία, βλέπουμε ότι μπαίνουν τα πρώτα ερωτηματικά. Έγινε η κατάσταση με τους Χούθη στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ απέναντι δίπλα στη Σαουδική Αραβία. Δεν έτρεξε, δεν προσέτρεξε ούτε το Πακιστάν, γιατί δεν θέλει να τα σπάσει με το Ιράν, ούτε η Τουρκία που έχει άλλους λόγους να μην θέλει να πάει στην περιοχή. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο το γεωπολιτικό
0: σταθμό. Ζητήθηκε, είναι δεδομένο ότι ζητήθηκε στρατιωτική βοήθεια από την Τουρκία και το Πακιστάν. Είναι ή αποτελεί εκτίμηση εκ του αποτελέσματος?
1: Δεν το γνωρίζουμε επίσημα, αλλά όταν έχει διαρρεύσει ότι στο παρασκήνιο ζητήθηκε συνδρομή ακόμα και από τους Ισραηλινούς και έχει βεβαιωθεί ότι ζητήθηκε από τον Τραμπ και ο Τραμπ είπε όχι, φαίνεται ότι καλές είναι οι συσπυρώσεις των κρατών που προφανώς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την φερόμενη ως απομάκρυνση των Αμερικανών από την περιοχή, τουλάχιστον τη στρατιωτική, αλλά όλες αυτές έγινε πεπερασμένης αξίας και σημασίας. Όταν έρχεται στο διατάφτα η ώρα, όταν αρχίζουν και κελαϊδάνε τα κανόνια, όπως συνηθίζουμε και λέμε, τότε τα πράγματα περιπλέκονται, διότι επί του πεδίου κρίνονται όλα. Εκεί κρίνεται ποιοι είναι διαθέσιμοι και πρόθυμοι να βοηθήσουν και φυσικά θα αποσπάσουν τα ανάλογα ανταλλάγματα.
0: Δεν επενέβησαν όμως οι Αμερικανοί. Και μάλιστα νομίζω ότι αποκαλύφθηκε ότι βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τους Χούθη.
1: Ακριβώς. Εμείς στο Defense Forum είχαμε δημοσιεύσει μια δική μου ανάλυση ότι κάτι δεν βγάζει νόημα, και την αμέσως επόμενη μέρα προέκυψε ότι στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ομάν υπήρξε συνάντηση μεταξύ αντιπροσώπων των Χούθη και των Αμερικανών. Άρα αυτός ήταν ο λόγος. Τώρα βέβαια υπάρχει, διαμορφώνεται μια τάση να μην επιτρέψουν στους Χούθη να ελέγξουν το διάβλο εκεί πέρα το θαλάσσιο στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Μένει να φανεί τι θα συμβεί. Πριν από λίγες ώρες εντόπισα ένα δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεται ότι οι Ιταλοί που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα θέλουν να στείλουν πλοία να διασφαλίσουν ότι τα ιταλικά πλοία θα περνάνε ασφαλή από την περιοχή, και επισημαίνεται ότι η παρουσία και της Ελλάδας σε αυτή την επιχείρηση. Οπότε μένει να δει πώς θα διαμορφωθεί. Θυμίζω, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι οι Ασπίδες τελούν υπό την υψηλή εποπτεία του Αμερικανικού Ναυτικού κατά κάποιο τρόπο και την προστασία. Οπότε θεωρώ ότι κομμάτι της λύσης για την αποτροπή ελέγχου του Μπαμπ ελ Μαντέμ από τους Χούθη θα εμπλέκει και την επιχείρηση Ασπίδες. Εφόσον αφήνανε τους Χούθη εκεί, θα είχαν ακυρώσει στην πράξη και την αξία της επιχείρησης Ασπίδες, οπότε θα έπρεπε να επιστρέψει και λίγη φρεγάτα. Εκτίμησή μου είναι αυτή.
0: Μάλιστα. Άρα τα επόμενα τώρα βήματα και εν ώψη επικείμενης επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Σαουδική Αραβία, και μετά αυτή την εξέλιξη, την έγκριση της πώλησης, πιθανής πώλησης, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα της ελληνικής διπλωματίας?
1: ερχόμαστε στο διατάφτα. Αυτό όντως φαίνεται να εξηγεί, και αυτό είναι και η κεντρική μας ανάρτηση σήμερα το πρωί, για τη μηνιαία παράταση της παραμονής της ελληνικής πυροβολαρχίας στην περιοχή του Γιανβού, που θυμίζουμε ότι εκεί καταλήγει ένας εξαιρετικά σημαντικός αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης, ναι, που παρακάμπτει το στενό του Ορμούζ, αλλά είναι εξαιρετικά κρίσιμο στην τρέχουσα συγκυρία για την ενεργειακή ασφάλεια, την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Μένει να δει, μένει να φανεί τι θα γίνει. Η Ελλάδα δεν είχε κανένα λόγο να φύγει γρήγορα, είχε κάθε λόγο να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της. Θεωρώ ότι υπάρχουν σημεία στα οποία και εμείς δεν τα έχουμε κάνει σωστά, διότι εφόσον εμείς έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία που περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένες παραμέτρους για την παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας στο Γιανβού, θα έπρεπε ενεργά να έχουμε κινηθεί για την εξασφάλιση αυτών των ανταλλαγμάτων. Δεν είναι εξαιρετικά σαφές το τι έχει γίνει. Η εντύπωση που έχω είναι ότι δεν έχουν γίνει όσα θα έπρεπε να έχουν γίνει. Καλή αργά παρά αργότερα.
0: Όσον αφορά τους εξυγχρονισμούς και τον εξυγχρονισμό.
1: Ακριβώς.
0: Απολύτως τίποτα δεν έχει γίνει, γιατί ο εξυγχρονισμός προϋποθέτει τη διακοπή της επιχειρησιακής ανάπτυξης πυροβολαρχίας και τη μεταφορά της στα αντίστοιχα εργοστάσια για να γίνει.
1: Και αυτό προϋποθέτει, προϋποθέτει την εκπεριτροπή μετάβαση στην περιοχή διαφορετικής πυροβολαρχίας, ώστε να δοθεί αυτή η δυνατότητα.
0: Αυτό ήταν η αρχική εισήγηση του ΓΕΑ κάπου εκεί στο 19-20, των επιτελών για να είμαι ακριβής, με σκοπό να διασφαλιστεί, αφενός να διασφαλιστεί η απόκτηση επιχειρησιακής εμπειρίας για κάθε μία από τις 6 πυροβολαρχίες που διαθέτουμε, αλλά σαν ενιαίο σύνολο, γιατί το προσωπικό ανακυκλώνεται. Και δεύτερον, να διασφαλιστεί ο εξυγχρονισμός όλων των πυροβολαρχιών. Τώρα έχουν περάσει 5 χρόνια, δεν έχει εξυγχρονιστεί καμία και είναι, για εγώ τουλάχιστον, δεν μπορώ να δεν θεωρώ και πάρα πολύ εύκολη την ικανοποίηση της ελληνικής απέτησης για το σύνολο, για τον εξυγχρονισμό του συνόλου, από τη στιγμή που δεν έχουμε μεταβεί στη Σαουδική Αραβία. Εκεί υπήρξε κάποια, θα το πω, μιζέρια της ελληνικής πλευράς. Γιατί μπορεί να είναι ολιγορία, αλλά μπορεί να είναι και ακόμα χειρότερο, για προς αποφυγή του κόστους μεταφοράς από και προς, να μην επιλέχθηκε εκείνη η λύση η οποία θα διασφάλιζε τον εξυγχρονισμό όποιες πυροβολαρχίες θα πήγαινε εκεί κάτω.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση που το Γιανβού βρίσκεται, είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών των Χούθη να περιπλέξουν περαιτέρω την ενεργειακή εξίσωση και να εξυπηρετήσουν τα σφαιρόντά τους. Βρίσκεται πραγματικά σε εμπόλεμη ζώνη. Έχουμε 120 ανθρώπους εκεί πέρα, οι οποίοι έχουν βέβαια κερδίσει τεράστια επιχειρησιακή εμπειρία και βγάζουν ως προπρόσωποι την Ελλάδα να τονιστεί αυτό με κάθε τρόπο. Από την άλλη όμως είναι σε μια τελείως ιδιόμορφη, είναι σε πολεμικές συνθήκες, σε ένα διαρκές red alert. Από ό,τι γνωρίζω, πολλοί κόσμος είναι συνεχώς σε καταφύγια, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να εμφανιστεί είτε μη επανδρωμένο αυτοκτονίας των Χούθη, των Ιρανών, οποιονδήποτε, ή να εμφανιστεί και κάποιο βαλιστικό βλήμα από την πλευρά του Ιράν. Άρα για το κόστος που καταβάλουμε, το αντάλλαγμα θα έπρεπε να έχει διεκδικηθεί. Εδώ μας δίνεται μια χρυσή ευκαιρία λόγω της ανάγκης στην οποία βρίσκεται η Σαουδική Αραβία. Αποκλείεται η ελληνική διπλωματία να μην έχει εντοπίσει αυτή την ευκαιρία και εκτιμώ ότι σε ένα μήνα, που πρώτα ο Θεός ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Ριάδ και θα συναντήσει τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, νομίζω ότι εκεί θα μπει η σφραγίδα μια συμφωνία που θα είναι σίγουρα καλύτερο από το σημερινό τίποτα για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και φυσικά τα επιχειρησιακά συμφέροντα που αφορούν σε ένα υπερπολίτιμο σύστημα που, να τονίσω με την ευκαιρία, δεν πρέπει να χαθεί παρά την απόκτηση των συστημάτων Ισραηλής προέλευσης του θόλου, δηλαδή του

0: Ισραήλ και Ιράν είναι 1000 χιλιόμετρα, οπότε τα μένα μια επανδρομένη αυτοκτονία κάποιες ώρες, η δε βαλιστική πύραυλη πάνω από 10 λεπτά. Στη Ακριβώς. δικιά μας περίπτωση η απόσταση μεταξύ των αχτών της Μικράς Ασίας και της επιρροτικής χώρας είναι 200 χιλιόμετρα. Άρα δεν θα έχουμε τόσο μεγάλο χρονικό περιθώριο, το οποίο χρειάζεται, όσο περισσότερο χρόνο έχεις διαθέσιμο, τόσο πιο καλύτερα μπορείς να οργανωθείς και να αντιμετωπίσεις την απειλή. Όταν συμπιέζονται οι χρόνοι, ακόμα και αν είναι αυτοματοποιημένα τα συστήματα όπως τα είναι, βρίσκονται υποποίηση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και να τονίσουμε και κάτι ακόμα, ότι από τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε ένα εφιαλτικό επιχειρησιακό σενάριο, ίσως θα πρέπει και η αγαπητή φίλη που παρενέβη, γιατί παρακολουθούσα την εκπομπή σας πριν τηλεφωνικά, θα πρέπει να συνυπολογίσει ότι τέτοια συστήματα δεν μπαίνουν εύκολα στα νησιά, διότι πέραν των επιχειρησιακών δυνατοτήτων που έχουν, μπορείς να κατηγορηθείς, όπως σε κατηγορεί η Τουρκία, ότι βάζεις όπλα δίπλα, διότι ο χαρακτηρισμός ενός οπλικού συστήματος ως αμυντικού ή επιθετικού είναι εξαιρετικά προβληματικός, εξαρτάται από την τακτική του χρήση. Το κυριότερο όμως για μας δεν είναι αυτό. Όταν έχεις ένα σύστημα εκεί πέρα, είναι πρώτος στόχος σε περίπτωση επίθεσης. Όσο πιο προστατευμένο και πιο πίσω το έχεις, τόσο πιο προστατευμένο είναι. Γι' αυτό έχουν σοβαρή εμβέλεια για να προστατεύουν κρίσιμες υποδομές. Στο φινάλε, σε τελική ανάλυση, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βρίσκονται εντός εμβελίας του πυροβολικού που μπορεί να τα πλήξουν με όλους, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Μπορεί κανείς να φανταστεί ότι θα ξοδέψει σε ένα τέτοιο πρώτο κύμα η Ελλάδα τους προβληματικούς ήδη φόρτους που έχει, διότι έχουμε ένα ελάττωμα, αγοράζουμε πλατφόρμες και δεν αγοράζουμε αρκετά όπλα.
0: Ναι, τώρα μπαίνουμε σε κάπως, πώς το λένε, σε κάπως τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτό το οποίο, για να μην δημιουργούμε και σύγχυση, γιατί θέλει ολόκληρη ανάλυση αυτό το ζήτημα, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι τα συστήματα θα τοποθετηθούν εκεί που πρέπει, με βάση τους σχεδιασμούς, ώστε να έχουν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
1: Και ασφάλεια.
0: Και ασφάλεια εννοείται, διότι αν δεν είναι, πώς το λένε, δεν υπάρχει προστασία στη δύναμη, δεν είναι προστατευμένο, δεν έχει καμιά αξία. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα αυτό που, και το οποίο, επειδή αυτό που λέμε θόλος και όλοι φαντάζονται ένα είδος χύτας ταχύτητας που θα καλύψει τη χώρα, απέχει πολύ πραγματικότητα. Είναι μια δυναμική αρχιτεκτονική, η οποία τα επόμενα χρόνια θα πρέπει συνέχεια να ενισχύεται, να επεκτείνεται, και στο πλαίσιο αυτό η παρατήρηση που κάνατε για τους Patriot αλλά και άλλα ελληνικά συστήματα που υπάρχουν, παραδείγματος χάρη τα Hawk, τα οποία ακόμα χρησιμοποιούνται με μεγάλες επιτυχίες στην Ουκρανία, αποτελούν το κύριο σύστημα αντιεροπορικής άμυνας της Ιορδανίας, που ήρθε πρόσφατα και στο φως δημοσιότητας
1: με τις
0: δεχόμενη βροχή πυράβλων. Τα έχει η Αίγυπτος ακόμα σε υπηρεσία, τα έχει η Τουρκία ακόμα σε υπηρεσία.
1: Ακριβώς.
0: Και τα έχει και η Ρουμανία. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Όχι για να αναλυθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά να γίνει αντιληπτό ότι όπως εξελίσσονται οι απειλές, ποτέ τα αντιεροπορικά συστήματα δεν θα είναι αρκετά.
1: Και ποτέ δεν θα συνιστούν απόλυτη εξασφάλιση. Είδαμε και το παράδειγμα των Ισραηλινών που έχουν ένα μικρό και ιδιαίτερα συμπαγές γεωγραφικό κομμάτι να υπερασπίσουν, πολλαπλών επιπέδων αντιεροπορική και αντιβαλιστική άμυνα, και παρά τα αυτά πέρασαν, έστω και 5-10% να περάσει, έφτανε για να κάνει μεγάλη ζημιά σε σχέση όταν δεν τις πληροφορηθήκαμε. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι απέναντι έχουμε την Τουρκία που, έχοντας διαβάσει καλά τις εξελίξεις, έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη του πυραυλικού, βαλιστικού και μη οπλοστασίου. Έχουμε ακούσει και τις συνεχείς απειλές από τον Ερντογάν, αλλά σε περίπτωση σύγκρουσης θα βρεθούμε προεκπλήξεων. Άρα πρέπει να είναι χαμηλά το κεφάλι. Προσωπικά θα ήθελα να συστήσω και στην πολιτική ηγεσία να είναι πολύ συγκρατημένη στις δηλώσεις και να μην μιλάμε περί απόλυτης ασφάλειας, να μπορούμε να συζητάμε και εμέσως να λειτουργήσουν με εκπαιδευτικό τρόπο προς τον κόσμο. Δεν είμαστε υπεράνθρωποι, δεν είμαστε θεοί. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και οικονομικά δυνατόν για να προστατεύσουμε την πατρίδα μας. Όλοι. Ούτε πατριδόμετρο θα βγάλουμε, ούτε τίποτα. Αλλά στην πράξη κρίνονται όλα. Είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και τεχνικό το ζήτημα. Θέλει ψυχραιμία στην αντιμετώπιση, και αυτό, η πολυπλοκότητα, πρέπει με κάποιο

0: τρόπο να περάσει και η ανάγκη τεχνοκρατικής αντιμετώπισης πρέπει να περάσει και στον κόσμο. Αυτό είναι για το καλό το δικό μας, για την ασφάλεια της πατρίδας μας.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Οκ, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω το αναλύσαμε διεξοδικά. Θα κάνω μια αιχμηρή καταληκτική παρατήρηση ότι πολιτικές, μάλλον ωφελήματα σημαντικά, δυστυχώς αποτελούν αποτέλεσμα πολιτικών υψηλού ρίσκου. Και αφού λοιπόν η χώρα αποφάσισε πολιτική τύπου Λόρενς της Αραβίας, δηλαδή μια ενεργητικής παρουσίας σε όλη αυτή την τεράστια περιοχή, θα πρέπει να είναι ψύχρεμη αλλά και ρυψοκίνδυνη, ώστε να μπορέσει να πετύχει το σκοπό ταυτόχρονα.
0: Και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι ένας πόλεμος δεν είναι μόνο άμυνα, είναι μια μίξη άμυνας, επίθεσης, αντεπίθεσης. Αν νομίζουμε ότι θα καθόμαστε παθητικά και για να είμαστε και καλά ειρηνόφιλοι και συμβατοί, υποτίθεται με το διεθνές δίκαιο, ότι μονίμως θα αποκρούμε, αυτό είναι συνταγή καταστροφής. Το ξέρουν όλοι στο στράτευμα. Καλό είναι να αλλάξουμε και
1: την ρητορική. Μα νομίζω έχει διαπιστωθεί και σε αυτές τις σειράξεις, τόσο στην Ουκρανία και στο Ιράν. Μόνο εάν δεν θες να το δεις, δεν το βλέπεις.
0: Ή αν έχεις πολιτικούς λόγους για να μην θες να το δεις και να εμφανίζεις ναι, το καλό παιδί, αλλά είναι... καλά παιδιά στο διεθνές περιβάλλον δεν υπάρχουν.
1: Οι πολιτικοί λόγοι είναι παροπίδες και αναγκαστικά θα πέσεις σε κάποια νάρκη. Εφόσον δεν έχεις, πώς να το πω, πλήρη αντίληψη του περιβάλλοντος και παρατήρηση των εξελίξεων και όλα αυτά. Okay. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Σιγά σιγά κοντεύουμε προς το τέλος. Να βάλουμε ένα τραγούδι για αποχαιρετισμό.

και με αυτό το ωραίο κομμάτι φτάσαμε στο τέλος. Σας εύχομαι ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός είναι καλός, οπότε δημιουργεί την ψευδαίσθηση του καλοκαιριού, ίσως μια επίσκεψη στη θάλασσα. Να είστε καλά. Την επόμενη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, θα τα ξαναπούμε πάλι στις 10 η ώρα και με βάση όλες τις ενδείξεις θα είναι άπαντες παρόντες. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, πάει και ο Σεπτέμβρης, 20 Σεπτεμβρίου του 2026 εδώ στον Μάχη FM 99,8. Άλλη μια εκπομπή, ο Λόγος στον Πολίτη. Άλλη μια εκπομπή που μέχρι και τις 10 θα πούμε αρκετά. Θα ακούσουμε τη δική σας φωνή, θα ακούσουμε τη φωνή καλεσμένων, θα ακούσουμε θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Πρωινό Κυριακή σήμερα και ήδη πολλά μηνύματα έχουν έρθει. Ήδη γεγονότα καταγράφονται. Βλέπω εδώ κάποιες έκτακτες ειδήσεις. Έχουμε να πούμε πολλά μέχρι και τις 10. Όρεξη να έχουμε, να ακούμε, να λέμε και όλα αυτά. (6) 943-63-54-51 είναι το τηλέφωνο Viber που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, μόνο μηνύματα, δεν δεχόμαστε κλήσεις. Στούντιο Μάχη 998 @gmail.com, καταγγελίες @mahifm.gr, 210-710-8000 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη, γιατί μας ακούτε και διαδικτυακά, είστε πάρα πολλοί, το έχουμε διαπιστώσει, μου έρχονται μηνύματα και άλλες άσχετες ώρες της ημέρας, μου λένε φίλοι ότι σε ακούμε από την Κέρκυρα, σε ακούμε από τη Χίο, σε ακούμε από τη Μάνη, σε ακούμε από τη Ρόδο, από την Κάλυμνο, από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα, και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και ένα κανάλι στο YouTube, το Μάχη FM, όπου εκεί μπορείτε να μπαίνετε και να ακούτε όλες τις εκπομπές, σχεδόν το σύνολο των εκπομπών του σταθμού. Μπορείτε να τις ακούτε με την ησυχία σας, μονταρισμένες και φυσικά χωρίς διαφημίσεις, χωρίς τίποτα, να ακούτε όλη τη θεματολογία των εκπομπών. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα, να δούμε τι επέλεξε ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής που είναι πίσω από την κονσόλα. Και επιστρέφουμε να πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα με τη σειρά. Πάμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε να τα πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα με τη σειρά 15 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Μάχη FM 99,8. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε από τον χώρο εργασίας τους που ήδη έχουν πιάσει δουλειά από τις 7. Καλημέρα σε όσους έχουν σχολάσει αυτή την ώρα και πάνε για την ξεκούρασή τους. Καλημέρα σε όλους όσους οδηγούν αυτή την ώρα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κώστα, οδηγό φορτηγού. Όσους οδηγούν αυτή την ώρα στις εθνικές οδούς και σε όλους τους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής. Καλημέρα και φυσικά σε αυτούς τα σώματα ασφαλείας, εργαζόμενους security που είναι πάρα πολύ. Πολλοί κόσμοι, σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ήδη έχουμε πάλι τις πρώτες καλημέρες. Ο Θανάσης από το Περιστέρι μου στέλνει καλημέρα, καλή εκπομπή αγαπητέ Γιώργο Γαριφάλου, καλή εβδομάδα να έχουμε, αντεύχομαι φίλε Θανάση. Ο Νίκος από Φιλαδέλφια, πριν 13 χρόνια λέει ο Νίκος ένας ναζί σκότωσε έναν που τα τραγούδια του ήταν μέσα στο μίσος και κάθε χρόνο μαζεύονται όλα τα κόμματα εκτός ενός του Κυριάκου Βελόπουλου για να γεμίσουν μίσος και το λαό. Φαντάζομαι από φέτος μαζί με τον Πασόκ, Νουδού, Κουκουέ, Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μαζί τον Ασλάν, τον άνθρωπο που θέλει το τέλος της Ελλάδας μας. Όλα για τους ψήφους, κύριε Γιώργο. Καλημέρα από Νέα Φιλαδέλφια που έχουμε τη μάνα εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια που την άφησαν φυτό οι Πακιστανοί και παίρνει 400 ευρώ το μήνα, ενώ η μάνα του ενός αλουνού. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω το όνομα, Νίκο, καταλαβαίνεις τους λόγους. Μια άλλη μάνα, με όλη αυτή την προπαγάνδα που γίνονται, παίρνει 150.000 ευρώ, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Α, αποζημίωση, ναι. Κύριε Γαριφάλου, ντροπή μας, δυστυχώς. Κι όμως είναι ντροπή, ντροπή. Ο Στέλιος, καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Ο Στέλιος από Βάρη, την καλημέρα μου στον Επίκουρο και στην κυρία Δέσποινα. Ο φίλος μου ο Κώστας, αν σε καμιά μεγάλη από καρδιάς καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή, καλή εκπομπή. Χωρίς πρόθεση, λέει, κολακίας, διαφήμιση, οτιδήποτε άλλο, ως λάτρης του ραδιοφώνου θα πω ότι η εκπομπή σου είναι από τις νούμερο 1 αντίστοιχες και ο σταθμός επίσης. Κάθε Σαββατοκύριακο δεν καταλαβαίνω πώς περνάνε 3 ώρες. Καλημέρα στον κύριο Επίκουρο, κύριο Στέφανο, κυρίες Κιαγιά και Δέσποινα, ακροατές και ακροάτρες του Μάχη FM. Καλημέρα στον Εμμανουήλ, είναι δεν είναι παρόν. Καλή πρόοδο με υγεία. Λοιπόν, ναι, θα περάσω, αν τα καταφέρω θα περάσω. Ευχαριστώ φίλε μου Κώστα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πάμε λοιπόν να δούμε σήμερα τι γιορτές έχουμε. Είναι το Αγίου Ευσταθίου, μεγαλομάρτυρος και συνοδείας Θεοπίστης, Αγαπίου και Θεοπίστου. Γιορτάζει ο Στάθης, η Ευσταθία, η Σταθούλα, η Ευσταθούλα, η Θεοπίστη, η Πίστη, ο Θεόπιστος. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Είναι Διεθνής ημέρα Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, Παγκόσμια ημέρα Γυναικολογικής Ογκολογίας και Παγκόσμια ημέρα Καθαρισμού. Το 490 π.Χ. σαν σήμερα Έλληνες και Πέρσες συγκρούονται στο Μαραθώνα. Οι Πέρσες υπό τον Δάτη και τον Αρταφέρνη αφήνουν στο πεδίο της μάχης 6.500 νεκρούς, ενώ οι απώλειες από την ελληνική πλευρά είναι μόλις 192, ανάμεσά τους και ο Καλύμαχος. Η ακριβής ημερομηνία αμφισβητείται από πολλούς ιστορικούς, οι οποίοι υπολογίζουν ότι η μάχη διεξήχθη στις 13 ή 14 Αυγούστου, ιστορία του ελληνικού έθνους εκδοτική Αθηνών. 1828 αποχωρούν οριστικά από την Πελοπόννησο οι Τουρκοαιγύπτιοι με επικεφαλή τον Ιμπραήμ, ενώ το 1925 σαν σήμερα σκοτώνεται σε συμπλοκή με άντρες της χωροφυλακής στην περιοχή Κλεφτόβρηση του Ολύμπου ο θρυλικός λίσταρχος Φώτης Γιαγκούλας. Γιαγκούλας, πω τι μου θύμισε τώρα. Κάποτε πιτσιρίκια μας λέγανε θα έρθει ο Γιαγκούλας να σε φάει. Μου έχει μείνει αυτό. Λοιπόν, 1942 σαν σήμερα η Αντιστασιακή Οργάνωση Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζομένων Νέων ανατινάζει τα γραφεία της Προδοτικής Οργάνωσης της Εθνικής Σοσιαλιστικής Πατριωτικής Οργάνωσης Αθηνών στη διασταύρωση της Οδού Πατησίων με τη Γλάφστονος, όπου σκοτώνονται Έλληνες δοσύλλογοι και Γερμανοί αξιωματικοί. Το 1960 σαν σήμερα γενιάζεται στη Θεσσαλονίκη το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, ενώ το 2015 διαψεύδοντας τις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν σήμερα ναι, 20 Σεπτέμβρη, ο ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί στις εθνικές εκλογές τις δεύτερες μέσα σε ένα χρόνο χωρίς και πάλι να κατακτήσει την αυτοδυναμία. Τα αποτελέσματα εκείνη την εποχή
2015, επαναλαμβάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ 35,46%, η Νέα Δημοκρατία 28,9%, η Χρυσή Αυγή 6,99%, το ΠΑΣΟΚ 6,29%, το ΚΚΕ 5,55%, το Ποτάμι 4,09%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,69%, με 10 έδρες, η Ένωση Κεντρών 3,44 με 9 έδρες, μεγάλη η αποχή που φτάνει το 43,43%, και φυσικά έρχεται η συγκυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. 2016 σαν σήμερα καταστρέφεται μεγάλο μέρος του hot spot της Μόρια στη Λέσβο από συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων ομάδων μεταναστών. Σαν σήμερα το 1878 έρχεται στη ζωή ο Άπτον Σίγκλερ, Αμερικανός μυθιστοριογράφος και πολιτικός ακτιβιστής στρατευμένος στην υπόθεση του σοσιαλισμού. Το 1924 γεννιέται ο Τζέιμς Γαλανός, Ελληνοαμερικανός σχεδιαστής μόδας που έντυσε για πολλά χρόνια τις πρώτες κυρίες των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το 1934 έρχεται στη ζωή, γεννιέται η Σοφία Λόρεν, Ιταλίδα ηθοποιός. Σαν σήμερα το 1949 πεθαίνει ο Νίκος Καλκότας, Έλληνας συνθέτης που μετά θάνατον αναγνωρίστηκε ως ένας από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα, ενώ το 1957 πεθαίνει ο Ζαν Σιμπέλιους, Φιλανδός συνθέτης, ένας από τους κορυφαίους του ύστερου ρομαντισμού και εθνικός σύμβολος στη χώρα του. Τέλος, το 1971 φεύγει από τη ζωή ένας μεγάλος Έλληνας με το φιλολογικό ψευδώνυμο Γιώργος Σεφέρης, το πραγματικό το όνομα Γεώργιος Σεφεριάδης, Έλληνας νομπελίστας, της Έλληνας νομπελίστας ποιητής. Να πούμε ότι έχουμε μία είδηση που μας ήρθε στις 4.30 τα ξημερώματα. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε νέα για την εξέλιξή της. Έχουμε πυρκαγιά σε εξέλιξη σε παράπηγμα Σταύλου στον οικισμό Λιβύση στην περιοχή της Νέας Μάκρης, όπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις. Σε λίγο θα προσπαθήσουμε να μάθουμε τα νεότερα. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε. Πάμε.

Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να δούμε το καιρό. Πάμε να δούμε τον καιρό, τι καιρό θα μας κάνει. Μια ψυχρούλα την έχει τώρα δύο μέρες. Μια έτσι μικρή ψυχρούλα την έχει, παρόλα το ότι τα μεσημέρια ανεβαίνει αρκετά η θερμοκρασία. Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι γενικά θα έχουμε έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές και στα δυτικά, τα βόρεια και πιθανώς το Ιόνιο θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στους 27 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε γενικά έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά έθριο με πρόσκαιρες νεφώσεις καιρό τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 μέχρι και 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός γενικά θα είναι με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τη νύχτα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς μέχρι και 5 μποφόρ. Για τη Θεσσαλονίκη, για την Αττική γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα που είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσχερες βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσχερα μέχρι και 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο σε όλη την Ελλάδα θα έχουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες βροχές και στα δυτικά, τα βόρεια και πιθανώς το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια θα διατηρηθούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 27 με 30 βαθμούς και στα υπηρετικά τοπικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Μια γλυκιά καλημέρα παίρνουμε από τις πανέμορφες Πέτσες. Καλή εκπομπή, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Η Ρένα μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Καλημέρα, καλημέρα στη Ρένα, καλημέρα και στο φίλο μου το Φώτη από την Ξάνθη. Μιας και είπα το φίλο μου το Φώτη από την Ξάνθη, να πω ότι σήμερα προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε συνέντευξη με τον βουλευτή Εύρου της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Πάρη Παπαδάκη. Έχουμε να πούμε πολλά με τον κύριο Παπαδάκη. Έχουμε να πούμε για όλα όσα συμβαίνουν στον Εύρο εκεί, για τα γυροκομεία, για τα διόδια, όλο το παραμύθι εκεί των βουλευτών που σφάζονται μεταξύ τους της Νέας Δημοκρατίας, για τη Χρυσή Αυγή, πολλά, πολλά, πολλά. Έχουμε να πούμε πολλά. Ο κύριος Παπαδάκης, ένας αξιολογότατος βουλευτής και πολύ πολύ ενεργός στη Βουλή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε και κάποια, νομίζω τα αναφέραμε χθες, έχουμε κάποια μέτρα της τροχέας στην Αθήνα από χθες το μεσημέρι, στην Οδό Αθηνάς που γιορτάζεται εκεί η μέρα κινητικότητας. Θα τα αναφέρουμε σε λίγο και αυτά. Γενικότερα στην επικαιρότητα παίζουν ακόμα το θέμα του Μαζονάκη, ακόμα. Και φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα για την ανεξέλεκτη δράση, ανεξέλεκτη είναι, και δράση σε εισαγωγικά της τεχνητής νοημοσύνης και πόσο πραγματικά γρήγορα και απότομα έχει μπει στη ζωή μας. Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη από την Οδό Πειραιός, εργαζόμενο security. Καλημέρα μου λέει, αγαπητέ Γεώργιε. Λοιπόν, ο Δημήτρης, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση που μας δίνετε. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Καλημέρα σε όλους όσους εργάζεστε εκεί έξω στο
το μεροκάματο. Λοιπόν, φυσικά στην επικαιρότητα είναι και το ακόμα το θέμα του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη και όλων των ερευνών που γίνονται για τις συνθήκες θανάτου του και τις αιτίες που έφεραν αυτό το δυστυχές αποτέλεσμα, τον πρόωρο χαμό του τραγουδιστή. Επίσης να πούμε ότι είχαμε χθες το βράδυ ένα δυστυχώς τραγικό τροχαίο δυστύχημα στον Ομαλό, με ένα αυτοκίνητο το οποίο επέβαινε ένας 60χρονος, ένα αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή του Ξυλόσκαλου, στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 60χρονος, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, εξετράπη της πορείας του, έπεσε στον γκρεμό και κατά την πτώση του αυτοκινήτου από το δρόμο που οδηγεί στο εστιατόριο του Ξυλόσκαλου προς το χώρο στάθμησης που είναι αρκετά μέτρα πιο πίσω, ο 60χρονος εκτινάχτηκε έξω από το όχημα. Στο σημείο πήγαν αμέσως δυνάμεις πυροσβεστικής, οι οποίοι περισυνέλεξαν τον 60χρονο, τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς είχε χάσει τη ζωή του. Ο άτυχος 60χρονος ήταν κάτοικος από τους Λάκους Ομαλού και φυσικά ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές οι συνθήκες του τροχαίου αυτού δυστυχήματος. Πολλά τέτοια, ένας άλλος πραγματικά πόλεμος, ο πόλεμος της ασφάλτου. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει και έχει μεγάλη έκταση πάρει το θέμα του σφραγίσματος πολυδομίας στη Μύκονο, που έχουν προχωρήσει εδώ και δύο μέρες οι αρχές κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης προκειμένου να διερευνηθούν δεκάδες εκκρεμείς υποθέσεις αυθαιρέτων. Το κτίριο της πολυδομίας στη Μύκονο παραμένει σφραγισμένο, ενώ ούτε οι υπάλληλοι της υπηρεσίας έχουν πρόσβαση στα αρχεία και συνεχίζεται η έρευνα για υποθέσεις αυθαιρέτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξέλιξη αυτή φαίνεται να συνδέεται με την εκκρεμή διεκπεραίωση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών, ενώ σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή το πρόβλημα αποδίδεται σε δυσλειτουργία του προγράμματος ή πολυδομία, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρωτοκόλληση εγγράφων που αφορούν πολυδομικές υποθέσεις μεταξύ άλλων καταγγελίες και παραβάσεις αυθαιρέτων. Ενώ ο Δήμαρχος Μυκόνου, ο κύριος Βερόνης, σε δηλώσεις του αναφέρει πως πριν από δύο μέρες η αστυνομία έλαβε εντολή από την εισαγγελία να σφραγίσει την πολυδομία προκειμένου να ελεγχθεί το πρόγραμμα ή πολυδομία. Την επόμενη μέρα, αναφέρει ο Δήμαρχος, ήρθε έγγραφο σε μένα, το οποίο συνοδευόταν από το έγγραφο της εισαγγελίας, που έλεγε ότι επειδή έχει κλείσει το πρόγραμμα, να στείλει δύο υπαλλήλους πολυδομίας Σύρου, που είναι η πολυδομία της πρωτεύουσας, προκειμένου να ελεγχθεί το πρόγραμμα. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδος, από αύριο, αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της αρμόδιας υπηρεσίας παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, με στόχο να πραγματοποιηθεί έλεγχος στα αρχεία της πολυδομίας Μυκόνου και να διερευνηθεί η πορεία των εκκρεμών υποθέσεων και των καταγγελιών που έχουν υποβληθεί. Γίνονται τέτοια πράγματα στην πολυδομία? Αποκλείεται. Αποκλείεται, δε, εγώ δεν τα πιστεύω. Αυτά είναι παραμύθια. Αχ, πού να πάτε σε άλλους δήμους, σε άλλα νησιά, να δείτε εκεί παράνομα κτίσματα και φυσικά φρύτει ο κόσμος. Ο κόσμος που δεν, πού να ασχοληθεί τώρα και με αυτά. Δεν έχει να πληρώσει μετά τις 10-15 του μήνα, δεν έχει λεφτά να πάρει ένα κομμάτι ψωμί. Να δείτε σε πολλές πολυδομίες τι γίνεται με τα αυθαίρετα μπροστά στα... Θυμάμαι πριν από χρόνια, Θοδωρή, όταν ήμουνα στον Αντένα στην εκπομπή του Γιώργου του Παπαδάκη, που είχα βγάλει εκείνο το... Πραγματικά για την εποχή ήταν σκάνδαλο. Το κτίριο της πολυδομίας Καπαδρητίου, τότε εκεί που στεγαζότανε, δεν είχε άδεια οικοδομής. Το ίδιο το κτίριο της πολυδομίας Καπαδρητίου δεν είχε άδεια οικοδομής και είχε γίνει τότε πανικός τότε στην εκπομπή. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι μας διάλεξε, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Χαλαρά ξεκινάμε πάντα, σας το λέω αυτό. Και τηλέφωνα μετά.
Έχουμε και τον Επίκορο να πούμε διάφορα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.

0: Πάμε 40 λεπτά μετά τις 7 το πρωί, 20 Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο καλύτερο, το δυνατότερο, το μεγαλύτερο, το αληθινότερο ραδιόφωνο. Ο Θοδωρής, θα έλεγα κι άλλα. Της πόλης, τον Μάχη FM 99,8. Μιλήσαμε, είπαμε για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουμε από χθες και σήμερα στην Αθήνα για τις εκδηλώσεις της ημέρας χωρίς αυτοκίνητο. Από χθες το βράδυ, Σάββατο, μέχρι και σήμερα το βράδυ στις 11 θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους, αφού διακόπτεται η κυκλοφορία των αχημάτων στην οδό Αθηνάς μεταξύ των οδών Ευρυπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους ως την πρώτη παράλληλο, στην Καραγιώργη Σερβίας όλο το μήκος της, στην Περικλέους όλο το μήκος της, στην Αθηναίδος, στην Αγία Σιρήνη, στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων μεταξύ των οδών Σαρή και Ερμού στο ρεύμα προς Ερμού, καθώς και στις καθέτους ως την πρώτη παράλληλη οδό, στην Ερμού μεταξύ των οδών Αγίων Ασωμάτων και Αθηνά στο ρεύμα προς Αθηνάς, καθώς και στις καθέτους ως την πρώτη παράλληλη οδό. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τους συγκεκριμένους δρόμους και πλατείες κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευθούν πρόσθετα προβλήματα. Η Αθήνα που δεινοπαθεί συνέχεια με όλα αυτά, όλο αυτό το αυτοκινητομάνι που κυκλοφορεί, πραγματικά γίνεται πανικός. Εγώ δεν θα μένα ποτέ, μα ποτέ στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε χθες και δύο σημαντικά αθλητικά γεγονότα. Είχαμε το τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 87-81, ένα πραγματικά παιχνίδι θρίλερ, όπου οι πράσινοι κατέκτησαν το τουρνουά. Εξαιρετικά ωραίο παιχνίδι, εγώ το παρακολούθησα, έρχνα και καμιά ματιά και στο Super Cup με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Real, όπου εκεί η Real επικράτησε του Ολυμπιακού και κατέκτησε το Super Cup. Λοιπόν, αυτά και με τα αθλητικά, σημαντικά αθλητικά γεγονότα. Λοιπόν, πάμε, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα, είπαμε, η Κίνα έχει αναστατώσει πάρα πολύ όλη την υπόθεση με τα drones και τα μη επανδρομένα σκάφη, γίνεται ένας πανικός, μια αναταραχή μεγάλη, η Κίνα που δουλεύει πάρα πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν είδατε χθες, έπαιξε πολύ στην επικαιρότητα ένα θέμα όπου μέσα από ένα λάθος που έγινε, που προκάλεσε η τεχνητή νοημοσύνη, παραλίγο να έχουμε πολεμική σύραξη ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ευτυχώς, γιατί πρέπει να μπουν δικλείδες ασφαλείας. Πρέπει να μπουν δικλείδες ασφαλείας. Λοιπόν, ο θάνατος του Γιώργου Μαζανάκη, όπως σας είπα και νωρίτερα, εξακολουθεί και βρίσκεται στην επικαιρότητα. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος έχουν μπει οι δύο γιατροί που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζανάκη, του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα. Οι ελεκτικές αρχές ερευνούν το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας των δύο γιατρών και ιδιοκτητών του ιατρίου Stem Cell στην οδό Καρνεάδου στο Κολονάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής. Γίνεται πλήρης καταγραφή της περιουσιακής τους κατάστασης για να δουν στη συνέχεια, μετά από κατάλληλες διασταυρώσεις, αν όλα αυτά προήλθαν από νόμιμη δραστηριότητα. Ενώ η αρχή έχει στοιχεία στη διάθεσή της που δεν έχουν δει ακόμη το φως της δημοσιότητας και πιθανότητα να μην σχετίζονται με την ιατρική τους ιδιότητα αλλά με την επιχειρηματική τους. Φυσικά ψάχνουν τα πάντα, ακόμη και το περιβόητο ρολόι των 200.000 ευρώ, αυτό που φόραγε ο γιατρός, αν το δήλωσαν, αν το αγόρασε νόμιμα ο κατηγορούμενος και αν στην περίπτωση που ήταν δώρο δηλώθηκε ως τέτοιο, αφού η αξία του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επιπλέον ελέγχονται τα τα ακίνητα που έχουν, ακόμη και το εγκιαζόμενο στο ψυχικό, αλλά και αυτό στην Αγία Παρασκευή, τα αυτοκίνητα, τα δύο ιατρία, τα μηχανήματα, τσάντες, πίνακες και οτιδήποτε ακριβό. Επίσης θα ελεγχθεί αν κόβονταν παραστατικά για το ιατρείο που χρησιμοποιούνταν και ως χώρος για σεμινάρια. Επιπλέον, η αρχή περιμένει στοιχεία τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο όσο και την εισαγγελία και για τον περιβόητο τιμοκατάλογο για τα ραντεβού και τις συνεργασίες με φαρμακεία. Στη συνέχεια, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να προχωρήσουν σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών. Ένα βίντεο ντοκουμέντο ήρθε και στο φως δημοσιότητας, το οποίο δείχνει τον προφυλακισμένο γιατρό για το θάνατο του Μαζονάκη Ηλία Θοδωρόπουλο να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβειας θεραπείας βλαστοκυτάλων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες. Και όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το ERT News, ο γιατρός υποβάλλει την ασθενή σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για την ολιστική ευεξία στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η γιατρός μάλιστα τον ευχαρίστησε σε ανάρτησή της που την εκπαιδεύει στη συγκεκριμένη θεραπεία ώστε να μπορεί και εκείνη να την εφαρμόσει. Το στιγμιότυπο αποθανατίστηκε στις 20 Μαΐου στο Κολωνάκι και η εκπαιδευόμενη εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες που εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την επιστήμη των βλαστοκυτάρων. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβειας θεραπείας βλαστοκυτάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες εξασφάλισε το ERT News και η Σοφία Ορφανού είναι εδώ μαζί μας. Θα δούμε το βίντεο και να δούμε ποια είναι η περιγραφή, τι πληροφορίες έχει εξασφαλίσει.
2: Και στο βίντεο που εξασφαλίσαμε, Αδαμαντία, και όπως εξασφάλισε το ERT News, θα δούμε και το βίντεο που χαρακτηριστικά απεικονίζει τον προφυλακισμένο γιατρό να εκπαιδεύει την συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες στο ιατρείο στην Καρνεάδου. Όπως βλέπουμε και στα πλάνα, την υποβάλλει την ασθενή σε συγκεκριμένη θεραπεία με βλαστοκύτταρα για την ολιστική ευεξία. Η συγκεκριμένη γιατρός, μάλιστα, σε ανάρτησή της τον ευχαριστεί

0: Πρόκειται για μία ιατρό η οποία φέρεται να εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες που εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την επιστήμη των γλαστοκυττάρων.
1: Όπως το βλέπαμε και στο άλλο στιγμιότυπο, είναι όλοι μαζί συγκεντρωμένοι και γιατρός από τις Φιλιππίνες και ο κατηγορούμενος γιατρός και πιθανόν άλλα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι αυτήν ακριβώς που βλέπουμε και είναι πραγματικά άξιο απορίας και προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι προσπαθούσε να εξάγει ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος γιατρός την τεχνογνωσία του και στο εξωτερικό.
0: Και από τα πλάνα δαμαντία βλέπουμε ότι υπάρχει μία ενδοφλέβια θεραπεία. Ουσιαστικά γινόταν η μεταφορά μέσω του αίματος.
1: Και όλα αυτά στο πλαίσιο αυτής της αναγεννητικής ιατρικής με πολλά ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Ορφανού, για το ρεπορτάζ όπως και το βίντεο που εξασφαλίσαμε.
2: Καταλαβαίνετε. Ομά! Και μου λέτε τώρα εσείς ότι δεν ήξερε κανένας τίποτα. Εδώ διαφημίζανε, γυρίζανε βίντεο, κυρία Γάκα διαφήμιζε το μηχάνημα. Μου λέει ένας φίλος ακροατής από Γερμανία, καλημέρα, λέει, σε όλη την οικογένεια του Μάχη FM. Μήπως ο μεσίτης των μηχανημάτων είναι ο Άδωνης και ο Πλεύρης? Τι να σας πω τώρα, εγώ δεν τα λέω αυτά, τα λένε οι απλοί πολίτες. Και το λέω, κύριε Άδωνη, επειδή ξέρω και είναι καρατσικαρισμένο ότι μας ακούτε, έχετε άνθρωπο που μας ακούει, ακούει τις εκπομπές. Λοιπόν, κύριε Άδωνη, δεν είναι δικιά μας άποψη αυτή, είναι άποψη του κόσμου. Είδατε, ο κύριος Πλεύρης, προκειμένου να προλάβει την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, έσπευσε την επόμενη μέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να πει ότι ναι, τον ήξερα τον γιατρό, τον είχα συμβουλευτεί όταν είχα το δικό μου πρόβλημα υγείας. Μετά βγήκε αυτή η υπόθεση της εταιρείας και όλοι αυτοί, τι να πω, μια ομάδα είναι μια κοινότητα που κάνει ότι δεν ξέρει. Δεν μπορώ να το υιοθετήσω εγώ ότι αυτό το κάνει ότι δεν ξέρει. Λοιπόν, επίσης να πω ότι υπάρχουν και καταθέσεις του πληρώματος του ΕΚΑΒ, όπου όπως αναφέρανε στις καταθέσεις τους, οι γιατροί της εταιρείας εκεί, αναφορικά με την κατάσταση του Γιώργου Μαζονάκη, όταν φτάσανε μετά από κλίση να πάνε στο ιατρείο, καταθέτουν ότι δεν υπήρχε καμία διάθεση συνεργασίας με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και όπως περιέγραψε ο διαστώστης ο Λεωνίδας ο Σιδηρόπουλος, οι γιατροί λέει δεν μας έδωσαν πληροφορίες ούτε για το ιστορικό του Γιώργου του Μαζενάκη, ούτε αν είχε κάποια πάθηση, ούτε αν παίρνει κάποια αγωγή ώστε να βοηθήσουν και το έργο μας και το έργο του νοσοκομείου στο οποίο θα γινόταν η διακομιδή. Και το μόνο που μας είπαν είναι ότι είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι είναι 10 λεπτά εκεί και ότι δεν πρόλαβα να κάνουν κάτι. Σύμφωνα με το διασώστη, η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ υπήρξε ακαριαία, καθώς τόσο η μηχανή όσο και το ασθενοφόρο έφτασαν στο σημείο μόλις 3 λεπτά μετά την κλίση. Φυσικά λέει ο άνθρωπος ότι δεν προλαβαίνεις να δεις το πρόσωπο του άνθρωπου εκείνη τη στιγμή, κοιτάς μόνο αν αναπνέει, το χρώμα του, τα μάτια του, και για μας όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Το γεγονός ότι πρόκειται για κάποιον τόσο διάσημο και... γι' αυτό και απαντάει έτσι ο άνθρωπος αυτός. Ήταν ήδη οχρός όταν έφτασαν εκεί και σε κατάσταση ανακοπής, με το πλήρωμα να ξεκινά μέσω της προσπάθειας της ΚΑΡΠΑ. Απαντώντας σε αιτιάσεις των δύο κατηγορουμένων γιατρών ότι η μεταφορά έγινε με καρέκλα αντί για φορείο, ένας ισχυρισμός που συνοδεύτηκε από την κατηγορία ότι διακόπηκε η κάρπα, ο διασώστης ξεκαθάρισε την τακτική που ακολούθησε και ανέφερε ότι το να βάλουμε το φορείο μέσα σε ένα δωμάτιο διαμερίσματος θα έπαιρνε 15 με 20 λεπτά, κάτι που θα ήταν μοιραίο για τον ασθενή. Τα παιδιά δεν σταμάτησαν ούτε δευτερόλεπτο τις συμπιέσεις. Παράλληλα, μέλος του πληρώματος κατέβασε την καρέκλα ενώ το φορείο είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας. Όπως επισήμανε, η μεταφορά διήρκησε μόλις 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια των οποίων η κάρπα συνεχίστηκε κανονικά. Όπως είπε ο κύριος Σιδηρόπουλος, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν συμπιέσεις και χωρίζησαν 2 φορές από 1 μιλιγκράμμα αδρεναλίνης. Ωστόσο, ο απεινιδωτής που διέθεταν στο ιατρείο δεν λειτουργούσε και μας είπαν από μόνοι τους ότι ο απεινιδωτής δεν δούλεψε. Τον είδαμε στα πόδια του ασθενή, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της έγκαιρης απεινίδωσης, και με τα πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης να αναφέρουν ότι η έγκαιρη απεινίδωση τα πρώτα 3 μέχρι 5 λεπτά δίνει ποσοστό επιβίωσης κοντά στο 60%. Δεν είναι

0: Είναι και λίγο, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, αν πραγματικά λειτουργούσε ο απεινιδωτής, είχε πιθανότητες ο Γιώργος Μαζωνάκης 60% πιθανότητες να επανέλθει. Είναι μεγάλο ποσοστό, δεν είναι λίγο. Λοιπόν, αν είχαν γίνει, αναφέρει ο κύριος Σιδηρόπουλος, γρήγορα αυτές οι ενέργειες θα υπήρχαν πολλές πιθανότητες. Επιπλέον κατήγγειλε ότι οι γιατροί δεν παρήχαν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ τις απαραίτητες πληροφορίες για το ιστορικό ή για το αν αελάμβανε φαρμακευτική αγωγή ο Γιώργος Μαζωνάκης, στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους διασώστες και στη συνέχεια το προσωπικό των επιγόντων του νοσοκομείου. Ένα άλλο θέμα που μου έχει κάνει τεράστια έκπληξη και δείχνει ότι τα γεγονότα που ακολουθούν την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη να είναι καταιγιστικά, είναι αυτή η παρουσία του πρώην διοικητή του νοσοκομείου Ελπής του Θόδωρου του Γιάνναρου στην τηλεόραση του Sky, που ο ίδιος ο πρώην διοικητής του Ελπής υποστήριξε ότι το 2016 ο ίδιος, ακούστε τώρα, υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση σε ένα ριζόρτ, σε ένα ξενοδοχείο μέσα, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στο οποίο είχε προσκληθεί μαζί με ένα δικό του άτομο και κάποιους άλλους, και εκεί, όπως είπε συγκεκριμένα, το διήμερο αυτό περιλάμβανε και μία έκπληξη, η οποία έκπληξη ήταν η πλασμαφαίρεση. Γνώρισα, λέει, τον καθηγητή, έναν ξένο Ρώσο που είχε έρθει μαζί με άλλους τρεις συνεργάτες του, τον έψαξα στο ίντερνετ, είχε δική του κλινική, έκανε 15 χρόνια πλασμαφαιρέσεις όμως σε κλινική μέσα, και το μηχάνημα εκεί ουσιαστικά στο ξενοδοχείο ήταν για επίδειξη. Η διαδικασία, ανέφερε ο κύριος Γιάνναρος, παρουσιάστηκε στους καλεσμένους ως επίδειξη μηχανήματος από τους γιατρούς του εξωτερικού. Επέμεινε στο γεγονός ότι δεν είχε ενημερωθεί ότι θα του προτεινόταν να αποβληθούν σε πλασμαφαίρεση. Το έκανε, λέει, γιατί ήρθε σε δύσκολη θέση επειδή είχε προχωρήσει τη διαδικασία το δικό του πρόσωπο. Εκείνο που τον προβληματίζει σήμερα περισσότερο είναι οι συνθήκες από τις οποίες, όπως θυμάται, πραγματοποιήθηκε, λέει, η διαδικασία. Δεν ένιωσε την ανάγκη ο κύριος τότε διοικητής του Ελπής να καλέσει τις ελεκτικές αρχές του ξενοδοχείου, τις αστυνομικές αρχές, για να πει: παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί δεν μου είπε, δεν γνώριζε τις διαδικασίες ποιες είναι. Ο ίδιος ομολόγησε ότι έκανε πλασμαφαίρεση μέσα στο ξενοδοχείο. Υποστήριξε ότι δεν είχε διαπιστώσει την παρουσία βασικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση ενός επίγοντος περιστατικού, και όπως είπε, δεν υπήρχε εμφανής απεινιδωτής ούτε φιάλη οξυγόνου στο χώρο. Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι τότε δεν φρόντισε να ελέγξει αν υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλείας πριν συνενέσει στη διαδικασία, και απέδωσε μεγάλο μέρος της απόφασής του να συμμετάσχει στην εμπιστοσύνη που του προκάλεσε το επαγγελματικό προφίλ του γιατρού από το εξωτερικό. Μπήκε, είχε το χρόνο να μπει να δει το προφίλ του γιατρού στο ίντερνετ, αλλά δεν είχε το χρόνο να καλέσει τότε τις αστυνομικές αρχές να παρέμβουν στο ξενοδοχείο. Παρόλα αυτά, πόσο δε να κάνει και ο ίδιος πλασμαφαίρεση μέσα στο σαλόνι του ξενοδοχείου, που το κάνουν εκεί σε κάποια αίθουσα, σε κάποιο δωμάτιο, ποιος ξέρει πού. Φρύτουμε με αυτά που ακούμε. Η Δέσποινα Ταξί, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, στον κύριο Επίκουρο, σε όλους τους ακροατές και στον κύριο Μπαρμπαρή. Τα εκατομμύρια λόγω φοροδιαφυγής πετούν στον αέρα και οι Έλληνες πολίτες αγκομαχούν από το βάρος της εσκροκέρδειας, των καρτέλ, των ολιγαρχών και της κυβέρνησης που στηρίζει όλους αυτούς. Τα καύσιμα έχουν πάρει τον ανήφορο και αναρωτιόμαστε αν στο τέλος θα πάρουμε γαϊδουράκια για να μετακινούμαστε. Μάλλον θα ξαναγυρίσουμε σ' άμαξες μετάλογα. Ξεφτιλίκια. Εγκληματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν αφανίσει τα πάντα. Ο Αρμαγεδόνας οχριά μπροστά στο Μητσοτάκι. Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο. Μαύρο στη Νέα Δημοκρατία. 1,60 βενζίνη στην Κύπρο που αγοράζει καύσιμα από την Ελλάδα. 2,25 βενζίνη στην Ελλάδα. Καταλάβατε. Ποια 2,25. 2,40 έχει φτάσει στα νησιά. 2,40. Ο Σάκης από Γερμανία, με λίγα λόγια, πειραματόζωα. Ναι, έχουμε γίνει πραγματικά πειραματόζωα για να κερδίζουν κάποιοι υποτιθέμενοι γιατροί. Αυτό έχουμε γίνει. Τι να πεις, τέλος πάντων, είχαμε και το θάνατο της Μαργαρίτας Παπαδρέου. Σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία της, η οποία έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή προχθές σε ηλικία 103 ετών. Στις 11 το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση οικογένειας, θα γίνει η τελετή. Άφησε πίσω της η Μαργαρίτα η Παπαδρέου μια έντονη διαδρομή στη δημόσια ζωή της χώρας, συγγραφέας, ακτιβίστρια και φυσικά και σίγουρα μια αναγνωρίσιμη μορφή στο ελληνικό γυναικείο κίνημα. Υπήρξε η πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπαδρέου, με τον οποίο πήραν διαζύγιο το 1989, όπου και γνώρισε τον Ανδρέα Παπαδρέου. Πατρεύτηκαν το 1951 και απέκτησαν 4 παιδιά: τον πρώην πρωθυπουργό τον Γιώργο τον Παπαδρέου, τον ευρωβουλευτή τον Νίκο τον Παπαδρέου, τον Ανδρέα και τη Σοφία. Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 89, έπειτα από σχεδόν 4 δεκαετίες κοινής πορείας. Και φυσικά η Μαργαρίτα ήταν πάντα στο επίκεντρο της ελληνικής πολιτικής σκηνής, ζώντας από κοντά την άνοδο του Πασόκ, την εξορία, την μεταπολίτευση, και βέβαια είχε και η ίδια αυτόνομη ακτιβιστική δράση, αφού ίδρυσε και ηγήθηκε της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, οι παλιότεροι θυμούνται την ΕΓΕ, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου το 1983, με μια μεταρρύθμιση που έφερε κατακτήσεις για την γυναίκα, σχετικά και με την νομική νοθεσμοθέτηση της ισότητας των δύο φύλων. Και φυσικά μέσα από την Ένωση Γυναικών Ελλάδος υπήρξε πρωταγωνιστική μορφή από την ίδρυσή της το 1976, συμβάλλοντας στις διεκδικήσεις των γυναικών να αποκτήσουν οργάνωση, συλλογική δύναμη και φωνή. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να κλείσουμε το πρώτο μέρος και να επανέλθουμε αμέσως μετά. Επίκουρος Ικαριώτης και άλλα πολλά.
1: Η ώρα είναι 8.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 4 λεπτά μετά τις 8, 20 Σεπτέμβρη του 2026. Καλημέρα σε όλους όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε οδηγώντας. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε πίνοντας και απολαμβάνοντας τον πρωινό κυριακάτικο καφέ τους. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε. Αντωνία μου, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό το μήνυμα. Μηνύματα που βρίζουν μέσα, καταλαβαίνεις, δεν διαβάζονται σε καμία περίπτωση μέσα από αυτό το σταθμό. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα από τη Φλόρινα. Καλημέρα μας λέει σε όλους από τη Φλόρινα. Δεν νομίζω ότι νοιάζεται κανείς για το θάνατο της κυρίας αυτής. Εδώ φεύγουν νέα παιδιά. Πραγματικά, πραγματικά. Ακούσαμε την περίπτωση της 16χρονης στην Κοζάνια, θυμάμαι καλά, που βρέθηκε κρεμασμένη στις τουαλέτες του σχολείου της. Ακούσαμε το θάνατο του 14χρονου παιδιού στην Κρήτη από την Πάρατη Νόσο. Ακούσαμε προχθές το ξαφνικό θάνατο 16χρονου κοριτσιού στον ύπνο της από πιθανότατα ανακοπή στο Σικάμινο του Ροπού. Ακούσαμε χθες ένα 13χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό και περιμένουμε να μάθουμε πληροφορίες. Βρέθηκε νεκρό μέσα στο δωμάτιό του. Ακούμε τέτοιες ειδήσεις και πραγματικά που ποιος να νοιαστεί για ανθρώπους. Εντάξει, ψυχές είναι όλες, αλλά όταν ακούς και χάνονται τέτοιες ηλικίες, το 103 χρόνια φαντάζουν κάτι τελείως διαφορετικό στο μυαλό όλων, που σίγουρα δίνει την τελευταία σημασία σε όλο αυτό που γίνεται. Διαβάζω εδώ βέβαια και μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση η συνέντευξη που έδωσε στη βελγική εφημερίδα Λεσόρ ο Αλέξης ο Τσίπρας και έχει τίτλο «Ναι, είμαι έτοιμος να γίνω πρωθυπουργός, γνωρίζω τη δουλειά και την έχω κάνει ήδη». Γιατί να είμαι έτοιμος, να μην είναι έτοιμος φυσικά λέω εγώ. Έτοιμος λοιπόν να επιστρέψει στην Πρωθυπουργία, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, εστιάζοντας την ακρίβεια της εισοδηματικής ανισότητας και το μοντέλο ανάπτυξης. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε παράλληλα τις προτάσεις του για ένα νέο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Πόσες φορές στα χρόνια που κάνω δημοσιογραφία έχω ακούσει αυτή την πρόταση. Εθνικό σχέδιο λέει ανασυγκρότησης. Αναφέρει ο κύριος Τσίπρας ότι θα υπάρχει ένα επενδυτικό ταμείο ύψους 25 δις ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας, παρακαλώ, και ετοιμάζεται να καταθέσει την εμπειρία του αν σε περίπτωση βγει πρωθυπουργός. Θα δούμε τι θα μας πει ο Επίκουρος που τον έχουμε στη γραμμή. Τι γνώμη έχει, θα είναι πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας στις επόμενες εκλογές?
1: Καλημέρα κύριε Καρυφάλα, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Σε ακούω φυσικά και σε ακούω.
1: Καλημέρα σε όλους, η κυρία Δέσποινα.
0: Ακούω που βρίσκεσαι έξω και αν δεν κάνω λάθος ακούω και κυματάκι και σε ζηλεύω πραγματικά.
1: Και αυτό θα το φορολογήσει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, όπως είπε. Είστε λέει μισή ώρα λέει από τη θάλασσα, λέει 10 λεπτά και θέλετε λέει και είστε λέει και μίζεροι.
0: Ναι, ναι, έλατε, έλατε.
1: Κοιτάξτε να δείτε κύριε Γαριφάλου, η Νέα Δημοκρατία χωρίς Τσίπρα αντιπολίτευση.
0: Αν θέλεις λίγο το μικρόφωνο γιατί ακούγεται πολύ έντονα ο αέρας, βάλε λίγο.
1: Κοιτάξτε,
0: το χέρι.
1: Τώρα ναι. Με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα ναι, ναι, πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα.
1: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία χωρίς τον Τσίπρα δεν μπορεί να σταθεί.
0: Ναι.
1: Θέλει πάλι να βάλει το δίλημα ή εμένα.
0: Όχι, λίγο. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα και δεν...
1: Είναι το σημείο τώρα, σε ένα λεπτό θα είμαι εντάξει.
0: Ωραία.
1: Σε ένα λεπτό.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Μισό λεπτό.
0: Για να μην κουράζουμε τον ακροατή και δεν ακούγεσαι και εσύ καλά, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, καλημέρα και στην Αγγελική. Καλημέρα. Είναι πολλές οι καλημέρες που έρχονται. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα στο Χριστιανό. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει με νόμους που ψήφισε ο Τσίπρας. Σωστό. Σωστό. Καλά λέει ο Χριστιανός. Έχει απόλυτο δίκιο. Καλημέρα και στο Στέλιο. Καλημέρα και στο Γιώργο. Τι λέει εδώ. Ναι, όχι. Ούτε αυτό διαβάζεται. Στέλιο μου. Δεν διαβάζετε. Ούτε αυτό. Λοιπόν, Επίκουρος.
1: Ακούγουμε καλύτερα τώρα.
0: Καμπάνα. Καμπάνα που λέει.
1: Λοιπόν,
0: που λέμε στα ραδιόφωνα.
1: Ακούστε να δείτε, η Νέα Δημοκρατία χωρίς τον Τσίπρα αντιπολίτευση δεν μπορεί να σταθεί. Και αυτό το οποίο πραγματικά μου προκαλεί εντύπωση είναι πώς καλούν άτομα ως εκπροσώπους του κόμματος αυτού του Ελλάς στην τηλεόραση και τοποθετούνται και πολιτικά.
0: Έλατε.
1: Μόλις έχει συσταθεί, δεν έχει ούτε μία ψήφο. Κανονικά θα έπρεπε όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν συστάσει αυτό το κόμμα μετά από την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών και ό,τι άλλο έχει κάνει στην Ελλάδα να έχουν συλληφθεί και να έχουν παραπευθεί στη δικαιοσύνη για να προφυλακιστούν.
0: Δηλαδή.
1: Από εκεί και πέρα χρησιμοποίησε ακόμα και την προδοτική συμφωνία αυτή που έκανε ο Τσίπρας η Νέα Δημοκρατία μόνο και μόνο και είπε ότι θα την καταργήσει μόνο και μόνο για να δημιουργήσει κλίμα και να πάρει τις εκλογές μαζί με τον ΟΠΚΙΠΕ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει δημοσκόπηση για δημοσκόπηση, έτσι που να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο που να λέει θα ψηφίζετε τον Τσίπρα να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Τι με ενδιαφέρει τι θα κάνει ένας άνθρωπος που έχει περάσει όλη του τη ζωή μέσα στη Βουλή. Δηλαδή πραγματικά τι ήθελε να κάνει και δεν έκανε.
0: Σωστό.
1: Τι ήθελε να κάνει και δεν είχε την ευκαιρία. Ξύπναγε, κοιμότανε, γιόρταζε Χριστούγεννα, γιόρταζε Πάσχα, γιόρταζε Κυριακές, γιόρταζε τα γενέθλιά του και ήταν μέσα στη Βουλή. Γνωρίζει το κάθε κομμάτι της Βουλής απ' έξω και ανεκατοτά. Δηλαδή νέοι Έλληνες δεν υπάρχουν να μπουν μέσα να δοκιμάσουν. Άκουσα κάποιους ακροατές σας εχθές την εκπομπή και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πραγματικά κύριε Γαρυφάλου, γιατί βλέπω ότι και τα νούμερα ακροασής και στο διαδίκτυο που παίζουν σε επανάληψη ότι κάθε μέρα ανεβαίνουν και ανεβαίνουν και ανεβαίνεται. Οι οποίοι λέγανε ότι να βγει η ελληνική λύση, ο Βελόπουλος θα κυβερνήσει, να κάνει ό,τι έχει υποσχεθεί. Τα έκανε. Καλώς, δεν τα έκανε. Άλλος, αλλαγή.
0: Πάμε σ' άλλον, ναι, σωστά.
1: Ναι, γιατί πρέπει να είμαστε δηλαδή καρφωμένοι. Δέτη καλά σε έναν άνθρωπο με κομματικές παροπίδες, να τρώνε συγκεκριμένοι άνθρωποι και να μην αλλάζει τίποτα.
0: Και ξέρεις, ένας που κυβερνάει, έχοντας πίσω στην πλάτη του την ανάσα του πολίτη που και ξέροντας ότι αν δεν κάνει κάποια πράγματα σωστά, στην επόμενη δεν θα είναι πρωθυπουργός, λειτουργεί τελείως διαφορετικά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο Τσίπρας είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός της αριστεράς που είχε γεμίσει το παιδόν με παιδάκια. Όταν είχαμε κατέβει, είχα πάει κι εγώ για να αντιδράσουμε για τη Μακεδονία και πήγε και έριξε ό,τι λιγμένα χημικά είχαν οι δημιουργίες στον κόσμο έξω από το Σύνταγμα.
0: Και εκεί πέρα, και εκεί που υπέγραφε με τον Ζάεφ την περίφημη συμφωνία που πέσανε κορμιά γύρω-γύρω στους λόφους που υπογράφαν έτσι αυτή τη φαντασμαγορική έτσι, γιορτή που έγινε τότε. Θυμάσαι με τα ΜΑΤΕ, τα χημικά, είχε γίνει χαμός.
1: Το capital control που έβαλε.
0: Ναι, μόνο.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε να σηκώσουμε χρήματα. Είχαν κάνει ακόμη και περικοπές στα καύσιμα των οχημάτων, των ενστόλων και δεν είχαν τα οχήματα να κυκλοφορήσουν.
0: Σωστό. Δηλαδή,
1: και υπάρχει πάλι κόσμος που τους βλέπω εκεί και πατάνε εκεί μερικοί και είναι και γνωστοί μου, έτσι. Πατάνε like, είναι αυτό. Λέει ο άλλος, ο πιο έντιμος. Ο πιο έντιμος, λέει. Σε τι τους συγκρίνουμε, δηλαδή, τον κλέφτη με τον απατεώνα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, είμαστε ανάμεσα στον απατεώνα που έκανε το όχι ναι με τον κλέφτη που δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Κλέβουν, ακόμα κλέβουν. Τώρα που μιλάμε κύριε Γαρυφάλου, τώρα που γίνεται η εκπομπή σας, γίνονται απευθείας αναθέσεις. Κλέβουν. Και ένας μήνας παραπάνω στην κυβέρνηση να υπάρχει, ακόμα κλέβουν. Το σχέδιο που υπάρχει για την επόμενη τριετία από την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία πάλι είναι κλέψιμο.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η κάλπη είναι άδεια. Εμείς πάμε και την γεμίζουμε. Και πρέπει να προστατευτούμε από τον οργανωμένο κομματικό στρατό. Γι' αυτό πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ. Για πάμε να ρίξουμε την ψήφο μας. Την ψήφο που πρέπει. Όχι την ψήφο που ελπίζουμε ότι θα μας βολέψει. Προηγουμένως διαβάζετε ένα πάρα πολύ σωστό μήνυμα. Είδατε πόσο είναι η τιμή καυσίμου στην Κύπρο και πόσο είναι στην Ελλάδα. Και τους το πουλάμε εμείς. Ούτε που σκέφτηκε ποτέ από το μυαλό του να μειώσει τα καύσιμα. Αλλά εμείς φταίμε γιατί τα ναύλα της μετακινήσης των βουλευτών και των υπουργών είναι δωρεάν, όπως επίσης και τα οχήματα με τα καύσιμα που μετακινούνται.
0: Έτσι.
1: Γιατί να μην τα έχει δωρεάν ο πολίτης, γιατί να μην τα έχει δωρεάν μια πολυτεχνική οικογένεια, μια μάνα που μεγαλώνει μόνο της το παιδί.
0: Έτσι.
1: Μια οικογένεια, εδώ τώρα τα παιδιά αυτών των πιλότων, τα παιδιά που χάθηκαν, τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά. Οι οικογένειες αυτές τι θα γίνουν.
0: Έτσι.
1: Έτσι είναι, αλλά τι γίνεται. Τι κάτι πρέπει να γίνει.
0: Κάθισα όση
1: ώρα... Να το συζητάμε όλοι μεταξύ μας, δεν υπάρχει. Θα μου πεις και θα περιμένουμε μετά από 4 χρόνια πότε θα βγει και αν θα βγει και ποιοι θα πάνε να τον στηρίξουν. Και ξέρετε τι αναρωτιέται και πολλοί κόσμος και πολύ σωστά. Είναι και πραγματικές εκλογές. Είναι δηλαδή αυτά τα ποσοστά τα οποία πάμε και ψηφίζουμε τα υπαρκτά στις κάλπες. Ακούμε κάτι μπόνους, ακούμε κάτι εξωτερικούς παράγοντες που έχουν επέμβει μέσα στις εκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει υπάρξει και ομολογία από άλλο κράτος. Ότι έχει εμπλακεί στην υπόθεση των εκλογών. Μην το ξεχνάμε
1: ναι.
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν το ξεχνάω.
0: Όση ώρα έλεγες για τον Τσίπρα, έτσι έκανα μια αναζήτηση, ποια είναι τα μεγαλύτερα σκάνδαλα του Τσίπρα και μου έβγαλε εδώ στο διαδίκτυο ότι τα μεγαλύτερα είναι οι τηλεοπτικές άδειες με τον Νίκο Παπά που ήταν εμπλεκόμενος και τον Χρήστο Καλογρίτσα, όπου είχε και στο ειδικό δικαστήριο το 23 ο τότε υπουργός Νίκος Παπάς καταδικάστηκε ομόφωνα για παράβαση καθήκοντα σχετικά με το διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών του 16. Η υπόθεση Νοβάρτης, η υπόθεση στο Μάτι, η Φωλή Φωλή, που το ξεχνάμε τη δικογραφία της Φωλή Φωλή, ο άλλος σκάνδαλο αυτό, η υπόθεση με τη ΔΕΠΑ, η Μάντρα, οι πλημμύρες του 17 και φυσικά και η υπόθεση της υπογραφής των Πρεσπών.
1: Το Μάτι με ποιον ήταν?
0: Με τον Τσίπρα ήτανε.
1: Λοιπόν, και που πήγαν να συγκαλύψουν και όλα στους δικούς
0: τους. Όλη αυτή η διαχείριση της καταστροφής.
1: Θα σου στείλω, λέει, στη Σάμμο και δεν θα σου σηκώνω τα κάνατε. Δηλαδή, για σκεφτείτε, θα καίγομαι εγώ, θα είναι εγκλωβισμένο το παιδί μου, η οικογένειά μου και το κάνατε δεν θα έρχεται επειδή κάποιος κάνει σε κάποιον αντίπεινα.
0: Έτσι.
1: Σε τι χώρα ζούμε, δηλαδή, για φανταστείτε.
0: Έτσι. Αχ, τι να πω, τι να πω. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό όλο αυτό που γίνεται. Το θέμα είναι ο κόσμος να ξυπνήσει, γιατί δεν βλέπω να ξυπνάει. Μακάρι...
1: Εγώ αντίθετα πιστεύω ότι ο κόσμος έχει ξυπνήσει και ναι. τους ενοχλεί αυτό.
0: Μακάρι. Μακάρι.
1: Τους ενοχλεί αυτό, γι' αυτό συνεχώς βγάζουν και καινούργια κόμματα και καινούργιους συνδυασμούς. Και να σας πω και κάτι, σε εκλογές ο Μητσοτάκης δεν θα πήγαινε χωρίς τον Κασιδιάρη αποφυλακισμένο.
0: Ναι. διαβάζω εδώ τώρα από το Voice News ότι έχουμε και κάποια άλλα περίεργα γεγονότα με έντονες πολιτικές διεργασίες και τριγμούς που υπάρχουν μέσα στην Γαλάσια Παράταξη, αφού υπήρξε μια αστραπιαία παρέτηση ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα και ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πρόκειται για τον πρώην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και πρώην Βουλευτή της Άλβα Πειραιός του Κωνσταντίνου του Αρβανιτόπουλου, που υπέβαλε την παρέτησή του από τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου των Δελφών, μόλις 2 μήνες μετά τον όρισμό του στις 26 Ιουλίου. Πριν 2 μήνες τον είχαν διορίσει εκεί. Και η απόφαση τροποποίηση του διορισμού, την οποία υπογράφει ο Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μερδόνη, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, κάνοντας αποδεκτή από τις 18/9 την επιστολή παρέτησης του κύριου Αρβανιτόπουλου και αντικαθιστώντας τον από τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου και πρώην υπουργό, τον Δημήτρη Φίλιππα. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος να λέει το Voice News ότι δεν αποτελεί ένα τυχαίο πρόσωπο στο κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, πέραν της υπολογικής του θητείας και της μακράς διακεκριμένης ακαδημαϊκής του διαδρομής σε ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού, κατέχει αυτή τη στιγμή και τη θέση του διευθυντή στο Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμαλής. Η αποχώρησή του από ένα θεσμικό φορέα σε διάστημα ελάχιστων εβδομάδων από την τοποθέτησή του ερμηνεύεται από πολιτικούς αναλυτές ως μία ηχηρή κίνηση διαφοροποίησης. Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτεί τη συζήτηση περί αποστάσεων που κρατά η παραδοσιακή καραμαλική πτέρυγα από την παρούσα ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενισχύοντας τα σενάρια για βαθύτερο ιδεολογικό και πολιτικό ρήγμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Εδώ πράγματι, επίκουρε, φαίνεται ότι υπάρχει μια εσωτερική κόντρα που αφορά τους φίλους, τους συνεργάτες, την ομάδα Μητσοτάκη και όλο το υπόλοιπο της Νέας Δημοκρατίας. Θα μου πεις τώρα, αυτά είναι όλα φούμαρα, Γιατί δεν τον ρίχνουν τώρα, τώρα που μιλάμε όλοι μαζί. Εντάξει, δεν ξέρω πώς το σκέφτονται.
1: Τέτοιες διαμάχες εσωτερικές θα βαρεθείτε να διαβάζετε. Όταν όμως πάμε στην κάλπη, όλοι αυτοί συσπυρώνονται για το κοινό τους καλό. Ναι. Και πάνε και ψηφίζουν ρομποτάκια στη γραμμή. Ξέρουν από τα εγγεγραμμένα μέλη τους και στο τελευταίο χωριό της Ικαρίας, να σας πω παράδειγμα γιατί στην Ικαρία είμαι, πόσοι ψήφοι θα πάρουν. Και αν δεν τους πάρουν, ξέρουν σε ποιους θα απευθυνθούν ώστε να δουν γιατί ο Κώστας ή ο Νίκος δεν τους ψήφισε.
0: Ναι.
1: Διαμάχες δεν τις υπάρχουν, αλλά στο τέλος κοιτούν το δικό τους καλό, γιατί δεν θέλουν άλλον στα πράγματα, δεν θέλουν άλλον πίσω από το πληκτρολόγιο και το γραφείο της διακυβέρνησης που θα τους ελέγξει και θα τους φέρει σε δύσκολη θέση. Δεν είδατε εδώ ο Πλεύρης ότι βγήκε, επειδή πολύ σωστά λέτε, ήξερε ότι θα βγουν οι συνομιλίες και θα έχουμε εξελίξεις τώρα στο θάνατο του Μαζονάκη, έτσι. Βγήκε ναι. πρώτος να το πει και το αναμουχλεύει κιόλα στην τηλεόραση. Το αναδημοσιεύει ο ίδιος και το επικαλείται ως κατόρθωμα που βγήκε και είπε ότι με έναν εγκληματία είχε συνομιλίες και του ήταν και έμπιστος και ποιος ξέρει και τι άλλο. Γιατί δεν έχετε επικοινωνία εσείς προσωπική με τον υπουργό ή εγώ. Και γιατί πήγε στο συγκεκριμένο γιατρό για το πρόβλημα υγείας και δεν πήγε στο δημόσιο που πάμε όλοι.
0: Σωστό.
1: Γιατί αν καταλάβατε καλά και όταν έχετε τη στήριξη του κ. Μαζονάκη, ο εκλειπών. Λοιπόν, τι έκαναν, πήραν τηλέφωνο του ΕΚΑΒ για να τον πάνε σε δημόσιο. Ο απεινιδωτής που είχε τα καλοδιαφημισμένα ιδιωτικά κέντρα δεν δούλευε. Από εσάς το άκουσα τώρα το πρωί.
0: Ναι, δεν δούλευε, δεν δούλευε. Και άκουσες που είπα...
1: 60% πιθανότητα
0: έτσι.
1: Πάνω από το μισό να ζήσει.
0: Ναι, ναι. Αν δούλευε ο απεινιδωτής υπήρχε τεράστιο ποσοστό, 60% ο Γιώργος Μαζονάκης να ζούσε.
1: Και αν υπάρχει αυτή η πλασμαφαίρεση και είναι τόσο σημαντική και ακριβοπληρωμένη, γιατί δεν την κάνει και στο δημόσιο το νοσοκομείο.
0: Την κάνουν.
1: Να το καλύπτει.
0: Την κάνουν στα δημόσια νοσοκομεία.
1: Ωραία, να πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί στα δημόσια νοσοκομεία. Δηλαδή είδατε ότι, ρε παιδί μου, το πληρώνουμε με τη ζωή μας αυτό το ιδιωτικό. Αυτό το ιδιωτικό που ουσιαστικά το μόνο που σου προσφέρει είναι καλά κρεβάτια, ωραία κτίρια, ωραία πόμολα και έχουμε τα δημόσια νοσοκομεία. Όσοι μας ακούν ξέρουν ότι έχουν ακόμα οι ασφάλειες και οι διακόπτες και οι μπρίζες είναι του 70 και του 60 και του 51 έχω δει ασφάλεια μέσα σε νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι.
1: Και δαπανούνται τόσα εκατομμύρια για την υγεία.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, δεν μπορώ να το καταλάβω τι γίνεται. Εμείς φταίμε για αυτά. Παιδιά, η υγεία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ό,τι λεφτά έχουμε και δεν έχουμε, δεν έχουν καμία αξία αν δεν έχουμε την υγεία μας. Και το καταλαβαίνουμε μόνο όταν τη χάσουμε.
0: Λέει η Δέσποινα Ταξί, την ημέρα των εκλογών η συμμετοχή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 99%. Εξαιρούνται οι ετοιμόγενες και οι άρρωστοι στα νοσοκομεία. Σηκωθείτε από τον καναπέ, επιτέλους ψηφίστε κατά συνείδηση. Η ελληνική λύση είναι μονόδρομος.
1: Ναι. Η ελληνική λύση είναι... Και εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω κάτι άλλο. Γιατί στα προβλήματα του νομού, με τα λόγου γνώσης σας το λέω έτσι, και χωρίς κομματικές παροπίδες, και έχετε και τα στατιστικά να τα δείτε, κυρία Ρυφαλού, το μόνο κόμμα που έχει σταθεί δίπλα στα προβλήματα με κατευθείαν ερωτήσεις στον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό είναι η ελληνική λύση.
0: Αυτό το αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοι.
1: Θα μου πεις εσύ, επίκουρε, σώθηκε η κατάσταση επειδή έκαναν μία ερώτηση. Από το να μην ασχολείσαι καθόλου και αφού αυτό μπορείς να κάνεις, αυτό κάνεις.
0: Μπράβο.
1: Να ήταν η κυβέρνηση να απαιτήσω λύσεις. Αλλά όχι τώρα να βλέπουμε στρατεύματα τουρκικά να κατεβαίνουν, μηχανότροπες να κόβουν βόλτες, τα Μπαϊρακτάρ απροκάλυπτα να έχουν με ανοιχτά τα ραντάρ να κόβουν βόλτες στο Αιγαίο. Και να με κοροϊδεύσει ότι είναι ήσυχα νερά.
0: Ο τύπος απέναντί σου λέει συνεχίζει με απειλητικές δηλώσεις. Ο τύπος λέει, αναφέρομαι στον Υπουργό Εξωτερικών τον Φιντάν, που υποστηρίζει ότι οι ένοπλες δυνάμεις και ακτοφυλακοί στην Τουρκία βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση. Προειδοποίησε την Αθήνα να μην προχωρήσει όπως χαρακτήρισε σε παράτομες ενέργειες κατά της Τουρκίας. Και είπε ότι στο ζήτημα αυτό οι ένοπλες δυνάμεις μας βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση και η διοίκηση της ακτοφυλακής μας βρίσκεται σε αυξημένη εγρήγορση. Ελπίζουμε ότι κανείς εκεί στην Ελλάδα αναφέρεται, δεν θα προχωρήσει σε κάποια παράτομη ενέργεια και ελπίζουμε να πράξουν ό,τι απαιτεί η ειρήνη και η ηρεμία.
1: Εν τω μεταξύ τώρα σκέψω ότι και οι δύο οι χώρες, και η Ελλάδα και η Τουρκία, είναι στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι,
1: και όλο σωστό. Το ΝΑΤΟ πάει και υποστηρίζει την Ουκρανία που θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ.
0: Όλο το ΝΑΤΟ συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδος υποστηρίζει
1: ακριβώς
0: την Ουκρανία.
1: Ακριβώς.
0: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι μέχρι τώρα που μιλάμε υποστηρίζει την Ουκρανία.
1: Και θα δοθούν και χρήματα για την... Και θα δοθούν και χρήματα για την ανοικοδόμησή της.
0: Έτσι. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, λέει η Άννα Αντωνίου. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Επίκουρο, η Άννα η Αντωνίου από τη Σάμμο. Και σε όλους τους ακροατές μας, μακάρι ο κόσμος να επαναστατήσει όχι με την αποχή, αλλά με τη συμμετοχή τους στις κάλπες. Και το Λευκό να ξέρουν ότι πάει υπέρ του πρώτου κόμματος. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Ναι, και αυτό πάει ο άλλος ρίχνει Λευκό ότι πάει στο πρώτο κόμμα. Παίρνεις 25% και έχεις άλλα 5% μπόνους. Τόσο δημοκρατική χώρα είμαστε πια.
0: Η Αλεξάνδρα από Φλόρινα μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία με ένα λόφο από καυσόξυλα και λέει η καλύτερη απάντηση στο ακριβό πετρέλαιο.
1: Πάμε και αυτό τώρα όμως, δεν θες πετρέλαιο και βενζίνα να τα κόψεις και να τα μεταφέρεις.
0: Ναι, έλεγε, σωστό και αυτό.
1: Γιατί και εγώ την ίδια θέρμανση έχω και πάλι πρέπει να έχεις κάνει προεργασία. Δηλαδή τα λεφτά που γλιτώνεις τα έχεις δώσει σε μερουκάματα προσωπικά για να δουλέψεις εσύ. Και βλέπεις μετά το πώς ζουν και το πώς ανεβαίνουν τα ακίνητα των βουλευτών και των πρωθυπουργών και λες πόσο, να μην το πω τώρα στον αέρα, είμαι. Ναι, γιατί τα ξύλα, μην νομίζετε ότι ξέρει ο κόσμος τώρα που μας ακούει, δεν είναι άσχετος, δεν είναι δίπλα στον δρόμο να πας να τα κόψεις και να τα φορτώσεις, πρέπει να τα κουβαλήσεις από το βουνό, να τα βάλεις να στεγνώσουν το καλοκαίρι, να τα κουβαλείς, να τα πας στο σπίτι σου, να τα ανεβάσεις σε ποιον όροφο είσαι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα. Και πόσοι θάνατοι γίνονται τώρα από τέτοιες σόμπες, είτε πετρελαίου είτε από καυσόξυλα. Δηλαδή φέτος, το είχαμε πει και πέρσι, φέτος να δείτε, δεν θέλω να γίνομαι προάγγελος κακών ειδήσεων, αλλά φέτος να δείτε τι έχει να γίνει με τα καυσόξυλα και τις σόμπες.
0: Και τις παλέτες. Έχουν να κάψουν παλέτα, έχει να πέσει μαγκάλι.
1: Και τι να κάνει, άμα κρυώνει ο άλλος, τι να κάνει. Πείτε μου εσείς, τι να κάνει άμα κρυώνει ο άλλος.
0: Όλοι ελπίζουν στο Θεό να κάνει
1: ελαφρύ χειμώνα. Αυτοί έχουν δει ότι ο Έλληνας έχει δύο καταθέσεις στην άκρη για μια ώρα ανάγκη που αυτοί δημιουργούν την ανάγκη και θέλουν να φάνε και το τελευταίο απόθεμα.
0: Λέει η Δέσποινα, επειδή 56 χρόνια ακούω την ίδια καραμέλα ότι η Τουρκία θα επιτεθεί, ας έρθουν λοιπόν, τους περιμένουμε, ας φάνε λάδι και ας έρθουν βράδυ, για να τους έρθει πιο εύκολο, εννοείτο.
1: Η Δέσποινα, Δέσποινα δεν την νοιάζει γιατί έχει δύο κομμάντους στο σπίτι της.
0: Ξέρεις τι θέλει η Δέσποινα τώρα, να τους βάλει αυτό το ηχητικό, τι να σου κάνει και αυτός ο Μητσουτάκης.
1: Καλά λέει η γυναίκα, τι να σου κάνει και αυτός
0: υπομονή,
1: ο Μητσουτάκης.
0: Υπομονή.
1: Ανάψεις τις πιλωτές έξω στο δρόμο ένα μαγκαλάκι και μαγειρέψτε.
0: Έτσι, σωστά. Λοιπόν, να σας αποδεσμεύσω.
1: Να είστε καλά κύριε Γαριφάλου.
0: Ευχαριστώ πολύ Επίκουρε.
1: Την καλημέρα μου σε όλους και την έκπληξή μου να δούμε τι άλλο θα συζητάμε το άλλο το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορείς καν να το προβλέψεις.
0: Έλατε. Να κάτσεις ακούσεις μετά που έχουμε τον κύριο Παπαδάκη, τον βουλευτή του Εύρου.
1: Εγώ ακούω και στέλνω και τα ερωτήματά μου, να ξέρετε.
0: Έτσι. Δεχόμαστε ερωτήματα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά Επίκουρε. Λοιπόν, ο Σάκης λέει, ο κύριος Γιάδης, ο ευρωβουλευτής, τα είπε ωραία προχθές στο ανατρεπτικό. Και εμείς μεγαλώσαμε με σόμπα και μαγκάλι, λέει, πάθαμε κάτι. Το θέμα είναι να μην γυρίζουμε σε αυτά τα χρόνια, τα παλιά. Το θέμα είναι ότι υποτίθεται πάμε μπροστά, αγαπητέ Σάκη. Τέλος πάντων, λοιπόν, άλλο ένα δυστυχώς μας έρχονται ειδήσεις άσχημες. Άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα είχαμε χθες το βράδυ στην επαρχιακή οδό Σερών Σκουτάρεως με θύμα ένα οδηγό αυτοκινήτου. Ο άντρας έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε εξετράπη της πορείας του υποσυνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Μετά την εκτροπή το αυτοκίνητο ανετράπη πολλές φορές και κατέληξε σε ένα χωράφι. Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών διαπίστωσαν απεγκλωβίζοντας τον άντρα ότι ήταν ήδη νεκρός. Υπάρχουν αναφορές ότι από κατοίκους της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν τον νεαρό νωρίτερα να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς και ήδη είχαν ενημερώσει την τροχέα. Δεν ξέρω. Αυτή η παιδεία που υπάρχει στην κυκλοφοριακή αγωγή είναι πολύ πολύ περίεργη. Σε ευχαριστώ, Χριστιανέ. Ναι, θα το πήρα ήδη και θα φροντίσω το επόμενο Σαββατοκύριακο, αν καταφέρω και να την εντοπίσω, να έχουμε, θα είναι σημαντική παρέμβαση της κυρίας. Λοιπόν, αυτά με αυτό το άσχημο γεγονός που αναφέραμε μόλις πριν από λίγο. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει αυξημένη κινητικότητα στην Ουάσιγκτον εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στην Ιεμένη, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα και πιο νωρίς από το προγραμματισμένο στο Λευκό Οίκο, αφού οι αμερικανικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες που βρίσκονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής να είναι σε επαγρύπνηση. Ειδοποιήθηκαν οι δημοσιογράφοι που συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο στο Καμπ Ντέιβιντ στην εξοχική του κατοικία να είναι σε επαγρύπνηση επίσης, αλλά δεν έχουν αναφερθεί οι λόγοι για την αλλαγή του προγράμματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπα, έχουν καλέσει τους πολίτες σε 9 χώρες Μέσης Ανατολής να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και των Χούθη στην Ιεμένη ενδέχεται να κλιμακωθούν ραγδαία. Οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο, τον Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Ιορδανία, το Κατάρ, το Ιράκ, το Ισραήλ, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία εξέδωσαν επίγουσες προειδοποιήσεις ασφαλείας για τους Αμερικανούς πολίτες στη Μέση Ανατολή μετά την κλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων. Και το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο και ο κίνδυνος απρόβλεπτης κλιμάκωσης παραμένει υπακτός, τονίζοντας σχετικά. Οι Αμερικανικές αρχές εκτιμούν μάλιστα ότι η στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας μπορεί να κλιμακωθεί ραγδαία. Παράλληλα, προειδοποιούνται οι πολίτες για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, το κλείσιμο του εναέριου χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τις 8, μάχη FM 99,8, ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», μια εκπομπή που την ακούτε από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10, έχουμε ακόμα μία ώρα και 20 λεπτά, 22 λεπτά στη διάθεσή μας, έχουμε πολλά ακόμη να πούμε, έχουμε καλεσμένους. Θα ανοίξουμε και γραμμές, να πούμε πολλά τα μηνύματα που έρχονται από φίλους ακροατές. Τι λέει εδώ, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ενώ γίνονται όλα αυτά τα πολεμικά γεγονότα, εμείς έχουμε πρωθυπουργό, το Mr. Bean, που δεν μπορεί ούτε τα κορδόνια του να δέσει. Ας μας λυπηθεί ο Θεός, γιατί ηγεσία δεν έχουμε. Βλέπω μετά από όλα αυτά να χάνει ο Τραμπ τις εκλογές, λέει ο Σάκης. Ο Νίκ... Ο 3314, ο Νίκος, λέει μια μεγάλη καλημέρα σε όλους τους ακροατές, εσάς κύριε Γαριφάλου και στον κύριο Πίκουρο. Οι Τούρκοι αλωνίζουν και εμείς με ατζέντα 2030 θα έλεγα ότι κοιμόμαστε, αλλά με τέτοιες ειδήσεις μάλλον και σαν κοινωνία αυτοκτονούμε. Σε λίγες δεκαετίες θα είμαστε μία παράγραφο σε κάποιο βιβλίο ιστορίας με πρωταγωνιστές κάποιον κούλι και δεν έχω τσίπα. Λοιπόν... Και μου στέλνει την είδηση ο Νίκος που έχει δημοσιεύσει αυτή την τραγική είδηση του χαμού ενός μηχανικού αεροσκαφών που έβαλε τέλος στη ζωή του εχθές και δημοσίευσε το Army Voice. Θα το αναφέρουμε σε λίγο αυτή την τραγική πράγματι είδηση. Και άλλα μηνύματα, πολλά μηνύματα που μας έρχονται. Λοιπόν, να πούμε και μία είδηση που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, όπου η ελληνική αστυνομία κατάφερε να αποτρέψει μία εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή εκεί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο μιας αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας, και όπως φαίνεται στόχος ήταν μέλος της Dalton Lar, μιας εγκληματικής οργάνωσης της Τουρκίας, η οποία έχει διασπαστεί σε στρατόπεδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο επεισόδιο της σύγκρουσης μεταξύ των ομάδων εξελίχθηκε στη συμπρωτεύουσα πριν από περίπου μία εβδομάδα. Τα στελέχη της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος αξιοποίησαν τις πληροφορίες της Ίντερπολ και υπηρεσιών του εξωτερικού με αποτέλεσμα να συλλάβουν ένα 36χρονο και ένα 30χρονο, όπου οι δύο συλληφθέντες φέρεται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και την παράδοση του οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Οι άνδρες της αστυνομίας τους εντόπισαν τη στιγμή που έβγαιναν από ισόγεια αποθήκη. Ο ένας κρατούσε μια χάρτινη συσκευασία και ο άλλος μια μπλε σακούλα, και στο εσωτερικό τους εντοπίστηκαν ένα πολεμικό όπλο γιουγκοσλαβικής προέλευσης, το οποίο είχε προσαρμοστεί σκοπευτική διόπτρα ακριβίας, ένα πολυβόλο τύπου ούζι, ασύρματη και φυσίγκια. Κατά την κατάθεσή του, ο 36χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε παραλάβει τα όπλα πριν από 9 μέρες από άγνωστο άτομο στην περιοχή της Ευκαρπίας για λογαριασμό 49χρονου Τούρκου που βρίσκεται φυλακισμένο στο Κορυδαλό, και στη συνέχεια υποστήριξε πως ο οπλισμός θα μεταφερόταν σε μέλος της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης Dalton Lar. Ωστόσο, σημειώνεται πως οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι παρά τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους οι αρχές για σχεδιαζόμενη εκτέλεση και τον οπλισμό που κατασχέθηκε. Απίστευτο. Αφέθηκαν ελεύθεροι. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ όπως ακούστηκε από το Sky. Πάμε.
1: Συμβόλαιο θανάτου με ελεύθερο σκοπευτή φαίνεται πως ετοιμαζόταν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών με την τουρκική μαφία. Στην τουρκική μαφία, η αστυνομία εντόπισε δύο άνδρες με όπλο που έφερε διόπτρα ακριβίας και ένα ούζι. Παναγιώτη Σπυρόπουλο είναι μαζί μας. Να δούμε ποιος ήταν ο στόχος, Παναγιώτη, και πώς έφτασαν και οι αρχές στα ίχνη τους.
2: Η Dalton Lar θα σκότωναν μέλος των Dalton στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας ελεύθερο σκοπευτή, Χριστίνα. Πρόκειται για μέλη της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης στη γειτονική χώρα, η οποία έχει διαιρεθεί και αλλοξεντώνεται. Ένα τελευταίο επεισόδιο αυτής της σύγκρουσης εξελίχθηκε στη Θεσσαλονίκη πριν από τουλάχιστον 6 με 7 ημέρες. Τα στελέχη της υποδιεύσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, αξιοποιώντας πληροφορίες προερχόμενες από την Ιντερπόλ και άλλες υπηρεσίες του εξωτερικού, συνέλαβαν στις οικές της Θεσσαλονίκης ένα 36χρονο και ένα 30χρονο, οι οποίοι θα μετέφεραν και και θα παρέδιδαν τον ειδικό οπλισμό στους εκτελεστές του συμβολέου θανάτου. Εντόπισαν τους υπόπτους μάλιστα την ώρα που έβγαιναν από ισόγεια αποθήκη, κρατώντας και οι δύο μια χάρτινη συσκευασία και μια μπλε σακούλα σαν και αυτές που βλέπουμε στις οθόνες μας. Στις συσκευασίες που κρατούσαν βρέθηκαν ένα πολεμικό όπλο γιουγκοσλαβικής προέλευσης με προσαρμοσμένη σκοπευτική διόπτρα ακριβίας και ένα υποπολιβόλαιο τύπου ούζι, όπως επίσης και ασύρματη μαζί με φυσίγγια. Ο 36χρονος ισχυρίστηκε μάλιστα, Χριστίνα, ότι τα όπλα τα παρέλαβε για λογαριασμό ενός 49χρονου Τούρκου έγκλειστου μάλιστα των φυλακών Κορδαλού στις 10 Σεπτεμβρίου από άγνωστο δράστη στην περιοχή της Ευκαρπίας, προκειμένου να τα παραδώσει σε μέλος των Νταντρολάρ, μάλιστα ενδεχομένως τον εκτελεστή. Το οξύμορο είναι πως οι δύο συλληφθέντες, παρά τις πληροφορίες για την εκτέλεση συμβολαίου θανάτου και τον οπλισμό που βρέθηκε για διάπραξή του, Χριστίνα, αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο, αφέθηκαν ελεύθεροι. Τι έπεσε καλά τηλέφωνο από εξωτερικό παράγοντα και αφέθηκαν ελεύθεροι. Πραγματικά, όπα, εγώ φταίω, συγγνώμη, εγώ φταίω. Λοιπόν, είναι, εμένα μου προκαλεί σοκ αυτό, το ότι αφέθηκαν ελεύθεροι, παρά τις πληροφορίες που υπήρχαν ότι θα εκτελούσαν συμβόλαιο θανάτου. Και αναρωτιέμαι, έπεσε κανένα τηλέφωνο από εξωτερικό παράγοντα και αφέθηκαν ελεύθεροι αυτοί οι δύο Τούρκοι? Και καλά λέει ο Σάκης, εδώ δεν επιτρέπεται να έχεις καραμπίνα, και αυτοί είχαν πολεμικά όπλα και τους άφησαν ελεύθερους? Μου κάνει εντύπωση. Ο κύριος Χρυσογοίδης πρέπει να πει για ποιο λόγο αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο Τούρκοι. Οφείλει να πει γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι. Λοιπόν, πάμε να πούμε και αυτό το τραγικό, την τραγική είδηση που μας ανέφερε πριν από λίγο ο φίλος ακροατής, ο Νίκ Παπ. Έχει προκαλέσει μεγάλο σοκ στην πολεμική αεροπορία η είδηση ότι ένας περίπου 50χρονος σμιναγός μηχανικός αεροσκαφών με σχεδόν 3 δεκαετίες υπηρεσίας έβαλε τέλος στη ζωή του, ενώ συνάδελφοί του κάνουν λόγο για έντονη εργασιακή πίεση και αυξημένο φόρτο καθηκόντων το τελευταίο διάστημα. Ο αξιωματικός υπηρετούσε στην Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοείας, τη λεγόμενη ΕΣΑΑ, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ήταν απόφυτος στη ΣΤΙΑ με ειδικότητα τεχνικού μηχανικού αεροσκαφών, ενώ συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως ένα ιδιαίτερα έμπειρο στέλεχος, το οποίο είχε υπηρετήσει σε πολλές θέσεις ευθύνης και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους ανθρώπους με τους οποίους είχε συνεργαστεί. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι συνθήκες υπηρεσίας που, σύμφωνα με συναδέλφους του σμιναγού, είχαν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα και, όπως αναφέρουν, ο αξιωματικός είχε επιφορτιστεί με σειρά καθηκόντων τα οποία θεωρούσαν ότι δεν αντιστοιχούσαν στην κύρια ειδικότητά του ως τεχνικού μηχανικού αεροσκαφών, ενώ οι ίδιοι κάνουν λόγο για αυξημένο φόρτο εργασίας και έντονη πίεση στην υπηρεσία, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες αυτές είχαν επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητά του. Οι αναφορές αυτές αποτελούν εκτιμήσεις και καταγγελίες συναδέλφου του και δεν συνιστούν από μόνες τους επιβεβαιωμένη αιτία για την αυτοχειρία. Η τραγική υπόθεση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία έχουν καταγραφεί δημόσιες αναφορές για προβλήματα στελέχωσης και αποχωρήσεις έμπειρου προσωπικού από τις ένοπλες δυνάμεις, και μόλις τις προηγούμενες ημέρες είχαν γίνει γνωστές παραιτήσεις έμπειρων τεχνικών που υπηρετούσαν στα Ραφάλ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν δύο από τους αρχαιότερους τεχνικούς ηλεκτρονικών συστημάτων των γαλλικών μαχητικών, οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί στην Dassault και είχαν συμμετάσχει στην υποστήριξη των Ραφάλ από τα πρώτα στάδια ενταξή τους στην πολεμική αεροπορία. Στις σχετικές αναφορές γίνεται λόγο συνολικά για αποχωρήσεις στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, μεταξύ άλλων μηχανοσυνθετών, ηλεκτρολόγων, τεχνητών αεροσκαφών και ηλεκτρονικών, και το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η πολεμική αεροπορία χρειάζεται εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την υποστήριξη του στόλου της, ενώ παράλληλα συνεχίζει να προκηρύσει θέσεις για την ενίσχυση των τεχνικών ειδικοτήτων. Για τους τεχνικούς που υπηρετούν στην Τανάγρα έχουν επίσης καταγραφεί αναφορές για την επιβάρηση που προκαλούν οι καθημερινές μετακινήσεις, ιδιαίτερα για όσους διαμένουν στην Αθήνα. Χιλιόμετρα, διόδια, καύσιμα και πολλές ώρες μετακίνησης αποτελούν, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, μέρος της καθημερινότητας για προσωπικό που καλείται να μετακινείται προς και από τις μονάδες. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις οικονομικές επιβαρύσεις, αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η καθημερινότητα των στελεχών και η δυνατότητά τους να παραμένουν μακροπρόθεσμα στις ένοπλες δυνάμεις. Την ίδια στιγμή, συνδικαλιστικοί φορείς των ενόπλων δυνάμεων έχουν επανειλημμένα αναδείξει ζητήματα που αφορούν τις παραιτήσεις, την υποστελέχωση και τις συνθήκες υπηρεσίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων η ελλείψη προσωπικού, η κατάσταση στις στρατιωτικές σχολές,

Ερωτήματα που θέτουν οι ίδιοι συνάδελφοί του για τις συνθήκες εργασίας και για τις απαιτήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας. Κύριε Υπουργέ, κύριε Δένδια, και εσείς οφείλετε να δώσετε απαντήσεις. Αφέθηκαν ελεύθεροι γιατί δεν ήταν Έλληνας αλλά Τούρκοι. Τι πιο απλό, λέει ο φίλος ακροατής, για τους δύο κομμάντους, όπως φαίνεται, της τουρκικής μαφίας στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι σκάνδαλο, πραγματικά είναι σκάνδαλο. Μάλλον λέει συνέλαβαν τον Άβερελ Ντάλτον, λέει ο Χριστιανός. Δεν ξέρουμε ούτε στοιχεία ούτε τίποτα. Δέσποινα Ταξί, μην τον ενοχλείτε το Χρυσοχοίδη, κάνετε καπάς και δεν του πετυχαίνει το χρώμα. Μιας και έστειλε τώρα η Δέσποινα Ταξί, να της πω για μια ιστορία με την Uber. Με την Uber. Η Uber, για να καταλάβετε αυτές οι πολυεθνικές που λειτουργούν στο εξωτερικό με τα ταξί, υποχρεώθηκε πριν από λίγες μέρες να καταβάλει 40 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια μιας 23χρονης που έχασε τη ζωή της σε αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνιας, αφού ο οδηγός της εταιρείας φέρεται να σταμάτησε το αυτοκίνητο και να τη ζήτησε να βγει από τα μάξι. Η Έμιλι Ντορμαντίν Πάρκερ είχε κλείσει ένα Uber αυτοκίνητο για να επιστρέψει στο σπίτι μαζί με μια φίλη της στις 12 Αυγούστου του 23, πριν η φίλη της κάνει εμετό μέσα στο αυτοκίνητο, όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα. Οι γονείς της δήλωσαν ότι ο οδηγός σταμάτησε στην άκρη του αυτοκινητόδρομου και ανάγκασε τις γυναίκες, οι οποίες ήταν μεθυσμένες, να βγουν από το αυτοκίνητο. Μετά από αυτό ακολούθησε ένα άλλο όχημα που χτύπησε την Ντορμαντίν Πάρκερ και τη σκότωσε. Η Uber είχε υποστηρίξει ότι ο οδηγός ήταν ανεξάρτητος συνεργάτης και ότι η εταιρεία δεν ήταν υπεύθυνη για τις πράξεις τους, σύμφωνα με τις αναφορές του BBC. Και η Έμιλι έκανε ό,τι η Uber λέει στους επιβάτες να κάνουν, πήρε την υπεύθυνη απόφαση να μην οδηγήσει και εμπιστευτήκαμε την Uber να τη φέρει σπίτι με ασφάλεια, σύμφωνα με τις δηλώσεις των γονιών της, σε ανακοίνωση σχετικά με την κόρη τους, που ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, και αυτή η εμπιστοσύνη κόστησε τη ζωή της κόρης μας, προσθέτουνε. Ο δικαστής Ρίτσαρντ Στόουν διέταξε την εταιρεία μεταφορών να καταβάλει το χρηματικό ποσό στους γονείς της Πάρκερ μετά από μια πενθήμερη διαδικασία διαιτησίας, και πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών εκτός δικαστηρίου, με τη συμμετοχή ενός εξειδικευμένου διαιτητή στην περίπτωση αυτή, ενός συνταξιούχου δικαστή. Οι δικηγόροι που εκπροσώπησαν την οικογένεια ανέφεραν ότι αφού άφησε τις γυναίκες στο αυτοκινητόδρομο, ο οδηγός Βου Τραν δεν κάλεσε βοήθεια, ανταυτού έβγαλε το αυτοκίνητο από το δρόμο για να καλέσει την Uber και να απαιτήσει να χρεώσουν την συγχωρεμένη Πάρκερ για τον καθαρισμό του οχήματος. Το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί την οικογένεια ανέφερε μάλιστα ότι η Uber είχε αρχικά προτείνει συμβιβασμό που θα δίνε στους γονείς 10 εκατομμύρια δολάρια και θα τους υποχρέωνε να μην μιλήσουν για το περιστατικό, κάτι που εκείνοι αρνήθηκαν. Αντίθετα, αποζημιώθηκαν με 40 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι θα λειτουργούν σε λίγα χρόνια, πολλά λέω, σε λίγο καιρό αυτές οι εταιρείες και εδώ στην Ελλάδα. Έτσι θα λειτουργούν. Πιστέψτε με. Η Βέρα μας λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Στη Συρία υπάρχει μεγάλη υπόγεια σύγκρουση μεταξύ Τούρκων και Ισραηλινών. Οι Ισραηλινοί, εκτός του βομβαρδισμού την περασμένη εβδομάδα, εξόντωσε μαζικά αρκετούς πράκτορες της ΜΙΤ. Εδώ στα ΜΜΕ δεν έχουμε ακούσει τίποτα, λέει η Βέρα. Τι να ακούσουμε. Και ό,τι μαθαίνουμε, τα μαθαίνουμε μετά από ψάξουμε κι εμείς εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο. Δυστυχώς. Λοιπόν, ενέργεια. Τι θα τραβήξουμε το χειμώνα? Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί αυτή η παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή, που έχει οδηγήσει σε σοβαρή ενεργειακή έλλειψη παγκοσμίως και ραγδαία αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Μετά το σοκ του πετρελαίου Brent, που έφτασε στα 108 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από τη διακοπή του αγωγού Ανατολής Δύσης από τη Σαουδική Αραβία, το ερώτημα των αγορών είναι αν θα μπορέσει να συγκρατηθεί το κόστος αυτής της κρίσης και πόσο καιρό θα χρειαστεί μέχρι να επανέλθει η ομαλότητα. Σύμφωνα με την καθημερινή της Κυριακής, οι τιμές στα προθεσμιακά συμβόλαια φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας δείχνουν ότι η κρίση θα έχει βάθος και ότι ο χειμώνας που έρχεται θα κοστίσει πολύ ακριβά στα νοικοκυριά της Ευρώπης. Η τιμή

0: του φυσικού πετρελαίου στο TTF κινείται στην περιοχή των 80 ευρώ ανά μεγαβάτ και παραμένει σε επίπεδα άνω των 78 ευρώ μέχρι και το Δεκέμβριο και πάνω από τα 76 ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 27, πριν υποχωρεί στα 55 ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, σε μεγάλη απόσταση βέβαια από τα 31 ευρώ πριν από τον πόλεμο στο Ιράν. Οι τιμές του φυσικού αερίου βάζουν φωτιά μέσα στο χειμώνα και στις χονδρεμπορικές τιμές του ρεύματος, που αποτελούν τη βάση τιμολόγησης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το σημερινό εύρος των 140 και 200 μέχρι 200 ευρώ στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κλιμακώνεται. Χρηματιστήριο ενέργειας μας έβαλε ο κύριος Τσίπρας, να μην ξεχνάμε. Κλιμακώνεται μέσα στο χειμώνα και δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται πριν από τη λήξη της περίοδου θέρμανσης. Τα προθεσμιακά συμβόλαια Οκτωβρίου της Γερμανίας έκλεισαν στα 163 ευρώ, του Νοέμβρη στα 193 ευρώ και του Δεκέμβρη στα 175 ευρώ, ενώ ψηλά στα 167 συγγνώμη, ευρώ κινούνται και τα προθεσμιακά του πρώτου τριμήνου του 27. Στην Ελλάδα, τα προθεσμιακά συμβόλαια του Οκτωβρίου έκλεισαν χθες στα 173 ευρώ, του Νοέμβρη στα 193 και του Δεκέμβρη στα 175. Ελαφρώς χαμηλότερα στα 173 κινούνται τα προθεσμιακά του πρώτου τριμήνου του 27. Η τιμή του Brent από τα 72,48 δολάρια το βαρέλι πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν κινείται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και ξεπέρασε την Παρασκευή τα 104 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση πάνω από 44%. Πάνω από 82% αυξήθηκε το ίδιο διάστημα η διεθνής τιμή της βενζίνης και πάνω από 107% η τιμή του ντίζελ κίνησης, μεταφέροντας δυσβάσταχτες αυξήσεις στην Αγγλία. Τα στενά του Ερμούζ παραμένουν η περιοχή υψηλού γεωπολιτικού κινδύνου, ενώ το πλήγμα στο Σαουδαραβικό αγωγό έδειξε ότι οι εναλλακτικές διαδρομές και δεξαμενές αποθήκευσης προσφέρουν ευελιξία, αλλά δεν μπορούν να εξεδετερώσουν το γεωπολιτικό κίνδυνο όταν οι ίδιες οι ενεργειακές υποδομές μετατρέπονται σε στόχους. Τα αποθέματα στον κόβο του Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας έχουν υποχωρήσει σημαντικά. Τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές της δεκαετίας του 80, ενώ η Κίνα έχει επιστρέψει στην παγκόσμια αγορά για εισαγωγές αργού. Η ιδιαιτερότητα της σημερινής κρίσης που η αγορά περιγράφει ως τη μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών είναι ότι η πίεση εκδηλώνεται ταυτοχρόνως σε αργό, διυλισμένα προϊόντα και φυσικό αέριο. Η παγκόσμια δυναμικότητα διύλυση υπολείπεται κατά περίπου 8,5 εκατομμύρια βαρέλια αργού ημερησίου σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου, ενώ σφιχτή και ευάλωτη παραμένει η αγορά LNG, με την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή να ενισχύει τις πιέσεις εν ώψη περίοδου θέρμανσης στην Ευρώπη και την Ασία. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ευρώπη, η οποία είχε επιβαρυνθεί από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή με επιπλέον 90 δισεκατομμύρια ευρώ για εισαγωγές ενέργειας, αναζητεί άμυνες χωρίς να έχει την πολυτέλεια να ξανανοίξει τη στρόφικα των επιδοτήσεων του 22, και σήμερα τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι στενότερα και στις Βρυξέλλες κυριαρχεί η λογική των στοχευμένων παρεμβάσεων αντί της οριζόντιας επιδότησης. Όσο όμως ανεβαίνουν οι τιμές, τόσο αυξάνεται η πολιτική πίεση για πιο γενναία μέτρα. Το ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο του Eurogroup την Παρασκευή, με χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία να θέτουν στο τραπέζι το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών από τις πωλήσεις καυσίμων, καθώς οι τιμές σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα έχουν χτυπήσει κόκκινο. Χωρίς ευρωπαϊκό πακέτο άμεσης παρέμβασης στις τιμές, οι εθνικές κυβερνήσεις καλούνται να προστατεύσουν το εισόδημα των οικοκυριών και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, με τον κίνδυνο της αύξησης των ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους. Στην Ελλάδα, η πρώτη γραμμή άμυνας χαράσεται εν ώψη της 15ης Οκτωβρίου και την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Η κυβέρνηση προετοιμάζει διπλή παρέμβαση με τη συνδρομή και των διελιστηρίων, ώστε η τιμή κίνησης να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Η απόσταση, ωστόσο, από τα 1,13 πέρυσι παραμένει τεράστια, που σημαίνει για παραγγελία 1.000 λίτρων, η διαφορά μεταφράζεται σε μία φέτος επιβάρηση επιπλέον 620 ευρώ για ένα νοικοκυριό. Χωρίς παρέμβαση και με βάση τις σημερινές τιμές, το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να κάνει πρεμιέρα κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Φανταστείτε, 2 ευρώ το λίτρο, ενώ πέρυσι ήταν 1,13. θα γίνει αυτή η παρέμβαση που λέει η κυβέρνηση και θα φτάσει στο 1,75. Και πάλι είναι εξαιρετικά απαγορευτικό. Πραγματικά είναι απαγορευτικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη ανακοίνωσε κάποια μέτρα που αναμένεται να εξειδικευθούν από αύριο Δευτέρα με τους συναρμόδιους υπουργούς, να λένε πως η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους ολόκληρη την αλυσίδα διακίνησης των καυσίμων και η παράτηση της επιδότησης των diesel κίνησης να είναι τα πρώτα μέτρα και για τον Οκτώβριο. Στο τραπέζι παραμένει υπό προϋποθέσεις και μια προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον εξασφαλιστεί η αναγκαία ευρωπαϊκή έγκριση. Για τη βενζίνη βέβαια δεν ανακοινώθηκε κάποια κυβερνητική παρέμβαση και μένει να φανεί αν τα διελιστήρια στην επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο θα παρατείνουν για τον Οκτώβριο την επιδότηση αυτή στην Αντλία και στην βενζίνη. Τι να πω, είναι δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λέει η Δέσποινα ότι η Uber με γιο ταχύ έχει κατηγορηθεί για 400.000 βιασμούς και απόπειρες βιασμούς στα 5 χρόνια λειτουργίας της. Δυστυχώς η βιασμή έγινε προσπάθεια να κρυφτούν από την Uber και τα τσιράκια τους πολιτικούς, αλλά τελικά ευτυχώς δεν τα κατάφεραν. Ο στόχος τους λέει είναι η εξέγερση των λαών της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο στόχος τους. Δεν το λέει η Δέσποινα, αυτό το λέει ο Σάκης. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με γραμμές. Θα ανοίξουμε για μισή ώρα γραμμές στο κοινό, στο 210-718-000 για μισή ώρα και αμέσως μετά τις παρεμβάσεις των ακροατών θα έχουμε και την παρέμβαση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, του βουλευτή Εύρη, του κυρίου Πάρη Παπαδάκη, που έχουμε να συζητήσουμε πολλά μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 9.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κύριε και κύριε, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε εξέλιξη βρίσκεται ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Η επιχείρηση διεξάγεται με τη βοήθεια drones, με ενισχυμένες περιπολίες και με στοχευμένους ελέγχους. Οι αρχές επικεντρώνονται στην εξάρθρωση των συμμοριών που αρπάζουν βία αλυσίδες από πολίτες, αλλά και στη διάλυση σημείων διακίνησης ναρκωτικών. Νέες απειλητικές προειδοποιήσεις προς την Αθήνα, απίθυνε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας πως εάν η Ελλάδα αναζητά νέες περιπέτειες, η ισχύς της Άγκυρας είναι σε όλους γνωστή. Ο ίδιος επανέφερε τις αξιώσεις για την αποστρατηγικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας παράλληλα πως υπάρχει ανοιχτός διάβλος και κοινή συνεννόηση με τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στη Νέα Μάκρη κοντά στο Ζούμπερι. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεσή της και δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές. Σύμβολο θανάτου με ελεύθερο σκοπευτή απέτρεψε η ελληνική αστυνομία στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο αιματηρού πολέμου μεταξύ αντίπαλων φατριών της τουρκικής μαφίας. Οι αρχές κατάσχεσαν βαρύ οπλισμό ανάμεσα τους πολεμικό τουφέκι με διόπτρα ακριβίας και υποπολιβόλου που προορίζονταν για να παραδοθούν σε εκτελεστές. Αποκλειστικά σε πεζούς και ποδηλάτες παραδόθηκε χθες για ένα 24ωρο η οδός Αθηνάς στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο κεντρικός δρόμος της πρωτεύουσας παρέμεινε κλειστός για τα αυτοκίνητα έως και τις 8 το βράδυ, φιλοξενώντας σειρά αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων. Στη διεθνή επικαιρότητα, εσπευμένα στο Λευκό Οίκο, επέστρεψε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, διακόπτοντας την παραμονή του στην εξοχική προεδρική κατοικία στο Καμπ Ντέιβιντ, μετά τη νέα επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αφορμή στάθηκαν οι μαζικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς που εξαπέλυσαν οι αντάρτες των Χούθη της Ιεμένης εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Αράμκο κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάτ στη Σαουδική Αραβία. Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ίδιοι οι δημιουργοί της τεχνολογίας προειδοποιούν για τον υψηλό κίνδυνο απώλειας του ανθρώπινου ελέγχου και γι' αυτό ζητούν την επιβράβυνση της κούρσας ανάπτυξης της AI. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες drones εξαπολύθηκε νωρίς το πρωί στη Μόσχα και τα περιχωρά της, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 2 νεκρούς και προκαλώντας ζημιά σε μεγάλο δηληστήριο πετρελαίου. Το μπαράζ των επιδρομών εκδηλώθηκε ανήμερα της τελευταίας ημέρας των ρωσικών βουλευτικών εκλογών. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα είναι αυξημένες. Η μέγιστη τιμή θερμοκρασίας θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ο Λόγος στο Πολίτη με τον Γιώργο Γαριφάλου.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

0: Βρε τον Πανουριά, βρε τον Πανουριά. 9 λεπτά μετά τις 9 μπήκαμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής για μία ώρα ακόμη μαζί, για 50 λεπτά συγγνώμη. Μαζί εδώ στον Μάχη FM 99,8 ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Ανοίγουμε γραμμές πολύ λίγο, σε 2 λεπτά, 3, αφού πούμε, καταρχήν ότι υπάρχουν κάποιες προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για σήμερα από το ΔΔΕ σε Αθήνα, Πειραιά, Καλλιθέα, Νέα Ερυθρέα, Ραφίνα, Παιανία, Σπάτα, Λούτσα, Ασπρόπυργο, Σαλαμίνα, Γλυφάδα, Παλίνη και Παλιό Φάλιρο. Σχετικά με την πρωινή είδηση που σας αναφέραμε για την πυρκαγιά σε στάβλο στον οικισμό Λεβίση στην περιοχή της Νέας Μάκρης, το συμβάν είναι υπό έλεγχο και ευτυχώς δεν επεκτάθηκε σε δασική έκταση και ήταν στην περιοχή δεν ήταν στην περιοχή του Ζούμπερι όπως αρχικά είχε διαρρεύσει. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, ήταν στον οικισμό Λεβίση και δεν πήρε έκταση. Τώρα, έχουμε και τρίτο τραγικό συμβάν με τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ. Απίστευτο. Ένας οδηγός 60 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στον Ομαλό Χανίων χθες το βράδυ. Το όχημα εξετράπη της πορείας του στην περιοχή του Ξυλόσκαλου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Χανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ οι ακριβές συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστες. Τι να πεις. Όπα, εδώ, τι έχουμε τώρα εδώ, άλλο αυτό. Α, όχι, αυτό δεν είναι άλλο. Τρόμαξα, νόμιζα ότι είχαμε και τέταρτο. Να πούμε επίσης, μισό λεπτάκι, και αυτή είναι σημαντική είδηση. Έχουμε ένα 14χρονο παιδί που είναι, νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο που και νοσηλεύεται. Η κατάσταση υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεση. Για το περιστατικό, η αστυνομία εχθές συνέλαβε τον 14χρονο δράση και τη μητέρα του, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Και ο νεαρός αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Άλλη ιστορία αυτή με τα ανήλικα παιδιά και τις συμμορίες. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, λέει ο Μιχάλης από Φραγκφούρτη. Πατριώτη, βάλε το τραγούδι «Μετανοήστε χριστιανοί» από τον Αντίπα. Άμα προλάβουμε θα το βάλουμε, φίλε Μιχάλη. Καλημέρα σε όλους τους ομογενείς της Γερμανίας. Πάμε σε γραμμές, θα παρακαλέσω όσο γίνεται πιο σύντομα. 2-3 λεπτά ο καθένας. 2-10-7-18.000 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ήδη έχουμε 3 γραμμές. Θα παρακαλούσα περιοχή και όνομα την ώρα που ξεκινάμε. Ξεκινάμε με τη Δέσποινα. Δέσποινα ταξί. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν μπορούμε να πούμε περιοχή, γιατί φαντάζομαι ότι οδηγάει αυτή την ώρα. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, κύριε Γαριφάλου. Λοιπόν, το τραγούδι που βάλατε πιο πριν, αφιερωμένο από όλους τους ταξιτζίδες, από όλο τον κλάδο των ταξιτζίδων, στον κύριο Μητσοτάκη, ειδικά τα επίγαμα χασιμία που δεν ακουγόντουσαν. Αυτά ακριβώς θα πάρει στις εκλογές από εμάς. Τα καύσιμα έχουν πάρει την ανηφόρα. Το ρεζεβουάρ πλέον το γεμίζουμε με ένα κατοστάρι. Σε λίγο η δουλειά θα αρχίζει να κόβει και ήδη έχει αρχίσει να κόβει επικίνδυνα λόγω του φθινοπάρου, λόγω του χειμώνα, γιατί όλοι σιγά σιγά μπαίνουν στη ρουτίνα και στα έξοδα. Τι θα κάνουμε εμείς, πώς θα δουλέψουμε, τι σαχλαμάρες είναι αυτές, θα πάρει το OK από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να χαμηλώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, γιατί οι άλλες χώρες έχουν χαμηλότερο φόρο κατανάλωση, από καταρχήν, πού πήραν την άδεια
0: καταρχήν, αυτές. Καταρχήν να πούμε και να επισημάνουμε, γιατί λίγοι το λένε αυτό, Δέσποινα, η κυβέρνηση χρεώνει τον πολίτη στο ειδικό φόρο κατανάλωση 72 λεπτά, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει 36.
1: Για πες μου λοιπόν, κύριε Γαριφάλο, από ποιον θέλει να πάρει άδεια ακριβώς ο Μητσοτάκης για να χαμηλώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
0: Έλετε.
1: Από ποιον, από τη σημαία? Ποιον κοροϊδεύουνε? Ποιον κοροϊδεύουνε αυτή τη στιγμή? Έχει γίνει βραχνάς αυτή η κυβέρνηση. Πάνω μας έχει αφανίσει εμάς τους ταξιτζίδες. Πώς θα βγάλουμε το χειμώνα? Πώς θα περάσουμε?
0: Και όχι μόνο,
1: όλο
0: τον ελληνικό λαό έχει αφανίσει αυτή η στιγμή.
1: Φανταστείτε κύριε Γαριφάλου που εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί το καύσιμο είναι μέρος της δουλειάς μας.
0: Ναι, είναι.
1: Και όχι μόνο
0: η πρώτη
1: ύλη
0: που λένε. Η πρώτη ύλη.
1: Και όχι μόνο είναι μέρος της δουλειάς μας το καύσιμο. Πληρώνουμε και τα φουσκωμένα είδη τροφίμων, την ενέργεια. Δηλαδή, εμείς είμαστε 100%. Μας αφανίζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Ναι. Τι πράγματα είναι αυτά? Πόσο θα πάει? Γιατί το 1,75 στο πέπτερε? Δεν καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα.
0: Βάλε οι μεταφορικές εταιρείες.
1: Μα αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα και θέλει τώρα να κάνει, θα το σκεφτεί και αν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και... Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τώρα έπρεπε να τον έχει μειώσει. Πώς εγώ θα πάω να δουλέψω αύριο μεθαύριο, κύριε Γαριφάλη?
0: Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Τι θα βάλω μέσα,
0: νερό? Δεν τους νοιάζει καθόλου, Δέσποινα.
1: Λοιπόν, επειδή δεν τους νοιάζει λοιπόν καθόλου, στέλνω ένα μήνυμα στον κύριο Μητσοτάκη να κόψει το λαιμό του. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει. Αυτός και η κυβερνησάρα του που έχουν εκατονταπλασιάσει τους λογαριασμούς της τράπεζας και τα σπίτια που έχουν πάρει από τον έρμο τον ελληνικό λαό, που δυστυχώς τους ψήφισε και δυστυχώς τους ξαναψήφισε το 23. Λοιπόν, να κόψει το λαιμό του όπως κόβω εγώ το λαιμό μου και όπως κόβει όλος ο ελληνικός λαός το λαιμό του, για να μπορέσει έστω να φέρει ένα πιάτο φαΐ στο τραπέζι του, να κόψει το λαιμό του, το καλό που του θέλω, γιατί δεν θα τον βγάλει αυτό στο χειμώνα. Θα γίνουν τέτοιες διαδηλώσεις που δεν θα το περιμένει κανείς. Λοιπόν, να κόψει το λαιμό του και να κατεβάσει τα καύσιμα αυτή τη στιγμή. Και να μην παίζει με τις ζωές των ανθρώπων. Αρκετά. Μέχρι εδώ φτάνει, παιδιά. Είμαστε μέχρι εδώ. Ειλικρινά σας μιλάω, κύριε Γαριφάλου. Εκατοστάρια δίνουμε.
0: Ήμουν έτοιμος να σου βάλω το ηχητικό που σου βάλα χθες, αλλά θα με βρήσεις. Το ξέρω, ο νέο κιόλας θα με βρήσεις.
1: Έχει χάρη που σε αγαπάω. Δεν θα σε βρήσω. Καλή συνέχεια να για να μιλήσουν
0: καλά,
1: κι άλλοι.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Δέσποινα, πραγματικά ο λόγος της χήμαρος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Θοδωρή, ποιος είναι? Ο Αλέκος, καλημέρα. Από Ταύρο, ο Αλέκος από Ταύρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γαριφαλού.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Θέλω να κάνω μια καταγγελία.
0: Πες μου.
2: Πήγα στην τράπεζα,
0: ναι,
2: και ζήτησα μια κίνηση του λογαριασμού. Ξέρετε πόσο χρεώθηκε?
0: Η κίνηση αυτή πόσο?
2: Ναι, κίνηση, ένα χαρτί δηλαδή, την κίνηση του λογαριασμού.
0: Πόσο?
2: Κάθεστε.
0: Για πες μου.
2: 5 ευρώ.
0: Μισό λεπτό, πώς προκύπτει αυτό? Έτσι αυθαίρετα είπανε, σου είπανε για μια
2: ευρώ.
0: Ενημέρωση.
2: Έχω τα χαρτιά και θέλω να τα δώσω να τα πάει ο κύριος Βελόπουλος να τα δείξει του πολιτικού απατεώνα τι κάνουν στον ελληνικό λαό.
0: Τράβα μια φωτογραφία το αποδεικτικό που πλήρωσε 5 ευρώ και μας το στείλεις εδώ στο Viber, αν λειτουργείς με Viber ή ένα email, γιατί είναι σοβαρό.
2: Δεν λειτουργώ με Viber, αλλά θα πάω σε μια έξω ένα μαγαζάκι εκεί που έχει αυτό και θα το στείλω.
0: Μπράβο, μπράβο. Ναι, γιατί είναι πολύ σοβαρό. 5 ευρώ για να σου δώσουν μια ενημέρωση λογαριασμού.
2: Ακριβώς, 5 ευρώ για να πάρεις μία κίνηση του λογαριασμού. Φανταστείτε λοιπόν που έχουμε φτάσει με τους πολιτικούς απατεώνες.
0: Τι να πω πραγματικά. Δεν μπορώ να σχολιάσω, δηλαδή.
2: Τι να σχολιάσεις, αυτό είναι για να παίρνεις την καραμπίνα και να βγαίνεις και να τους βάλεις.
0: Οι ταβατζίδες.
2: Ακριβώς.
0: Τι να πω.
2: Ακριβώς. Και θέλει ο προδότης να έρθει να μας φτιάξει.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, καλή σας μέρα.
0: Να είσαι καλά, Αλέκο. Να είσαι καλά.
2: Φυσικά. Υπόψη σε εσάς θα το στείλω.
0: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι Θοδωρή, ο Χριστιανός, και θα σε παρακαλέσω, Θοδωρή, πέσαμε στην άτυχη στιγμή να μου τελειώσει το μελάνι από το στυλό, να μου φέρεις ένα στυλό. Λοιπόν, πάμε. Χριστιανέ, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Έχω μια απορία.
0: Ναι.
3: Δεν μπορεί αυτή η υπερδύναμη με τα όπλα που ξέρουμε και τα όπλα που δεν ξέρουμε, γιατί τα πιο πολλά όπλα που έχουν δεν τα ξέρουμε, έτσι.
0: Ναι.
3: Με τις συνοπτωματικές ακτινοβολίες που σε βγάζουν τα αεροπλάνα από την πορεία τους και τα πάνε όπου θέλουν αυτοί, έτσι.
0: Ναι.
3: Να κανονίσουν τις Χούθη. Καλά μας δουλεύουνε. Ποιοι είναι οι Χούθοι? Ποιοι είναι οι Χούθοι? Είναι οι ξυπόλοιποι αυτοί, ποιοι είναι στην Ιεμένη? Και δεν μπορεί η υπερδύναμη των ΗΠΑ να κανονίσει τις Χούθοι.
0: Ο Τραμπ από αυτή την ιστορία έχει θησαυρίσει. Έχει βγάλει 3 εκατομμύρια από αυτή την ιστορία.
3: Εσένα πώς σου φαίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή? Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Η Χούθη είναι ένα πολύ καλό εργαλείο να θησαυρίζει ο Τραμπ. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
3: Οπότε, λοιπόν, εγώ προτείνω, γιατί όλο ακούμε τα προβλήματα κτλ. Προτείνω λοιπόν σε όλους όσους ακούνε μάχη και σε αυτούς που δεν ακούνε, σε όλο τον ελληνικό λαό, να μπει μπροστά η μάχη και να κάνουμε ομαδικές αγωγές και μηνύσεις και να ζητάμε αποζημιώσεις από αυτούς που μας καταστρέφουν τη ζωή. Ομαδικές όμως, 100.000 άτομα, 10.000 άτομα, 50.000 άτομα.
0: Άμα ακούει ένας καλός δικηγόρος, μπορεί να μας ενοχλήσει, εγώ δεν είμαι μέσα, δεν έχω πρόβλημα.
3: Δεν υπάρχει ένας πατριώτης δικηγόρος στην Ελλάδα?
0: Φυσικά θα υπάρχει, φυσικά θα υπάρχει.
3: Φυσικά θα υπάρχει, μάλιστα.
0: Γιατί αφισβητείς ότι δεν νομίζω όλοι οι δικηγόροι να είναι?
3: Τόσα χρόνια γιατί δεν γίνεται αυτό εδώ πέρα? Πώς μου πέρασε από το μυαλό και δεν πέρασε από το δικηγορικό σύλλογο? Ομαδικές αγωγές και μηνύσεις έχουν καταστρέψει το σύμπαν και δεν πρόκειται να σταματήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει,
0: σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, Χριστιανέ, σε ευχαριστώ. Πάμε, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι, Θοδωρή, η Ευαγγελία. Καλημέρα, Ευαγγελία, η συμπατριώτησά μου.
4: Νομίζω. Καλημέρα, αγαπημένα μου συμπατριώτη από Ερέτρια της Εύβοιας.
0: Την κατάλαβα, καλημέρα.
4: Να είσαι πάντα καλά και στην υγεία σου και στις δουλειές σου και στην οικογένειά σου.
0: Σε λοιπόν, ευχαριστώ ειλικρινά.
4: Παρακαλώ. Ξέρω ότι είσαι καλός άνθρωπος, λοιπόν.
0: Άκουσα χθες.
4: Κουνάει πολύ τις τελευταίες μέρες, έτσι.
0: Ναι, ναι, καλά λες. Έκανε ένα σεισμό χθες που κούνησε και την Αττική. 4,2 ρίχτερ. Και οι σεισμολόγοι, από ό,τι λένε, υπάρχει έντονη δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα.
4: Αγάπη μου, δεν είναι μόνο το τελευταίο διάστημα. Έχει επαναληφθεί στο παρελθόν το γεγονός. Και επειδή την Αττική από την Εύβοια τη χωρίζει ένα μεγάλο ποτάμι που είναι ο Εβοϊκός.
0: Σωστά.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Εύβοια έχει αντίκτυπο στα 5 εκατομμύρια κατοίκων της Αθήνας. Συμφωνείς?
0: Συμφωνώ απόλυτα.
4: Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ, αν μπορείς, σε παρακαλώ, το επόμενο Σαββατοκύριακο να φέρεις ένα σεισμολόγο, όχι στην εκπομπή σου, όχι για να μας καθησυχάσει αυτό που κάνουν εδώ και αιώνες, αλλά να μιλήσει ειλικρινά τι τρέχει, τι συμβαίνει.
0: Αν καταφέρω.
4: Γιατί είναι
0: και
4: επαναλαμβανόμενο το φαινόμενο, έχουν εμφανιστεί καινούργια ρήγματα και δεν πρέπει να λέμε «Α, θα πανικοβάλλουμε τον πληθυσμό» και το ένα και τ' άλλο. Εδώ παίζονται ζωές.
0: Αν καταφέρω, Ευαγγελία, και πίσω τον προσωπικό μου φίλο, τον Γεράσιμο τον Χουλιάρα, που πολλές φορές τα λέει έξω από τα δόντια, απλά το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει και κάποια προβλήματα υγείας. Αν τα καταφέρω και τον πίσω, σου υπόσχομαι ότι θα τον έχω το επόμενο Σάββατο.
4: Θα προσπαθήσω. Και ένα τελευταίο,
0: ναι.
4: Ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τους φωνικότατους σεισμούς στον Οροπό. Στη δεκαετία του 30 που ήταν άραιο κατοικημένη η Αττική.
0: Το 38.
4: Και πέθαναν χιλιάδες άτομα.
0: Το 38.
4: Όπως και να θυμόμαστε και το ρήγμα της Αταλάντης που είναι φωνικότατο. Αυτά είναι τα γνωστά, γιατί βγαίνουν και καινούργια ρήγματα, καταλάβατε.
0: Έτσι, έτσι. Και καλά κάνεις και το λες και για το σεισμό του Οροπού τότε. Μάλιστα, πριν από 4-5 μέρες ήμουνα με ένα προσωπικό μου φίλο που με εκμυστηρεύτηκε. Δεν το ξέρω. Τον έχω 30 χρόνια φίλο, δεν το ξέρα. Η θεία του, η αδελφή της μητέρας του, είχε χαθεί σε αυτό το σεισμό. Είχε καταπλακωθεί από συντρίμια, είχε χάσει τη ζωή της. Πολλοί κόσμος τότε είχε χαθεί στον Οροπό.
4: Εδώ στην Ερέτρια είχαμε θύματα απέναντι.
0: Βέβαια.
4: Ήταν αραιοκατοικημένες οι περιοχές τότε.
0: Το ξέρω.
4: Σε ευχαριστώ, να είσαι πάντα καλά, σε αγαπώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Ευαγγελία. Χθες να ξέρεις ότι άκουσα στην εκπομπή του Στέφανου Χίου αυτό το προσωπικό θαύμα που έζησες.
4: Στην Αγία Παρασκευή, έτσι.
0: Στην Αγία Παρασκευή, το άκουσα.
4: Πάντα θα την μνημονεύω μέχρι να πεθάνω. Γιατί δεν είμαι μόνο εγώ, είναι χιλιάδες άτομα που έχουν ευεργετηθεί.
0: Να σε καλά.
4: Από τις Αγίους της Ορθοδοξίας μας και την Αγία Παρασκευή συγκεκριμένα.
0: Να σε καλά, Ευαγγελία, να σε καλά.
4: Και εσύ, αγαπημένα μου, και εσύ. Να σε καλά.
0: Καλή σου μέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι Θοδωρή. Έχουμε όνομα? Δεν έχουμε όνομα. Πάμε, ακούμε. Ποιος είναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Ο Μιχάλης από Φραγκφούρτη.
5: Καλημέρα, αγαπητέ μου πατριώτη, σε αγαπάει όλος ο κόσμος, εσένα και το σταθμό, τα ακούω όλα κάθε μέρα.
0: Και εμείς αγαπάμε όλη την Εύβοια.
5: Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Δέσποινα με το ταξί. Έχει πολύ δίκιο η γυναίκα και στις εκλογές να τον εμαυρίσνε αυτόν. Είναι βρε αρχηγός κράτος αυτός. Τι θα του πει ο άλλος? Εγώ άμα δεν ξέρω να κάνω κομμάτι στο σπίτι θα μου κάνεις εσύ? Αφού ο άνθρωπος αυτός είναι εμπλεγμένος με στα σκάνδαλα, παιδιά. Κομμάτι κάνουν τα καρτέλ της Ελλάδος. Βαρδινογιάννης, Προκοπίου, Αλαφούζος, αυτοί κάνουν κομμάτι. Και μια τελευταία ερώτηση. Μήπως έχεις υπόψη σου θα στηθούν κάλπες στο εξωτερικό για τις εκλογές, ναι ή όχι?
0: Δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν ξέρουμε ακόμα.
5: Γιατί είναι δύσκολο, για να σου πω γιατί.
0: Θα σου πω ψέματα. Ό,τι και να σου πω, θα σου πω ψέματα.
5: Ναι. Να ρωτήσετε, ξέρετε γιατί? Τα έξοδα είναι πολλά. Ο κόσμος έχει υποφέρει υποχρεώσεις. Για να κατέβει κάτω θέλει εισιτήρια το ένα και το άλλο.
0: Τι λες τώρα,
5: και
0: είναι δυνατόν?
5: Και εδώ κλέβουν δισεκατομμύρια. Δεν μπορούν να βάλουν κάλπες να ψηφίσουμε στο εξωτερικό?
0: Το θέμα είναι, Μιχάλη μου, οι κάλπες, αν θα στηθούν εκεί που θα στηθούν στο εξωτερικό, να διασφαλιστεί και η ψήφος που θα δώσεις, θα ρίξεις εσύ. Γιατί η καταμέτρηση, ξέρεις ότι πέφτει πολύ νοθεία.
5: Ακριβώς, επειδή σ' άκουσα προχθές το βράδυ, να ολοκληρώσω, ναι, που είχαν στην εκπομπή στον ανατρεπτικό έναν που έλεγε τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
5: Πώς γίνεται νοθεία? Εγώ δεν ξέρω, φίλε μου, να ψηφίσω ηλεκτρονικά, ούτε και η γυναίκα μου. Θα ρίξω όχι και θα βγει ναι.
0: Έλατε.
5: Δεν γίνεται αυτά. Για μας οι εκλογές είναι να μπει μια κάλπη στο προξενείο, να υπάρχουν δικαστικοί αντιπρόσωποι, τελείωσε η ψηφοφορία. Έκλεισε ο...
0: Είναι καλά, μου λέει εδώ ο Θοδωρής από μέσα από το κοντρόλ, μου λέει είναι τσιπρέικια τακτική αυτή, το όχι να γίνεται ναι.
5: Κατάλαβες?
0: Ναι.
5: Ό,τι και να είναι. Εγώ θέλω να ψηφίσω αυτό που θέλω, να μπει το φακελός μου στο σάκο, να σφραγιστεί, να πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών, να είναι αντιπρόσωποι όλων των κομμάτων και ο καθένας να πάρει τα ψηφοδέλτια.
0: Έτσι. Μιχάλη, μου, σε ευχαριστώ.
5: Δεν γίνεται. Δηλαδή αγωνιζόμαστε να φύγει αυτή η διαφθαρμένη κυβέρνηση που έχει κατακλέψει όλο τον κόσμο, όλη την Ελλάδα, ακίνητα και το ένα και το άλλο. Και μου βγαίνει ο Χατζηδάκης, 64 χρονών είναι, τι ηλικία είναι, και μου έχει 30 διαμερίσματα. Για κάτσε ρε φίλε, πότε τελείωσες τις σπουδές, πότε έπιασες δουλειά και πού τα βρήκες αυτά?
0: Σωστό.
5: Γιατί όταν είπε ο Βελόπουλος στη Βουλή μέσα να δει στη Λαμόγια είναι, να περάσουμε μια τροπολογία από το 1974 και μετά, τι περιοχή έχει ο καθένας, όλοι κλωτσίσανε. Είναι δουλειές αυτές δηλαδή? Ο κόσμος δεν έχει να φάει, δεν έχει να πιει, δεν έχει να πάρει πετρέλαιο να ζηταθεί, και ο Μητσοτάκης θα μου ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση αν θα το εγκρίνει. Αν δεν έφυγε ρε παλιωτόμερος απέρα.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
5: Καλή σου μέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα, Μιχάλη μου. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης από, από Πεύκο.
6: Από το Πεύκο.
0: Μεγάλο Πεύκο. Ναι, καλημέρα Δημήτρη.
6: Καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Θα ήθελα να κάνω δύο, πώς θα το πω...
0: Παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ναι.
6: Έχουμε σύνταγμα.
0: Λογικά έτσι λέει η λογική, ότι έχουμε.
6: Συγγνώμη, από πότε το έχουμε, γιατί εγώ δεν γνωρίζω. Και πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει το σύνταγμά μας.
0: Πολλά.
6: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, από πότε είναι το σύνταγμά μας?
0: Τι θες να πεις, ναι, πολλά χρόνια. Τι θες
6: πολλά
0: να πεις?
6: Χρόνια. Αυτό αλλάζει?
0: Όχι, μόνο με αναθεώρηση.
6: Μόνο με αναθεώρηση. Ωραία. Αυτό που γράφει μέσα το Σύνταγμα για το κράτος, που δεν υπάρχει κράτος, εγώ έτσι ξέρω, τέλος πάντων.
0: Το ερώτημά σου φαντάζομαι είναι αν εφαρμόζονται όλα αυτά που λέει το Σύνταγμα.
6: Ναι, αυτό είναι. Αν εφαρμόζονται. Απλώς όμως γράφει για τις 50 έδρες κέρδος που παίρνει το πρώτο.
0: Ναι, αυτό είναι μια...
6: Το γράφει πουθενά το Σύνταγμά μας?
0: Όχι, δεν το γράφει, αλλά...
6: Τότε πώς το δίνουμε?
0: Είναι νόμος, είναι νόμος.
6: Νόμος. Αυτή ως ο νόμος, όταν βγαίνει κάποιος, να πούμε, πάνω στην εξουσία, θα βγάζει νόμους για το δικό του το συμφέρον. Εμείς πού θα βγούμε την άκρια? Δεν πρέπει να βγάλουμε και κάποιον συνταγματολόγο να μας εξηγήσει τι είναι το Σύνταγμα?
0: Το θέμα είναι πώς το αντιμετωπίζουμε εμείς όλο αυτό, αγαπητέ Δημήτρη.
6: Μα δεν ξέρουμε.
0: Και του χριστιανού η πρόταση είναι μια πολύ καλή πρόταση. να μαζευτούμε χιλιάδες άνθρωποι να κάνουμε μια ομαδική αγωγή στην κυβέρνηση, ούτως ώστε να διεκδικήσουμε ότι έχουμε χάσει όλα αυτά τα χρόνια.
6: Βεβαίως, μαζί του είμαι. Μαζί του είμαι. Και δεύτερον, πρόεδρο δημοκρατίας έχουμε. Δεν μπορεί να μας φορτώνει κάθε κυβέρνηση, όποιον θέλει. Δημοψήφισμα, εμείς θα τον βγάλουμε, τον πρόεδρο δημοκρατίας. Να είναι ανεξάρτητος.
0: Συμφωνώ.
6: Από όλα τα κόμματα.
0: Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Ο πρόεδρος δημοκρατίας έπρεπε να βγαίνει με εκλογές.
6: Με δημοψήφισμα, όχι εκλογές.
0: Δημοψήφισμα, ναι, τέλος πάντων.
6: Ναι. Πόσο, δηλαδή κάθε άνθρωπος που παίρνει την κυβέρνηση θα μας φορτώνει και όποιον θέλει.
0: Έχουμε έναν ανιστόρητο, έναν άνθρωπο που κουβαλούσε νερά στη Βουλή και έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας.
6: Γιώργο μου, δεν είναι μόνο αυτός, αγόρι μου.
0: Πολύ
6: ήταν και προηγούμενοι, να πούμε.
0: Ναι, η άλλη κυρία που εξυπηρέτησε εκεί τις
6: ανεμογεννήτριες εταιρείες. Και αυτή και ο Μπακούλιας που υπόγραψε, να πούμε, την Εθνική Συλλογική Σύμβαση.
0: Μπράβο, μπράβο.
6: Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λέτε.
0: Τα λέμε, όσο μπορούμε τα λέμε. Και τι να πρωτοποιείς σε τρεις ώρες εκπομπή, τι να πρωτοποιείς, Δημήτρη.
6: Σημαία και να πεις και του Προέδρου ότι πρέπει να πολεμήσει αυτό το πράγμα. Το 50 ευρώ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
6: Να είσαι και εσύ καλά και καλό να περάσετε.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Για. Καλή μέρα στο Μεγάλο Πεύκο. Πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι πιο στοδωρή. Η κυρία Εύα. Η κυρία Εύα, καλημέρα, από ποια περιοχή?
7: Καλημέρα από Μαρούσι.
0: Καλημέρα, κυρία.
7: Για την εκδρομή, για την...
0: Εκπομπή μας.
7: Και δεν ξέρω αν ακούσατε την περασμένη εβδομάδα τον κύριο Σερέτη,
0: ναι,
7: που μίλησε ένας από τη Δανία, φυσικά Έλληνας δικός μας και μένει στη Δανία, ναι. Λοιπόν, ο κύριος ετοιμάζει νοθεία πάλι στις εκλογές. Δεν ξέρω αν το ξέρει ο κύριος Βερόπουλος, εγώ το άκουσα από τα αυτιά μου. Και έχει δίκιο ο κόσμος όταν λέει όχι ψηφιακό ψήφο.
0: Βέβαια.
7: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος που τον άκουσα εγώ στην εκπομπή του κυρίου Σερέτη. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας βοηθήσει. Δεν ξέρω τίποτα άλλο, δεν έχω να πω.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Εύα.
7: Πάντως ενημερώστε και τον κύριο.
0: Φαντάζομαι το γνωρίζει, φαντάζομαι, αλλά ναι, οι εκπομπές μας μένουν και στο διαδίκτυο.
7: Αυτό, κύριε Γαριφάλου,
0: ναι,
7: είναι πρόστιχο.
0: Ποιο?
7: Πολύ πρόστιχο.
0: Α, με το θέμα της νοθείας.
7: Βέβαια. Να αγωνίζεται ο πρόεδρος, να μιλάει κάθε μέρα, να τονίζει, να λέει και να μας κάνει αυτά που μας κάνει ο αχαήρευτος. Αφού δεν τον θέλουμε, πώς επιμένει δηλαδή και θέλει να ξαναβγεί? Εμείς προσωπικά εδώ δεν τον ψηφίζουμε, κανείς εδώ. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Ο λαός δεν μπορεί να τον έχει άλλη μία τετραετία στο κεφάλι του.
0: Αυτό που πρέπει να γίνει, κυρία Εύα μου, είναι μέσα στην κουρτίνα εκεί, μόλις κλείσει ο κόσμος την κουρτίνα στην κάλπη, στο παραβάν, να πάρει τη σωστή απόφαση. Αυτό μόνο μπορεί να μας σώσει.
7: Ναι, αλλά μιλάμε για ψηφιακό ψήφο, που από ό,τι είπε ο κύριος από τη Δανία. Και μιλάμε για κύριο μορφωμένο, πολύ μορφωμένο.
0: Ναι, ναι.
7: Το τόνισε. Μπορείτε αυτό να το μάθετε και από τον κύριο Σερέτη.
0: Ωραία, ωραία. Σας
7: να
0: ευχαριστώ.
7: Να είστε καλά, καλές εκπομπές και πάντα
0: καλά.
7: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Να είστε καλά, κυρία Εύα. Δεν θα πάρουμε άλλες γραμμές γιατί έχουμε τον κύριο Παπαδάκη, τον βουλευτή, που έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε να καλέσουμε τον κύριο Παπαδάκη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ζητούμε συγγνώμη που κόβουμε το υπέροχο αυτό τραγούδι. Τα πολλά μηνύματα που μου έχετε στείλει θα τα διαβάσουμε αργότερα για να μην είμαστε άκομψοι και έχουμε και στην αναμονή τον βουλευτή Εύρου, τον κύριο Πάρη Παπαδάκη της Ελληνικής Λύσης που τον έχουμε στη γραμμή. Ο Πάρης ο Παπαδάκης είναι δικηγόρος, απόφοιτος της νομικής σχολής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και είναι ένας πολιτικός που έχει πολλές φορές επιλέξει έναν ιδιαίτερα αιχμηρό δημόσιο λόγο και έχουμε την τιμή να τον έχουμε κοντά μας να μας πει τι πραγματικά συμβαίνει στον Εύρο και όλα αυτά που ακούγονται. Είδα χθες ένα βίντεο του, ανάρτηση βίντεο, δεν θυμάμαι, που λέει ότι εκεί οι της Νέας Δημοκρατίας σφάζονται μεταξύ τους. Ποιος θα πρωτοκάει το γυροκομείο που το ακούμε πάρα πολλά χρόνια και άλλα πολλά. Έχει θίξει τα θέματα της υπόθεσης Κασιδιάρη, όλο αυτό τη διαφήμιση που γίνεται. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά μαζί του, αφού τον καλημερίσουμε. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Έχετε ουσιαστικά γράψει ότι οι ευρύτες έχουν κουραστεί από εξαγγελίες και θα ήθελα να μου πείτε ποια από τα σημαντικότερα τρία έργα και δεσμεύσεις για τον Εύρο που ανακοινώθηκαν αλλά δεν υλοποιήθηκαν τελικά είναι αυτά. Ένα από αυτά ξέρω ότι είναι το γυροκομείο από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ μιλάμε για το θέατρο του παραλόγου, το συμβαίνει στον Εύρο. Τους ανθρώπους έχουν παρατημένους εδώ πέρα πάνω στην παραμεθόριο. Εξαγγελίες, πέρα από εξαγγελίες, δεσμεύσεις, υποσχέσεις, τίποτα δεν έχει υλοποιηθεί και δεν έχει περάσει στην πράξη. Και να φανταστείτε, έκανα προχθές αυτό το βίντεο γιατί μαλώνουν οι τρεις κυβερνητικοί βουλευτές για ένα φοβερό έργο, υποτίθεται. Δηλαδή, λες και θα κάνουν κανένα διαστημικό σταθμό. Μιλάμε για ένα γυροκομείο το οποίο το έχει ανάγκη ο Βόρειος Εύρος, γιατί δεν έχουν μείνει τίποτα άλλο. Οι ηλικιωμένοι έχουν μείνει, οι νέοι έχουν φύγει, έχουν εξαφανιστεί. Το δημογραφικό είναι αυτό που μαστίζει πάρα πολύ τον Εύρο επικίνδυνα. Ενώ αντιθέτως η Ανδριανούπολη, δίπλα οι Τούρκοι, από 20.000, 30.000 που ήταν χωριό, έχουν γίνει 250.000. Κρατήστε το νούμερο που σας λέω.
0: Σοβαρά τώρα, 30.000 και πώς είναι τώρα?
1: 250 και οδεύουν να γίνουν και παραπάνω. Κοινωνικές κατοικίες παρέδωσε προχθές, 1033 κοινωνικές κατοικίες παρέδωσε ο Ερντογάν σε ανθρώπους που δεν είχαν σπίτια στην Αδριανούπολη για να παραμείνουν. Ανοίξανε τρεις βιομηχανικές ζώνες, εργοστάσια, πανεπιστήμια. Γίνεται ένας μεγάλος χαμός εκεί δίπλα. Και εμείς, αντιθέτως, ο Εύρος τον εγκαταλείπουν οι νέοι, σηκώνονται να φύγουν, δεν έχουν πλέον μέλλον, εκτός αν γίνουν συνοδοφύλακες ή στρατιωτικοί, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και εδώ μαλώνουμε μεταξύ μας οι τρίχες κυβερνητικοί βουλευτές για ένα γυροκομείο που θα γίνει, αν θα γίνει, που δεν θα γίνει, το συζητάνε εδώ και 10-15 χρόνια και μάλιστα βγήκαν τώρα πάλι και ζητοκραυγάζανε γιατί λέει θα δοθούν τα χρήματα από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Άλλο ένα εδώ κομικό σημείο. Τι δουλειά έχει το Μετανάστευσης και Ασύλου, το Υπουργείο, να δώσει χρήματα για ένα γυροκομείο? Αυτό είναι καθαρά του Υπουργείου Οικογένειας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θέλουν να γεμίσουν οι ΚΙΤ και με λάθρομετανάστες όπως έχουν κάνει και στο Φυλάκιο πάνω στην Ορεστιάδα, ένα χωριό λίγο έξω από την Ορεστιάδα, και ως ανταποδοτικά για να, ξέρετε, να κάψουν τις
0: αντιδράσεις του κόσμου.
1: Να λιάνουν λέει, την κατάσταση. Πάρε τόσα για να κάνεις δρόμο, πάρε τόσα για να κάνεις ένα γυροκομείο. Που το ξαναλέω, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κανένα γυροκομείο. Κάναν μείζον ζήτημα ένα γυροκομείο για να δείτε για την πολιτική ανικανότητα, ο ορισμός της πολιτικής ανικανότητας και της πολιτικής αχρετιάς. Δυστυχώς, ο Εύρος πάει προς τα πίσω και με μαθηματική ακρίβεια, κρατήστε αυτό που σας λέω, δεν σας λέω δηλαδή. Χρειάζεται να πας πανεπιστήμιο για να τα αντιληφθείς όλα αυτά. Όταν βλέπεις ότι ο πληθυσμός έχει μειωθεί τα τελευταία 10 χρόνια κατά 15-20%, όταν βλέπεις ότι έχουν ποσοστό γεννήσεων αναθανάτων, μία γέννηση ανά 18 θανάτους πάνω στο τρίγωνο του Δήμου Ορεστιάδας και στην καλύτερη των περιπτώσεων είμαστε στην Αλεξανδρούπολη ένας προς ένα, όλος ο υπόλοιπος Εύρος έχει αρνητικό ισοζύγιο στις γεννήσεις και στους θανάτους. Αντιλαμβάνεστε με μαθηματική ακρίβεια ότι σε λίγα χρόνια τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και από την άλλη, έχει τον Τούρκο να αυξάνεται, έχει τον Τούρκο να μιλάει για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Οι Τούρκοι επίσης αγοράζουν ακίνητα στη Θράκη, που ενώ απαγορεύεται με νόμο του 1990 για λόγους εθνικής ασφαλείας, αυτοί έχουν βρει το παραθυράκι του νόμου που συστήνουν εταιρείες στην Αλεξανδρόπολη, στην Ελλάδα ή στην Βουλγαρία με 150-200 ευρώ συστήνουν μια εταιρεία και από πίσω κρύβονται.
0: Και με μπροστινούς κάποιους Γερμανούς, Ιταλούς, διάφορους.
1: Οι ίδιοι μπορεί να είναι. Κοιτάξτε, όταν πάει, όταν πας να αγοράσεις ένα κινητό συμβολογράφος θέλει αφημί. Αν το αφημί σου είναι ευρωπαϊκό, είναι ελληνικό, είναι βουλγαρικό, είναι αγγλικό, από πίσω. Άρα, μπορεί να άρα, είναι ο Ερντογάν ο ίδιος. Δεν βλέπω τα πρόσωπα που είναι από πίσω, ούτε βλέπω τα κεφάλαια αυτά.
0: Α, δηλαδή το μόνο που προϋποθέτει είναι το αφημί της εταιρείας. Δεν τους ενδιαφέρει των μετόχων της εταιρείας.
1: Όχι, όχι, δεν ελέγχονται αυτά. Δεν ελέγχονται. Αυτό είναι δηλαδή, το κοινό νόμο, το οποίο το φέραμε 4 φορές εμείς ως ελληνική λύση στο ελληνικό κοινοβούλιο και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δαβάκης, 3 φορές μου είπε ότι θα φέρει νόμο για να τα αλλάξει. Αποδέχτηκε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεσμεύτηκαν να τα φέρουν νομοσχέδιο.
0: Αλλά
1: και το αφήνουν να συμβαίνει. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο γίνεται ένας επικισμός, ένας εμπράγματος επικισμός ακινήτων στον Εύρο. Και μιλάμε για καθαρή προδοσία. Γιατί άλλο να μην το ξέρω και να λέω με διάφορες δικαιολογίες ότι δεν θέλω να το κάνω, και άλλο να λες, να το ομολογήσεις ότι υπάρχει πρόβλημα και να μην το κάνεις. Άρα δολίως το αφήνεις να συμβαίνει.
0: Πέρα από το παραμύθι του γυροκομείου, ακούμε και κάποιες εξαγγελίες που και αυτή τη θίξατε, την δίθεν εξαγγελία σε εισαγωγικά της μείωσης των διοδίων. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Είναι κάτι που ήταν προαποφασισμένο έτσι κι αλλιώς στη σύμβαση.
1: Ακριβώς. Μα με το Δεκέμβριο του 2025, ναι, όταν εγκρίθηκε με νόμο η παραχώρηση της Εγνατίας στην Τέρνα και ποια άλλη εταιρεία είναι από πίσω, ιδιότητα τέλος πάντων, είχε εγκριθεί και υπήρχε σύμβαση, υπήρχε όρος μέσα στη σύμβαση από το 2024 που έλεγε το εξής, ότι για 2+1 χρόνια, για 2+1 χρόνια θα έχουν απαλλαγή από τα διόδια οι μόνιμοι κάτοικοι, ναι, οι μόνιμοι κάτοικοι, και μετά τα 3 χρόνια θα σταματήσει αυτή η απαλλαγή. Θα πληρώνουν όλοι, πλην των δημοσίων κρατικών οχημάτων, ασθενοφόρα, αστυνομία, πυροσβεστική κτλ. Και οι άνθρωποι που έχουν αναπηρία. Όλοι οι υπόλοιποι θα πληρώνουν. Όλα αυτά είναι προαποφασισμένα. Και το φέραν τώρα, δεν ξέρω με ποιον πρόσχημα, ποιον βουλευτή έκανε μια ερώτηση, και το πασάρουν πάλι τα πληρωμένα μέσα μαζικής ενημερώσεως, ότι δέστε εδώ γίνεται μείωση και έγινε παρέμβαση από τον τάδε υπουργό και τον τάδε υπουργό για τον Εύρο, κάτι το οποίο ήταν, το ξαναλέω, προαποφασισμένο από το 2024, το ξέραμε εμείς αυτό το πράγμα δηλαδή. Θα δείτε του χρόνου που θα σταματήσει αυτό το μέτρο, γιατί περάσαν τα 2+1 χρόνια, τώρα είναι στα 2, του χρόνου είναι ο 3ος χρόνος, και άρα θα πληρώνουν όλοι. Άρα για να δείτε όμως επιδεδευμένα και μεθοδευμένα πώς πάνε να παραπλανήσουν τον ευρυδικό λαό και τον θρακιώτικο λαό, γιατί αυτό έχει να κάνει με όλη τη Θράκη.
0: Πέρα του γεγονότος ότι υπάρχουν τεράστιες διαμαρτυρίες από όλη την Ελλάδα για την κατάσταση που επικρατεί σε κάποιους δρόμους με τους κόνους που έχουν τοποθετήσει, περιορίζοντας τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν σε τέτοιους δρόμους μεγάλων αποστάσεων και γρήγορους δρόμους, να πηγαίνουν, αναγκάζονται να πηγαίνουν σε μία λωρίδα. Και αυτό είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω τελικά πώς θα λυθεί αυτό. Εκβιάζει ο εργολάβος την κυβέρνηση? Κάτι τέτοιο ακούγεται.
1: Δεν εκβιάζει κανένας. Όλα είναι μπίζνα. Ό,τι έχει πουληθεί και έχει πάει σε ιδιότητα, πέστε μου τι έχει πουληθεί δημόσιο. Θα δούμε ας πριμέρα. Θα δούμε.
0: Α, φωνάζει ο κόσμος εκεί,
1: πριμέρα, θα δούμε, ναι, θα δούμε. Ελπίζουμε να δούμε. Άμα αλλάξει ο κόσμος μυαλό, θα δούμε πριμέρα.
0: Σας αγαπάει ο κόσμος εκεί και...
1: Δόξα τω Θεώ. Αυτή είναι η καλύτερη δημοσκόπηση, ξέρετε. Αυτή είναι η καλύτερη. Όταν βγαίνει στον δρόμο και στην πιάτα και στις λαϊκές, στα καφενεία και έξω στον δρόμο.
0: Και πού να ξέρει τώρα αυτή η γυναίκα που ακούστηκε τώρα ότι μιλάτε στο ραδιόφωνο?
1: Όχι, δεν το ξέρει γι' αυτό.
0: Ναι, είδες πόσο αυθόρμητο βγαίνει η αγάπη του κόσμου σε ανθρώπους που πραγματικά αγωνίζονται μέσα στα έδρανα του Κοινοβουλίου. Πέρα από τα έδρανα του Κοινοβουλίου, νωρίτερα είχατε ζήσει τα γεγονότα του Μαρτίου του 20 στον Εύρο, πριν γίνετε βουλευτής, και θέλω να μου πείτε τώρα η κατάσταση στα σύνορα, σε τι φάση βρίσκονται, το μεταναστευτικό δηλαδή? Το είχατε φέρει και στη Βουλή βέβαια το 23, μετά από τα θανατηφόρα περιστατικά που είχαν γίνει. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το μεταναστευτικό εκείνη, το ίδιο?
1: Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να πει ότι ο Παπαδάκης είναι ελληνική λύση, κάνει αντιπολίτευση και τα υπερβάλλει και λέει ψέματα και προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα. Λοιπόν, όποιος ακροατής μου σε ακούει τώρα, μπορεί να γκουγκλάρει, ας το κάνει έτσι, ας μπει μέσα, εύκολα το βρίσκει, να γκουγκλάρει και να πατήσει δελτία τύπου περιφερειακής αστυνομικής διεύθυνσης Θράκης. Και να πάρει τα δελτία τύπου που κάθε μέρα τα ανακοινώνει η αστυνομική διεύθυνση Θράκης.
0: Μπράβο.
1: Και από εκεί δεν λέω τίποτα άλλο. θα βγάλουν άκρη. Μιλάμε για συλλήψεις, δεν λέμε για αυτούς που δεν έχουν συλληφθεί.
0: Τα νούμερα κάθε είναι τραγικά, φαντάζομαι.
1: Κάθε μέρα μιλάμε για 2-3 περιστατικά συλλήψεων διακινητών, για 10-15 λάθρομετανάστες. Και μιλάμε, καθημερινά συμβαίνει αυτό. Και το ξαναλέω, μιλάμε για τις συλλήψεις, όχι για και αυτοί που δεν έχουν συλληφθεί. Τα δελτία τύπου είναι για τις συλλήψεις. Φανταστείτε και αυτοί που έχουν περάσει και δεν έχουν συλληφθεί. Έτσι. Δεν λέω τίποτα άλλο. Εγώ κάνω αντιπολίτευση και λέω, θα μου πει κάποιος ότι λέω ψέματα. Ας γκουγκλάρει και ας βγάλει τον ακριβή νούμερο για τον τελευταίο μήνα, θα πω εγώ. Εγώ είχα κάνει μια έρευνα τελευταία τον Μάιο, για τον Μάιο, και είχα βγάλει ότι είχαν περάσει 308.
0: Μόνο τον Μάιο,
1: 308 που συνελήφθησαν, το ξαναλέω. 308 που συνελήφθησαν.
0: 308 άτομα μόνο οι διακινητές.
1: Όχι οι λαθρομετανάστες, διακινητές είναι πιο λίγοι.
0: Α, νόμιζα οι διακινητές.
1: Όχι, οι διακινητές είναι ένας διακινητής που κουβαλάει 10.
0: Ναι, καλά, σίγουρα.
1: Ναι, λέει μέσα το δελτίο τύπου. Συνελήφθη χθες ένας διακινητής ο οποίος κουβαλούσε 10 παράνομους μετανάστες. Εγώ μετράω τους παράνομους μετανάστες, δεν μετράω τους διακινητές.
0: Που συνήθως τα κυκλώματα, τα μεγάλα κεφάλια στα κυκλώματα αυτά χρησιμοποιούν τους ίδιους τους μετανάστες. Το έναν από αυτούς ως διακινητή.
1: Ανηλίκους χρησιμοποιούν. Ναι. Εντάξει, βρίσκουν τρόπους για να έχουν και λιγότερες ποινικές συνέπειες. Υπάρχει μια μαφία, υπάρχει ένα σύστημα ολόκληρο μεγάλο που βρίσκεται στην Αθήνα και χρησιμοποιούν άπορους ανθρώπους, φτωχούς ανθρώπους, ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε, και τους εκμεταλλεύονται για 1.000-2.000 και τους θέλουν από την Αθήνα για να μαζέψουν κόσμο.
0: Για να προλάβω να σας ρωτήσω και 2-3 πράγματα ακόμα, για να μην σας έχω και πολλή ώρα στη γραμμή, γιατί κλείνει και η εκπομπή. Θέλω να μου πείτε λίγο για αυτή την υπόθεση Μαζονάκη. Κάνατε και μία, πέρα από το ότι αναβαθμίστηκε η κατηγορία και προφυλακίστηκαν αυτοί οι δύο γιατροί, πέρα ότι έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και πολιτικά πρόσωπα, όπως ο κύριος Πλεύρης παραδείγματος χάρη, ο κύριος Πατούλης. Κάνατε και μία παράλληλα σύγκριση με την υπόθεση των Τεμπών. Σε ποιο ακριβώς νομικό ή θεσμικό σημείο εντοπίζεται αυτή την αντιμετώπιση τη διαφορετική που υπάρχει?
1: Έκανε ένα βίντεο και είπε ότι ζούμε σε ένα κόσμο υποκρισίας, ψευτιάς και του δήθεν. Εάν δεν ήταν αυτός ο διάσημος τραγουδιστής, καλλιτέχνης, να είναι το θύμα αυτής της υπόθεσης, δεν θα έχει ανοίξει ρουθούνη. Ξέρετε πόσες εγκληματικές αμέλειες συμβαίνουν σε ιατρία, σε νοσοκομεία, πεθαίνουν παιδάκια, πεθαίνει κόσμος κτλ. Από ιατρικά σφάλματα, λάθη που φτάνουν ακόμα και στην ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο ή την έκθεση σε κίνδυνο και δεν ανοίγει ρουθούνη και δεν ακούμε τίποτα. Έπρεπε να είναι ο Μαζονάκης για να προφυλακιστούν οι δύο γιατροί, γιατί αν δεν ήταν ο Μαζονάκης δεν θα είχε προφυλακιστεί κανένας. Ένα από την άλλη, έχει 57 θύματα άσημους, μη διάσημους. Παιδιά και τα λοιπά που είχαν αυτή την τύχη, που ήταν έγκλημα, που σκοτώθηκαν για αυτά τα παιδιά στα τέλη. Από την άλλη έχεις απέναντι την κυβέρνηση και υψηλά ιστάμενος που δεν έχει πάει ούτε ένα φυλακή. Δεν έχει πάει ούτε ένα φυλακή για αυτό το κακούργημα που δεν έγινε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δεν αναβαθμιστική κατηγορία. Έχει κακούργημα, αλλά είναι διατάραξη

0: Είχε την αυτή κοινή δίκη στον αέρα τότε από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Σωστά.
0: Η αλήθεια τώρα επανέρχεται, νομίζω τον Νοέμβριο επανέρχεται, ξεκινάει πάλι η δίκη. Ήταν η μηνυτήρια αναφορά που είχε κάνει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος για τα χαμένα βίντεο, που η εταιρεία τότε, που βγήκε τότε ο υπεύθυνος της εταιρείας, είχε παραδεχτεί ότι εμείς σβήναμε και κόβαμε και ράβαμε τα βίντεο. Δηλαδή, ο ανακριτής τους έλεγε: στείλτε μας τα βίντεο, τι φορτώθηκε την αμαξοστοιχεία, και αυτοί στέλνανε από την εμπορική αμαξοστοιχεία, από το σταθμό του ΟΣΕ στέλνανε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Γιατί άλλο μέρος είναι η εμπορική, εκεί που φορτώνονται τα βαγόνια, και άλλο εκεί που πάει ο κόσμος και βγάζει εισιτήρια και τη βάζονται στα τρένα. Και ενώ ο ανακριτής μετεπιτάσιος ζητούσε τα βίντεο για να δούμε τι φορτώθηκε στα βαγόνια, αυτοί δεν τα στείλαν ποτέ και τα κόβαν και τα ράβαν τα βίντεο, και γι' αυτό είναι κατηγορούμενοι. Εκεί θα δινόταν πολλές απαντήσεις για το τι φορτώθηκε και προκάλεσε αυτή την έκρηξη.
1: Σωστά. Πάμε στο τελευταίο ερώτημα, και επειδή μου το έχουν στείλει και ακροατές, το είχα σκοπό να το ρωτήσω κιόλας. Έχετε χαρακτηρίσει το θέμα Κασιδιάρη ως πυροτέχνημα της κυβέρνησης από προσανατολισμό, και θεωρώ ότι υποστηρίζετε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί πολιτικά το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Φυσικά. Είδατε, κύριε Γαρυφάλου, εσείς την επόμενη φορά βγήκε ο Μαζιώτης, την επόμενη μέρα που βγήκε η Κασιδιάρη.
1: Σωστό.
0: Έστειλε κανένα συστημικό κανάλι να το καλύψει?
1: Τίποτα.
0: Όχι. Είναι αδιάφορο, δεν τον ενδιαφέρει.
1: Ούτε πάρτι γίνανε απ' έξω, ούτε σημεούλες που λάγανε.
0: Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς για ένα αντισυστημικό, που έπρεπε τα συστημικά κανάλια να το κάνουν γαργάρα και να μην το παίξουν ποτέ, γιατί έτσι δεν λέει ο κόσμος. Ότι την αλήθεια δεν τη μαθαίνεις από τα μεγάλα κανάλια που είναι συστημικά. Την αλήθεια τα μαθαίνεις από τα περιφερειακά και τα μικρά κανάλια. Που συμφωνώ, και έτσι είναι. Πώς λοιπόν το Sky, το Mega, το Antenna και τα λοιπά, όλα αυτά τα μεγάλα κανάλια κάνουν διακοπή του προγράμματος για να δείξουν live την αποφυλάκηση του εχθρού τους, του αντισυστημικού Κασιδιάρη, και για να το παίξουν και να το πουλήσουν. Και ενώ ξέρει ο Μητσοτάκης πολύ καλά ότι με νόμο του 23 και του 24 που έφερε τον έχει αποκλείσει από κάθε συμμετοχή σε πολιτικό φορέα, ο Κασιδιάρης το ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως υποψήφιος βουλευτής με κάποιο κόμμα, ούτε να κάνει δικό του κόμμα, ούτε να βάλει μπροστινό και από πίσω να είναι αυτός. Το μόνο που μπορεί να κάνει, το είπαν πολλοί συνταγματολόγοι, το βγήκα πρώτος εγώ και το είχα πει, και μου ορμήξανε κάποιοι υποστηρικτές του, το είχα πει για να τους ανοίξω τα μάτια. Γιατί εμείς δεν φοβόμαστε κανέναν. Εμείς ως ελληνική λύση είχαμε ψηφίσει τότε αυτή του νόμου που είχε φέρει ο Μητσοτάκης για να αποκλείσει τον Κασιδιάρη, δεν τους ψηφίσαμε. Γιατί όντως ήταν αντισταγματικοί. Δεν τους ψηφίσαμε. Εμείς το καταψηφίσαμε γιατί όντως, το ξαναλέω, ήταν αντισταγματική. Αλλά να κοροϊδεύουν τώρα έτσι τον κόσμο, να τον αφήνουν να κάνει παιχνίδι. Αυτό το μπορεί να κάνει μόνο ο Κασιδιάρης, να κατέβει ως μεμονωμένος υποψήφιος σε έναν νομό, αλλά για να βγει βουλευτής πρέπει να πάρει το 3% πανελλήνια.
1: Του πανελλαδικού.
0: Το πανελλαδικό ποσοστό. Αυτό είναι μαθηματικά
1: αδύνατο.
0: Αυτό είναι μαθηματικά αδύνατο. Το ξέρει πολύ καλά. Το ξέρουν όλοι. Το να αφήνουν όμως να παίζει παιχνίδι για να κρατάει τον κόσμο του στις επάλξεις, να διασπάσει τον πατριωτικό χώρο, να κατεβάσει ένα κόμμα το οποίο μπορεί να κάνει στον Άριο Πάγο, γιατί κόμμα μπορεί να κάνει, να το κατεβάσει σε εκλογές δεν μπορεί όμως, θα πάει στο Α1 τμήμα του Άριου Πάγου, θα του το σταματήσουν, θα το κόψουν, θα βγει μετά, θα φωνάζει για το σύστημα, πάλι ότι με έφαγε το σύστημα, με έκανε το σύστημα, ναι. Θα περάσει κάποιο άλλο κόμμα που θα έχει ήδη συνονοηθεί από τον Άριο Πάγο και μετά θα πει πως έκανε τότε με Σπαρτιάδες 23, στηρίξει αυτό το κόμμα. Θα μπει το κόμμα μέσα, ο Μητσοτάκης θα είναι ευχαριστημένος γιατί θα έχει διασπάσει τον πατριωτικό χώρο που αυτός είναι ο σκοπός του.
1: Θα έχει δημιουργήσει και αυτό το δίπολο με τον Τσίπρα.
0: Ακριβώς,
1: που εξυπηρετεί και τους δύο αυτή η υπόθεση.
0: Ο Κασιδιάρης θα είναι ευχαριστημένος γιατί θα βάλει κάποιους μέσα και θα πέφτουν οι χρηματοδοτήσεις, θα πέφτουν οι αποζημιώσεις και όλα πάνε καλά, όλα πάνε με λιγάλα. Γι' αυτό λέω πάντα στον κόσμο και στα βίντεο που κάνω και με στη βουλή όταν τα λέω αλλά και στα βιντεάκια που ανεβάζω, να βλέπετε πίσω από την κουρτίνα. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Η αλήθεια θέλει λίγο ψάξιμο, θέλει λίγο ανάλυση. Δεν είναι αυτό πάντα που σου πασάρουνε. Και γυαλίζει δεν είναι χρυσός. Το έχω πει πολλές φορές. Κάποιοι το καταλαβαίνουν, κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν. Θα το καταλάβουν όπως το καταλάβαν και το 23, που πάλι έλεγε ότι μπορεί να κατέβω. Πάρτε λίγο τα βιντεάκια του Κασιδιάρη του 23.
1: Το κακό είναι ο Έλληνας, κύριε Παπαδάκη, ότι ανοίγει την κουρτίνα.
0: Δεν τον ακούω.
1: Το κακό, λέω, ο Έλληνας είναι ότι ανοίγει την κουρτίνα μετά τις εκλογές και βρει. Ναι, ακούω. Μάλλον δεν μας ακούει ο κύριος Παπαδάκης.
0: Κύριε Γαρυφάλου, δεν σας ακούω.
1: Λοιπόν, εγώ τον ακούω τον κύριο Παπαδάκη. Μ' ακούτε? Όχι, δεν μας ακούει. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, πάρε τον κύριο Παπαδάκη, πες ότι κλείνει η εκπομπή. Τον άκουγα, πες κανονικά. Τον ευχαριστούμε, πες του ιδιαίτερα. Έπεσε η γραμμή. Να τον ευχαριστήσουμε. Να διαβάσουμε τα μηνύματα που έχετε στείλει και είναι πάρα πολλά. Ο Φάνης Μαρίνος, καλημέρα κύριε Γαρυφάλου, καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα με υγεία. Πέρασε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν βλέπω να εφαρμόζεται

0: τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η Βέρα, ναι, το έκανα, Βέρα μου, αυτό που μου είπες. Ο Κώστας, καλημέρα κύριε Γαριφάλα. Ακούω την κυρία Δέσποινα θυμωμένη και δικαίως. Αν έμπαινε σε ταξί, ακούγε στη διαπασόν Sky και Real FM. Τώρα τι γίνεται τώρα? Αλήθεια, εκείνος ο πρόεδρος ο Λιμπερόπουλος που χάθηκε? Είναι ο Λιμπερόπουλος της επάρξης. Να είσαι σίγουρος, Κώστα. Και να ξέρεις ότι πάρα πολλά ταξί ακούνε μάχη FM. Πάρα πολλά ταξί. Εντάξει με τον κύριο Παπαδάκη, να μην παρεξηγηθούμε, τον ακούγαμε κανονικά. Λοιπόν, καλημέρα και στο Θεοδόση. Μας στέλνει για την υπόθεση Λατινοπούλου. Εκεί πέρα έγινε άρση της ασυλίας, θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη, κυρία Λατινοπούλου. Να δούμε τι θα ακολουθήσει. Ο Μιχάλης, καλημέρα. Εύχομαι η γλυκιά μας Παναγιά να είναι καταφυγή και προστασία για κάθε διαβάτη και οδηπόρο ζωής. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Ο Σάκης, αυτό που γίνεται στις ακριτικές περιοχές γίνεται με δόλο. Να υποβαθμίσουν τις περιοχές που σε περίπτωση εισβολής της Τουρκίας στην Ελλάδα να μην υπάρξει αντίσταση. Ο Νίκ Παπ, ο μεγάλος σωτήρας Μπένος, γιατί άφησε. Ναι. Ήθελα να το ρωτήσω, βέβαια δεν προλαβαίνουμε. Πολλές ερωτήσεις με τον κύριο Παπαδάκη και έχει δίκιο ο Νίκος να το λέει. Ο Μπένος τα εγκατέλειψε. Το εκείνο το σχέδιο Εύρος μετά απέτυχε, εγκατέλειψε, όπως έκανε και με τη Βόρεια Εύβοια ο Μπένος. Η αναβάθμιση της Βορείου Εύβοιας τότε με τις φωτιές πάει, εγκαταλείφθηκε. Ο μεγάλος λοιπόν σωτήρας Μπένος, γιατί άφησε το σχέδιο Εύρος μετά, λέει ο Νίκος, και τι γίνεται με αυτή τη ιστορία, γιατί πολύ χρήμα ακούγεται. Η Δέσποινα ταξί, πες τα κύριε Παπαδάκη, πες τα όπου φτωχός και η μοίρα του. Ο Άκης 30. Λυπάμαι πάρα πολύ, Άκη μου. 30 Απριλίου έφυγε, λέει, η μάνα μου από ιατρικό λάθος, και 7 Αυγούστου ο αδελφός μου από λάθος φάρμακα. Εμένα που δεν με λένε Μαζονάκι και μου φάγανε αδελφό και μάνα, τον ένα σε δημόσιο νοσοκομείο και τον άλλο σε ιδιωτικό μέσα σε 2 μήνες, πώς βρίσκω το δίκαιο μου? Τι να πεις τώρα, τι να πεις. Βαλεντίνα, μου στέλνει δηλώσεις του Λιμπερόπουλου για τις αυξήσεις στις νέες τιμές στα ταξί. Άρα υπάρχει ο Λιμπερόπουλος, είναι εδώ. Το Σύνταγμα λειτουργεί και όσο νόμος ορίζει, λέει ο Σάκης. Ο Στράτος, καλημέρα από Εγάλεο, καλημέρα σε όλους που συνεχίζουν και μας στέλνουν μηνύματα. Καλημέρα στην Αγγελική, μας στέλνει την καλημέρα της. Πολλά πολλά μηνύματα. Άνοιξα εδώ της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Ελλάδος που μου είπε ο κύριος Παπαδάκης, και πραγματικά έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Τα τελευταία δελτία τύπου έχουμε 20 του Σεπτέμβρη, τα περισσότερα είναι για το μεταναστευτικό. 17/9 συνελήφθη διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. 18 συνελήφθησαν 2 διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. 19 συνελήφθησαν 3 διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Ο Λιμπερόπουλος είναι μόνο στο ένα κεφάλαιο του συνδικαλισμού, ευτυχώς που τον έχουμε, μου λέει η Δέσποινα. Λοιπόν, άρα έχει δίκιο ο κ. Παπαδάκης, το θέμα παραμένει με το μεταναστευτικό στην πρώτη γραμμή, δυστυχώς. Λοιπόν, βλέπω εδώ σε πρώτη είδηση, Βρυλίσια, το νεφρό του κινδυνεύει να χάσει ο 14χρονος που ξυλοκοπήθηκε από τον συμμαθητή του. Έρχεται πρώτο θέμα στην επικαιρότητα, το θέμα με το 14χρονο. 14χρονοι και παιδιά ανήλικα που καταφέρνουν με διάφορες πειραγμένες ταυτότητες να αγοράζουν αλκοόλ και καπνικά, αφού η επιφανειακή έλεγχη που εφαρμόζονται μέσα από τις εφαρμογές επιτρέπουν στους ανηλίκους να παρακάπτουν τους νόμους. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί το σύστημα. Το θέμα είναι τι κάνουν οι γονείς. Τι κάνουν οι γονείς σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, η επόμενη λέει η πανδημία πιθανότατα θα είναι η γρήπη, η κλιματική κρίση αλλάζει το χάρτη των λοιμόξεων. Για να δούμε, για να δούμε. Κάτι θα εφεύρουνε. Κάτι θα εφεύρουνε. Ο Στέλιος, ο Στράτος, συγγνώμη, λέει από λάθος του γυναικολόγου, το δεύτερο παιδί μου έζησε μόνο 8 μήνες. Τι να απαντήσει τώρα σε αυτά, τραγικά, τραγικά όλα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλες γραμμές. Σας ευχαριστούμε πάντως που μπαίνετε στον κόπο και καλείτε. Να είστε καλά. Δυστυχώς η εκπομπή μόλις έκλεισε. Ακολουθεί το δεύτερο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχουμε προγραμματίσει. Να έχετε ένα καλό πρωινό Κυριακής, μια καλή εβδομάδα. Ο καιρός δροσίζει, μπαίνουμε σε φθινόπωρο. Οι κλιματικές κρίσεις και όλα αυτά είναι φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες για να κερδίζουν κάποιοι. Ήταν η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ζαρυφάλου και στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως και τις 11 το βράδυ λόγω της εκδήλωσης με την ονομασία Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Η οδός Αθηνάς και οι παρακείμενοι οδικοί άξονες θα παραμείνουν κλειστοί για τα οχήματα, επηρεάζοντας ακόμη και τα δρομολόγια των λεωφορείων. Σε εξέλιξη βρίσκεται ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Η επιχείρηση διεξάγεται με τη βοήθεια των drones, με ενισχυμένες περιπολίες και με στοχευμένους ελέγχους. Οι αρχές επικεντρώνονται στην εξάρθρωση συμμοριών που αρπάζουν βία αλυσίδες από πολίτες, αλλά και στη διάλυση σημείων διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμονα ένας 29χρονος, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσεως εξωπρέπεια σε βάρος 22χρονης στο σταθμό του ηλεκτρικού Άγιος Νικόλαος. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από το υλικό των καμερών ασφαλείας, καθώς πλησίασε την κοπέλα στην αποβάθρα. Αυτό ικανοποιήθηκε επάνω της και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 14χρονος Σταυρηλίσια, ο οποίος υπέστη ρήξη νεφρού έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό από συμμαθητή του. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη και οδηγείται στη δικαιοσύνη, έχοντας ομολογήσει την πράξη του, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη αρχικά και η μητέρα του. Νέες απειλητικές προειδοποιήσεις προς την Αθήνα, απίθυνε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας πως αν η Ελλάδα αναζητά περιπέτειες, η ισχύ της Άγκυρας είναι σε όλους γνωστή. Ο ίδιος επανέφερε τις αξιώσεις για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας παράλληλα πως υπάρχει ανοιχτός διάβλος και κοινή συνεννόηση με τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση. Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε παράπηγμα στάβλου στον οικισμό Λιβύση στη Νέα Μάκρη και όχι στην περιοχή του Ζούμπερι όπως είχε αρχικά μεταδοθεί. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αποτρέποντας άμεσα την επέκταση της φωτιάς σε δασική έκταση. Σύμβολο θανάτου με ελεύθερο σκοπευτή απέτρεψε η ελληνική αστυνομία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο αιματηρού πολέμου μεταξύ αντίπαλων φατριών της τουρκικής μαφίας. Οι αρχές κατάσχεσαν βαρύ οπλισμό ανάμεσα τους πολεμικό του φέκι με διόπτρα ακριβίας και υποπολιβόλο που προορίζονταν να παραδοθούν στους εκτελεστές. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε κρίσιμο πολιτικό τεστ για τον γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz, εξελίσσονται οι σημερινές τοπικές εκλογές στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο, οι οποίες διεξάγονται υπό τη σκιά της ακραίας ανόδου του κόμματος AfD. Η λαϊκή δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής εντείνεται και το κόμμα του καγκελαρίου καταγράφει χαμηλά ποσοστά. Το αποτέλεσμα της κάλπης αναμένεται να εντείνει την πολιτική αμφισβήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησής του. Εσπασμένα στο Λευκό Οίκο, επέστρεψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διακόπτοντας την παραμονή του στην εξοχική προεδρική κατοικία στο Καμπ Ντέιβιντ μετά τη νέα επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αφορμή στάθηκαν οι μαζικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς που εξαπέλυσαν οι αντάρτες των Χούθη της Ιεμένης εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Αράμκο κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάτ στη Σαουδική Αραβία. Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση στις Ηνωμένες Πολιτείες για την τεχνητή νοημοσύνη, με τους ίδιους τους δημιουργούς της τεχνολογίας να προειδοποιούν για τον υψηλό κίνδυνο απώλειας του ανθρώπινου ελέγχου και ζητούν επιβράδυνση της κούρσας ανάπτυξης του AI. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες drones εξαπολύθηκε νωρίς το πρωί στη Μόσχα και τα περίχωρά της, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 2 νεκρούς και προκαλώντας ζημιά σε μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου. Το μπαράζ των επιδρομών εκδηλώθηκε ανήμερα της τελευταίας ημέρας των ρωσικών βουλευτικών εκλογών. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά περίοδους θα είναι αυξημένες. Η μέγιστη τιμή θερμοκρασίας θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι σαν μάχη 9,8. Ακολουθεί η εκπομπή Ορθοδοξία στην πράξη με τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου.
4: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Είσαι χριστιανός ορθόδοξος? Ορθοδοξία στην πράξη, στον Μάχη 99,8, με τον πρεσβύτερο Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως Αττικής. Η Ορθοδοξία είναι μάχη, αγώνας αέναος, διαρκής πόλεμος για τη σωτηρία μας. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διεβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Σεβαστοί πατέρες, ερήτημες, ακροάτριες και αξιότιμοι ακροατές της εκπομπής Ορθοδοξία στην πράξη, σας χαιρετούμε και μια ακόμη Κυριακή από την φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού Μάχη 99,8 και σας προσκαλούμε και αυτή την Κυριακή να συναντήσουμε τον Κύριό μας μέσα από τα γεωγραφικά αναγνώσματα της ημέρας, τους Αγίους μας που εορτάζουν αυτήν την Κυριακή που συμπίπτει με την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου, αλλά και να ακουμπήσουμε ένα σημαντικό θέμα της επικαιρότητας που αφορά το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία. Ζώντας μέσα στην περίοδο της εορτής του Τιμίου Σταυρού, της Υψώσεως, της Παγκοσμίας, όπως συνηθίζεται να αποκαλείται, Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού που εορτάστηκε στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου, σήμερα Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, το όνομα της σημερινής Κυριακής είναι ακριβώς αυτό, αναφέρεται στον Τίμιο Σταυρό, και φτάνουμε στην αυριανή ημέρα που είναι η απόδοση της εορτής, την Δευτέρα, για να τιμήσουμε σε όλη αυτή την περίοδο που ξεκινά από νωρίς στον Αύγουστο με την έναρξη της ψαλμόδησης των καταβασιών του Σταυρού, των ύμνων εκείνων από τον όρθρο που αναφέρονται στην εορτή της περιόδου την οποία κάθε φορά διανύουμε, και να κρατήσουμε μέσα σε αυτήν την επικαιρότητα της εορτής του Σταυρού το κήρυγμα το οποίο έκανε ο ομιλών στο ναό της Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως την 14η Σεπτεμβρίου του 2026, ακούγοντάς το στο τέλος της εκπομπής μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω, όπως συνηθίζουμε στις τελευταίες εκπομπές, με την αναφορά μας στην σημερινή εορτή των Αγίων που η Εκκλησία μας προβάλλει την 20η Σεπτεμβρίου. Και πρώτος, σπουδαιότερος και Άγιος ο οποίος είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη η ζωή του, είναι ο Μεγαλομάρτης Ευστάθιος, αξιωματικός, περίβλεπτος στη Ρώμη, με χριστιανική πίστη η οποία προήλθε γι' αυτόν με θαυμαστό τρόπο. Όταν κάποτε κυνηγούσε ένα ελάφι, είδε στα κέρατά του να φέρει σταυρό και άκουσε μία φωνή που τον καλούσε στην ορθή πίστη. Έτσι πίστεψε και βαπτίστηκε με το όνομα Ευστάθιος, από Πλακίδας που ονομάζονταν, καθώς επίσης και η γυναίκα του Τατιανή, λαμβάνοντας το όνομα Θεοπίστη, αλλά και τα δυο τους παιδιά ως ο Αγάπιος και ο Θεόπιστος. Όταν ο αυτοκράτορας της εποχής, ο Τραϊωνός, έμαθε ότι ο αξιωματικός του ασπάστηκε τον χριστιανισμό, του αφαίρεσε το στρατιωτικό βαθμό και τον εξόρισε με όλη την οικογένειά του. Κατά την πορεία όμως αυτή, χώρισαν από τη σύζυγό του Θεοπίστη και τα δύο παιδιά, το Θεόπιστο και τον Αγάπιο, και το γεγονός αυτό πίκρανε πολύ τον Ευστάθιο, αφού με την κρατική βία η οικογένεια διαχωρίστηκε. Μετά από τον Τραϊανό, την απόφαση αυτή δηλαδή του Τραϊανού, η χώρα περιήλθε σε μεγάλη πολεμική δυσχέρεια και εκείνος
θυμήθηκε τον ικανότατο αξιωματικό του τον Ευστάθιο και τον επανέφερε στην υπηρεσία, και ο Ευστάθιος με γενναιότητα αλλά και στρατηγική που τον διέκρινε συνετέλεσε κατά πολύ στη νίκη. Στο δρόμο μάλιστα βρήκε την οικογένειά του και ένιωσε μεγάλη χαρά. Ο διάδοχος όμως του Τραϊανού, ο Ανδριανός, απέτησε από τον Ευστάθιο να παραστεί στις θυσίες των ειδωλολατρικών θεών, και ο Ευστάθιος, αφού αρνήθηκε, είχε η άρνησή του αυτή αποτέλεσμα να οδηγηθεί στον βασανισμό αυτός και η οικογένειά του και να καταστούν μάρτυρες και οι τέσσερις τους. Μάλιστα, ο Ευστάθιος και η οικογένειά του έφυγαν από αυτόν τον κόσμο με την βίαιη είσοδό τους σε χάλκινο πυρακτωμένο βόδι, όπου από αυτό εξέπνευσαν δίνοντας τη ζωή τους για τον Χριστό τον οποίον αγάπησαν. Και τούτη την ημέρα τιμούμε μαζί με αυτούς τον Άγιο Ιλαρίενα, τον νέο οσιομάρτυρα από την Κρήτη, τους Αγίους Υπάτιο τον Επίσκοπο, Ανδρέα τον Πρεσβύτερο, οι οποίοι είναι ομολογητές της Εκκλησίας μας και έζησαν στην εποχή του Λέοντος του Ισαύρου του Οικονομάχου και γι' αυτό αντέδρασαν στις οικονομαχικές του επιβολές και κατέστησαν ομολογητές. Τιμούμε σήμερα και τους Αγίους Μαρτίνο Παπαρόμης και Μάξιμο τον Ομολογητή τον Σοφότατο, ο οποίος τιμάται και άλλη μέρα στην εκκλησιαστική χρονιά, τους ομολογητές Ευπρέπειο, τους δύο Αναστασίους Θεόδωρο και τους μαθητές του Αγίου Μαξίμου, τον Άγιο Αρτεμίδωρο και τον Άγιο Θαλό, τον Όσιο Μελέτιο Επίσκοπο Κύπρου, τον Άγιο Ιωάννη τον Αιγύπτιο και τεσσαράκοντα μάρτυρες, τον Όσιο Ιωάννη τον Ξένο, τον Άγιο Ευστάθιο τον Κατάφλωρο, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, και αυτήν την ημέρα τελούμε και σύναξη των εν Θεσσαλιώτιδη Αγίων από την τοπική εκκλησία, και αυτή είναι αρκετή. Ο εκπεζούλης νεομάρτης Σεραφείμ Επίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου, ο εκκαλογρεανών Άγιος Αρσένιος Επίσκοπος Ελασσόνας, ο εκβουτσανιάς Άγιος Παρθένιος Επίσκοπος Ραδοβυσδίου, ο οσιομάρτης Νικόλαος ο Νέος ο Ενβουνένης, ο εκμυριχόβου οσιομάρτης Δαμιανός ο Ενκισάβο και Ελαρίση, ο Άγιος Νεομάρτης Κωνσταντίνος εκ Καπούας, ο εξκλατένης Όσιος Διονύσιος ο Ενολύμπο και ο εκγολίτσης Όσιος Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης. Αυτήν την ημέρα όμως γίνεται και σύναξη της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας στη Μεσσηνία, όπου εκεί διατηρείται έως τα σήμερα μία πάρα πολύ όμορφη παράδοση, όπου η εικόνα της Παναγίας μεταφέρεται από το μοναστήρι στην πόλη της Μεσσίνης, και αυτό γίνεται με πάνδημη συμμετοχή προς ανάμνηση της θαυματουργικής επιβάσεως της Παναγίας, όταν επιδημία πανούκλας είχε απλωθεί σχεδόν σε όλη τη Μεσσηνία και σκόρπιζε το θάνατο γύρω στα 1755, και τότε πρωτολιτανεύτηκε η εικόνα, και αυτή τη νύχτα χιλιάδες άνθρωποι οδηπορούν και ανάμεσά τους πολλά νέα παιδιά, συνοδεύοντας την Βουλκανιώτισσα και διανύοντας απόσταση 20 χιλιόμετρων πεζοπορίας, όπου η κάθοδος ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα από το μοναστήρι του Βουλκάνου και καταλήγει στην Μαυροματέικη Παναγίτσα γύρω στις 7.30 το πρωί κάθε 20 Σεπτεμβρίου. Η επίσημη υποδοχή της εικόνας γίνεται 2 ώρες αργότερα στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής παρά την είσοδο της πόλης της Μεσσίνης από τον εκάστοτε Μητροπολίτη Μεσσηνίας, τις αρχές του τόπου και τον λαό, και η λιτανία γίνεται πάνδημη στους κεντρικούς δρόμους της πόλεως για να καταλήξει στο βουλκανιώτικο μετόχι της Πανηγυρίστρας, όπου εκεί εναποτίθεται η Αγία Εικόνα
και ακολουθεί ένα οκταήμερο προσκύνημα μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου, οπότε την πέμπτη απογευματινή αυτής της ημέρας ξεκινάει η επιστροφή της εικόνας με άνοδο προς το μοναστήρι και αφού πρώτα γίνει η λιτάνευση εντός της Μεσσίνης για μια ακόμη φορά, στη συνέχεια με πορεία προς το βουλκάνο φτάνουν κοντά στα μεσάνυχτα στο μοναστήρι. Η μονή Βουλκάνου είναι ανδρική μονή, δεν σταμάτησε ποτέ η λειτουργία της και σήμερα είναι το μοναδικό ανδρικό μοναστήρι της Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Πρεσβείες λοιπόν της Παναγίας μας και των Αγίων που σήμερα τιμώνται αυτήν την Κυριακή μετά την ύψωση 20 του μηνός Σεπτεμβρίου, ας ελεηθούμε όλοι μας και επιτρέψτε μου να ψάλω τούτη την ώρα το απολυτίκιο του Αγίου Ευσταθίου προς τιμήν του οποίου το όνομα φέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, στους οποίους ευχόμαστε ο Άγιος να γίνεται παραστάτης και προστάτης στη ζωή τους.

Και αφού ακούσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, και το απολυτίκιο της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, να έχουμε τις πρεσβείες της προς τον Θεό για να μας δίνει δύναμη στον αγώνα της ζωής. Συνεχίζοντας λοιπόν, θα αναγνώσουμε τα δύο αναγνώσματα από την Αγία Γραφή τα οποία λέμε σήμερα στις εκκλησιές μας Κυριακή μετά την ύψωση. Ο Απόστολος είναι από την προς Γαλάτες επιστολή του Αποστολού Παύλου στο κεφάλαιο 2 και μεταξύ των στίχων 16 έως 20. Αδελφοί, ξέρουμε πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Αυτό γίνεται μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό για να δικαιωθούμε με την πίστη στο Χριστό και όχι με την τήρηση του νόμου, γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Αν όμως ζητώντας να σωθούμε από τον Χριστό βρεθήκαμε να είμαστε και εμείς αμαρτωλοί όπως οι εθνικοί, σημαίνει τάχα πως ο Χριστός οδηγεί στην αμαρτία? Όχι βέβαια, γιατί αν ό,τι γκρέμισμα το ξαναχτίζω είναι σαν να ομολογώ πως έκανα λάθος όταν το γκρέμιζα και αληθινά με κριτήριο το νόμο έχω πεθάνει για τη θρησκεία του νόμου για να βρω τη ζωή κοντά στο Θεό. Έχω πεθάνει στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό. Τώρα πια δεν ζω εγώ, αλλά ζει στο πρόσωπό μου ο Χριστός. Και η τερινή σωματική μου ζωή είναι ζωή βασισμένη στην πίστη μου στον Υιό του Θεού, που με αγάπησε και πέθανε εκούσια για χάρη μου. Η Ευαγγελική περικοπή που αναγιγνώσκεται αυτήν την Κυριακή είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και από τα κεφάλαια 8 με τον στίχο 34 να εκκινεί η περικοπή και στο κεφάλαιο 9 έως τον στίχο 1 να καταλήγει. Είπε ο Κύριος: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί, γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει τη ζωή του? Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του? Όποιος ζώντας μέσα σε αυτήν τη γενιά την άπιστη και αμαρτωλή ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους». Τους έλεγε ακόμη ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν να έρχεται δυναμικά η Βασιλεία του Θεού». Αυτή λοιπόν η περικοπή, η οποία χτυπάει σαν καμπάνα στα κεφάλια μας για να μας πει αυτήν την πολύ σημαντική φράση του Χριστού: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει θα πρέπει να σηκώσει το σταυρό του». Και εκείνο που το κάνει το σημερινό Ευαγγέλιο ακόμα πιο σημαντικό είναι αυτό ακριβώς που μας δίνει την δυνατότητα, την όθηση, την θέληση να γινόμαστε ομολογητές. Γιατί μέσα σε αυτήν τη γενιά την άπιστη και αμαρτωλή, όποιος ντραπεί για μένα και για την διδασκαλία μου θα ντραπεί και για αυτόν ο Υιός του ανθρώπου. Όταν λοιπόν μας ακούτε να μιλάμε για τους διώκτες της πίστεως και των πιστών, τους εξουσιαστές του κόσμου τούτου, και να καταδεικνύουμε τα θέματα με τα οποία ουσιαστικά διώκουν τον Χριστό, να ξέρετε όλοι όσοι μας ακούτε και όσοι ενοχλείστε ιδιαίτερα, ότι εμείς ακούοντας αυτόν τον λόγο του Χριστού ομολογούμε την αλήθεια. Όχι ως Άγιοι, εισαγωγικά στη λέξη, όχι ως αναμάρτητοι, όχι ως δε δικαιωμένοι, αλλά ως αμαρτωλοί, εν αγώνα
και αγωνία, αναζητώντας όμως την σωτηρία μας με την άρση του Σταυρού μας και την ομολογία της πίστης μας. Γι' αυτό λοιπόν, αφού ακούσουμε το απολυτίκιο του Τιμίου Σταυρού, το «Σώσον Κύριε των λαών σου», που θα είναι ταυτόχρονο και μια προσευχή για όσα συμβαίνουν στις μέρες μας, θα ομολογήσουμε τον διωγμό που η παρούσα κυβέρνηση της πατρίδας μας κάνει μέσω των σχολείων στην πίστη και στους πιστούς. Ας ακούσουμε λοιπόν το απολυτίκιο και θα συνεχίσουμε.

Και αφού ακούσαμε, αγαπητοί μου ακροατές, το απολυτίκιο της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού αποδοθέν από τον πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Τριάδος της Μύρινας της Λίμνου, καθηγητή Θεόφραστο Βογιατζή, να περάσουμε στο θέμα που σας προανήγγυλα και το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, μάλιστα και προσωπικά την περασμένη σχολική χρονιά, εντοπίζοντας το πρόβλημα στην περιοχή της διακονίας μου, ανέφερα επιστολικά, δύο φορές μάλιστα, προς την αρμόδια Υπουργό της Παιδείας. Και αυτό, αδελφοί μου, δεν είναι άλλο από την ελλιπή κάλυψη των θέσεων των θεολόγων στα σχολεία. Ξεκίνησε λοιπόν πριν λίγες μέρες η νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Και η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Ξέρετε με πόσα κενά ξεκινά η χρονιά? Κενά θεολόγων στα σχολεία 347. Μία ομάδα λοιπόν θεολόγων απεύθυνε προς τους αρμοδίους την εξής επιστολή. Προς την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, τον Πανελλήνιο Θεολογικό Σύνδεσμο Καιρός, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις και τους Εκκλησιαστικούς Φορείς, τα εκπαιδευτικά, θρησκευτικά και ενημερωτικά μέσα, την ΟΛΜΕ, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές και Διευθύντριες Σχολικών Μονάδων, κάθε αρμόδιο εκπαιδευτικό και θεσμικό φορέα, κοινοποιούμενη η επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τον Πρωθυπουργό της χώρας, και γράφουν οι εκπαιδευτικοί τα εξής. Αξιότιμοι και αξιότιμες κύριοι και κυρίες, εμείς οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ1 θεολόγων αισθανόμαστε την ανάγκη να απευθυνθούμε δημόσια προς όλους τους αρμοδίους εκπαιδευτικούς, θεσμικούς και εκκλησιαστικούς φορείς, καθώς και προς την ελληνική κοινωνία. Το ζήτημα που θέτουμε δεν αφορά μόνο έναν εκπαιδευτικό κλάδο και τις εργασιακές του διεκδικήσεις. Αφορά τη σωστή εφαρμογή του ορολογίου προγράμματος, την διαφάνεια στην καταγραφή και κάλυψη των λειτουργικών κενών, την νομιμότητα των αναθέσεων και κυρίως το δικαίωμα των μαθητών να διδάσκονται τα μαθήματα που προβλέπει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από εκπαιδευτικούς με την αντίστοιχη επιστημονική κατάρτιση. Η σημασία του μαθήματος των θρησκευτικών. Αυτά αποτελούν σημαντικό μέρος της σχολικής εκπαίδευσης και διαθέτουν ιδιαίτερη παιδαγωγική, μορφωτική και πολιτισμική αξία. Μέσα από τη διδασκαλία τους οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη θρησκευτική παράδοση, την ιστορία, τον πολιτισμό, τη θεολογία, την ηθική σκέψη, τις ανθρώπινες αξίες και τα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα. Το μάθημα συμβάλλει στον διάλογο, στην κατάργηση της διαφορετικότητας, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στη διαμόρφωση υπευθύνων και συνειδητοποιημένων πολιτών. Δεν μπορεί επομένως να αντιμετωπίζεται ως ένα μάθημα δευτερεύουσα σημασίας, ούτε ως μια διδακτική ώρα που μπορεί να μειώνεται, να εξαφανίζεται ή να χρησιμοποιείται για την κάλυψη άλλων μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ01 θεολόγοι είναι οι κατεξοχήν επιστημονικά καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. 347 λειτουργικά κενά και ελλιπής κάλυψη. Για το σχολικό έτος 2026-2027 έχουν καταγραφεί ακριβώς τόσα. 347 λειτουργικά κενά ΠΕ01 θεολόγων. Παρά τον σημαντικό αυτό αριθμό, στην πρώτη φάση προσλήψεων δεν καλύφθηκαν όλες οι καταγεγραμμένες ανάγκες. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογα και σοβαρά ερωτήματα. Πού βρίσκονται τα κενά που παραμένουν ακάλυπτα?
πώς καλύπτονται οι ώρες των θρησκευτικών στις σχολικές μονάδες όπου δεν τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός ΠΕ01. Γιατί υπάρχουν πραγματικές και καταγεγραμμένες ανάγκες ενώ εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ01 παραμένουν εκτός σχολείων. Δεν ζητούμε προσλήψεις χωρίς πραγματικές ανάγκες. Ζητούμε την πλήρη και διαφανή κάλυψη όλων των πραγματικών λειτουργικών κενών. Σοβαρή καταγγελία για αναθέσεις των θρησκευτικών από την πρώτη φάση. Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι αναφορές και οι καταγγελίες που έχουν περιέλθει σε γνώση μας, σύμφωνα με τις οποίες ήδη από την πρώτη φάση, ενώ υπήρχαν καταγεγραμμένα λειτουργικά κενά ΠΕ01 που δεν καλύφθηκαν με προσλήψεις θεολόγων, ώρες του μαθήματος των θρησκευτικών δόθηκαν ως αναθέσεις σε εκπαιδευτικούς άλλης ειδικότητας και συγκεκριμένα σε ΠΕ02 φιλολόγους. Εφόσον οι καταγγελίες αυτές επιβεβαιώνονται, πρόκειται για ένα ζήτημα που απαιτεί άμεσο και πλήρη έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας αναθέσεων. Δεν μπορεί να παραμένουν καταγεγραμμένα και πραγματικά κενά ΠΕ01 ακάλυπτα και την ίδια στιγμή οι αντίστοιχες ώρες του κατεξοχήν γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων να δίδονται σε άλλη ειδικότητα χωρίς να διερευνηθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και η προβλεπόμενη σειρά αναθέσεων. Για το λόγο αυτό ζητούμε να διερευνηθεί άμεσα σε ποιες σχολικές μονάδες δόθηκαν ώρες θρησκευτικών ως ανάθεση σε άλλες ειδικότητες. Πότε πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες αναθέσεις. Εάν κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους υπήρχαν καταγεγραμμένα λειτουργικά κενά ΠΕ01 και αν τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ζητούμε πλήρη διαφάνεια. Καταγγελίες για μείωση των ωρών των θρησκευτικών. Εξίσου σοβαρές είναι και αυτές οι καταγγελίες και οι αναφορές που έχουμε δεχθεί για περιπτώσεις σχολικών μονάδων όπου το μάθημα των θρησκευτικών δεν διδάσκεται στην πράξη όπως προβλέπεται. Συγκεκριμένα, υπάρχουν αναφορές ότι σε ορισμένα σχολεία τα θρησκευτικά διδάσκονται μόνο μία ώρα τη βδομάδα, ενώ η δεύτερη προβλεπόμενη διδακτική ώρα δεν πραγματοποιείται ως ώρα θρησκευτικών, αλλά χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία άλλου μαθήματος. Η πρακτική αυτή, εφόσον επιβεβαιώνεται, είναι εξαιρετικά σοβαρή και απαιτεί άμεση διερεύνηση. Δεν είναι δυνατόν μία διδακτική ώρα που προβλέπεται στο ορολόγιο πρόγραμμα να αφαιρείται στην πράξη από το μάθημα των θρησκευτικών και να χρησιμοποιείται για την κάλυψη αναγκών άλλου μαθήματος. Ζητούμε να ελεγχθεί άμεσα. Σε ποιες σχολικές μονάδες εφαρμόζεται η συγκεκριμένη πρακτική. Με ποια απόφαση ή αιτιολογία. Πόσες ώρες θρησκευτικών έχουν με αυτόν τον τρόπο περιοριστεί και αν τηρείται το προβλεπόμενο ορολόγιο πρόγραμμα. Οι ώρες των θρησκευτικών δεν μπορούν να εξαφανίζονται από το πρόγραμμα. Η ηθική πρέπει να διδάσκεται από θεολόγους. Παράλληλα, θεωρούμε αυτονόητο ότι το μάθημα της ηθικής πρέπει να διδάσκεται αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01 θεολόγων. Η ηθική δεν αποτελεί ένα απλό σύνολο γενικών θεωρητικών γνώσεων. Συνδέεται άμεσα με την ηθική φιλοσοφία, τη θρησκευτική σκέψη, την ανθρωπολογία, τις αξίες, τη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο και την κοινωνία, τα υπαρξιακά ζητήματα και τα μεγάλα ηθικά διλήμματα του σύγχρονου ανθρώπου. Οι θεολόγοι, μέσα από την πανεπιστημιακή και επιστημονική τους κατάρτιση, διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και παιδαγωγική επάρκεια για να διδάξουν το συγκεκριμένο αντικείμενο με πληρότητα και επιστημονική τεκμηρίωση. Γι' αυτό το λόγο, θεωρούμε ότι η ηθική πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό γνωστικό αντικείμενο των θεολόγων και να μην ανατίθεται σε άλλες ειδικότητες. Παράλληλα, έχουν περιέλθει σε γνώση μας καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες σε ορισμένες σχολικές μονάδες διευθυντές ή διευθύνσεις σχολείων προτρέπουν μαθητές να επιλέξουν το μάθημα της ηθικής αντί των θρησκευτικών. Εφόσον οι καταγγελίες αυτές επιβεβαιώνονται, θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα, το οποίο χρήζει άμεσης διερεύνησης από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές. Κανένας μαθητής δεν θα πρέπει να καθοδηγείται ή να αποθαρρύνεται ως προς την επιλογή του μέσα από πρακτικές που δημιουργούν την εντύπωση ότι ένα μάθημα είναι προτιμότερο ή σημαντικότερο από ένα άλλο. Η επιλογή μεταξύ θρησκευτικών και ηθικής πρέπει να γίνεται ελεύθερα, με πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση των μαθητών και χωρίς παρεμβάσεις ή προτροπές από τη σχολική διοίκηση. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται ένα ακόμα κρίσιμο ζήτημα. Αν αναγνωρίζεται η επιστημονική εξειδίκευση των θεολόγων ως απαραίτητη για τη διδασκαλία της ηθικής, τότε είναι ακόμα πιο αυτονόητο τα θρησκευτικά
ως το βασικό και καταξοχήν γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ΠΕ01 πρέπει να διδάσκονται από τους καθήλυν αρμοδίους εκπαιδευτικούς. Διεκδικούμε το αυτονόητο, η ηθική να διδάσκεται από θεολόγους, τα θρησκευτικά να διδάσκονται από θεολόγους. Τα αιτήματά μας ζητούμε πρώτον την πλήρη καταγραφή και δημοσιοποίηση όλων των πραγματικών λειτουργικών κενών ΠΕ01. Δεύτερο, την άμεση κάλυψη των πραγματικών και καταγεγραμμένων κενών με προσλήψεις αναπληρωτών θεολόγων στις επόμενες φάσεις. Τρίτον, τον άμεσο έλεγχο των καταγγελιών για αναθέσεις των θρησκευτικών σε άλλες ειδικότητες ήδη από την πρώτη φάση, ενώ υπήρχαν ακάλυπτα κενά ΠΕ01. Τέταρτο, τον έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης της προβλεπόμενης σειράς και διαδικασίας αναθέσεων σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Πέμπτο, την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών για τις σχολικές μονάδες, στις οποίες τα θρησκευτικά διδάσκονται μόνο μία ώρα την εβδομάδα, ενώ η δεύτερη προβλεπόμενη ώρα χρησιμοποιείται για άλλο μάθημα. Έκτον, την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών για προτροπή μαθητών από διευθυντές ή διοικήσεις σχολικών μονάδων να επιλέξουν την ηθική αντί των θρησκευτικών. Έβδομον, τη διασφάλιση ότι το ορολόγιο πρόγραμμα εφαρμόζεται πλήρως και ότι καμία ώρα των θρησκευτικών δεν αφαιρείται ή αντικαθίσταται αυθαίρετα. Όγδον, την αποκλειστική διδασκαλία της ηθικής από εκπαιδευτικούς ΠΕ01 θεολόγους. Ένατον, την πλήρη διαφάνεια ως προς τον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται οι ανάγκες και τα κενά του κλάδου ΠΕ01 σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Δεν ζητούμε προνόμια, ζητούμε αυτονόητο. Οι θεολόγοι δεν ζητούμε προνομιακή μεταχείριση, δεν ζητούμε να αφαιρεθούν δικαιώματα από άλλους εκπαιδευτικούς. Ζητούμε να εφαρμόζεται με συνέπεια η αρχή της επιστημονικής ειδικότητας, η νομοθεσία και το ορολόγιο πρόγραμμα. Ζητούμε οι μαθητές να διδάσκονται τα θρησκευτικά όπως προβλέπεται και από εκπαιδευτικούς που διαθέτουν την αντίστοιχη επιστημονική κατάρτιση. Ζητούμε οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων να καταγράφονται και να καλύπτονται με διαφάνεια. Και ζητούμε να διερευνηθούν άμεσα όλες οι καταγγελίες που αφορούν τη συρρήκνωση του μαθήματος, την αφαίρεση διδακτικών ωρών, τις αναθέσεις σε άλλες ειδικότητες, ενώ υπάρχουν ακάλυπτα κενά ΠΕ01, καθώς και οποιαδήποτε πρακτική επηρεάζει την ελεύθερη επιλογή των μαθητών μεταξύ θρησκευτικών και ηθικής. Τελική δήλωση, έτοιμα για άμεση παρέμβαση. Καλούμε όλους τους αρμοδίους φορείς, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους συμβούλους εκπαίδευσης, την ΠΕΘ, τον Πανελλήνιο Θεολογικό Σύνδεσμο Καιρός, την ΟΛΜΕ, την Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών της Ιερές Μητροπόλης, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων και τα εκπαιδευτικά μέσα να εξετάσουν άμεσα και σοβαρά τα ζητήματα που θέτουμε. Καλούμε ιδιαίτερα την πολιτεία και την κυβέρνηση να δώσουν σαφείς απαντήσεις. Πού βρίσκονται τα κενά ΠΕ01 που δεν καλύφθηκαν, πώς καλύπτονται οι ώρες των θρησκευτικών, δόθηκαν ώρες του μαθήματος ως αναθέσεις σε άλλες ειδικότητες, ενώ υπήρχαν ακάλυπτα κενά ΠΕ01, υπάρχουν σχολεία στα οποία τα θρησκευτικά διδάσκονται μόνο μία ώρα και η δεύτερη αντικαθίσταται από άλλο μάθημα, υπάρχουν σχολικές μονάδες στις οποίες διευθυντές ή άλλοι υπεύθυνοι προτρέπουν τους μαθητές να επιλέξουν την ηθική αντί των θρησκευτικών, και αν ναι, με ποια αιτιολογία και με ποια νόμιμη διαδικασία. Εάν οι καταγγελίες αυτές επιβεβαιωθούν και δεν υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την πλήρη διερεύνηση των πρακτικών αυτών, η ομάδα θεολόγων επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργεια. Με τη συνδρομή νομικού συμβούλου θα εξεταστεί η υποβολή επισήμων καταγγελιών και κάθε άλλου πρόσφορου διοικητικού ή δικαστικού μέσου. Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση με κανέναν εκπαιδευτικό κλάδο. Ζητούμε διαφάνεια, ζητούμε ισονομία, ζητούμε σεβασμό στην επιστημονική μας ειδικότητα. Ζητούμε να εφαρμοστεί το ορολόγιο πρόγραμμα και να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Τα θρησκευτικά έχουν θέση στο δημόσιο σχολείο. Η ηθική πρέπει να διδάσκεται από τους κατεξοχήν αρμοδίους εκπαιδευτικούς, τους θεολόγους. Και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ01 έχουν δικαίωμα να διδάσκουν το επιστημονικό τους αντικείμενο. Η ομάδα θεολόγων, εκπαιδευτική ΠΕ01. Διαβάζοντας αυτήν την επιστολή, προειδοποίηση, καταγγελία αν θέλετε, έρχεται στο μυαλό μου και το κάνω γνωστό και σε εσάς, το προείπα ήδη, ότι την περσινή χρονιά σε δύο σχολεία στην πόλη μας, στην Ηλιούπολη, δεν υπήρχε θεολόγος καθηγητής ολόκληρη τη χρονιά. Που αυτό σημαίνει πως οι καταγγελίες των εκπαιδευτικών που σας διάβασα δεν είναι έολες, αλλά ευσταθούν.
Μάλιστα, η υπουργός παιδείας, κόρη θεολόγου καθηγητή και ανιψιά ηγουμένου μεγάλης μονής της κεντρικής Ελλάδας, η ίδια εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών κατά τη γνωστική της ικανότητα, ουδεμία απάντηση έδωσε στις δύο επιστολές που τις έκανα για ποιον λόγο δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί στα συγκεκριμένα σχολεία, το πρώτο και το τρίτο ηλιοπόλεως. Δείτε λοιπόν, αδερφοί μου, πώς συστηματικά γίνεται διωγμός της πίστεως και των πιστών. Ακούσατε μέσα στο κείμενο που σας ανέγνωσα την υπόθεση περί ηθικής, για την οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια με αναφορές που δημοσιεύτηκαν στο παιδεία.gr από τον θεολογικό σύνδεσμο «Ο Καιρός». Εκεί λοιπόν θα καταλάβετε πώς ακόμα εμπέζεται ο λαός μας μέσα από τις πρακτικές που οι άχρηστοι της σημερινής ελληνικής κυβέρνησης, έτσι δεν έκανα λάθος, εκείνοι αυτό καλούνται άριστοι. Όμως στην πραγματικότητα, και αυτό δεν αφορά μόνο την παιδεία αλλά τα πάντα γύρω μας, είναι αυτό που σας είπα. Και το δείχνουν καθημερινά τα μεγάλα σκάνδαλα τα οποία αποκαλύπτονται. Και μας πονάνε ιδιαίτερα, γιατί ο φτωχοποιημένος εξαιτίας τους λαός μας γεμίζει τις λίστες των αυτοκτονιών αλλά και των ανθρώπων με ψυχικά προβλήματα. Έως εδώ. Θέλω, πριν περάσω στην αναφορά που σας είπα για το θέμα της εκπαίδευσης με το μάθημα της ηθικής που ήρθε να ενταχθεί στα σχολεία εξαιτίας της ύπαρξης αρνητών στο μάθημα των θρησκευτικών, να σας πω ότι το θρησκευτικό συναίσθημα των ανθρώπων είναι έμφυτο. Η αγνόησή του από την πολιτεία είναι δαιμονική επιλογή. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε εκείνα τα οποία ο καιρός καταγγέλει. Παρέμβαση λοιπόν για την εφαρμογή του νέου μαθήματος της ηθικής ως εναλλακτικού υποχρεωτικού μαθήματος για τους μαθητές που απαλλάσσονται από τα θρησκευτικά κάνει ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος Καιρός και δημοσιεύει, όπως σας είπα, το παιδεία.gr, ζητώντας αυστηρές οδηγίες προς τις σχολικές μονάδες για τη διαδικασία των απαλλαγών. Παράλληλα, κάνει λόγο για πρακτικές διευθυντών και συλλόγων διδασκόντων που, όπως καταγγέλει, διευκολύνουν τις απαλλαγές από τα θρησκευτικά, ενώ ζητά περισσότερες προσλήψεις αναπληρωτών θεολόγων για την κάλυψη των αναγκών που ενδέχεται να δημιουργήσει η διδασκαλία της ηθικής. Την ανάγκη να δοθούν σαφές και αυστηρές οδηγίες στα σχολεία σχετικά με τις απαλλαγές μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών και τη διδασκαλία της ηθικής θέτει με υπόμνημά του προς το Υπουργείο Παιδείας ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος Καιρός. Το υπόμνημα απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννη Παπαδομαρκάκη και στον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργο Καλαντζή, με αφορμή την ένταξη της ηθικής ως εναλλακτικού υποχρεωτικού μαθήματος για όσους μαθητές απαλλάσσονται από τα θρησκευτικά. Ο σύνδεσμος επισημαίνει αρχικά ότι το μάθημα των θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό και υποστηρίζει ότι ο χαρακτήρας του δεν είναι κατηχητικός αλλά γνωστικός, καθώς περιλαμβάνει τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Παράδοσης μαζί με τα στοιχεία άλλων θρησκειών. Παράλληλα, αναφέρει ότι οι μαθητές που δεν είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, αλλόθρησκοι, ετερόθρησκοι, άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές, έχουν δικαίωμα πλήρης απαλλαγής με επίκληση λόγων συνείδησης, χωρίς να απαιτείται να δηλώσουν το θρησκευμά τους. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν στις αποφάσεις
1749 του 2019 και 1750 του 2019 του Συμβουλίου της Επικρατείας και στη θεσμοθέτηση του μαθήματος της Ειδικής ως υποχρεωτικής εναλλακτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους μαθητές που απαλλάσσονται θρησκευτικά. Με αφορμή λοιπόν τη νέα σχολική χρονιά, ο καιρός ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να αποσταλούν προς όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και στους διευθυντές των σχολικών μονάδων αυστηρές οδηγίες για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τις απαλλαγές. Και σύμφωνα με το σύνδεσμο, θα πρέπει να αποτραπεί το ενδεχόμενο της μάθησης της ηθικής να λειτουργεί ως αντίβαρο στα θρησκευτικά και να οδηγήσει σε απαλλαγές χωρίς προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Ιδιαίτερη ηχηρή είναι η αναφορά του συνδέσμου στην τελευταία εγκύκλιο διδασκαλία της εθνικής ηθικής σε γυμνάσια και λύκεια. Όπως υποστηρίζει, παρότι η εγκύκλιος καθορίζει τον τρόπο διδασκαλίας του νέου μαθήματος, έχει δημιουργήσει προβλήματα επειδή διευθυντές και σύλλογοι δεν γνωρίζουν το κανονιστικό πλαίσιο της θεσμοθέτησής του. Ο σύνδεσμος μάλιστα φτάνει στο σημείο να καταγγείλει ότι οι διευθυντές και σύλλογοι λειτουργούν ως προπαγανδιστές υπέρ του μαθήματος της ηθικής, διευκολύνοντας τις απαλλαγές των μαθητών από τα θρησκευτικά, προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να αντιμετωπίζουν λειτουργικά και διοικητικά προβλήματα στις σχολικές μονάδες. Χαρακτηρίζει αυτές τις πρακτικές παράνομες και αντιπαιδαγωγικές και ζητά την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και την πρόσληψη αναπληρωτών θεολόγων, οι οποίοι θα πρέπει να στελεχώσουν τα σχολεία για να είναι και οι διδάσκοντες του μαθήματος της ηθικής. Κρατήστε τα λοιπόν όλα αυτά και αφού ακούσουμε το κοντάκιο της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού έτσι όπως αποδόθηκε στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης, να ακούσουμε το κήρυγμα που σας προανήγγειλα και να καταλήξουμε την σημερινή μας εκπομπή με το αναστάσιμο πολιτίκιο σε ήχο βαρύ, όπως το έψαλε ο άρχον πρωτοψάλτης Παναγιώτης Νεοχωρίτης και καταγράφεται στα πατριαρχικά ακούσματα στο διαδίκτυο. Αγαπητοί μου ακροατές, καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Ο Κύριος να είναι βοηθός μας στα δύσκολα στα οποία μας υποβάλλει η εξουσία. Και ακούσατε την πολεμική της, γιατί πολεμική είναι, κατά της πίστεως και των πιστών και με το μάθημα των θρησκευτικών και το καινούριο μάθημα της ηθικής. Ο Θεός να μας ακούει

Η μεγάλη ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού σήμερα, αδελφοί μου, και κάθε τέτοια μέρα, 14 Σεπτέμβρη, γεμίζει τους ναούς από ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν την ελπίδα αντικρίζοντας τον Τίμιο Σταυρό, για τον οποίο ο Απόστολος Παύλος σήμερα μας είπε ότι για τους Εβραίους είναι έλεγχος και για τους Έλληνες είναι μορία. Γνωρίζει ο Παύλος ότι οι Έλληνες δεν ήταν κουτορνήθια σαν τους υπόλοιπους λαούς, αλλά σοφοί άνθρωποι. Και σε έναν σοφό άνθρωπο, ένα βασανιστικό ξύλο, ένα ξύλο τιμωρίας, δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά από αυτό. Γι' αυτό λέει ότι για τους Έλληνες ο Σταυρός είναι μορία. Όμως η απόδειξη έρχεται στο μέλλον, όταν αυτοί οι σοφοί Έλληνες δεν θεώρησαν τον Σταυρό μορία, αλλά ούτε έλεγχο όπως οι Εβραίοι, και έβαλαν τον Σταυρό ως σημείο στη ζωή τους αναφοράς, προστασίας και προοπτικής. Και οι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι έδωσαν και το όνομα στο ξύλο τούτο του Σταυρού. Μέσα λοιπόν από τον Έλληνα λόγο, εκείνο το οποίο ήταν ένα αριθμητικό σύμβολο, έγινε σύμβολο ελπίδας. Και σήμερα λοιπόν, έχοντας ακούσει εχθές την ιστορία των Εβραίων, όπου στην έρημο, όταν άρχισαν να τους δαγκώνουν τα φίδια και να πεθαίνουν από το δηλητήριο των φιδιών, ο Μωυσής ύψωσε ένα χάλκινο φίδι στην μέση της συγκέντρωσής του, στη μέση του χωριού από σκηνές που είχαν στήσει στην έρημο, και όταν κάποιος δαγκώνονταν από το φίδι, σήκωνε τα μάτια του να βδει το χάλκινο φίδι για να σωθεί και να μην πεθάνει, κατά πως ο Θεός τον φώτισε και έπραξε. Και αυτό λοιπόν το σύμβολο και η ενέργεια είναι μια προφητική κατάσταση για το τι ο Σταυρός τελικά θα ήταν για τον κόσμο ολόκληρο, και γι' αυτό σήμερα λέμε παγκόσμια ύψωσης, ενώ η ύψωσης έγινε στα Ιεροσόλυμα. Παγκόσμια ύψωσης σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης. Ανακάλυψαν το global οι σύγχρονοι, όταν εμείς το ζούσαμε αιώνες μέσα από τον Σταυρό του Χριστού. Και ανακάλυψαν το global οι σύγχρονοι, βγάζονταν τον Σταυρό από τη ζωή των ανθρώπων και βάζοντας στο κέντρο του κόσμου το κέρδος. Και κατανοούμε αυτήν την ορολογία πλέον της παγκοσμιοποίησης ως εκείνου του γεγονότος μιας παγκόσμιας δικτατορίας του σατανά, η οποία προφητεύτηκε στην Αποκάλυψη, και με τρόμο βλέπουμε να εφαρμόζεται στην εποχή μας. Και λέω με τρόμο, όχι γιατί τον χριστιανό τον τρομάζει τίποτα όταν στο στήθος του κρέμεται ο Σταυρός και στην καρδιά του από μέσα υπάρχει ο Σταυρός. Γιατί γι' αυτόν τον Σταυρό εκατομμύρια άνθρωποι έδωσαν το αίμα τους και το δίνουν ακόμα, όταν στην Αφρική καθημερινά σφάζονται χιλιάδες άνθρωποι γιατί είναι χριστιανοί και μόνο γι' αυτό. Όμως μέσα σε αυτήν την δεινή κατάσταση στην οποία θέλουν να μας βάλουν οι παγκοσμιοποιητές, εμείς έχουμε να αντικρούσουμε την σημερινή παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Μια λέξη την οποία η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί.

0: οποίοι αιώνεσαι, αλλά πώς, για την ελπίδα, για την ελευθερία, για εκείνα τα οποία κάνουν τον άνθρωπο παιδί του Θεού. Που τι έδωσε ο Θεός στα παιδιά του? Αυτό, την ελευθερία. Την ελευθερία ακόμα και στην επιλογή της αμαρτίας και του κακού, λέγοντάς μας «Ως τις θέλει ο πίσω μου ελθεί». Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου. Απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω με. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Και το κάναμε στην ιστορία και συνεχίζουμε να το κάνουμε και γι' αυτό δεν μας τρομάζει τούτος ο κακομοίρης δυνάστης και τύραννος της πατρίδας μας, ο οποίος μέσα σε τούτο το καλοκαίρι, ενώ η Ελλάδα η μισή κεγότανε και η άλλη μισή προσπαθούσε μέσα στη φτώχεια της να βρει μια θάλασσα να δροσιστεί, νύχτα πέρασε έναν ακόμα νόμο στον οποίο με το credit score θα σας κάνει και σας και μένα και όλους ανίκανους να υπάρχουμε. Τα ζούνε στην Κίνα. Θα τα ζήσουμε κι εμείς. Και αφού προετοίμασε τα πάντα, βάζοντας τον προσωπικό αριθμό και την ηλεκτρονική ταυτότητα, έρχεται λοιπόν να μας πει «Να πως θα σας κλείσω τα πάντα και δεν θα είστε τίποτα». Με το credit score δεν έχουμε ελληνικές λέξεις. Πρέπει δηλαδή το παγκόσμιο να το αλλάξουμε με το global. Τι σημαίνει credit score και το γράφουν και στο νόμο μέσα έτσι? Οι αντίχριστοι, οι αρνητές του Σταυρού. Και όποιος αρνείται το Σταυρό γίνεται εχθρός του ανθρώπου. Τι είναι οι άνθρωποι για όλους αυτούς τους παγκοσμιοποιητές? Αριθμοί που αυξάνονται και μειώνονται. Και τι θα γίνει? Τους φοβόμαστε? Όχι, δεν τους φοβόμαστε. Θα αντιδράσουν κάποιοι? Λίγοι θα είναι στις 27 Οκτωβρίου στην Αθήνα για να διαμαρτυρηθούμε για αυτή την κατάσταση. Λίγοι. Όμως στην Αγγλία ήταν όλοι και ρίξαν την κυβέρνηση και δεν πέρασε ο νόμος που ήθελε να φτιάξει για να επιβάλλει τον προσωπικό αριθμό και την ηλεκτρονική ταυτότητα. Γιατί, τι είναι οι Άγγλοι καλύτεροι από μας? Όχι. Απλά εκείνοι θέλουν να κυβερνούν τον κόσμο. Και για να κυβερνήσεις τον κόσμο πρέπει να έχεις ελευθερία. Αν λοιπόν τους έκανε ο τότε πρωθυπουργός τους, τον εξαφάνισαν, έτσι. Λοιπόν, τους έκανε ό,τι κάνει ο δικός μας, δεν θα μπορούσαν να έχουν την πρωταρχική στην οικουμένη παρουσία όπως θέλουν να κάνουν. Βλέπετε, όλα τα κάνουν ανάποδα για να δείξουν ότι είναι διαφορετικοί. Μέχρι και οδηγούν ανάποδα. Και τι κάνανε? Να μας ανοίξουν τα δικά μας τα μάτια? Όχι. Εμείς είμαστε δουλάκια. Χειροκροτούμε κάτω από το πρετόριο ό,τι μας υποβάλλουνε. «Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν», φώναζαν οι Εβραίοι. Έτσι τους είχαν πει οι αρχιερείς τους. Σαν τους δικούς μας που σας είπαν «Πάρτε τις ταυτότητες, δεν είναι τίποτα». Και μετά τους ήρθε το δωράκι τους. 5.000 λέει το μήνα ο μισθός του δεσπότη. Το δωράκι τους. Γιατί πάντοτε η εκκλησιαστική εξουσία ήταν το μακρύ χέρι όποιας εξουσίας. Θυμηθείτε τι έκανε ο γιος εκείνης που σήμερα ύψωσε τον Τίμιο Σταυρό. Τι έκανε ο Κωνσταντίνος? Χρησιμοποίησε την εκκλησία για να ενώσει το κράτος αλλοφύλων το οποίο είχε δημιουργήσει. Και πώς θα το ένωνε? Με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Βάλ τους όλους να έχουν κοινή πίστη, σχέδιο πολιτικό, για να έχω εγώ την απόλυτη εξουσία. Και δεν το πέτυχε βέβαια, γιατί μετά ήρθαν οι γη του και τα κάνανε μαντάρα, ήρθε και ο Ιωλιανός, τα έκανε ακόμα χειρότερα. Γιατί? Γιατί δεν ήτανε η σοφία του από το Θεό, αλλά από τα σχέδια της εξουσίας. Γι' αυτό λοιπόν πάντοτε η ελπίδα μας είναι εκεί. Ακόμα κι αν σταθούμε με αίμα να υπερασπιστούμε την πίστη μας στον Σταυρό του Χριστού, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Γι' αυτό σήμερα διαβάζουμε στις εκκλησιές μας την περικοπή του Ευαγγελίου, η οποία αναφέρεται στην Σταύρωση του Χριστού. Εκείνος, γιατί ήθελε να λέει την αλήθεια και να καθοδηγεί στην αγάπη, έφτασε έως Σταυρού και τον επ' αυτού θάνατο. Εμείς κάποιοι θα γίνουμε τα Ιουσουφάκια της εξουσίας και κάποιοι θα είμαστε αυτοί που θα μας δείχνουν με το δάχτυλο και θα μας λένε οι ψεκασμένοι. Ψεκασμένος ήταν ο Χριστός για την εποχή του. Ας είμαστε λοιπόν ψεκασμένοι από το αίμα του Χριστού στο ψεκαστήρι και όχι από τις αρχές της παγκοσμιοποίησης, η οποία προβάλλει απειλητικά για όλο τον κόσμο. Όμως έχουμε ελπίδα. Έγινε η συνάντηση των BRICS. Είδατε χαμπάρι τι είναι? Όταν θα έρθει η συνάντηση του NDG από την άλλη πλευρά, θα έχουν κάποια αντίσταση. Σε αυτήν λοιπόν την αντίσταση θυμάμαι τα τελευταία λόγια του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, ο οποίος δεν υπάρχει στη ζωή για να περνάνε αυτά ευκολότερα, που μας είπε στην τελευταία του πρωτοχρονιάτικη εγκύκλιο. Από τότε δεν ξαναέγινε πρωτοχρονιάτικη εγκύκλιο στην Εκκλησία. Αντίσταση και ανάκαμψη, ώστε να γιορτάζουμε για πολλά χρόνια την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Θα κοινωνήσουμε, θα κάνουμε την περιφορά του Σταυρού, θα τον βάλουμε στη μέση, θα ψάλουμε τα Κύριε ελέησον, μπας και μας ελεήσει ο Κύριος, θα φτιάξουμε τον αγιασμό με τον ραντισμό του Σταυρού και μετά θα περάσετε να πάρετε το αντίδωρο και να πάρετε και τον ευλογημένο βασιλικό και να πάτε στην ευχή του Θεού. Από απόψε και για 4 ακόμα ημέρες, στον Εσπερινό θα ψάλουμε σε τέσσερις στάσεις τη ακολουθία των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Να μας ευλογεί και να μας προστατεύει ο φύλαξ πάσης της οικουμένης.
1: Η ώρα είναι 11.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως και τις 11 το βράδυ λόγω της εκδήλωσης Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο η οδός Αθηνάς και οι παρακείμενοι οδικοί άξονες παραμένουν κλειστοί για τα οχήματα επηρεάζοντας τα δρομολόγια και των λεωφορείων. Το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών τελείται στις 11 το πρωί αυτή την ώρα. Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Τους επικίνδυνους λόγους εκφωνούν οι γιοι της Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου. Τριήμερη διερευνητική αποστολή στην Ελλάδα ξεκινά αύριο Δευτέρα αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και τα μέτρα ασφαλείας μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι ευρωβουλευτές θα βρεθούν στη Λάρισα αλλά και την Αθήνα για επαφές με τον Σύλλογο των Πληγέντων των Θυμάτων, την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και τους σιδηροδρομικούς φορείς, θέτοντας στο επίκεντρο τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και τους μηχανισμούς λογοδοσίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Η επιχείρηση διεξάγεται με τη βοήθεια των drones, με ενισχυμένες περιπολίες και με στοχευμένους ελέγχους. Οι αρχές επικεντρώνονται στην εξάρθρωση συμμοριών που αρπάζουν βία αλυσίδες από πολίτες, αλλά και στη διάλυση σημείων διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμον ένας 21χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσεως εξωπρέπειας σε βάρος 22χρονης στο σταθμό του ηλεκτρικού Άγιος Νικόλαος. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από το υλικό των καμερών ασφαλείας καθώς πλησίασε την κοπέλα στην αποβάθρα, αυτοικανοποιήθηκε επάνω της και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 14χρονος Σταυρυλής, ο οποίος υπέστη ρήξη νεφρού έπειτα από άγριο ξυλοδερμό από συμμαθητή του. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη και οδηγείται στη δικαιοσύνη έχοντας ομολογήσει την πράξη του, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη αρχικά και η μητέρα του. Νέες απειλητικές προειδοποιήσεις προς την Αθήνα απίφθηνε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας πως εάν η Ελλάδα αναζητά περιπέτειες, η ισχύς της Άγκυρας είναι σε όλους γνωστή. Ο ίδιος επανέφερε τις αξιώσεις για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας παράλληλα πως υπάρχει ανοιχτός διάβλος και κοινή συνεννόηση με τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε παράπηγμα στάβλου στον οικισμό Λιβύση στη Νέα Μάκρη και όχι στην περιοχή του Ζούμπερι όπως αρχικά είχε μεταδοθεί. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της προσβεστικής αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς σε δασική έκταση. Σύμβολο θανάτου με ελεύθερο σκοπευτή απέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο αιματηρού πολέμου μεταξύ αντίπαλων φατριών της τουρκικής μαφίας. Οι αρχές κατάσχεσαν βαρύ οπλισμό ανάμεσα τους πολεμικό του φέκι με διόπτρα ακριβίας και υποπολιβόλο ούζι που προορίζονταν για να παραδοθούν στους εκτελεστές. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κρίσιμο πολιτικό τεστ για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, εξελίσσονται οι σημερινές τοπικές εκλογές στο Βερολίνο και το Μακλεμβούργο, οι οποίες διεξάγονται υπό τη σκιά της ραγδαίας ανόδου του κόμματος AfD. Η λαϊκή δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής εκτείνεται και το κόμμα του καγκελαρίου καταγράφει χαμηλά ποσοστά. Το αποτέλεσμα της κάλπης αναμένεται να εντείνει την πολιτική κρίση στη Γερμανία. Εσπασμένος στο Λευκό Οίκο επέστρεψε ο πρόεδρος Τραμπ διακόπτοντας την παραμονή του στην εξοχική προεδρική κατοικία στο Camp David μετά τη νέα επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αφορμή στάθηκαν οι μαζικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς που εξαπέλυσαν οι αντάρτες των Χούθη της Ιεμένης εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Αράμκο κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάδ στη Σαουδική Αραβία. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα είναι αυξημένες. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φτάσει έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Να ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και τον Γιάννη Τσιτούρη.
1: Μάχη 99,8 στα FM.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες του Μάχη. Εδώ που αγαπάνε Μάχη, ακούνε Μάχη, δεν ξεσυντονίζονται, γιατί έχουν πια πραγματικά και οι ίδιοι που λένε και, και χαιρόμαστε ότι δεν κρύβουμε τις αλήθειες. Πονάει η αλήθεια, αλλά δεν πειράζει. Ξιδάκι όσο πονάει η αλήθεια. Να πούμε την καλημέρα μας εδώ, στο Φάνη το Μαρίνο. Γεια σου ρε Φάνη. Σουρλάς Γιώργος. Καλημέρα στο Γιώργο το Σουρλά και στο αεροδρόμιο που εργάζεται. Τα μηνυματάκια μας στο Viper να στείλετε 694-363-5451. 694-363-5451. Ή μπορείτε να στείλετε και στο email αν έχετε κάποια καταγγελία, οτιδήποτε, έτσι, στούντιο μάχη 998-papaki-gmail.com. Στούντιο μάχη, στα λατινικά που το γράφουν, 998-papaki-gmail.com. Και γράψε στην εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά να στείλετε ό,τι θέλετε. Σήμερα θα ανοίξουμε και τηλεφωνικό κέντρο στο 2-10-7-10-8-000, 2-10-7-10-8-000, όχι τώρα, μετά τις 12. Ναι, δεν μπορείτε να σας βγάλω και να πάρετε τηλέφωνο, γιατί θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία, είπαμε, με τον Άσο τον Κόντι πριν τις 12 λιγάκι, πάλι θα τον ενοχλήσουμε να μας πει κάτι με αυτό που άκουσα με τον αρχηγό Γεθά, ο στρατιώτης, ο πλήτης, θα τα πούμε. Βέβαια, πριν από τον... από τον Νάσο τον Κόντι, εχθές συναντήθηκα εκεί στις περιοχές που ανήκω, στο Κερατσίνι, Δραπετσόνα, Πέραμα, και έμεναν, γιατί έκανα μια έρευνα, βλέπω τι γίνεται, κάποιοι μου με πήρανε τηλέφωνο, λέει, ρε Τσιτούρη, αυτά που ανεβάζεις, λέει, στο YouTube, σε όλα αυτά, τα λες, λέει, και από το Μάχη μέσα. Και ήταν ένας φίλος, εξαίρετος, το οποίο δεν το κρύβω, είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο, μου λέει, μπας εδώ να πούμε πέντε κουβέντες γιατί γίνεται αυτό στο Κερατσίνι, για το Ρέντ, για όλα, όλες τις περιοχές, έτσι. Αλλά συγκεκριμένα, και κάναμε μια κουβέντα, είναι, εντάξει, δεν θέλω να κάνω ούτε τις διαφημίσεις, είναι, έχει, ο άνθρωπος παλεύει, ούτε διαφημίσεις έχει, έχει τα Κερατσίνι News και θα τον βγάλουμε, γιατί κάθε φορά που υπάρχει κάτι σημαντικό, θα με πάρει τηλέφωνο, θα μου δώσει την είδηση. Κερατσίνι News, ενημέρωση News, είναι όλα δικά τους εκεί. Ένας αγώνας τώρα 4 χρόνια και στις περιοχές πάει πολύ δυνατά αυτά τα site. Βέβαια, εντάξει, όλοι εκεί, Κερατσίνι, όλοι Β' Πειραιά και Α' Πειραιά, βέβαια, κορυφαίο, έχουν το voicenews.gr. Λοιπόν, απλώς έχω πει, δεν είμαστε, δεν λέμε το δικό σου για να μην φανείτε. Εδώ είναι, τα λέμε ανοιχτά. Απλώς υπάρχουν πολλά προβλήματα και είναι ο φίλος ο Κυριάκος ο Θεοδωρακάκος, που τον βγάλω 11 και 20 και 25, θέλω να το ρωτήσω κάτι, γιατί είδα μια πλατεία, είδα σπιτάκι ανακύκλωσης, 4 χρόνια ρημάζει, κλειστό, και έχουν, αντί να είναι πρόχειρη κατασκευή, ήταν πάνω σε τσιμέντο, έχει χτυπήσει παιδάκι. 4 χρόνια αυτό το σπιτάκι ανακύκλωσης, τι έχει γίνει? Και είναι και το άλλο με ένα σπιτάκι, νομίζω πάλι κάτι τέτοιο είδα εκεί, με ρούχα. Θα τα πούμε, θα το ρωτήσουμε, παιδιά. Έτσι. Και από Ηλιούπολη μου έχουν πάρει και Γλυφάδα και Νέα Σμύρνη. Μιλάω. Ακόμα δεν έχω μπει δυναμικά, να το ξέρετε. Είμαι χαλαρός. Βλέπετε, με το που θα πούμε κάτι εδώ στο το ραδιόφωνο, το Μάχη. Μάχη για τον αγώνα. Δίνουμε μάχη καθημερινά. Για τον απλό κόσμο, για τον εργαζόμενο, για τον συνταξιούχο, τον ταξιτζή, τον βενζινοπόλη. Και εγώ εργαζόμενος είμαι. Δεν έχουμε ανάγκη κανένα. Και ευχαριστώ και τη διοίκηση του σταθμού που με αφήνει πάντα να λέω, να εκφράζουμε όπως πρέπει. Έτσι. Και το είδατε. Επειδή μέσα εισαγωγικά, δεν ξέρω, στα διαδίκτυα, την Πέμπτη δεν ανέβηκε η εκπομπή. Μάλλον λέει πνευματικά δικαιώματα. Εχθές βέβαια ανέβηκε σφαίρα η εκπομπή, γιατί δεν βάλαμε, Θοδωρή, ηχητικά πολλά. Μάλλον θα πρέπει να βάζουμε τις ατάξεις χωρίς τα που κάνουν οι πλάκες, παλιό κινηματογράφο. Αυτό τώρα δεν ξέρω γιατί έγινε και θα γίνεται. Εντάξει, θα κάνω εγώ το καλαμπούρι, να ξέρετε τώρα. Θα φτιάξω τη φωνή μου και θα πάω το Θοδωρή να μου τη φτιάχνει τη φωνή, να κάνω τον Βέγκο. Λοιπόν, και όταν θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές μετά τις 12, παιδιά, φίλοι μου, σκεφτείτε λίγο.
Ξέρετε τι με ενοχλεί. Θα τον πάω το βάλω και ερώτημα. Αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Απεβεβαιώνει κάποιος, πάει ο άλλος από πάνω, πέθανε ο τάδε, φωτογραφία και βγάζει τον ταυτή. Είναι μόδα, είναι. Είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραίο αυτό τα like. Και αυτά είναι τα social. Αν όποιος ανεβάσει και με τον νεκρό, ναι, ήμουν εκεί και τον έβγαλε και φωτογραφία. Ή τράβαγε ζεμπεκιά. Είναι ωραία πράγματα, ρε εσείς. Που είναι παιδεία μας, ρε. Αυτό θέλω να το συζητήσουμε. Προσωπική στιγμή, στο σπίτι σου, αν φύγει κάποιος δικός σου, θα το κάνεις? Όχι. Φωνάζεις και λέω, σε παρακαλώ, τους λες. Θέλω μάλλον να το δω, μήπως το κάνουμε και ερώτημα και να μου απαντήσετε ένα-δύο λεπτά όλοι. Έτσι. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Πάμε τραγουδάκι. Ξεκίνα ένα τραγουδάκι έτσι χαλαρά, βαρύ.

0: Επιστρέψαμε εδώ πέρα, μάχη 99,8. Το αληθινό, το πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Πιάνει παιδιά παντού. Βέβαια δεν είμαστε μόνο μάχη. Υπάρχει το Focus 103,6. Πολλά πατριωτικά μέσα ενημέρωση. Κάτι δεν ακούγομαι καλά λίγο. Για δεν ακούω κάτι. Εκεί. Λοιπόν, υπάρχουν οι ραδιομακελάριδες. Το voicenews.gr, το Alert TV. Με τον Παπακυριακόπουλο, ανατρεπτικό δελτίο που ανατρέπει τα πάντα που δεν τα ακούτε αλλού. Και δεν μιλάμε κάθε Τετάρτη κοινωνία Alert στο Alert TV, έτσι, που κάνω εγώ. Έχουμε, προσπαθούμε παιδιά, φίλοι μου, προσπαθούμε. Είμαστε καθαροί, δεν φοβούμαστε κανέναν. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα μέσα. Απλώς τώρα, εντάξει, ό,τι έρχεται τα διαβάζω, τα λέω. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα. Μου άρεσε που το διάβασα και το είπα να περάσει ο επόμενος. Εν τέλει τι συμβαίνει εκεί μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ρε παιδιά. Τι συμβαίνει, ρε παιδιά. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής Αλφα Πειραιά, παραιτείται μόλις 2 μήνες μετά το διορισμό του που στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο ακόμα γιατί γίνεται. Η παρέτηση έγινε δεκτή και δημοσιεύτηκε, λέει, το διάβασα και στο ΦΕΚ μέσα από το Voice News, να ξέρετε. Το σημαντικό όμως δεν είναι μόνο η μία παρέτηση, να ξέρετε. Είναι για μένα το πολιτικό μήνυμα που μπορεί να εκπέμπει μέσα σε ένα κόμμα όταν τα στελέχη με ιστορία και αναφορά στη Νέα Δημοκρατία αρχίζουν να κρατούν αποστάσεις. Καλά, είπαμε, το κόμμα δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι Μητσοτάκης. Εδώ χρειάζεται και για μένα και μια προσοχή. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το προσωπικό του βέβαια κίνητρο του κυρίου Αρβανιτόπουλου χωρίς δική του δημόσια εξήγηση. Αλλά μπορούμε να θέσουμε και ένα ερώτημα. Γιατί άνθρωποι που υπηρέτησαν επί χρόνια τη Νέα Δημοκρατία επιλέγει σήμερα την έξοδο ή την απόσταση? Είναι προσωπικές αποφάσεις? Είναι διαφωνίες με συγκεκριμένες πολιτικές? Είναι ιδεολογική απόσταση? Ή μήπως υπάρχει βαθύτερη συζήτηση για την κατεύθυνση της παράταξης? Και όταν αυτά συμβαίνουν, η κυβέρνηση δεν πρέπει απλώς να μετράει καρέκλεξ και διορισμούς. Πρέπει να ακούσει τι λένε αυτοί που αποχωρούν. Το οποίο δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Βλέπετε, είδα χτες βιντεάκι μου στείλανε στο TikTok και πάθα σοκ. Πρωθυπουργός, εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης και πηγαίνανε. Άντε τι ακούσανε, άστο, δεν χρειάζεται. Από το βάλω εδώ, έχουμε φάει 10.000 πρόστιμο και όχι μόνο. Μας έχουνε που μας έχουν και στο μάτι, γιατί δεν τους αρέσει. Απλώς, γιατί μια παρέτηση μπορεί να είναι απλώς μια παρέτηση, θέλω να πω. Όταν όμως αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται οι αποστάσεις σε ένα κόμμα, τότε η πολιτική συζήτηση γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρουσα, να ξέρετε. Εντάξει, εγώ θα σε λίγο τώρα, σε 5 λεπτά, πάρε τηλέφωνο, ναι, τον καλεσμένο που θα έχουμε, τον Κυριάκο τον Θεοδωρακάκο, έτσι από το Κερατσίνι News, για να πούμε 2 πραγματάκια. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Πάρτι γίνεται, να ξέρετε, με το κόμμα που περιμένετε να φτιαχτεί, του κυρίου Σαμαρά, έτσι. Πάρτι γίνεται, να ξέρετε παιδιά. Για ποιο λόγο? Γιατί μες στη Β' Πειραιά, αν βγάλει μία έδρα, έτσι, αν βγάλει μία έδρα εκεί, ξέρετε τι θα γίνει? Και στρώγονται και είναι ονόματα τώρα. Άκουγα χθες ονόματα, άλλες συναντήσεις σε γιότ μέσα. Άστο, γίνεται πάρτι για μία έδρα. Γιατί δεν πάνε να κατέβουν όλοι στην Α' Πειραιά? Γιατί μόνο η Β' μπορεί να βγάλει. Μπορεί να βγάλει. Όλα παίζονται. Όλα παίζονται. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι λέει εδώ πέρα πριν βγάλουμε, έχουμε και το καλεσμένο μισό λεπτό. Τι λέει? Καλημέρα από την Καλαμάτα. Καλή εκπομπή. Γεια σου Νικόλα. Γεια σου Νικόλα μου. Πάντα υγεία και στην Καλαμάτα. Αγαπάμε Καλαμάτα. Αγαπάμε το Σίδνεϊ, εκεί και το Ράδιο Τρίπολης, ο Σίδνεϊ που μας κάνει αναμετάδοση στην Αυστραλία. Να είστε καλά παιδιά, όλοι με υγεία. Λοιπόν, για να δω εδώ άλλος, τι λέει, managers, διακοπή ίδρευσης, εδώ, ναι, διακοπή, ευτυχώς δεν έχουμε φωτιές, δεν βλέπω για φωτιές. Ο Φάνης ο Μαρίνος τι είπε, κύριε Τσιτούρη, καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα με υγεία, όσο περνάει ο καιρός, τα μέτρα της ΔΕΘ δεν πιάνουν τόπο, Φάνη μου, ούτε πρόκειται, απλώς θα βγει ο πρωθυπουργός μας, να κάνει εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμασης, θα το πέταξε στο μπαλάκι, 1,75, αυτό θα ρωτήσω και τον καλεσμένο τώρα, γιατί ασχολείται με τα site και ξέρει, δημοσιογράφος, πέταξε στο μπαλάκι να δει τι θα παίχτει στην αγορά. Σου λέω, θα τους πω 1,50 και με την επιδότηση θα πάει 1,40. Λέει, κανένας να βάλει, Φάνη μου, κανένας να βάλει. 1,10 ήταν και 1,7 που είχα βγάλει, είχαμε μιλήσει με τον κύριο, τον πρόεδρο των πλατηριούχων, βενζινοπολίων, τον κύριο Παπαγεωργίου προχθές. Το ίδιο πράγμα μας είπε. Τέλος πάντων, για να... Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εξαίρετο από τη... που έχει τα εξαίρετα για μένα site, τον κύριο Κυριάκο Θεοδωρακάκο. Γεια σου, Κυριάκο μου.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλή Κυριακή.
0: Επίσης, Κυριάκο. Κυριάκο μου, εδώ πριν... γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο κιόλας. Εχθές συναντηθήκαμε, έχω ανεβάσει κάποιο βίντεο. Βλέπω και σένα στα site, γιατί παρακολουθώ πάντα για τα τοπικά, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση, το έχω ξαναπεί, είναι το σημαντικότερο για μένα. Αλλά βλέπω ένα Δήμο Κερατσινίου, και γι' αυτό ήθελα να σε πήρα τηλέφωνο, που βλέπω εκεί στη Μπελογιάννη, στην μια πλατεία, και γίνεται ο κακός χαμός. Γιατί αυτό, ρε Κυριάκο, τι γίνεται με αυτόν τον δήμαρχο εκεί πέρα, τον κύριο Βρετάκο? Γιατί δεν καθαρίζονται, ρε Κυριάκο μου?
1: Δυστυχώς.
0: Και εξέχουν από το λένε κίνδυνο για τα παιδιά.
1: Εμείς, Γιάννη μου, δεν θα καθοδηγήσουμε ούτε θα υποδείξουμε στον κύριο Δήμαρχο, στον κύριο Βρετάκο, τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Εμείς όμως έχουμε υποχρέωση και αυτό κάνουμε.
0: Σωστά.
1: Και μεταφέρουμε τη φωνή της κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Τις ανάγκες των πολιτών από την κατάτια στην οποία έχει περιέλθει αυτός ο Δήμος.
0: Ακριβώς.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και εμείς βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Μας στέλνει ο κόσμος αυτές τις φωτογραφίες. Έσχος.
0: Ναι,
1: εγκατάληψη, μιζέρια, κατάτια. Και λέμε, είναι τόσο δύσκολο για τον κύριο Δήμαρχο να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα, οι συνεργάτες του, οι αντιδήμαρχοι, οι δικοί του σύμβουλοι,
0: ναι.
1: η διοίκηση.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτά, δυστυχώς. Σας λέω, βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, έχει αγανακτήσει ο κόσμος και μας στέλνει. Και μας ζητάει να πάμε να κάνουμε επιτόπια ρεπορτάζ και...
0: Σας κυνηγάνε και εσάς σας κυνηγάνε, το βλέπω.
1: Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, βρίσκομαι σε μία πλατεία με παιδική χαρά στην Αμφιάλη, στη Γαλινού.
0: Αυτό εκεί πέρασα, είδα ένα σπιτάκι.
1: Έχουν χτίσει στη κυριολεξία σπίτι στη μέση της πλατείας. Έχουν πάρει ένα από αυτά τα περιλάλητα σπιτάκια της ανακύκλωσης.
0: Το οποίο 4 χρόνια είναι κλειστό αυτό.
1: Το έχουν και κλειστό 5 χρόνια. Έχει σκουριές γεμίσει και το έχουν βάλει σε μια τσιμετένια τεράστια. Κάνανε τσιμετένια φάση.
0: Απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται αυτό?
1: Βεβαίως, είναι προφανές.
0: Και αυτό το σπιτάκι είναι 4 χρόνια κλειστό. Κάτι γίνεται εκεί.
1: Με τα κολυμπογράμματα που γνωρίζουμε, δόξα τω Θεώ γνωρίζουμε. Είναι μια μόνιμη κατασκευή, λοιπόν, επικίνδυνη. Πάνε τα παιδάκια με τα ποδηλατάκια ή τρέχουν. Και πέφτουν, είναι στη μέση της πλατείας, στη μέση του πλακόστρωτου. Και μόνο αυτά, εδώ έχουν κρεμαστεί καλώδια, ηλεκτροφόρα προφανώς καλώδια, πάνω από την παιδική χαρά στο πάρκο Σελεπίτσαρη.
0: Ναι, που είχε χιλιάδες παιδάκια εκεί.
1: Κάποτε, της πόλης, στην κατάσταση την οποία έχει περιέλθει. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε προφανές. Ευχαριστούμε για το βήμα και για το ενδιαφέρον που δείχνετε. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Ούτε στον κύριο Βρετάκο, ούτε συμπολίτευση είμαστε, ούτε υπέρ κάποιου άλλου.
0: Αναδεικνύεις τα προβλήματα των δημοτών σας.
1: Προβλήματα.
0: Μπράβο. Γιατί οι δημότες σας στέλνουν.
1: Και δεν θα πάψουμε, επειδή δεχόμαστε κάποιες απειλές από κάποιους ότι θα ρίξουν τις σελίδες μας και τα λοιπά, ας έρθουν να τις ρίξουν, λοιπόν. Ας έρθουν, υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν ακόμα ελληνικές αρχές. Ας έρθουν να τις ρίξουν, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι όσο υπάρχουν αυτά τα site και όσο υπάρχει και το Κερατσίνι News, θα το πω με την άδειά σας.
0: Βεβαίως,
1: θα συνεχίσουμε να είμαστε η φωνή της κοινωνίας.
0: Ναι,
1: γιατί αυτό ζητάει ο κόσμος, γιατί αυτό απαιτούν οι ανάγκες του, γιατί αυτό σημαίνει δημοσιογραφία και όχι προπαγάνδα στις ημέρες μας.
0: Ακριβώς.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ που μας βγάλατε
0: Το ξέρεις ότι σας εκτιμώ και χθες που μιλήσαμε και μου είπες και εσύ με το που σου είπα και πάω το site, το Voice News, μου λες το παρακολουθώ και το Voice News, γιατί να μην τα λέμε όλα. Όταν αναδεικνύουν προβλήματα...
1: Όσο αυτό που μας λέτε στην Μπελογιάννη είναι πραγματικά οι φωτογραφίες.
0: Τις είδα, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Ναι.
1: Ο Βρετάκος και η Κατάτια, ναι, οι φωτογραφίες μιλάνε από μόνες τους.
0: Σωστά.
1: Αν μου επιτρέπετε, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο για το που έχει φτάσει η πόλη μας αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και ευελπιστούμε ότι ο κύριος Δήμαρχος θα τα πάρει όλα αυτά θετικά, όχι αρνητικά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αμάν,
1: όχι ως κραυγές αντιπολίτευσης. Ως εκκλήσεις αγωνίας επιτέλους να ασχοληθεί με την πόλη, με την κοινωνία, με την κατάσταση, με τις ανάγκες, με τις απαιτήσεις, με την ανάπτυξή της.
0: Μου στέλνει μια ακροάτρια από το Κερατσίνη, θα πρέπει να υπάρξει, λέει, θύμα για να θρυνήσουμε και μετά να τα φτιάξουν. Αυτό το είπα και για τη Γαλινού που ανέβασα το βίντεο που το είδες εσύ στο YouTube.
1: Εγώ σας λέω εδώ για τη Γαλινού, ας έρθει όποιος θέλει να δει, εδώ στην Παιδική Χαρά.
0: Ναι.
1: Και ας έρθει και η νομική υπηρεσία του Δήμου και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και να πούνε στους γονείς αν έχουν αυτό το κουράγιο να πούνε ότι είναι νόμιμο το σπίτι που χτίσανε.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι παράδειγμα και ένα σπιτάκι ανακύκλωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
1: Με συγχωρείτε, εμείς δεν πολιτευόμαστε. Δεν πολιτευόμαστε.
0: Σωστά.
1: Ας έρθουν εδώ που βοάει η γειτονιά, εδώ μένουμε.
0: Ναι.
1: Εδώ μένουμε. Δεν μένουμε ούτε στα Μανιάτικα, ούτε στον Αγιο Δημήτρη, ούτε εκτός του Κερατσινίου, όπως αρκετοί κυρίες και κύριοι που διοικούν. Ας έρθουν εδώ, με συγχωρείτε, είστε και εσείς, είστε και Κερατσινιώτες.
0: Γέννημα ράπτωμα.
1: Ας έρθουν εδώ στη Γαλινού, οι κύριοι αυτοί και οι κυρίες με τις selfies, με τις φωτογραφίες, με τα κλαπατσίπανα. Ας έρθουν να πούνε, γιατί δεν έρχονται, να πούνε στους γονείς. Στους γονείς να πούνε ότι αυτό το σπίτι που χτίσαμε με τσιμέντο, τα έχετε ξανακούσει αυτά, με τσιμέντο στη μέση της πλατείας είναι νόμιμο. Και να προσέχετε τα παιδάκια σας, να τα φυλάτε εσείς για να μην πέσουν πάνω στη τσιμεντένια βάση.
0: Και μας χαλέσουν, μας χαλάσουν και το τσιμέντο κιόλας.
1: Με καταλάβατε.
0: Βεβαίως, Κυριάκο μου, βεβαίως. Ωραία, Κυριάκο μου, ευχαριστώ που ήσουν και αποδέχτηκες τη τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Να συνεχίσουμε. Ότι είμαστε εδώ για την κοινωνία και τις ανάγκες της, για τους ανθρώπους αυτής της πόλης, για τους ανθρώπους και τα προβλήματα ολόκληρης της Β' Πειραιά και ευχαριστούμε τη φιλόξενη εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλά. Καλά. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε και βγήκατε στο τηλέφωνο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ακούσατε και μέσα δεν είναι μόνο ο κύριος Θεοδωρακάκος Κυριάκος από τα site. Και από τον Πειραιά, γιατί γυρίζει και λέει και τα καλά, λέει, είπαμε θα βγάζουμε διάφορα. Όπως είπε, ξαφνικά με παίρνει ένα τηλέφωνο, μου λέει, τσιτούρι μου, λέει, εσύ δεν ήσουν, λέει, ήρθε λέει πρόεδρος κόμματος ο κύριος Βελόπουλος, εξαίρετος, λέει, τον θέλαμε, δεν με ειδοποιήσεις. Και το είπα, Κυριάκο μου, τελευταία στιγμή με ειδοποιούν τα στελέχη του και εμένα. Δεν ξέρω, ο Βελόπουλος, παιδιά, δεν διατυμπανίζει πού θα πάει, σε ποια λαϊκή θα πάει. Εγώ τελευταία στιγμή, δηλαδή την Τρίτη το πρωί ή τη Δευτέρα το βράδυ προς την Τρίτη το πρωί, θα ξέρω εκεί την ώρα που θα πάει. Αν ήξερα πριν, είναι σαν να μου δίνουν δελτίο τύπου και να, πώς το λένε, και να το πω και από το ραδιόφωνο. Γιατί και εδώ κάνει εκπομπή, φιλοξενούμε τον Κυριάκο τον Βελόπουλο κάθε μέρα 12 με 1. Και είναι τιμή μας. Είναι τιμή μας που υπάρχει εδώ πέρα. Όπως είπε και το Κερατσίνη News εκεί τα site, θα ενημερώσω το κόμμα της Ελληνικής Λύσης να σας στέλνουν δελτία τύπου, γιατί θέλουν να τους στέλνουν από το κόμμα της Ελληνικής Λύσης δελτία τύπου, όπως στέλνουν και τα άλλα κόμματα, εκτός πλην ένα. Μου το πάνε. Αυτό δεν θα το πω. Δεν χρειάζεται. Πάμε τραγουδάκι. Πάμε, Θοδωρή μου, πάμε τραγούδι.

0: Εδώ επιστρέψαμε μόνο εσένα, Στέλιος Ρόκος. Μια γλυκιά καλημέρα, λέει Γιάννη. Καλή εκπομπή να έχεις και μια όμορφη εβδομάδα, Ρένα. Γεια σου, Ρένα, από τις Πέτσες, αγαπημένες Πέτσες. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά, υγεία να έχουμε. Τα προβλήματα, σας είπα, στέλνετε τα προβλήματά σας. Τα προβλήματα των Δήμων. Θέλουμε να τα ακούμε. Ακουγόμαστε παντού, μας ακούει ο κόσμος, μας βλέπει παντού και μέσα στο διαδίκτυο. Και ό,τι χρειαστεί, και αν χρειαστεί και από Βόρεια Ελλάδα, έχουμε το focus εκεί. Συνεργάτες, παιδιά, πολύ καλά παιδιά, εκεί Σερέτης, Δαμιανίζητης, Ερμές. Έχουμε, είναι ο Πετρουλάκης. Έχουμε παιδιά εκεί πέρα που βοηθάνε, τρέχουν, αγωνίζονται όλοι, να ξέρετε. Λοιπόν, η ώρα είναι παρά 25, να πούμε να... Ξέρεις κάτι, πάρε μου μία και τον Άσο, τον Κόντι, τον κύριο Κόντι, να δούμε. Λοιπόν, ακούσατε που λέτε τον Κυριάκο, τον Θεοδωρακάκο. Προβλήματα πολλά, παιδιά, προβλήματα οι περιοχές, οι δήμαρχοι, γι' αυτό λέω, παιδιά. Και για τους, πρωθυπουργούς. Ειδικά όμως για τον Δήμο, είσαι 4 και 4, 8 χρόνια, τώρα μιλάμε για 5 και 5, έτσι. 10 χρόνια και 2, 12 χρόνια δήμαρχος, δήμαρχοι πολλοί που ήτανε. Αφού δεν έχεις κάνει σε αυτά τα 10 χρόνια κάτι και έκανες 2-3 πράγματα, τελείωσες. Δεν έχεις να προσφέρεις κάτι άλλο. Και όταν ξαφνικά μαθαίνουμε, και το είχα πει μέσα από εδώ, από αυτό το μικρόφωνο του Μάχη, ότι απευθείας αναθέσεις πολλά τα εκατομμύρια και ξαφνικά ακούω από τη αντιπολίτευση, Δημοτική Αρχή Κερατσινίου, και όχι μόνο εκεί, και σε άλλους δήμους. Ακόμα δεν έχετε δει, δεν έχετε ακούσει τίποτα και δεν έχετε δει. Λοιπόν, ότι απευθείας αναθέσεις ήταν χιλιάδες, εκατομμύρια, 27, 26. Εντάξει, το λένε, θα μπουν μέσα, υπάρχει διάβια. Βέβαια όμως τα βλέπω για σκυλόσπιτα και χώρους για τα σκυλιά και να έχουν φύγει πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, Λέκο, Άρη, πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, εδώ τι λέει. Γεια σου Κωνσταντίνε, ο Δήμος Μαρκοπούλου, όλα τα λεφτά για τους αγροτικούς δρόμους τα φάγαν όλοι, οι δρόμοι είναι σε άθλη, τα έχω δει και εκεί. Ναι, πάρτι κάνουν, έτσι φίλε, πάρτι κάνουν. Λοιπόν, πήραμε και τον εξαίρετο φίλο πρώτα απ' όλα και σχεδόν έχει γίνει και ένα συνεργάτη της εκπομπής όταν χρειαζόμαστε αμέσως και αυτός να βγει, δεν μου λέει ποτέ και ο Νάσος ο Κόντης, α Γιάννη άσε με τώρα, δεν μπορώ ρε φίλε, θέλω να σε βγάλω, θα πεις αυτή, θέλω να πεις μια κουβέντα, δύο κουβέντες και είναι φλέγω. Μου λέει Γιάννη, στη διάθεσή σας πάντα. Κάποιοι άλλοι πάμε να τον βγάζουν, μην θέλουν, δεν τους αρέσει, δεν μας αρέσει, θέλουν να κοιμούνται, σαν πρόβατα να κοιμόμαστε όλοι, να πηγαίνουμε έτσι, ντουγρού. Λοιπόν, άκουσα, ο Νάσος ο Κόντης, τον ξέρετε, είναι από την ομάδα εκεί, το σύλλογο που έχουν, δεν ξέρω πώς λέγονται, Defense Works. Λοιπόν, άκουγα χθες προχθές, ο αρχηγός ΓΕΘΑ μιλάει για ένα νέο μοντέλο, γι' αυτό βγάζω και τον Νάσο, ο πλήτη πολίτη, ενεργή εφεδρεία, επιχειρησιακή ετοιμότητα, λέει, στο 70% σε 14 εβδομάδες, λέει, τεχνολογία Total Defense και συμμετοχή της κοινωνίας στην άμυνα. Γεια σου Νάσο. Νάσο, έλα εδώ είσαι.
1: Γιάννη, καλημέρα. Έλα,
0: λέω και εγώ, τι έγινε εσύ, δεν είπα Μητσοτάκης και λέω εξαφανίστηκες, τι έγινε.
1: Όχι, καλημέρα σας, Γιάννη, ως φίλος ακροατές, Γιάννη.
0: Άκουσες το θέμα που σε βγάζω.
1: Ναι.
0: Θέλω να...
1: Είναι παλιό θέμα να ξέρεις, αλλά...
0: Θα το πούμε, να το πεις γρήγορα, σε ξέρω το εσένα. Γιατί έχω κολλήσει. Είναι σύλλογος Defense Works, καλά το λέω.
1: Είναι σωματείο.
0: Σωματείο, ναι.
1: Είναι εκπαιδευτική ομάδα, έτσι, η οποία ασχολείται με την εκπαίδευση πάνω στην πολιτική άμυνα.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πάμε απευθείας στο θέμα. Ο θεσμός του πολίτη, που όπως είπε ο αρχηγός ΓΕΘΑ, πολίτη ο πλήτη, αφορά όλους τους πολίτες. Τι πρέπει να γνωρίζουμε, αυτό θέλω να μου απαντήσεις.
1: Φίλε Γιάννη, ο θεσμός αυτός είναι παλιός. Υπάρχει από τα αρχαία χρόνια, αλλά δεν κάνουμε εδώ μάθημα ιστορίας. Είναι κάτι το οποίο τρέχει τα τελευταία περίπου 30 χρόνια με τα λεγόμενα σωματεία εθελοντών εφέδρων. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, ότι υπάρχουν επιτέλους επίσημες ανακοινώσεις όπου αναγνωρίζουν αυτή την ανάγκη του κόσμου να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Τώρα ο ίδιος ο αρχηγός εξέθεσε ότι αυτό θα καλύψει εσωτερικές ανάγκες όσον αφορά την φύλαξη των πόλεων και εν πάση περιπτώσει την εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Αυτό το οποίο θέλω λίγο εντάξει να πω είναι το εξής.
0: Αφενός,
1: άλλη μια φορά, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναγνωρίζεται αυτή η ανάγκη. Έτσι. Ναι. Κάπου μέχρι πρότινος δεν πολύ αναγνωριζότανε, σωστά, πλέον αναγνωρίζεται. Ναι. Παρ' όλα αυτά.
0: Άργησε όμως. Άργησε. Αυτή η χώρα όλα καθυστερημένα τα κάνουμε.
1: Εν πάση περιπτώσει, κάλλιο αργά παραπάνω.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, είναι καλό να θέσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, πιο πολύ εύκολα λέγεται παρά γίνεται. Διότι βεβαίως, ας δούμε και το κράτος μοντέλο πάνω στο ζήτημα της ετοιμότητας των πολιτών, το Ισραήλ, το οποίο πάρα πολύ απλά κάθε χρόνο δαπανά δισεκατομμύρια δολάρια, κοντά στα 30-32 αν θυμάμαι καλά, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να είναι σε ετοιμότητα, που σημαίνει ότι ξοδεύει χρόνο στην εκπαίδευσή τους, στην κάλυψη των αναγκών, καλύπτει μισθούς και οτιδήποτε άλλο είναι σχετικό όταν οι άνθρωποι αυτοί θα λείπουν για να κάνουν μετεκπαιδεύσεις. Που σημαίνει ότι θέλει υποδομές και θέλει βεβαίως και οικονομικό υπόβαθρο. Δεν είναι εύκολο. Έτσι. Καλό που το δηλώσαμε, καλό που το ξεκινήσαμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάτι ακόμα όμως, να το θέσουμε και αυτό υπόψη του κόσμου, που θεωρώ ότι το ξέρει. Ο περισσότερος κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Καλός ή κακός. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε την νοοτροπία ότι από τη στιγμή που δεν πληρώνομαι για να κάνω αυτή τη δουλειά, άστο στους επαγγελματίες. Εδώ φωτιές βλέπουμε πολλές φορές να συμβαίνουν σε χωριά και σε πόλεις. Έτσι, και ο κόσμος κάθεται, πίνει τον καφέ του, οι επαγγελματίες τρέχουν και κανείς δεν πάει να βοηθήσει. Υπάρχουν μερικοί διαλυφτοί εθελοντές, οι οποίοι το έχουν μεράκι και τους τιμά αυτό, αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν ασχολείται, σου λέει, δεν πληρώνω εγώ για αυτή τη δουλειά, ας πάει να την κάνει αυτός που πληρώνεται.
0: Ωραία. Σε μια πιθανή, ένα άλλο που έχω, σου έχω ετοιμάσει εδώ, εφέδρει και ειδικές δυνάμεις. Θέλω να πούμε, η εκπαιδεύση των εφέδρων είναι κυρίως σε αντικείμενα, αν το θέσω σωστά, ειδικών δυνάμεων. Μας προετοιμάζουν πραγματικά για μια κατάσταση κρίσης, μέσα εισαγωγικά.
1: Η αλήθεια, φίλε Γέννη, είναι πως όχι. Δεδομένου ότι το όλο ζήτημα με την εφεδρία, αλλά και με την εθελοντική εφεδρία, έχει να κάνει με ζήτημα πολιτικής άμυνας. Δηλαδή, θα εφαρμοστεί σε κατοικημένες περιοχές. Καλώς ή κακώς, οι ασκήσεις που γίνονται τα τελευταία 20 με 30 χρόνια έχουν καθαρά χαρακτήρα ειδικών δυνάμεων. Τι εννοώ με αυτό? Ενώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν δίνονται με παραλλαγές, φοράνε εξαρτήσεις, μάθουν τα πρόσωπά τους και πάνε και κάνουν αντικείμενα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν θα τους απασχολήσει κανείς. Για τον απλούστατο λόγο ότι τα αντικείμενα αυτά είναι εξειδικευμένα, έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και δύσκολα να τα αναθέσει κάποιος σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες και δεν υπάρχει το απαραίτητο επίπεδο πειθαρχίας και κατάρτισης. Οπότε. Είναι καλό που ο κόσμος του αρέσει και ασχολείται, αλλά η δυστυχώς πραγματικότητα είναι ότι ασχολείται σε λάθος κατεύθυνση.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι δηλαδή αυτό το οποίο θα ζητηθεί από αυτούς. Καλώς ή κακώς.
0: Γι' αυτό και βλέπουμε για μένα και σωματεία εφέδρων να εκπαιδεύονται τόσο έντονα σε αντικείμενα ειδικών δυνάμεων.
1: Ναι,
0: δηλαδή είναι καλό,
1: πολύ
0: γιατί έχεις πει πολλά πράγματα σε και άλλες εκπομπές που έχουμε βγάλει για την αυτοάμυνα και αρχίζει ο κόσμος σε μηνύματα. Σιγά σιγά, άμα δεν υπάρχει μόνο ένα μέσο να το προβάλλει και εσείς από το site σας, το δικό σας στην ιστοσελίδα και δεν βοηθάνε και τα συστημικά κανάλια, εγώ έτσι το λέω, τα ραδιόφωνα, γιατί σου λέει δεν υπάρχει ενδιαφέρον, ας έχουμε να κοιμούνται αυτοί.
1: Ναι,
0: αν υπήρχε λίγο ενδιαφέρον,
1: ακριβώς,
0: θα είχαν αλλάξει όλα, πιστεύω.
1: Εγώ αυτό το οποίο θέλω να θέσω είναι το εξής. Ο κόσμος ο οποίος ήδη ασχολείται με αυτά τα αντικείμενα. Έτσι, και υπάρχουν πολύ μεγάλα και γνωστά σωματεία και στην Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη και αλλού, οι οποίοι εδώ και δεκαετίες ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. Αυτό το οποίο έχω να θέσω είναι ότι πλέον θεωρώ ότι οι ανάγκες έχουν αλλάξει.
0: Ακριβώς.
1: Και θα είναι καλό να προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό αντικείμενο πάνω πολύ περισσότερο στην πολιτική άμυνα και λιγότερο στην άμυνα στην ύπαιθρο. Γιατί η κατεύθυνση και η νοοτροπία και του τρόπου της σήματος και του εξοπλισμού κτλ. Πιο πολύ όλο αυτό το καιρό κινείται προς την ύπαιθρο. Η μάχη πάντα δίνεται στις πόλεις.
0: Ακριβώς.
1: Καλώς ή κακώς.
0: Αυτό ήταν το επόμενο επόμενη ερώτηση που θέλω να σου κάνω.
1: Η μάχη πάντα δίνεται στις πόλεις. Έτσι. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει οι πολίτες να δουλέψουν, οι απλοί καθημερινοί πολίτες, θα είναι αντικείμενα πόλης και όχι ύπαιθρου. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια καλή αφορμή προκειμένου να αναβαθμιστούμε και να αναπροσανατολιστούμε σε αντικείμενα τα οποία θα είναι άμεσα πρακτικά και χρήσιμα.
0: Ακριβώς, με κάλυψες. Δηλαδή, θέλω να σου πω αυτό, κρίση και οικογένεια. Το είπες με απλά λόγια, σε μια δηλαδή, πιθανή πολεμική κρίση και ταραχές στις πόλεις, τι πρέπει να γνωρίζει ένας πολίτης, τα λέμε συνέχεια για να προστατεύσει την οικογένειά του. Το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές μέσα από αυτήν την εκπομπή.
1: Κοίταξε, Αμβιζιάννη, περισσότερος κόσμος θεωρεί, μια και το έφυξες, σε ζήτημα κρίσης. Γιατί πολλοί μιλάνε για διάφορα σενάρια. Αλήθεια είναι ότι κυκλοφορούν και στα δελτία ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Τι θα συμβεί άμα γίνει αυτό, τι θα συμβεί άμα γίνει αυτό, και η πέμπτη φάλακα, και ο εσωτερικός εχθρός κλπ.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο έχω να πω στον κόσμο, το οποίο θα του είναι άμεσα χρήσιμο, είναι ότι οποιαδήποτε σκέψη και να έχει στο μυαλό του, ότι αν κάτι παρουσιαστεί, αυτός θα μαζέψει την οικογένειά του, θα πάρει τα πράγματά του
0: Κλείο.
1: Και θα πάει στο χωριό του, mm-hmm. αυτό να το ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Διότι πάρα πολύ απλά, μαντέψτε, ταυτόχρονα θα έχουν όλη την ίδια ιδέα,
0: ναι.
1: τελευταία στιγμή. Οπότε, οι δρόμοι θα είναι μπλοκαρισμένοι. Τα λεμάνια θα είναι νεκρά. Τα αεροδρόμια επίσης. Σε καταστάσεις κρίσης, οι συγκοινωνίες παγώνουν, κλείνουν.
0: Ακριβώς.
1: Ο κόσμος πανικοβάλλεται, οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση οποιοσδήποτε να πάει πουθενά. Συν το ότι είναι επικίνδυνο να είσαι εκτεθειμένος έξω σε ένα αυτοκίνητο με την οικογένειά σου, με τα παιδιά σου, με τα πράγματά σου.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, κανείς δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Είναι καλό να το χαρούμε αυτό σαν δεδομένο. Τι μπορεί να κάνει όμως ο πολίτης? Είναι καλό να βάλει με το μυαλό του.
0: Mm-hmm.
1: Να, έχει 5 προμήθειες στο σπίτι.
0: Σωστά.
1: Διότι σε καταστάσεις κρίσης αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Δίνεται αγώνας με το χρόνο. Δηλαδή, ξεσπάει κρίση και μετά χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν οι κρατικές υπηρεσίες να αναλάβουν, να αποκαταστήσουν την τάξη
0: mm-hmm.
1: και να καταλαγιάσουν την κρίση και να μπορέσουν μετά οι πολίτες να κάνουν το οτιδήποτε. Άρα, οι πολίτες, το καλύτερο πράγμα που έχουν να κάνουν είναι να έχουν αντοχή στον χρόνο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν 5 πράγματα στο σπίτι τους, να έχουν 5 προμήθειες και πολύ
0: ναι.
1: σημαντικό,
0: ναι.
1: και πάλι στο πνεύμα της οπλοκατοχής που είχαμε θέσει και πιο παλιά,
0: μπράβο.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι πιο ενεργή σε ζητήματα σκόπευσης, σε ζητήματα σκοπευτηρίου. Είναι πάρα πολύ δηλαδή χρήσιμο να είναι ενεργοί σκοπευτές, να έχουν αγοράσει ένα σκοπευτικό όπλο,
0: mm-hmm.
1: να έχουν κάποιες προμήθειες στο σπίτι, διότι, θα το πω απλά, σε περίοδους κρίσης, καλό είναι να έχεις προμήθειες, καλό είναι να μείνεις εκεί που είσαι, αλλά θα πρέπει να μπορέσεις να υπερασπίσεις και τον εαυτό σου.
0: Σωστά.
1: Προσοχή. Προσοχή πολύ μεγάλη για να μην υπάρξει παρελκυσίδηση. Συζητάμε για καταστάσεις όπου οι νόμοι του κράτους έχουν εκπέσει. Συζητάμε για καταστάσεις όπως είδαμε και Έλληνες στη Συρία, που σημαίνει ότι η αστυνομία εγκατέλειψε, το κράτος κατέρευσε, ο στρατός εγκατέλειψε και οι πολίτες μείνανε μόνοι τους. Μιλάμε για αυτές τις καταστάσεις. Εκεί, άμα έχεις κάποιο εξοπλισμό στο σπίτι, έχεις μια πιθανότητα να υπερασπίσεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου.
0: Σωστό.
1: Αν όχι, είσαι θύμα, εκτεθειμένο. Παρ' όλα αυτά, ξαναγυρνάμε. Αντοχή στον χρόνο. Αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να γίνει.
0: Το βασικότερο. Έγινε, Νάσο μου, ευχαριστώ που βγήκε στο τηλέφωνο για άλλη μια φορά και μας έδωσε τα φώτα σου. Λοιπόν, για να πούμε λίγο το σωματείο, να το ακούει ο κόσμος.
1: Η μας ομάδα λέγεται Defense Works.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι, mm-hmm. σωματείο, είναι, συγγνώμη, είναι σωματείο, ναι, ναι, νομικά είναι δηλαδή σωματείο, mm-hmm. αλλά είμαστε εκπαιδευτική ομάδα που ασχολούμαστε με την.
0: Να ξέρεις, πολλές γυναίκες.
1: Πάνω σε ζητήματα
0: ναι.
1: πολιτικής άμυνας, που σημαίνει είναι τα αντικείμενα ακριβώς αυτά τα οποία οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν. Για να έχουν 5 γνώσεις να προστατεύσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους.
0: Και να ξέρεις, πολλές γυναίκες από εκείνη τη μέρα που συζητήσαμε για τη ΛΕΚ, που είναι

Έλα, μαγική αυλή. Μάγια, μάγια μου έχει κάνει. Λοιπόν, εδώ ο Βασίλης στέλνει εδώ πέρα. Πάμε στον Ανιφάνη. Ναι, σε αυτό. Γράφει εδώ. Παιδιά, πολλά είναι. Εσείς, έχεις κάτσει εκεί. Εντάξει, δεν πάρω.

Θα διαβάσω όλα αυτά που στέλνετε, ρε παιδιά. Site του ισονομία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλό είναι αυτά που στέλνετε. Απλώς μην νομίζω ότι με μπορβαδίζετε και ότι μπορώ να τα διαβάσω όλα. Είμαι και ένας μεγάλος άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, Μητσοτάκη! Έλα ρε Μητσοτάκη! Ξέχασα, παιδιά, τώρα αρχίζω να ανεβαίνω. 12, γιατί πρέπει να σας πω 1 και 10 και δεν βρίσκατε. 12 και 10 και 4 εκεί μάλλον, θα βγούμε, θα βγείτε, θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Καλό, Λοιπόν, 2-10-7-10-8000. 2-10-7-10-8000. Και το ερώτημά μου, σας το είπα πριν, ακούτε. Ένα λεπτό, δύο. Δεν κρατάω κανένα άλλο γιατί μας βάζουν συνέχεια χέρι. Και δεν ξέρω πόσες γραμμές θα βγάλω, ρε παιδιά. Λοιπόν, είπα, θα ξεκινήσω να βγαίνω και καθημερινά που έχω την εκπομπή. Έστω 3-4. Σας αρέσουν αυτά που γίνονται στα social. Στα social με τις κηδείες, όπως ήταν και του Μαζό που πήγε, πώς το λένε, τράβαγε από εκεί πέρα. Δηλαδή έχεις τη... πώς το λένε, το κουτί την κάσα και τραβάς από πάνω, είσαι στο νεκροταφείο και λες ήμουνα και εγώ εκεί σε κηδείες. Έχει φτάσει ένα τέτοιο, έχουν φτάσει και όλες και ανεβάζουν στα social, να το πω έτσι λαϊκά, τα κηδιώσιμα. Δηλαδή σε κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο θα το ανεβάζατε? Όχι, γράφετε ένα, γράφετε ένα ωραίο έφυγες και τέτοιο. Αλλά αυτό το τελευταίο χρόνο, 1,5 χρόνο, γίνεται συνέχεια. Και το έχω πει, ο άλλος χτυπάει γυναίκα να την κλέψει και φωνάζει βοήθεια και ο άλλος πάει και τραβάει βίντεο να το έχει, να πάρει τα like. Τραβάει βίντεο γιατί να σώσει, να βοηθήσει. Ο άλλος τρακάρει ή τσακώνονται και αν δεν πάει τους χωρίζουν να τραβάνε βίντεο, όποιος άρχισε πιο πολύ λέει κοιτάξτε, είμαι ο Τσιτούρης και είμαι εδώ πέρα στο ξύλο που παίζει ο Θοδωρής με την ντουλάπα. Εκεί έχουμε φτάσει. Το έχετε κάψει. Το έχουμε κάψει όλοι γενικά. Μετά τον εγκλισμό, εγώ τα λέω. Αυτά είναι απαράδεκτα που γίνονται σε αυτή τη χώρα. Έχετε ξεφύγει. Μάλλον έχουμε ξεφύγει η κατάσταση γενικά. Εγώ δεν κάνω τέτοια. Ο άλλος λίγο να σε προσπεράσει, κάτι σου λέει ρε φίλε, και να μην σε δει και να προσέχει, και κατεβαίνει κάτω και πουλάει τσαμπουκά. Δεν βλέπει μέσα ότι έχει οικογένεια ο άλλος. Και αν κατέβει ο άλλος και είναι και πιο τρελός και του γυρίζει στα μάτια, θα σου πω εγώ που θα πας. Καταλαβαίνετε, ο εγκλισμός θα κάνει. Πάμε λίγο τραγουδάκι και να πάμε μετά σε ειδήσεις και επιστρέφουμε. Άντε, φύγαμε, Θοδωρή.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε ίσχυ βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως και τις 11 το βράδυ λόγω της εκδήλωσης υπό την ονομασία Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Η οδός Αθηνάς και οι παρακείμενοι οδικοί άξονες παραμένουν κλειστοί για τα οχήματα, επηρεάζοντας και τα δρομολόγια των λεωφορείων. Σε εξέλιξη βρίσκεται νέος κύκλος ερευνών για τα οικονομικά στοιχεία και το πελατολόγιο των δύο προφυλακισμένων γιατρών του Κολονακίου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, ενώπιον του ανακριτή καταθέτει αύριο αυτοαποκαλούμενος υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έχει παραλάβει και φωτογραφίες από τη μοιραία ιατρική πράξη. Έντονο προβληματισμό και σοβαρά ερωτήματα προκαλεί απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι δύο συλληφθέντες για το σχεδιαζόμενο συμβόλαιο θανάτου της τουρκικής μαφίας στη Θεσσαλονίκη. Παρότι πιάστηκαν επαυτοφόρο με πολεμικό τυφέκιο και με διόπτρα ακριβίας και υπό πολυβόλο ούζι που προορίζονταν για τους εκτελεστές, οι φερόμενοι ως μεταφορείς του βαρέως αυτού οπλισμού κυκλοφορούν πλέον ανενόχλητοι. Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών τελείται από τις 11 το πρωί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Τριήμερη διερευνητική αποστολή στην Ελλάδα ξεκινά αύριο Δευτέρα αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και τα μέτρα ασφαλείας μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Οι ευρωβουλευτές θα βρεθούν στη Λάρισα αλλά και την Αθήνα για επαφές με τον Σύλλογο Πληγέντων των Θυμάτων Τεμπών, την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και σιδηροδρομικούς φορείς, θέτοντας στο επίκεντρο τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και τους μηχανισμούς λογοδοσίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Η επιχείρηση διεξάγεται με τη βοήθεια drones, με ενισχυμένες περιπολίες και με στοχευμένους ελέγχους. Οι αρχές επικεντρώνονται στην εξάρθρωση συμμοριών που αρπάζουν βία αλυσίδες από πολίτες, αλλά και στη διάλυση σημείων διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμονα ένας 29χρονος, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας εις βάρος μιας 22χρονης στο σταθμό του ηλεκτρικού Άγιος Νικόλαος. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από το υλικό των καμερών ασφαλείας καθώς πλησίασε την κοπέλα στην αποβάθρα, αυτοικανοποιήθηκε επάνω της και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 14χρονος Σταυριλίθια, ο οποίος υπέστη ρήξη νευρού έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό από συμμαθητή του. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη και οδηγείται στη δικαιοσύνη έχοντας ομολογήσει την πράξη του, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη αρχικά και η μητέρα του. Νέες απειλητικές προειδοποιήσεις προς την Αθήνα απίθυνε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας πως εάν η Ελλάδα αναζητά περιπέτειες, η ισχύς της Άγκυρας είναι σε όλους γνωστή. Ο ίδιος επανέφερε τις αξιώσεις για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας παράλληλα πως υπάρχει ανοιχτός διάβλος και κοινή συνεννόηση με την σημερινή ελληνική κυβέρνηση. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε παράπηγμα στάβλου στον οικισμό Λιβύση στη Νέα Μάκρη και όχι στην περιοχή του Ζούμπερι όπως είχε αρχικά μεταδοθεί. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αποτρέποντας άμεσα την επέκταση της φωτιάς σε δασική έκταση. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε κρίσιμο πολιτικό τεστ για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, εξελίσσονται οι σημερινές τοπικές εκλογές στο Βερολίνο και το Μέκλεμβούργο, οι οποίες διεξάγονται υπό τη σκιά της ραγδαίας ανόδου του κόμματος AfD. Η λαϊκή δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής εντείνεται και το κόμμα του καγκελαρίου καταγράφει χαμηλά ποσοστά. Εσπευσμένος στο Λευκό Οίκο, επέστρεψε ο πρόεδρος Τραμπ διακόπτοντας την παραμονή του στην εξοχική προεδρική κατοικία στο Καμπ Ντέιβιντ μετά από νέα επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αφορμή στάθηκαν οι μαζικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς που εξαπέλυσαν οι αντάρτες των Χούθη της Ιεμένης εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Αράμκο κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση στις Ηνωμένες Πολιτείες για την τεχνητή νοημοσύνη, με τους ίδιους τους δημιουργούς της τεχνολογίας να προειδοποιούν για τον υψηλό κίνδυνο απώλειας του ανθρώπινου ελέγχου και ζητούν γι' αυτό την επιβράδυνση της κούρσας ανάπτυξης του AI. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά περίοδους θα είναι αυξημένες. Η μέγιστη τιμή θερμοκρασίας θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και τον Γιάννη Τσισούρη.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε. Εδώ πέρα ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων. Είπε για τους ευρωβουλευτές, αλλά πριν πάω εκεί στο θέμα, το άλλο που διάβασα εκεί σε αυτό το site, το voicenews.gr, είναι ενημερωμένο πολύ δυνατό, γιατί τα ψάχνω κιόλας. Ο Τούρκος, ρε παιδιά, ο υπουργός εξωτερικών, πώς το λένε, Χάκαν Φιντάν, έκανε δηλώσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και μίλησε για διάλογο, συνεννόησης και ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την ελληνική πλευρά. Ωραία, και εδώ για μένα, κύριε της κυβέρνησης, υπάρχει ένα απλό θεμητό ερώτημα σαν ραδιοφωνικός παραγωγός εδώ του Μάχη. Ρωτάω, όταν ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει δημοσίως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών και ότι δεν αναμένει μέσα εισαγωγικά εκπλήξεις, για να τα βάζω σωστά να τα λέω, όσο παραμένουν, λέει, οι σημερινές κυβερνήσεις, τι ακριβώς εννοεί? Αυτό θέλω να απαντήσει η κυβέρνηση σε μας, στον απλό κόσμο. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχει μυστική συμφωνία, έτσι. Δεν έχω κάποιο τέτοιο στοιχείο, ούτε διάβασα κάτι τέτοιο. Και δεν μπορώ να παρουσιάζω ως γεγονός, απλώς ρωτάω. Λέμε όμως, έτσι το λέω απλά, ρε παιδί μου, όταν στο τραπέζι βρίσκονται το Αιγαίο, η Ανατολική Μεσόγειος, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και η εθνική ασφάλεια της χώρας μας, δεν πρέπει ο ελληνικός λαός, δεν δικαιούται να γνωρίζει ποιο είναι το αντικείμενο του διαλόγου και ποια είναι τα όρια της ελληνικής πλευράς? Για μη, εντάξει, υπάρχει, γιατί ξέρεις, παρεξηγούνται όλα εδώ, όλοι περιμένουν το Μάχη, περιμένουν το Τζιτούρι που βρίζει και φωνάζει, λέει. Καλά, βρίζω, δεν βρίζω. Λοιπόν, απλώς σε ενοχλεί έτσι όπως μιλάω. Για αυτούς θεωρούνται οι πολιτικοί, ξέρουν να τα βρίζουμε πολιτικά και πώς. Λοιπόν, εννοείται ότι ο διάλογος, να ξέρετε, με τον Φιντάν, αυτό που είπε, είναι χρήσιμος. Όταν υπάρχει διαφάνεια και ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές, ναι. Γιατί, και εγώ τι λέω, όπως το λέει και η ελληνική λύση, η ειρήνη είναι ζητούμενο. Αλλά η ειρήνη, όχι η ειρήνη το όνομα, έτσι, γιατί είστε και γκάγκα. Λοιπόν, αλλά η ειρήνη δεν μπορεί να σημαίνει ασάφεια, έτσι δεν είναι? Και στα εθνικά θέματα η Ελλάδα χρειάζεται καθαρές κουβέντες. Ο ελληνικός λαός χρειάζεται καθαρές κουβέντες. Και όχι υπονοούμενα από την Άγκυρα και μετά σιωπή, όπως κάνει πάντα στην Αθήνα η κυβέρνηση εδώ. Εντάξει, απλώς τα λέω, επειδή το διάβαζα εδώ στο... Παιδιά, είναι πολύ ενημερωμένο αυτό το site. Και το Μακελιό, όλα. Εντάξει, τα λέει πιο ο Χίος εδώ, όταν αρχίζει ο Χίος. Και εγώ πήρα, μου δώσανε και δύο εκπομπές ενδιάμεσα και πάλι δεν τις προλαβαίνω. Τα λένε πρώτα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, έτσι λίγο να ξεφύγουμε. Η Βρετού ήταν, ναι, με Ελλάς. Τι είπε, στην Ελλάς δεν είναι, ναι. Αυτή η κυρία Βρετού, νομίζω βουλευτής, ήταν το Πάσο. Δεν θυμάμαι. Όλα δεν τα θυμάμαι. Μέσα εισαγωγικά λέει, μόνο η Ελλάς μπορεί να ανατρέψει, η Ελλάς ο Μπελάς, του Τζίφρα λέω, να ανατρέψει, λέει, τη σημερινή πραγματικότητα. Μάλιστα, μόνο η Ελλάς. Γιατί εμείς θυμόμασταν ότι όταν μιλάμε ανατροπές μέσα σε εισαγωγικά στην πολιτική και κοινωνική ζωή, καλό είναι να εξηγήσουμε ακριβώς τι εννοούμε. Ανατροπή προβλημάτων θέλουμε, όχι ανατροπή δημοκρατικής τάξης. Έλα τώρα, έλα, και είμαι πάντα σεμνός. ΣΥΡΙΖΑ από εκεί, γύρω Βασίλη, από ό,τι φαίνεται, πάει ολοταχώς. Τι είπε, οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Για το ΣΥΡΙΖΑ, ετοιμάζεται. ή έτοιμη είναι. Αλλά δεν παραδίδει τη βουλευτική έδρα, έτσι. Τώρα καταλάβατε, δηλαδή περίμενε μάλλον, τώρα το καταλάβατε κυρία Γεροβασίλη. Δηλαδή περίμενε ο ΣΥΡΙΖΑ τη Γεροβασίλη για να ανακαλύψει ότι υπάρχει εσωτερική κρίση. Στην Κουμουνδούρου. Παιδιά, όταν ένα σπίτι τρίζει από παντού, δεν φταίει αυτός που ανοίγει την πόρτα και το ακούει, εντάξει. Άιντε, έλα τώρα. Έχετε βγει όλοι. Άιντε, άντε, έλα, έλα, γιατί... Εντάξει, τα μου στέλνουν εδώ πέρα, λέει, παιδιά, είπαμε, δεν θέλω να λέω για το μαζό, τα είπαμε. Απλώς έχω πει στη Β' Πειραιά, το κόμμα Σαμαρά, όταν θα γίνει, θα γίνει, κατεβαίνουν όλοι οι εκλεκτοί, γιατί μία έδρα είναι, αν πάρει την έδρα, γιατί όλα παίζονται, αλλά συνήθως βγάζει την έδρα. Στην Α' Πειραιά είναι, άστο, πολεμάμε ονόματα που ακούω επειδή είμαι από εκεί, ραντεβούμε σε γιότ, σε σκάφη, 50 μέτρων. Λοιπόν, και άλλα πολλά. Τι, αρχίσανε ερωτήσεις, άνοιξαν και γραμμές, εγώ έχω πάρει χαμπάρι, δεν πειράζει, περιμένουνε. Λοιπόν, αύριο άκουσα και το δελτίο ειδήσεων εδώ του Μάχη, εξαίρετοι οι δημοσιογράφοι μας όλοι, έρχονται οι Ευρωπαίοι για να κάνουν, λέει, αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια, παιδιά. Να κοιτάξουν το ελληνικό σιδηρόδρομο από άκρη σε άκρη. Λάρισα, Helling Train, Σιδηροδρομικό Κέντρο, Αχαρνών, Υπουργείο, ΡΑΣ, τα Συνδικάτα και ο ΔΑΣΑΜ. Δηλαδή, ολόκληρη η αλυσίδα αυτή πρέπει να την έλεξω. Το ερώτημα είναι απλό. Τι θα βρούνε, ρε παιδιά. Ρωτάω, τι θα βρουν. Γιατί όταν χρειάζεται η ευρωπαϊκή ακτινογραφία, μέσα εισαγωγικά το λέω, για να εντοπίσουν, μάλλον για να εντοπιστούν οι παθογένειες ενός ελληνικού δικτύου, τότε κάτι έχει πάει πολύ στραβά. Και το έχουμε δει. Δεν προδικάζουμε ποιος ευθύνεται, δεν το λέω έτσι. Αυτό είναι η δουλειά των αρμόδιων αρχών και της δικαιοσύνης πια. Αλλά ο Έλληνας πολίτης δικαιούται απαντήσεις και δεν έχει πάρει ποτέ. Και δικαιούται έναν σιδηρόδρομο όπου η ασφάλεια δεν θα είναι υπόσχεση μετά από κάθε τραγωδία, αλλά αυτονόητη προϋπόθεση πριν από κάθε δρομολόγιο. Τώρα ήρθε η ώρα των απαντήσεων και οι απαντήσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Εντάξει. Εδώ βλέπετε, διάβασα πριν βγούμε στον αέρα, στον ηλεκτρικό μέσα, 20χρονος, με μια κοπέλα που πήγε την πιάση και παρενοχλούσε, έγινε χαμός. Μήπως πρέπει ο ηλεκτρικός σταθμός, τα τρένα που καθημερινά μπαίνει κόσμος, στιβάζονται και φοβούνται οι γυναίκες, μήπως πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση, κάποτε υπήρχε αστυνόμευση στον ηλεκτρικό. Να υπάρχει security σε κάθε τρένο να μπαίνει μέσα, ναι. Αφού δίνετε χρήματα από εδώ και από εκεί στις ανεξάρτητες αρχές, βάλτε τουλάχιστον μια ασφάλεια, τόσα λεφτά βγάζετε. Να υπάρχει ασφάλεια, να νιώθει ασφαλής ο επιβάτης. Είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, και ειδικά γυναίκα και παιδί. Γιατί δεν το κάνετε, μόνο στην είσοδο του, που όταν μπούμε μέσα στο τρένο να μετακινούνται 2-3 securitάδες, για να μην μπούμε αστυνομία. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μας παίρνει, δεν σας αρέσει. Τι λες ρε τσιτούρι τώρα. Βλακίες μας λες, δεν λέω βλακίες. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Αλλά όταν δεν υπάρχει κυβέρνηση, μην παίρνετε, ρε παιδιά, πολλά. Έτσι, αυτά τα λίγα, ναι. Τι είναι, τηλέφωνα. Κόκκινα ανάβουν εδώ. Από τι είναι. Πάρτι έχουμε πάλι. Καλησπέρα, πάμε να βγάλουμε καμία γραμμή, γιατί θα μας κυνηγάνε εδώ πέρα. Γεια σου, Κατερίνα.
1: Χαίρετε κύριε Τσιτουρή, συγχαρητήρια για το σταθμό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Από πού μας παίρνετε?
1: Θα μιλήσω γενικά.
0: Από πού παίρνετε?
1: Από τα Βρυλίσια.
0: Α, Βρυλίσια.
1: Πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο, σας ακούω τακτικά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Συγχαρητήρια στο σταθμό σας και σε όλους εσάς που ξυπνάτε τον κινησμένο λαό.
0: Ξυπνάει όμως, ξυπνάει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Αφήστε με να σας μιλήσω, αφήστε με. μην και τα ξεχάσω. Μόνο κινητοποίηση και ενδιαφέρον σε υπερβολικό βαθμό με τη σύμπραξη των ανοήτων αριστερών της ΦΑΚΙΣ για τα Τέμπη 4 χρόνια τώρα, για το ΦΥΣΑ, για το Μαζονάκι, για τη Γρίβα, για τις καθημερινές γυναικοκτονίες που προς αποβλάκωση του λαού τις δείχνουν σε όλα τα καθεστοκάναλα. Για λόγους και μόνο τηλεθέασης. Ήρωες όλοι. Και τελειώνοντας, ποιος θα τολμήσει από το καθεστώς να καθαρίσει αυτό το νεκροταφείο, το κακόγουστο που έστησαν τα σόου τους με τα αρκουδάκια και τα ονόματα και τις ζαρντινιέρες των 57 θυμάτων. Και επειδή οι ακροατές σας είναι ενημερωμένοι και διαβασμένοι, το, να διαβάσουν το άρθρο 35 του Ρίγα από τα δίκαια του ανθρώπου. Για την πατρίδα, κύριε Τιτουρή, δεν ενδιαφέρεται κανείς από όλους αυτούς το μέσο μαζικής ενημέρωσης.
0: Κανένας.
1: Και κάτι άλλο, όσο για τον εχθρό που συνεχώς απειλεί τις κότες, ο Λεωνίδας είπε μολόν λαβέ και ο γέρος του Μοριά φωτιά και τσεκούρισης προσκυνημένους. Όσο αμήνονται οι κότες, τόσο πιο πολλές απειλές θα δεχόμαστε από τον εχθρό. Σε ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια σε όλους.
0: Ευχαριστώ, κυρία Κατερίνα. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Γεια σου, κύριε Χρήστο.
2: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά, εδώ την παλεύουμε.
2: Ναι, πείτε μου. Αγόρι μου λίγο. Θα πω μια κουβέντα. Θα μαθαίνεις να το πιάσεις, πιάσ' το καλά, είσαι πανέξυπνος. Δεν έχω ακούσει μια φορά στο σταθμό σας να πείτε μια μέρα καμιά κακιά κουβέντα για τον Καρατσαβέρι. Αυτός ο άνθρωπος βρίζει τον αρχηγό μας συνέχεια. Εσύ...
0: Τα έχω χώσει, τα έχω χώσει, μην το λες. Τα έχω χώσει.
2: Δεν θέλω ακούσει.
0: Τα έχω χώσει. Εγώ και με έχουν βρίσει και δεν με νοιάζει κιόλας. Για όλους τα χώρα.
2: Να δεις κάτι. Αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος βρίζει συνέχεια και λέει ο Μητσοτάκης, ο Καράτα, ο Βελόπουλος που είναι έτσι, που είναι γιουβέτσι.
0: Ναι,
2: και ένα άλλο πράγμα θα σου πω.
0: Ναι.
2: Αυτή του κυρίου που βγαίνει το απόγευμα του Θερέτη.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι άνθρωπος του Βελόπουλου. Το έχω πει και το φωνάζω. Μιλέ συνέχεια για τον Κασιδιάρη. Του δίνει πόντους.
0: Ναι.
2: Με
0: ναι, καταλαβαίνω.
2: Συγγνώμη,
0: σας ακούνε κύριε Χρήστο τώρα, ακούνε. Πάντα μας ακούνε.
2: Καταλαβες. Ναι, εγώ πάντα. Δεν μπορώ να τον πιάσω το Θερέτη, Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Αν έπιανα τον έπιανα. Ας τον Κασιδιάρη, μην ασχολείσαι, ρε. Του δίνεις αξία. Με καταλαβαίνεις, αγόρι μου.
0: Ναι, συμφωνώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χρήστο μου. Καλημέρα σας. Καλησπέρα. Ναι.
3: Έλα.
0: Όνομα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Από Φραγκφούρτη.
0: Έλα, Μιχάλη.
3: Μιχάλη.
0: Έλα, Μιχάλη μου.
3: Τι γίνεται, καλά?
0: Καλά.
3: Πάντως προχθές την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία με έπιασες κατευθείαν
0: ναι.
3: Με τον Ανεστίδη.
0: Ναι, ναι. Αφού ξέρεις. Αλλά τώρα τι γίνεται, ότι βάζω την Πέμπτη, μου κόψανε την εκπομπή, δεν την ανεβάσανε, λέει, για πνευματικά δικαιώματα. Είχα φτιάξει του,
3: καλά,
0: του Τζίφρα. Του Τζίφρα είχα φτιάξει και του Μητσοτάκη και του Άδωνη και επειδή βάζω ότι φτιάχνω τις ατάκες μου, μου το κόψαν όλα. Όλη την εκπομπή.
3: Εγώ επειδή εδώ πέρα έχω και φίλους που παρακολουθάμε και όλοι μου λένε όταν θα παίρνεις τηλέφωνο και μιλάς κάτω με τους ανθρώπους, θα τζινείς την καλημέρα μας από εδώ. Από
0: σε όλους, καλημέρα. Σας αγαπάμε, να ξέρετε.
3: Και εμείς, αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Πες μου,
3: ότι αν δεν φύγει αυτή η διαφθαρμένη κυβέρνηση δεν γίνεται τίποτα. Είναι δυνατόν, κύριε Γιάννη, τώρα να είσαι αρχηγός κράτους και να πας να πάρεις εντολές, διαταγές από τη Φούρσελα Φοντελάιν?
0: Τι περιμένεις?
3: Μα είναι. Γιατί αυτό που είπε ο Βελόπουλος τότε, στο είπε και το ξαναείπε.
0: Ναι.
3: 15% ο φόρος, τέρμα.
0: Ναι,
3: και αυτό
0: ναι,
3: που είπε η κυρία Δέσποινα το πρωί με τα ταξί. Η γυναίκα έχει πολύ δίκιο. Ο άνθρωπος αυτός δεν θέλει να αγαπάει το λαό. Δεν αγαπάει τη χώρα. Αυτός κάνει business. Κάνει business.
0: Όλη παρέα.
3: Και με τα σπίτια και με το ένα και με το άλλο. Δεν μπορούν τώρα 1300 τόσα διαμερίσματα να τάχνε αυτοί. Πού είναι το υποφενέσκες? Αυτοί κλέβουνε. Ο Μητσοτάκης είναι μισίτς με το στουρλάρα.
0: Κάνουν business.
3: Και κάτι άλλο
0: θα
3: με επιτρέψει να σου πω, γιατί το μίλησε και χτες. Είδα τον Τασούλα με μια μαγούρα. Αυτό με πόνεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
3: Μέσα σε τέτοια περιβάλλον. Και μετά τα μου έψιλον δείχναν το Μητσοτάκη με τη Μαρέβα στα μπάνια, μετά στα κεντράκια, στα
0: μπάνια. Άμα βλέπεις ένα πρωθυπουργό τώρα και πρόεδρο και πάνε σε κηδείες και γελάνε, τι περιμένεις?
3: Εγώ όμως θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
3: Ρε παλιά αθειόφοβοι, mm-hmm. τα παιδιά της πυροσβεστικής αστυνομίας σβήνανε φωτιές.
0: Ακριβώς.
3: Οι θηλωτές όλοι. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν μάνα, δεν έχουν πατέρα. Δεν είχαν αξία αυτά τα παιδιά. Τα λέω να τα ακούνε και γονείς των παιδιών, δεν έχω πρόβλημα. Να τους πάνε τρία μικρά βανάκια με κρύο νερό να πούν ότι η πολιτεία μας σκέφτηκε τίποτα. Για τις φωτιές, κύριε Γιάννη μου, είναι ήρωες και πέρας που πήγαν να ζητήσουν δικαιώματα, να πάρουν ένα μισθό το μήνα να ζήσουν, και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν παιδιά, οικογένεια, για τις φωτιές ήταν ήρωες, και όταν πήγανε στο Υπουργείο γίγκανε εχθροί και βάλανε θαμάτο χρυσοκοίδες αυτό να τις πετάνε δακρυογόνα και τα που, τι το κάνετε ρε, σε ποια ρε, ευρωπαϊκή χώρα πολιτισμένη σαν την Ελλάδα βάζετε δύο σώματα πυροσβέστες και αστυνομικούς να χτυπιώνει που φοράνε βρε το ίδιο εθνόσημο. Ίδιο εθνόσημο. Δεν τρέπονται λίγο. Αλλά ποιος θα αναλαμβάνει ευθύνη? Ο Φλωρίδης που γυρνάει από εδώ και από εκεί στα αυτά, διορισμένος από το Μητσοτάκη και μας είπε και όλα όσοι μιλάνε για μπάζουμε είναι για τα μπάζα.
0: Είδαμε
3: και το είπε και καθαρά.
0: Για τα μπάζα
3: καθαρά.
0: Φαίνεται.
3: Εγώ λέει ήρθα στη Νέα Δημοκρατία να υποστηρίξω Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Και περιμένει ο κόσμος με τις 57 ψυχές να βρούνε δίκιο και δικαιοσύνη. Δεν τρεπόμαστε λίγο? Ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει, το λέω, και να τον καταψηφίσει και να φύγει και από τη χώρα. Και μια τελευταία ερώτηση.
0: Ναι.
3: Μήπως έχετε υπόψη σας ή μπορείτε να βρείτε καμιά πληροφορία εάν θα στηθούν κάποιοι στο εξωτερικό?
0: Αυτό και νομίζω το κοιτάει η ελληνική λύση. Δεν έχω ρωτήσει, δεν το έχω ψάξει. Θα το δω όμως για την Τρίτη ή Τρίτη-Πέμπτη στην εκπομπή το απόγευμα που έχω 6 με 8. Μπορεί να ξέρω κιόλας και θα πω.
3: Όχι, ξέρετε γιατί.
0: Θα ρωτήσω τον κύριο Χασάπη, θα ρωτήσω Μιχάλη μου τον Χασάπη, τον πολιτικό αναλυτή που είναι κάθε Τετάρτη που κάνουμε τηλεοπτική.
3: Ναι, όχι, ξέρετε γιατί. Γιατί προχτές την Πέμπτη βράδυ που ήταν στο ανατρεπτικό, είχαν έναν καλεσμένο εκεί πέρα που έλεγε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ, η κυρά μου, είμαστε αγράμματοι.
0: Ναι.
3: Εγώ σου το λέω ειλικρινά, θέλω να ψηφίσω το Βελόπουλο.
0: Ναι.
3: Αλλά με επιστολική ψήφο, πού θα βάζεις τον κόπο, πού θα πάει αυτός ο ψήφος?
0: Ναι, άμα είναι ηλεκτρονικά, ναι, πάει εκεί που πρέπει.
3: Αυτό τα ξέρετε τώρα.
0: Έτσι,
3: ναι, λαμόγια, ναι. Για μου, λαμόγια, αυτή έχει μοιράσει όλο το χρήμα. Από τον ΟΠΕΠ και ΠΕΠ, από τον φόρο, όλα, όλα. Αυτή είναι τώρα που τάζει και θα δώσει 300 και 400 αυτά ο Τασούλας. Θα δώσουμε λεφτά του δημόσιου υπαλλήλου. Μα αυτή είναι η ακριβάλλη φόρο και στα κορδόνια που φοράμε στα παπούτσα.
0: Έτσι. Ευχαριστώ κύριε Μιχάλη, να πάω και στην επόμενη
3: γραμμή. Να καλά,
0: ευχαριστώ.
3: Την καλημέρα,
0: καλημέρα και καλή εβδομάδα να
3: έχει. Ό,τι νέα έχετε για τις εκλογές θέλω να το μάθουμε.
0: Έγινε, θα το πω, θα τα βγάλουμε. Θα
3: καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα. Έλα, Στέφανε, καλά, εδώ πέρα. Αλέξανδρος.
4: Ναι, ναι.
0: Έλα, Αλέξανδρε, δεν σε ακούμε εδώ καλά.
4: Ναι, ναι, τώρα με ακούς νομίζω. Ήθελα να πω ότι με τον κύριο που ήξερε για αυτοάμυνες και αυτά, καλά τα είπε.
0: Ναι.
4: Ότι πρέπει να γίνονται και μαθήματα, υπάρχουν και όπλα τα οποία τα ξέρουν οι παλιοί.
0: Ναι.
4: Να πηγαίνονται και μαθήματα και στα όπλα. Φαίνομαι, δεν είμαι πολεμοχαρής, αλλά άμα έχεις αυτούς απέναντι.
0: Κανένας δεν είναι πολεμοχαρής, δεν είναι κανένας πολεμοχαρής.
4: Ναι, ναι. Αλλά πρέπει να μάθουμε να αφήσουμε την καφετέρια, το σκουλαρί και το τατουάζ και να πάμε και μια μέρα σε αστυνομικά τμήματα και να μάθουμε μια λύση και αρμολόγηση οπλισμού. Δεν είναι κακό.
0: Έτσι,
4: είναι κακό.
0: Όχι.
4: Μπράβο. Λοιπόν,
0: και είναι και δωρεάν, είναι και δωρεάν όλα αυτά.
4: Ναι, ναι, να κάνουν, να βάλουμε τις μουσαμάδες κάτω και
0: πάντως,
4: να.
0: Πάντως, να ξέρεις ότι είχε αρχίσει ενδιαφέρον και μέσα από την εκπομπή, γιατί το είπα και στον κύριο Νάσο, ότι
4: ναι.
0: Από τότε που είπε απαγορεύεται το σπρέι πιπεριού και είπε το ΙΛΑΚ, επιτρέπεται. Πολλές γυναίκες, το λέω σίγουρα, πήρανε μικρό ΛΑΚ. Μικρή
4: καλά κάνανε.
0: Φοβούνται πια. Εδώ φοβούνται οι άντρες, δεν φοβούνται οι γυναίκες.
4: Για ακούστε με λίγο. Υπάρχουν όπως το Ισραήλ. Να πηγαίνουν μια φορά το μήνα να μου κάνουν ένα μάθημα, λύση, οτιδήποτε στα όπλα και γιατί δηλαδή. Περιμένουμε αυτή τη μαύρη την πατρίδα μόνο να μας στρέφει και να μας κανακεύει και όταν δούμε τα σκούρα να πάρουμε δρόμο να φύγουμε. Όχι, είσαι ο νόσος άριστος να μείνεστε περιπάτης. Έτσι εγώ νομίζω. Ξέρω εγώ τι να σου κοινάξει απέναντι τον Τουρκαλά και να σου λέει καθίστε φρόνημα Έλληνες.
0: Ναι,
4: το ανέχεσαι αυτό, το ανέχεσαι. Εγώ σαν Έλληνα δεν τα ανέχομαι.
0: Εννοείται, ούτε εγώ δεν τα ανέχομαι αυτό.
4: Αλλά και θέλω και τους πολιτικούς, τα παιδιά τους να στείλουν για μάθημα. Όχι όταν γίνει κανένα μπαμ να πάρουν τα αεροπλάνα και να φύγουν και να μείνουμε μόνοι μας εδώ.
0: Αυτό θα έχουν. Την ώρα που θα γίνει αυτό, αυτοί θα έχουν φύγει ήδη μία μέρα,
4: ήδη,
0: δύο μέρες.
4: Ναι, έχουν κανονίσει, ναι, κατάλαβα. Ναι. Και το Χαντάν Βιντάν και τα όπλα που πιάσανε η αστυνομία, δύο Τούρκους αφήσαν ελεύθερους. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
4: Όσο για το συγχωρημένο το Μαζονάκη, εντάξει, μία πολύ ασχολούμαστε, ο άνθρωπος συγχωρέθηκε, ναι, η δικαιοσύνη θα βρει το δρόμο όσο μπορεί, τι να πω άλλο.
0: Έτσι ακριβώς. Έγινε, κύριε Αλέξανδρο.
4: Έγινε, ευχαριστώ πάρα
0: εγώ
4: πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ που με τιμάτε όλοι σας. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς.
5: Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, Μαρία μου.
5: Θέλω να συγχαρώ, η εκπομπή σου είναι πολύ αποκαλυπτική. Όπως πάντα, mm-hmm. και να συγχαρώ και τον υπεύθυνο του ήχου για τις υπέροχες μουσικές που μας βάζει.
0: Ο Θοδωρής, ο Μπαρμπαρής μας. Ο Μπαρμπαρής.
5: Πολλά συγχαρητήρια, λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε, Μαρία μου.
5: Νομίζω έθεσες ένα ερώτημα, αλλά σχεδόν δεν έχει απαντηθεί από κανέναν.
0: Ναι, γιατί...
5: Ναι.
0: Ναι, πες μου.
5: Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω όσο μπορώ πιο περιεκτικά στο ερώτημα αυτό. Mm-hmm. Καταρχάς, όσοι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε κάποια εξώδιο ακολουθία, το νόημα είναι να ακούσουν τα συνταρακτικά λόγια που έχουν τα αναγνώσματα της κηδείας, γιατί είναι πραγματικά συνταρακτικά, και εγώ τα εμβάθυνα πιο πολύ στις κηδείες των γονέων μου. Λοιπόν, αφενός να τα ακούσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε την επίγεια ζωή μας και να προσευχηθούμε για την ψυχή του εκλειπώντος. Ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
5: Δεν είναι ο ιερός ναός ή το κημητήριο, δεν είναι νυχτερινά κέντρα.
0: Ακριβώς.
5: Δεν παρουσιάστηκε μόνο τώρα αυτό το φαινόμενο και σε άλλους καλλιτέχνες έχει γίνει, όχι σε αυτή την έκταση.
0: Ναι, τώρα ίσως. Μαρία μου τα βγάζουν στα social και πάνε, ναι, πάνω από το... Δηλαδή, παιδεία δεν υπάρχει πια. Αυτό δεν καταλάβω.
5: Αυτό θέλω να πω, ότι έχει εκπέσει πολιτισμικά, ναι, και πνευματικά.
0: Ναι, εντάξει, όλα τα έχουμε ισοπεδώσει πια, ρε παιδάκι μου. Όλα τα ισοπεδώσαμε.
5: Όλα τα ισοπεδώσαμε. Οι άνθρωποι που αγαπούν πραγματικά έναν άνθρωπο που έχει φύγει προσεύχονται γι' αυτόν.
0: Σωστά.
5: Και δεν πάνε να τραγουδάνε. Όσο κι αν ήταν λαοφιλής, τα τραγούδια και οι χοροί έχουν άλλους χώρους να γίνονται.
0: Ακριβώς.
5: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
5: Και αυτό θέλω να πω. Βέβαια, ναι, η παράδοση αυτή, το να αποχαιρετούν τους και κοιμημένους με μουσικές και τα λοιπά, υπήρχε στην
0: από
5: αρχαία
0: παλιά,
5: Ελλάδα.
0: Ναι,
5: ναι, υπήρχε, υπήρχε.
0: Όχι υπάρχει... αυτό το πανηγύρι όμως. Αυτό που γίνεται,
5: ναι,
0: το πανηγύρι.
5: Υπάρχει και ακόμα και σε κάποιες περιοχές της χώρας μας.
0: Ναι.
5: Χριστιανικά όμως δεν είναι αποδεκτό.
0: Σωστά.
5: Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ, και δίνω
0: Μαρία,
5: και τροφή
0: μου
5: για σκέψη.
0: Ευχαριστώ, Μαρία μου. Καλή εβδομάδα.
5: Συγχαρητήρια και καλή εβδομάδα και πάλι.
0: Με υγεία, για, με υγεία.
5: Για, για, για.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
6: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς. Ποιος? Ποια κυρία?
6: Η Εύα είμαι και περιμένω μια ώρα και εσύ και χαιρετά στο σπασίκλα και εδώ σε περιμένει ολόκληρο χαρέμι να σ' ακούσει. Μην γελάς καθόλου.
0: Τι να κάνω, εσύ.
6: Τι κάνεις, Γιάννη μου?
0: Καλά,
6: με
0: εδώ.
6: Έχουν πάει, λυσάξανε.
0: Τι θέλουνε τα κορίτσια εκεί, τι θέλουνε?
6: Να ακούσουνε τη φωνή σου, έλα. Ναι,
0: με ακούνε μόνο στο ράδιο.
6: Με έχουνε βάλει γραμματέα.
0: Α, έτσι πάει, ε.
6: Έτσι, ναι.
0: Παιδί μου, ντρέπονται να μιλάνε.
6: Να βγούνε.
0: Ναι, να βγουν να μιλήσουνε.
6: Όχι, δεν ντρέπονται, απλά εμένα βάζουνε.
0: Δεν πειράζει, πιο μικρή.
6: Ναι. Δεν μου λέτε, Γιαννάκο.
0: Πες μου, Μαρία.
6: Κάτι ήθελα να μας πεις τώρα, δεν είναι όμως ώρα.
0: Πες μου, να το πω άλλη
6: μέρα. Η εκπομπή για τα κουνούπια προχτές.
0: Ναι.
6: Είναι κάτι σοβαρό?
0: Όχι, απλώς παίρνουμε, λέει, τα μέτρα πρόληψης που είπε η κυρία Αθανασίου, η γιατρός και βουλευτής.
6: Ναι.
0: Δηλαδή, τα αντικουπινικά, αυτά που βάζουμε τα σπρέι μόνο, και να προσέχουμε να μην ποτίζουμε στους κήπους και κάνει να λιμιάζει το νερό.
6: Α.
0: Εντάξει, αυτό μέχρι, λέει, μέσα εκεί, αρχές Οκτωβρίου.
6: Μέχρι, ναι, το 35 είπανε.
0: Όχι, μέχρι τώρα, 10 Οκτωβρίου, μετά το χειμώνα φεύγουν αυτά πάλι. Μετά το καλοκαίρι.
6: Το καλοκαίρι. Του χρόνου.
0: Ναι, το καλοκαίρι. Όταν έχει πολύ ζέστη, μαζεύονται. Είναι, μπορεί να, δηλαδή, να έχει καθαρό το σπίτι στην αυλή σου και να είναι απ' έξω από τον υπόνομο. Γι' αυτό είπαμε. Γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει ένα ψεκασμό. Να είχαν κάνει ένα ψεκασμό.
6: Τίποτα δεν έχουν κάνει. Μα δουλεύουν.
0: Αλλά θέλει, λέει, προσοχή λίγο στου μεγάλου, στι ευάλωτε ομάδε. Θέλει πολύ προσοχή.
6: Καλά, εγώ είμαι μικρή ακόμα. Εντάξει.
0: Εντάξει,
6: αλλά να σου πω κάτι. Μόλι φύγει ο Γρουσούδη, θα φύγουν και αυτά, να είσαι σίγουρο.
0: Λε να τα πάρει μαζί του.
6: Μακάρι. Καλά. Γιάννη μου, χάρηκα.
0: Και εγώ, Εύα μου, φιλιά σε όλες εκεί πέρα.
6: Πολλά χαιρετίσματα από τις κοπελιές μου εδώ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που με ακούτε. Καλή δύναμη και καλή εβδομάδα. Πάμε. Έλα, Ευαγγελία μου. Έλα, Ευαγγελία. Σ' ακούω, έλα, μ' ακούς. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ξέρεις, ο Σεφερλής. Πες μου, Ευαγγελία μου.
7: Λοιπόν, συγχαρητήρια και μπράβο σου που έφερες έναν άνθρωπο να μιλήσει για την πολιτική άμυνα. Γιατί ο κόσμος ζει σε βαθύ σκοτάδι. Έχουμε τόσα εκατομμύρια Πακιστανών. Ξέρουνε για ποιο λόγο ήρθανε. Λοιπόν, αυτά που είπε είναι σωστότατα ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν ξεκινάς να πας πουθενά. Τόσα εκατομμύρια αυτοκίνητα, μένεις μέσα στο σπίτι σου. Έχεις τις προμήθειές σου έστω για 3 μέρες, για 5 μέρες που λέει ο λόγος. Μέχρι να αναλάβουν δράση οι υπηρεσίες, ο στρατός, το ένα το άλλο, η αστυνομία κτλ. Πολύ σωστά πράγματα και σωτήρια. Ας τα βάλουμε λίγο πιο σοβαρά μέσα στο μυαλό μας.
0: Αυτό φωνάζω. Κάθε φορά το ό,τι χρειάζομαι τον παίρνω τηλέφωνο αμέσως, ευχάριστος να απαντήσει σε όλα τα πάντα όλα. Και λέω, το σωματείο αυτό μου λέει Γιάννη δωρεάν, ότι μπορούν να έχουν πάει γυναίκες, τους δείχνουν. Λέει, θέλει να, απλώς λέει, όταν δεν το αναδεικνύει τα μέσα, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Και εδώ και 1,5 μήνα, 2 περίπου μήνες που έχει ξεκινήσει αυτό, οπότε θέλω να το ρωτήσω. Δηλαδή, μου κάνετε ένα ερώτημα εσείς, Γιάννη, για ρωτά αυτό. Θα το μαζέψω 2-3 ερωτήματα, 5 λεπτά να βγει να μας τα πει. Και έχουν αρχίσει και ευαισθητοποιούνται, μου το είπε.
7: Αγαπητέ Γιάννη, έχουν γνώση οι φύλακες.
0: Έτσι ακριβώς, Ευαγγελία.
7: Υπάρχουν οι κακοπροαίρετοι για το έθνος μας, υπάρχουν και οι φύλακες όμως. Λοιπόν, πού θα ξεκινήσει να πάει εκεί στο hot spot που είναι στην εθνική οδό, θα μπλοκαριστούν, πόσα θύματα θα υπάρξουν. Έτσι. Γιατί την έχουν έτοιμη την εξέγερση με το που θα κάνει ντου η Τουρκία, η πέμπτη φάλακα που μίλησε και ο καλεσμένος σου.
0: Ναι, ακριβώς.
7: Ας μην πανικοβαλόμαστε, απλά να προετοιμαζόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ναι, λέει τώρα πριν πάμε στην επόμενη γραμμούλα, εδώ διαβάζω στο την Voice News, βουλιαγμένη νεκρός 82χρονος, 76χρονος λέει τον έδιρε μέχρι θανάτου για μια ξαπλώστρα. Ακούτε, σε λίγο θα έχουμε νέα. Βουλιαγμένη λέει, στη Βουλιαγμένη, νεκρός 82χρονος, ο 76χρονος τον έδιρε μέχρι θανάτου για μια ξαπλώστρα. Παιδιά, ο εγκλισμός, μετά τον εγκλισμό όλα αυτά. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
8: Σας παίρνω πρώτη φορά.
0: Το όνομά σας.
8: Ουρανία.
0: Ουρανία μου. Πού παίρνεις.
8: Από Βίδωνα.
0: Να είσαι καλά.
8: Καλημέρα. Δεν έχω ξαναπάρει. Συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Είστε οι καλύτεροι. Ευτυχώς που μας δίνετε το βήμα να μπορούμε να μιλήσουμε, να πούμε και εμείς την άποψή μας, γιατί μας θέλεις και μας αφορά όλους.
0: Ακριβώς, έτσι.
8: Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί στη Βουλή δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκλογές. Διότι είναι τόσα χρόνια, φύγες ή έλασή, τα ίδια πράγματα, βγαίνουν στην Αθαλήνη και μετά ξαναέρχονται.
0: Παίρνουν και τα παιδιά τους μετά.
8: Ναι.
0: 140 λοιπόν, είναι αυτοί που είναι εδώ και 50 χρόνια εκεί μέσα.
8: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να γίνει μια τεράστια σκούπα, να μπει τεράστια σκούπα,
0: ακριβώς,
8: να βιάσει η Βουλή, να κάνουμε και απολίμανση για τα μικρόβια που μας έχουν ρίξει.
0: Σωστά, ακριβώς.
8: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ότι δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκλογές. Και ένα άλλο που έχω σκεφτεί, ότι επειδή ξέρω ότι γίνονται νοφίες,
0: ναι,
8: το ξέρω πολύ καλά. Να πούμε στον κύριο Βελόπουλο και αν ακούει, τον λατρεύω.
0: Πάντα μας ακούει.
8: Είναι απίθανος. Μην το βάλει κάτω. Είμαστε μαζί του. Θα τον στηρίξουμε κι εμείς. Λοιπόν, επειδή γίνονται νοθείες, να κάνει το εξής. Να πει στη Βουλή ότι επειδή υπάρχουν οι νοθείες με κάθε τρόπο που ξέρουν
0: αυτοί.
8: Το έχει
0: πει, τον έχω ακούσει, το έχει πει μέσα ανοιχτά.
8: Ότι να κάνουμε μία έρευνα μετά τις εκλογές, ποιος βγαίνει Και αυτά που λένε οι δημοσιοποιήσεις είναι μούφα. Απλά για να ξέρουν οι Έλληνες ότι θα ξαναβγούν αυτοί, να τους στηρίξουν και αυτοί. Ναι, λοιπόν, υπνείστε Έλληνες, ακριβώς. Είναι η πατρίδα μας, δεν αγαπάτε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τους συνανθρώπους σας. Κοιτάξτε τουλάχιστον το συμφέρον της πατρίδας σας και τα παιδιά
0: ακριβώς,
8: σας.
0: Ακριβώς.
8: Και εκεί θα βγει πανψηφί, το πιστεύω αυτό που λέω, mm-hmm. ότι θα βγει πρώτος.
0: Μα γι' αυτό λέω, αν πάμε να ψηφίσουμε όλοι και έπεφτε ένα πρόστιμο 200 ευρώ, όποιος δεν ψηφίσει θα πληρώνει 200 ευρώ και ψηφίσουν οι πάντες, να ξέρεις ούτε 15% δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Τίποτα, καθόλου. Αυτά που λένε είναι ψέματα στις δημοσκοπήσεις.
0: Έχει ξυπνήσει η ουρανία μου, ξυπνάει ο κόσμος. Ναι. Πιστεύω ότι ξυπνάει, δεν μας κοροϊδεύει.
8: Να βγούμε όλες τις πλατείες, εάν γίνουν πάλι νοθείες, να βγει όλος ο ελληνικός λαός και να πούνε τι ψηφίσανε. Και εκεί θα φανεί η νοθεία τους.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ, ουρανία μου, που πήρες. Καλή εβδομάδα και ευχαριστώ που μας δίνετε και δύναμη. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σου, Σπύρο.
9: Καλησπέρα, κύριε
0: Σπύρο. Χαμήλωσε λίγο ράδιο, Σπύρο μου, δεν ακούγεσαι.
9: Ναι, μισό λεπτό το χαμηλώσω.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
9: Έλα, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω, πες μου.
9: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει καταστρατηγηθεί το ελληνικό σύνταγμα.
0: Ναι.
9: Έτσι. Mm-hmm. Αυτό το έχουν παραδεχθεί πολλοί.
0: Ναι.
9: Έχουν βγει τώρα 140 σαλταδόροι και περνάνε ό,τι νόμο και ό,τι νομοσχέδιο θέλουν. Ναι. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ποια δημοκρατία μας επαγγέλλονται τη στιγμή όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό το χώρο τον ελληνικό.
0: Ακριβώς.
9: Αυτή τη στιγμή κάνουμε αγώνα μήπως μπορέσει και ξεκουπιστεί αυτό το καθεστώς που έχει επάνω στην Ελλάδα τοποθετηθεί με αποτέλεσμα να ο ανθεληνισμός να πάει μέχρι τέλος. Σε λίγο δεν θα υπάρχει Έλληνας.
0: Ακριβώς.
9: Δηλαδή έχουν φτάσει σε σημείο να εξαθλιώσουν το ελληνικό στοιχείο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά δεν θα προλάβουν και δεν θα τους περάσει.
9: Δεν θα προλάβουν. Ο αγώνας μας αυτή τη στιγμή ας ξυπνήσουμε, ας αφυπνιστούμε. Είμαι μεγάλος άνθρωπος, είμαι 76 χρονών. Έχω δουλέψει σκληρά στη ζωή μου. Δυστυχώς έχουν φτάσει οι κύριοι και έχουν μπει μέσα στα σπίτια μας και στις τσέπες μας και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι.
9: Ο κύριος Τουρνάρας, αυτό μιλάμε, μην τον χαρακτηρίσω, ο οποίος πέρασε σε όλα τα φαν στα ελληνικά δάνεια της πρώτης κατοικίας μαζί με τον κύριο Τσίπρα και τώρα μου ζητάει ο κύριος Τσίπρας να επανεκλεγεί ένας άνθρωπος που πρόδωσε τα πάντα. Πρόδωσε Μακεδονία, πρόδωσε να με το ναι με το όχι τα έπανε όπως ήθελε και αυτή τη στιγμή ανακάλυψε την Ιθάκη αυτός ο κύριος.
0: Ναι, ναι. Θα πάει να ανακαλύψει και την άκουσε λίγο.
9: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κάνουμε αγώνα για τον κύριο Βελόπουλο, αν και σε διαβεβαιώ παντού προσπαθούν, τι να κάνει ο Βελόπουλος, δεν μπορεί, άλλη θες πουλάει ο Βελόπουλος, πρόσεξε με.
0: Ναι, να, δουλειά να κάνει, δουλειά, δεν κλέβει, δεν κλέβει.
9: Ακριβώς, να υποβαθμίσουν έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει σταράτα και καθαρά, ελληνικά.
0: Έτσι ακριβώς.
9: Με τους μαφιόζους που έχουμε μπλέξει.
0: Έγινε, Σπύρο μου, ευχαριστώ για να βγάλω και τις τελευταίες τρεις γραμμούλες.
9: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Καλή εβδομάδα.
9: Για τον αγώνα, όλο το team εκεί του Μάχη FM, να είσαστε καλά οι κερί και την αδιαγωνία.
0: Σπύρο μου, αισθανόμαστε έτσι. Εγώ ειδικά προσωπικά, επειδή εδώ και μήνες τώρα έχω πει με αυτά που παρακολουθώ, λέω ναι, γουστάρω, πάω το Βελόπουλο, έχουν αρχίσει τσιτούρι και δεν με ενδιαφέρει
9: σε
0: πια.
9: Σε παρακολουθώ, είσαι αγωνιστής, όπως είναι και ο Σερέτης, όπως είναι και ο Χίου, όπως είναι όλοι.
0: Έτσι έχω μάθει να μιλάω απλά λαϊκά, έτσι μεγαλώνω.
9: Να
0: είσαι
9: καλά. Κοίταξε,
0: και ο πιανού αρέσω.
9: Όταν μιλάς με τη, γλώσσα της αλήθειας, ο κόσμος αγκαλιάζει. Να είσαι σίγουρο.
0: Κάποιος ενοχλεί βέβαια, δεν πειράζει.
9: Τους ενοχλεί αυτό το κατεστημένο μια ζωή.
0: Σιδάκι.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο και αγώνας.
0: Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
10: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Ποια κυρία?
10: Ευαγγελία από το Πολύγωνο.
0: Έλα, Ευαγγελία μου, από το Πολύγωνο.
10: Θέλω να σας πω, έχω πελπιστεί.
0: Γιατί?
10: Αυτοί δεν πρόκειται να φύγουν και με μπεμπελίνο.
0: Ναι.
10: Θα πηγαίνουν στη Βολή, δεν αφήνουν τη μάσα. Έπαιρνα 720 και με κατέβασαν ο Κατρούγκαλο στο 380. Πεινάω και λέει ότι θα τον καταργήσω, θα τον καταργήσω. Δεν είπε τίποτα. Ο αφιλότιμος που να μη σώσει.
0: Παρέα είναι όλοι αυτοί.
10: Να μην τα χαρεί.
0: Παρέα είναι, Ευαγγελία μου.
10: Μιλάω,
0: δεν πειράζει, Ευαγγελία μου, παρέα είναι όλοι αυτοί.
10: Έχω απελπιστεί.
0: όλος ο κόσμος.
10: Νόμιζα ότι θα φύγωνε, δεν φεύγωνε αυτοί, κύριε.
0: Θα φύγουν, μην αγχώνεσαι, Ευαγγελία. Θα έρθουν καλές μέρες και για τους Έλληνες και για τους συνταξιούχους, για εσάς και για εμάς τους εργαζόμενους που παίρναμε ένα καλό μισθό και πήγαμε πάλι στα...
10: ευρώ και αν τα δώσει και αυτά και
0: μετά ποια θα δώσει δολογεί, αυτά που μας έχει φάει
10: να έρχεται μέρα να μην έχω να πάρω και ψωμί.
0: Τι να πω, υπομονή.
10: Ο άλλος είναι πρόεδρος και μπορεί το πάμπερς να πάει στη Βουλή. Ναι. Στα κομμάτια συγγνώμη που μιλάω έτσι με απελπισμένη με σηκώσει.
0: Όλος ο κόσμος είναι έτσι.
10: Πολύ,
0: να είσαι καλά, Ευαγγελία μου, καλή δύναμη. Να έχεις υγεία, υγεία, πάντα υγεία.
10: Για τον νόμο.
0: Θα τα φτιάξω, θα μιλήσουμε. Συνέχεια τα λέμε. Τι βλέπετε, ακούτε που έχει φτάσει τον κόσμο. Αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι με τον νόμο Κατρούγκαλο. Εκεί έχουμε καταντήσει. Αλλά που γελάτε. Αφού τα πάτε σε κηδείες, γελάτε. Τι να σας νοιάξει για μας. Πάμε στις άλλες δύο τελευταίες γραμμούλες. Καλησπέρα σας.
11: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Νάση.
11: Πριν από εσάς μας κάνανε κάλεσμα για την επόμενη Κυριακή. Για να δούμε, θα κατέβουμε.
0: Ναι.
11: Και πρέπει να ακούγεται συνεχώς αυτό, γιατί εντάξει, έχουμε και ένα Αλτσχάιμερ και έχει μόνο. Πρέπει να δώσουμε ένα παρόν, δεν ξέρω. Το τελευταίο παρόν που έγινε με τα παιδιά για τη...
0: Τι κάλεσμα,
11: γιατί για αυτά που μας ετοιμάζουν με ταυτότητες και όχι μόνο.
0: Ναι, δεν το έχω ακούω. Τώρα από σένα το ακούω, δεν έχω δει κάτι εγώ.
11: Ο προηγούμενος, ο Πάτερ το είπε.
0: Ο Πάτερ, ναι.
11: Θα μπορεί να εξηγήσει καλύτερα.
0: Ναι.
11: Γιατί θέλω από ό,τι κατάλαβα να γίνει αυτό που έγινε στην Κίνα επί κορονοϊού.
0: Ναι.
11: Να ξέρουν τα πάντα τα παιδιά.
0: Ναι,
11: που πήγες, έχεις ζάχαρο, πήρες γλυκό. Ναι. Στον κορυδαλό.
0: Ακριβώς. Τι να πούμε, παιδί μου.
11: Και μετά ένα άλλο που ακούστηκε στη... Δεν μου κάθεται με την Παπανδρέου ότι βοήθησε για τις εκτρώσεις ενώ ήταν πολύτεκνη.
0: Ναι.
11: Αντικρούει η όλη κατάσταση. Εκείνο που ξέρω σίγουρα είναι ότι σίγουρα από τότε ξεκίνησε αυτή η κατάσταση με τις μπούλες αυτές να έρχονται και να πρέπει να φύγουν για το τίποτα.
0: Θα το δω, δεν ξέρω και δεν μπορώ να πω κάτι εκεί σε αυτό. Αλλά νομίζω έφυγε τώρα. Σήμερα είναι η κηδεία της, νομίζω 103 ετών πέθανε.
11: 103. Όχι, σκέφτομαι αυτή την ευχή που λέει μην πει στον άλλον 100 να τα κατοστήσει, πρέπει να του πει να 150 αρίσει.
0: Να τα χιλιάσει, να τα χιλιάσει αν από εδώ και πέρα. Έγινε, θα με ευχαριστώ, πάω και τελευταία.
11: Δυνάμεις να έχουμε, γιατί πρέπει να έχουμε δυνάμεις.
0: Έτσι, κρατάμε τις δυνάμεις. Ευχαριστώ, Θανάση. Καλημέρα.
11: Επίσης
0: με υγεία. Πάμε στην τελευταία γραμμούλα. Γεια σου, κύριε Γιώργο.
12: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
12: Εγώ είμαι ο Γιώργος, παίρνω από επαρχία.
0: Ποιο μέρος? Και
12: παίρνω πρώτη φορά στην εκπομπή σας, συγχαρητήρια κιόλας.
0: Ποιο μέρος στην επαρχία, που αγαπάω την επαρχία?
12: Πελοπόννησο.
0: Κάπου κάτω από εμάς είσαι, δικός μας.
12: Από πού είστε εσείς?
0: Εγώ είμαι Μάνι. Η Πειραιώτης είμαι, η μάνα μου είναι από τη Μάνι μέσα.
12: Μάνι, εγώ σας βλέπω από απέναντι, εμείς είμαστε από την άλλη μεριά, από το άλλο φορές, από τη Λακωνία.
0: Α, ωραία. Πες μου, κύριε Γιώργο, πες μου.
12: Τυχαία από την πρώτη στιγμή που βγήκε αυτό το ράδιο,
0: ναι.
12: Εγώ το άκουσα έτσι από την πρώτη μέρα και μ' άρεσε. Και μπράβο σας που μέχρι τώρα βλέπω, δηλαδή έχει την άνοδο αυτή.
0: Μας πολεμάνε όμως, να ξέρεις, συνέχεια.
12: Η ίδια ζωή είναι ένας πόλεμος.
0: Ναι, τους χαλάσαμε τη συνταγή τώρα εκεί πέρα και σου λέει τώρα τι κάνει, μας ξέφυγε ένα ραδιόφωνο.
12: Πάντα κάποιος ξεφεύγει σε κάτι, ποτέ δεν γίνεται το τέλειο έγκλημα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
12: Συμφωνείτε?
0: Συμφωνώ. Έτσι.
12: Ήθελα να πω ότι όσοι, δηλαδή να προχωρήσω για την επόμενη μέρα, εγώ είμαι αισιόδοξος. Και θα πούμε όχι για αυτά που περνάμε τώρα, θα πούμε για την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
12: Η επόμενη μέρα λοιπόν θα είναι δύσκολη, όπως λέει και ο κύριος Πρόεδρος. Πώς μπορεί να γίνει, θέλω να μάθετε. Γενικά δηλαδή, δεν ξέρω, προβληματίζομαι, ας πούμε. Πώς να πάρεις από τους 102.000 πίσω τους Πακιστανούς την Ιθαγένεια.
0: Κάτι θα έχει βρει ο Βελόπουλος, κάτι βρίσκει. Έχει εξαίρετους βουλευτές και οικονομολόγους και σε όλα πάνω σε αυτά το ψάχνουν, δεν το αφήνουν να πέσει κάτω.
12: Αυτό θέλω να ξέρω. Ένας, μα το λέει και ο ίδιος, ας πούμε, εντάξει, ένας νόμος λέει καταργείται από άλλο νόμο.
0: Αφού Γιώργο μου βλέπεις τους τα λέει μέσα στην Βουλή, τους λέει παιδιά η πρόληψη πάντα, τους το λέει, κάνουν αντιγραφή γιατί κάνουν λάθος την αντιγραφή. Τους αντιγράφουν λάθος την ελληνική λύση. Εγώ αυτό, γι' αυτό γελάω πια και λέω μπράβο Βελόπουλε.
12: Μα δεν έχω ακούσει κανένα άλλο να πει αυτό ότι θα αλλάξει ο νόμος.
0: Ναι.
12: Δεν το έχει πει κανένας, μόνο αυτό το έχει πει.
0: Ακριβώς. Α, τα βρούμε. Πιστεύω βρίσκει. Έγινε και μου. Εντάξει.
12: Ωραία. Αυτό να δούμε πώς θα γίνει.
0: Θα βρούμε. Ό,τι μάθουμε θα τα λέω εγώ εδώ πέρα.
12: Πώς πάντα θα τα καταφέρει. Μα κάνε το μάθουμε πιο πρώτη.
0: Ναι, για να τα ξυπνήσουνε μόλις. Αυτά τα είναι πρόβατα εκεί μέσα. Άσε με. 135 βουλευτές είναι μια αιωνόβη εκεί μέσα. Αυτό που είπε και η κυρία πριν, να πάνε να φύγουν, να πάνε σπίτια τους. Τι εννοείται, να φύγουν. Μία-δύο τετραετίες, άντε άλλοι, επειδή μπορεί να γίνει δύο χρόνια και τέσσερα, κάτσε μέχρι. Άντε, οχτώ χρόνια, πολύ σου λέω. Εννιά χρόνια και μετά σπίτι σου, ρε. Τι δεν μου προσφέρεις κάτι άλλο. Πήγαινε σπίτι σου πια. Άντε, κάθομαι, σε πληρώνω και μου λες δουλεύεις. Τι δουλεύεις ηλεκτρονικά, δουλεύετε όλοι. 365 μέρες το χρόνο κάνουν διακοπές αυτοί εκεί μέσα. Και το καλοκαίρι πάνε και για διακοπές. Άσε με. Ναι, νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν. Εγώ, αν δεν πάω στη δουλειά μου, θα πληρωθώ κιόλας.
12: Κάθε χρόνο έτσι. Η αλλαγή. Όπως στην Ελβετία, κάθε χρόνο είχε δίκιο και αποτίστηκε.
0: Έτσι ακριβώς. Έγινε, Γιώργο μου, για να πάω και στην τελευταία γραμμούλα. Θέλω.
12: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Να πάμε και την τελευταία γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
13: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κυρία Ιωάννα.
13: Εγώ ήθελα να πω.
0: Πείτε μου.
13: Κοιμόμαστε. Σαν τα ζώα, να ξεσηκωθούμε, να τσακιστούμε από τις καρέκλες και να βγούμε έξω. Ένας Αλβανός και μία Καραστιανού μάζεψαν τον κόσμο όλων στο Σύνταγμα και εμείς κοιμάμαστε στον ύπνο το δικαίω.
0: Ναι.
13: Τι πράγματα είναι αυτά, 100 χρόνια μας κυβερνάνε αυτή η δεξιά.
0: Ναι.
13: 100 χρόνια μας. Είμαι 80 χρονών, κοιτάω μία γιαγιά κάθε Πέμπτη.
0: Ναι.
13: Και καθαρίζω και μία σκάλα γιατί δεν βγαίνω, πληρώνω ενίκιο, είμαι μόνιμο με έμφραγμα οξύ, έμφραγμα του μυκαρδίου. Και όμως δουλεύω, τι να κάνω. Το ένα το παιδάκι μου βρίσκεται στην Αυστραλία.
0: Ναι.
13: Δεν τα βλέπω ούτε τον εγγονό μου, ούτε την ύφη μου, ούτε το παιδάκι μου. Έτσι με το σύστημα, όταν έρχεται ο άλλος μου γιος εδώ που είναι και μου βάζει και τους βλέπω.
0: Κατάλαβα. Που έπρεπε αυτό. Να είσαι άνετη, όλος ο κόσμος, όλοι οι συνταξιούχοι να έχουν πληρώσει αυτά τα λεφτά,
13: ναι.
0: Και να περνάς ζωή και να ευχαριστεί και έχουμε καταντήσει να λέμε.
13: Και ένα άλλο, Γιάννη, έφυγα το 24,
0: ναι.
13: Μου κάναν τα παιδιά τα ειστήρια και πήγα στην Αυστραλία.
0: Ναι.
13: Γύρισα το 25 και εγώ σε αυτόν τον σταθμό έπιανα δημοτικά. Από τότε δεν άλλαξε η δηλώνα.
0: Ναι.
13: Πηγαίνω, το έχω στην κουζίνα το ροδιάκι, το μεσημέρι μόλις πάω στο κρυβατάκι μου, το παίρνω και αυτό κοντά. Είστε όλοι άξιοι.
0: Ευχαριστούμε. Εσείς μας δίνετε δύναμη, Ιωάννα μου, εσείς μας δίνετε, ο κόσμος μας δίνει.
13: Και
0: δύναμη.
13: Το Βελόπουλο θα τον ψηφίσω με δύο χέρια. Ας είμαι μακριά. Θα πάω στο χωριό μου και θα ψηφίσω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Να είστε καλά.
0: Όμορφη μέρα και καλή εβδομάδα με υγεία να έχεις. Φιλιά πολλά. Ακούσατε. Πάμε ένα τραγουδάκι και μετά πάμε σε. Όχι αποφώνηση, έχουμε να πούμε δύο. Βάλε γρήγορο τραγουδάκι. Μου βάλεις κανένα τεταρτό. Πάμε, Θοδωρή.

πάρτε ένα τηλέφωνο. Και παιδιά, ενημέρωσε παιδιά, δεν ακούγεστε έτσι, χάνετε. Εντάξει, φτιάχνουν εδώ οι τεχνικοί, κάθε φορά φτιάχνουν συνέχεια. Λοιπόν, πριν βγουν οι γραμμές, είπαμε νεκρός 82χρονος, 76χρονος, τον έδινε μέχρι θανάτου. Ακούστε τώρα, επειδή ήρθε από το voicenews.gr, μπείτε να διαβάσετε. Μια ασήμαντη διαφωνία για μια ξαπλώστρα κατέληξε σε τραγωδία το πρωί της Κυριακής στην πλάση της Βουλιαγμένης, όπου ένας 82χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό. Ένας 76χρονος και μια 21χρονών που το συνόδευε συνελήφθησαν και κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα με δικογραφία να σχηματίζει για ανθρωποκτονία. Από τον Καβογά για μια ξαπλώστρα, ρε παιδιά. Αντάλλαξαν, λέει, βαριές κουβέντες και η ηλεκτρική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα σε σωματική βία με τους δύο άντρες να πιαστούν τα χέρια. Στον ξυλοδαρμό φαίνεται να συμμετείχε μια 21χρονη, η οποία συνόδευε το 70, ο οποίος προκύπτει από μαρτυρίες πολύ σοβαρά χτυπήματα στον ηλικιωμένο. Η επέβαση της αστυνομίας και η συλλήψη. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10 το πρωί. Οι άνδρες της Ελλάς έσπευσαν αμέσως στην πλάση και συνέλαβαν τον 76χρονο και την 21χρονη. Και εδώ, λέει, ο 82χρονος διακομίστηκε άμεσα στο Ασκληπιό Βούλας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάσχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες γύρω στους 11 το πρωί, ο ηλικιωμένος κατέληξε. Για μένα δεν υπάρχει ηλικιωμένη. Όταν βγαίνει στα 70 σύνταξη και σου λέει ο Μητσοτάκης δούλεψα, μα θέλεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, τους έχετε πάρει και τα σόβρακα, δεν ζούνε πια. Αλλά αυτό είναι κάτι άσχετο με αυτό που λέω. Παιδιά, έλεος, για μία ξαπλώστρα, για ένα πάρκινγκ. Μεγάλοι άνθρωποι και τα μικρά τα παιδιά. Όπως είδα ένα ηχητικό, ένα βιντεάκι με τα παιδιά που έγινε στην παραλιακή, ανέβασα στο TikTok ένα παλικάρι μία μουσική, δεν το ανέβασα για να τριχιάζω και είπε ωραία για ένα ρημάδι γκάζι, για μία φώτο και τέτοια. Και τρελάθηκα. Μπράβο, ότι υπάρχουν και τέτοια οι νέοι άνθρωποι. Λοιπόν, το άλλο, για να αλλάξω. Από την πολιτική, να ξέρετε, στη δημοπρασία, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης πάει στο Κάσο Τρας. Όπως λέει και ο ίδιος σε ένα τρέιλερ που είδα, θα κάνει, λέει, τους αγοραστές να βάλουν το χέρι στην τσέπη, μέσα εισαγωγικά. Για ένα εξαιρετικό σκοπό. Δικαίωμά του εννοείται. Άλλωστε η τηλεόραση είναι η επιλογή του καθενός. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Όταν δεν έχεις πια, για μένα, πολιτικό βήμα, ψάχνεις τηλεοπτικό πλατό, να ξέρεις, κύριε Κασελάκη. Και όταν δεν έχεις πολιτικό πρόγραμμα να παρουσιάσεις, παρουσιάζεις αντικείμενο για εκτίμηση. Όπου ο αρχηγός κόσματος σε τηλεοπτικό παίκτη, να το πω, δημοπρασίας. Και τελικά το ερώτημα δεν είναι μόνο το, με συγχωρεί, το Castle Trust, γιατί μου αρέσει και εμένα. Είναι πόσο κοστίζει η πολιτική εικόνα όταν η πολιτική συζήτηση αντικαταστείται από την τηλεοπτική προβολή. Τέλος πάντων, παιδιά, έχουμε 6 λεπτά ακόμα, έχουμε 6 λεπτάκια. Λοιπόν, εγώ 5 λεπτά. Λοιπόν, ακούσατε σήμερα το απόγευμα και τιμή ωραία μου κάνανε και ευχαριστώ. Θα είμαι 7 η ώρα, 6.30, 7 κάτι, είναι η ναυμαχία της Σαλαμίνας, αυτό δεν το έχουμε πει. 2.500 χρόνια. Έτσι, τότε που ο Πέρσης Ξέρξης, ο βασιλιάς, που μπήκε στα στενά προς τη Σαλαμίνα και απέναντι ήταν στην Αττική, λέει, Σαλαμίνα με το κερατσίνι πέραμα, το όρος εκεί το στενό, με το στόλο του που ήταν τεράστιο και δεν μπορούσαν να ελιχθούν, και πήγε μετά ο Θεμιστοκλής ο στρατηγός με τις τρίρες που ήταν και γρήγορος και τους διαλύσαν όλους, να το πω πιο λαϊκά. Και επειδή θα υπάρχει αναπαράσταση, η ναυμαχία της Σαλαμίνας, και είμαι καλεσμένος και θα βρίσκομαι, θα γίνει ωραία, λέει, αναπαράσταση με πόσα ντρόνς και πολλά άλλα πράγματα, και θα πάω να δω γιατί είμαι από την περιοχή και ευχαριστώ. Θα τα πούμε και τα μεθαύριο. Μπορεί να έχουμε και κάνα βιντεάκι να το ανεβάσουμε. Λοιπόν, και εδώ φίλοι μου ακροατές και φίλες μου, και αυτή την εβδομάδα κλείνουμε. Άλλη μια εβδομάδα μάλλον. Μια εβδομάδα που μας θύμισε για άλλη μια φορά πώς πίσω από τους αριθμούς. Για να δω κάτι μήνυμα. Ναι. Για την αύξηση ταξί, ναι, μου έστειλε ο Βασίλης ο Λιερός. Θα τον έβγαλω την Τρίτη το απόγευμα για την αύξηση του ταξί. Ναι, αύξηση, αλλά θα τα πούμε. Θα τα πούμε, Βασίλη, είμαι στον αέρα. Την Τρίτη που θα σας βγάλω, θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, μια εβδομάδα που μας θύμισε για άλλη μια φορά πίσω από τους αριθμούς και τις ανακοινώσεις.

0: Υπάρχουν ανθρώποι το οποίο δεν το έχουν καταλάβει. Έτσι. Ο ταξιτζής που γράφει χιλιόμετρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο εργαζόμενος που μετράει τις μέρες μέχρι το μισθό του και δεν τον φτάνετε για 10 μέρες. Ο εργάτης γυρίζει σπίτι κουρασμένος. Νοσηλευτής που δίνει μάχη μέσα στα νοσοκομεία. Ένας νοσηλευτής με 2 για 50 άτομα. Έτσι. Ο σεκιουριτάς που δουλεύει νύχτες για να. Μην νομίζετε, είναι κομμάτι ψωμί δουλεύουν. Ο βενζινοπόλης που του βλέπει να χτυπάει η ακρίβεια και το είπαμε την πόρτα του και βλέπει σιγά σιγά να κλείνει και το πρατήριό του. Ο συνταξιούχος, ακούσατε εδώ σήμερα, την κυρία Ιωάννα, 80 χρονών ρε, και φυλάει λέει μια γυναίκα και έναν κύριο. Και όλοι οι άλλοι. Τι να ζήσει. Η κυρία Ευαγγελία, έκλαιγε γυναίκα. Λοιπόν, ο συνταξιούχος που έκανε μια ζωή υπομονή αυτό που φωνάζω και σήμερα μετράει ακόμα και το τελευταίο ευρώ. Γιατί δεν ξέρει να ζήσει τις υπόλοιπες μέρες. Με 350 και 400 και μας λέει θα πάρετε αυτή την αύξηση. Αυτή είσαστε ρε ίσα κυβέρνηση. Και απέναντι σε όλους αυτούς ακούμε ξανά μια για παροχές, μέτρα και ανάσες. Ψέματα λέτε. Ψέματα λέτε. Θα δώσετε ανάσα. Ψεύτες είσαστε. Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης. Είδαμε τα 7 χρόνια γιατί δεν δώσατε στον κόσμο. Στην κυβέρνηση. Στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μιλάω τώρα. Ή στη διακυβέρνηση του Τσίπρα. Με το ΣΥΡΙΖΑ που μου βγήκε να μου το παίξει τώρα, ελάς είναι ο διαφορετικός. Εσύ ο ίδιος ήσουνα. Τι άλλαξες. Άλλαξες πρόσωπο. Άιντε ρε από εδώ. Άιντε ρε από εδώ. Πια. Και απέναντι σε όλους αυτούς ακούμε ξανά, όπως σας είπα, για μέτρα, για ανάσες. Έτσι. Ο κόσμος δεν ζητάει ψίχουλα. Ζητάει αξιοπρέπεια ρε πια. Ζητάει να μπορεί να ζήσει από τη δουλειά του, να μεγαλώνει τα παιδιά και να γεννάει χωρίς φόβο. Και ο συνταξιούχος να, όλα αυτά τα χρόνια που έχει προσφέρει, να πάρει και να χαλαρώσει τα τελευταία του χρόνια, έτσι όπως το λέμε κάποτε τα λέγαμε. Χρόνια που απομένουν για τη ζωή μας, αλλά 100 μπάσου απομείνουν. Ωραία, δεν τα έχει δουλέψει, δεν πρέπει να το πληρώσει, είναι μεγάλε. Το όριο ηλικίας γι' αυτό το μεγαλώνεται. Γιατί σου λέει, μην προλάβει να πάρει σύνταξη. Εγώ ένα πράγμα θέλω να σας πω. Μην αφήσετε κανένα να σας πείσει ότι πρέπει να συμβιβαστείτε με τα λίγα. Θα είσαστε πρόβατα, κορόιδα. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο να έχουμε αριθμούς, κύριε Μητσοτάκη, των Υπουργείων. Είναι εσείς, είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν όλοι κάθε μέρα. Αγωνίζονται και κρατούν τη χώρα όρθια και ψηλά. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και μην χάνουμε την ελπίδα μας, να έχουμε την υγεία μας. Πιστεύω θα αλλάξει αυτή η χώρα. Να δώσουμε δύναμη σε ένα κόμμα. Το έχετε πει μόνοι σας, σήμερα δεν θα το πω. Τη στήριξη που δίνουμε. Λοιπόν, ραντεβού 6 με 8 την Τρίτη, εδώ μάχη. Και Τετάρτη 9 με 10 στο Alert TV, κοινωνία Alert. Καλό μεσημέρι. Φιλιά από τον Τζιτούρη, τον Γιάννη και τον Θοδωρή, τον Μπαρμπαρή στον ήχο. Τα λέμε. Φιλιά πολλά.
1: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοκ προκάλεσε ο θανάσιμος ξυλοδαρμός ενός 82χρονου στη πλάση της Βουλιαγμένης, ο οποίος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του έπειτα από άγριο καυγά για μία ξαπλώστρα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 76χρονος και μία 21χρονη. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ στο αστυνομικό τμήμα προσήχθηκε ο υπεύθυνος του Beach Bar του σημείου. Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως και τις 11 το βράδυ λόγω της εκδήλωσης Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Η οδός Αθηνάς και οι παρακείμενοι Audi και Action δηλαδή θα παραμείνουν κλειστοί για τα οχήματα, επηρεάζοντας και τα δρομολόγια των λεωφορείων. Σε εξέλιξη βρίσκεται νέος κύκλος ερευνών για τα οικονομικά στοιχεία και το πελατολόγιο των δύο προφυλακισμένων γιατρών του Κολονακίου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, ενώπιον του ανακριτή καταθέτει αύριο ο αυτοαποκαλούμενος υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να είχε παραλάβει φωτογραφίες από τη μοιραία ιατρική πράξη. Έντονο προβληματισμό και σοβαρά ερωτήματα προκαλεί απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες για το σχεδιαζόμενο συμβόλαιο θανάτου της τουρκικής μαφίας στην Θεσσαλονίκη, παρότι πιάθηκαν επαυτοφόρο με πολεμικό τυφέκιο, με διόπτρα ακριβίας και υποπολιβόλου ούζι που προορίζονται για τους εκτελεστές. Οι φερόμενοι ως μεταφορείς του βαρέως οπλισμού κυκλοφορούν πλέον ανενόχλητοι. Το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών τελείται από τις 11 το πρωί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Τριήμερη διερευνητική αποστολή στην Ελλάδα θα ξεκινήσει από αύριο Δευτέρα η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και τα μέτρα ασφαλείας μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Οι ευρωβουλευτές που θα έρθουν θα βρεθούν στη Λάρισα και την Αθήνα για επαφές με τον Σύλλογο Πληγέντων των Θυμάτων των Τεμπών, την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και σιδηροδρομικούς φορείς, θέτοντας στο επίκεντρο τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και τους μηχανισμούς λογοδοσίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Η επιχείρηση διεξάγεται με τη βοήθεια των drones, με ενισχυμένες περιπολίες και με στοχευμένους ελέγχους. Οι αρχές επικεντρώνονται στην εξάρθρωση των συμμοριών που αρπάζουν δύο αλυσίδες λαιμού από πολίτες, αλλά και στη διάλυση σημείων διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμον ένας 21χρονος, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 22χρονης στον σταθμό του ηλεκτρικού Άγιος Νικόλαος. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από το υλικό των καμερών ασφαλείας, καθώς πλησίασε την κοπέλα στην αποβάθρα, αυτοικανοποιήθηκε επάνω της και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Νέες απειλητικές προειδοποιήσεις προς την Αθήνα απευθύνει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας πως αν η Ελλάδα αναζητά περιπέτειες, η ισχύ της Άγκυρας είναι σε όλους γνωστή. Ο ίδιος επανέφερε τις αξιώσεις για την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας παράλληλα πως υπάρχει ανοιχτός διάβλος και κοινή συνεννόηση με τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κρίσιμο πολιτικό τεστ για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, εξελίσσονται οι σημερινές τοπικές εκλογές στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο, οι οποίες διεξάγονται υπό τη σκιά της ραγδαίας ανόδου του κόμματος ΑΕΒΔ. Η λαϊκή δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής εντείνεται και το κόμμα του καγκελαρίου καταγράφει χαμηλά ποσοστά. Το αποτέλεσμα της κάλπης αναμένεται να εντείνει την πολιτική αμφισβήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησής του. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα είναι αυξημένες. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φτάσει έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε. Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
6: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σαν είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
5: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
7: Κι αν έχετε ζήσει.
5: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καλαφέρο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
8: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Αρβανίτη.
1: Καλησπέρα από Κομωτινή, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Τι κάνετε κύριε Αρβανίτη, πώς είστε?
1: Από το καλό στο καλύτερο.
0: Κύριε Αρβανίτη, η πρώτη είδηση είναι το ότι ο Τζαβέντα Σλάμ, ο πρόεδρος της Πακιστανικής κοινότητας, θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ.
1: Με την προϋπόθεση ότι θα έχει πάρει, θα έχει αποκτήσει δικαίωμα ψήφου.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Δεν εκλέγεται δικαίωμα αυτό, τι θα γίνει, κτλ. Γιατί ξέρω ότι μέχρι τώρα ήταν υποκαθεστώς διεθνούς προστασίας, ασύλου κτλ. Ποιος του έδωσε την δυνατότητα να είναι υποψήφιος?
0: Δεν γνωρίζω, και εμένα σας λέω μου το είπανε ότι θα είναι υποψήφιος και περιμένω να δω την ανακοίνωση.
1: Αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με ποιο θα κατέβει, το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει. Μάλιστα. Αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα πρέπει να ξέρουμε αν έχει αποκτήσει ηλική υπηκότητα, δικαίωμα εκλέγεστε, πότε έγινε Έλληνας πολίτης. Πώς είναι δυνατόν να γίνεις Έλληνας πολίτης όταν συνδέεσαι με ισλαμιστικές φράξεις και φιλοτουρκικές και όχι μόνο δομές, δεν ξέρω. Πάντως είναι πολύ αγαπητός και στην Θράκη, στην μερίδα των προξενικών εδώ, φιλοπροξενικών στοιχείων. Είναι αγαπητός ο κύριος.
0: Περίεργα πράγματα, περίεργα.
1: Μάλιστα την παρακολουθούν την υπόθεσή του πάρα πολύ και βλέπω ότι τον υπερασπίζονται κάθε φορά που η δικαιοσύνη ή τα όργανα της τάξης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση της απελασίας του ή της τιμωρίας του κτλ. Να δούμε αυτό.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω και άλλη μια ερώτηση, γιατί βλέπω ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα που κάθε φορά που συζητάμε για τη Θράκη, τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα, με όλο αυτό που γίνεται πρώτα απ' όλα με τους μουφτίδες. Τι γίνεται, έχουν αντικαταστήσει τους δικαστές της περιοχής?
1: Ο μουφτής, οι νόμιμοι μουφτίδες, βάσει της δίκης της Λοζάνης, έχουν και το δικαίωμα της ιεροδικίας, ιεροπραξίας, από όσο ξέρω. Έχουν και δικαστικές αρμοδιότητες. Βέβαια, η τοπική κοινωνία εξυγχρονίζεται και όλο και περισσότερο προσφεύγουν στο ελληνικό σύστημα δικαιοσύνης, στους και στους δικηγόρους, δικαστές τα λοιπά. Δηλαδή, σε πολύ ακραίες περιπτώσεις, σε κάποιες περιοχές όπου ο πολιτισμός ο νομικός είναι άγνωστος και υπάρχει κυρίως κοινοτική οργάνωση, εκεί είπε ο μουφτής, καταφεύγουν στο μουφτή για διαζύγιο ή για επίλυση διαφορών κτλ. Βεβαίως οι παράνομοι μουφτίδες και το σύστημα του προξενείου επιδιώκει την κυδαιμονία του τρόπου ζωής των φιλήσικων μουσουλμάνων από το φιλοπροξενικό σύστημα, και αυτή είναι η είδηση τώρα που θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα για το Focus, ότι έχουν εμφανίσει τα σημάδια τους, έχουμε σημάδια κάποιων ταρικάτ, κάποιων ισλαμικών ταγμάτων, όπως είναι Μεζίλης, Μαλάικα, που Σουλεμαϊτζή, που ελέγχει, μάλιστα το ταρικάτ, το θρησκευτικό τάγμα Μεζίλη, ελέγχεται και ελέγχει και την οικογένεια Σαδίκ, και κατ' επέκταση το κόμμα Ντεπ Κίεφ και κατ' επέκταση κομμάτι του προξενείου. Οπότε, ξέρετε, η Μεζίλ, αυτή η κοινότητα Μεζίλ, είναι στην ουσία μια μικρή ισλαμική πόλη κράτος. Οπότε εκεί έχουν αυτοί όλα, έχουν μια αυτονομία και αυτυπαρξία. Κάτι τέτοια φαντασιώνονται ότι μπορούν να κάνουν και στη Θράκη. Αυτά που λέμε τώρα είναι άγνωστα για το ευρύ κοινό και πω και άγνωστα και σε πολλούς θεσμικούς, αλλά επειδή εμείς τα λέμε όλα εδώ, τα επισημαίνω κι εγώ.
0: Βέβαια. Βλέπω ότι το προξενείο της περιοχής λειτουργεί σαν τοπική διοίκηση, δηλαδή έχει χαθεί κάθε μπάλα.
1: Το προξενείο, το προξενείο και ο πρόξενος, τα λοιπά, στη ουσία θέλει τι κάνουν. Θέλουν να μετατρέψουν τη Θράκη σε μια επαρχία, σε μια παροικία με πρωτεύουσα την Αδριανούπολη. και προσπαθούν να καλλιεργήσουν εκεί που τους παίρνει, σε τμήματα του πληθυσμού, την αίσθηση ότι εδώ συνδικούν. Από εκεί και πέρα, θεσμικά έγινε ένα βήμα από το κράτος πέρυσι με την αναγνώριση των αλεβιτών πεκτασίδων πάνω στον ορεινό, στα πομακοχώρια του Εύρου, και μετά η εκλογή του νόμιμου μουφτή του Εμίς Σερίφ στο Δημότυχο, όπου εκεί πάει να σπάσει αυτή την αντίληψη. Βέβαια έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, γιατί έχουμε τις ψευδομουφτίες, έχουμε προβοκάτσιες όπως έγινε αυτή της προηγούμενης εβδομάδας, έχουμε μεγάλο δρόμο. Και το θέμα δεν είναι τι κάνει το προξενείο και η Τουρκία, είναι τι κάνει το τοπικό πολιτικό δυναμικό. Δηλαδή όπως τώρα το Πασόκ ήθελε να βάλει τον Πακιστανό προβοκάτορα, τον φιλότουρκο Πακιστανό προβοκάτορα, έτσι και εδώ οι πολιτικές δομές του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, κάποια τοπικά παρακλάδια της Νέας Δημοκρατίας με προκαθήμενο πρωτοπόρο τον Περιφερειάκη το Ψίδι, προωθούν ό,τι πιο ακραίο φιλοτουρκικό και ενδεχομένως φιλοϊσλαμιστικό υπάρχει στοιχείο εθνικιστικό της Τουρκίας εδώ. Και μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Εγώ τα λέμε και εμείς από εδώ πέρα όποτε τα γράφω και εγώ όποτε τα γράφω, δεν απαντάει κανείς. Δεν παίρνει κανείς κανένα μέτρο. Ευτυχώς που οι ελληνικές αρχές ασφαλείας πανεβαίνουν και συμμαζεύουν κάτι κρίσης βιλίκους, κάτι αθλικιστικά παρακλάδια που έρχονται εδώ, κάτι μηχανόβιους που αναπτύνουν σημαίες και κάνουν το σήμα του κρίσης βιλίκων, αλλά αυτό δεν βλέπω να το υιοθετεί το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή ενώ από τη μια οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, ο απλός κόσμος τα λοιπά, έχει πολύ σαφή στάση και θέση, βλέπουμε τα κόμματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε να προσπαθούν να προσωτεριστούν κομμάτια πολιτικά του προξενείου με τη μορφή κάποιων συμβούλων, υποψηφίων βουλευτών και οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Το ανησυχητικό νομίζω είναι εκεί εντοπίζεται.
0: Στα σχολεία μαθαίνω ότι σε κάποια σχολεία βασικά δεν διδάσκονται τα ελληνικά και μου φαίνεται πραγματικά εξωφρενικό να μην διδάσκονται τα ελληνικά στη Θράκη.
1: Τα ελληνικά διδάσκονται, το πιστεύω.
0: Σε κάποια σχολεία όμως δεν διδάσκονται.
1: Ναι. Δεν μπορεί να μην διδάσκονται, γιατί το πρόγραμμα είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι παράλληλα με τα σχολεία, μάλλον τα μαθήματα διδάσκονται, το ζήτημα είναι κατά πόσο το προξενείο θέλει να επιβάλλει ένα μονογλωσσικό μοντέλο μέσα από από τα παράνομα σχολεία, τα παράνομα κουράν κουρσού, τα παράνομα κραπ τα παράτυπα κραπ. Γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε ορισμένα χωριά και στην Κομωτινή μέσα υπάρχουν και σε χωριά εκτός Ροδόπισσα και Ξάνθης η περίφημη κυρία Περβίν Χαϊρουλάχ, που είναι μία από τις πιο σκληροπυρηνικές μορφές του συστήματος του προξενικού, προείσταται κάποιων κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, τα οποία, άκουσον, λειτουργούν με άδεια του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη. Και μέσα σε αυτά ήταν τα πρώην παράνομα νηπιαγωγεία ή τα πρώην παράνομα σχολεία του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας. Σε αυτά τώρα τα νομότυπα ΚΔΑΠ, διδάσκεται όλη η τουρκική προπαγάνδα και όλα τα... και εκεί δεν υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή όπως έγινε, ας μου επιτραπεί αυτό το άλμα, όπως έγινε με αυτά τα κέντρα πλασμαφαίρεσης και τα σχετικά αυτά όλα που βλέπω τις ημέρες, έτσι γίνεται και με τα αντίστοιχα κραπ που χρηματοδοτούνται από το τουρκικό προξενείο. Δεν ελέγχει κανείς τίποτα. Παίρνουν μια άδεια λειτουργίας, που η άδεια λειτουργίας είναι καθαρά κτηριακά θέματα, πυρασφάλειες, αυτές οι προδιαγραφές λειτουργίας του κτηρίου, αλλά κανείς δεν κάνει έλεγχο, το επαναλαμβάνω, κανείς δεν κάνει έλεγχο στα προγράμματα. Αν πάμε και ψάξουμε, θα δούμε ότι όλα γίνονται στα τουρκικά, γιορτάζονται οι τουρκικές ημέρες, οι τουρκικές γιορτές, γιορτάζονται τουρκικά ήθη και έθιμα, προβάλλονται συνέχεια αυτές όλες οι προξενικές εκδηλώσεις. Και στο τέλος της μέρας, βεβαίως το παιδάκι που θα πάει στο μειονοτικό σχολείο στα Πομακοχώρια ή σε κάποιο σχολείο του κάπου κτλ. Και θα μιλάει ελληνικά. Ο δάσκαλος εκεί είναι πραγματικά ήρωας. Ο ελληνόφωνος δάσκαλος, ο οποίος θα προσπαθήσει να εντάξει τα παιδάκια αυτά κάτι. Και εκεί γίνεται, εκεί γίνεται αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και ορισμένοι γονείς, αρκετοί γονείς, ή κυρίως ένα κομμάτι του πληθυσμού που φεύγει από τα χωριά και κατεβαίνει στην πόλη, τι κάνει, πάει και γράφει τα παιδιά του όχι στα μειονοτικά σχολεία, αλλά στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Αυτό όμως δεν το προβάλλει κανείς. Αυτή την κουβέντα που κάνουμε εμείς εδώ τώρα, δεν την ακούς πουθενά στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, ούτε στην κοινωνία. Δηλαδή, στην ουσία όλοι κάτω από την καραμέλα της ισονομίας της πολιτείας κρύβουν κάτω από το χαλί τα προβλήματα. Γιατί τα κρύβουνε, διότι αν τα πούν, θα πρέπει ταυτόχρονα να στραφούν εναντίον του τουρκικού κράτους και του τουρκικού προξενείου. Αν το κάνουν αυτό, θα χάσουν τα ψηφαλάκια.
0: Σωστό.
1: Έτσι, είναι μια τέτοια λυσίδα και εμείς που τα λέμε θεωρούμαστε φασίστες, ακραίοι και δεν ξέρω τι άλλο μας λένε, ας πούμε, περιφερειακούς, τα λοιπά, γραφικούς και να είχαμε να λέγαμε. Εδώ, στις 30 Αυγούστου, κύριε Σερέτη, στις 30 Αυγούστου, μάθαμε ότι γίνεται κάποια θρησκευτική τελετή στο χωριό Κοπτερό, στον Ίασμο. Εντάξει, μέχρι εδώ καλά. Πάμε και εμείς, γιατί υποτίθεται μια λαογραφικού περιεχομένου θρησκευτική έτσι γιορτή, συμπίπτει με την πρωτεύουσα του καλοκαιριού, την αρχή του φθινοπόρου κτλ. Πήγαμε και εμείς να το παρακολουθήσουμε, πήγα εγώ δηλαδή να το παρακολουθήσω, και ξαφνικά στο Κοπτερό, στο Δήμο Ιάσμου, εκεί που είναι ο Ιμάμ Τζανέρ, δήμαρχος, γνωστός τουρκοποξενικός, τουρκόφωνας τουρκοποξενικός δήμαρχος, ξαφνικά βλέπω όλο το συρφετό του τουρκικού προξενείου εκεί. Και δεν μου φτάνει μόνο αυτό, ξαφνικά κοιτάζω στα διάφορα μηνύματα που τρέχανε στο κινητό, στα Facebook κτλ. Που έλεγε ότι σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα νίκης της Τουρκίας. Την ημέρα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων που συμπίπτει με την ήττα του ελληνικού στρατού στην Μικρασία. Αυτό δεν τόλμησε κανένα μέσο ενημέρωσης, κανένας ντόπιος δημοσιογράφος να το γράψει. Κανένας τοπικός ντόπιος πολιτικός. Ψάχνω που λέτε κύριε Σερέτη εγώ την επόμενη μέρα, την μεθεπόμενη, από δεξιά και αριστερά και μαθαίνω ότι αυτή η τελετή στο δημοτικό σχολείο του Κοπτερού, το οποίο είναι μειονοτικό σχολείο, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, στο μειονοτικό σχολείο να γίνει μια εκδήλωση, απαγορεύεται. Πρέπει να πάρει ειδική άδεια από την αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης για κάποια πολιτιστική εκδήλωση, για κάποια θρησκευτική εκδήλωση, η οποία άδεια δόθηκε. Πώς δόθηκε όμως, διότι ο αντιδήμαρχος του Ιμάμ Τζανέρ, ο κύριος Μοεμίν Ερτζάν, ο οποίος είναι αγαπητός του Πασόκ, γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά, για να τα κολλήσουμε και με την πρώτη είδηση της ημέρας σήμερα, έτσι. Ο Μοεμίν Ερτζάν, ο γνωστός επωνομαζόμενος Δίλη, που ήταν και σύνεδρος του Πασόκ και μάλιστα είχε εκλεγεί πρώτος ψήφους από όσο θυμάμαι εδώ στη Ροδόπη, είχε υποβάλει ένα αίτημα για να πάρει άδεια για θρησκευτική εκδήλωση. Και αυτό το αίτημα το υποστήριξε προφορικά και ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, ο κ. Ταπαντζάς, ο οποίος είναι της παράταξης του Τοψίδη. Και έτσι όλοι αυτοί μαζί δουλέψανε το ελληνικό κράτος, το οποίο ελληνικό κράτος, με τη μορφή του οποίου εκπρόσωπος της εκπαίδευσης εδώ, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και το Συντηρητικό Γραφείο για τις Μειονότητες, έδωσε την απαραίτητη άδεια. Η άδεια όμως ήταν για μια εκδήλωση πολιτιστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Δεν ήταν για να ρωτάσει κάποιος την τουρκική ημέρα των ενόπλων δυνάμεων κτλ. Μέσα σε ελληνικό έδαφος. Έτσι δημιουργούνται. Αυτό είναι το μοντέλο της συνδιοίκησης και το μοντέλο της αλλίωσης του χαρακτήρα και της μειονότητας και της ελληνικής κυριαρχίας εδώ. Αυτά είναι τόσο απλά πράγματα, αλλά δεν τα λέει κανείς, δεν τα ακούει κανείς και δεν θέλει να τα λέει κανείς.
0: Ναι, αλλά άμα επιτρέπουμε αυτή την κατάσταση να συνεχίζεται, έχουμε σοβαρό πρόβλημα στη Θράκη.
1: Και τώρα έχουμε σοβαρό πρόβλημα γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς ασυστημικός, αλλά δεν υπάρχουν και ισχυροί εκπρόσωποι του πατριωτικού χώρου, του λεγόμενου ή του μη λεγόμενου, που να τα αναδείξουν και να τα προβάλλουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πανεθνική στρατηγική για τη Θράκη. Και η Θράκη είναι πρώτη στη γραμμή στη σύγκρουση με κάποιους άλλους παράγοντες. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή αυτό που έγινε σε ελληνικό σχολείο, στο Κοπτερό, σε ελληνικό μειονοτικό σχολείο στο Κοπτερό, δεν νομίζω ότι μπορεί, έχει ξαναγίνει κάπου αλλού στην υπόλοιπη Φίλιος. Μόνο εδώ έγινε. Και γιατί έγινε, διότι συνέργησαν όλοι αυτοί μεταξύ τους, οι οποίοι όλοι αυτοί, θεσμικοί, αιρετοί, κοροϊδεύσαν το ελληνικό κράτος, την ελληνική πολιτεία. Γιατί όταν έχετε ένας αντιδήμαρχος, ένας δήμαρχος και ένας αντιπεριφερειάρχης και σου ζητάει μία άδεια, θα τη δώσεις. Αυτή είναι μία πρακτική. Και εφόσον σου εγγυώνται όλοι ότι θα είναι μία εκδήλωση λαογραφικού περιεχομένου, θα τη δώσεις. Ως κράτος, ως Υπουργείο Παιδείας, ως οτιδήποτε. Το θέμα όμως είναι το άλλο, για να φτάσουμε στην ευθύνη του κράτους. Έτσι. Έγινε ό,τι έγινε, όπως σας τα περιέγραψα, κύριε Σερέτη. Το ερώτημα είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση και το Υπουργείο Εσωτερικών τι θα κάνει. Εδώ είναι η ευθύνη του κράτους τώρα. Εδώ είναι η ευθύνη μάλλον του κυβερνώντος κόμματος. Εδώ είναι η ευθύνη του θεσμών. Όλα αυτά έγιναν. Τώρα τι θα κάνει. Θέλω να ακούσω τον Υπουργό Εσωτερικών. Ο Λιβάνιος δεν είναι. Ο κ. Λιβάνιος και ο υπεύθυνος εδώ της αποκεντρωμένης διοίκησης, που είναι ο κ. Γαλαμάτης, να καλέσουν σε απολογία τους θεσμικούς, να τους ρωτήσουν κτλ. Να βγάλουν μια ανακοίνωση, να ενημερωθούμε.
0: Ναι. Και βλέπω ότι σιγά σιγά μέσα από κάποιες θρησκείες, μέσα από κάποιες συνήθειες, μέσα από κάποιες τακτικές, περνάνε και τα δικά τους μηνύματα και ίσως να δημιουργούν έτσι μια πλήση εγκεφάλου και ακόμα και οι Έλληνες πομάκοι να αναγκάζονται να λέγονται τουρκική μειονότητα.
1: Ναι, τώρα αυτό με τους πομάκους είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Με τους πομάκους βλέπω ότι τους εκμεταλλεύεται ένα σύστημα, κάποιο σύστημα του παρελθόντος, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει προσχωρήσει σε κάποιους λεγόμενους πατριώτες, που στην ουσία είναι αυτοί που καλλιεργούν τον εμφύλιο μέσα στα συστημικά κόμματα, οι οποίοι προσπαθούν να τους παραπλανήσουν και να τους προσυτεριστούν. Αυτή είναι η εικόνα που έχω τώρα. Και το ουσιαστικό πρόβλημα των πομάκων δεν το λέει κανείς. Το πρόβλημα των πομάκων στην ουσία είναι η επιθετική τακτική που ακολουθούν οι φιλοποξενικοί και η τρομοκρατία που ασκούν στην κοινωνική χειραφέτηση της μειονότητας. Γιατί οι πομάκοι είναι ελληνόφωνοι, πέρα από το βαθύ ιδίωμα, το ιδίωμα που φέρουν μέσα στην πολιτιστική τους κληρονομιά, επιδιώκουν να είναι ελληνόφωνοι και να είναι ελληνόγλωσσοι και μάλιστα σπουδάζουν στα ελληνικά σχολεία, φοιτούν κτλ, πανεπιστήμια κτλ. Και είναι και πολύγλωσσοι. Το ζήτημα είναι ότι το προξενείο δεν θέλει το διαχωρισμό της μειονότητας στα τρία συστατικά της στοιχεία, Ρωμά, Αθήγανους, Πομάκους και τους Γκογενείς, διότι τα δύο συστατικά στοιχεία στην ουσία συγκλίβουν το μικρό ποσοστό των τουρκογενών, και εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι το τοπικό πολιτικό δυναμικό, ξανά από την αρχή, όλα αυτά τα χρόνια, και μιλάμε για πολλά χρόνια, υποκλίνεται και προσκυνάει την υψηλή πύλη. Αυτή είναι όλη. Και αφομοιώνει και αφήνει το φιλοποξενικό σύστημα να επιχειρεί την αφομοίωση και να εργαλοποιεί τη μειονότητα για λόγους εθνοτικούς και εθνικούς. Αυτό είναι το εθνικιστικούς.
0: Ναι, για την Σαρία τι έχετε να πείτε?
1: Η Σαρία, όπως σας είπα, έχει να κάνει, είναι συνώνυμο και της εξέλιξης της μειονότητας. Δηλαδή όσο εξελίσσεται η μειονότητα και εξελίσσεται, τόσο τα φαινόμενα της Σαρίας θα... Ας δεν έχει ψηφιστεί για σχετικός νόμος, θα λέω, επιδιώκουν οι συμπολίτες μας μουσουλμάνοι να ξεφεύγουν αυτόν τον Ισλαμικό θρησκευτικό κώδικα σε θέματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου και να πηγαίνουν στα δικαστήρια του ελληνικού κράτους, και βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερο δικηγόροι μουσουλμάνοι. Δηλαδή, βάσει όμως της κείμενης νομοθεσίας, ο νόμος μουφτής, λειτουργεί και ως θρησκευτικός ηγέτης, αλλά και ως καδής, ως δικαστής. Και αυτό κυρίως αφορά γάμους, διαζύγια, κληρονομιές, επιτροπίες, διαφορές κτλ. Αυτό με το πέρασμα του χρόνου αρχίζει και φθήνει. Άλλωστε από το 2018-19, νομίζω, 18-18, με τον νόμο 45-11, έγινε η προσφυγή στο Μουφτή, έγινε προαιρετική. Και πολλές φορές μειονοτικές υποθέσεις υπάγονται κατευθείαν στα ελληνικά πολιτικά δικαστήρια. Εκτός και αν οι διάδικοι επιλέξουν με δική τους συνένεση το Μουφτή. Εντάξει, το κομμάτι της Αρίας στη Θράκη ξεκινάει από τη στίχη της Λοζάνης και παλαιότερες συμβάσεις, αλλά αυτό πέρασε. Τώρα βρισκόμαστε από το 2018, αλλάζει. Απλά σας λέω ότι είναι το ζήτημα πια της κοινωνίας. Αλλά όσο εξελίσσεται η κοινωνία, τόσο η Σαρία μπαίνει στη δεύτερη μοίρα. Αν και, όπως σας είπα, το φιλοξενικό σύστημα θέλει να δημιουργεί την αίσθηση της κυδαιμονίας. Θέλει να ελέγχει κομμάτια λιγότερο μορφωμένους εξελιγμένους συμπολίτες μας μέσα από ημάμιδες, από χοτζάδες, από τους ψευδομουφτίδες. Αυτό θέλουν να το κάνει. Και κυρίως σας είπα ότι προωθείται εδώ, γι' αυτό έρχονται εδώ αυτοί όλοι οι τύποι, οι Μενζίλ, οι Ισλαϊμαγκά και οι Ισλαμάγια και Σουλεϊμαντζιλάρ κτλ. Οι οποίοι πηγαίνουν σε θρησκόληπτους εισαγωγικά οι μη συμπολίτες μας και προσπαθούν να τους πείσουν αυτό που βλέπουμε, αυτό τον ακρεφνή συντηρητισμό, μαντήλα, τουρκική γλώσσα κτλ. Προσπαθούν να τους πείσουν ότι έτσι είναι. Ο κόσμος είναι αυτός. Τώρα, και καλά ερμηνεύετε κύριε Σερέτη, πρέπει να κάνουμε την αναγωγή προς τα απέναντι, να δούμε τι γίνεται στην Τουρκία. Στην Τουρκία το εργογανικό σύστημα στηρίζεται πάρα πολύ σε αυτό το υπόβαθρο το ισλαμιστικό. Και ο Μπιλάλ Ερντογάν, ο οποίος φέρεται να είναι ενδεχομένως ο διάδοχος του πατέρα του, προείσταται διαφόρων τέτοιων ιδρυμάτων, θρησκευτικών, βακουφικών κτλ. Αυτά όλα μεταλαμπαδεύονται εδώ. Δηλαδή οι άνθρωποι του ισλαμιστικού, του ερντογανικού ισλαμισμού, του ερντογανικού οθωμανικού συστήματος, έρχονται εδώ στη Θράκη και στείλουν όλα αυτά που σας περιγράφω. Εδώ τώρα είναι κάτι που υπερβαίνει ούτως ή άλλως το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Είναι κάτι που υπερβαίνει και τη λογική της κομμάτων και τη λογική της πολιτικής σκέψης. Και απαιτείται μια ισχυρή θεσμική πνευματική θωράκιση. Σας είπα ότι αυτό ξεκίνησε στον Εύρο, που έχουμε όμως ένα πολύ μικρό ποσοστό πληθυσμό. Και εκεί οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας έχουν άλλη σύσταση πέρα από τους Ρωμά. Έχουμε τους Αλεβίτες, Μπεκτασίδες, που είναι μια ξεχωριστή θρησκευτική οντότητα. Έχουμε ένα ελάχιστότατο ποσοστό τουρκογενών. Έχουμε κυρίως τα παπακοχώρια πάνω στον Εύρο. Το ζήτημα είναι ο νομός Ροδόπης και ο νομός Ξάνθης. Εκεί περιμένουμε τώρα τις εκλογές των νέων μουφτίδων, των νόμιμων μουφτίδων, που θα βγει μέσα από εκλέκτορες τα λοιπά. Και περιμένουμε και ανυπομονή η κοινωνία, εμείς τουλάχιστον που το παρακολουθούμε, να δούμε ποια θα είναι η απάντηση απέναντι σε αυτό το τρομερό θρησκευτικό σύστημα της Διανέτ. Γιατί εδώ κουμάντο, κύριε Σερέτη, δεν κάνει το προξενείο αυτό καθεαυτό στα θρησκευτικά ζητήματα. Κάνει η Διανέτ, που είναι η θρησκευτική, η κρατική υπηρεσία θρησκευτική του Προέδρου του Ερντογάν. Οπότε αυτοί επενδύουν τεράστια ποσά στην ελληνική Θράκη, εκπαιδεύοντας ημάμιντες, χοντζάδες, ψευτοϊμάμιντες, ψευτοχοντζάδες. Έχουν τους δύο αυτούς τους ψευδομουφτίδες, τον Ιμπραήμ Σερίφ της Κομωτινής και τον Μουσταφά Τράμπα της Ξάνθης, οι οποίοι σημειωτέων μισθοδοτούνται από 5 έως 7.000 το μήνα και παίρνουν τα χρήματά τους σε μαύρα, πηγαίνοντας στην Αδριανούπολη ή όχι, ή εκ την Αδριανούπολη εδώ. Γίνονται όλα αυτά τα διάφορες εκδηλώσεις που σας περιέγραψα πριν, στα χωριά, στα σχολεία κτλ. Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πραγματικότητα που δεν ξέρω κατά πόσο την έχει αντιληφθεί η Αθήνα. Μιλάμε ειδικά για την περίπτωση της Διανέτ. Αρκεί να σας πω ότι το προεδρικό μέγαρο ο πρόεδρος, το Σαράι, ο Ερντογάν, σε έναν συνολικό προϋπολογισμό 20,6 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί μην μας φαίνεται μεγάλος αριθμός, τα δίνουν στην συγκεκριμένη διεύθυνση. Η ιδέα διοίκηση θρησκευμάτων, αυτή η Διανέτ, για όλο τον κόσμο και για τη Θράκη βεβαίως, έχει προϋπολογισμό πάνω από 105,2 δις. Μιλάμε για συνολικά πόσα πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε εδώ να τα αντιληφθούμε στην
0: πάρα πολλά λεφτά.
1: Είναι πολλά λεφτά, διότι κύριε Σερέτη, εμείς εδώ έχουμε μάθει αυτά που βλέπουμε εδώ, τα δικά μας, τις δικές μας εκδηλώσεις των διαφόρων Μητροπόλεων κτλ. Και το παγκάρι που βγάζουν και δεν ξέρω τι άλλο βγάζουν. Αλλά εδώ μιλάμε για μια οικονομική δραστηριότητα της Διανέτ που πρέπει να σας πω ότι έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός της πάνω από 45% σε σχέση με πέρυσι. Και αν κάνουμε κάποιες αναγωγές, θα δούμε ότι εξοδεύουν, είχα κάνει τον υπολογισμό, 500 εκατομμύρια λίρες τουρκικές, εσύ είχα πει ευρώ και είναι λάθος, λίρες, οι τουρκικές λίρες είναι, 500 εκατομμύρια λίρες τουρκικές ημερησίως, δηλαδή 350.000 λίρες περίπου το λεπτό. Καταλαβαίνετε ότι εκεί σπαταλώνται, μάλλον διατίθενται 500 εκατομμύρια λίρες ημερησίως για να ακούνε από τα τζαμιά αυτά που ακούνε. Σκεφτείτε πόσα χρήματα δαπανώνται από εκεί προς τη Θράκη.
0: Απίστευτο ποσό.
1: Αυτά είναι απίστευτα ποσά, ξέρετε, είναι λίγο... Μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Υποθέτω ότι κάποιοι τα ξέρουν, κάποιοι που θα παρακολουθούν αυτά θα πρέπει να τα ξέρουν. Αλλά είναι πράγματα που, αν και πάει κανείς σε αυτές όλες τις εκδηλώσεις τους, θα δείτε ότι έχετε υλικό, σκεφτικό, παρασκευτικό υλικό από απέναντι, βιβλία, εξοπλισμός... και βεβαίως υπάρχουν και τα μαύρα χρήματα από τα οποία τρώει ένα ολόκληρο σύστημα. Και ανάμεσά τους και άνθρωποι που υπάρχουν στα διάφορα κόμματα, να ξαναπάρουμε ξανά από την αρχή δηλαδή. Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα εδώ. Τώρα σας έχω πάρει μονότομα και... Αλλά ξέρετε, πριν από μερικές μέρες στην Κομωτινή μάθαμε ότι στο Ερωτικό Γυμνάσιο Λύκειο της Κομωτινής συνελήφθησαν δύο καθηγητές. Επειδή ήταν στο κοιτέθηκαν σε αργία, επειδή μέσα στο σιτάρι τους βρέθηκε πακέτο με 50.000 ευρώ.
0: Συγγνώμη λίγο, δύο καθηγητές Έλληνες.
1: Έλληνες μουσουλμάνοι, ναι.
0: Έλληνες μουσουλμάνοι, ναι. Βρέθηκε
1: κοιτέθηκαν σε αργία. Κοιτέθηκαν σε αργία, διότι μέσα στο σχολείο, το Μηνωτικό Γυμνάσιο Λύκειο της Κομωτινής, το πρώην βασιλικό στην Τζελάρ Βαγιά, εντοπίστηκε σε σιρτάρι ένα πακέτο με 50.000 ευρώ κολαριστά. Άθικτα.
0: Τα παίρνανε για να κάνουν τι όμως, κύριε Αρβανίτη?
1: Τους τα έδωσε το προξενείο. Προφανώς πρέπει να είναι μέσα στις ροές του μαύρου χρήματος. Δεν κατάφερα να μάθω περισσότερο από το υλικό, το προακριβητικό κτλ. Αυτά όλα είναι ακόμα απόρριτα. Αλλά το γεγονός είναι αυτό, ότι εντοπίστηκαν δύο Έλληνες καθηγητές, μουσουλμάνοι, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να έχουν σε χώρο του σχολείου κρυμμένο ένα φάκελο με 50.000 ευρώ. Η προέλευση των οποίων είναι υπό διερεύνηση. Ξέρετε, 50.000 ευρώ δεν νομίζω ότι έχει κανείς πρόχειρα το δανείσει κάποιον άλλον, έτσι.
0: Φοβερό μου ακούγεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι, δεν το ακούσετε πουθενά.
0: Έτσι. Πραγματικά δεν το ακούσαμε πουθενά.
1: Και τώρα, επειδή μιλάμε έτσι και έχουμε αυτή τη σχέση, και εγώ λίγο χαλάρωσα και χούρνα στην μνήμη. Λοιπόν, 5.000 ευρώ που λέτε, ετέθησαν όλα αυτά εις γνώση της ελληνικής πολιτείας και του κράτους και των αρχών, και από όσο ξέρω έχουν τεθεί σε αργία. Παραπάνω, περιμένω και εγώ, έχω στείλει σχετικά, έχω διατυπώσει σχετικά ερωτήματα από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που είναι η πλέον αρμόδια για να απαντήσει.
0: Δηλαδή τα παίρνανε κατά πάσα πιθανότητα αυτά τα λεφτά για να κάνουν συγκεκριμένα μαθήματα?
1: Αυτά είναι χρήματα, κοιτάξτε, αυτά είναι χρήματα που στην πράξη τα δίνει το προξενείο ή εν πάση περιπτώσει κάποια δομή του προξενείου, σε ανθρώπους οι οποίοι εντάσσονται σε συγκεκριμένες φιλοξενικές δομές, στα κουράγους όπου λέγαμε, σε κάποιους καθηγητές τα λοιπά. Είναι χρήματα που δίνονται ή είναι χρήματα που δίνονται σε κάποιους άλλους δασκάλους, καθηγητές τα λοιπά, στο ίδιο σχολείο, που κάνουν ενδεχομένως προπαγάνδα υπέρ της Τουρκίας. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το προσδιορίσει για ποιο λόγο τα είχανε. Το σίγουρο πάντως είναι, σας το λέω επί λέξη, ότι οι δύο αυτοί εκπαιδευτικοί του Μενωτικού Γυμνασίου Λυκείου, ο Κομωτινής, είναι μειονοτικοί, έτσι, είναι Έλληνες μουσουλμάνοι, και τα ερωτήματα που ετέθησαν από τα ανακριτικά όργανα είναι για ποιον ακριβώς λόγο υπήρχαν αυτά τα χρήματα, από πού προήλθαν. Στην τελική ανάλυση η δική μας ερώτηση είναι, που διατυπώνουμε στην δευτεροβάθμια, για ποιον ακριβώς λόγο τέθηκαν σε αργία. Άρα για κάποιο λόγο τέθηκαν σε αργία, φάνηκε έτσι, υπάρχει κάποιος λόγος, για να μην το μάθαμε.
0: Μα βέβαια.
1: Έτσι. Τα επίσημα έγγραφα τι λένε. Αυτά τα 50 χιλιάρικα εντάσσονται σε κάποια ευρύτερη δομή. Βέβαια η δημοσιογραφική έρευνα καταλήγει ενδεχομένως από πού ήρθαν τα χρήματα και ενδεχομένως προς τα που κατευθύνονται. Αλλά εμείς εδώ πρέπει να λάβουμε πληροφόρηση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. Πρέπει να μάθουμε σε τελική ανάλυση για ποιο λόγο τέθηκαν σε αργία αυτοί οι διεκπαιδευτικοί. Πρέπει να μάθουμε για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η πολιτεία και ποια είναι η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία. Πρέπει να ξέρουμε αν έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας, η αρμόδια εισαγγελική αρχή. Και αν έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας για τον εντοπισμό αυτού του μεγάλου χρηματικού ποσού. Λοιπόν, και αυτά περιμένω, υποθέτω, να τα μάθουμε και να τα ακούσουμε και στη Βουλή. Διαφορετικά, άμα κουκουλωθεί και αυτό, ξέρετε τώρα, τι να σας πω. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, κύριε Σερέτη, πρέπει να κατανοήσουμε ότι στην Ροδόπη, στη Θράκη ενδεχομένως, πέφτουν 20 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για την ικανοποίηση κάποιων σκοπών της Τουρκίας στην περιοχή. Είναι μεγάλο ποσό, μικρό ποσό ίσως για ένα κράτος, μεγάλο ποσό όμως για τοπικά δεδομένα. Αρκεί να σας πω μόνο ότι τα μέσα ενημέρωση τα φιλοξενικά, που προωθούν και τους γκρίζους λύκους και άλλα κτλ., έχουν ένα προϋπολογισμό 100 με 150.000 ευρώ το χρόνο. Αυτά είναι ποσά που εμείς ούτε μπορούμε να τα φανταστούμε. Να παίρνουμε μαύρα 150.000 ευρώ.
0: Αυτό θεωρείται και οικονομικός πόλεμος.
1: Μα είναι. Και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Το θέμα είναι ότι εδώ πρέπει να υπάρξει μια παστρατιά, πανεθνική παστρατιά, για τη Θράκη και για το Αιγαίο και για οτιδήποτε άλλο. Αλλά επειδή έχουμε μάθει να μιλάμε μόνο για το Αιγαίο και μόνο για θαλοκρηπίδες και μόνο για όλα αυτά τα γενικά, για αυτά που σας λέω τώρα εδώ πέρα δεν μιλάει κανείς. Εδώ έχουμε να κάνουμε οργανώσεις που μοιράζουν τα χιλιάρικα σαν στραγάλια. Το ότι βρεθήκαν σε ελληνικό δημόσιο σχολείο 50.000 κολαριστά, σε κολαριστά εκατοστάρικα, σε ένα σιρτάρι. Συγγνώμη που γελάω, αλλά ξέρετε, από ένα σημείο και έπειτα δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Και γι' αυτό δεν μιλάει κανείς, που θα έπρεπε να είναι πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Τι άλλο να πω από εκεί πέρα, ξέρετε.
0: Ναι, οι Τούρκοι μοιράζουν τα λεφτά σαν στραγάλια στην Κομωτινή. Είναι η είδηση της ημέρας.
1: 50.000 ευρώ στο Μηνωτικό Γυμνάσιο Λύκειο. Αυτό. Μόνο και βεβαίως και η δεύτερη είδηση που είπαμε προηγουμένως, για το ότι γιόρτασαν τις ένοπλες δυνάμεις, τη γιορτήδων ένοπλων δυνάμεων της Τουρκίας, την ημέρα νίκης, μέσα σε ελληνικό σχολείο στο Κοπτερό. Αυτά είναι τα δύο θέματα τα οποία θα έπρεπε να παίζουν.
0: Θα σας κάνω μια ερώτηση τώρα για την Τουρκία, γιατί την αναφέρατε. Σε περίπτωση που πέσει ο Ερντογάν, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Αρβανίτη?
1: Όπως σας είπα και προηγουμένως, ο γιος Ερντογάν ετοιμάζεται να γίνει διάδοχος, αλλά το κλειδί εδώ νομίζω ότι είναι αυτό που σας είπα για το Ισλάμ, για την Ισλαμιστική πλευρά. Γιατί φαίνεται ότι αυτά τα χρόνια, αυτά τα χρόνια του Ερντογάν, το βαθύ Ισλαμικό, Νεοθωμανικό, παρα-Ερντογανικό καθεστώς, σε συνεργασία με τους Γκρίζους Λύκους και με τις ακραίες οργανώσεις που είναι στο πνεύμα των ανοιχτών μουσουλμάνων, το Χαμάς κτλ. Έχουν φτιάξει έναν πυρήνα που διοχετεύει πλέον στελέχη προς την κυβέρνηση. Άλλωστε αυτό το υπηρετικό πραξικόπημα, η Μούφα πραξικόπημα που έγινε το 16, στην ουσία αυτό το στόχο είχε. Να δημιουργήσει ένα νέο πυρήνα εξουσίας που θα έχει τη βάση του στο βαθύ Ισλάμ. Την ώρα δηλαδή που εμείς όλοι το έχουμε ρίξει στην εξαρτησία στο Pride, στο ΛΟΑΤΚΙ και δεν ξέρω πού αλλού και στην πλήρη έτσι, φιλελευθερωποίηση και δεν ξέρω τι, εγώ κατέδα, απέναντι έχουμε μια χώρα που δημιουργεί ένα άλλο σύστημα εξουσίας. Το οποίο δεν ξέρω που θα καταλήξει από ένα σημείο και έπειτα, αλλά το γεγονός ότι εμείς εδώ στη Κομωτινή είδαμε, βλέπουμε ανθρώπους να σηκώνουν το χέρι και να κάνουν το σήμα των Γκρίζων Λύκων και μηχανόβοι οργανωμένοι να περιφέρονται και μέσα στη Ξάνθη, στην πλατεία της Ξάνθης να λένε Αλλαχού Ακμπάρ, όλα αυτά νομίζω πρέπει να μας ανησυχούν. Αλλά εδώ το θέμα είναι δομικό πια. Πάμε σε μια άλλη κουβέντα, εθνικό, κοινωνικό κτλ. Δηλαδή ό,τι και να κάνουν αυτοί απέναντι, κάνουμε εμείς εδώ. Εμείς εδώ θα ασχολούμαστε με την Καριστιανού, την κυρία Καριστιανού, με την κυρία Λατινοπούλου και δεν ξέρω και τις άλλες κυρίες.
0: Ναι, δηλαδή βλέπω ότι τα πολιτικά πρόσωπα συζητιούνται, αλλά στην πραγματικότητα δεν συζητιούνται τα σοβαρά θέματα.
1: Ναι, και τα πολιτικά πρόσωπα που συζητιούνται και ένα πολιτικά πρόσωπα που είναι αφαιρέγγια. Αυτό είναι το... Δηλαδή και όπως τώρα ας πούμε ένα βασικό θέμα, πρώτο θέμα θα μπορούσε να είναι και έπρεπε να είναι η διαφαινόμενη άρση ασυλίας της κυρίας Λατινοπούλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Βέβαια, για πλαστογραφία από ό,τι διάβασα.
1: Για πλαστογραφία, βέβαια.
0: Φοβερό, έτσι, γινόμαστε και διεθνώς ρεζίλοι με αυτή την κατάσταση.
1: Και η κυρία Καριστιανού, ας είναι καλά γυναίκα, την συμπονούμε και την εκτιμούμε και τα λοιπά για το ότι συνδέθηκε με την κουβατική
0: ιατρική
1: και με την, όλα αυτά τα.
0: Ναι, πρώτο θέμα τώρα είναι ο Μαζονάκης και τα λοιπά. Ναι, απλά ξέρετε τι καταλαβαίνω, κύριε Αρβανίτη. Το ότι έρχεται και η ψηφιακή διακυβέρνηση, δηλαδή αλλάζει και όλο το πλάνο με την ψηφιακή εποχή και ανεβαίνει και το πετρέλαιο και θεωρώ ότι έρχονται πολύ δύσκολα χρόνια και δεν βλέπω να υπάρχει ενότητα. Δεν βλέπω να ενδιαφέρεται ένας άνθρωπος για το διπλανό του.
1: Ναι, γιατί έτσι έχουν καταντήσει την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια όλοι αυτοί που διοικούν. Και τώρα πάμε σε μια πλήρη αποσύνθεση και αποσάδρωση. Έτσι ακριβώς.
0: Τι θα κάνουμε, πώς το βλέπετε, ποια είναι η λύση. Οι νέες γενιές δεν βλέπω να τα μαθαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Έχει καταστραφεί το κύτταρο της κοινωνίας που είναι η οικογένεια. Δεν υπάρχει πνευματική ηγεσία. Έχουμε ξεφύγει από... δεν υπάρχει φρόνημα. Λογικά πρέπει να επιστρέψουμε σε μια νέα, να επιστρέψουμε στα παλιά, αν μπορούμε να το πούμε κάπως έτσι. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει κάποια ηγετική μορφή που να το κάνει αυτό.
0: Δεν είναι όμως θέμα μόνο ηγετικής μορφής. Θεωρώ ότι καλός ή κακός με όλα αυτά που γίνονται και με τις εκλογές και με την εκλογική διαδικασία και με την οθεία και με την επιστολική ψήφο, ξέρετε, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει το ιδιωτικό κράτος το οποίο μας έχει περικυκλώσει. Και βλέπω, ας πούμε, παράδειγμα την Εγνατία Οδό, που πρέπει να γίνουν κάποια έργα, δεν τα κάνει κανένας και ταλαιπωρεί το κόσμο, πληρώνει και διόδια και δεν υπάρχει και δικαιοσύνη να δικαιώσει τον κόσμο. Και αναρωτιέμαι και λέω, τι θα κάνουμε αύριο μεθαύριο.
1: Αυτά είναι πολύ σωστά που λέτε, αρκεί είναι τα συμπτώματα. Είναι τα συνοδά συμπτώματα. Όσο όμως δεν υπάρχει φρόνημα από γιατί αυτή η δική μου θεωρία, όσο δεν υπάρχει φρόνημα από κάτω, που να πιέζει προς τα πάνω, δεν υπάρχει αυτό το πάθος, αυτό που είχαν οι δικές μας γενιές και πολύ παλιότερες, και βεβαίως κυρίως έχουν αποδυναμωθεί τα μέσα ενημέρωσης. Όταν 3-4 θέματα που συζητάμε εδώ τώρα δεν παίζονται πουθενά, αλλά παίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ η απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή, έχουμε πρόβλημα, έχουμε ζήτημα εκεί. Όταν δεν προωθείται η ιδέα του έθνους και του κράτους απέναντι σε αυτό που έρχεται, έχουμε πρόβλημα. Όταν εμείς εδώ στη Θράκη δεν καταλαβαίνουμε τι ζούμε εδώ, δηλαδή όταν δίπλα μας ο άλλος έχει 50 χιλιάρικα μαύρα για να πάρει το χατζάκι, το γιαταγάνι εναντίον του συγκατοίκου του και του συμπολίτη του, και εμείς ασχολούμαστε εδώ με τη λευκή νύχτα και τη μαύρη νύχτα και την κόκκινη νύχτα, έχουμε πρόβλημα. Άρα χρειαζόμαστε κάποιους ανθρώπους που θα θυμίσουν ή που θα στόξουν τα πράγματα λίγο πιο πέρα. Δυστυχώς τώρα όλα έχουν συγκεντρωθεί η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, κυρίως Αθήνα. Είμαστε όλοι πίσω από τα φαλακτερά χρώματα ή από, από κάποια οράματα δίθεν εξέλιξης, ψηφιακά όπως λέτε και τα λοιπά, τεχνητή νοημοσύνη και παλιό. Αλλά η πραγματικότητα θέλει άλλη αντιμετώπιση και άλλη συμπεριφορά.
0: Θέλει να είμαστε ρεαλιστές για να μπορούμε να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα. Τι θα γίνει επίσης, θέλω να μου πείτε, με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι καλώς ή κακώς και δεν προσπαθούν να προστατεύσουν τα σχέδια της Τουρκίας, η οποία, το έχουμε ξαναπεί, διδάσκει τη γαλάζια πατρίδα, έχει στόχο να διεκδικήσει και δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια αντίδραση. Μακροχρόνια πιστεύετε ότι θα χάσουμε έδαφος?
1: Το έδαφος μπορεί να χαθεί, έδαφος χάνουμε όταν εγκαταλείπουμε την πάτρια γη. Όταν βλέπεις χωριά να ερημώνουν και να πηγαίνουν άνθρωποι στις μεγαλοπόλεις ή σε αστικά κέντρα και να αφήνουν

0: λόγω Golden Visa είτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε εκεί χάνουμε αυτό, αυτή είναι η πρώτη απώλεια εδάφους. Γιατί αν κάποια στιγμή ξεκινήσει μια επίθεση, υποθετικά μιλάμε σε ένα σενάριο του μέλλοντος, εναντίον κάποιων περιοχών, οι οποίες περιοχές δεν θα κατοικούνται από Έλληνες, αλλά από Βουλγάρους, από επισκέπτες Τούρκους, από Κινέζους, από Golden Visa, από Ινδούς, δεν ξέρω από ποιους, δεν θα επιβαστούν αυτοί το ελληνικό έδαφος. Θα είναι οι πρώτοι που θα δηλώσουν υποταγή στον επίδοξο κατακτητή. Και όσο στρατό και να έχεις και όσο αστυνομία και να έχεις, έχεις ήδη χάσει το έδαφος. Κάπως έτσι έγινε στο Κωσυφοπαίδιο. Αυτή τη στιγμή, χτες είδα ότι τιμωρήθηκαν όπως έπρεπε οι τέσσερις αρχηγοί του Τσεκά, του απελευθερωτικού στρατού του Κωσόβου του λεγόμενου. Όμως είναι μια δικαίωση που ήρθε πάρα πολύ αργά για το σερβικό έθνος, το οποίο πληρώνει τα λάθη και τα προσωπικά των κατοίκων των Σέρβων κτλ. Και της σερβικής πολιτικής ηγεσίας, διότι το Κωσυφοπαίδιο έτσι χάθηκε. Χρησιμοποιούσε ο Μιλόσεβιτς το Κόσοβο για να εκλέγεται στο Βελιγράδι, οι ντόπιοι Σέρβοι έφευγαν προς το εσωτερικό της Σερβίας, νίκιαζαν ή πούλαγαν την περιουσία τους Αλβανούς. Όταν ήρθε η ώρα να υπερασπιστούν το έδαφος τους, ό,τι και να έκανε ο στρατός και η αστυνομία που ήταν σε μεγάλο αριθμό εκεί και σε αρκετά μεγάλη ισχύ, δεν τα κατάφεραν απέναντι σε ένα σύστημα το οποίο λειτουργούσε επιθετικά και κριτικά, με τις τρομοκρατικές οργανώσεις του ΤΣΕΚΑ, με την υποστήριξη που ήταν από
1: ξένες. Με τις μειονότητες δηλαδή.
0: Με τις μειονότητες, με τους Ζαχεντίνους κτλ. Δηλαδή το παράδειγμα του Κωσόβου πρέπει να είναι για μας φωτεινός δείχτης για το τι έρχεται. Από εκεί και πέρα πρέπει να λειτουργήσει αλλιώς η κοινωνία, η εκκλησία, το πανεπιστήμιο κτλ. Τα σχολεία και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή σας λέω, στην Κομωτινή 50 χιλιάρικα και πώς, είναι 50 χιλιάρικα που εντοπίστηκαν τυχαία το 2026. Πόσα άλλα πακέτα των 50.000 ευρώ έχουν μπει σε αυτό το σχολείο τα προηγούμενα 15, 25, 35 χρόνια.
1: Παναγία μου.
0: Για το βάλουμε. Αλλά αυτή είναι η είδηση.
1: Στο Τριεθνές σηκώθηκε η σημαία.
0: Δεν νομίζω, όχι. Όχι,
1: δηλαδή το προσπεράσαμε και αυτό έτσι,
0: Μα το λέγαμε και στην προηγούμενη μας, ότι θα το προσπεράσουμε αυτό, θα προσπεραστεί αυτό.
1: Τους πέρασε δηλαδή αυτό, δεν κυματίζει η ελληνική σημαία στο Τριεθνές.
0: Το θέμα είναι ότι δεν κυματίζει, φτάνουμε στο σημείο να μην κυματίζει πουθενά η ελληνική σημαία, ή να κυματίζει σκισμένη. Και εκεί που πρέπει να κυματίζει βέβαια, αλλά είπαμε είναι το φρόνημα. Το φρόνημα, δηλαδή το φρόνημα. Χρειάζεται ένα εθνικό κάλεσμα, χρειάζεται μια κίνηση εθνικού, νέου εθνικού διαφωτισμού. Όλα αυτά είναι μεγάλες κουβέντες, αλλά ας ξεκινήσουμε με την γνωστοποίηση των πραγμάτων. Ας ξεκινήσουμε με την αντίδραση και την απάντηση που πρέπει να πάρουμε για τα 50 χιλιάρικα τα μαύρα σε ελληνικό σχολείο και για το ότι σε ελληνικό σχολείο μειονοτικό στον Δήμο Ιάσμου γιορτάσαν την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας. Ας ξεκινήσουμε από αυτά και σιγά σιγά θα βρούμε την άκρη σου. Αλλά δεν βλέπω να μιλάει κανείς. Μιλάμε για την πλασμαφαίρεση, για τους αμάνους και για τους υπολογιστές.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό. Από και πέρα και μένει ο Σερέτης και ο Αρβανίδης να τα λένε.
1: Και να προσπαθούμε να τα βάλουμε με θεούς και δαίμονες.
0: Αυτό, περίπου κάπως έτσι.
1: Κύριε Αρβανίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, υγεία μου.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοκ και φρίκι προκαλεί υπόθεση θανάσιμου ξυλοδερμού ενός 82χρονου στη πλάση της Βουλιαγμένης, ο οποίος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του έπειτα από άγριο καυγά για μία ξαπλώστρα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 76χρονος και μία 29χρονη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ στο αστυνομικό τμήμα προσήχθηκε ο υπεύθυνος του Beach Bar. Σε ίσχυ βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως και τις 11 το βράδυ λόγω της εκδήλωσης με την ονομασία Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Η οδός Αθηνάς και οι παρακείμενοι οδικοί άξονες παραμένουν κλειστοί για τα οχήματα, επηρεάζοντας και τα δρομολόγια των λεωφορείων. Σε εξέλιξη βρίσκεται νέος κύκλος ερευνών για τα οικονομικά στοιχεία και το πελατολόγιο των δύο προφυλακισμένων γιατρών του Κολονακίου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, ενώπιον του ανακριτή θα καταθέσει αύριο ο αυτοαποκαλούμενος υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να είχε παραλάβει φωτογραφίες από τη μοιραία ιατρική πράξη του δράματος. Έντονο προβληματισμό και σοβαρά ερωτήματα προκαλεί απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες για το σχεδιαζόμενο συμβόλαιο θανάτου της τουρκικής μαφίας στη Θεσσαλονίκη. Παρότι πιάστηκαν επαυτοφόρο με πολεμικό τυφέκιο, με διόπτρα ακριβίας και υποπολιβόλου ούζι που προορίζονταν για τους εκτελεστές, οι φερόμενοι ως μεταφορείς του βαρέως οπλισμού κυκλοφορούν πλέον ανενόχλητοι. Τριήμερη διερευνητική αποστολή στην Ελλάδα ξεκινά αύριο Δευτέρα αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και τα μέτρα ασφαλείας που έχουν παρθεί μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Οι ευρωβουλευτές θα βρεθούν στη Λάρισα αλλά και την Αθήνα για επαφές με το Σύλλογο Πληγέντων των Θυμάτων, την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και άλλους σιδηροδρομικούς φορείς, θέτοντας στο επίκεντρο τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στην υπόθεση αλλά και διάφορους μηχανισμούς λογοδοσίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Η επιχείρηση διεξάγεται με τη βοήθεια των drones, με ενισχυμένες περιπολίες και στοχευμένους ελέγχους. Οι αρχές επικεντρώνονται στην εξάρθρωση κυρίως συμμοριών που αρπάζουν δύο αλυσίδες λαιμού από πολίτες, αλλά και στη διάλυση σημείων διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμονα ένας 29χρονος, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας σε βάρος 22χρονης στο σταθμό του ηλεκτρικού Άγιος Νικόλαος. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από το υλικό των καμερών ασφαλείας καθώς πλησίασε την κοπέλα στην αποβάθρα, αυτοικανοποιήθηκε επάνω της και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 14χρονος Σταυρηλίσια, ο οποίος υπέστη ρήξη νεφρού έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό από συμμαθητή του. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη και οδηγείται στη δικαιοσύνη έχοντας ομολογήσει την πράξη του, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη αρχικά και η μητέρα του. Νέες απειλητικές προειδοποιήσεις προς την Αθήνα απίθυνε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας πως αν η Ελλάδα αναζητά περιπέτειες, η ισχύ της Άγκυρας είναι σε όλους γνωστή. Ο ίδιος επανέφερε τις αξιώσεις της Τουρκίας για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας παράλληλα πως υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας και κοινή συνεννόηση με τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση. Στην διεθνή επικαιρότητα, για πρωτοφανή επίθεση με πάνω από 1.600 drones και στόχο τη διατάραξη των βουλευτικών εκλογών κατηγόρησε την Ουκρανία ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργέη Σομπιάνιν. Από τον παράζ των επιδρομών, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια της πρωτεύουσας της Μόσχας και προκλήθηκαν ζημιές σε μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα είναι αυξημένες. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
3: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναρχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
6: Χάσε τόσα γιγαντικά. Συγκλονιστικά. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται της επιστήμης, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
7: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρημα μετρέται και με το αίμα.
8: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
9: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
10: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
11: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει, παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: σύστημα Γρηγόρη Σερέ. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
0: Καλά κύριε Κάλλη, παρακολουθώ τι ακριβώς συμβαίνει και βλέπω ότι ναι, με την Τουρκία έχουμε κάποια θέματα.
1: Ναι, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τις περιμέναμε βέβαια. Έχουμε μιλήσει εδώ και 6 μήνες ότι οδεύουμε αναπόφευκτα προς εμπλοκή και όπως βλέπουμε η κατάσταση εξελίσσεται και μάλιστα πολύ σύντομα, συντομότερα από ό,τι περιμέναμε.
0: Ναι, θέλω να ξεκινήσουμε από την 51η Ταξιαρχία Καταδρομών της Τουρκίας που μεταφέρθηκε απέναντι από τη Σάμο και όπως οι ίδιοι λένε είναι μια ταξιαρχία η οποία έχει μεγάλη εμπειρία στο πεδίο και σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα είναι, λέει, από τις μονάδες ελίτ και είναι έτοιμες να καθαρίσουν τα νησιά μέσα σε μια νύχτα, έτσι δηλώνουν.
1: Εντάξει, τώρα το τι δηλώνουν οι Τούρκοι είναι λίγο, δεν μπορούμε να το πάρουμε και πολύ σοβαρά, έτσι, γιατί δεν έχουν και πουθενά στην ιστορία τους τεράστιες επιτυχίες, δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια όπου εμπλακήκανε είχαν ήττες, δεν έχουμε επιτυχίες. Αλλά το ότι ετοιμάζονται για να κάνουν κάτι τώρα ή θερμό επεισόδιο ή μια απόπειρα κατάληψης, αυτό το ετοιμάζουν. Ήδη είναι πάνω από ένα μήνα που μετακινούν στρατεύματα στα δυτικά τους σύνορα και απέναντι από την Κύπρο και στην Αλικαρνασσό και στην, απέναντι από τη Σάμο και τα λοιπά, μετακινούν στρατεύματα. Το παρακολουθεί οι ένοπλες δυνάμεις, οι δικές μας το παρακολουθούν το θέμα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι αναπόφευκτο, κύριε Σερέτη, και τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και μαζί και με άλλους συναδέλφους σας. Θα εμπλακούμε αναπόφευκτα, γιατί όπως έχει ξεκινήσει η κατάσταση στο παγκόσμιο γίγνεσθε, ήδη είναι πάνω από 65 χώρες που εμπλέκονται σε διάφορους πολέμους περιπεριακούς και αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσει. Θα έχουμε διεύρυνση των περιφερειακών πολέμων και για λόγους οικονομικούς και για λόγους ενεργειακούς και τεχνολογίας κτλ. Και εμείς βέβαια λόγω γεωγραφικής θέσης δεν θα είμαστε αμέτωχοι. Το περιμένουμε αυτό. Εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις, περισσότερο παρά στο πολιτικό σύστημα και δεν ανησυχώ καθόλου. Καθόλου δεν ανησυχώ.
0: Βλέπω επίσης το ότι υπάρχουν κάποιες προκλητικές δηλώσεις. Τώρα, ας πούμε, ανεβάζουν διάφοροι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αυτοί οι τύποι, λέει, από την ταξιαρχία δεν τους ρίχνουν τους εχθρούς απλά στη θάλασσα. Πρώτα τους σκαίνε και μετά τους ρίχνουν για να σβήσουν και θα έρθουμε βράδυ. Και κάτι τις δηλώσεις που καλώς ή κακώς, κύριε Κάλλη, παγκοσμίως παρατηρούν όλοι το τι γίνεται.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι πάλια λογική της Τουρκίας. Δεν την κάνουν τώρα. Την είδαμε πώς κινήθηκαν απέναντι στους Κούρδους τόσες δεκαετίες, απέναντι στους Σύριους. Έτσι, αυτό κάνουν. Δεν πρόκειται για ένα πόλεμο με ίσους όρους, ούτε για συνθήκες και αξιοπρέπειες και αξιοκρατίες κτλ. Μιλάμε για ένα βάρβαρο λαό, τον οποίο πρέπει να περιμένουμε τα χειρότερα όταν έρθουν αντιμέτωποι. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί δηλαδή όπως ένας απλός άλλος εχθρός, ας πούμε, τέλος πάντων με κάποιους όρους λογικούς, έτσι. Εδώ μιλάμε για βαρβαρότητα, την οποία την είδαμε και στην Κύπρο, την είδαμε και παντού. Δεν είναι, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Εγώ όμως θέλω να ηρεμήσω λίγο την κατάσταση, να πω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συμμαχία, βλέπουμε και μια μεγάλη κινητικότητα από τους Αμερικανούς στη Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης πολύ σημαντικό είναι να δούμε και τις δηλώσεις της Ρωσίας κατά της Τουρκίας. Έτσι, να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η ρωσοτουρκική πόλεμη ήταν η μεγαλύτερη και η σφοδρότερη στις ρωσοτουρκικές σχέσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνεπώς δεν θα έχουμε μόνο εμπλοκή Ελλάδας-Τουρκίας, θα εμπλακεί και το Ισραήλ για δικούς του λόγους, έτσι, και οι Αμερικανοί γιατί έχουν πάρα πολλά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, και βεβαίως και οι Ρώσοι. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι, κύριε Σερέτη, να δούμε τι γίνεται από την άλλη πλευρά των συμμαχιών που έχουμε. Δηλαδή, από την ευρωπαϊκή πλευρά. Έτσι, πρέπει να θυμίσω στον κόσμο, και αν θέλετε αναζητήστε το, τη δήλωση που είχε κάνει ο Υπουργός Εθνικής Αμοιής της Γερμανίας, ο Κορνίλιους, στην Deutsche Welle, και είχε πει ότι σε περίπτωση εμπλοκής Ελλάδας-Τουρκίας ή Κύπρου-Τουρκίας, η Γερμανία δεν μπορεί να πάρει θέση υπέρ της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Αυτό αναζητήστε το, κύριε Σερέτη, είναι σημαντικό να μην ελπίζουμε στην Ευρώπη για βοήθεια.
0: Όχι, είναι βέβαιο αυτό, διότι να σας πω και κάτι, κύριε Κάλλη, πόσοι άνθρωποι, πόσοι Τούρκοι δουλεύουν στη Γερμανία, αν φύγουν όλοι αυτοί, η Γερμανία δεν θα έχει προσωπικό.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Σερέτη, είναι ότι η Γερμανία είναι απόλυτα εξαρτημένη από το τουρκικό σιδηρομετάλλευμα. Εάν για κάποιο λόγο εμπλακεί η Τουρκία σε έναν μεγάλο πόλεμο και κλείσουν οι βιομηχανίες της για τον αλφαβήτα λόγο, τα οργεία κτλ., η Γερμανία θα τα τεινάξει στον αέρα. Άρα είναι υποχρεωμένη εκ των πραγμάτων για λόγους δικής της βιωσιμότητας να στηρίξει την Τουρκία. Αυτό σημαίνει ότι θα τους έχουμε απέναντί μας όπως τους είχαμε το 1922. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το θέμα. Εγώ δεν ανησυχώ, σας ξαναλέω, γιατί η συμμαχία με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι πολύ καλές σχέσεις που έχει ο λαός με τη Ρωσία, έτσι, συν την Αρμενία και διάφορες άλλες περιφερειακές δυνάμεις, έτσι, πιστεύω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Δεν πρέπει να ανησυχούμε. Και μην ξεχνάτε ότι δικαιωματικά θα επεκταθούμε. Ναι, γιατί ταυτόχρονη πώς το λένε, οποιαδήποτε εμπλοκή της Τουρκίας σε πόλεμο με τη Δύση, με την Ευρώπη, με εμάς δηλαδή, ή με την Κύπρο, έτσι, εγώ δεν την ξεχωρίζω την Κύπρο, μοιραία θα φέρει και εμφύλιο στο εσωτερικό της. Μοιραία.
0: Ναι, τώρα, ένα λεπτό.
1: Το
0: ένα λεπτό,
1: είναι
0: ένα λεπτό.
1: Το χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι, ναι, ένα λεπτό. Κύριε Κάλλη, γιατί θέλω να εξετάσουμε κάθε εξέλιξη. Άμα πάθει κάτι ο Ερντογάν, χτύπα ξύλο, λένε κάποιοι, είναι καλός για την Ελλάδα.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Ναι. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή να το θέσω απλά και λαϊκά, γιατί το έχω μέσα μου, πρέπει να το ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί την Ελλάδα που είναι πρωθυπουργός ο Ερντογάν. Άμα φύγει,
1: εμείς
0: θα είναι χειρότερα για εμάς.
1: Φωνάζουμε χρόνια, εμείς που παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε και τη γεωπολιτική πραγματικότητα, το φωνάζουμε χρόνια. Ερντογάν θα λέμε και θα κλαίμε. Ο Ερντογάν ήταν ο σκύλος που γάβγιζε και δεν δάγκωνε. Τώρα, βλέπουμε ότι ο Ερντογάν είναι έτοιμος να εγκαταλείψει και την εξουσία και τα εγκόσμια. Τον είδαμε στα τελευταία βίντεο με τις συναντήσεις του, με το ζόρι στέκεται όρθιος. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να του προκύψει κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το κάτι είναι υποβοηθούμενο ή όχι, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει θέμα. Εδώ λοιπόν τι θα έχουμε σε περίπτωση που ο Ερντογάν αποσυρθεί από την εξουσία. Θα έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι καθαρά εμφυλιοπολεμικό για την Τουρκία. Καθαρά. Ο κύριος αντικαταστάτης του Ερντογάν φαίνεται να είναι ο Φιντάν. Ο Χακάν Φιντάν, αυτός που είναι τώρα υπουργός εξωτερικών και είχε διατελέσει και αρχηγός της ΜΙΤ, των μυστικών υπηρεσιών. Αυτός που κάνει όλες αυτές τις αρνητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας, έτσι, εάν για κάποιο λόγο καταλάβει την εξουσία, θα είναι ολέθριο και για την Τουρκία και για μας, θα εμπλακούμε ασυζητητή. Έτσι, αυτός είναι ο επικρατέστερος. Απ' την άλλη μεριά, οι υπόλοιποι δύο δελφίνοι που θα διεκδικήσουν τη θέση του Ερντογάν είναι ο γαμπρός του Ερντογάν, ο Μπαϊρακτάρ, έτσι, ο οποίος είναι και ο τεχνολογικός ηγέτης της πολεμικής βιομηχανίας της Τουρκίας, που έχει και τα περίφημα, τα Bayraktar, τα ντρόν και τα λοιπά, όλα αυτά. Και ο Μπιλάλ Ερντογάν, ο οποίος είναι ο γιος του Ερντογάν, ο οποίος ελέγχει όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις της Τουρκίας. Ήταν αυτός που έστελνε τα μεγάλα κύματα προσφύγων στον Εύρο και στο Ανατολικό Αιγαίο την περίοδο του Τσίπρα. Αυτοί είναι οι επικρατέστεροι διάδοχοι του Ερντογάν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άλλες δυνάμεις θα το αφήσουν να επικρατήσει αυτό το θέμα. Γιατί βλέπουμε το αντίπαλο δέος της πολιτικής του Ερντογάν και του κόμματος του Ερντογάν είναι ο Ιμάμογλου, ο οποίος έχει δεχθεί τεράστιο πόλεμο από το κόμμα του, ο οποίος είναι πιο μετριοπαθής, χωρίς να πάει να είναι φανατικός μουσουλμάνος κτλ. Έτσι, και ο Ζέλ που είναι δήμαρχος της, ο Γιαβάς που είναι δήμαρχος της Άγκυρας, και ο Ζέλ ο οποίος είναι και μαλλιστής, φανατικός. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση η Τουρκία θα έχει πάρα πολύ έντονες εσωτερικές τριβές. Αυτό το περιμένει πώς και πώς το Ισραήλ. Και μαζί με το Ισραήλ και εμείς. Δηλαδή δεν θα είναι εύκολο για την Τουρκία να κάνει αυτό το ντου που περιμένουμε. Δεν θα είναι εύκολο, γιατί δεν θα έχει μόνο απέναντί της ένα πανίσχυρο ελληνικό στρατό, ο οποίος έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, θα έχει και εσωτερικό πρόβλημα. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι η Ανατολική Θράκη, δηλαδή η περιφέρεια της Κωνσταντινούπολης και τα παράλια, έχουν ένα φιλοδυτικό προφίλ. Το πρόβλημα είναι με το εσωτερικό, δηλαδή από την Άγκυρα και ανατολικά της Άγκυρας. Εκεί είναι οι φανατισμένοι που ζητάνε να γίνουν Οθωμανική Αυτοκρατορία ξανά. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, το πολιτικό σκηνικό όμως δείχνει το ότι η Ελλάδα σε αυτή τη φάση που βρίσκεται, με την αποστρατικοποίηση, με τα όπλα τα οποία έχει στείλει στην Ουκρανία και με τη στάση που έχει κρατήσει, κύριε Κάλλη, καλώς ή κακώς είναι αποδυναμωμένη. Και βλέπουμε ότι έχουν παραιτηθεί και πάρα πολλά πρόσωπα από τις ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή, όπως και την άλλη φορά που συγκρίναμε τις καταστάσεις, αν τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, νομίζω ότι γέρνει προς την Τουρκία η δύναμη.
1: Εγώ βλέπω ότι αν προκύψει τέτοιο θέμα θα υπάρχει πολύ μεγάλη συσπήρωση, κύριε Σερέτη, από την ελληνική πλευρά. Δηλαδή η Ελλάδα έχει χύσει πάρα πολύ αίμα για να κρατήσει αυτή την επικράτεια που έχει σήμερα και δεν θα την παραδώσει σε καμία περίπτωση εύκολα και ανέμακτα. Σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο. Έτσι,
0: φοβάμαι πολύ. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Από την πολιτική εξουσία, συγγνώμη, παρά από τη στρατιωτική.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Κάλλη, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Φοβάμαι το ότι υπάρχει περίπτωση να μας ξαναφήσουν εντελώς μόνους και να αρχίσουν να ισχυρίζονται οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί και οι λοιποί γενικά που λένε ότι μας στηρίζουν, ότι χρειάζεται αυτοσυγκράτηση όπως το 1955 με αυτό που είχε γίνει, να αρχίσει να λέει το State Department ότι η νότιο-ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να χαθεί. Και να έχουμε τέτοιες καταστάσεις που εκεί, ξέρετε, είμαστε πάρα πολύ δύσκολα μετά.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, κύριε Σερέτη. Σας έχω ξαναπεί, χωρίς να φαίνομαι φιλοϊσραηλινός, γιατί έχω ένα θέμα με την χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα της συμμαχίας αυτής, ότι είμαστε η μοναδική γεωγραφική περιοχή στην περίμετρο του Ισραήλ που πρέπει, μπορεί και πρέπει να έχουμε σταθερότητα. Μας έχουν περισσότερο ανάγκη από ό,τι τους έχουμε εμείς. Αν θέλετε, κρατήστε το αυτό που σας λέω. Δεν είναι οι συνθήκες ίδιες που ήταν το 55. Δεν είναι οι συνθήκες ίδιες που ήταν το 74, που όλοι κλείσανε τα μάτια με την Κύπρο. Όλοι κλείσανε τα μάτια.
0: Ακόμα και οι Έλληνες.
1: Και το Ισραήλ βεβαίως. Ακόμα και αυτοί του Εθνάρχη, οι υποστηρικτές. Ακόμα και οι Ισραηλοί και κυρίως οι Γερμανοί, έτσι, που δεν μίλησαν καθόλου. Εγώ έχω ένα θέμα, σας το έχω ξαναπεί και θα το λέω συνέχεια. Η Γερμανία δεν ήταν ποτέ φιλαπροσκύμενη με την Ελλάδα, ούτε θα είναι τώρα φιλαπροσκύμενη με την Ελλάδα. Και αυτό το παιχνίδι που γίνεται τώρα με τους εξοπλισμούς και τα λοιπά, είναι καθαρά παιχνίδι πολιτικό, προσχηματικό και οικονομικό, για να μας πουλήσουν πανάκριβα τα δικά τους προϊόντα. Το είδαμε, γιατί αυτή η συμμορία των φράγκων που περιλαμβάνει τη Βόρειο Ιταλία, την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία και το Βέλγιο, έτσι, έχουν πουλήσει τα δικά τους προϊόντα. Μας έχουν αποκλείσει από οποιαδήποτε άλλη αγορά, έτσι, μέσω των ελεγχόμενων και εκβιαζόμενων διαχειριστών που μας έχουν τοποθετήσει, έτσι, Μητσοτάκηδες, Σιμίτηδες και όλοι αυτοί, έτσι, και μας αποκλείσανε από το να πάρουμε τα υπερσύγχρονα, τις υπερσύγχρονες φρεγάτες της Ιαπωνίας, που έχουν και οπλικά συστήματα λέιζερ, από την Αυστραλία που είχαμε πρόταση με καταπληκτική τιμή να πάρουμε φρεγάτες, στην τιμή των δύο που πληρώσαμε θα παίρναμε τρεις, έτσι, και τώρα τελευταία μας φορτώσανε και τις Μπεργκαμίνι, τις Ιταλικές, οι οποίες είναι μεταχειρισμένες και ανήκουν πάλι στον ίδιο άξονα, τον βιομηχανικό άξονα που ελέγχουν οι φράγκοι, η Κεντρική Ευρώπη δηλαδή. Παρόλα αυτά, εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος ότι στα χέρια των Ελλήνων αυτά τα οπλικά συστήματα θα κάνουν θαύματα. Και να σας πω και κάτι άλλο, έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις και δεν το λέω μόνο εγώ, το είδαμε και στη τελευταία δημοσκόπηση, είναι ο μόνος θεσμός που έχουν εμπιστοσύνη οι Έλληνες, γιατί έχει χάσει, όλοι οι θεσμοί έχουν χάσει την εύνοια τους από τον ελληνισμό, και η θρησκεία και η δικαιοσύνη και η πολιτική ηγεσία κτλ. Το είδαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Έτσι, 50.000 άντρες θα χρειαστούμε, τους οποίους τους έχουμε. Και η διεθνής κοινότητα θα μας επιστρέψει την Ανατολική Θράκη και τη Βόρεια Κύπρο. Θυμηθείτε που το λέω. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτό το ξεκίνημα θα εμπλακούν πάρα πολύ μέσα και εμείς θα πρέπει να αποφύγουμε οποιοδήποτε εθνικό διχασμό.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά τα δεδομένα δείχνουν άλλα πράγματα, κύριε Καλή. Καλό είναι αυτό που λέτε, μακάρι να γίνει, αλλά θέλω να σας θέσω κάποια γεγονότα, διότι εδώ πέρα βλέπουμε μια διαφορετική κατάσταση από αυτή που περιγράφεται. Όταν βλέπουμε ότι στη Θράκη, για παράδειγμα, τη Δυτική Θράκη, βλέπουμε ότι εδώ πέρα οι Τούρκοι έχουν βάλει πόδι με το κόμμα Κίεφ, με το τουρκικό προξενείο, με ημάμιδες, με μουφτίδες, με διάφορες προπαγάνδες, με τουρκικές τράπεζες οι οποίες χρηματοδοτούν κόσμο και κοσμάκι να αγοράζει ακίνητα. Όταν βλέπουμε ότι έρχεται στην Αθήνα μέσα ένας θρησκευτικός παράγοντας των Ισλαμιστών, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν σχηματισμένοι πυρήνες μέσα στην Ελλάδα από παράνομους μετανάστες, οι οποίοι έχουν άλλο στόχο φυσικά που και ήρθαν εδώ στη χώρα μας, και γενικά όταν βλέπουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα αποδέχεται και δεν βάζει εμπόδια και δεν νταντεύει, να σας το πω έτσι απλά, και δεν βάζει και χέρι σε αυτούς που κάνουν ό,τι κάνουν, που δεν σέβονται τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Και καλός ή κακός, μπορεί να ελπίζουμε, και εγώ ακούω αυτά που λέτε, μπορεί να ελπίζουμε το ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα και ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, αλλά πρέπει να το δούμε και με μια άλλη οπτική γωνία. Ότι υπάρχει περίπτωση να γίνουν εντελώς αντίστροφα και να χάσουμε τη Δυτική Θράκη και να επιδείξουν πάνω σε κανένα νησί οι Τούρκοι και να μην μπορούμε να το πάρουμε πίσω, και να κοπούν οι σχέσεις άμα πάρουν και κανένα Καστελόριζο με το Ισραήλ και να έχουμε άλλα προβλήματα, γιατί και αυτοί έχουν ισχυρούς συνεργάτες και συμμάχους.
1: Αυτό είναι, κύριε Σερέτη, μια πολιτική η οποία δείχνει, είναι από τις ύπουλες πολιτικές που δείχνει μία φαινομενική αδυναμία στον εχθρό, για να αναγκαστεί ο εχθρός να κάνει το πρώτο βήμα. Οπότε θα είναι και το τελευταίο του. Γιατί όποιος κάνει το πρώτο βήμα σε αυτό το πόλεμο θα είναι και ο μεγάλος ιτημένος. Η Ελλάδα δεν προτίθεται να κάνει κανένα πρώτο βήμα, όπως είναι η κατάσταση, απλά εξοπλίζεται και περιμένει να κάνουν το λάθος οι Τούρκοι. Εγώ νομίζω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν άρδιν. Είμαι φανατικά πολέμιος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας το έχω δηλώσει από την αρχή που είχαμε τις πρώτες μας συνομιλίες και συναντήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εχθές έγινε το μαλλιοβράσι στις Βρυξέλλες. Γίνεται μεγάλος σκοτωμός. Η Γαλλία θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΑΕΦΔΕ έχει δηλώσει ότι θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα από τη Σουηδία, όπου και εκεί η κατάσταση είναι εκρηθμή. Έτσι, βλέπουμε στην Ιταλία πώς βράζει το θέμα. Έτσι, αυτό θα τελειώσει το θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να μπορέσει να σταθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνει άνοιγμα στον Καναδά. Αν είναι δυνατόν. Οπότε αυτό το θέμα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι. Δεν πρέπει να έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά σε μεμονωμένους πυρήνες, οι οποίοι έχουν δώσει στην ιστορία του στοιχεία ακραίου φιλελληνισμού. Έτσι, αυτό θα φανεί στην πορεία. Σε πρώτη φάση όμως, αυτή τη φάση που συζητάμε τώρα, εγώ βλέπω μια μεγάλη στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Ισραήλ και από τη Ρωσία, παρά το ότι είμαστε στη συμμαχία των προθήμων. Αυτό βλέπω.
0: Ναι, αλλά να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση, γιατί και στο παρελθόν υπήρξαν κάποιες ελπίδες ότι όλα θα πάνε καλά και χάσαμε τη μισή Κύπρο, χάσαμε κάποια εδάφη στη Βόρεια Ήπειρο, φυσικά και την... και αυτό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, γενικά στην ιστορία. Βλέπουμε ότι οι Τούρκοι, πέρα το ότι έχουν μια τάση για επέκταση και διεκδικούν συνεχώς, βάζουν και κάποια θεμέλια και στην πλήση εγκεφάλου των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την περιοχή, αλλά και για το μέλλον, διότι έχουν κάποια σχέδια. Εγώ βλέπω η Ελλάδα να μην έχει κάποιο όραμα. Η πολιτική σκηνή και οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν την εξουσία δεν έχουν σκοπό, ενώ από την αντίθετη πλευρά, θα σας φέρω αυτό το παράδειγμα που φέρνω κάθε φορά, ο Τούρκος διδάσκει στα σχολεία για τη γαλάζια πατρίδα και έτσι θα υπάρξουν σε 10, 20, 30 χρόνια νέες γενιές οι οποίες θα έχουν μεγαλώσει με αυτό το ερέθισμα στον εγκέφαλο που λέει ότι όλα τους ανήκουν. Δηλαδή, αυτοί, καλός ή κακός, επενδύουν στο μέλλον. Εμείς, όχι απλά έχουμε υπογενετικότητα, όχι απλά ο κλάδος της παιδείας έχει διαλυθεί. Δεν θα υπάρχει καν ο πολιτισμός μας, θα έχει αλλοιωθεί η ιστορία μας. Δεν θα έχουν χαθεί τα ήθη, τα έθιμα. Εδώ λίγο-λίγο προσπαθούν να γίνουν 100% ανθέληνες και επενδύουν σε αυτό. Δηλαδή βλέπουμε ότι καλός ή κακός και στο πνευματικό κόσμο υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, υπάρχει διάβρωση στη διανόηση, αυτό το έχουμε εντοπίσει και το έχουμε πει πολλές φορές και με άλλους συναδέλφους που μιλάω και τα λοιπά. Υπάρχει μια διάβρωση η οποία έρχεται πάλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται στα πλαίσια της κατάργησης των εθνών, έτσι, της κατάργησης των θρησκειών και όλο αυτό το παραμύθι που ζούμε τόσα χρόνια, έτσι, που καταστρέπει την παραγωγή της εθνότητας και τα λοιπά. Αυτό θα αλλάξει, δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί η Γεσερέτη. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτή η εκρηκτική άνοδος των πατριωτικών δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη δεν έχει σταματημό και δεν φαίνεται καμία δύναμη να μπορεί να την ανατρέψει. Καμία δύναμη δεν μπορεί να ανατρέψει.
0: Το θέμα είναι αν θα μπορούν να πάρουν αποφάσεις, κύριε Καλή, διότι εδώ πέρα, όπως είπατε για τη Γερμανία, στη Γερμανία ας πούμε με την επιστολική ψήφο, γιατί είμαι και... άνθρωπος που πιστεύει στην Οθεία, τέλος πάντων, με την επιστολική ψήφο και έτσι όπως εκλέχθηκε το ΑΕΒΔΕ, να δούμε αν θα μπορεί η Γερμανία για αρχή, που θεωρείται και ισχυρή χώρα, να διώξει τους Τούρκους από το έδαφος τους και τους Ισλαμιστές και τους Μουσουλμάνους, γιατί ούτε οι Άγγλοι τα κατάφεραν. Κατά πόσο τώρα, εφόσον δεν μπορούν αυτοί, θα μπορέσει το προτεκτοράτο που ονομάζεται Ελλάδα, αμφιβάλλω.
1: Κοιτάξτε, η Γερμανία και το ΑΕΒΔΕ να ανέβει, δεν πρόκειται να διώξει τους μετανάστες που είναι νόμιμοι. Το έχουν ξεκαθαρίσει αυτό, έτσι. Απλά θα ελέγξουν σε βαθμό υπερθετικό τις λαθρομεταναστευτικές ροές. Έτσι, δεν θα αφήσουν δηλαδή οι πατριώτες Γερμανοί να μείνει η βιομηχανία τους χωρίς εργατικά χέρια.
0: Αυτό θα το δούμε, αυτό θα το δούμε. Γιατί τα ίδια λέγανε και άλλες χώρες και δεν είδα να έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Και θα σας φέρω και ένα παράδειγμα. Πώς όταν οι Άγγλοι έχουν Ινδούς δημάρχους, έχουν ανθρώπους οι οποίοι εκλέγονται, ακόμα και πρωθυπουργοί που δεν είναι Άγγλοι, θα μπορέσουν να απεγκλωβιστούν από αυτή την κατάσταση? Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Σας το ρωτάω τώρα, πάμε λίγο σε άλλες χώρες που δεν πρέπει κανονικά, αλλά το έχω απορία μέσα μου. Πώς θα μπορέσει να αλλάξει αυτό στην Αγγλία, ας πούμε?
1: αυτό μοιραία θα οδηγήσει σε διχασμούς και εμφυλιοπολεμικές σειράξεις. Οπότε θα αλλάξει μέσα από εκεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή έχει φτάσει η κατάσταση στην Αγγλία, είναι τόσο έκρηθμη που δεν βλέπω να υπάρχει επιστροφή. Δεν βλέπω να υπάρχει επιστροφή.
0: Ήδη,
1: ας πούμε, το βλέπουμε και στη Σουηδία, γιατί στη Σουηδία έφτασε με μία έδρα διαφορά η αριστερά και οι σοσιαλιστές κοντεύουν στην εξουσία, δεν έχουν βγει βέβαια τα τελικά αποτελέσματα, η οποία φτάσανε τόσο ψηλά με την ψήφο των μεταναστών. Επίσης το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι όσο δίνουν δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες, όσο τους κάνουν δηλαδή Έλληνες, όσο τους κάνουν Εγγλέζους, όσο τους κάνουν Σουηδούς, θα ενισχύεται η παγκοσμιοποίηση εις βάρος των εθνών κρατών. Αυτό όμως μοιραία είναι αναπόφευκτο το πατατράκ. Και το πατατράκ είναι αναπόφευκτο γιατί προωθείται ο εξισλαμισμός της Ευρώπης. Εχθές δηλαδή, αν παρακολουθήσατε, αν δεν ξέρω αν έχετε χρόνο, στο Ευρωκοινοβούλιο, έτσι, ζήτησαν πάρα πολλοί ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα, από όλες τις κομματικές εκφράσεις και από όλη την περιφέρεια της Ευρώπης, από το Βέλγιο μέχρι την Κύπρο και από την Πορτογαλία μέχρι την Πολωνία, να περιοριστεί η χρηματοδότηση των αδελφών μουσουλμάνων. Και αρνήθηκε η αριστερά. Οι μόνοι που αρνήθηκαν ήταν οι αριστεροί στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άλλοι θα παραιτηθούν. Γιατί εδώ τα στοιχεία είναι εγκληματικά κατά των εθνοτήτων, κατά των χριστιανών, κατά των Ευρωπαίων. Είναι εγκληματικά. Πάνω σε αυτή την προσπάθεια, εδώ βλέπουμε δύο τεράστιες δυνάμεις δηλαδή να συγκρούονται, έτσι. Πάνω σε αυτό το δεδομένο έρχεται στην Ελλάδα και αυτός ο Αταρί στις 27 του μήνα, την επόμενη Κυριακή δηλαδή έρχεται, αυτός ο Πακιστανός ο Ιμάμις, ο οποίος έρχεται να δυναμητήσει την κατάσταση υπέρ των μουσουλμάνων. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί αυτός προωθεί φαινομενικά την ειρήνη και την αποστασιοποίηση από την πολιτική, έτσι όπως εξυπηρετεί το μουσουλμανικό κόσμο, έτσι. Απ' την άλλη χρηματοδοτείται αδρά από το βασιλιά του Μαρόκου, έτσι, ο οποίος, εδώ θα κάνω μια παρένθεση και είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, ο βασιλιάς του Μαρόκου είναι της δυναστείας των Αλεβιτών, ο Μοχάμε το έκτος είναι 18η δυναστεία που ανεβαίνει πάνω, και θεωρείται απευθείας απόγονος του Μωάμεθ και είναι ο μοναδικός στον μουσουλμανικό κόσμο ο οποίος μπορεί να κηρύξει τζιχάντ. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση θα εκτραχυνθεί και θα ξεκινήσει από την Ισπανία, το οποίο μπορεί να ζήσουν πάλι οι Ισπανοί έναν εμφύλιο, έτσι, γιατί το έχουμε δει πως γίνεται εκεί στη Θέουτα, πως παίζεται το παιχνίδι. Δηλαδή αν δώσει ο βασιλιάς του Μαρόκου τζιχάντ κατά των χριστιανών, φαντάζεσαι τι θα γίνει σε όλη την Ευρώπη?
0: Ναι,
1: είναι αλλά... τρελό το θέμα.
0: Είναι πολύ τρελό.
1: Έρχεται αυτός ο άνθρωπος τώρα στην Ελλάδα να οργανώσει τις μουσουλμανικές οργανώσεις και θα έχει ως κύριο επιχείρημα, αυτό κρατήστε το πάλι που σας λέω, θα το δούμε από την επόμενη Κυριακή, έχει ως κύριο επιχείρημα ότι χριστιανισμός δεν υπάρχει γιατί δεν αναφέρεται ούτε ως έννοια στην Καινή Διαθήκη. Άρα η μόνη επικρατέστερη δύναμη που πρέπει να υπερισχύσει είναι ο μουσουλμανικός κόσμος. Δηλαδή έχουν ετοιμάσει μια επιχειρηματολογία η οποία έχει μεν θεωρητική βάση, γιατί όντως δεν αναφέρεται η έννοια του χριστιανισμού έτσι ως κοινωνικοπολιτική οργάνωση, ως θρησκευτική οργάνωση κτλ. Πουθενά μετά το 365 που συστάθηκε η Καινή Διαθήκη, έτσι έρχεται να δυνατήσει την κατάσταση κατά των χριστιανών, κατά των λευκών και κατά των Ευρωπαίων.
0: Πάρα πολλοί αυτό άνθρωποι, κύριε Κάλλη, ξέρετε τι λένε, ότι τώρα επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, και θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα γιατί έχουμε ένα τέταρτο. Τώρα επειδή είναι προεκλογική περίοδος, λένε πολλοί ότι υπάρχει περίπτωση το 2027 να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο για να πάρει μια επέκταση η εκλογική διαδικασία. Πώς το ακούτε εσείς αυτό?
1: Είναι πολύ πιθανόν επειδή καταραίει το συνταγματικό τόξο, δηλαδή αυτή η συμμορία, η εντεταλμένη των Γερμανών, που είναι ας πούμε από την εποχή του Σιμίτη και μετά βλέπουμε πως έχουν γιγαντωθεί, αυτοί που μας βάλανε στα μνημόνια, αυτοί που επιτρέψανε στη Γερμανία να κερδοσκοπήσει εις βάρος μας αποκομίζοντας τα 100 δισεκατομμύρια κέρδη, προσπαθεί να κρατηθεί παντιοτρόπως στην εξουσία. Σήμερα η Καθημερινή μιλάει για παζάρια, ποσοστιαία παζάρια μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί θα κάνουν τα πάντα να μείνουν στην εξουσία. Από αλλίωση των εκλογικών αποτελεσμάτων μέχρι ένα στημένο θερμό επεισόδιο για να παραταθεί η παραμονή τους. Γιατί αν αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα, έτσι, θα αλλάξουν δραματικά και σε όλη την Ευρώπη και συνεπακόλουθα. Εγώ περιμένω διάφορα να δω το επόμενο διάστημα.
0: Βέβαια. Και πρέπει να σχολιάσουμε, κύριε Κάλλη, επίσης και αυτό που γίνεται με το πετρέλαιο και με όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα, γιατί κοντεύει να φτάσει στο 3 ευρώ το πετρέλαιο και θα έχουμε ένα σκληρό χειμώνα. Ήδη η ακρίβεια έχει χτυπήσει δυνατά την πόρτα της ελληνικής κοινωνίας, όχι ότι ήμασταν σε καλή κατάσταση, αλλά οδεύουμε προς χειρότερη. Και δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι έχω παρατηρήσει ότι αυτή η νέα έκρηξη στην τιμή της βενζίνης επιβεβαιώνει ότι κάποιες συμφωνίες κυρίων και αυτά τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης ήταν αέρας κοπανιστός.
1: Ναι, αδιαφυσβήτητα υπάρχει μια τεράστια κερδοσκοπία εις βάρος όλων των Ευρωπαίων έτσι πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά και πάλι οι ευθύνες εδώ του συνταγματικού τόξου, γιατί η μίζουσα αντιπολίτευση δεν μιλάει καθόλου, έτσι. Δεν μιλάει καθόλου. Δηλαδή δεν βγήκε ο Ανδρουλάκης να μας πει κάτι, δεν βγήκε ο Τσίπρας να μας πει κάτι, ούτε το τιμημένο ΚΚΕ βγήκε να μας πει κάτι, έτσι. Δεν βγήκε κανένας από αυτούς, κύριε Σερέτη, να μας πει να αποχωρήσουμε από τη συμμορία των προθήμων και να ανακτήσουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, για να μπορέσουμε να πάρουμε χαμηλότερες τιμές, είναι πιο κοντά, είναι πιο οικονομικά η μεταφορά κτλ. Έτσι, κανένας από αυτούς δεν βγήκε να μας το πει. Να αποχωρήσουμε από τη συμμορία των προθήμων. Έχει σημασία αυτό.
0: Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε όμως.
1: Στη Γαλλία, κύριε Σερέτη, υπάρχουν τεράστια κινήματα τώρα που μιλάμε, που λένε, έχουν ως κεντρικό σύνθημα ότι όποια χώρα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξανααποκτήσει σχέσεις με τη Ρωσία, θα είναι η επόμενη υπερδύναμη στον πλανήτη. Γιατί η Ρωσία δεν είναι αμεληταία δύναμη.
0: Μα βέβαια, αλλά μήπως θα υπάρξουν επιπτώσεις σε περίπτωση που κάνουμε κάτι τέτοιο?
1: Από ποιον θα υπάρχουν επιπτώσεις? Από τη Γερμανία, που δεν, έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να επιβιώσει? Από ποιον θα υπάρχουν επιπτώσεις? Από την Αυστρία που κάνει το κορόιδο? Από ποιον?
0: Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε ανεξάρτητοι, κύριε Κάλλη, ούτε αυτόνομοι είμαστε, ούτε μπορούμε να επιβιώσουμε μόνοι μας.
1: Να επιλέξουμε όμως με ποιον θα πάμε. Εγώ είμαι κάθετος σε αυτό.
0: Ναι, να επιλέξουμε, αλλά να μπορούμε και να επιβιώσουμε.
1: Δέσμοι. Δεν μπορούμε να παραμένουμε δέσμοι στις κεντρικές δυνάμεις που έχουν αιματοκυλήσει 2 φορές τον πλανήτη.
0: Συμφωνώ, έτσι, αλλά ποιο είναι το σχέδιο?
1: Οι πόλεμοι έγιναν από τις κεντρικές δυνάμεις.
0: Ποιο είναι το σχέδιο, κύριε Κάλλη, συμφωνώ με αυτά που λέτε, αλλά εδώ πέρα η Ελλάδα έχει δεσμευτεί ήδη σε κάποια πράγματα. Δεν γίνεται να τα κυρώσει όλα αυτά, θα υπάρξουν επιπτώσεις. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Φεύγουμε
1: οι
0: και πάμε με τη Ρωσία.
1: Στην ιστορία βλέπουμε ότι οι συμφωνίες γράφονται και ξεγράφονται. Και κερδισμένος είναι αυτός, κύριε Σερέτης, που τις καταστρατηγεί πρώτος. Να σας θυμίσω λίγο πριν γίνει το δημοψήφισμα, όταν ο Τσίπρας έβγαινε και έλεγε θα σκίσουμε τα μνημόνια και θα κάνουμε και θα φτιάξουμε και τα λοιπά, δεν είχε θορυβηθεί τόσο η ελληνική πολιτική σκηνή όσο η Γερμανία. Οι Γερμανοί είχαν χεστεί απάνω τους, μην τυχόν φύγει η Ελλάδα, γι' αυτό τρέχανε να κάνουν συζητήσεις και να κάνουν προτάσεις, θα σας δώσουμε 80 δις και θα σας κάνουμε εκείνο και θα σας δώσουμε τ' άλλο, γιατί εκείνοι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Δεν την έχουμε εμείς. Εμείς δεν την έχουμε. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να καταστρατηγήσουμε ή να αποσυρθούμε από οποιαδήποτε συμφωνία.
0: Ναι, δεν είναι έτσι απλό όμως, κύριε Κάλλη, ακούστε με ένα λεπτό. Εγώ βλέπω επίσης το ότι εντάξει, τη Ρωσία την αναφέρουμε ότι μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά παράλληλα η Ρωσία έχει κάποιες σχέσεις με την Τουρκία, ας πούμε, για την οικονομία και την ενέργεια, που είναι ένας από τους προνομιακούς της εταίρους. Έχει η Τουρκία.
1: Αυτό το βλέπουμε σε επίπεδο συμφωνιών, δεν το βλέπουμε στην πράξη. Πόσα χρόνια ακούμε, κύριε Σερέτη, για πυρηνικό εργοστάσιο που θα κάνει και που θα φτιάξει, που εκείνο που θα τους βοηθήσει από εδώ, θα τους βοηθήσει από εκεί. Πόσα χρόνια το ακούμε.
0: Πολλά, αλλά πρέπει να υπολογίσουμε επίσης.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση ότι να τα βρούνε ποτέ οι Τούρκοι με τους Ρώσους.
0: Ναι, ένα λεπτό. Αν πάμε εμείς με τους Ρώσους αυτή τη στιγμή, κύριε Κάλλη, έτσι όπως το λέτε, έτσι απλά, ας πάμε κάθε συμφωνία και πάμε με τους Ρώσους. Δεν θα έχουμε απέναντί μας τον ΝΑΤΟ.
1: Όχι. Το ΝΑΤΟ είναι υποδιάλυση.
0: Θα το έχουμε απέναντί μας, κύριε Κάλλη, τώρα.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι υποδιάλυση.
0: Ναι, είναι υποδιάλυση, αλλά θα το έχουμε απέναντί μας. Θα το έχουμε απέναντί μας. Δεν γίνεται να λέμε ότι θα το έχουμε απέναντί μας.
1: Μα εμείς δεν θα στραφούμε εναντίον του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, αυτό θα στραφεί όμως όταν θα πάμε με τον εχθρό. Ένα λεπτό. Το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή έχει πόλεμο με τη Ρωσία. Καλός ή κακός, η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή θα φύγουμε εμείς από όλα. Θα πάμε με τη Ρωσία. Και τι θα κάνει το ΝΑΤΟ, θα πει εντάξει, η Ελλάδα δεν πειράζει που πας με τον εχθρό μας.
1: Από τον οποίο πόλεμο απέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάτε την Αλάσκα. Εγώ δεν βάζω μόνο τη Ρωσία. Εγώ δεν είμαι αντιαμερικανός όπως είναι το ΚΚΕ και τα λοιπά. Έτσι. Η σύμπλευση θα είναι ταυτόσιμη. Μην ξεχνάτε την Αλάσκα. Αμερική και Ρωσία δεν έχουν έρθει ποτέ σε αντιπαράθεση.
0: Ναι, μέχρι να έρθουν όμως από τη Ρωσία και από την Αμερική να μας σώσουν, το ΝΑΤΟ σε περίπτωση
1: είναι
0: που νιώσει ότι τους προδίδουμε, έχουμε πρόβλημα.
1: Σερέτη. Είναι ήδη εδώ και εξυπηρετεί πάρα πολύ και τη Ρωσία και την Αμερική να πάρει η Ελλάδα τα στενά και την Ανατολική Θράκη, γιατί μόνο έτσι θα υπάρξει σταθερότητα και βεβαιότητα στις αγορές για τη διεύρυνση του εμπορίου. Η Ρωσία θα σταματήσει στην Κριμαία και στην Ανατολική Ουκρανία και από εκεί και κάτω θα αναλάβουμε εμείς με τη συνεπικουρία των Αμερικανών και του Ισραήλ. Αυτό εξυπηρετεί τις τρεις μεγαλύτερες δυνάμεις στον κόσμο.
0: Έλα το συγγνώμη, όταν λέμε εμείς, ποιους εννοείτε, μη μου πείτε τώρα τον Άδωνη και τον Μητσοτάκη. Ότι θα αναλάβει ο Άδωνης και ο Μητσοτάκης.
1: Μιλάω για τον ελληνισμό. Εάν καταφέρουμε και πετάξουμε από τη Βουλή αυτά τα κόμματα που ελέγχονται από το Ίδρυμα Καρλομάγνου από τη Γερμανία.
0: Πείτε το έτσι τώρα. Εσείς μιλάτε για ουτοπικά ζητήματα. Εδώ πέρα ο Έλληνας δεν μπορεί να καταλάβει τα αυτονόητα. Καλά, αν φύγουν αυτοί, αλλάζουν όλα. Άρα το πρώτο μας βήμα είναι. Εδώ πέρα έχουμε αντιπρόεδρο τον Άδωνη, πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, κάποια πρόσωπα τώρα σας λέω, τα οποία έχουν υποδουλωθεί εντελώς και το έχουν δηλώσει κιόλας.
1: Οι δυνάμεις αυτές, κύριε Σερέτη, έχουν χάσει πάνω από το 50% της εκλογικής τους βάσης. Δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία να συνεργαστούν, κυβέρνηση δεν κάνουνε. Δεν κάνουνε. Ο Μητσοτάκης είναι κάτω από το 20% και ο Ανδρουλάκης είναι κάτω από το 10%.
0: Με την επιστολική ψήφο ή χωρίς?
1: Εγώ νομίζω ότι το σύστημα δεν τους θέλει πια.
0: Κύριε Κάλλη, ακούστε με λίγο.
1: Όσο βλέπουν οι Αμερικανοί, ναι, και δεν υπάρχει ανάσχεση σε αυτό το πόλεμο κατά του τραμπισμού, ναι, κινούνται εναντίον τους.
0: Ακούστε με λίγο όμως. Στο AfD στη Γερμανία με 23% επιστολική ψήφο πήρε την εξουσία. Στην Ελλάδα παλαιότερα είδαμε ότι πήραν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από την επιστολική ψήφο. Αναφέρω μόνο την επιστολική ψήφο, όχι όλες τις άλλες νοθείες στις εκλογικές διαδικασίες, ούτε για το εκλογοδικείο το οποίο κοιμάται όρθιο ή έχει τοποθετημένα πρόσωπα που δεν αντιδρούν. Εδώ πέρα μιλάμε για μια στημένη διαδικασία. Σε περίπτωση που επιστολική ψήφος δώσει μεγάλο ποσοστό στο Μητσοτάκη, εγώ πιστεύω μπορούν να κάνουν συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα τολμήσουν να κάνουν κάτι αφενός. Αφετέρου, πιστεύω ακράδαντα ότι η ενεργητική συμμετοχή των πολιτών αυτή τη φορά θα είναι καθοριστική. Αυτή τη φορά θα είναι καθοριστική.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Έχουμε, δηλαδή, δεν θα έχουμε τα ποσοστά.
2: Μιλάω στο τηλέφωνο.
1: Δεν θα έχουμε τα ποσοστά της αποχής που είχαμε στις προηγούμενες εκλογές.
0: Το πιστεύετε, για ποιο λόγο?
1: Το πιστεύω γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Στο απροχώρητο έχει φτάσει. Και σε επίπεδο παραγωγικής βάσης και σε επίπεδο ενέργειας και σε παντού, παντού.
0: Εγώ νομίζω ότι για άλλη μια φορά θα δημιουργήσει το σύστημα μια κατάσταση στην οποία θα απογοητευτεί ο κόσμος και θα πει δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει τίποτα, δεν πάμε καν να ψηφίσουμε. Θα γίνουν πάλι εκλογές κατά πάσα πιθανότητα καλοκαίρι, όπου οι πιο πολλοί νέοι θα είναι σε ζών, που κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, δεν μπορούν να σηκωθούν να σπάσουν την άδειά τους για να πάνε στο εκλογικό κέντρο να ψηφίσουν. Ξέρετε, κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια ζούμε. Και καλώς ή κακώς, εγώ πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη αποχή. Δυστυχώς.
1: Εγώ δεν το βλέπω και ελπίζω σε ενεργητικότερη συμμετοχή.
0: Και εγώ το ελπίζω, αλλά θεωρώ ότι ο Έλληνας δεν είναι τόσο ενεργός σαν πολίτης, και το βλέπουμε αυτό και από όλα αυτά τα σκάνδαλα. Και από

0: ορισμένους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι παράνομοι για δωρεές.
1: Ναι, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο σε αυτό το χάλι που ζούμε, δεν υπάρχει.
0: Βέβαια, απευθείας αναθέσεις θέλετε,
1: τι θέλετε. Πιο ενεργοί.
0: Συμβάσεις, απευθείας αναθέσεις, εργολαβίες, μιλάμε για τρομερά πράγματα.
1: Προσπαθούν να εξαγοράσουν όσο γίνεται περισσότερους, κύριε Σερέτη.
0: Και οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν 31%. Δημοσκοπήσεις να δείχνουν 31%, κύριε Καλή, συγγνώμη που μιλάω πάνω.
1: Οι δημοσκοπήσεις είναι ψεύτικες, ποιος δεν το έχει καταλάβει.
0: Το έχει καταλάβει όλη η Ελλάδα.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει, δεν μπορεί δηλαδή όσους και να εξαγοράσει, δεν μπορεί να υπερβεί το 20%. Θα το δείτε. Δηλαδή εξαγοράζει και πέφτει δημοσκοπικά. Λοιπόν, αυτό δείχνει μια άλλη κατάσταση. Εγώ λοιπόν επιμένω, για να μην μακρηγορούμε στο θέμα, θέλει ενεργητική συμμετοχή και διαρκή ενημέρωση για να καταλάβει ο κόσμος ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι αυτές οι κυβερνήσεις που ελέγχονται από τις Βρυξέλλες και από τη Γερμανία. Αυτό, με αυτό πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Πρέπει να καταρρεύσουν αυτές οι κυβερνήσεις. Πρέπει να φύγουν από τη μέση.
0: Μακάρι από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή, κύριε Κάλλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ σας
0: υγεία να έχετε, καλό μεσημέρι.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Άμεσες απαντήσεις από την κυβέρνηση και τις υπηρεσίες ασφαλείας ζητά η αντιπολίτευση μετά από δημοσιεύματα, από δημοσίευμα γνωστής εφημερίδας σχετικά για τη διακίνηση προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού, Υπουργών και άλλων στρατιωτικών σε συνδρομητικές πλατφόρμες. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για σοβαρό κενό ασφαλείας, ρωτώντας αν οι αρμόδιες αρχές γνώριζαν την έκθεση των στοιχείων και ποια μέτρα προστασίας έχουν ληφθεί. Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη ο θανάσιμος ξυλοδερμός ενός 82χρονου στη πλάση της Βουλιαγμένης, ο οποίος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του έπειτα από άγριο καυγά για μία ξαπλώστρα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 76χρονος και μία 21χρονη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ στο αστυνομικό τμήμα προσήχθηκε ο υπεύθυνος του Beach Bar. Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως και τις 11 του βράδυ λόγω της εκδήλωσης υπό την ονομασία Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Η οδός Αθηνάς και οι παρακείμενοι δρόμοι στο σημείο παραμένουν κλειστοί για τα οχήματα, επηρεάζοντας και τα δρομολόγια των λεωφορείων. Σε εξέλιξη βρίσκεται νέος κύκλος ερευνών για τα οικονομικά στοιχεία και το πελατολόγιο των δύο προφυλακισμένων γιατρών του Κολονακίου στην υπόθεση για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, ενώπιον του ανακριτή θα καταθέσει αύριο ο αυτοαποκαλούμενος υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να είχε παραλάβει φωτογραφίες από τη μοιραία ιατρική πράξη. Έντονο προβληματισμό και σοβαρά ερωτήματα προκαλεί απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι δύο συλληφθέντες για το σχεδιαζόμενο συμβόλαιο θανάτου της τουρκικής μαφίας στη Θεσσαλονίκη. Παρότι πιάστηκαν επαυτοφόρο με πολεμικό τυφέκιο, με διόπτρα ακριβίας και υπό πολυβόλο ούζι που προορίζονταν για τους εκτελεστές, οι φερόμενοι ως μεταφορείς του βαρέως οπλισμού κυκλοφορούν πλέον ανενόχλητοι. Τριήμερη διερευνητική αποστολή στην Ελλάδα ξεκινά αύριο Δευτέρα για την προσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και τα μέτρα ασφαλείας μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Οι ευρωβουλευτές θα βρεθούν στη Λάρισα και στην Αθήνα για επαφές με τον Σύλλογο Πληγέ των Θυμάτων των Τεμπών, την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών αλλά και σιδηροδρομικούς φορείς, θέτοντας στα επίκεντρα τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων αλλά και διάφορους μηχανισμούς λογοδοσίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Η επιχείρηση διεξάγεται με τη βοήθεια drones, με ενισχυμένες περιπολίες και με στοχευμένους ελέγχους. Οι αρχές επικεντρώνονται στην εξάρθρωση των συμμοριών που αρπάζουν βία αλυσίδες λαιμού από πολίτες, αλλά και στη διάλυση σημείων διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμονα ένας 21χρονος, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γεννητήσεως αξιοπρέπειας σε βάρος 22χρονης στον σταθμό του ηλεκτρικού Άγιος Νικόλαος. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από το υλικό των καμερών ασφαλείας, καθώς πλησίασε την κοπέλα στην αποβάθρα, αυτοικανοποιήθηκε πάνω της και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Στη διεθνή επικαιρότητα για πρωτοφανή επίθεση με πάνω από 1.600 drones και στόχο τη διατάραξη των βουλευτικών εκλογών κατηγόρησε την Ουκρανία ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργέι Σομπιάνιν. Από τον παράστατο των επιδρομών, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια της Μόσχας και προκλήθηκαν ζημιές σε μεγάλο δηληστήριο πετρελαίου. Και τώρα ο καιρός. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα είναι αυξημένες. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
8: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
9: Η Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα Δημήτρη.
10: Καλησπέρα Γρηγόρη μου, ήξερε τι έλεγε.
9: Ήξερε τι έλεγε, ήξερε.
10: Ναι, σήμερα έχουμε ένα θέμα για το οποίο δεν έχει τιμωρηθεί κανένας. Τη δολοφονία ενός πατριάρχη και τη διχοτόμηση του Αιγαίου. 11-9 του 2001 έγινε η επίθεση στους δίδυμους πύργους. 11-9 του 2004 δολοφονήθηκε ο πατριάρχης, ο Πέτρος ο Δεύτερος, που ήταν πατριάρχης Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής. Πάμε να δούμε όμως γιατί δολοφονήθηκε και πώς δολοφονήθηκε. Κανένας δεν έχει κάτσει το εδόλιο του κατηγορουμένου για αυτή τη δολοφονία. Πάμε λοιπόν. Στις 11 παραπέντε, στις 11 Σεπτεμβρίου 2004, κρατικό στρατιωτικό ελικόπτερο Σινούκ της αεροπορίας στρατού κατέπεσε και συνετρίβει στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους. Σύμφωνα με τη στρατιωτική δικαιοσύνη, άπατες οι επιβαίνοντες, ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής Πέτρος ο Έβδομος, θεωρείται αρχηγός ξένου κράτους. Τα 11 μέλη της συνοδείας του και το πενταμελές πλήρωμα του Σινούκ εφωνεύτησαν κατά την πρόσκρουση του ελικοπτέρου στη θάλασσα. Αυτό είναι, όπως θα δεις παρακάτω, ψέμα η ανακοίνωση που έβγαλε η αεροπορία στρατού. Ποιος ήταν όμως ο Πατριάρχης, ο Πέτρος ο Έβδομος, και γιατί έπρεπε να δολοφονηθεί? Ο Πέτρος ο Έβδομος, Πατριάρχης Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής, ήταν Κύπριος και ανέλαβε τα καθήκοντά του το 1997. Ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία της χριστιανοσύνης. Στο έργο μέχρι το θάνατό του υπήρξε τεράστιο. Εκατοντάδες χιλιάδες Αφρικανοί βαφτίστηκαν χριστιανοί από τον ίδιο τον Πατριάρχη και τους Μητροπολίτες του, Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας. Στις χώρες της Αφρικής δημιουργήθηκαν εκατοντάδες συντραγωγεία, εγειοτρήσεις, ιατρία, νοσοκομεία, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, δρόμοι, εκκλησίες κλπ. Παράλληλα το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας χορηγούσε δεκάδες χιλιάδες μερίδες φαγητού σε καθημερινή βάση στα παιδιά της Αφρικής και στους αναξιοπαθούντες. Το ίδιο έκανε με είδη ένδυσης και υπόδυσης. Είχε μετατρέψει την Αφρική σε ήπειρο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Ήταν σφοδρός πολέμιος και εχθρός του σχεδίου Ανάν για την Κύπρο και επηρέαζε τότε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσο Παπαδόπουλο. Ο Τάσος Παπαδόπουλος το 1959 είχε πολεμήσει λησαλέα τις συνθήκες της Συρίης και του Λονδίνου, με τις οποίες η Τουρκία γινόταν εγκύτρια δύναμη στην Κύπρο. Αυτές τις συνθήκες τις υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Πέτρος ο Έβδομος και ο Τάσος Παπαδόπουλος δολοφονήθηκαν. Ο Τάσος Παπαδόπουλος δολοφονήθηκε με τη δολοφονία ακριβώς όπως δολοφονήθηκε και ο Χριστόδουλος. Δηλαδή του περάσανε καρκίνο στο στομάχι. Μάλιστα, τη σωρό του Τάσου Παπαδόπουλου την έκλεψαν με καθοδήγηση του Ισοβίτη Αντώνη Κίτα, βγάλανε τον Αντώνη Κίτα που ήταν Ισοβίτης από τις φυλακές της Λευκωσίας για να κλέψουν τη σωρό του Τάσου Παπαδόπουλου. Στις 11 Δεκεμβρίου του 2009, και αφού εξαφάνισαν τα ίχνη της δολοφονίας, την επέστρεψαν 3 μήνες αργότερα στους οικείους του. Τα κέντρα εξουσίας δεν τους συγχώρεσαν ποτέ την εναντίωσή του στο σχέδιο Ανάν. Πάμε τώρα στο προκείμενο. Το 1944 υπογράφεται η Σύμβαση του Σικάγο με την οποία δημιουργείται ο ΑΙΚΑΟ, Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα εναέριας κυκλοφορίας στον πλανήτη. Το 1947 γίνεται νόμος του ελληνικού κράτους. Επίσης τα παραρτήματα αυτού του νόμου και οι κανόνες τους αποτελούν νόμους του κράτους από το 1947. Τη διεθνή νομοθεσία των κανόνων της σύμβασης του Σικάγο, ICAO, επικαλούνται όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 1947 προκειμένου να υπερασπιστούν τον έλεγχο του εναερίου χώρου του Αιγαίου έναντι τουρκικών διεκδικήσεων και αμφισβητήσεων, οι οποίες εκδηλώνονται με τις παραφυλάσεις των τουρκικών αεροσκαφών στο Αιγαίο. Με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης 1950, της Βιέννης 1952 και της Ρώμης 1958 καθορίστηκε το FIR Αθηνών. Ο ICAO παραχώρησε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αρμοδιότητες και υπευθυνότητες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των πτήσεων στρατιωτικών και πολιτικών εντός του FIR Αθηνών. Το FIR Αθηνών είναι μια περιοχή από τα Δωδεκάνησα που καλύπτει και τα Δωδεκάνησα και τα Εφτάνησα, καλύπτει όλη την Ελλάδα το FIR Αθηνών. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είναι υπεύθυνη για να ενημερώσει το Κέντρο Συντονισμού και Έρευνας σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος, ώστε να διεξαχθεί η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι επίσης υπεύθυνη αν κάποιο τουρκικό αεροσκάφος παραβιάσει το FIR Αθηνών, να ενημερώσει την πολιτική αεροπορία για αναχέτηση του εχθρικού αεροσκάφους. Στην περίπτωση του Σινούκ που θα μετέφερε τον Πατριάρχη Πέμπτο-Έβδομο αρχηγό ξένου κράτους, έγιναν τεράστιες παραβιάσεις με μέτρων ασφαλείας. Απαγορεύεται η διάθεση στρατιωτικού Σινούκ για μεταφορά προσωπικού εκτός στρατιωτικών για λόγους ασφαλείας, εκτός εκτάκτων αναγκών όπως σεισμοί, πυρκαγιές, ναυάγια κλπ. Τα στρατιωτικά Σινούκ δεν είναι εφοδιασμένα με το σύστημα εντοπισμού ανάγκης που ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση ατυχήματος και σε περίπτωση πτώσης του Σινούκ, γιατί δεν πρέπει να εντοπίζονται από τον εχθρό. Η διαδρομή Σινούκ ήταν Μέγαρα Καρέας 30 λεπτά και από τον Καρέα θα παρελάμβανε τον Πέτρο τον 7ο και την ακολουθία του 11 ατόμων και θα πέταγαν μέσα στις καριές του Αγίου Όρους. Διάρκεια πτήσης 1 ώρα και 30 λεπτά. Στις 28 Εβδόμου του 2004 η Διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με έγγραφό της προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης πληροφορεί ότι έκλεισε με τσιμεντένια μπλοκ όλα τα μη εγκεκριμένα πεδία προσγείωση ελικοπτέρων συμπεριλαμβανομένων και των καριών από τις 5 Οκτώβου 2004 έως τις 28 Ιανουαρίου 2004 για λόγους ασφαλείας των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 που έγιναν στην Αθήνα. Δηλαδή το ελικόπτερο πήγαινε σε ένα ελικοδρόμιο που δεν μπορούσε να προσγειωθεί. Πριν ξεκινήσει η πτήση του είχε δολοφονηθεί ο Πατριάρχης. Όμως η υπηρεσία η οποία έκλεισε τα ελικοδρόμια με τσιμεντένια μπλοκ έδωσε άδεια πτήσης για το Σινούκ από τον Καρέα προς τις Καριές, παραβιάζοντας τον κάθε κανόνα ασφαλείας πτήσης. Το Σινούκ, μία ώρα πριν την απογείωση από τα Μέγαρα προς τον Καρέα, υπέβαλε δύο σχέδια πτήσης. Το πρώτο για τη διαδρομή από τα Μέγαρα στον Καρέα, που θα παραλάμβανε έναν αρχικό κράτους, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρική θεωρείται αρχηγός κράτους, και το δεύτερο σχέδιο πτήσης από τον Καρέα προς το Άγιο Όρος για το τσιμενταρισμένο ελικοδρόμιο των Καριών κατά παράβαση του παραρτήματος 14 του ICAO. Ξέραν ότι ήταν τσιμενταρισμένο και στείλαν το ελικόπτερο να προσγειωθεί σε ένα χώρο που δεν μπορούσε να προσγειωθεί. Όμως την έκθεση της πραγματογνωμοσύνης που έγινε μετά το δυστύχημα για να καλυφθούν οι ευθύνες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρεται ότι τα στρατιωτικά ελικόπτερα όπως το Σινούκ εφαρμόζουν τις διαταγές των ενόπλων δυνάμεων σχετικά με τις περιοχές προσβίωσης. Σχετικά με τις περιοχές προσγείωσης. Αυτό ακριβώς υποστηρίζουν και οι Τούρκοι, δηλαδή τα τουρκικά F-16 πετάνε στο Αιγαίο χωρίς να εφαρμόζουν τους κανόνες του ΑΙΚΑΟ για το F-Fire Αθηνών, χωρίς να καταθέτουν σχέδια πτήσης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, παρά εφαρμόζουν μόνο διαταγές του τουρκικού ΓΕΘΑ. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο στην Άγκυρα που κάναμε. Το Σινούκ μάλιστα πετούσε για 30 λεπτά στην περιοχή Μέγαρα Αθήνας με κωδικό αναγνώρισης AFF-001. Ο κωδικός αυτός ανήκει στην κατηγορία κωδικών που έχει χωρίσει ο ΑΙΚΑΟ στην Τουρκία. Δηλαδή πετούσε με κωδικό τουρκικό. Έτσι, το Σινούκ. Έτσι το Σινούκ με τα χαρακτηριστικά κλήσης ε-σίγμα-9-16 και με τον κωδικό 0001 ήταν τουρκικό. Δηλαδή ένα τουρκικό Σινούκ πετούσε για 2 ώρες τον ελλαδικό χώρο μεταφέροντας ένα αρχηγό ξένου κράτους. Και αφού η επιτροπή που ερεύνησε την υπόθεση δέχθηκε ότι νόμιμα ένα τουρκικό αεροπλάνο πετούσε με διαταγές μόνο των ενόπλων δυνάμεών του και τα τουρκικά F-16 πετούν στο Αιγαίο νόμιμα αγνοώντας τους κανόνες του ΑΙΚΑΟ όπως ακριβώς έκανε το τουρκικό Σινούκ. Πέταγε με στοιχεία τουρκικά. Συμπληρωματικά μάλιστα η διαδρομή από τα Μέγαρα προς τον Καρέα των 30 λεπτών δεν αναφέρεται πουθενά στα έγγραφα της Επιτροπής που εξέτασε το δυστύχημα. Πώς όμως έπεσε το Σινούκ, θέμα ανικανότητας ή λάθος του πληρώματος δεν υπάρχει, γιατί το πλήρωμα ήταν ένα από τα ικανότερα σε παγκόσμιο επίπεδο όσο αφορά τον επαγγελματισμό, τις δεξιότητες, την ψυχραιμία και τη σοβαρότητά του. Έτσι η περίπτωση του Σινούκ να έπεσε λόγω σφάλματος του πληρώματος πρέπει να αποκλειστεί παντελώς. Τα ελικόπτερα Σινούκ κατασκευάζονται από την Boeing. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της Boeing, οποιαδήποτε βλάβη είναι αντιμετωπίσιμη. Το πλήρωμα του Σινούκ ήταν εκπαιδευμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε βλάβη εκτός απώλειας της ηλεκτρικής του, της τέλειας ηλεκτρικής απώλειας. Η τέλεια ηλεκτρική απώλεια σημαίνει βλάβη και των 2 γεννητριών παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας ταυτόφρονα. Το Σινούκ είχε 2 γεννήτριες παροχή. Άμα σταματούσε να δουλεύει μία, έπρεπε να δουλέψει η άλλη. Έτσι δεν υπήρχε περίπτωση βλάβης. Τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν ότι στο πιλωτήριο υπήρξε τέλεια ηλεκτρική απώλεια πριν την έναρξη της πτώσης, η οποία οφείλεται σε άλλο λόγο και όχι σε βλάβη των γεννητριών. Η πλεξούδα καλωδιώσεων που τροφοδοτεί το πιλωτήριο διέρχεται κάτω από το δάπεδο του ελικοπτέρου και εισέρχεται στο πιλωτήριο από το πίσω μέρος πλάτη της θέσης του συγκυβερνήτη. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης αναφέρει ότι οι καλωδιώσεις του πατώματος βρέθηκαν κομμένες, ωστόσο δεν αναφέρει πού οφείλεται το κόψιμο. Όμως τα σώματα των θυμάτων βρέθηκαν χημικά εγκάβματα, τα οποία μόνο από έκρηξη μπορούν να προκληθούν. Τα βαθιά χημικά εγκάβματα από έκρηξη βρέθηκαν στα θύματα σε όσους επιβαίνοντες καθόντουσαν στην περιοχή πίσω από το συγκυβερνήτη. Δηλαδή εκεί που οι πλεξούδες των ηλεκτρικών καλωδίων βρέθηκαν κομμένες. Όταν όλα αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι έκρηξη σε συγκεκριμένο σημείο στο δάπεδο πίσω από τη κυβερνήτη εκεί που διέρχονται οι πλεξούδες των καλωδιών ήταν πραγματική. Στο πιλωτήριο υπήρξε πλήρης απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας. Ο έλεγχος χάθηκε και το Σινούκ λίγο μετά την έκρηξη συνετρίβει στη θάλασσα έξω από το Άγιο Όρος. Με βάση το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνώμων αναφέρεται ότι άπαντες οι επιβάτες εφωνεύτησαν κατά την πρόσκουση του Σινούκ στη θάλασσα στις 11/9/2004 και ώρα 10:55 ακριβώς. Όμως το επίσημο και έγκυρο πιστοποιητικό θανάτου του Πατριάρχου Πέτρου του 7ου, το οποίο προέκυψε από την νεκροψία νεκροτομή που διενέργησε ο έμπειρος προϊστάμενος ιατροδικαστής της Υπηρεσίας Αθηνών Φίλιππος Κουτσάφτης, αναγράφεται ότι ο Πατριάρχης Πέτρος ο Εύδαμος πέθανε την επόμενη ώρα 12/9 του 2004 τις 3:30 ακριβώς. Δηλαδή, Πατριάρχης, αρχηγός ξένου κράτους, ζούσε για 28 ώρες και 5 λεπτά μέσα στο ελληνικό, μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, και το ελληνικό κράτος ήταν ανίκανο ή δεν ήθελε να τον σώσει. Δηλαδή η Ελλάδα είναι ανεπαρκής να πραγματοποιεί έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο, αφού 28 ώρες και 5 λεπτά δεν μπορούσε να διασώσει τον Πατριάρχη. Σύμφωνα με τον ΑΙΚΑΟ, εάν μια χώρα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει έρευνα και διάσωση 24 ώρες μετά, έχει το δικαίωμα να παρέμβει όμορη χώρα όπως είναι η Τουρκία. Την ανεπάρκεια της Αθήνας επικαλέστηκε η Άγκυρα, επιδιώκοντας να της παραχωρήσει το ΑΙΚΑΟ αρμοδιότητες έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο. Έτσι η Άγκυρα πέτυχε διάταξη στα πλαίσια του ΑΙΚΑΟ σε βάρος της χώρας μας σχετικά με την έρευνα και διάσωση, βάσει της οποίας η Ελλάδα δεν μπορεί να εγκαταστήσει στα νησιά του Αιγαίου μέσα έρευνας και διάσωσης, δηλαδή πλοιάρια, ελικόπτερα κλπ, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Άγκυρας. Έτσι παρέχεται το πλεονέκτημα στην Άγκυρα να μην επιτρέπει την εγκατάσταση ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης στα νησιά Λίμνο, Σάμο, Ικαρία κλπ. Οι ευθύνες της τότε κυβέρνησης Καραμαλή είναι τεράστιες. Με τις προτάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την περίπτωση του Σινούκ, στην ουσία διχοδομείται το Αιγαίο. Και διότι, πρώτον, τα σχέδια πτήσης του Σινούκ κατατέθηκαν στην στρατιωτική βάση Μεγάρων από εκεί που ξεκίνησε. Αυτό ακριβώς υποστορίζει και η Άγκυρα. Όταν τα τουρκικά F-16 καταθέτουν σχέδια πτήσης από τις βάσεις των αναχώρησης Μπατιρμάν, Ταλαμάν κλπ. Για τις πτήσεις στο Αιγαίο περνάνε νόμιμα, όπως το Σινούκ, όπως και το Σινούκ και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο FIRA Αθηνών καταργούνται. Αυτό δεχτήκαμε. Για το σχέδιο για το κλείσιμο του σχεδίου πτήσης στο Σινούκ, δηλαδή για την ανέγερση της έρευνας και της διάσωσης, η ΕΠΑ καθιστά υπεύθυνο το ραντάρ του Χορτιάτη. Αυτό όμως ταυτίζεται με τη θέση της Άγκυρας ότι τα τουρκικά F-16 πετάνε κάτω από θετικό έλεγχο ραντάρ. Για την παρακολούθηση της πτήσης του Σινούκ υπεύθυνα είναι τα στρατιωτικά ραντάρ. Έτσι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τις στρατιωτικές πτήσεις στο διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου απεμπολεί τα ελληνικά δικαιώματα που τις έχει εγχωρήσει ο Διεθνής Οργανισμός ΑΙΚΑΟ, με αποτέλεσμα το Αιγαίο να καθίσταται ξέφραγο αμπέλι. Λόγω των συνεχών παραχωρήσεων στο Αιγαίο, η Άγκυρα πέτυχε να εκδώσει το ανώτητο στρατηγείο του ΝΑΤΟ τη διαταγή CHCOS 280-486 σε Aegean Island Police Guidance στις 21 Αυγούστου του 2006, με τη διαταγή να απαγορεύει στα αεροπλάνα του στρατηγείου του ΝΑΤΟ της Λάρισας να προσεγγίσουν εγκύτερα των 6 ναυτικών μιλίων 20 ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να υπερρύπτανται και να προσγειώνονται σε αυτά. Με την ενέργεια αυτή το ΝΑΤΟ έχρισε 20 νησιά μη ελληνικά, δηλαδή διχοτόμησε το Αιγαίο. Σημειώστε, την ώρα που έπεσε το Σινούκ στα ανοιχτά του Αγίου Όρους, υπήρχε ένα αγγλικό πλοίο του ΝΑΤΟ εξειδικευμένο στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Κανείς μέσα από το Σινούκ δεν θα μπορούσε να ενεργοποιήσει εκρηκτικό μηχανισμό, αφού θα πέθαινε με τους άλλους συνεπιβαίνοντες. Ένα πλοίο όμως με τηλεχειρισμό θα μπορούσε. Το ίδιο ακριβώς πλοίο ήταν κοντά στο Σάμινα στις 26 2000, όταν αυτό προσέκουσε στα βράχια της Πάρου. Αργότερα στις 29 Νοεμβρίου 2000 ο πλειοκτήτης μιας παντελής των μηνοϊκών γραμμών στην οποία ανήκε το Σάνμινα πήδηξε από τον έκτο όροφο του γραφείου του Συναρδή Κορδίλη στον Πειραιά και αυτοκτόνησε. Παράξενες συμπτώσεις με περίεργους θανάτους. Στο Σάμινα χάθηκαν 81 άνθρωποι. Στο Σινούκ χάθηκαν 20 άνθρωποι. Το ίδιο πλοίο ήταν έξω από το Άγιο Όρος και δίπλα στο Σάμινα. Παράξενες συμπτώσεις. Τελικά η κακομοίρα ελληνική δικαιοσύνη αποφάνθη συγκαλύπτοντας της δολοφονίας ότι ουδής ευθύνεται για την τραγωδία του Σινούρκ και ήταν γραφτό να σκοτωθούν 17 άνθρωποι. Πώς σκοτώθηκαν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι? Ότι ήταν τσιμεντένια μπλοκ στο αεροδρόμιο των Σκουριών δεν το ξέρει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας όταν έδωσε την άδεια στο Σινούρκ να φύγει από τον Καρέα? Το ήξερε. Γιατί έπρεπε να σκοτωθεί ο Πατριάρχης? Γιατί ήταν εναντίον του σχεδίου Ανάν. Και ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο παντελονάτος πρόεδρος της Κύπρου, δολοφονήθηκε για τον ίδιο λόγο, επειδή αντιδρούσε στο σχέδιο Ανάν και μάλιστα του έκλεψαν τη σωρό. Και ο Χριστόδουλος με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πέθανε που πέθανε ο Παπαδόπουλος. Του φυτέψανε καρκίνο στο στομάχι. Πολλές περίεργες συμπτώσεις, Γρηγόρη μου, που και πολλές δολοφονίες, στις οποίες δεν έχουν εξιχνιαστεί και δεν έχουν εξιχνιαστεί γιατί μπορεί να συμμετέχει το ΝΑΤΟ σε αυτές τις δολοφονίες. Και η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ είναι υπεράνωτον της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι. Και το ΝΑΤΟ υπάρχει περίπτωση να συμμετείχε και στη φωτιά στο Μάτι. Και στη φωτιά στο Μάτι, στις 3 το μεσημέρι, στην Κινέτα, άναψαν 14 φωτιές σε 4 ευθείες. Άναβαν η μία μετά την άλλη, σε μισή ώρα, από τις 3 μέχρι τις 3.30. Σε απόσταση 1 χιλιόμετρο μία από την άλλη, σε 4 ευθείες. Ποιος άναψε αυτές τις φωτιές? Η πυροσβεστική λέει ότι δεν υπήρχαν στοιχεία εμπρησμού. Και πώς άναψαν οι 14 φωτιές σε ευθείες? Έτσι. Όταν στο Μάτι ήταν μια στρατιωτική κατασκήνωση. Όταν αυτή ο υπεύθυνος κατασκήνωσης πήρε τους στρατιωτικούς 1200 άτομα, τους έβαλε σε λεωφορεία και φύγανε και δεν έκαγε κανένας. Και όταν ρωτήσανε τον Πάνο Καμένο γιατί, αφού η στρατιωτική κατασκήνωση στο Μάτι ήξερε ότι θα φτάσει φωτιά, δεν ειδοποίησε τον κόσμο για να σωθεί που ήταν στο Μάτι, ο Πάνος Καμένος απάντησε ότι ο ελληνικός στρατός λειτουργεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Δηλαδή το ΝΑΤΟ απαγόρευσε στη στρατιωτική κατασκήνωση στο Μάτι να ειδοποιήσει και τους άλλους να φύγουν και να μην καούνε. Είναι κάτι περίεργα ενωτήματα με το ΝΑΤΟ, το οποίο είναι ανακατεμένο σε πολλές δολοφονίες που έχουν γίνει στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη του κόσμου, οι οποίες δεν έχουν εξιχνιαστεί. Αλλά θα πρέπει να ξανακοιτάξουν την περίπτωση του Πατριάρχη του 7ου, του Πέτρου του 7ου, γιατί αυτός ήταν αρχηγός κράτους και είχε κάνει πολύ μεγάλο έργο ελληνισμού στην Αφρική. Απλώς δεν ήθελε το σχέδιο Ανάν, όπως και ο Τάσος Παπαδόπουλος δεν ήθελε το σχέδιο Ανάν, και οι δύο πεθάνανε μυστηριωδώς. Ο Τάσος Παπαδόπουλος με καρκίνο στο στομάχι και ο Πέτρος με την περίπτωση του Σινούκ. Τον αφήσανε 28 ώρες οι ελληνικές αρχές να παλεύει στη θάλασσα. 28 ώρες ένας πατριάρχης ήταν έξω από το Άγιο Όρος ζωντανός και πάλευε στη θάλασσα σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Κανείς δεν τιμωρήθηκε για αυτή τη δολοφονία. Αυτή η δολοφονία, γιατί εκεί χαθήκαν 17 άτομα, έτσι, 11 της συνοδείας του Πατριάρχη, ο Πατριάρχης 12 και 5 από το πλήρωμα του Συνού. Για αυτά τα 17 άτομα κανένας δεν τιμωρήθηκε. Καμιά έρευνα δεν έγινε. Ήταν επί κυβέρνησης του Κωστάκη του Καραμαλή το 2004. Δεν θα πρέπει να ανοίξει πάλι υπόθεση και αφού πέθαναν 17 άτομα και να ξαναεξεταστεί, πώς δώσανε άδεια σε ένα ελικόπτερο να προσγειωθεί σε ένα αεροδρόμιο τσιμεντωμένο που δεν μπορούσε να προσγειωθεί. Το είχαν τσιμεντώσει για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Πώς έφυγε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και η κυβέρνηση, αφού ο Πέτρος ο Έβδομος ήταν αρχηγός κράτους, δεν ήξερε ότι ήταν τσιμεντωμένο εκεί που πήγαινε το ελικόπτερο. Πού πήγαινε να προσγειωθεί, δεν θα μπορούσε να προσγειωθεί. Έτσι, ήταν μια κλασική δολοφονία μυστικών υπηρεσιών που έγινε στην Ελλάδα, όπως πολλές έχουν γίνει στην Ελλάδα, όπως η δολοφονία του Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη που την έκαναν πράκτορες στη CIA, ένας πράκτορας, ο Μπεν Γκάλβιν, πήγε στο παρουσιάστηκε μια μέρα πριν στη Θεσσαλονίκη, πράκτορας στη CIA, πήγε στην Αγγλική Πρεσβεία, μπήκε στη συνοδεία του Λαμπράκη και όταν ο Γκοτζαμάνης έπεσε πάνω του με το τρίκυκλο, ο Λαμπράκης έπεσε στα γόνατα. Ο Μπεν Γκάλβιν που ήταν από πίσω έβγαλε ένα λωστό από το σακάκι του, τον χτύπησε μια φορά στο πίσω μέρος του κρανίου και την τόσπασε, έβαλε το λωστό μέσα στην αναταραχή που είχε δημιουργηθεί στη τσέπη του σακάκι του και έφυγε ήσυχος, πήγε στο αγγλικό προξενείο και μετά στην Αθήνα και μετά πέταξε για την Αμερική. Υπάρχουν δολοφονία στην Ελλάδα που δεν μας έχουν πει καθόλου την αλήθεια. Καθόλου. Και έχεις δίκιο εσύ που λες, είσαι καχύποπτος για συγκάλυψη. Σε όλες αυτές τις δολοφονίες όμως συμμετέχουν και οι αρχές ασφαλείας της Ελλάδας. Δεν μπορεί η ΚΙΠ να μην ήξερε για τη δολοφονία του Λαμπράκη. Δεν μπορεί η ΚΙΠ να μην ήξερε ότι εκεί που στέλνανε τον Πατριάρχη, τον Πέτρο, δεν μπορούσε να προσγειωθεί το ελικόπτερο. Έτσι λοιπόν, υπεύθυνος της ΚΙΠ είναι ο Υπουργός Προεδρίας κάθε κυβέρνησης. Ο Μητσοτάκης πριν από 2 χρόνια την πήρε υπό την εποπτεία του την ΚΙΠ, γιατί θέλει να ελέγχει τις τηλεφωνικές επικοινωνίες όλων των μελών της κυβέρνησης, όλων των στρατιωτικών και η ΚΙΠ μπορούσε να παρακολουθεί άνετα όλους αυτούς όταν μιλούσαν στο τηλέφωνο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο. Ο Μητσοτάκης την πήρε πριν 2 χρόνια υπό την εποπτεία του για να ξέρει, γιατί ο Μητσοτάκης είναι ένας δηλός άνθρωπος. Φοβάται ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί να χάσει την εξουσία. Και προκειμένου να χάσει την εξουσία πρέπει να παρακολουθεί όλο τον περίγυρό του μήπως συμβεί κάτι και δεν μπορεί να το πάρει χαμπάρι. Η ΚΙΠ φυσικά δεν πρέπει να συνεργάζεται, γιατί η ΚΙΠ έχει δημιουργηθεί για να κατασκοπεύει τον εχθρό, όχι τον ελληνικό λαό. Έτσι. Αλλά η ΚΙΠ παρακολουθεί τον ελληνικό λαό και ο εχθρός χορεύει μες στην Ελλάδα. Έρχονται όπλα από την Τουρκία, περνάνε ναρκωτικά από τα νησιά του Αιγαίου, τα τουρκικά ναρκωτικά, γιατί η Τουρκία παράγει όπιο νόμιμα. Πάνε στο Λίβανο και γίνονται μορφήνοι, μετά πάνε στα νησιά του Αιγαίου και φτάνουν στη Μασσαλία που γίνονται ηρωίνοι και μοιράζονται σε όλη την Ευρώπη. Τα νησιά του Αιγαίου παίζουν κομβικό ρόλο στη μεταφορά κάθε είδους, είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι όπλα, είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι οτιδήποτε. Το Αιγαίο, τα νησιά του Αιγαίου παίζουν κομβικό ρόλο. Γιατί οι πρόσφυγες Δεν μπορεί 50 πρόσφυγες να έρχονται από τη Λιβύη 300 χιλιόμετρα στην Κρήτη σε μια βάρκα ο ένας πάνω στον άλλον σε ανοιχτό πέλαγος. Τους παίρνει ένα μεταγωγικό, τους πάει 10 μίλια έξω από την Κρήτη και μετά τους βάζουν σε βάρκες και εμείς βλέπουμε τις βάρκες που έρχονται χωρίς να υπολογίσουμε ότι η Μεσόγειος σε ανοιχτή θάλασσα είναι 300 χιλιόμετρα σε μια βάρκα που έχει πάνω 50 άτομα, δεν είναι δυνατόν να επιπλέψει με οποιοδήποτε καιρό. Με οποιοδήποτε καιρό. Και έρχονται στην Ελλάδα και λέμε εμείς μπήκαν αυτοί, μπήκαν τόσες βάρκες και τόσα πράγματα. Μας δουλεύουν κανονικά, έχουν δημιουργήσει μια εικονική πραγματικότητα και μας έχουν βάλει μέσα και εμείς πιστεύουμε σαν πρόβατα και μασάμε ό,τι σανό μας δίνουν. Θα πρέπει να τα ψάχνουμε και να διασταυρώνουμε τις πηγές. Τα επίσημα ΜΜΕ είναι όλα ελεγχόμενα. Είναι όλα ελεγχόμενα τα επίσημα ΜΜΕ. Και αυτοί το ξέρουν και βγάζουν μια είδηση σε έναν ελεγχόμενο δημοσιογράφο που τη λέει και η είδηση αυτή γίνεται πραγματική ενώ είναι ψεύτικη. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση για τον Πέτρο τον 7ο που πέθανε άδικα και για, και για το πείρωμα του Σινού και για τη συνοδεία του Πέτρου που δολοφονήθηκαν άδικα. Η δολοφονία 17 ανθρώπων από την 11η Σεπτεμβρίου του 2004 έχει μείνει ανεξιχνίαστη. Κανείς δεν έχει καταδικαστεί. Κανένας. Ούτε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που ήξερε ότι ήταν τσιμεντωμένο το ελικοδρόμιο, ούτε η κυβέρνηση που ήξερε ότι ο αρχηγός ενός ξένου κράτους όπως είναι ο Πατριάρχης Αφρικής και Αλεξάνδρειας θεωρείται ο αρχηγός ξένου κράτους. Δηλαδή αν ερχόταν εδώ ο πρόεδρος της Γαλλίας, αυτά τα μέτρα θα λάμβανε η κυβέρνηση για την προστασία του. Θα τον έστειλε στο θάνατο. Τι να πω, δεν έχω τίποτα να πω, αυτό δείχνει σε ποια στάθμη βρίσκεται το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος και είναι μία, το οφείλουμε στον Πατριάρχη, τον Πέτρο τον 7ο, ο οποίος είχε εξελινήσει όλη την Αφρική, το οφείλουμε και ήταν χρέος μας να κάνουμε αυτή την ομιλία, γιατί πρέπει έστω και τώρα να ξανανοίξει ο φάκελος. Αυτά που είπαμε τα γράφει ο Λεωνίδας Πηγαδιώτης, αντιπτέραρχος, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής που ερεύνησε το συμβάν του Σινούκ. Ο Λεωνίδας Πηγαδιώτης έχει βγάλει ένα βιβλίο, «Η διπλή δολοφονία του Σινούκ και του Αιγαίου», το οποίο εγώ το έχω. Ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής που ερεύνησε το συμβάν. Το βιβλίο το έγραψε φυσικά όταν αποστρατεύτηκε. Δεν το έγραψε εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Ποιος είναι πιο έγκυρος από τον πρόεδρο της Επιτροπής που ερεύνησε το συμβάν? Κανένας. Αντιπτέραρχος είναι του ελληνικού στρατού, της ελληνικής αεροπορίας. Και έχει γράψει ένα βιβλίο, άμα το βρείτε, «Η διπλή δολοφονία του Σινούκ και του Αιγαίου». Από αυτό το βιβλίο ήταν η σημερινή μας παρέμβαση. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, Γρηγόρη.
9: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση, αντικειμενικά. Ποιος πιστεύεις ότι κρύβεται πίσω από τις δολοφονίες?
10: Κοίτα, οι ξένες μυστικές υπηρεσίες, γιατί πρόσεξε. Η ΚΙΠ ιδρύθηκε το 1952 με κεφάλαια τη CIA. Μέχρι το 1964 η CIA χρηματοδοτούσε την ΚΙΠ και τους πράκτορές τους. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος που ήταν στην ΚΙΠ το 59 το χρηματοδοτούσε η CIA. Έτσι. Και γι' αυτό τον επέλεξαν να γίνει ο ηγέτης του πραξικοπήματος και έγινε στο Κέμπρι της Αγγλίας το Μάρτι του 67 μια σύσκεψη της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ και αποφασίσανε ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος θα ήταν ο αρχηγός του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Πρόσεξε. 21η Απριλίου έγινε το πραξικόπημα. 5 Ιουνίου ξεκίνησε ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Ο Παπαδόπουλος έδωσε τις βάσεις και τα λιμάνια στους Εβραίους, στους Ισραηλίτες, δεν είναι Εβραίοι, στους Ισραηλίτες. Και ταυτόχρονα επέτρεψε στη βάση της Σούδας και της Νέας Μάκρης να χρησιμοποιηθούν εναντίον των Αιγυπτίων που είχαν αεροπλάνα Μίγκα από τη Ρωσία, έτσι, και πυράβλους ΣΑΜ που τους είχε δώσει η Ρωσία. Μόνο οι βάσεις της Σούδας και της Νέας Μάκρης μπορούσαν να αναχαιτήσουν τα ΜΜΚ και τους ΣΑΜ. Και αυτό κάνανε. Αλλά τα λιμάνια τότε τα διοικούσαν οι Ισραηλινοί. 5 Ιουνίου γίνανε 4 Αραβο-Ισραηλινοί πόλεμοι. Μην μπερδεύετε τον πόλεμο των 6 μερών που έγινε το 67 με τον πόλεμο τον Οκτώβριο του 73 που ήταν ο τελευταίος που ο Παπαδόπουλος δεν επέτρεψε στα αμερικάνικα αεροπλάνα να προσγειωθούν σε ελληνικές βάσεις. Πηγαίνανε δηλαδή, αυτό τα ανάγκασε τα αμερικάνικα μεταγωγικά να πετάνε στον αέρα ημέρα. Τα είδαν λοιπόν οι Άραβες και τετραπλασίασαν την τιμή του πετρελαίου που ήταν 3 δολάρια σε 12 δολάρια το βαρέλι. Τι κέρδισαν οι αμερικάνικες πολυεθνικές? Πίσω απ' όλα, από τους πολέμους, είναι τράπεζες και πολυεθνικές που έχουν υποχείρια το πολιτικό σύστημα και τη δικαιοσύνη.
9: Άρα τα συμφέροντα.
10: Ναι, τα συμφέροντα. Είπες τη σωστή λέξη. Τα συμφέροντα. Είναι τράπεζες και πολυεθνικές. Εμείς σώσαμε τις τράπεζες με τα δικά μας τα λεφτά. Έτσι. Και κανένας τραπεζικός από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας δεν πήγε φυλακή για την κατάρρευση της τράπεζάς του. Τα ρίξαν όλα στο λαό, κάνανε ανακεφαλαιοποίηση 60 δις και σώσανε κάθε μνημόνιο ενισχύαμε με τις τράπεζες. Σε κάθε μνημόνιο. Είχαμε τρία μνημόνια, πέσανε τρεις φορές κεφάλαια στις τράπεζες για να σωθούν. Οι διοικητές των τραπεζών δεν έχουν ευθύνη για τη διαχείρισή τους? Φυσικά έχουν. Φυσικά έχουν. Αλλά επειδή οι τράπεζες διακινούν το νόμισμα και είναι υπεράνω της κυβέρνησης, η κυβέρνηση, επειδή είναι υποταγμένες οι ελληνικές κυβερνήσεις, είναι δουλικές οι ελληνικές κυβερνήσεις. Έτσι, από το 1824 που πήραμε τα δάνεια της εξάρτησης και της υποτέλειας και το 1825 εν μέσω της Επανάστασης που πήραμε 2.800.000 λίρες, την πρώτη από τον Νίκο Λόφναν τις 800.000 και από τους αδερφούς Ρικάρδο τα 2 εκατομμύρια, εκεί υπονομεύθηκε η Επανάσταση και μπήκαμε σε χρέος. Το χρέος είναι δουλεία. Πριν καν απελευθερωθούμε, γιατί απελευθερωθήκαμε το 1830 με το Σύμφωνο του Λονδίνου. Το 1824-25 που πήραμε τα δάνεια, τα 2.800, ξέρεις πότε τα αποπληρώσαμε? Το 1970. Το δάνειο είναι δουλεία. Το ξέρουν αυτοί. Το ξέρουν αυτοί. Άμα πας στον κώδικα του Χαμουραμπή, ο οποίος είναι γραμμένος στη Βαβυλώνα, έχει 7 άρθρα για το δάνειο και λέει, εάν ένας δανεισμένος δεν μπορεί να πληρώσει τον δανειστή του, ο δανειστής μπορεί να πάρει την οικογένειά του σκλάβους για 2 χρόνια. Σήμερα οι τράπεζες δεν μας παίρνουν σκλάβους για 2 χρόνια, αλλά για 20, 30, 40 χρόνια. Μας έχουν σκλάβοι. Στους σκλάβους. Τα δάνεια είναι δουλεία. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και η Ελλάδα πριν ελευθερωθεί ήταν δανεισμένη. Δεν ελευθερώθηκε ποτέ. Ποτέ δεν ελευθερώθηκε. Το Σύμφωνο του Λονδίνου το υπέγραψε η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία με το Σουλτάνο. Δεν το υπέγραψε η Ελλάδα. Έτσι. Και γι' αυτό, ο Ιμπραήμ έμεινε. Όταν είχε έρθει ο Καποδίστριας το Γενάρη του 28 στην Ελλάδα να αναλάβει στο Ναύπλιο, ο Ιμπραήμ ήταν στην Πελοπόννησο. Αποχώρησε το καλοκαίρι του 28, αφού ο Κόρδικτον πήγε στον πατριό του και του είπε να τραβήξει τον Ιμπραήμ και τα στρατεύματά του από την Πελοπόννησο. Έτσι απελευθερώθηκε η Ελλάδα. Έτσι. Τι να πω. Δεν έχω άλλο τίποτα να πω. Και πρέπει, αυτή η εκπομπή είναι πάρα πολύ μπροστά.
9: Για τη ψηφιακή διακυβέρνηση που συζητούσαμε πριν, που έρχεται, και για όλο αυτό που θέλουν να καταφέρουν όλοι αυτοί οι συστημικοί, τι θα κάνουμε, ρε Δημήτρη? Οι αυτοματισμοί μετά θα κόβουν ζωές. Πώς θα γίνει?
10: Κοίτα, δεν υπάρχει ψηφιακό χρήμα. Είναι ψηφιακό πρόγραμμα ελέγχου. Δεν υπάρχει νόμισμα ψηφιακό. Θα βάλουν ένα πρόγραμμα ελέγχου και ανά πάσα στιγμή θα μας κόβουν την πρόσβαση στο νερό, στη ΔΕΗ, στο χρήμα, εάν δεν υπακούσουμε. Γι' αυτό έχει ψηφίσει ο Μητσοτάκης τώρα την κοινωνική πίστοση, όπως είναι στην Κίνα, και εμείς έχουμε βαθμολογία 1 με 6 τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις 1 ως 10. Άμα δεν μπορείς να υποχρεώσεις τις οικονομικές σου υποχρεώσεις γιατί σου τύχε κάτι, μια αρρώστια, ένα ατύχημα και θα κατεβαίνει η βαθμολογία σου από το 6 στο 5, στο 4, στο 3 και όταν φτάσεις στο 3 θα σου κόβουν τη ΔΕΗ, θα σου κόβουν το νερό και όταν φτάσεις στο 2 θα σου κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Το ψηφιακό χρήμα είναι ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλυσίδας που μας έχουν περάσει το λαιμό. Δεν πρέπει να φύγουμε από το φυσικό νόμισμα. Φύγαμε από το φυσικό νόμισμα, δεν το ελέγχουμε το ηλεκτρονικό νόμισμα. Το ψηφιακό νόμισμα θα το ελέγχει μια κλίκα. Και αυτή η κλίκα θα κάνει κουμάντο σε ένα ολόκληρο λαό. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα πρέπει να δούμε πώς θα τη δράσουμε.
9: Και τι θα κάνει όμως ο λαός?
10: Ο λαός, κοίτα να δεις, ο λαός είναι λαός προβάτων, τρώει, είναι δηλός. Άμα του λες να βγεις στο δρόμο, προτιμάει να δει τηλεόραση το βράδυ παρά να βγεις στο δρόμο. Έτσι. Μας έχουν κάνει, πρέπει να αλλάξει το σχολείο εντελώς. Η διαπαιδαγώγηση από το σχολείο πρέπει να αλλάξει εντελώς και το σχολείο στην Ελλάδα πρέπει να βγάζει πολεμιστές, όχι ραγιάδες. Τώρα βγάζει ραγιάδες, φεύγουν όλοι για το εξωτερικό να βρουν κατάλληλες δουλειές. Δεν κάθονται στον τόπο τους να παλέψουν, να αντιδράσουν στην πείνα και στην ανέχεια που έρχεται. Φεύγουνε. 1.000.000 Έλληνες πτυχιούχοι έχουν φύγει από το 2012 μέχρι το 2026. Σε 14 χρόνια έχουν φύγει 1.000.000 πτυχιούχοι γιατί το ελληνικό κράτος δεν μπορούσε να τους στρέψει. Δεν είχε δουλειές για αυτό το εκατομμύριο. Έτσι. Στον κύκλο σου πόσα παιδιά έχουν φύγει στο εξωτερικό, ειδικά στη Μακεδονία, που είναι ελληνομάνα, το 50, όταν ήταν ο Καραμαλής φύγαν 400.000, γιατί οι Γερμανοί θέλανε 400.000 Έλληνες για τα εργοστάσια τους και ο Καραμαλής τους έστειλε 400.000 Έλληνες να δουλέψουν στις φάμπρικες της Γερμανίας, της Αυστραλίας, του Καναδά. Και αυτός ο ψευτοεθνάρχης είναι σήμερα και τον παρουσιάζω σαν εθνάρχης, ενώ είναι ψευτοεθνάρχης. Τον κρατάγανε τον Καραμαλή. Από το λαιμό οι μυστικές υπηρεσίες της

0: Πηγαίναμε στα ειρηνοδικεία και βλέπαμε ποιος είναι πληστηριασμός πρώτης κατοικίας σε φτωχές οικογένειες και το σταματάγανε. Μας πλακώνανε στο ξύλο, αλλά δεν κολλώναμε. Και αναγκάστηκε ο Τσίπρας, ο οποίος δεν είναι... είναι ελληνόφωνος ο Τσίπρας. Αναγκάστηκε να κάνει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, γιατί μια μικρή ομάδα 15 ατόμων σταμάταγε τους πληστηριασμούς. Κάποιος αστυνομικός σε ένα πληστηριασμό μου λέει, ρε εσείς, είσαστε λίγοι, είσαστε 15-20, βάλτε 5.000 κόσμο και εγώ θα πάρω την αστυνομία και θα φύγω. Αλλά ποτέ δεν είμαστε 5.000.
1: Αυτό είναι το 20. Πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι να έχεις. Υγεία.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Μάχη FM, καλή σας μέρα. Σάββατο σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2026 και είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο Στέλιο Φωτόπουλο, ζωντανά από το στούντιο του Μάχη FM μέχρι τις 12 παρά 20 περίπου σήμερα, όπου αναγκαστικά λόγω κάποιων προσωπικών εκκρεμωτήτων θα φύγουμε λίγο νωρίτερα. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής, ενώ θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε είτε στο Viber στο 6943-6354-51, είτε στο email του σταθμού, το studio mahi998@gmail.com, είτε στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-710-8000, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη θεματολογία της εκπομπής, αν και πολλές φορές η εκπομπή ξεφεύγει από τη θεματολογία, αν κάτι κρίνει ότι οφείλει να ασχοληθεί μαζί της, είτε εν πάση περιπτώσει για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί ή κρίνετε ότι πρέπει να το φέρετε σε γνώση μας.

Την εβδομάδα που διανύσαμε είχαμε πολλά και διάφορα. Κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά. Οικονομικά και όχι μόνο. Πολιτικά και κοινωνικά. Ας τα πάρουμε όμως ένα-ένα και με τη σειρά. Είχαμε τη φωτοβολίδα που πέταξε ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος αδειάστηκε από τον Πρωθυπουργό και την αδερφή του Πρωθυπουργού, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία όχι απλά τον άδειασε, τον προσέβαλε κιόλας, για ένα θέμα το οποίο η κυβέρνηση έκρινε ότι της κάνει ζημιά. Τώρα, κατά πόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και όχι οποιοδήποτε βουλευτής ή υπουργός, ο κ. Μαρινάκης, να επενθυμίσουν ότι δεν είναι βουλευτής, είναι εξωκοινοβουλευτικός υπουργός και αυτό έχει τη σημασία του για αυτό το οποίο ακολούθησε μετά τις δηλώσεις του. Μετά τη δήλωσή του μάλλον, για το γεγονός ότι θα πρέπει το επίδομα ανεργίας, από τη στιγμή που η ανεργία έχει πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, στο 7,9 σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα της στατιστικής υπηρεσίας, να διαρκεί για 2 μήνες, γιατί αυτό είπε ο κ. Μαρινάκης. Ο κ. Μαρινάκης θα πρέπει να επιθυμίσουμε ότι απευθύνεται στο εκλογικό κοινό της Νέας Δημοκρατίας των Βορείων Προαστίων, γιατί ο κύριος Μαρινάκης στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, θα είναι από ό,τι φαίνεται υποψήφιος, και όπως έχει ανακοινωθεί, στο Βόρειο Τομέα Αθηνών ή αλλιώς στην περιφέρεια των Βορείων Προαστίων. Και αυτό έχει τη σημασία του. Πρώτον, γιατί ο Πρωθυπουργός ανακόλουθος, ως συνήθως, κάνει κάποιον εξωκοινοβουλευτικό υπουργό και στη συνέχεια, από τη στιγμή που αυτός έχει την αναγνωρισιμότητα, τις διασυνδέσεις, τις υπουργικές ευκολίες, το κομματικό στρατό, μπορεί πολύ εύκολα να κατέβει και να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών. Και όπως προείπα, θα κατέβει να διεκδικήσει την ψήφο από τους νεοδημοκράτες των Βορείων Προαστίων. Άρα τι είπε ο άνθρωπος? Είπε αυτό το οποίο θα ήθελαν να ακούσουν κάποιοι φιλελέδες, και με συγχωρείτε για την έκφραση, από το εκλογικό του κοινό. Το ενδιαφέρον είναι ποιος έσπευσε να αντιδράσει στην δήλωση του κ. Μαρινάκη. Η υπουργός εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία και αυτή εκλέγεται στο Βόρειο Τομέα Αθηνών. Θα πρέπει, αγαπητοί ακροατές, να μην ξεχνάτε ότι οι πιο σκληροί πόλεμοι παραμένουν οι εμφύλοι.

κύριος Μαρινάκης λοιπόν δήλωσε αυτό το οποίο ήθελε να ακούσει το εκλογικό του κοινό, αδιαφορώντας γιατί μην έχετε αυταπάτες. Ήξερε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για το προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά στην προκειμένη περίπτωση υπερίσχυσε η προσωπική του προβολή, παύλα επιβίωση εν όψη των εκλογών, παρά το κοινό συμφέρον του κόμματος το οποίο τον έκανε υπουργό και τον όρισε και υποψήφιο για τις ερχόμενες εκλογές.

Και επειδή οφείλουμε να απαντάμε και να μην αφήνουμε απορίες σχετικά με το ποια είναι η δική μας πρόταση, η δική μας εκτίμηση, η δική μας πολιτική άποψη για το επιδόματο. Ως ελληνική λύση είμαστε κατά της επιδοματικής πολιτικής συνολικά. Θεωρούμε ότι η εξαγορά ψήφων όπως εφαρμόζεται τα τελευταία αρκετά χρόνια από τις κυβερνήσεις και τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν λειτουργεί όπως ακριβώς σας το είπα, ψηφοθετικά. Υπάρχουν όμως τρεις περιπτώσεις για τις οποίες θεωρούμε ότι δεν τίθεται θέμα αναστολής και μη καταβολής. Και είναι πολύ πολύ χαρακτηριστικές. Πρώτη, το επίδομα αναπηρίας. Συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν, οφείλουμε ως κοινωνία, ως ελληνικό έθνος, ως ελληνικό κράτος, να τους παρέχουμε τα απαραίτητα για να ζήσουν. Άρα, για τα επιδόματα αναπηρίας δεν το συζητάμε. Και πώς γίνεται αυτό? Μέσω της φορολογίας. Η φορολογία, όπως το μαθαίνει ο πρωτοετής οποιασδήποτε οικονομικής σχολής, είναι το μέσο αναδιανομής των εισοδημάτων. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την ικανότητα, ο οποίος έχει απολέσει την ικανότητα να εργαστεί, λόγω αναπηρίας οφείλει το κράτος να του παρέχει τα απαραίτητα για να επιβιώσει. Τελεία. Παράγραφο. Δεύτερη κατηγορία επιδομάτων για την οποία δεν το συζητάμε. Το επίδομα παιδιών. Ειδικά στην περίοδο την οποία διανύουμε, και όταν λέω περίοδο δεν εννοώ ούτε το μήνα, ούτε την εποχή, το φθινόπωρο δηλαδή. Εννοώ την ιστορική περίοδο την οποία διανύουμε και το μέλλον το οποίο προβλέπεται και προδιαγράφεται για το ελληνικό έθνος. Οφείλουμε να στηρίξουμε το ελληνικό έθνος μέσω επιδομάτων για τα παιδιά. Υπάρχει ο αντίλογος ότι ο λόγος που δεν γεννιούνται παιδιά δεν είναι καθαρά οικονομικός. Τρίχες, κατσαρές, αν μου επιτρέπετε. Η ραγδαία πτώση των γεννήσεων στην Ελλάδα ξεκίνησε στην απαρχή των μνημονίων. Από εκεί αρχίσαμε να καταραίουμε δημογραφικά, να μειώνονται οι γεννήσεις μαζί με την φύγη των Ελλήνων στο εξωτερικό. Άρα ο πρώτος λόγος για την ανάσχεση του δημογραφικού είναι ο οικονομικός. Άρα τα επιδόματα παιδιών δεν κόβονται, το αντίθετο, και δεν θα σταματήσω να το λέω, εντός και εκτός Βουλής, οφείλουμε να τα ενισχύσουμε. Και όχι αυτή η γελοιότητα με τα 70 ευρώ το μήνα μέσω του Α21. Γιατί όποιος πιστεύει, και 70 είναι το max, έτσι. Γιατί αν συνυπολογίσεις τα εισοδήματα, τα πραγματικά ή τα τεκματά, γιατί έχουμε και αυτή τη γελοιότητα, δηλαδή το μη πραγματικό εισόδημα αλλά το θεωρητικό, να λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή του επιδόματος του ΟΠΕΚΑ, του Α21, και από εκεί τα 70 ευρώ μπορεί να γίνουν 20 ευρώ. Άρα γενναία ενίσχυση του επιδόματος τέκνων προκειμένου να ανασχέσουμε την υπογεννητικότητα. Και όπως πολλές φορές έχουμε πει και από αυτό εδώ το βήμα, τα όποια μέτρα πάρει οποιαδήποτε κυβέρνηση για την υπογεννητικότητα, για το δημογραφικό, δεν δίνουν αποτελέσματα άμεσα, δίνουν μετά από αρκετά χρόνια. Άρα θα πρέπει να πάρουμε μέτρα για το δημογραφικό εχθές. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο. Εχθές. Τρίτη κατηγορία επιδομάτων
που δεν κόβονται πουδενή. Το επίδομα ανεργίας. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά τους, δεν μπορούμε να τους πετάξουμε στον κάλαθο των αχρηστών. Είμαστε εδώ να συζητήσουμε και το έχουμε καταθέσει πάρα πολλές φορές αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε ως βέλτιστη λύση. Και θα σας πω αμέσως τι εννοώ βέλτιστη λύση. Το επίδομα αναργίας να γίνει επίδομα εργασίας. Να πάρει ο εργαζόμενος τα χρήματα σε συνδυασμό με την έβρεση εργασίας, αυτό θα βοηθήσει πολλαπλώς. Πρώτον, λαμβάνοντας το επίδομα εργασίας και το μισθό, έχει ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Λαμβάνοντας μόνο το επίδομα ενεργείας, δεν είναι καθόλου αξιοπρεπές το εισόδημα το οποίο μπορεί να έχει ένας Έλληνας για να επιβιώσει. Άρα, από τη στιγμή που όπως και η κυβέρνηση λέει ότι έχει πέσει η ενεργεία και πολλές επιχειρήσεις ζητούν προσωπικό, επιδοτούμε την εργασία. Προσλαμβάνεις τον άνεργο, ο άνεργος λαμβάνει το επίδομα ενεργείας, αυτή θα ήταν μια βέλτιστη λύση. Βέλτιστη για όλους. Πρώτον, η επιχείρηση έχει έναν εργαζόμενο. Δεύτερον, ο εργαζόμενος έχει ένα αξιοπρεπή εισόδημα, ένα αξιοπρεπές εισόδημα, μισθός συν επίδομα ενεργείας. Τρίτον, εκπαιδεύεται ο εργαζομένος πιθανόν και σε νέες δεξιότητες που δεν τις είχε. Τέταρτον, ανοίγει μια πόρτα την οποία πιθανόν δεν θα την είχε και το πολύ πιθανόν να παραμείνει στην επιχείρηση, στο χώρο, στον κλάδο μετά τη λήξη του επιδόματος ανεργίας. Πέπτον, δεν είναι άνεργος, είναι ενεργός εργαζόμενος, παραμένει στα πράγματα, παραμένει στην αγορά εργασίας, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τον ίδιο και για την οικογενειακή του κατάσταση και για την ψυχολογική του κατάσταση και για την κοινωνία συνολικότερα, και μην τα υποτιμάτε όλα αυτά καθόλου. Αυτή είναι η άποψή μας. Και θεωρούμε ότι αυτές οι τρεις κατηγορίες επιδομάτων δεν αγγίζονται. Διορθώνονται, προσαυξάνονται, επικαιροποιούνται, αλλάζουν μορφή προς το καλύτερο. Σας είπα το παράδειγμα της επιδότησης εργασίας. Σας είπα το παράδειγμα της αύξησης των επιδομάτων για τα παιδιά. Αλλά είναι τρεις κατηγορίες επιδομάτων οι οποίες παραμένουν και πρέπει να παραμείνουν εσάι, αν θέλουμε να υπάρχουμε ως έθνος, ως κοινωνία.

οικονομικό και κοινωνικό και φορολογικό ζήτημα. Δεν θα σας πω εγώ, δεν θα ασχοληθώ με το θέμα του κυρίου Πατρίου και του Ιατρικού Συλλόγου. Θα ασχοληθώ με ένα θέμα το οποίο πολλές πάμπολες φορές έχουμε θίξει και από την εκπομπή και στο κοινοβούλιο. Αγαπητοί ακροατές του Mike FM, υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας. Μεγάλη ιστορία. Νομοθέτησε η παρούσα κυβέρνηση την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας και το Υπουργείο Οικονομικών, όπως σας είπα. Η πρώτη νομοθέτηση ήταν για τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Καλά μέχρι εδώ. Δεν μιλάω για τις επαγγελματικές μισθώσεις που εκεί είναι υποχρεωτικό. Μιλάω για τις μισθώσεις ιδιωτών. Επιχείρημα της κυβέρνησης. Κατά πολέμηση φοροδιαφυγής. Κατά πολέμηση της φοροδιαφυγής παύλα αδήλωτων εισοδημάτων από ενοικία. Εδώ, άνοιξτε μια παρένθεση, έχουμε κάνει πολλή συζήτηση, πάρα πολλή συζήτηση, για το εξής γεγονός, δηλαδή το πώς βγάζουν τους μέσους όρους των ενοικίων που ανακοινώνουν. Γιατί όπως πολλές φορές έχουμε πει και δεν έχουμε πάρει απάντηση, ένα μισθωτήριο παραδείγματος χάρη αφορά ένα ακίνητο. Δεν αφορά όμως ένα δικαίωμα. Εάν ο μέσος όρος που βγάζει το Υπουργείο Οικονομικών είναι ότι αφορά 4 μισθώσεις, γιατί πιθανόν να αφορά 4 ιδιοκτήτες και διαιρεί το σύνολο του ενοικίου δια 4, τότε ζήτω που καήκαμε. Όπως επίσης, εάν ένα ακίνητο αποτελείται από αρκετές εγγραφές στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο, πάλι το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Γιατί ο παρονομαστής του κλάσματος, όπως αντιλαμβάνεστε, μεγαλώνει. Δεν είναι όμως τα ακίνητα 4, το ακίνητο είναι 1. Επίσης, δεν μας είπαν να λαμβάνουν υπόψη τους τις δωρεάν παραχωρήσεις ή τις παραχωρήσεις με 1 ευρώ σε συγγενούς πρώτου βαθμού. Και εκεί διαφοροποιείται ο μέσος όρος των ενοικίων. Αυτές είναι λεπτομέρειες που λόγω δουλειάς, λόγω καθημερινότητας, λόγω επαφής με την πραγματικότητα που έχουμε όλοι εμείς και δεν έχουν οι αρμόδιοι υπουργοί και οι εφυπουργοί, δεν θα μας τη δώσουν ποτέ. Τους έχουμε πει και το εξής. Επειδή κάποιοι εξ ημών είμαστε παλιοί και θυμόμαστε την εποχή πρώτου 2014 που πηγαίναμε τα χειρόγραφα μισθωτήρια στις ΔΟΗ, και εκεί τα βλέπε κάποιος υπάλληλος και άμα το μίσθωμα ήταν ιδιαίτερα χαμηλό, σου λέγε πάτω πίσω, ή άμα δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που λέμε στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Δεν μπορεί το 2026 και 12 χρόνια μετά την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των εισιτηρίων, που εμείς, εγώ προσωπικά είμαι υπέρ, ηλεκτρονικά τα συμβόλαια, να μην μπορείς να βάλεις δείκτες, να βάζεις δικλείδες ασφαλείας για να ελέγχουν αυτό ακριβώς. Έχεις το ακίνητο, έχεις το μισθωτήριο, έχεις την περιοχή, έχεις τον ταχυδρομικό κώδικα. Θα μου πεις, δεν τα έχεις αυτά γιατί δεν έχεις φτιάξει το μίδας να έχεις συνολική εικόνα ακινήτων. Πρόβλημά σου, φτιάχτο. Έχεις AI, μπορεί να ελέγξεις και να βάλεις δικλείδες ασφαλείας. Για να επανέλθω όμως στο θέμα της υποχρεωτικής πληρωμής ενοικίων μέσω τράπεζας. Είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι θα ξεκινήσει τον Απρίλιο. Εμείς, όχι γιατί είμαστε μάντες ή πιο έξυπνοι από τους υπόλοιπους, αλλά λόγω επαφής με την πραγματικότητα, όπως προείπα, τους είπαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπήρχε το μίδας, δηλαδή το μητρό ιδιοκτησίας ακινήτων, να είναι έτοιμο. Έρχεται τότε μια τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα ο κύριος Παπαθανάσης. Παρένθεση. Έχει προηγηθεί μία ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών η οποία λέει ότι δεν θα ισχύσει από Απρίλιο η υποχρεωτική καταβολή. Θα ισχύσει από 1η Οκτωβρίου του 26.
Έρχεται ο κύριος Παπαθανάσης τότε με μια τροπολογία στη Βουλή και μας ανακοινώνει ότι θα ξεκινήσει από τον Ιούλιο. Εγώ ως εισηγητής από τη μεριά της ελληνικής λύσης, αυτό το νομοσχέδιο του Παγιοικονομικών, ζητώ το λόγο και τον διακόπτω από την κατάθεση και του υπεσημαίνω το γεγονός ότι άλλα λέει η ανακοίνωση που είχε βγάλει το Υπουργείο Οικονομικών την προηγούμενη μέρα, άλλα λέει η τροπολογία την οποία ο ίδιος μας διάβασε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και προφανώς δεν είχε και καμία επαφή με το αντικείμενο ο κ. Παπαθανάσης, σας το λέω από εμπειρία. Ο κ. Παπαθανάσης μου είπε ότι μεταξύ των δύο μετράει η τροπολογία και όχι η ανακοίνωση. Λογικό είναι, χαίρομαι πολύ. Αλλά εγώ του ζήτησα να το διευκρινίσει και του υπενθύμισα για μια ακόμα φορά ότι δεν υπήρχε περίπτωση τότε τον Απρίλιο να ξεκινήσει ούτε καν τον Ιούλιο που έλεγε ο ίδιος, ούτε καν τον Οκτώβριο. Ας περιπτώσει, ο κ. Παπαθανάσης έκανε το πίεση την ίσα και στη διάρκεια της Επιτροπής αλλά και στη συζήτηση στην Ολομέλεια του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και με μια νομοτεχνική βελτίωση του είναι η οποία πήγε να περάσει έτσι λίγο στο άβαβα. Η 1η Ιουλίου του 26 έγινε 1η Οκτωβρίου του 26 και με αυτόν πορευόμασταν μέχρι τώρα, χωρίς να υπάρχει σύστημα αμοίδας, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι στη διαχείριση των ακινήτων, χωρίς και έρχεται προχτές το Υπουργείο Οικονομικών και με μια νέα ανακοίνωση και με μια απόφαση του διοίκητου της ΑΔΕ για τη μετροπολογία που πέρασαν, όπως σας είπα τότε, η ημερομηνία έναρξης της συγκεκριμένης ρύθμισης δεν χρειάζεται να περάσει από τη Βουλή, αλλά αρκούσε απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, κάτι το οποίο το είχα επισημάνει. Εννοείται, γιατί ήξερα το φιάσκο που θα έρθει, οπότε σου λέει μην το περνάμε κάθε φορά από τη Βουλή την παράταση, ας το νομοθετήσουμε να έχει ο διοικητής της ΑΔΕ. Ο διοικητής της ΑΔΕ, ο οποίος δεν νομοθετεί, να σας πω. Ο διοικητής της ΑΔΕ, ο οποίος από τη θέση του οφείλει να εφαρμόζει τους νόμους του κράτους και όχι να παίρνει τέτοιου είδους αποφάσεις. Με απόφαση λοιπόν του διοικητή της ΑΔΕ μετατίθεται η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού και η συγκεκριμένη απόφαση είναι 1187-26 για την 1η Ιουλίου του 2027. Ένα χρόνο μετά. Λόγω ανικανότητας, λόγω μη έγκαιρης κατασκευής του συστήματος, του υποσυστήματος μοίδας, για το οποίο έχουμε πολύ νερό να κυλήσει ακόμα στο αυλάκι, ή απλά λόγω ζήτησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Γιατί ξέρετε, η σύνδεση με το μοίδας θα δώσει μία βοήθεια στην μεταξύ της διαχείρισης των ακινήτων, της διαχείρισης των μισθωτηρίων εν προκειμένου και της σύνδεσης με τραπεζικούς λογαριασμούς. Είναι μια δυνατότητα η οποία αυτή τη στιγμή από τα μισθωτήρια δεν υπάρχει, δεν μπορείς δηλαδή να το διασυνδέσεις, θα πρέπει να τρέξουν άλλα προγράμματα της ΑΔΕ που μπορούν να το κάνουν, γιατί έτσι καταβάλουν και τα ενοίκια, το επίδομα ενοικίων ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό δεν είναι αποτρεπτικό για να εφαρμόσουν το νόμο. Ναι, είναι βοηθητική η διαχείριση του μοίδας. Γι' αυτό που σας είπα, δηλαδή το ένα όλα συγκεντρώνουμε ένα κτηματολόγιο, δημοτικά τέλη, ακίνητη περιουσία, μισθωτήρια και συμβόλαιο στο οποίο κατατίθεται και λογαριασμός τραπεζικός στο οποίο κατατίθεται το ενοικίο σε ένα μενού. Αλλά αυτό δεν είναι αποτρεπτικό για να εφαρμόσουν τον νόμο και να πραγματοποιηθούν αυτά τα οποία οι ίδιοι έχουν πει, δηλαδή την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος και την καταπολέμηση της φόρου διαφυγής μέσω των μισθωτηρίων συμβολέων για τα σπίτια. Κατανοητό? Με αυτά και με αυτά μην απορούμε, γιατί έχουμε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κάθε μήνα και μία με δύο υπουργικές αποφάσεις κάθε μέρα, ημέρα παραμέρα. Ή τώρα πια και αποφάσεις του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Και καταλήγουμε για μια ακόμα φορά
στο γεγονός ότι η φορολογική νομοθεσία στην Ελλάδα θέλει ξύλωμα. Κατάργηση όλων των κωδικών, κώδικα φορολογίας εισοδήματος, κώδικα φορολογικών διαδικασιών, κώδικα ΦΠΑ, ενοποίηση σε ένα, μια απλή νομοθετική πρωτοβουλία, ξεκάθαρη για όλους, σταθερή, χωρίς αλλαγές, ικανή να εμπεδώσει τη φορολογική συνείδηση στους Έλληνες, ικανή να κάνει την φοροδιαφυγή ασύμφορη, με δρακόντιες πηγές ποινές όπου υπάρχει συνειδητή φοροδιαφυγή και όχι πρόστιμα για γελίες παραβάσεις, χωρίς οικονομικό αντικείμενο για απλές διοικητικές πράξεις και με εκπαιδευτικό ρόλο, με προειδοποιητικό ρόλο σε τέτοιου είδους δηλωτικές υποχρεώσεις. Ας σας πω ένα παράδειγμα, το Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων. Πονεμένη ιστορία. Πονεμένη ιστορία. Και τρέλα. Τα πρόστιμα για το Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων, δηλαδή το ποιοι φορείς, ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα συμμετέχουν σε μια εταιρεία, είναι τεράστια. 10.000 ευρώ πρόστιμο. Για μια διαδικασία κατά την οποία την πληροφορία την έχουν το ελληνικό κράτος σε όλες τις μορφές. Την έχει από τη σύσταση. Την έχει από το ΓΕΜΗ. Την έχει από τον ΕΦΚΑ. Πρέπει όμως να πεις, να δηλώσεις και το ποιοι είναι οι μέτοχοι και σε αυτή την πλατφόρμα. Γιατί αν δεν τη δηλώσεις, έχεις πρόστιμο 10.000 ευρώ. Αντί να σου στέλνει ένα mail να σου πει, ξέρεις κάτι, πέρασε η προθεσμία, δεν έκανες τη δήλωση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιουχών. Αν δεν το κάνεις σε 15 μέρες, θα έχεις πρόστιμο. Και το πιο τρελό ακόμα. Δεν φτάνει να κάνεις τη δήλωση στο site της ΑΔΕ. Πρέπει και να το τυπώσεις και να το έχεις σε χαρτί τη δήλωση την οποία υπέβαλες. Στην Ελλάδα 2.0 του κ. Μητσοτάκη και του κ. Πιερακάκη τρως πρόστιμο και στην περίπτωση που δεν έχεις το χαρτί στην έδρα της επιχείρησης. Μπορεί να το έχεις δηλώσει εμπρόθεσμα, ορθά, κανονικά, και αν δεν έχεις τυπώσει το χαρτί του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων και τη βεβαίωση ότι υπευλήθη, τρως πρόστιμο. Αυτή την φορολογική νομοθεσία έχετε φτιάξει. Αυτή τη φορολογική συνείδηση προσπαθείτε να εμπεδώσετε μέσα σε εισαγωγικά στους Έλληνες πολίτες.

Άρα δεν περιμένεις από ένα κράτος το οποίο επιβάλλει πρόστιμο 1000 ευρώ. Γιατί? Γιατί η επιχείρηση δεν έκοψε πιστωτικό απόδειξη λιανικής και νέα απόδειξη για ένα μαγνητάκι 2 αξίας 2 ευρώ. Πήγε κάποιος, αγόρασε ένα μαγνητάκι 2 ευρώ, το επέστρεψε στο μαγαζί, πήρε ένα άλλο ίδιας αξίας, ίσης αξίας, και επειδή το κατάστημα δεν έκοψε πιστωτικό για την πρώτη πώληση και ξανά απόδειξη λιανικής για τη δεύτερη, έφαγε πρόστιμο 2.000 ευρώ, το οποίο η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, εφαρμόζοντας τον νόμο, δεν το μηδένισε.

Με αυτά και με αυτά, η ώρα έφτασε σχεδόν 12 παρά 20 και όπως έχω προαναγγείλει, σήμερα η εκπομπή θα είναι κολοβή. Λόγω δικής μου ανηλυμένης υποχρεώσης θα πρέπει να φύγω νωρίτερα. Θα σας ζητήσω όμως να παραμείνετε στην ακρόαση του σταθμού. Ακολουθεί ο Γιάννης Τσιτούρης με την εξαιρετική εκπομπή του, ενώ στην κονσόλα του ήχου παραμένει ο Θοδωρός ο Μπαρμπαρής. Τα μηνύματά σας συνεχίζετε να τα στέλνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ στο Viber στο 6943635451 και στο email του σταθμού στο studiomachi998@gmail.com. Καλή σας ημέρα, καλό υπόλοιπο Σαββάτου, τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε ένα σπάνιο ηχητικό ντοκιμαντέρ. Η επιχείρηση Νίκη το 1974 ήταν μια από τις πιο παράτολμες και μυστικές αερομεταφερόμενες αποστολές ενίσχυσης της Κύπρου κατά την τουρκική εισβολή. Στις 21 προς 22 Ιουλίου του 1974 ήταν η μεγάλη νύχτα της επιχείρησης που αποδείχτηκε φιάλτης. Η αποστολή ήταν η μεταφορά της πρώτης μοίρας καταδρόμων από την Ελλάδα στο αεροδρόμιο της Σούδας στα Χανιά, στη φλεγόμενη Κύπρο. Τα μέσα ήταν τα μεταγωγικά αεροσκάφη Νοράτλας της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Οι συνθήκες ομολογούσαν μια πτήση αυτοκτονίας μέσα στο απόλυτο σκοτάδι σε πολύ χαμηλό ύψος πάνω από τη Μεσόγειο, χωρίς αεροπορική κάλυψη και με ελλιπή επικοινωνία. Ο ρόλος και η δράση της πρώτης μοίρας καταδρομών ήταν τα αεροπλάνα να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Λόγω της τραγικής και μη έγκαιρης ενημέρωσης αλλά και φοβερής σύγχυσης που επικρατούσε, το αεροδρόμιο δέχτηκε πειρά από τις ίδιες τις ελληνικές κυπριακές δυνάμεις, τα φύλλα πειρά, με αποτέλεσμα την κατάρρευση του Νοράτλας Νίκη 4 και σοβαρές ζημιές σε άλλα. Οι απώλειες ήταν 29 Έλληνες καταδρομής να οδηγηθούν στο θάνατο. Να χαθούν ζωές ηρωικών αεροπόρων και καταδρομέων, ενώ να υπάρξουν και πολλοί τραυματίες. Παρά τις τεράστιες απώλειες, η συντηρητική πλειοψηφία των καταδρομέων, περίπου 278 από τους 318, παρέμειναν στην Κύπρο, ενίσχυσαν αποφασιστικά την άμυνα του αεροδρομίου Λευκωσίας και πολέμησαν γενναία εναντίον των εισβολέων. Η επιχείρηση Νίκη ήταν μια αποστολή αυτοκτονίας. Το ντοκιμαντέρ που ακολουθεί βρίσκεται μέσα σε ιστορικά μεγάλους φραγμούς. Θα παρακολουθήσετε το ηχητικό ντοκουμέντο από δύο σημαντικούς δημοσιογράφους της εποχής τους.

Εδώ είμαστε έκεντρα, βλέπετε, δεν είχαμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας. Δεν ανακατευόμαστε με τα γεγονότα της περίοδου. Κάναμε τη δουλειά μας, υπήρχε σύμμια, υπήρχε αγάπη.

0: είμαι βέβαιος 100% ότι υπήρξε προδοσία και το μόνο μου παράπονο είναι ότι δεν ετιμωρήθη η στρατιωτική ηγεσία του ΓΕΦ και της Ελλάδος.
1: Βρήκαμε και την ονομασία Νίκη. Είπε πώς θα το πούμε, πετάχτηκε ένας μετά ένας χειριστής, λέει Νίκη.

Αυτό που συνέβαινε βέβαια σε μένα συνέβαινε και όλους τους στρατιώτες επί 10 μέρες 15 και μερικοί για ένα μήνα που ήταν σε μακρινά χωριά δεν μπορούσαν να δώσουν σημεία ζωής ότι εμείς είμαστε ζωντανοί. Σε μερικούς μάλιστα κάνουν και μνημόσυνα.

0: Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου του 1974, το Μάλεμε, έδρα της Αλφα Μοίρας Καταδρομών, είχε και πάλι ραντεβού με την ιστορία. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ατίλας είχε πατήσει το πόδι του στην Κύπρο. Στη Μοίρα υπάρχει κινητικότητα για ανάληψη δράσης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως προβλέπουν τα επιχειρησιακά σχέδια. Όμως, ένα κρίσιμο τηλεφώνημα από το αρχηγείο στρατού τα αλλάζει όλα. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο διοικητής καταδρομών, ταξίαρχος Αλέξανδρος Γιάννακας.
1: Μου έδωσε να καταλάβω, αλλά επειδή δεν μπορούσε ανοιχτά να μου μιλήσει από τηλέφωνο. Μου λέει, ξέρεις, δεν θα πας εκεί που ετοιμάζεσαι. Θα πας κάτω. Ενέλο, κάτω. Ξέρεις που μου λέει, εκεί που είναι ο Κώστας. Ο Κώστας ήταν ο διοικητής καταδρομών της Κύπρου, ο Κομπόχης. Ήταν διοικητής συντάγματος καταδρομών. Και μου λέει, κατάλαβες, όχι με αυτό που ετοιμάζεστε, με το άλλο. Με αυτό που έχει το στήθος. Ναι, κατάλαβα, του λέω. Και θα πάτε μετά άλλο μέσο. Και επέμενα, ναι, του λέω. Να μην πάθουμε αυτό που έπαθε ο Βόλης.
0: Ο Γιώργος Βόλης, διοικητής της Β' Μοίρας Καταδρομών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είχε λάβει εντολή από το Πεντάγωνο την προηγούμενη μέρα, 20 Ιουλίου, να επιβεβαστεί μαζί με τους καταδρομείς του σε αεροπλάνα της Ολυμπιακής με προορισμό την Κύπρο. Δύο σχεδιασμοί που έγιναν για αυτή την αποστολή με την κωδική ονομασία Αλέξανδρος ακυρώθηκαν.
2: Και εγώ πιστεύω, είναι βεβαίως και σήμερα, ότι εάν δεν ματαινόταν εκείνη η αποστολή εκείνη το βράδυ, το είπα και προηγουμένως, ίσως τα πράγματα είναι διαφορετικά.
1: Δεδομένου ότι με τις οδηγίες που μου έδωσε ο Γιάννακας, μου λέει, και εδώ θέλω να προσέξετε, ότι ξέρεις, δεν είναι ανάγκη να πάρεις τα μεγάλα, τους όλους εννοούσα, να πάρεις τους 60, τα μικρά, τα πορτοκάλια. Κατάλαβα, του λέω. Δεν ήθελα να δω, να ακούω να λέει τέτοια χαζά πράγματα από τηλέφωνο. Και κάνα δύο τελαμόνες. Πας τώρα σε πόλεμο με δύο τελαμόνες στη Σιγεία. Και μου λέει το εξής χαρακτηριστικό. Και να ξέρεις, μου λέει, δύο δεν χρειάζονται αυτά, διότι μέχρι αύριο στις 10. Μετά μακάρι κρατούντες. Αυτό λέξει. Είναι φανερό ότι ο Γιάννακας, για να μου δίνει τέτοια εντολή, οπωσδήποτε ήταν ενήμερος του τι είχε προδιαγραφή. Πώς ήξερε από την προηγουμένη ότι την επόμενη θα γίνει εγχειρία.
0: Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου, οι καταδρομείς, με προφορική και όχι γραπτή διαταγή, επιβιβάζονται στα λεωφορεία με προορισμό το αεροδρόμιο της Σούδας για τη μοναδική στα χρονικά των ενόπλων δυνάμεων αεροαποβατική επιχείρηση. Διασχίζοντας τα Χανιά, ο κόσμος τους αποχαιρετά, σαν να γνωρίζει που πηγαίνουν.
3: Οι στρατιώτες τραγουδούσαν, ήταν όλοι εμψυχωμένοι και όπως κινηθήκαμε από το χώρο αυτό προς το αεροδρόμιο, στο δρόμο τραγουδούσαμε το πότε θα κάνει ξαστεριά.

0: Ήταν κόσμο δεξιά και αριστερά και χαιρετούσε στο καλό να πάτε. Καλό βόλι, διάφορα τέτοια. Με το καλό να γυρίσετε. Μα χειροκροτούσανε. Ξακολουθούσαμε να τραγουδάμε. Κάποια στιγμή είδα μια κυρία σε ένα παράθυρο και τραγούσε τα μαλλιά της. Εμείς τραγουδούσαμε, αυτή τραγούσε τα μαλλιά της.
1: Θυμάμαι συγκεκριμένα δίπλα μου ήταν ο Λοχίας ο Καβροχωριανός από το Ηράκλειο, ο οποίος είχε έρθει μετάθεση στο Λόχο πριν μια εβδομάδα. Με αμοιβαία μετάθεση με τον Λιάκο, τον Αντώνη από την Περαχώρα. Ήταν και αυτό σημαδιακό, να σκοτωθεί ο Λοχίας και να σωθεί ο Λιάκος.
2: Στις 7 το απόγευμα της 21ης Ιουλίου 1974, το Αρχηγείο Αεροπορίας διατάσσει την προσγείωση όλων των μεταγωγικών αεροσκαφών στη Σούδα, από όπου θα εκτελέσουν άκρως απόρρητη αποστολή.
1: Την Κυριακή το βράδυ, λοιπόν, φτάσαμε στο αεροδρόμιο και είχαν έρθει τα Νοράτλας και αμέσως άρχισε η επιβίβαση για να μεταφερθούμε στην Κύπρο.
2: Στην 115 πτέρυγα μάχης ενσωματώνεται στη μοίρα και ένας λόχος από τη γάμα μοίρα αμφίβιων καταδρομών.
3: Έφτασα πρώτος στα Χανιά της Σούδας, όταν προσγειώθηκα. Ο αξιωματικός που μας υποδέχτηκε, ένας μήναρχος, μου είπε, δεν ξέρω, αλλά μάλλον πάτε για την Κύπρο.
2: Η διαταγή εκτέλεσης της επιχείρησης που δίνεται στους κυβερνήτες από τον ταξίαρχο Στεφαδούρο είναι σαφής. Απογείωση πριν από τα μεσάνυχτα. Χαμηλή πτήση των αεροσκαφών μεταξύ 500 και 700 ποδών με απόλυτη υγεία σειρμάτου και όλα τα φώτα πλεύση ως βιστά. Κατεύθυνση όσο το δυνατόν νοτιότερα, από τη Σούδα προς το Τιμπάκι και στη συνέχεια νότια μέχρι το 34ο παράλληλο, κατόπιν αριστερά για την Κύπρο προς αποφυγή αποκάλυψης από τα εχθρικά ραντάρ. Αποβίβαση, εκφόρτωση και επιστροφή στον ελλαδικό εναέριο χώρο πριν το ξημέρωμα.
4: Κάποια στιγμή, αφού βάλαμε μπροστά για να φύγουμε, μα λέει ο πύργος ότι όσοι απογειωθήκανε μέχρι τώρα, καλώς, οι άλλοι θα σβήσουν διότι περίεργη η ώρα. Εγώ δεν έζησα. Δεν ήθελα να χάσω αυτή την ευκαιρία για την Κύπρο.
3: Στην ενδιάμεση απόσταση Κρήτης-Κύπρου, ανάψαν τα φώτα από το αεροπλανοφόρο, του έκτου στόλου. Εμείς συνεχίσαμε, προφανώς αυτοί είχαν προσγείωση εκείνη την ώρα. Δηλαδή μας είχαν εντοπίσει, μας είχαν αναγνωρίσει και την ώρα εκείνη προσγειωνόντουσαν.
2: Η προσέγγιση των ελλαδικών μεταγωγικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας γίνεται εν μέσω πυκνών αντιαεροπορικών πυρών. Το σκηνικό από ψηλά θυμίζει Ανάσταση. Όμως εκεί ανοίγουν για τους άντρες της μοίρας οι πύλες της κολάσεως.
5: Και όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο και αρχίσαμε τους κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο για να προσγειωθούμε, καθυστερούσαν. Μου λέει, τι σημαίνει. Λέω, πάνω εδώ.
6: Μας είχαν ειδοποιήσει ότι θα έρθουν ελληνικά αεροπλάνα. Είτε στο αεροδρόμιο μας εδώ, είτε στην Τύμπου. Και μας είπαν να ετοιμάσουμε κεροζίνη, διότι τα αεροπλάνα θα ήταν jet.
3: Φτάσαμε στην Κύπρο. Το πρόβλημα το δικό μου ήταν, έφτασα πρώτος τελικός, ότι δεν μου ανάβαν τα φώτα του αεροδρομίου. Το γιατί δεν ξέρω.
6: Η πρώτη κλίση ήταν το πρώτο αεροπλάνο, ότι είναι 4.000 πόδια και έρχεται προς τη Λευκωσία για προσγείωση και θέλουν οδηγίες.
3: Τελικώς με ανάψαν τα φώτα όταν πλέον πέρναγα προς τους Τούρκους εγώ.
5: Προχώρησα λοιπόν και πήγα στο πλωτήριο. Λέω, τι γίνεται. Μου λέει, κοιτάξτε εδώ. Ένα χωνί από κάτω με τροχιοδεικτικά βυσίγια. Λέει, δεν ξέρω, με λέει, αν μπορούμε να με αυτή την κατάσταση να προσγειωθούμε. Τι γίνεται εδώ, δεν είναι λεπτό το αεροδρόμιο.
7: Ο πιλότος ο δικός μας φώναξε, παιδιά, μόλις αν φτάσουμε στο έδαφος, αμέσως κατεβείτε κάτω, διότι έχει καταστραφεί ένας κινητήρας και μάλιστα μύριζε κυροζίνη μέσα στο αεροπλάνο.
6: Αυτός ήταν ακόμα όταν ήταν ψηλά. Ακούσαμε πυροβολισμούς, αυτόματα, ό,τι φανταστείς. Πυροβολάνε, λέει, αλλά θα προσγειωθώ. Αυτός αποφάσισε να κατέβει. και κατέβηκε.
3: Εγώ καλούσα σε διεθνή συχνότητα. Γιατί δεν είχα το UHF, είχα μόνο VHF ασύρματο. Όταν ακούστηκε ο Παπακοσταντίνο, τον ΙΕ 7, τον ΙΕ και 7 που λες, όταν ακούστηκε να μιλάει, αυτός που ήταν κάτω, τον εγνώρισε και έτσι άναψε τα φώτα.
8: Ποντικέ, εσύ είσαι ποντικέ. Και μου απαντάει, ρε Φίλιππα, γιατί δεν απαντάς με προσωπικό μου όνομα και τα λοιπά. Και τότε αντιλήφθηκα ότι είναι μεταφορικά και δεν είναι πολεμικά, όταν πλησιάζει το αεροδρόμιο.
5: Ρωτάω τον πιλότο. Έχει προσγειωθεί κανένας? Μου λέει, ένα αεροσκάφο νομίζω να προσγειωθεί. Αφού έχει προσγειωθεί ένα αεροσκάφος, εδώ είναι η διοίκηση του... της μοίρας. Επομένως, το αεροσκάφος το δικό σου θα προσγειωθεί οπωσδήποτε.
9: Κάθισα στην πόρτα μαζί, θυμάμαι πολύ καλά, ήταν και ένας στρατιώτης από τα Ανόγια, αν δεν κάνω λάθος, Χρονιάρης. Το αεροπλάνο ευάλετο με πυκνά πυρά από το έδαφος. Και τα τορχιοδιεκτικά τα βλέπαμε που περνάγανε μέσα από την άτρακτο. Ο Χρονιάρης έγειρε το κεφάλι του στον ώμο και μου λέει, κύριε διοικητά, απέθανα. Του λέω, αφού μιλάς, δεν είσαι πεθαμένος. Μου λέει, δεν ακούς τις σφαίρες, πώς κάνουν σαν το κοκοσέλι.
2: Στις μονάδες πυροβολικού γύρω από το αεροδρόμιο επικρατεί σύγχυση. Το σήμα από το ΓΕΕΦ για δέσμευση πυροβόλων πολυβόλων προς τους διοικητές των αντιεροπορικών μέσων φτάνει με μεγάλη καθυστέρηση.
8: Απλώς τους είπα να προσέχουν, διότι εδώ υπερηφηριακό αεροδρόμιο υπάρχουν τουρκικές δυνάμεις και ότι τα φώτα θα τα ανάψουν, τα φώτα προσγειώσουν, θα τράψουν την τελευταία στιγμή. Διότι είχαμε πληροφορία και στις ώρες ότι θα έρθουν οι Τούρκοι να κάνουν αεραπόβαση αεροδρόμιο προς κατάληψη του αεροδρομίου.
4: Συγγύσαμε χωρίς φώτα, κανένα φως. Εγώ άναψα τον προβολέα την ώρα που ήμουν στο ένα μέτρο του διάδρομου.
10: Και μας είχαν δώσει διαταγή να είμαστε πάνω στο αντιεροπορικό συνέχεια και όταν ακούσουμε βόμβων αεροπλάνου να ρίξουμε. Μετά μια δεύτερη διαταγή, όταν δείτε πράσινη φωτοβολίδα θα βάλετε, όταν δείτε κόκκινη δεν βάζετε.
8: Απλώς εγώ εκεί τη στιγμή, όπως πρόεδρε το σχέδιο, έρεξα φωτοβολίδες πράσινες να ειδοποιήσω τα περιφερειακά, ας πούμε, φυλάκια, τα φύλλα, ότι έρχονται φύλλα αεροσκάφη και όχι εχθρικά.
10: Είδαμε και τη φωτοβολίδα και αρχίσαμε και βάζαμε νέα βλήματα.
2: Ο Φίλιππος Κόλλιας, ο άνθρωπος που βρισκόταν εκείνο το βράδυ στον πύργο ελέγχου, δηλώνει ότι κανείς δεν γνώριζε στο ΓΕΕΦ για την άφιξη των οράλθας.
8: Τίποτα δεν ξέρουμε, διότι εγώ τελευταία στιγμή πήρα το ΓΕΕΦ, το κέντρο επιχειρήσεων, και τους λέω, κοιτάξτε, αυτά τα αεροπλάνα που έρχονται είναι οράλθας. Τι είναι οράλθας, και αυτοί περιμένουν να ρωθούμενα. Κανείς δεν ήξερε στη Λευκοσία ότι έρχονται μεταφορικά αεροσκάφη.
2: Το Νίκη 4, όπου είχε επιβεβαστεί η δημιουργία του έφεδρου δόκιμου αξιωματικού Δημήτριου Τσαμκυράνη, δεν φτάνει ποτέ στον προορισμό του. Ήταν το τρίτο στη σειρά Νοράτλας που προσέγγιζε το αεροδρόμιο της Λευκοσίας μέσα σε καταιγισμό πυρών.
6: Κατέβηκε χαμηλά. Εν τω μεταξύ αυτός παραπονιόταν ότι του χτυπάνε. Στον αέρα δεν εφλεγόταν στον αέρα. Το είδαμε να κατεβαίνει χαμηλά. Δεν μιλούσε πλέον ο πιλότος, του δώσαμε εξουσιώδηση για προσγείωση. Και το χάσαμε. Και εκεί που το χάσαμε, βλέπουμε μία φλόγα, έτσι σαν πορτοκαλί χρώμα. Τότε, τι να σου πω, εγώ δεν θυμάμαι πότε ξανά κλάψα στη ζωή μου.
9: Την πτώση του αεροπλάνου εγώ προσωπικά την είχα αντιληφθεί από τη φωτιά που φαινόταν στο ύψωμα της Μακεδονίτσας.
6: Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους τι ζουν, είναι προδοσία, τους τρώμε, εμείς, πώς που θα πάει αυτό. Τα αεροπλάνα συνεχόντου, αντί να τα σηκώσουν να φύγουν τα αεροπλάνα, τα φέρανε το ένα πίσω από το άλλο, είχαν διαταγή να έρθουν τα παιδιά. Αυτοί οι πιλότοι για μένα ήταν ήρωες.
2: Όπως προκύπτει από τις μαρτυρικές καταθέσεις της προανάκρισης που διενεργήθηκε το καλοκαίρι του 1974 από αξιωματικούς της μοίρας, τα Νοράτλας προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο της Λευκοσίας δέχθηκαν διασταυρούμενα πυρά κυρίως από φίλια μέσα. Το Νίκη 4, βαριά πληγωμένο, συνετρίβει εδώ στο λόφο της Μακεδονίτισσας, παρασύροντας το θάνατο 27 καταδρομής και 4 μέλη του πληρώματος. Από την κόλαση βγήκε ζωντανός μόνο ο Θεσσαλονικιός καταδρομέας Θανάσης Ζαφυρίου.
11: Χιλιάδες ρεπές ρίχναν από κάτω τα τετράδημα. Ρίχναν και μετά που λίγο ακούμε ένα μπαμ. Το μπαμ που έγινε ήταν εμπόφορο από ό,τι το έμαθα μετά. Πήρε φωτιά το αεροπλάνο και εγώ ήταν όλοι, εγώ μου και εγώ όλοι φωνάζανε. Πιο πολλοί σκοτώθηκαν μέσα στο αεροπλάνο.
2: Στις ατράκτους που γαζώνονται από τα άναρχα πυρά κάθε λογής διαμετρήματος, στελέχη και καταδρομής προσπαθούν εν αγωνίως να ευθυγραμμίσουν τα κορμιά τους με τις διαπεραστικές αντιεροπορικές βολές. Γαντζωμένοι στο σκαρί που αναταράσσεται, στέκονται όρθιοι για να μειώσουν τον όγκο των σωμάτων τους και να γλιτώσουν από τις φωνικές ρηπές. Δευτερόλεπτα πριν την τροχοδρόμηση, με το άκουσμα της εντολής κάθε κυβερνήτη που φωνάζει για άμεση εγκατάλειψη του αεροσκάφους, ρίχνονται έξω με την ορμή της ταχύτητας στον μικρό Διάβλο 27.
12: Προσγειωνόμαστε κάπου στη διαδρομή, ανοίγει τις πόρτες και βγαίναμε έξω κακήν κακούς. Ενώ τροχοδρομούς ακόμα το αεροσκάφος.
9: Βγαίνω αμέσως από το αεροσκάφος και βλέπω να γίνεται μια κόλαση. Βλήματα. Τροχιοδεικτικά, ρηπές να ακούγονται από παντού.
1: Τέλος φαντάρους, οπλίστε, γεμίστε, όταν πέσουμε κάτω, ακροβολιστείτε, όπου μας βαρέσουν, βαράτε. Γιατί δεν ξέραμε τι είναι κάτω. Αφού μας βαρέσανε, λογικό είναι, λέω, να είναι Τούρκοι.
12: Μάλιστα, μας ρίξαν και κάτι σημείδες. Μας ρίξαν και δεν ξέραν ότι είμαστε Έλληνες, το μιλάνε είναι Τούρκοι.
5: Μα τώρα τι γίνεται εδώ, λέει ο Μελέτης. Να ανοιχτούμε περιμετρικά, να δούμε από αυτήν η πλευρά των βαργεφυρωμάτων των Τούρκων. Ενδεχομένως από εκεί να μας ρίχνουνε.
2: Το Νίκη 6, με τη δημιουργία του υπολογαγού Σταύρου Μπένου, δέχεται και αυτός φοδρά πυρά. Όμως ο κυβερνήτης Γεώργιος Δημητρός και το πλήρωμά του καταφέρνουν να το προσγειώσουν. Δύο καταδρομής, ο Νόμπελης και ο Οικονομάκης, χάνουν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 9 τραυματίζονται.
6: Όταν του δώσαμε εξουσιώτηση για προσγείωση, μας είπε ότι χτυπήθηκε. Χτυπήθηκε. Αλλά κατάφερε και το προσγείωση. Εκεί που κυλούσε μετά την προσγείωση, το έβγαλε εκτός διαδρόμου.
7: Προσγειώθησε το αεροπλάνο που ήταν ο Σταύρος ο Μπένος, με δυστυχώς μέσα εκεί άρχισε να φωνάζει. Τρέξτε γρήγορα, έχω τραυματίες, έχω σκοτωμένους.
13: Κινητήρες συγγίσανε, εκεί με ζώσαν τα φίδια. Σε κάποια στιγμή τρώμε τρίτο βλήμα, το οποίο ήταν μέσα πλέον στην άτρακτο. Τα βοκιτά αυξάνονται, πιάνει φωτιά μέσα. Οι καταδρομείς με τα παγούρια τις σβήνουνε. Καταφέρουμε να τις σβήσουμε. Οι τραυματίες έρχονται, μαγκαλιάζουν τα πόδια. Κύριε Πολοχαγέ, πονάω εδώ που χτυπήθηκες εσύ, εγώ στην κοιλιά, εγώ στο λαιμό, άλλο στο πόδι. Έχουμε γίνει ένα κουβάρι με τα παιδιά.
6: Άλλοι ήταν χτυπημένοι, άλλοι δεν ήταν χτυπημένοι. Το αεροπλάνο είχε μια τρύπα από κάτω, περίπου μισό μέτρο από κάτω. Ήταν όλο σφαίρες το αεροπλάνο, πάνω στις μηχανές, κάτω, όλα αυτά. Εκεί που τους κουβαλούσαμε και μιλούσαμε μαζί με τα παιδιά και τους τραυματίες και τους μας λέγανε, γιατί μας χτυπάτε ρε αδέρφια.
12: Εντάξει, τα αντιροπορικά ρίχνουνε. Από το γύρω από το αεροδρόμιο, τα κάποια αντιεροπορικά, όχι όλα.
6: Συγκρατούσα τα δάκρυα μου, τα οποία είχα προηγουμένως. Συγκρατούσα. Είναι σκηνές που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου στη ζωή. Συγγνώμη να δακρύζω. Αλλά αυτή η προδοσία που χάσαμε τα καλύτερα παιδιά, διότι μετά αυτοί σώσανε και το αεροδρόμιο μερικοί από αυτούς.
9: Φτάνοντας στον πύργο δεν συναντάω κανένα. Ανεβαίνω απάνω στον πύργο και εκεί, στον τελευταίο όροφο που ήταν και τα μηχανήματα, εκεί συνάντησα τον πρώτο άνθρωπο που είδα στην Κύπρο, που ήταν ο ανθρωπολογός ο Κότσαλης. Μετά το σοκ που είδα στα μάτια του που μας είδε, μου απήντησε έκπληκτος ότι πριν από λίγη ώρα μας ειδοποίησαν ότι έρχονται αεροπλάνα από την Ελλάδα.
1: Μόλις πήγα στο αεροδρόμιο, βρίσκω τον λογαό τον Κυριάκου, που ήταν τρίτο γραφείο, δεύτερο νομίζω. Και του λέω, κύριε Λοχαγέ, μία δημιουργία, του λέω, δεν την βρήκα. Φοβόμουν και εγώ, θα πούνε, άφησε ο λογαγός τη δημιουργία του. Μου λέει, δημοσθένη, μία δημιουργία έπεσε, θα πούμε ότι γύρισε πίσω.
14: Από το 1974 έχουν καταγραφεί αρκετές μαρτυρίες χειριστών αντιεροπορικών μέσων, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ότι χτύπησαν τα ελληνικά νοράτλας το κρίσιμο βράδυ της 21ης προς 22ης Ιουλίου, προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Σήμερα έρχονται να προσθεθούν νέες μαρτυρίες, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τα τραγικά εκείνα γεγονότα του 1974.
10: Πιστεύουμε ότι χτυπήσαμε το αεροπλάνο. Τώρα, αν έπεσε νιό, δεν το είδαμε, αλλά ήρθε κάποιος αξιωματικός με έναν Land Rover στρατιωτικό αυτοκίνητο και μας λέει, ρε, τι έχετε κάνει, λέει. Χτυπήσατε δικό μας αεροπλάνο. Τι έκανε, λέει, τους λέω εγώ.
2: Ξημερώματα της 22ης Ιουλίου, οι 300 επιβιβάζονται σε λεωφορεία και μεταφέρονται στην Ιερατική Σχολή Δυτικά της Λευκωσίας. Εκεί θα μάθουν από το διοικητή τους τα άσχημα νέα για το χαμό των συναδέλφων τους. Το δύσκολο έργο της αναγνώρισης των νεκρών ανατέθηκε στον ταγματάρχη Δημήτρη Κυριάκου και τον υπολοχαγό Νίκο Ντούβα.
9: Πρώτα πήγα στη Μακεδονίτισσα. Εκεί η κατάσταση ήταν τραγική. Το αεροσκάφος είχε χτυπήσει στο έδαφος, είχε τροχιοδρομήσει. Δηλαδή ο αεροπόρος ήταν γερός, δεν είχε σκοτωθεί στον αέρα. Γιατί πολλοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί και είχαν καεί. Είχε πάρει φωτιά εν πτήση. Και εγώ ήταν μέσα στην άτρακτο. Και πολλοί στρατιώτες είχαν αρχίσει να καίγονται μέσα στην άτρακτο, την ώρα που πέταγε το αεροπλάνο.
2: Αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες που βγαίνουν για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας για τα λάθη που οδήγησαν στο θάνατο 29 καταδρομής και 4 μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με τις απόρριτες καταθέσεις των επιτελών του ΓΕΕΦ, το σήμα που θάναβε το πράσινο φως για την προσγείωση της Α' μοίρας στη Λευκωσία εκδόθηκε καθυστερημένα. Το σήμα έφερε το χαρακτηρισμό αστραπιαίων, καθώς διαβιβάστηκε στους διοικητές των αντιεροπορικών μέσων μόλις 20 λεπτά πριν από την άφιξη του πρώτου νοράτλας. Χρόνος περιορισμένης αντίδρασης την εποχή εκείνη για την ταχεία ενημέρωση των επικεφαλής των διάσπαρτων μέσων πέριξ του αεροδρομίου.
15: Το ΓΕΕΦ δεν υπήρχε ο Μήναρχος ο Καραστατήρας, ο οποίος ήταν ο μόνος αρμόδιος και ο οποίος κατεμεφέρει και ακεραία την ευθύνη.
14: Ποια είναι ευθύνη δηλαδή, ευθύνη
15: δεν, δεν ενημέρωσε τους αυτούς και δεν ενημέρωσε ότι επεκράτησε αυτή η βλακώδης. Άποψε ότι να μην διαρρεύσει. Μα να μην διαρρεύσει τον κόσμο, όχι στον διευθυντή του δευτέρου γραφείου.
2: Όπως αναφέρει στην κατάθεσή του, ο τότε αεροπορικός διοικητής Κύπρου, Σμήναρχος Ιωάννης Καραστατήρας, έδωσε εντολή για την έκδοση του αστραπιαίου σήματος μισή ώρα πριν από την άφιξη του πρώτου νοράτλα στη Λευκωσία, ενώ ο ίδιος ήταν ενήμερος ιεραρχικός για την αποστολή αεροσκαφών τουλάχιστον 2,5 ώρες πριν. Σε επικοινωνία μας στις 23 Μαρτίου του 2010, ο κύριος Καραστατήρας ζήτησε να αρκεστούμε στα στοιχεία της έρευνας. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των τότε διοικητών της 184 πυροβολαρχίας Ταγματάρχη Σεβασλίδη και 185 μοίρας παιδινού πυροβολικού Ταγματάρχη Αλικίδη, που στάθμευαν στην περιοχή της Μακεδονίτισσας, το αστραπιαίον σήμα ελήφθη ενώ τα εντεροπορικά τους μέσα έβαζαν ομαδικά κατά των ελλαδικών μεταγωγικών.
15: Η εντολή δόθηκε όταν ήδη το αεροπλάνο έπεσε. Την ώρα που έπεσε το αεροπλάνο. Έτσι βγαίνει καθαρά.
2: Ο εκλοιπών Άγγελος Αβραμίδης, ο τότε υποδιοικητής της μοίρας, είχε αναλάβει το δύσκολο έργο της έρευνας που σκόνταψε σε ευθύνες ανώτερων αξιωματικών του βαθμού του ταγματάρχη. Ευθύνες δεν αποδόθηκαν ποτέ, παρά την επίγουσα διαταγή του ΓΕΕΦ για ένορκη προανάκριση. Σιγήκε από το ΓΕΕΘΑ που έλαβε τις μαρτυρικές καταθέσεις όλων των εμπλεκόμενων αξιωματικών που είχε ζητήσει ο διοικητής Γιώργος Παπαμελετίου. Οι μαρτυρικές καταθέσεις περιλαμβάνονται στο φάκελο της Κύπρου που παραμένει έως σήμερα κλειστός.
15: Δεν μπορεί να κάνει προανάξει ένα αεροπλάνο που έπεσε και σκοτωθήκαν όλο το πλήρωμα πλην ενός και οι στρατιώτες, τη δική μου, και να μην αναφέρεται η ευθύνη. Κανένας δεν έχει, ο Θεός ευθύνεται για αυτό.
9: Οι στρατιώτες είχαν αποτεφρωθεί οι περισσότεροι. Ο αρθυπουργός Αμικυράης, ο Χριστόπουλος και τον άλλο δεν τον θυμάμαι δυστυχώς ποιος ήταν. Ήτανε ολόσωμοι και λόγω της φοβερής ζέστης είχαν αρχίσει και μυρίζανε. Ειδοποιήσαμε το νοσοκομείο και έστειλε το ασθενοφόρο και πήρε τα τρία άτομα. Τους δε υπολείπους επειδή δεν μπορούσαν να τους μαζέψουμε καθόλου. Και ένας θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχε την μορφή του ανθρώπινου σώματος, μόλις τον πιάσαμε για να τον μεταφέρουμε στο ασθενοφόρο, διελήθηκε και όπως φύσαγε έγινε σκόνη. Εκείνη την ώρα έδωσε εντολή να έρθει ένα γκρέιντερ, να ανοίξει ένα λάκκο και να μαζέψουμε όλα τα συντρίμμια και την στάχτη των στρατιωτών και ορισμένα υπολείμματα από σάρκες και να τα βάλουμε μέσα στην, στον ομαδικό τάφο αυτόν και να τον καλύψουμε.
16: Το σημαντικό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει όλα τα λείψανα που ανήκουν στους νεκρούς πεσόντες καταδρομής του αεροσκάφους. Οι προσπάθειες συνεχίζονται. Με την ευκαιρία αυτή κάνω και μια έκκληση. Υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα ειδικά οι οποίοι γνωρίζουν και ζητούμε τη βοήθεια τους.
2: Το πρωί της 23ης Ιουλίου 1974 η Αλφα Μοίρα Καταδρομών βρίσκεται για ανασυγκρότηση στην Ιερατική Σχολή και προετοιμάζεται για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.
15: Με παίρνει από τα ΓΕΦΟ ένας ταγματάρχης των διαβιβάσεων, ο Λιάπης. Με παίρνει, μου λέει, Γιώργο, ξέρεις, στείλε ένα λόχο στο αεροδρόμιο.
1: Γιατί είχαμε πληροφορία ότι πηγαίνουν 700 περίπου Τούρκοι να πιάσουν το αεροδρόμιο.
15: Λέω, αμέσως δίνω εντολή να πάει ο λόχος του Κολοκοτρώνη.
17: Φτάνοντας στο αεροδρόμιο, συνάντησα τον διοικητή του αεροδρομίου, τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος μου είπε, επιλέξει μάλιστα, περιμένουμε αεροπορική προσβολή αυτή τη στιγμή και γι' αυτό προστάτεψε τους καταδρομείς. Έρχεται πάλι ο κύριος Παπαδόπουλος, ο διοικητής του αεροδρομίου, και μου λέει, οι Τούρκοι ετοιμάζονται για επίθεση. Αμέσως συγκεντρώνω το λόχο και δίνω εντολή στους δημιουργείτες μου, στον υπολογαγό, τον Σταύρο τον Μπένο, να πάρει τη δημιουργία του και να πάει στην ταράτσα του αεροδρομίου, του κεντρικού χτερίου του αεροδρομίου, όπου να ταχθεί εκεί, ενισχύοντάς το και με αυτόματα όπλα και αντιαρματικά από το λόχο. Τους δύο άλλους δημιουργείτες, τον ανθυπολαγωγό, τον Ηλία Τοσιακαβέλα και τον δόκιμο, τον Πέτρο τον Γκρικέλη, τους έδωσα διαταγή να ταχθούν μπροστά από το κεντρικό χτίριο του αεροδρομίου.
2: Ο υπολογαγός Σταύρος Μπένος, που αναλαμβάνει την αντιαρματική κάλυψη του αεροδρομίου, τοποθετεί στην ταράτσα του κεντρικού κτηρίου 7 οπλοπολιβόλα, ένα πολιβόρο 30 και ένα ΠΑΟ 90 χιλιοστών. Εκεί συναντά και 4 καταδρομείς της 33 Κυπριακής Μοίρας, που έχουν ήδη τοποθετήσει ένα οπλοπολιβόλο και ένα πολιβόλο.
13: Δίνω λοιπόν εντολή στα δύο πολιβόλα. Εσύ από τη μία άκρη της γραμματιάς θα κάνεις προοδευτική βολή και εσύ από την άλλη άκρη της γραμματιάς θα κάνεις αναδρομική. Θα συναντιόνται τα πυρά. Όταν θα μπουν οι Τούρκοι, όχι όταν ξεκινάνε, θα μπουν οι Τούρκοι μέσα, θα τους αφήσετε και όταν θελήσουν να γυρίσουν πίσω, τότε θα τους περιλάβετε.
15: Πήγε ο λόχος σε λίγο, μου λέει, ξέρεις, είναι τα πράγματα, να πάει για άλλος ένας λόχος. Τώρα και χειρία ήτανε, φεύγει ο δεύτερος λόχος, οπότε σαν ανησυχώ, δύο λόχοι εκεί, τι άλλο γίνεται. Θα φοβόνται τίποτα, καμία διέλευση τουρκική και ρίξουν κανένα, γιατί ήξερα τα αεροπλάνα, τα τουρκικά οργώνουνε. Πέρασε κανένα αεροπλάνο, ρίξει κανένα λόχο αλυσοριστών και έληξε το αεροδρόμιο. Εκεί πήγε το μυαλό μου.
5: Όταν λοιπόν έφυγε ο δεύτερος λόγος, μου λέει ο διοικητής ότι Μαντουρά να επιβαστήσει στο τελευταίο να πάει να λάβει τη διοίκηση της διλοχίας.
15: Και πήγε ο Μανούρας, εν τω μεταξύ σε λίγη ώρα πάλι ο ίδιος μου λέει, ξέρεις, να πάει ένας λόγος. Οπότε μόλις είπαν για τον τρίτο λόγο, εκεί πλέον τα πράγματα αλλάζουν.
1: Και μόλις πλησιάσαμε τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, αυτό που είχαμε να κάνουμε ήταν να τοποθετήσουμε σε κρίσιμα και επίκαιρα σημεία τους λόχους και να συντονίσουμε την άμυνα του αεροδρομίου. Όμως δεν πέρασε πολύς χρόνος και ενώ είχαν βγει πάνω στο κεντρικό κτίριο και παρακολουθούσα τις κινήσεις, βλέπω σε απόσταση 300 μέτρων κινήσεις αρμάτων και πεζικού.
5: Ο πρώτος λόγος είχε φτάσει, έφτασα εγώ με τον δεύτερο λόγο. Βλέπω μια κατάσταση φοβερή, πέφτανε βλήματα όλμων, ρηπές δεξιά-αριστερά. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, λίγο μας βάζουν από εδώ, μας βάζουν από εκεί.
2: Μετά και την αναχώρηση του τρίτου λόχου, ο διοικητής της Αλφα Μοίρας Καταδρομών παίρνει και αυτό στο δρόμο για το αεροδρόμιο για να αξιολογήσει η διεισόμαση την κατάσταση.
15: Πηγαίνω, φουλ. Δεν είναι ο ασύρματος, ήταν συντονισμένος στους ασύρματους των λόχων. Αλλά εγώ δεν θεώρησα αναγκαίο να τους πω ότι πηγαίνω στο αεροδρόμιο, δεδομένου ότι ήταν και χειρία.
17: Γύρω στις 11 η ώρα περίπου άρχισε η μάχη με τους Τούρκους. Δήρκεσε γύρω στη 1,5 με 2 ώρες.
5: Κάποια ώρα λοιπόν διαπιστώθηκε ότι κινούνται με άρματα οι Τούρκοι. Από την πλευρά της, τη βόρειο-δυτική πλευρά του αεροδρομίου, από την πλευρά της Ελβίκ.
0: Και όταν πλησιάσανε οι Τούρκοι τα άρματα και ήταν σε θέση βολής, αρχίσανε οι δικοί μας. Και από ό,τι θυμάμαι, είχαν κινητοποιήσει από τα 9 άρματα τα 8.
15: Όταν έφτασα σε ένα σημείο, εν όψη του κτηρίου, φαίνεται ότι η παρουσία μου, λόγω του ασυρμάτου που είχε μεγάλη κεραία, τους ενόχλησε. Αυτούς που σχεδίαζαν να κάνουν πλάτες, να το πάρουν οι Τούρκοι και να ησυχάσουν.
14: Οι Οιέδες δηλαδή.
15: Οι Οιέδες, αφού αυτοί ήταν αφεντικά εκεί πέρα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο δέχομαι μία ρήπη, η οποία ήταν αποκλειστικά για μένα και για τον οδηγό.
1: Έβαλα τη μία δημιουργία στο ένα κτίριο, την άλλη στο άλλο και έτρεχα από το μία δημιουργία στην άλλη. Κάποια στιγμή περνάω μπροστά από ένα μειοχτώ και μου λέει ο οδηγός, λέει, έρχεται ένα ρηπιστριοφόρο. Λέω, δικό μας, όχι, λέει, δεν έχουμε εδώ πέρα ρηπιστριοφόρα. Αναφέρω εγώ στον Μανουρά, τον ταγματάρχη, μου λέει, εντάξει, λέει, θα πω εγώ.
5: Την ίδια ώρα όμως που γινόντουσαν όλα αυτά τα γεγονότα, ακούω στον ασύρματο, εγώ έδωνα εντολές με τον ασύρματο στους διοικητάς στον λόγο, ακούω στον ασύρματο τη φωνή του διοικητού. Μου λέει, Μανουρά, τι γίνεται, τι είστε καλά? Του λέω, καλά είμαστε, γιατί λέω, εσείς μου είστε? Λέει, ερχόμουνα και κάπου εδώ με χτυπάνε και από αριστερά και από δεξιά. Λέω, αυτοί που σε χτυπάνε από δεξιά είναι Τούρκοι. Αυτοί που σε χτυπάνε από αριστερά ενδεχομένως να είμαστε εμείς.
15: Λέω, πού στο διάλογο είμαι, του λέω, πού είναι αυτό το θυλάκι, πού είναι αυτές οι σημαίες με τους κολοϊέδες, λέω, εκεί από μέσα είμαι. Θα κάνω, λέει, αντεπίθεση, του λέω, να μην κάνεις τίποτα.
5: Φωνάζω τον ταγματάρχη τον Παπαδόπουλο εκεί πέρα, εμείς δεν είχαμε ούτε άρματα ούτε ερπιστοφόρο. Είχε ένα άρμα και ένα ερπιστοφόρο. Του λέω, θα μου δώσω το άρμα και το ερπιστοφόρο να πάρω το διηγητή.
15: Στείλα ένα τεθωρακισμένο και σκοτώθηκε ο υποξωματικός μπροστά στα μάτια μου, στα 5 μέτρα. Ένας υποξωματικός μόνιμος, αλλά βγήκε στον πύργο και έκανε βόλη κατά τον Τούρκο που ήταν δεξιά μας, για να τους αποτρέψει. Γιατί οι Τούρκοι δεν ξέραν πώς είμαστε εμείς εκεί.
1: Φεύγει το τροχοφόρο μπροστά και μετά από λίγο γύρισε πίσω, είχε σκοτωθεί ο Φωτόπουλος, ο αρχιλοχίας νομίζω, και γύρισε πίσω το τροχοφόρο ο άλλος του πληρώματος. Εν τω μεταξύ αρχίσανε και βαράγανε οι Τούρκοι. Βγαίνω στο πίσω μέρος του αεροδρομίου με την επιλογία μου και βλέπω μέσα στο αεροδρόμιο, στο διάδρομο, πέφτανε βλήματα. Μου λέει, επιλογία είναι αυτά, λέω, είναι βλήματα Όλμο. Μπες, του λέω, μέσα πάλι. Ανεβαίνω πάνω στα γραφεία. Εκεί είχα τοποθετήσει ένα πολυβόλο, τον πολυβολητή, το μαυράκι από την Αλικαρνασσό Ηρακλείου, και βάραγε με το πολυβόλο.
12: Εκείνη την ώρα αρχίσαν να μας βαράνε από κάπου δεξιά. Ποιοι είναι εδώ, ποιοι μας βαράνε από εκεί? Εμείς, οι πληροφορίες που είχαμε ήταν ότι οι Τούρκοι ήταν απέναντι, είχε ένα αρτσίλιο απέναντι. Και στη μέση είχε ένα δρόμο υπερυψωμένο. Τέλος πάντων, φάγαμε από εκεί 2-3 ρεπές από τη δεξιά πλευρά.
0: Όταν ήμασταν στην ταράτσα του αεροδρομίου, δεχτήκαμε πυρά μέσα από το στρατόπεδο του ΟΗΕ.
12: Πιθανόν ήταν από Εγγλέσσους. Εκεί μέσα ήταν φυλάκιο των ΟΗΕΔων και των αγγλικών υπηρεσιών.
2: Βλέποντας οι δυνάμεις του ΟΗΕ ότι οι Τούρκοι αδυνατούν να καταλάβουν το αεροδρόμιο, παρεμβαίνουν και ζητούν κατάπαυση του πυρός. Εκεί αρχίζει μια νέα μάχη, αυτή τη φορά σε διαπραγματευτικό επίπεδο.
17: Από ό,τι έβλεπα από τον πύργο, από την ταράτσα του αεροδρομίου, του κτηρίου, που φαινόταν όλο μπροστά το πεδίο πάρα πολύ καλά, οι Τούρκοι είχαν σημαντικότατες απώλειες, διότι τα αυτοκίνητά τους μετά την κατάπαυση του πυρός μαζεύανε επί αρκετή ώρα.
15: Οι Τούρκοι ήθελαν να βάλουν στο χέρι το αεροδρόμιο. Οι δικοί μας, ήδη που είχαν αρχίσει υποτυπωδώσει εδώ με τα πρεσβείες ή με τα άλλα, ήδη είχαν, γιατί οι Τούρκοι ήταν αμετάπιστοι, θέλανε τέτοια κατά το αεροδρόμιο. Γιατί φοβόντουσαν ότι θα πάνε δυνάμεις από την Ελλάδα και τα λοιπά. Θέλανε να κλείσουν αυτή την είσοδο. Αλλά και περισσότερο να έχουν το δικό τους, γιατί με το αεροδρόμιο είναι ένα τεράστιο αεροδρόμιο. Μπορούσαν να κατεβάσουν όλη την Τουρκία εκεί μέσα σε μισή μέρα.
5: Πρώτα απ' όλα υπήρχε και χειρία από την προηγούμενη το μεσημέρι και οι Τούρκοι δεν τηρήσανε. Λοιπόν, εμείς μας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι οι Τούρκοι θέλανε ευνηδιαστικά να καταλάβουν το αεροδρόμιο, να σηκώσουν κάποια σημεία και να πούνε ότι ξέρεις, εμείς το κατέχουμε το αεροδρόμιο. Μας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι αυτό μπορεί να γινόταν και στην παιγνία με τις Οιέδες.
6: Το BBC, το οποίο άκουγα, διότι τα τηλέφωνα σταματήσανε, έλεγε ότι το αεροδρόμιο κατελήφθηκε. Είχα το ραδιόφωνο και άκουγα τα νέα. Ότι κατελήφθηκε το αεροδρόμιο από τους Τούρκους. Και ήταν ψέμα.
1: Οι ΟΗΕΔΕΣ δεν κατάλαβαν καν ότι εμείς κινηθήκαμε κάτω από τη μύτη τους και καταλάβαμε το αεροδρόμιο. Δεν το καταλάβαμε.
14: 36 χρόνια πριν, το ματωμένο 1974, εδώ στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Λευκωσίας, το οποίο σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο και βρίσκεται στα χέρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 300 Ελλαδίτες καταδρομής πέτυχαν μια σημαντική νίκη απέναντι στις τουρκικές δυνάμεις. Να μην πέσει το αεροδρόμιο στα χέρια του Ατίλα. Γιατί κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει σήμερα ποια θα ήταν η τύχη της Λευκωσίας, αλλά και της Κύπρου γενικότερα, εάν το αεροδρόμιο είχε πέσει στα χέρια των κατακτητών.
18: Έτσι λοιπόν, στις 23 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς, παράλληλα με τη μάχη του αεροδρομίου, βρισκόταν σε εξέλιξη άλλη μια μάχη. Εκείνη σε διπλωματικό επίπεδο. Το τρίγωνο Αθήνα-Ουάσιγκτον-Άγκυρα είχε πάρει φωτιά, με τους Μαύρο, Κίσιγκερ και Ετζεβίτ να διαπραγματεύονται σκληρά για την τύχη του αεροδρομίου.
5: Καθυστερήσαμε εμείς να εκτελέσουμε αυτή την εντολή της παρτός του αεροδρομίου και διημήθησαν όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το ΓΕΦ με πήρε με τον διοικητή του γραφείου
14: και
5: μου έλεγε να φύγετε αμέσως από το αεροδρόμιο. Του λέω πώς θα φύγουμε το αεροδρόμιο. Αν φύγουμε το αεροδρόμιο θα γυρίσουμε στην πλάτη μας στον εχθρό. Δεύτερον, εάν φύγαμε το αεροδρόμιο, ποιος μας λέει ότι θα ήθελαν οι Τούρκοι να το καταλάβουν. Εμείς δεν μπορούμε τα λέει. Λέει, ακούστε, τώρα θα φύγετε. Είναι εντολή. Του λέω, άμα θέλετε να παραδοθεί το αεροδρόμιο, ελάτε εδώ, να το παραλάβετε εσείς, να φύγουμε εμείς και μετά εσείς να το εγκαταλείψετε. Εμείς το αεροδρόμιο θα το εγκαταλείψουμε μόνο αφού το παραδώσουμε στα χέρια, όπως λέτε, τον ΟΗΕΔΟ. Θα τους παραδώσουμε τις θέσεις τις οποίες κρατάμε, να το κρατήσουν, ώστε να μην μπορούν οι Τούρκοι να μπουν. Δεν πίστηκε ο άνθρωπος και χρησιμοποίησε και τον πρέσβη. Ήρθε ο πρέσβης λοιπόν στην. Θέλει να σας μιλήσει, να σας δει ο πρέσβης της. Ο κύριος Λαγάκος. Εγώ είμαι στη σύγχυση και. Λέω, ποιος Λαγάκος. Εδώ τα κοντάξει ο Μανουράς.
15: Πέρα του Μανουρά δίνει κουράγιο και εδώ είμαι εγώ. Λίγε τους ό,τι πρόβλημα έχουν. Λοιπόν, γιατί μου λέει ήδη παίρνουν λέει να φύγουμε και να κάνουμε. Ας του να λένε κάποιον εγώ. Οπότε σε μια στιγμή παίρνει ο Κομπόκης να διοικητής καταδρομών. Λοιπόν, εμείς τον ξέραμε σαν δικό μας άνθρωπο και δεν μπορούσαμε να το πούμε άντε στο διάλογο που λέγαμε ανέτος στους άλλους. Ανέτος. Μετά από τέτοιο φιάσκο.
5: Λοιπόν, με πήρε ο Κομπόκης μου λέει να φύγετε. Του λέω, μα γνωρίζετε κατάσταση στην κυρία Συνταγματάρχα. Γιατί το γνώρισα αμέσως ανέτος. Ναι, μου λέει, αλλά πρέπει να φύγετε. Του λέω, δεν μπορούμε να φύγουμε. Θα παραδώσουμε το αεροδρόμιο και θα φύγουμε. Δηλαδή, λέει, τι εννοείς. Να έρθουν οι ΟΗΕΔΕΣ, να τους παραδώσουμε τις θέσεις τις οποίες κατέχουμε, να διαφυλάξουν το αεροδρόμιο από τυχόν πονηρή επέμβαση των Τούρκων, διότι εμείς πιστεύουμε ότι οι Τούρκοι καραδοκούν να φύγουμε και να έρθουν να στήσουν την Τουρκία σήμερα εδώ πέρα και να πούμε ότι αυτοί κατέχουν το αεροδρόμιο.
15: Λοιπόν, τι να του πεις τώρα. Όχι, ναι. Αφού δεν έπρεπε να φύγω, τι είδαμε, ξυπνήσαμε. Με τρόπο μάλιστα. Λοιπόν, του λέω πες να μας στείλουν αυτοκίνητα. Είπα ψέματα βέβαια. Πού να βρουν αυτοκίνητα να μας στείλουν και αν μας στέλνανε, ποιος τους λέει ότι ήρθανε. Οπότε είχα εγώ τον χρόνο με το μέρος μου με το ψέμα αυτό.
2: Αψηφώντας τις εντολές του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς αλλά και του Έλληνα πρεσβευτή για εγκατάλειψη του αεροδρομίου, ο διοικητής Γιώργος Παπαμελετίου παίζει με ψυχραιμία το τελευταίο του χαρτί. Έχοντας τους άντρες του με το δάκτυλο στη σκανδάλη, καλεί τους και ανόκρανους να απομακρύνουν τις τουρκικές δυνάμεις που καροδοκούν με αντάλλαγμα τον έλεγχο του αεροδρομίου από τον ΟΗΕ.
15: Λοιπόν, εγώ έδωσα από τον ασύρματο τον μπαίνω. Όταν μου ανέφερε αυτό, είχα φωνάξει τον υπολογαγό τον ΟΗΕ, του λέω να μην ρίγουν καπνογόνα, λέει, και έχονται καλαμίες, να τις φάνε, του λέω. Και επειδή και το άρμα λέω, που είναι εκεί και γράφει ο ΟΗΕ, μου φαίνεται ότι είναι καμουφλαρισμένο είναι τουρκικό. Και αυτό, άμα κινηθεί, θα βυθεί, του λέω. Είναι σκοπευμένο. Και του λέω του υπολογού, του μπαίνουν. Του λέω, εάν κινούνται, όπως μου είπε, εσύ, του λέω, θα πεις επισκοπών έτοιμοι, το πυρ θα το δώσω εγώ, του λέω. Αυτά τα ακούγανε τώρα οι ΟΗΕΔΕΣ.
2: Αμέσως, ο επικεφαλής των Κιανόκρανων ζήτησε από τον αντισμήναρχο Φίλιππο Κόλια, που βρισκόταν σε οπτική επαφή, να μεσολαβήσει ώστε να μην εξαπολύσουν νέα επίθεση οι Ελλαδίτες καταδρομής.
15: Του έβαλε και πέσαν πριν εδώ κάτω. Τόσο φοβηθήκαν σου. Αυτό είναι τρελό. Ό,τι κινείται θα βάλετε. Έδωσε εντολή από άσυλμά του. Με τέρμα, μην κινείστε, όπου είσαστε. Και ο κόκκαλο του είπα.
5: Ήρθε λοιπόν ένα τάγμα τον Οιέδο, προχώρησε, έπιασε δεξιά και αριστερά, έπιασε τις θέσεις τις οποίες κατήχαμε εμείς και στη συνέχεια επιβαστήκαμε εμείς σε λεωφορεία.
15: Να έρθει ένας ομοβάθμιος ταγματάρχης με την σημαία του ΟΗΕ μπροστά στη φάλαγγα. Πίσω εγώ με το αυτοκίνητο μου και μετά η φάλαγγα. Τον έχω μπροστά τον κέρατα. Δεν είχα εμπιστοσύνη σε κανέναν. Αν με μας στείλουν σε καμία ενέδρα για να μας πετσοκόψουν οι αυτοί. Και φύγαμε με την ευχή που τους είπα, τώρα αν είσαστε άτιμοι, παραδώστε τους. Αλλά όχι να μας κοροϊδεύετε.

0: Μετά την εκεχηρία της 22ης Ιουλίου, η Τουρκία συνεχίζει να αποβιβάζει άνδρες και πολεμικό υλικό στην Κύπρο και να κατακτά εδάφη δια της βίας. Στην Ελλάδα, η Χούντα έχει καταρρεύσει. Μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Στις 26 Ιουλίου πραγματοποιούνται συνομιλίες στη Γενέβη μεταξύ των τριών εγγυητριών δυνάμεων Ελλάδας, Τουρκίας και Βρετανίας για την κατάσταση στην Κύπρο. Στις 14 Αυγούστου οι διαπραγματεύσεις καταραίουν. Αμέσως η Τουρκία προχωρά στον Ατήλα 2. Πραγματοποιεί αεροπορική επιδρομή βομβαρδίζοντας ανελέητα μεγάλες πόλεις όπως η Λευκωσία και η Αμόχωστος. Το πρωί της 16ης Αυγούστου 1974, ο αρχηγός ΓΕΕΦ δίνει κατεπίγουσα εντολή στο διοικητή Γιώργο Παπαμελετίου να παράσχει η μοίρα αντιαρματική κάλυψη με 6 στοιχεία ΠΑΟ στην πράσινη γραμμή, προστατεύοντας την Κυπριακή πρωτεύουσα από την τουρκική επίθεση.
1: Είπα την Τούβα που είχε τα βαρεόπλα να με 2 αυτοκίνητα να πάρει και έναν ανθυπολογικό μόνιμο. Λέω πάρει και τον Κοεμτόγλου, 2 αυτοκίνητα. Και του λέω φουλ γιατί δεν προλαβαίνουμε. Μπαίνουν οι Τούρκοι στη Λευκωσία.
2: Όλο το πρωινό και καθώς ξεκινούσαμε από το Σταυροβούνι και πηγαίναμε, η αεροπορία η τουρκική συνεχώς βομβάρδιζε τη Λευκωσία, τα περίχωρα της Λευκωσίας.
1: Εν τω μεταξύ εκεί σε ένα χωρίο όμως φιλωτή που είναι δεξιά το Πυρόι που ήταν Τούρκοι κρίμισο. Λοιπόν, ο στρατηγός μου λέει προς Θεού, τι θα κάνουμε τώρα διότι εδώ είναι μια... 2 ύλες αρμάτων και ανεβαίνουν προς το Πυρόι. Ένα χιλιόμετρο να πέφτανε, κόβαν το δρόμο. Ήταν πολύ άνετο. Ούτε υπήρχε στρατός εκεί, τίποτα. Το επιτέλειο ήταν εκεί με τη μοίρα τη δική μου. Μόνο. Του λέω: μη φεύγεις, Ντούβα, στρίψε δεξιά. Στον Αφιένα κατάλαβε ο Ντούβα. Εκεί θα βρεις από τη μοίρα που είναι να κλείσει αυτό το μονοπάτι.
3: Στις 16 Αυγούστου του 1974 δόθηκε μια καθοριστική μάχη στο ύψημα Κολοκασίδη στη σχολή Γρηγορίου. Εκεί μια ομάδα ελλαδιτών καταδρομέων με επικεφαλή στον ανθιπολοχαγό Νίκο Κοϊμτζόγλου έκοψε τις ορέξεις στον Ατήλα 2, αποκρούοντας με επιτυχία την προέλαση των τουρκικών αρμάτων μάχης προς τη Λευκωσία.
0: Ο υποστράτηγος εν αποστρατεία Νίκος Κοϊμτζόγλου συναντά τον Αλέξανδρο Σερέτη, έναν από τους 13 καταδρομείς που στάθηκαν όρθιοι εμποδίζοντας την τουρκική προέλαση μιας ύλης αρμάτων μάχης και ενός τάγματος πεζικού να καταλάβει τη Λευκωσία. Αρχικά ο Αλέξανδρος Σερέτης μαζί με τον Μπικάκη και άλλους 2 συναδέλφους τους που επάνδρωναν ένα από τα 3 στοιχεία ΠΑΟ είχαν σταλεί στο λόφο 180 κοντά στο ύψωμα Κολακασίδη.
2: Και εκεί μας είπε ο διοικητής ότι πρέπει να πάμε ο ένας να πάει, το ένα στοιχείο να πάει σε εκείνο το ύψωμα και το άλλο στοιχείο να πάει στο άλλο ύψωμα. Και με τον άλλον που τον είχαν πει από το πρωί του Μπικάκη να πάει στο 180 είχαν χάσει την επαφή του, δεν είχε πάει αυτός επάνω γιατί χτυπούσε το ύψωμα, του χτυπούσαν το πυροβολικό και η αεροπορία.
4: Μας προέτρεπε κάποιος αξιωματικός εκεί της Κύπριος να ανεβούμε πάνω στο ύψωμα για να έχουμε οπτική επαφή και να μπορέσουμε να χτυπήσουμε τους Τούρκους, αλλά ήταν αδύνατο. Ο Μανώλης Θεός χωρέστανε, ήθελε να πάμε. Λέω είναι αδύνατο γιατί ήταν σίγουρο ότι θα σαν να πηγαίναμε σε αυτοκτονία.
2: Ενώ προσπαθούσαμε εκεί στο σταθμό διοικήσεως να μιλήσουμε με τον Μπικάκη να μας πει πού είναι και τι είναι, στο απ' έξω από το αυτό ήταν το roundabout, είναι μια στρογγυλή πλατεία. Στη στρογγυλή πλατεία ήταν σταματημένο ένα 113 ο ΙΕΔ και εμείς προσπαθούσαμε να μιλήσουμε. Γινόταν φασαρία πολύ, σας λέω αεροπορία, πυροβολικό, όλοι μπροστά τα υψώματα. Είχε φύγει το 113 που ήταν στο roundabout και εκείνη την ώρα, λίγο μετά μόλις έφυγε το 113, πέφτουν 2 βλήματα όλμου. Ακριβώς στο σταθμό διοικήσεως.
5: Σπιθήκαμε 8 άτομα, 6 πρέπει να ήταν Κύπροι, υπήρχαν 2 νεκροί και ήμασταν και 2 τραυματίες. Ένας εξ αυτών είμαι εγώ. Έχω 7 τραύματα πάνω μου, έχω ένα βλήμα θωρακικού που είναι μέσα στο σύνδεσμο αυτή τη στιγμή, δεν με ενοχλεί.
4: Προσπαθήσαμε επανειλημμένα να έχουμε επαφή με τον ασύρματο, ήταν αδύνατο. Μείναμε για λίγη ώρα ακόμα εκεί, εν τω μεταξύ αυτές τις ώρες οπισθοχωρούσε η ΛΥΚ. Δηλαδή είναι δυνατό να μείνουν άλλο.
2: Πήγαμε εκεί επάνω, είχε ορισμένα άτομα ταγμένα εκεί στο ύψωμα Εμείς βγήκαμε πιο μπροστά, γιατί πιο μπροστά από την κορυφογραμμή είχε ξεφορτώσει κάποιος μπάζα. Είχε ανατρεπόμενο, αδειασμένο. Πήγαμε κάπου εκεί μπροστά, στήσαμε το ΠΑΟ οι τρεις μας. Και κάποια στιγμή εμφανίστηκαν από τη σχολή Γρηγορίου που φαινόταν στο βάθος, εμφανίστηκαν τα άρματα, τα οποία τα ακολουθούσε πεζικό. Γεμίζουμε το ΠΑΟ, ρίχνει ο Καβακιώτης ένα βλήμα, τίποτα. Ρίχνει δεύτερο βλήμα, τίποτα. Στέλνω τον Μπόμπολα πίσω, κάτω στο round about εκεί στην αντιπροσωπεία της ΦΟΝ, που ήταν το Μπέφορτ, να πάει να πάρει δύο βλήματα, όσα τρία βλήματα, είχε πάνω βλήματα άλλα το αυτοκίνητο. Όταν πήγε λοιπόν κάτω εκεί ο Μπόμπολας, βρίσκει εκεί τον Μπικάκι. Και τους τέσσερις αυτούς που ήταν, τους βρίσκει εκεί να προσπαθούν να βάλουν μπρος το αυτοκίνητο για να φύγουν για το Σταυροβούνι.
4: Συγχρόνως βλέπω και τον ανθολοχαγό, τον Κοϊμιτζόγλου. Του λέω και τον ανθολοχαγέ τι έγινε. Μου λέει ας θα τα πούμε μετά. Πάρτε όσα βλήματα μπορείτε και πάμε πάνω για το ύψωμα.
2: Όλοι σέρχονται απάνω, στείνει ο Μπικάκι στο ΠΑΟ, ρίχνει ένα βλήμα, ενώ τα άρματα είχαν φτάσει στα 100 μέτρα. Και πετυχαίνει αυτό το άρμα, το οποίο πήρε φωτιά και άρχισε να καίγεται. Και έμεινε εκεί. Εν συνεχεία χτυπήσαμε άλλο ένα άρμα.
1: Ο Μπικάκης λοιπόν ήταν ένας στρατιώτης εκπαιδευμένος που δεν έχανε βουλή. Αυτό ήταν ο Μπικάκης.
4: Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι όλα τα άρματα είχαν χτυπηθεί από το Μανώλη. Από τη στιγμή που και τα δύο ΠΑΟ έβαζαν. Εντάξει, τώρα εκεί δεν μπορείς να πεις με βεβαιότητα ότι τα χτύπησε όλα ο Μπικάκης, τα χτύπησε ο Καβακιώτης, αυτά και τα άλλα.
2: Εγώ πιστεύω πως ήταν καθοριστική. Διότι αν εκείνη τη στιγμή τα άρματα αυτά προχωρούσαν, διότι πίσω από τα άρματα υπήρχε και πεζικό, η σχολή Γρηγορίου είχε καταληφθεί από το πρωί και το στρατόπεδο της Ελδίκ από το πρωί. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν σταματούσαν εκεί θα αποκόπτανε και θα παίρνανε τη...

0: την ταραχή που είχα υποστεί και λέω ο Θεός ο ίδιος να διατάξει εγώ τέτοια, όσο είμαι διοικητής της μίας, τέτοια εντολή, τέτοια διαταγή δεν την εκτελώ.
1: Λίγα λεπτά αργότερα ο Αμερικανός πρεσβευτής δολοφονείται μέσα στην πρεσβεία. 36 χρόνια μετά, μαζί με τους βετεράνους Βασίλη Μανουρά, Βασίλη Φθενό και Κυριάκο Λάρκο, βρισκόμαστε στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Ακριβώς το σημείο εκείνο που σημάδεψε τη ζωή τους το μαύρο βράδυ της 21ης Ιουλίου. Ο χρόνος έχει σταματήσει στο 1974. Το πληγωμένο κτίριο θυμίζει με την πρώτη ματιά τις τραγικές εκείνες ώρες του ματωμένου Ιούλη.
2: Η διάταγη ήταν ο τρίτος λόγος δεξιά που κάλυπτε τη ΣΥΤΑ, τη λεγόμενη ΣΥΤΑ τότε, και το κέντρο διαβιβάσεως του αεροδρομίου. Στη συνέχεια υπήρχε ένα κενό όπου το κάλυπτε η δημιουργία του υπουργού Φθενού.
3: Εδώ αριστερά έχει ένα στρατόπεδο του ΟΗΕ. Πίσω ακριβώς από εκεί υπάρχει ένα αλσίλιο και από εκεί, πίσω από αυτό το αλσίλιο ήταν οι Τούρκοι.
2: Εδώ πάνω στο κτίριο ήταν ο πρώτος λόχος με τον λοχαγό Κολοκοτρώνη και τον υπολογαγό μπαίνω στην ταράτσα με τα αντιερματικά. Στη συνέχεια ήταν ο λόχος του λοχαγού Ρούκα.
4: Τι να πω, ανάμεικτα τα αισθήματα. Και πίκρας και ενοχές, αν μπορώ να πω ενοχές. Εμείς εκτελούσαμε διαταγές.
5: Έχετε, αν μου επιτραπεί λέξη, τύψεις για το
4: γεγονός. Ναι.
5: Γιατί από δικά σας πειρά μπορεί να χάθηκαν χωρίς εσείς βέβαια να ευθύνεστε και χωρίς να το ξέρετε.
4: Πρέπει να χάθηκαν.
2: Νιώθω μεγάλη ταραχή και συγκίνηση που μετά από 36 χρόνια βρίσκομαι εδώ. Πολλές φορές προβληματίζουμε όπως και τώρα, εάν δεν το είχαμε παραδώσει, εάν δεν υπακούμε στην εντολή εκείνη, που βεβαίως δεν ήταν εύκολο, διότι ήταν εντολή άνωθεν. Εάν δεν το παραδίδαμε, ποια θα ήταν η εξέλιξη σήμερα? Θα ήταν ελεύθερο το αεροδρόμιο, θα λειτουργούσε ή θα είχαμε χαθεί όλοι εδώ?
1: Για όσους χάθηκαν, μια φωτογραφική σύνθεση προκαλεί τον κοινό νου. 29 καταδρομοί σκοτώθηκαν από λάθη και παραλήψεις πριν προλάβουν να πατήσουν το πόδι τους στην Κύπρο, όταν κανένας από τους συναδέλφους τους στη μοίρα δεν έπεσε στα πεδία των μαχών. Οικονομάκης Κωνσταντίνος, Αναστασόπουλος Ανδρέας, Δαλαμάγκας Ηλίας, Νόμπελη Σπυρίδων, Λιγδής Χρήστος, Νάκος Γεώργιος, Ζησιμόπουλος Αντώνιος, Δοητσίδης Χριστόδουλος, Σιωρόκος Δημήτριος, Τσάκωνας Ευάγγελος, Χριστόπουλος Αθανάσιος, Γιανακός Στέφανος, Γιανόπουλος Παναγιώτης, Κασιμάκης Σωτήριος, Ηλίας Κωνσταντίνος, Τσιλιβάκης Στέφανος, Τζουράς Σωτήριος, Καβροχωριανός Νικόλαος, Τούλης Ηλίας, Χατζόπουλος Χρήστος, Τσαμκυράνης Δημήτριος, Μονιάς Εμίλιος, Γιανακάκης Κοσμάς, Πρινιανάκης Τηλιανός, Κατέρος Κωνσταντίνος, Μπαρότας Κωνσταντίνος, Κουρούνης Σωτήριος, Σκιαδαρέσης Νικόλαος, Μανιάτης Σπυρίδων.

0: καλοκαίρι του 1976 ολοκληρώθηκε ο σταδιακός επαναπατρισμός των αδρών της Μοίρας. Για τα στελέχη και τους καταδρομείς δεν υπήρξε υποδοχή ηρώων, καμιά αναγνώριση της προσφοράς και της αυτοθυσίας, καμιά πρόνοια από την πατρίδα σ' όσους τραυματίστηκαν εν ώρα καθήκοντος.
1: Για μας και για μένα προσωπικά ήταν μια εμπειρία μοναδική. Όμως θέλω να πω ότι εμείς φύγαμε εδώ ως Ελλαδίτες στρατιώτες και γυρίσαμε Κύπροι.

0: και αυτό το αποδεικνύει αυτή η ταυτότητα. Ονοματεπώνυμο Μαλακωνάκης Αργύρης, του Αντωνίου και της Αντωνίας. Τόπος καταγωγής Λάρνακα και τόπος διαμονής Λάρνακα.
1: Ήταν, είναι συμπεφωνημένο, θα πάρουν την Κυρίνια οι Τούρκοι, αν την δώσουμε, διότι θα πούνε προδότες που λύσετε την Κύπρο. Αν την καταλάβουν, θα πάμε εκεί και τελείωσε.
2: Για μένα ήταν προδοσία. Και γι' αυτό ο φάκελος Κύπρου δεν άνοιξε και δεν ανοίγει.
3: Έχουν τίποτα να κρύψουν? Εγώ έχω την εντύπωση ότι αν δεν είχαν τίποτα να κρύψουν, θα βγαίνουν και θα λέγανε. Κανένας δεν βγαίνει να πει. Άρα κάτι έχουν και κρύβουν.
4: Εγώ σαν μόνιμος αξιωματικός, δικαιωμένος φυσικά δεν νιώθω. Διότι πήγαμε, είχα 29 στρατιώτες μαζί με τον δόκιμο νεκρούς από το αεροπλάνο της δημιουργίας μου και τελικά αυτοί οι στρατιώτες γιατί σκοτώθηκανε? Τι κερδίσαμε? Τίποτε.
5: Στη μάχη του αεροδρομίου, κατά τη μάχη και προς το τέλος, κατάλαβα ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει. Γιατί η παρέμβαση λοιπόν των τμήματων, των στρατιωτικών τμήματων του ΙΕ, να καταλάβουν εκείνη το αεροδρομίο, εμείς είχαμε τα όπλα και το είχαμε κρατήσει με τα όπλα, ήταν μια προδοτική ενέργεια η οποία από κάπου υπαγορεύονταν.
6: Είμαστε τυχεροί που ζούμε, δηλαδή μας είχαν όλους διαγραμμένους.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8. Και ναι, είμαστε ζωντανά, όλο ζωντανά. Αφού δεν χορέψαμε ένα πεντοζάλι, μια σέρα, μια πουστνίτσα, κάτι τέλος πάντων, για να μπορέσουμε έτσι να ξεδώσουμε, να ξεφύγουμε, γιατί αυτά που συμβαίνουν είναι όντως αρκετά. Για να δούμε και ας ξεκινήσουμε, έτσι για καλή αρχή, με την Αγροτική Κυριακή, μιας και ξεκίνησε αθλητικά πρωί-πρωί. Εννοείται το απογευματάκι κάθε Κυριακή 6 με 8 είστε συντονισμένοι στην Αγροτική Κυριακή εδώ και περίπου 6 χρόνια. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην ηχοληψία επιμέλεια παραγωγής Στέφανος Εμμανουήλ. Να πούμε τα διαδικαστικά του σταθμού μας και φυσικά μας ακολουθείτε παντού. www.focusfm.gr, www.machifm.gr. Μπορείτε να μας βρείτε και στο διαδίκτυο και σε όλα τα μέσα δικτύωσης, όπου και αν πληκτρολογήσετε Focus FM. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή δημιουργήθηκε με έναν σκοπό, την ανάδειξη όλων αυτών των σοβαρών προβλημάτων που στην ουσία ο πρωτογενής τομέας είναι η ραχοκοκαλιά, έτσι, όλης της χώρας, της οικονομίας γενικότερα, της εξέλιξης, της ανάπτυξης, της καινοτομίας. Και είμαστε όλοι σε ένα δύσκολο σημείο, καθώς έχουν γίνει πάρα πολλές αντιδράσεις, εκδηλώσεις από μέρους των παραγωγών αλλά και άλλων κλάδων σχετικά με την εξαθλίωση του πρωτογενή τομέα. Το ξαναλέμε για ακόμα μια φορά όσοι δεν το γνωρίζουν, δεν είναι μόνο η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλία, είναι ο ρηκτός μας πλούτος αλλά και ο δασικός. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά σκέλη, έτσι, της χώρας μας, τα οποία θα όντως θα είχαμε εκτοξευθεί ως έθνος, αλλά δυστυχώς μας εκτοξεύουν πυράβλους, μεταφορικά το λέμε, όλες αυτές οι κυβερνήσεις που πέρασαν ανά δεκαετίες και δυστυχώς έχουν σφινώσει κάπου εκεί στην καρέκλα τους και δεν λένε να φύγουν με τίποτα. Ο δύσκολος θα είναι και ο χειμώνας που θα περάσουμε. Και πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ξεκινώντας από όλες τις καλλιέργειες που έχουμε πει στην εκπομπή και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους συνεργάτες της εκπομπής, τους οποίους θα έχουμε και σήμερα σε αυτή τη δύο ώρη εκπομπή. Εννοείται ότι θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς στο τέλος της εκπομπής, στο τελευταίο μισάωρο δηλαδή. Οπότε σημειώστε από τώρα τα τηλέφωνα 2310-506-76, 2310-506-77 και φυσικά στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber στο 60-907-483-484. Χαιρετισμούς πάρα πολλούς όλους τους παραγωγούς μας, όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούνε. Εκπέμπουμε εκτάκτως σήμερα από την όμορφη Βέρεια, που πραγματικά σφίζει έτσι από ζωή και από πολλές λακκούβες εντός της πόλης, που πραγματικά δεν ξέρω αν χρειάζεται να φέρουμε το τρακτέρ για να έρθουμε να κάνουμε μια εκπομπή, να κυκλοφορήσουμε στην πόλη. Ούτως ή άλλως αυτό το φαινόμενο είναι σε όλες τις μικρές πόλεις, στα χωριά μας, στις μεγάλες πόλεις. Δεν ξέρω τι σκάβουν, βρίσκουν και τι ακριβώς γίνεται με όλες αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες που πραγματικά έχουν ρημάξει ολόκληρη την καθημερινότητά μας. Πριν ξεκινήσω, επειδή έχουμε και καλεσμένο τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, τον κύριο Γρουζίδη Γρηγόριο, που ίσως είναι και παραγωγός, θα ήθελα να κάνω μία έτσι σύντομη τοποθέτηση σχετικά με την παραγωγή της επιτραπέζιας ελιάς, του ελαιολάδου, μιας που έχει ξεκινήσει ήδη η συγκομιδή. Παράλληλα έχουμε και τα αμπέλια, όπου αν δεν κάνω λάθος ξεκινήσαμε, έχουν τελειώσει τα τσεχελίδη, η ποικιλία από ακτινίδιο, οπότε μπαίνουμε δυναμικά για λωτούς και τα λοιπά. Όπως καταλαβαίνετε αγαπητοί ακροατές, ένας παραγωγός δεν σταματάει ποτέ για κανένα λόγο. 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει να κάνει κάτι. Είναι πολύ λίγες αυτές τις στιγμές που ξεκουράζεται. Όταν λοιπόν φτάνουμε σε αυτό το σημείο να συγκομίσουμε ένα προϊόν με όλες αυτές τις παθογένειες που έχουμε και όλο αυτό το πολιτικό αδιέξοδο, στο τέλος ποιος κερδίζει από αυτό το ψαλίδι, η εικόνα είναι εξαιρετικά, έτσι θα το λέγαμε, καθαρή και αποκαλύπτει τη δομική αποτυχία της κρατικής πολιτικής. Από τη μία πλευρά έχουμε τον παραγωγό, από την άλλη πλευρά έχουμε τον καταναλωτή και έχουμε και εμείς το πολιτικό μας έτσι συμπέρασμα. Ότι η διαφορά ανάμεσα στην τιμή χωραφιού και την τιμή ραφιού δεν είναι νόμος της αγοράς, είναι σκροκέρδια με σφραγίδα μάλιστα της ίδιας της κυβέρνησης. Όσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λειτουργεί ως παρατηρητής των αθέμητων εμπορικών πρακτικών και δεν επιβάλλει ελέγχους στις εμπορικές αλυσίδες, αλλά και τα μεσητικά κυκλώματα, η ελληνική ύπαιθρος θα ερημώνει και η επιτραπέζια ελιά, ένα από τα ισχυρότερα εξαγωγικά μας προϊόντα, θα απαξιώνεται προς όφελος των ολιγοπολιτών. Και γενικότερα, αυτό συμβαίνει σε όλα, μα όλα τα προϊόντα. Και δεν περιμέναμε να εκτοξευθεί κανένα ιδιαίτερο προϊόν. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για την ελιά. Να καλωσορίσω λοιπόν τον κύριο Γρουζίδη για ακόμα μία φορά εδώ στο Focus FM και μας ακούτε και ζωντανά στην μάχη. Οπότε, Βόρεια Ελλάδα, Νότια Ελλάδα, ένα κοινό προϊόν. Ένας πυλώνας οικονομίας ο οποίος από την αρχαιότητα και μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει κυβερνήσεις, πολιτικές, πάρα πολλά. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, αυτή την εποχή, ερχόμαστε σε αδιέξοδο. Και εδώ είναι που θέλω και την τοποθέτηση του κύριου Γρουζίδη σχετικά, γιατί ακούσαμε ότι και χθες στη Χαλκιδική έγιναν κάποιες κινητοποιήσεις και συνεχίζουν ανά την Ελλάδα, σύμφωνα με όλους τους προέδρους και το συντονισμό της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, μεμονωμένων συλλόγων συνεταιρισμών. Τι ακριβώς συμβαίνει, θα μας τα εξηγήσει όλα. Καλησπέρα κύριε Γρουζίδη.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα το φίλο μου τον Χρήστο και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ για το βήμα. Δήμητρα, με κάλυψες πλήρως, τα είπες όλα, είναι έτσι ακριβώς. Δυστυχώς ζούμε μια καταστροφική χρονιά για όλο τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Όλα τα προϊόντα που έχουν παραχθεί μέχρι αυτή τη στιγμή και έχουν συγκομιστεί ή είναι σε στάδιο συγκομιδών, πωλούνται κάτω του κόστους. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει, δεν γνωρίζουμε, μάλλον εμείς γνωρίζουμε και τα λέγαμε, αλλά δεν το γνωρίζουν οι πολλοί παραγωγοί και ο πολλής ο κόσμος δυστυχώς, και δεν ακούει αυτούς που εκπροσωπούν και τους αγρότες αλλά και τους συνεταιριστές σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί τα λέμε όλο το προηγούμενο διάστημα με τις συμφωνίες που γίνονται και τις διακρατικές και τη συμφωνία της Μερκοσούρ και άλλες συμφωνίες ώστε να καταπνίξουν τον αγροτικό πληθυσμό της Ευρώπης. Δυστυχώς δεχόμαστε βάναυση επίθεση, το βλέπουμε τώρα από όλες τις πλευρές, είμαστε στο σοκ της φαλιάρας, τρώμε από παντού φαλιάρες και έχουμε πάθει ένα σοκ και δεν ξέρουμε από πού μας έρχονται και σαν αγρότες και σαν καταναλωτές.
0: Μάλιστα. Σχετικά με κινητοποιήσεις και με τις τιμές που ακούγονται, γιατί ακούσαμε κάτω του ευρώ για φέτος, δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν, φαντάζομαι και ανάλογα την ποιότητα, την ποσότητα η οποία θα διατεθεί στην αγορά. Εσείς γνωρίζετε ακριβώς πώς πρέπει να λειτουργήσετε, γιατί φαντάζομαι ότι το προϊόν θα το συγκομίσετε. Όταν θα παραδώσετε, σε τι τιμές τελικά θα παραδοθούν?
1: Κοιτάξτε. Επικρατούσε μια κατάσταση η οποία ήταν παγιωμένη τα προηγούμενα χρόνια και έτσι ξεκίνησε και τη φετινή χρονιά. Το να παραδίδεται ένα προϊόν το οποίο είναι και εξαγώγημο στο μεγαλύτερο του μέρος, να παραδίδεται χωρίς να υπάρχει τιμή, ανοιχτό. Από το χειμώνα πέρυσι, ενώ η περσινή χρονιά έκλεισε με θετικό ισοζύγιο προς τους αγρότες, με μια καλή τιμή, όχι πολύ καλή, με μια καλή τιμή για τη χρονιά που πέρασε. Από το χειμώνα που ξεκίνησαν και οι διεργασίες να βγούμε στα μπλόκα για άλλου είδους προβλήματα, όχι για την επιτραπέζια ελιά, αλλά για γενικά προβλήματα πανελλαδικά και τοπικά, επικρατούσε μια συζήτηση, τα παπαγαλάκια τα γνωστά των ημετέρων εταιριών, 3-4 ανθρώπων μεγάλων που δραστηριοποιούνται όπως σε όλους τους τομείς και σε αυτόν τον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς, αρχίζαν να λένε ότι φέτος δεν έχει απορρόφηση το προϊόν, ότι έχουν μειωθεί οι εξαγωγές και ότι θα είναι πεσμένη η τιμή. Εντάξει, τα ακούγαμε, δεν τα υιοθετούσαμε, βλέπαμε ότι είναι μια στριμωγμένη χρονιά, γιατί μετά τις γιορτές ακριβώς κάποιες παραγωγές που ξεκίνησαν δειλά-δειλά να έρχονται προς το στάδιο της συγκομιδής δεν ήταν καλά όλα αυτά τα πράγματα που ακούγονταν και φαίνονταν. Ήρθαμε στο σημείο του καλοκαιριού, γίνονταν πιο έντονες οι συζητήσεις και φτάσαμε τώρα στο ξεκίνημα της συγκομιδής και ακόμα δεν είχαν ανακοινώσει τιμές μέχρι πριν από λίγες μέρες που αρχίσανε να διαραίουν πάλι τα γνωστά παπαγαλάκια ότι θα είναι στο ευρώ, ίσως και πιο κάτω ή ίσως λίγο πιο πάνω. Βγάλανε δύο εταιρείες τιμές στο 1.10 για τον πρώτο τεμαχισμό των 110 τεμαχίων και κατεβαίνει ανά 10 λεπτά και φτάνει μέχρι τα 60 λεπτά στα 200, αν δεν κάνω λάθος, τεμάχια. Δύο εταιρείες όμως. Γιατί αυτές που παίρνουν αυτό το προϊόν είναι αρκετές εταιρείες. Οι μεγάλες είναι 4-5, οι δύο από τις 4-5 μεγάλες βγάλαν αυτή την τιμή. Τώρα υπό την πίεση...
0: Πού γίνεται αυτή η διαδικασία, κύριε Γουρουζίδη?
1: Ορίστε.
0: Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία της στρογγυλοποίησης μιας τιμής μέσα από όλους αυτούς τους παράγοντες?
1: Μόνοι τους αποφασίζουν, έχουν το μαχαίρι, έχουν και το πετόνι. Είναι όπως όλα τα άλλα. Είτε λέγεται ρεύμα, είτε λέγεται πετρέλαιο, είτε λέγεται σούπερ μάρκετ, είτε λέγεται... Τα πάντα. 2-3 οικογένειες κάνουν κομμάτι στον κάθε τομέα. Έτσι είναι και σε αυτό. Δυστυχώς. Καθίσαν αυτοί, κάνανε μια εκεί πρόβα νηφικού, καλέσαν και τους υπόλοιπους τους μικρούς, λόγω δεν έχουν οι μικροί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μίλησαν οι δυο οι μεγάλοι οι δυνατοί, αποφάσισαν αυτό και οι άλλοι ακολουθάν. Και οι άλλοι όχι μόνο ακολουθάν, κρύβονται κιόλας, δεν βγάζουν και τιμές. Γι' αυτό έγινε χτες στη Χαλκιδική από τους συναδέλφους και από τους αγροτικούς συλλόγους μια μεγάλη συγκέντρωση από ό,τι μάθαμε. Πήραν κάποια δραστικά μέτρα τα οποία θα αρχίσουν από αύριο Δευτέρα να τα υλοποιούν. Θα είδατε τις ανακοινώσεις. Εμείς έχουμε σήμερα τώρα σε λίγη ώρα και θέλω να αποδεσμευτώ κιόλας αν γίνεται, Δήμητρα, για να ετοιμαστώ να μπορέσω να πάω στην συνάντηση για να αποφασίσουμε το τι θα κάνουμε εμείς εδώ. Αν θα ακολουθήσουμε την γραμμή της Χαλκιδικής ή θα πέσει μια άλλη πρόταση στο τραπέζι, η οποία είναι να σταματήσουμε τη συγκομιδή για τις επόμενες μέρες.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Γκρουζίδη, τη διαδικασία που ορίζεται το μέγεθος και βγαίνει η τιμή, πώς γίνεται αυτό?
1: Περνάει από τριώρη, το οποίο έχει μάτια και βγάζει τις ελιές, αφού τις τριωρήσει, τις βγάζει ένα τεμαχισμό σε ένα μάτι, το οποίο είναι των 110 τεμαχίων, το δεύτερο μάτι είναι των 120 τεμαχίων, το τρίτο μάτι και ούτω καθεξής. Ακολουθάει μία γραμμή δηλαδή. Και αποζυγίζεται η ελιά και πώς ήταν στο πρώτο μάτι που γίνεται και μια φυσικά μέτρηση με μια ζυγαριά του χεριού για πιο καλή, ας πούμε, στιγμιαία και επιτόπια εκείνη την ώρα, δηλαδή ένα επιτόπιο δείγμα, και ούτω καθεξής γίνεται ο τεμαχισμός και γράφονται τα νούμερα. Και το ποσό φυσικά ανοιχτό. Μέχρι προχτές ήταν ανοιχτά και διακινούνται και με δελτία αποστολής ανοιχτά, χωρίς να βάζουν τιμές. Μετά κόβονται τα τιμολόγια.
0: Και εμείς θα πάμε να φουλάρουμε τρακτέρ, αυτοκίνητα, κύριε Γκρουζίδη, με ανοιχτές τις τιμές.
1: Ναι. Ακριβώς έτσι.
0: Θα σας παρακαλούσα, αφού κάνετε τη συνάντηση, αν θέλετε στείλτε μου ένα μήνυμα για να ενημερώσω και τους ακροατές μας ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του
1: συλλόγου. Αν μέχρι τις 8.30 ώρα έχουμε τελειώσει, γιατί μετά τις 7 θα ξεκινήσουμε και όπως καταλαβαίνετε θα είναι πολύ ωραία η συζήτηση, αλλά αν προλάβω, ναι, θα σας ενημερώσω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκρουζίδη. Καλό κουράγιο.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Και
1: εγώ ευχαριστώ.
0: Και πιστεύω ότι θα αλλάξουν όλα κάποια στιγμή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό αγώνα σε όλους τους συναδέλφους.
0: Να είστε καλά. Αυτός ήταν ο κύριος Γκρουζίδης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου. Πραγματικά τον άκουσα έτσι πολύ προβληματισμένο. Και φαντάζομαι το ίδιο είναι και η παραγωγή, καθώς... Όταν φτάνουμε να συγκομίσουμε αυτό το προϊόν, το οποίο έχει τεράστιο κόστος παραγωγής, όλα όσα παράγει αυτή η χώρα, φτάνουμε στο σημείο πριν το τέλος να μας αποτελειώνουν κάποιοι άλλοι. Και μετά βγαίνουμε κι εμείς εδώ στον αέρα και μιλάμε για καρτέλ, μιλάμε για εσκροκέρδια, μιλάμε και δεν ξέρω και πού τα λέμε τελικά. Όχι ότι δεν μας ακούνε, μια χαρά μας ακούνε. Απλά επιβάλλονται. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Και αυτό δεν σταματάει καθόμενοι κάπου και παρακολουθώντας απλά όλα αυτά τα σενάρια. Εάν δεν κινητοποιηθούμε και δεν είμαστε ενεργοί πολίτες σε μια χώρα, δεν χρειάζεται να είμαστε του ίδιου κλάδου. Τότε δυστυχώς τα πράγματα δυσκολεύουν για όλους μας, γιατί όλους μας παίρνει μπάλα. Να πούμε ότι η κλιμάκωση με μπλόκα σίγουρα θα πραγματοποιηθούν έτσι αναπεριοχές, γιατί υπάρχουν ήδη πάρα πολλά προβλήματα ανά την Ελλάδα και όχι μόνο για την ελιά. Θα δούμε και τις τιμές του ελαιολάδου, βλέπουμε και του πετρελαίου, θέρμανσης, κίνησης και αρχίζουμε ήδη μας γυρίζει λίγο και εμάς το μυαλό και σκεφτόμαστε τι χειμώνα τελικά θα βγάλουμε με αυτούς που κυβερνούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνω, το κόστος παραγωγής, οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ που όλοι αυτοί οι περίεργοι μάλλον που πέρασαν, γιατί δεν πέρασε ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις, δεν ξέρουμε πόσοι είναι οι υπουργοί ή υφυπουργοί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά αυτό τον ΕΛΓΑ. Ποιος τελικά θα μπει σε ένα δύσκολο, έτσι, πολύ δύσκολο για αυτούς κομμάτι, να αλλάξει αυτόν τον κανονισμό, ώστε να αποζημιώνεται η απώλεια των παραγωγών. Τελικά, τίποτα δεν λειτουργεί υπέρ του ίδιου του παραγωγού. Δεν υπάρχει προστασία, δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Τώρα βέβαια θα μου πείτε για τους αγροτικούς συλλόγους και ο φετινός αγώνας δεν είναι απλώς μια διαπραγμάτευση για λίγα λεπτά ευρώ. Δηλαδή αυτό δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω κι εγώ. Θεωρείται μάχη επιβίωσης της υπαίθρου. Αν οι τιμές παραγωγού συμπιεστούν περαιτέρω εν μέσω ανιδρίας, ακρίβειας, εκατοντάδες μικρομεσαίοι ελαιοπαραγωγοί και όχι μόνο ελαιοπαραγωγοί, αλλά όλοι μας, θα οδηγηθούν και στην εγκατάλειψη της καλλιέργειας, αλλά και της υπαίθρου, αφήνοντας την παραγωγή να συγκεντρωθεί στα χέρια ελάχιστων μεγάλων αγροτικών επιχειρήσεων που πολύ φαντάζομαι, όχι εγώ, και φαντάζεται γενικά στο σύνολο ότι εδώ θα έχουμε και την εισχώρηση πολυεθνικών μεγάλων εταιριών όπως αυτές που είναι και με τη συμφωνία Mercosur και πάει λέγοντας. Γενικότερα η ενέργεια δεν είναι μόνο από τη φύση που παίρνουμε για να έχουμε όλα αυτά τα υλικά αγαθά, να έχουμε ρεύμα, φως, να φορτίζουμε όλους αυτούς και στην πρίζα και γενικότερα οτιδήποτε και να κάνουμε πρέπει να βάλουμε κάτι στην πρίζα. Η ενέργεια όμως του ίδιου του ανθρώπου ξεκινάει από την τροφή και από τη στιγμή που δεν θα έχουμε τροφή, μη φανταστείτε ότι θα μας συνδέουν με μια μπαταρία, σε καμία περίπτωση. Η τροφή είναι αυτό που είμαστε. Και όταν διακυβεύεται με αυτόν το ρυθμό, με αυτόν το βαθμό, γιατί εγώ το θεωρώ ίσως από το πιο εγκληματικό το οποίο θα μπορούσες να κάνεις στην ίδια σου τη χώρα. Αντί λοιπόν να έχουμε brand name, αντί να κάνουμε διασπορά κινδύνου σε ολόκληρο τον κόσμο, με τις αγορές, αντί να ανοίξουμε επιτέλους τις αγορές που εσκεμμένα, μεθοδευμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε και ειδικά για την Ελλάδα, ξεκινώντας από την Ελλάδα, γιατί έχουμε καταντήσει και το πείραμα όλων αυτών, εκεί είναι που σκεφτόμαστε πολλά. Αλλά για τους σκεπτόμενους, για τους μη σκεπτόμενους, απλά κάθονται στον καναπέ και παρακολουθούν και ξαναψηφίζουν τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και φαντάζει εξωφρενικό, φαντάζει περίεργο για πολλούς, για την κατάντια της υπαίθρου σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Εκτός από τα πολιτικά, εκτός από αυτές τις πολιτικές, τις ανθεληνικές τάσεις λοιπόν της κυβέρνησης με όλα αυτά που προωθούνται, με την κλιματική κρίση, με τους λαθρομετανάστες, με όλα όσα μας επιβάλλονται έτσι αμαχητή, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον για μια χώρα που έδωσε πολλές φορές στην ιστορία το παρόν στην Επανάσταση και φυσικά έστω και με πολύ λίγους νίκησε. Εδώ θα καλωστούμε και εμείς να λογοδοτήσουμε, θα καλωστούμε και εμείς να αλλάξουμε σελίδα, να γράψουμε και τη δική μας ιστορία και να μην μιλήσουμε το τι κάναν κάποιοι άλλοι, μιας που έρχονται και μέρες έτσι εθνικής μνήμης αλλά και απομνημόνευσης. Γιατί πολύ ξεχνάμε. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος του νεοέλληνα. Να ξεχνά. Όλα αυτά έχουν συνέπειες. Και οι συνέπειες είναι και έχουν ξεκινήσει ήδη και είναι τραγικές. Τραγικές γιατί οι συζητήσεις σε καθημερινό επίπεδο με τους συνανθρώπους μας και ιδιαίτερα με τους παραγωγούς δυστυχώς δεν είναι αυτές που περιμένουμε, δεν είναι οι ελπιδοφόρες, δεν είναι η θετική σκέψη, η θετική άδρα, πόσο μάλλον για ένα παραγωγό που βρίσκεται ήδη στη φύση, ήδη στον τόπο του, να μπορεί να συνεχίσει. Πολλά. Πολλοί προβληματισμοί. Εννοείται ότι εδώ θα είμαστε, θα ενημερώνουμε τους πάντες. Πριν περάσουμε στο διαλυματάκι, να πούμε και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, γιατί έχουμε με αυτά τα υπέροχα ονόματα. Ευστάθιος λοιπόν και Θεοπίστη. Είναι ονόματα βαριά που θα μπορούσαμε τουλάχιστον με το όνομα Θεοπίστη να πούμε ότι πιστεύουμε ακόμα στο Θεό, πιστεύουμε στην αλλαγή και ιδιαίτερα πιστεύουμε στην ελπίδα. Αρκεί να το θέλουμε. Και φυσικά θα μπορούσαμε να ελπίσουμε όταν έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που μας στηρίζουν και βρίσκονται ανά πάσα στιγμή εκεί που τους χρειαζόμαστε. Και ο παραγωγός δεν ζητά απλά να είναι ο παραγωγός, ο κτηνοτρόφος, ο αλιέας δίπλα του. Ζητά όλη την κοινωνία. Θα μου πείτε, έγινε αυτό πέρυσι, το χειμώνα. Και πήγαν και διαπραγματεύτηκαν. Πήγαν για ένα κουλουράκι, για ένα καφέ, για μια φωτογραφία, για 5 λεπτά με έναν υπουργό, με τον πρωθυπουργό και με όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους. Και πολλοίς κόσμος, και θα έλεγα η μεγαλύτερη πλειοψηφία του κόσμου, απάντησε με ένα όχι. Και κάποιοι το κάνανε ναι. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, προσέξτε πολύ καλά. Γιατί έχουν αγριέψει τα πράγματα και ο κόσμος επίσης. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή. 6,5 ώρα θα έχουμε την Λίνα Τιστρίδου, τη συνάδελφο από τις ΣΕΡΕΣ, όπου θα μας δώσει έτσι πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την ΣΕΡ Expo, να μας πει τι γίνεται εκεί μέχρι και σήμερα νομίζω, από την Τετάρτη ξεκίνησε ως και σήμερα και φυσικά θα έχουμε και τον Χρήστο τον Τζιρανίδη μετά τις 7. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Σημειώνουμε για ακόμα μια φορά το νούμερο της εκπομπής, γιατί έχουμε και πολλούς νέους ακροατές. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Στέφανε, ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και πάμε έτσι δυναμικά, λίγο γυναικεία, με αγροτική φωνή γυναικεία αυτή τη φορά, με τη Λίνα Τιστρίδη.
2: Focus FM. Μάχη 99,8 στα FM.

0: Επιστρέψαμε για να ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα της 2 ώρες εκπομπής. Αγροτική Κυριακή, κάθε Κυριακή 6 με 8 σταθερά. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην υποληψία επιμέλεια παραγωγής Στέφανος Εμμανουήλ, για όσους συντονιστήκανε τώρα. Φυσικά και όλοι καλοί συνεργάτες, γιατί η συλλογικότητα και η προσπάθεια και όλο αυτό που κάνουμε εμείς εδώ στην Αγροτική Κυριακή, ο συνεταιρισμός, ένας μικρός συνεταιρισμός που ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, είναι κάτι μοναδικό. Γι' αυτό και παροτρύνουμε και όλους εσάς να το κάνετε πράξη στην καθημερινότητά σας, στη δουλειά σας, στη ζωή σας γενικότερα, γιατί έτσι πραγματικά γίνονται σπουδαία έργα, σπουδαία πράγματα. Και νιώθουμε ο ένας να, όχι απλά να συμπληρώνει τον άλλον, αλλά να έχουμε μεταξύ μας όλο αυτό που λείπει αυτή την εποχή. Δεν μπορώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, εννοείται, και θα το πω έτσι και δημόσια για ακόμα μία φορά, στη Λίνα Τιστρίδου, όπου με κρατά ενήμερη σε ό,τι συμβαίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό, σχετικά με τις δηλώσεις ΣΟΣΔΕ, με τον ΕΛΓΑ. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά και εγώ έχω ανάγκη, γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Οπότε οι πληροφορίες σε καθημερινή βάση που δέχομαι και από τη Λίνα και από τον Χρήστο τον Τζιρανίδη είναι απίστευτες. Και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, όπως ευχαριστώ και τη διοίκηση που μας δίνει αυτό το βήμα. Καρδούλες εδώ μας κάνει ο Χρήστος. Και φυσικά αυτό φαίνεται από τις αντιδράσεις, τις θετικές αντιδράσεις του κόσμου σχετικά με την πλήρη και καθαρή ενημέρωση που έχει η Αγροτική Κυριακή. Λίνα, σε ευλόγησα. Τώρα εσείς εκεί πέρα στις Σέρες δεν ξέρω ακριβώς τι κάνετε και σε ποιο στάδιο βρίσκεστε με τις γαλάζιες ακρίδες εκεί επάνω. Κρατάτε θερμοπύλες, αλλά με την Σέρ Expo, μια μεγάλη διοργάνωση που πραγματικά αναδεικνύει τα τοπικά προϊόντα, εγώ θα έλεγα ότι μένει στάσιμη. Και οτιδήποτε στάσιμο δυστυχώς έχει δυσοδεία. Και εδώ είναι που όλοι αυτοί οι παρατρεχάμενοι των κυβερνήσεων που πέρασαν από τη Σέρ Expo έπρεπε να δώσουν όχι βήμα στο παρακάτω χωριό, αλλά βήμα στο εξωτερικό. Αλλά και εκεί μεθοδευμένα στέλνουν δικές τους επιχειρήσεις και φυσικά αφήνουν πίσω τους ένα σημαντικό, ένα μεγάλο μέρος παραγωγών, γιατί ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι στις Σέρες έχουμε ιδιαίτερα και παραδοσιακά προϊόντα και καινοτόμα, τα οποία θα έπρεπε να ήταν brand name σε μεγάλες χώρες και η αγορά τους έπρεπε να έχει εκτοξευθεί εδώ και δεκαετίες. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι επιβιώνουν και κάνουν έτσι μια μικρή προσπάθεια, μεγάλη προσπάθεια. Αλλά αυτές οι πραγματικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν γίνονται μόνο με πολιτική βούληση. Και οι προτιμήσεις των κατοίκων μιας περιοχής έχει δυστυχώς αυτά τα αποτελέσματα. Και αυτό το λέω όχι μόνο για όλους τους Σεραίους, το λέω για όλους τους Έλληνες, ακόμα και από το πιο απομακρυσμένο χωριό, το ορεινό, το νησί, οπουδήποτε ανά την Ελλάδα, να εμπιστευόμαστε και να ψάχνουμε σοβαρά κίνητρα, επιλογή, να κάνουμε σωστή, ορθή επιλογή των ανθρώπων που μας εκπροσωπούν και όχι ενός κόμματος το οποίο πραγματικά έχουν αποδείξει δεκαετίες τώρα ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το έθνος που θέλουμε να λέμε ότι είμαστε ακόμα έθνος, με αυτήν τη χώρα, τη μοναδική σε ολόκληρο τον κόσμο που έχει ανταπεξέρθει σε όλα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από κατακτήσεις, από δυσκολίες που πέρασαν με την ιστορία. Είναι κωμικοτραγικό να φτάνουμε σήμερα σε αυτό το αδιέξοδο. Και αντιλαμβάνομαι, αγαπητή Λίνα, ότι οι συναντήσεις που έκανες με τους παραγωγούς ήταν πραγματικά σε αυτό το τέμπο, σε αυτό το ρυθμό που αναφέρω εγώ αυτή τη στιγμή τώρα.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Δήμητρα, ευχαριστώ για τα λόγια που είπες. Ευχαριστούμε μάλλον. Ομάδα είμαστε, γιατί ο Έλληνας από τους συνεταιρισμούς έχει κακή πείρα από το παρελθόν. Άρα λοιπόν οι ομάδες νομίζω ότι προχωρούν καλύτερα και πιο μπροστά.
0: Δηλαδή, να σε διακόψω τώρα, εμείς δεν έχουμε οικονομικό όφελος. Όταν όμως πέφτει στο τραπέζι το χρήμα, εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Δεν ξέρουμε ποιος θα το διαχειριστεί. Ευτυχώς δηλαδή το κάνουμε εθελοντικά όλοι μας, οπότε έχουμε τον καλύτερο συνεταιρισμό. Γιατί αν είχαμε στη μέση μισθούς και λοιπά, θα ήταν λίγο διαφορετικά. Τα πράγματα δεν ξέρουμε.
1: Έτσι δεν είναι. Όταν μπαίνει το χρήμα στη μέση, άστα να πάνε είναι. Λοιπόν, πρωτού σας μεταφέρω στην έκθεση της ΕΡΕΞΠΟ, θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα σε μια ανακοίνωση που διάβασα για τον πρόεδρο τον κύριο Τασούλα, της Δημοκρατίας. Θα ήθελα να το αναφέρουμε αυτό στην Αγροτική Κυριακή, γιατί αφορά όλους τους Έλληνες, όλους τους πολίτες που δεν υπόθηκε από τα κόμματα, εκτός ενός κόμματος, να μην αναφερθούμε και να μην το κάνουμε πολιτικό το θέμα. Λοιπόν, 600.000 μοιράστηκαν σε υπαλλήλους της Προεδρίας. Το γνώριζες αυτό? Έκτακτο αναδρομικό επίδομα 300 ευρώ στους υπαλλήλους της Προεδρίας, και θέτω εγώ ως Ελληνίδα πολίτης το ερώτημα προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Και εδώ τίθεται ζήτημα ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, αλλά και του δημοσίου χρήματος. Δεν στρεφόμαστε εναντίον των εργαζομένων της Προεδρίας, προς Θεού, που αμείβονται, όλοι το ξέρουμε, με ποιους μισθούς και τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αλλά το επίδομα αυτό δόθηκε στους υπαλλήλους για να αντιμετωπίσουν, λέει, την ακρίβεια. Η ακρίβεια αγγίζει, θα τρελαθούμε στο τέλος, Δήμητρα, η ακρίβεια αγγίζει μόνο τους υπαλλήλους της Προεδρίας? Οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν θέμα ακρίβειας? Ιδιαίτερα των ιδιωτικών υπαλλήλων, των 600 ευρώ. Η ακρίβεια αγγίζει μόνο αυτούς που είναι κοντά στην εξουσία και όσους έχουν μπάρμπα στην κορώνη? Τα χρήματα αυτά, απευθυνόμαστε προς τον κύριο Τασούλα, θα μπορούσαν να πάνε σε οικογένειες δημοσίων υπαλλήλων που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Παραδείγματος χάρη, να πούμε και παραδείγματα, σε οικογένειες πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την τελευταία πενταετία, οικογένειες αστυνομικών που θυσιάζονται, που αγωνίζονται μέρα και νύχτα. Τα λεφτά αυτά, κύριε Τασούλα, δεν είναι δικά σας. Τα λεφτά αυτά, κύριε Τασούλα, δεν μπορείτε να τα μοιράζετε σε όσους βρίσκονται κοντά στην εξουσία. Σκεφτείτε καλύτερα με ποιο τρόπο θα έπρεπε να κατανέμονται αυτά τα κρατικά κονδύλια. Αγρότες σε απόγνωση. Το κριθάρι έχει 14,6% πτώση. Αγροτικές επιδοτήσεις που δεν παίρνονται. Υγεία, στα κέντρα υγείας που δεν έχουμε ασθενοφόρα. Και φτάσαμε στο σημείο οι γενναιόδοροι πολίτες να χαρίζουν ένα ασθενοφόρο. Στην παιδεία, στην εκπαίδευση, στη μάνα δασκάλα που πήγε στην Κρήτη και με το 4χρονο παιδί της έμενε στη σκηνή. Και όλοι μας λένε, έχουμε πρόγραμμα. Τι πρόγραμμα έχουν? Αφανισμού? Αφού αυτό αποδεικνύεται. Δεν υπάρχει σοβαρή αντιμετώπιση. Ασθενείς που περιμένουν και συγγενείς που κάνουν προσευχές. Καταλάβετε ότι είμαστε άνθρωποι, κύριε Τασούλα, που χρειαζόμαστε τη στήριξη του κράτους και όχι αντικείμενα. Το χειμώνα θα παγώσουμε όλοι για το πετρέλαιο που είναι στα ύψη. Αυξήθηκε η φτώχεια από το 2019. Η Eurostar διαλύει το αφήγημα του Μητσοτάκη περί βελτίωσης της ζωής των Ελλήνων. Ποιας βελτίωσης, που οδηγούμαστε ολοταχώς στην πτώχευση του ελληνικού κράτους και των Ελλήνων πολιτών. Δήμητρα, μ' ακούς, Δήμητρα?
0: Ναι, φυσικά, Λινά, να σας ακούμε.
1: Ήταν μια παρένθεση.
0: Δεν μας προκαλεί έτσι παράξενο το ότι πλέον αρχίζουν και μοιράζουν σε όλους τους δικούς τους παρατρεχάμενους τους έξτρα επιδόματα κτλ. Αυτό το κάνουν κάθε μέρα. Κάθε μέρα μετά τις 12 κάτι αποφασίζουν, κάνουν μια τροποποιητική ενάντια στον ελληνικό λαό και υπέρ των ολιγαρχών. Δεν βλέπω κάτι το διαφορετικό ή κάτι το παράξενο σε όλο αυτό με όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους της κυβέρνησης.
1: Δεν
0: το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
1: Δεν πρέπει όμως εμείς να τα αναφέρουμε όλα αυτά. Δεν πρέπει να
0: τα αναφέρουμε
1: στον κόσμο. Δηλαδή έχουμε πάθει ανοσία και τρώμε ό,τι μας δίνουν. Αμάσιτο. Δεν πρέπει κάποιοι να μιλήσουν επιτέλους. Δεν πρέπει να αντιδράσουν. Γι' αυτό έκανα αυτή την παρένθεση. Τέλος πάντων, και να σας μεταφέρω λίγο στο κλίμα της ΕΡΕΞΠΟ, που είναι μια έκθεση που κρατά από το 2015. Η ΣΥΡΕΞΠΟ λοιπόν είναι ένα επιχειρηματικό κέντρο στις Αίρες. Γίνεται στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας, του να είναι στο Χρήστο Μέγκλα. Γεωπόνος ήταν, που είχε πολύ οραματικότητα και πίστευε σε πολλά πράγματα, αλλά έφυγε νέος. Λοιπόν, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διασύνδεσή του με τα πολιτιστικά, γαστρονομικά και άλλα στοιχεία που συνθέτουν την τοπική ταυτότητα εδώ των Σερών. Η ΣΕΡΕΞΠΟ λοιπόν το 2026 αφήνει ακόμη, γιατί τελειώνει σήμερα, το πιο ισχυρό αποτύπωμά της. Και ό,τι γίνεται σε μια πόλη, σε έναν ομό, νομίζω ότι ό,τι διοργανώνεται είναι προς όφελος, είναι καλό. Λοιπόν, η διοργάνωση του Επιμελητηρίου Σερών, γίνεται μέσω του Επιμελητηρίου Σερών αυτή η διοργάνωση. Κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες δίνουν το καθιερωμένο ραντεβού τους στο κέντρο αυτό ΣΕΡΕΞΠΟ. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των επιχειρήσεων αναδεικνύονται με τον καλύτερο τρόπο και βρίσκουν θερμή ανταπόκριση από τον κόσμο. 160 εξέτες, 60.000 επισκέπτες, 20 εκδηλώσεις, 260.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου που ήταν το πρώην στρατόπεδο. Επειδή είμαστε λοιπόν ο τελευταίος νομός, προσπαθούμε μέσω του Επιμελητηρίου και διαφόρων άλλων φορέων να αναδείξουμε το νομό μας, να αναδείξουμε τα τοπικά μας προϊόντα και ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε. Λοιπόν, ήμασταν εκεί με τον βουλευτή μας, του νομός Σερών, τον κύριο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μπούμπα, στο αγροδιατροφικό συνέδριο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πέρασαν από εκεί οι εισηγητές, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Προϊθάμινος Ειδικής Υπηρεσίας Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ, τη διευθύντρια του νομού Σερών της ΑΝΕΣΕΡ, τον επίκουρο καθηγητή του ΔΕΠΑΕ, κύριο Κούντιο. Πρώτη φορά δεν ασχολήθηκε ο κόσμος με τις παρελάσεις των βουλευτών και των πολιτικών. Ευτυχώς αυτή η εκδήλωση, αυτό το συνέδριο ήταν επικοδομητικό. Ήταν από τα καλύτερα. Το χειρότερο, έλειπαν οι αγροκτηνοτρόφοι. Δεν ξέρουμε γιατί. Ήμασταν όλοι εκεί συγκεντρωμένοι. Τους εκπροσωπούσαν όμως οι σύλλογοι τους, οι πρόεδροι τους. Ήταν ο πρόεδρος Πανσεραϊκού Συλλόγου και άλλων φορέων και όλων αυτών των συνδικαλιστικών φορέων. Έλειπαν οι αγροκτηνοτρόφοι, λυπηρό. Λοιπόν, το συνέδριο αυτό έγινε για την ανάπτυξη του αγροκτηνοτροφικού τομέα. Παρουσιάστηκαν τα σχέδια βελτίωσης από τους αρμόδιους εκεί, που θα δοθεί σε λίγο καιρό η πρόσκληση, θα ανακοινωθεί. 260 εκατομμύρια μοιράστηκαν πάλι για τα σχέδια βελτίωσης, πέρασαν πολλά εκατομμύρια για ακόμη μια φορά. Ερευνητικά προγράμματα από τον ΕΛΓΟ για την ευφυής γεωργία, για την εξοικονόμηση υδάτων, για την σύγχρονες τεχνικές στην αγροτιά. Και όταν ρωτήθηκαν και από μένα και από άλλους που παρευρισκομένους εκεί, πώς θα κάνουμε εξοικονόμηση υδάτων όταν αυτοί, πώς θα λειτουργήσουμε, πώς θα αναπτύξουμε την ευφυή γεωργία με όλα αυτά τα εργαλεία που λέτε, τα σύγχρονα, τα drones, τα GPS, τα δεν ξέρω τι. Τη στιγμή που ακόμη δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στον ελληνικό αγροτικό κάμπο και ποτίζει ο κόσμος στο νομό Σερών με καναλάκια του 1920, με πλαστικά που το νερό είναι στραγγιστικά, που το νερό φεύγει, καταναλώνεται σειροδών σε μεγάλες ποσότητες, με την κάρτα πληρωμής σε ένα χωριό εδώ στο Μητρούσι, που τους βάζουν ακόμη και τέλη να πληρώσουν. Όχι μόνο να πληρώσουν το νερό, αλλά και τέλη. Τους ρωτήσαμε λοιπόν για αυτό το θέμα εξοικονόμησης υδάτων και δεν πήραμε καμία απάντηση. Τους ρωτήσαμε για την εκπαίδευση των αγροτών, τα αγροτικά σχολεία, την παιδεία του αγροτικού τομέα, όταν κάποιος επιλέγει από μικρή ηλικία να γίνει αγρότης, όπως ότι ο ένας που θέλει να γίνει δάσκαλος σπουδάζει σε κάποιο πανεπιστήμιο, έτσι να υπάρχει και εκπαιδευτήριο, αγροτικό σχολείο για τους αγρότες, καμία απάντηση. Για τις καινοτόμες και εναλλακτικές καλλιέργειες, όπως αναφέρθηκαν οι ίδιοι και τους θέσαμε το εύλογο ερώτημα, ήμουν εκεί Δήμητρα και έθετα ερωτήματα που κάνουν όλοι οι αγρότες και σε μένα προσωπικά. Μα τι να σπείρουμε εκτός από βαμβάκι, καλαμπόκι, σιτάρι, κοιτά μεγάλες καλλιέργειες. Και ξέρεις Δήμητρα, ξέρετε ακροατές, κύριε ακροατές, τι μας απάντησαν? Να σπείρουμε μάγνου. Στα Χανιά λέει παίρνουν μάγνου 8 ευρώ το κιλό. Στα Χανιά.
0: Τι να καλλιεργήσουμε, μάγκο.
1: Ναι, ναι.
0: Μάγκο.
1: Ναι, ναι, ναι, 8 ευρώ το κιλό.
0: Στις Στερές.
1: Στα Χανιά μας είπαν. Όταν ρωτήσαμε για εναλλακτικές καλλιέργειες και για καινοτόμες καλλιέργειες, απευθύνθηκαν στα Χανιά. Ενώ βρισκόμασταν στις Στερές. Στα Χανιά λέει. Δεν μας είπαν για τη Βόρεια Ελλάδα που έχει απέραντο κάμπο και ότι άφησαν στο έλεος τον κάμπο αυτό. Άφησαν στο έλεος τους παραγωγούς με υψηλά κόστη εποδίων, πετρελαίου, ενέργειας, ότι πλέον δεν μπορούν να καλλιεργήσουν και ότι τους υποχρεώνουν. Αυτή τη στιγμή δεν μας έδωσαν απαντήσεις στο ότι τους υποχρεώνουν χωρίς τη θέλησή τους να συνενέσουν για τις ακατάσχετες επιδοτήσεις και τους λένε ότι θα συμψηφιστούν τα χρέη, οποιοδήποτε χρέος που έχουν στο δημόσιο, αν δεν συνενέσουν να τους τραβήξει η ΑΔΕ από τις επιδοτήσεις τα χρέη τους. Να συμψηφιστούν δηλαδή. Τους το επιβάλλουν με το ζόρι. Δεν νομίζω κάποιος αγρότης σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή να θέλει να συνενέσει, να μην πάρει επιδοτήσεις όταν και αν γίνουν οι δηλώσεις καλλιέργειας. Γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα και επικρατεί ένα μπάχαλο μέσα στην ΑΔΕ και μέσα στα Υπουργεία. Μαλώνουν πλέον μεταξύ τους. Εδώ μιλάμε για την πλήρη ελεύθερη δημοκρατία τους.
0: Να περάσουμε λίγο, Λίνα, γιατί πραγματικά είναι ο μεγάλος βραχνάς πλέον όλων των παραγωγών σχετικά με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Και βλέπουμε και πολλές διαφημίσεις, προβολές πολλών καταστημάτων όπου γίνονται δηλώσεις, αλλά τελικά θα γίνουν δηλώσεις. Να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ξέρουμε, να είμαστε και εμείς όλοι προετοιμασμένοι, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε στον κόσμο.
1: Δήμητρα, αυτό δεν το γνωρίζει κανείς, γιατί αυτή τη στιγμή μετά από τη σύσκεψη που είχαν τα 50 κύλη στη Λάρισα, αποφάσισαν ότι δεν θα ασχοληθούν με τις δηλώσεις. 2% έχει οριστικοποιηθεί. Είναι αδύνατο να οριστικοποιηθούν αυτή τη στιγμή οι δηλώσεις καλλιέργειας λόγω των τεχνικών σφαλμάτων, του χάρτη που δεν είναι εφαρμόσιμος αυτή τη στιγμή, διαφόρων άλλων προβλημάτων, του κτηματολογίου, και τα λάθη αυτά τα πληρώνουν οι αγρότες αυτή τη στιγμή για λάθη προηγούμενων ετών του κτηματολογίου. Με τα μισθωτήρια είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το σύστημα. Και δεύτερον είναι και οι ποινές. Οι ποινές για τον αγρότη, για το οποιοδήποτε λάθος, αλλά και οι ποινοί για τον συντάκτη ΟΣΔΕ. Εδώ μιλάνε μέχρι από 2.000, 5.000 μέχρι 50. Ναι, να δώσουμε, το ξαναείπαμε, να δώσουν ποινές σε αυτούς που προσπαθούν να κάνουν δόλο, πονηριά. Δεν μπορεί όμως ούτε ένας τίμιος αγρότης, ένας μεροκαματιάρης αγρότης που πάει στο χωράφι το πρωί μέχρι το βράδυ να κάνει την εργασία του και εδώ να τον δίνεις πρόστιμο για το οποιοδήποτε λάθος. Δεν μας διευκρινίζουν ποια είναι αυτά τα λάθη. Για ποιο λόγο δίνουν ποινές, μοιράζουν ποινές προτού τελειώσει το έργο. Δεν διευκρινίζουν. Και λένε προτάσεις ακαταλαβίστικες. Δέωσα επιμέλεια, δεν ξέρω τι και διάφορα. Εγώ πιστεύω ότι θα δώσουν μια προθεσμία μέχρι 16 Οκτωβρίου όπως δώσαν, δεν θα ολοκληρωθεί το έργο και θα πληρώσουν βάση του 25. Αυτό Αυτό μάλλον θα γίνει. Και μετά θα
0: αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Εγώ θα κάνω και θέλω να κάνω ένα σενάριο μόλα. Και σας ακούω και πραγματικά ακούω τι γίνεται, τι συμβαίνει και προσπαθώ να βγάλω και εγώ το δικό μου σενάριο. Πιστεύω μέχρι και τα Χριστούγεννα να ολοκληρωθεί το ΟΣΔΕ. Και αυτό θα το κάνουν προφανώς για να δώσουν πάλι ψίχουλα τους παραγωγούς για να μην βγουν έξω στους δρόμους. Μέχρι να γίνουν οι εκλογές που από ό,τι φαντάζομαι ίσως μπορεί να γίνουν λόγω ημερομηνιών έτσι όπως θα υπολογίζω και εγώ Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Δήμητρα, κάνουν κάποιες απλουστεύσεις στο πρόγραμμα. Κάνουν κάποιες προσπάθειες αυτή τη στιγμή οι ΑΔΕ. Οι υπάλληλοι της ΑΔΕ δουλεύουν σφαίρα θα έλεγα, ακόμη και το Σάββατο, απαντούν ακόμη και στις ερωτήσεις που κάνουμε, σε εξειδικευμένες ερωτήσεις μας παίρνουν τηλέφωνο και μας απαντούν για κάποια ερωτήματα. Δεν μπορώ να τα βάλω με τους υπαλλήλους της ΑΔΕ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ήταν έτοιμοι, δεν υπήρχε η υποδομή, δεν είχαν ολοκληρώσει το πρόγραμμα, την πλατφόρμα του ΟΣΔΕ. Αυτό έπρεπε να γίνει το Φεβρουάριο. Φεβρουάριο-Μάρτιο, να τα αφήσουν, να τα δουν εκεί τι προβλήματα υπάρχουν, να βγάλουν την πλατφόρμα τους, να είναι όλα τελειοποιημένα, να μην έχει ατέλειες το πρόγραμμα και να προχωράει κανονικά το έργο και να τελειώσει όπως ήθελαν τον Οκτώβρη. Αυτοί κάνουν διορθώσεις αυτή τη στιγμή. Σήμερα. Σήμερα διορθώνουν. Κάνουν συσκέψεις με διάφορους φορείς, να δουν πώς θα λειτουργήσει. Όπως ήταν το τρένο των τεμπών. Πάμε και όπου βγει. Δεν γίνονται όμως έτσι οι δουλειές. Δεν μπορεί ο αγρότης να είναι εκτεθειμένος αυτή τη στιγμή, να μην τελειώνει το ΟΣΔΕ του, η δήλωση καλλιέργειας, να πηγυρίζει από κύβη σε κύβη γιατί κανένας δεν αναλαμβάνει και λόγω των ποινών και να χάνει επιδοτήσεις, να χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια. Έπρεπε να υπάρχει οργάνωση, έπρεπε να υπάρχει πρόγραμμα από την ίδια την ΑΔΕ, που μεταφέρθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, και αυτή τη στιγμή να είναι έτοιμη. Να σκεφτείς ότι επί ώρες εχθές υπήρχε σφάλμα στο πρόγραμμα, έχει κλείσει. Γιατί οι συντάκτες ΟΣΔΕ μπαίνανε στο πρόγραμμα στην πλατφόρμα του 25 και εκεί έβλεπαν τα αγροτεμάκια και άλλα. Υπάρχει νέκρωση αυτή τη στιγμή. Ούτε το 25 ούτε το 26 λειτουργεί. Έχουν πέσει οι πλατφόρμες. Δεν μπορεί κανένας να δουλέψει. Και οι μέρες περνούν. Και οι ώρες ακόμη που περνούν είναι πολύτιμες. Και ο αγρότης είναι εκτεθειμένος αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ρευστότητα. Δεν μπορεί να πληρώσει τα αγροεφόδια του. Δεν έχει την κάρτα του αγρότη. Δεν έχει
0: την κάρτα. Τώρα σύνδεσα λίγο τις πλατφόρμες αυτές με τις πλατφόρμες που έχουμε εμείς στα σπίτια για τα χωράφια μας, οι οποίες...

0: θα ψηφιστεί εντός ενηρών και να γνωρίζουν οι αγρότες ότι οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δηλαδή αυτοί που έχουν γεωργική εκμετάλλευση και κάνουν και ένα δεύτερο επάγγελμα για να επιβιώσουν, δεν θα παίρνουν επιδοτήσεις. Ψηφίζεται. Τελείωσε αυτό.
1: Αυτό το είχαμε ακούσει μία δεκαετία πριν, Λίνα.
0: Λοιπόν, πάει προς
1: το είχαμε, τώρα. Το είχαμε ακούσει, αλλά προφανώς δώσανε παράταση, γιατί και κάποιοι άλλοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπουργοί, οι βουλευτές, παράλληλα είχαν χωράφια, παίρνουν επιδοτήσεις, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, τα λέμε και αυτά.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα τώρα...
0: Οι φραπέδες, οι χασάπηδες...
1: Οι φραπέδες, έτσι.
0: Λοιπόν, ψηφίζεται. Και να τονίσουμε ότι ο πρωτογενής τομέας παραμένει για λίγους λόγω του κόστους εγκατάστασης και καλλιέργειας. Αυτά αναφέραμε στους ηθήνοντες εκεί στους αρμόδιους του Υπουργείου. Είναι υψηλό το κόστος, δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει στήριξη των αγροτών. Και κάναμε την εξής ερώτηση: πώς θα στραφεί ο αγρότης σε νέες καλλιέργειες όταν δεν έχει την απαραίτητη ενημέρωση, την τεχνολογία και τη στήριξη της πολιτείας? Και έκανα εγώ την ερώτηση, να βάλει βαμβάκι ή ελιές? Γιατί όλοι στρέφονται προς τις δεντρώδες καλλιέργειες τώρα, και να το ρισκάρει. Λοιπόν, και μας απάντησαν ότι να τα κάνει και τα δύο, να βάλει και βαμβάκι και ελιές. Άρα για τίποτα δεν είμαστε σίγουροι. Γίνονται προσπάθειες φορέων αυτή τη στιγμή και από το Επιμελητήριο Σερών να πάρουμε την πιστοποίηση, και αυτό είναι που με ικανοποίησε, των τοπικών μας προϊόντων, του ΑΚΑΝΕ, αυτό γίνεται χρόνια, των λουκάνικων τζουμαγιάς και της ασπροελιάς, που καλλιεργείται και προχωρά προς τα βόρεια. Από την Κατερίνη και πάνω παίρνουν και στον Ομοσερών ασπροελιά. Αυτό λίγοι το ξέρουν. Η ασπροελιά λοιπόν καλλιεργείται και στον Ομοσερών, δίδοντας το πιο ποιοτικότερο λάδι, ακόμη και από αυτό της Καλαμάτας και της Κρήτης. Η ασπροελιά έχει βρει το κατάλληλο μικροκλίμα στα βόρεια. Αυτά μας ενημέρωσαν καθηγητές του ΔΠΑΕ που παρευρίσκονταν εκεί. Και ο προηγούμενος συνομιλητής είχε μιλήσει για το κόστος, ένα ευρώ, τι να κάνουν, να μην μαζέψουν κτλ. Λοιπόν, εμείς εδώ στο νομό Σερών θα ασχοληθούμε με την ασπροελιά. Και ένα καλό, Δήμητρα, και κλείνω, που υπόθηκε από τους ομιλούντες εκεί, από τη ΣΕΡΕΞΠΟ, αν θες να γίνεις λιοντάρι, πρέπει να μην σκέφτεσαι σαν γάτα. Έπρεπε δηλαδή η Ελλάδα, πρέπει να ανακάμψει, να ξαναγεννηθεί από τις τάχτες της, και να συνεχίσει να υπάρχει ως λιοντάρι αυτόνομο και όχι σαν γάτα. Αυτό είναι δικό μου, Δήμητρα.
1: Έχουμε αντιληφθεί ότι είμαστε σε ζούγκλα, αλλά δυστυχώς έχουμε μόνο λύκους αυτή τη στιγμή και κάτι γαλάζει στις ακρίδες. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Λίνα.
0: Σου εύχομαι
1: καλή συνέχεια και καλό κουράγιο της, καλό αγώνα. Εμείς θα περάσουμε για ένα πολύ σύντομο λιγόλεπτο διαφημιστικό διαλυματάκι. Εννοείται, είμαστε συντονισμένοι, παραμένουμε εδώ. Κάντε ένα καφέ, πιείτε ένα νεράκι, πάρτε μια ανάσα και επιστρέφουμε περισσότερη Αγροτική Κυριακή.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Αγροτική Κυριακή, κάθε Κυριακή 6 με 8, περάσαμε και στη δεύτερη ώρα έτσι πολύ δυναμικά, μας ακούτε ζωντανά, εκτάκτως σήμερα από την Βασίλισσα του Βορρά, την όμορφη Βέρεια. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην ηχοληψία επιμέλεια παραγωγής, Στέφανος Εμμανουήλ. Και ναι, είναι ζωντανή εκπομπή και όλα μπορούν να συμβούν και όλα μπορούν να γίνουν. Ευελπιστούμε προς το καλύτερο, γιατί κάθε φορά τα μηνύματα που δεχόμαστε από όλους τους ακροατές, τους φίλους, τους παραγωγούς, είναι πραγματικά έτσι θετικά, γιατί εκφράζουμε τον κόσμο, μεταφέρουμε τα λεγόμενα του κόσμου και προσπαθούμε να διασταυρώσουμε έτσι και να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και σε θεσμικό επίπεδο και σε επικοινωνιακό και με σωματεία, συλλόγους, με μονωμένους καβαλάριδες αγρότες, έτσι όπως τους έχουμε ονομάσει εδώ και με τον φίλο και συνεργάτη τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, τον οποίο τον έχω στη δεύτερη ώρα. Όλο θέλει να αλλάζει την ώρα, εντωμεταξύ ο Χρήστος. Εσείς όμως στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907 483 484 και σημειώνουμε και τα τηλέφωνα της εκπομπής, όπου κοντά στις 8 παρά 25 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για όλους τους ακροατές μας. 2310-500-676, 2310-500-677 και μας ακούτε διαδικτυακά στο www.focusfm.gr και www.machefm.gr. Καλησπέρα Χρήστο, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας
0: βρήκα. Πολλή φορά στην Αγροτική Κυριακή, κομμάτι της Αγροτικής Κυριακής. Να πούμε ότι είσαι και από τη Σκίδρα, νομό Πέλλας, η Λίνα είναι από το νομό Σερών, έχουμε πιάσει όλη την Μακεδονία.
1: Ο Στέλιος ο Κουρνιάκος είναι από το νησί που μας ακούει.
0: Και στον φίλο μας τον Στέλιο τον Κουρνιάκο,
1: Δημήτρης
0: ο Μιχαλίδης και πολλοί πολλοί άλλοι και κυρίως άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται εθελοντικά έτσι με τους αγροτικούς συλλόγους, οι οποίοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Και ποτέ δεν αρνήθηκαν να βγουν να πούν τα πράγματα με το όνομά τους, να βγουν δηλαδή στον αέρα, όχι να εκτεθούν, αλλά να εκθέσουν την ίδια την κυβέρνηση, η οποία πραγματικά όχι μόνο σιωπά, όχι μόνο κοφεύει, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Και αυτό είναι που τρελαίνει όλο το σύστημα και όλους εμάς που ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι. Δεν παίρνουμε απαντήσεις. Απαντήσεις θα δοθούν τελικά? Λύσεις υπάρχουν, αγαπητέ Χρήστο, ή συζητάμε εδώ πέρα και φορτωνόμαστε με όλους αυτούς τους προβληματισμούς και μετά ξανά τα ίδια και ξανά την Κυριακή όλα τα προβλήματα για όλες τις παραγωγές, για ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι στην πιο δύσκολη κατάσταση από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα στους ακροατές του Focus FM. Τους συναδέλφους που αυτή την ώρα εργάζονται όχι τόσο στη δεντροκαλλιέργεια, γιατί τώρα νυχτώνει νωρίς, αλλά όσο στους στάβλους. Λοιπόν, τώρα το κυρίως θέμα είναι οι ελιές. Αυτή τη στιγμή είναι η πράσινη ελιά σε παραγωγή. Να πούμε ότι η πράσινη ελιά, η συγκεκριμένη η οποία μπαίνει στο βαζάκι, δεν μαζεύεται με κάποιο μηχανικό εργαλείο, ούτε με χτενάκι, γιατί μαυρίζει. Μόνο με τα χέρια. Και αυτό ανεβάζει το κόστος. Γιατί αλλιώς είναι να μαζεύεις με το μηχάνημα ότι τα ρίχνει όλα κάτω και αλλιώς με το χέρι. Και επίσης, τη συγκεκριμένη πράσινη ελιά στην Αφρική δεν υπάρχουν αυτές οι καλλιέργειες, γιατί θα μιλήσουμε τώρα για την Αφρική και το λάδι. Στην Τουρκία έχει. Αλλά εδώ η Χαλκιδική, η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα, πολύ καλή αγορά. Τώρα γιατί γίνεται αυτό το παιχνίδι με τις τιμές, θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, είχαμε κάνει μια εκπομπή αρχές του χρόνου και είχαμε αναφέρει ότι η πρώτη ειδική έκθεση που έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν για το λάδι. Η ειδική έκθεση, και θα σας υπενθυμίσω λίγο για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι συμβαίνει. Τον Ιανουάριο του 26 βγήκε η ειδική έκθεση όπου μιλούσε για τα συστήματα ελέγχου στο ελαιόλαδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί έγινε μία έρευνα σε 4 χώρες, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, αν θυμάμαι, θα το δω παρακάτω. Και σε γενικό πλαίσιο είδαμε ότι δεν εφαρμόζονται οι έλεγχοι. Δεύτερον, η επιτροπή που έκανε τον έλεγχο είχε μερική εικόνα των συστημάτων ελέγχων από αυτά τα συγκεκριμένα κράτη και το σύστημα ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, ενώ λειτουργεί ικανοποιητικά, σε άλλα είδη επιμολυντών εκεί είναι ανεπαρκή. Και πιο συγκεκριμένα, το εισαγόμενο από τρίτες χώρες λάδι δεν ελέγχεται συστηματικά για φυτοφάρμακα και επιμολυντές. Αυτά τα λέει η επίσημη ειδική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, στις έρευνες διαπιστώθηκε ότι τα ίχνη ορισμένων ελαιολάδων δεν κατέστη δυνατόν να αντιμετωπιστούν. Να εντοπιστούν. Καταλαβαίνεις τώρα τι μαγειρίο γίνεται, λάδι, λάδωμα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα κιλά. Ο μέσος όρος πενταετίας 2019-2024 για την Ισπανία ήταν 1.164.000 τόνοι. Η Ιταλία ήταν στους 284.000 τόνους. Η Ελλάδα στους 259 και η Πορτογαλία στους 154. Εδώ να υπολογίζετε ότι η Τουρκία είναι σχεδόν πρώτη στον πλανήτη, η Τουρκία σε ποσότητες. Για την Ελλάδα τώρα, τι έλεγε η έκθεση. Ζητούσε το 26 να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι στις εισαγωγές. Αυτή είναι συγκεκριμένη αναφορά, έτσι. Επίσης, το είχαμε πει και τον Ιανουάριο, έχετε ακούσει ότι το Μητρό και η δήλωση συλλογής πήρε παράταση για του χρόνου, έτσι. Εδώ στην ειδική έκθεση λέει ότι το Μητρό ελαιοκάρπου πρέπει να γίνει έως το 2028. Άρα δεν είναι προϋπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας ζητούσε το 26 και το 27 να γίνει αυτό το Μητρό. Έχουμε προθεσμία μέχρι το 28. Αυτό το λέει η ειδική έκθεση. Τώρα, στην Ελλάδα λέει, γίνεται ένας έλεγχος ανά 1.000 τόνους λάδι. Μπορείς να το φαντάσεις αυτό. Δηλαδή έρχονται καραβιές και εμείς πιάνουμε μετά ένα καϊκάκι να το ελέγξουμε. Έρχονται ολόκληρα τάγκερ. Ένας έλεγχος ανά 1.000 τόνους λάδι. Στην Ελλάδα επίσης επιτρέπεται η ανάμειξη ελαιολάδου από δύο διαφορετικές περιόδους. Δηλαδή έχεις ένα περσινό και ένα φετινό. Επιτρέπεται στην Ελλάδα με την ελληνική νομοθεσία να γίνεται η πρόσμιξη, αλλά λέει αυτό μετά πωλείται με τη νεότερη έκδοση, δηλαδή το περσινό όταν το ανακατεύεις με το φετινό το βαφτίζεις φετινό. Λοιπόν, οι επιθεωρητές στην Ελλάδα δεν έχουν οδηγίες για το πώς να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ημερομηνία αυτή και άλλα πολλά. Να σας πούμε ότι στην Ιταλία επιτρέπεται με απόφαση πρωτοδικείου που έγινε στην Περούτζια το 23 η ανάμειξη του εξαιρετικού και του παρθένου ελαιόλαδου ως εξαιρετικό. Δηλαδή οι Ιταλοί με νόμοι και με δικαστήριο επιτρέπεται εκεί. Αυτό γίνεται και στην Ελλάδα. Πάμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ελέγχους έχει θεσπίσει 15 παραμέτρους. Αυτά τα τέσσερα κράτη, τελικά τα κράτη είναι Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία. Σε αυτούς τους 15 παραμέτρους που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο η Ισπανία έκανε και στους 15 παραμέτρους, τήρησε τις προδιαγραφές. Η Ιταλία τήρησε 13 παραμέτρους, η Ελλάδα τήρησε 8 και το Βέλγιο που μπαίνει έξτρα τήρησε μόνο μία παράμετρο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται από το Βέλγιο. Όλο το λάδι έρχεται από το Βέλγιο μέσα. Επίσης, όταν βρίσκουν ένα λάδι σε έλεγχο ότι έχει πρόβλημα, στην Ιταλία μπαίνουν κυρώσεις εντός 36 ημερών, ενώ Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία...
0: Βέλγιο.
1: Ναι, βάζει το Βέλγιο μετά, όχι την Πορτογαλία. Από 5 μήνες έως 14 μήνες βγαίνουν οι αποφάσεις. Και όταν δίνεται αυτή η προθεσμία, καθυστερεί το λάδι να βγει από την αγορά. Ενώ στην Ιταλία σε 36 ημέρες το έχουν αποβάλει οι Ιταλοί. Εδώ 14 μήνες στην καλύτερη περίπτωση. Στην Τρίκλια έγινε πολύ δυνατή συγκέντρωση. Αυτή την ώρα γίνεται στον Δήμο Παγκαίου συγκέντρωση. Θα προχωρήσουν σε κάποιες δραστικές ενέργειες. Μάλλον μπορεί να κλείσουν κάποιοι δρόμοι. Αλλά υπάρχει πρόταση να κλείσουν τα στέκια που παραλαμβάνουν και τις επιχειρήσεις. Θα δούμε τις αποφάσεις όταν θα ολοκληρωθούν. Πάντως, να ξέρετε ότι έρχεται πάρα πολύ λάδι από την Ισία και Μαρόκο, χωρίς ελέγχους, μπάτε σκύλια λέστε. Και αυτό θα έχει ως και αυτό τα επόμενα χρόνια, κατά άποψή μου, θα μεγαλώσει αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, ο στόχος είναι να εξαφανιστούν οι πάντες. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο πάλι που δεν είναι καλό. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Ενώ η Ρουμανία και η Βουλγαρία μηδενίσανε τα κρούσματα, δυστυχώς η τελευταία κοινοποίηση που κάνανε, η Ρουμανία έχει 12 νέες εστίες στην περίοδο 20 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου και η Βουλγαρία έχει 13 νέες εστίες από 20 Αυγούστου μέχρι 31 Αυγούστου. Αυτές και οι δύο χώρες είχαν μηδέν. Ήταν έτοιμες να προχωρήσουν στην ασύσταση των κοπαδιών. Και όταν αυτές οι χώρες που στα μέτρα ήταν πιο σοβαρές από την Ελλάδα, η Ελλάδα ακόμη δεν έχει μέτρα πρόληψης. Άμα μπει κάποιος από τα σύνορα, δεν υπάρχει κάποια απολίμανση. Ή εκεί που είναι τα μαντριά, δεν υπάρχουν. Τώρα προσπαθεί να οργανωθεί. Αυτό σημαίνει κατά την άποψή μου ότι μάλλον τις επόμενες ημέρες θα αυξηθούν τα κρούσματα ευλογιά στη χώρα. Και δεν είναι καλό ούτε για εμάς ούτε για τους συναδελφούς κτηνοτρόφους.
0: Και μετά θα μας αναγκάσουν πλήστο να τρώμε τεκμητό κρέας. Τώρα έχουν μεθοδεύσει αυτή την κατάσταση και αυτοί που απέμειναν θα εξοδοθούν με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε μέσο.
1: Να πούμε ότι στην Ευρώπη πάρα πολλές χώρες έχουν διαδηλώσεις κτηνοτρόφων και κάτι που θα το δούμε τα επόμενα χρόνια είναι στη Σουηδία επέβαλαν 90 ευρώ ανά αγελάδα λόγω ρήπων. Και έχουμε και εκεί διαδηλώσεις. Αυτό έχει να κάνει με την πράσινη ατζέντα, γιατί είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μέχρι το 2050 να είμαστε κλιματολογικά ουδέτεροι από άνθρακα και ξεκινάει μία δέσμη μέτρων. Για αρχή είπε μέχρι το 2030 πρέπει να μειωθεί η παραγωγή και στο ζωικό πληθυσμό αλλά και στις καλλιέργειες αρωτρές, δεντροκαλλιέργειες. Και σιγά σιγά βγαίνουν οι κατάλογοι με τους ρήπους. Όπως και στα τρακτέρ θα βγουν οι ρήποι και έχει και συνέχεια αυτό. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Κάποια στιγμή θα το αναλύσουμε αναλυτικά. Να πω επίσης, μην πιάσω στο τελευταίο θέμα μου. 16 Οκτωβρίου στην Κρήτη γίνεται η πέμπτη συνεδρίαση για την διαβούλευση της νέας ΚΑΠ. Η τέταρτη έγινε, είπαμε, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Τώρα η πέμπτη γίνεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Έχουμε μιλήσει για αυτή την επιτροπή, η οποία είναι όλοι διορισμένοι. Αργότερα, είπανε, θα ανοίξει και η πρόσβαση και στους αγρότες να μπορούν να κάνουν προτάσεις. Εμείς σαν εκπομπή είπαμε ότι μέσα σε όλους αυτούς που συμμετέχουν υπάρχουν και κάποιες φωνές όπως είναι ο ΓΙΟΤΕ, όπως είναι η ΣΕΚΕ και η ΕΘΕΑΣ ακόμη που κάνουν καλές προτάσεις, αλλά η άποψη δικιά μου είναι ότι δεν λαμβάνουν υπόψη και πολλά πράγματα, λίγα παίρνουν από αυτούς και η ατζέντα ορίζεται για τους αγρότες από κάπου αλλού. Εύχομαι να αλλάξει η καινούργια ατζέντα, να είναι περισσότερο καλύτερα τα πράγματα για τους αγρότες και όχι ό,τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Θα πιάσουμε και λίγο τον ΕΛΓΑ. Η χαλαζική κάλυψη ολοκληρώνεται 30 Σεπτεμβρίου και δεν υπάρχει άλλη σύμβαση Οπότε ο ΕΛΓΑΔ ξεκίνησε, Δήμητρα, σε ένα καινούριο διαγωνισμό. Να πούμε ότι στην αρχή ζητούσε 9 αεροπλάνα, τελικά το πήρανε πίσω, τα κάνανε 3, γιατί η μοναδική εταιρεία στην Ευρώπη είναι αυτή η 3 Δέλτα. Και αναμένεται μάλλον αυτή να είναι η εταιρεία, αλλά ενώ ήταν να καταθέσει πρόταση 9 Σεπτεμβρίου, πήρανε παράταση για 24.
0: Είμαστε η χώρα των παρατάσεων, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
1: Και ξέρεις τι θα γίνει, Δήμητρα, ε? Ξέρεις τι θα γίνει? Εγώ νομίζω ότι ξέρεις τι θα γίνει.
0: Ξέρω.
1: Τι θα γίνει, για πες το. Μάλλον θα βγει άγωνη.
0: Εννοείται.
1: Και μετά
0: θα καθυστερήσουν όλο το χειμώνα.
1: Μετά
0: τελευταία στιγμή, κατά τον Ιούνι.
1: Ναι, θα τρέχουμε εμείς πάλι να στέλνουμε σαν εκπομπή επιστολή στον Πρωθυπουργό. Θα έχει ξεκινήσει η καλλιεργητική περίοδος. Και τα χαλάζια φέτος ήταν πάρα πολλά. Είδες, φέτος σηκώθηκε πάρα
0: πολύ. Δεν πειράζει. Θα κάνουν βόλτες τα μαχητικά.
1: Να διευκρινίσουμε ότι
0: τα μαχητικά.
1: Ότι το αεροπλάνο δεν είναι αεροψεκασμός, δεν είναι αλουμίνιο βάριο στρόντιο το άλλο κομμάτι. Το αεροπλανάκι αυτό σε κάθε πτήση πετάει 10 κιλά αλάτι ιωδιούχο αργυρό. Είναι άλλη διαδικασία και βομβαρδίζει μόνο τα χαλαζοφόρα σύννεφα.
0: Εντάξει, φυσίγγια είναι το.
1: Φυσίγγια. Το 30 γραμμαρίων.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα καλά. Τελικά η κυβέρνηση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λειτουργεί. Υπάρχουν και ευχάριστα νέα.
0: Αποκλείεται.
1: Λοιπόν, 15 Σεπτεμβρίου έβγαλε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δελτίο τύπου. ΙΠΑΑΤ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και ΑΔΕ, δηλαδή ο παλιός ο ΠΚΠ. Και το θέμα είναι, όπως ξέρουμε όλοι, τα ΟΣΔΗ. Λοιπόν, νέες βελτιώσεις στο ΜΑΗ Άγκρο, τι ισχύει για τις συντεταγμένες των χωραφιών, τα ΚΑΕΚ, και αλλαγές σε προθεσμίες. Ευχάριστα νέα. 15 Σεπτεμβρίου, εντωμεταξύ, ήταν κανονικά η τελευταία ημερομηνία που έπρεπε να δεχτούν δηλώσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν τελειώσει 30 Απριλίου, αρχές Μαΐου. Έχουν πάρει και προκαταβολή. Και μπήκαν, καλλιεργήσανε. Εμείς καλλιεργήσαμε και τώρα θα δηλώσουμε τι καλλιεργήσαμε. Τέλος πάντων, η βελτίωση έγινε σε συνεργασία με την ΕΘΕΑΣ. ΕΘΕΑΣ είναι εθνική συνεταιρισμή πανελλαδικά. Είναι ένας αριθμός συνεταιρισμών. Νομίζω σε μέλη είναι 21.000 αγρότες. Μπορεί να κάνουμε και λάθος κάπου εκεί.
0: Με αντίθεση με τους μεμονωμένους, οι οποίοι είναι
1: το 80%, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γιωργαντά, που μας αποκάλεσε όταν το ρωτήσαμε για το νέφος, ότι εμείς οι μεμονωμένοι καβαλάριδες καλά θα κάνουμε να γίνουμε αγέλη ή να μπούμε στο Μαντρί. Λοιπόν, οι μεμονωμένοι είμαστε περίπου το 80%. Άρα, ΕΘΕΑΣ και ΓΕΟΤΕ, ΓΕΟΤΕ είναι γνώσεις του αντικειμένου, σε συνεργασία με το Υπουργείο, κάναν αυτές τις βελτιώσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι οι δηλώσεις ξεκίνησαν 4 Αυγούστου και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, από τα προβλήματα που είχαν τα συστήματά τους, που θα έπρεπε, όπως είπε και η Λίνα, από το Φεβρουάριο να είναι έτοιμες, δηλώθηκε μόνο το 2%. Είχαμε και την μεγάλη σύσκεψη στη Λάρισα και με λίγα λόγια να πούμε λίγο τι λέει το Υπουργείο.
0: Πολλοί συσκέφτονται.
1: Είναι, συσκέφτονται και λύνουνε. Λύνουνε. Τώρα άσχετα αν δεν λύνονται. Λοιπόν, θα πούμε.
0: Δένεται. Και ό,τι δεν λύνεται κόβεται. Δεν ξέρω, Χριστό. Να επισπεύσουμε λίγο να πούμε, γιατί έχεις εδώ πέρα, βλέπω, πολλές σημειώσεις.
1: Όχι, δεν έχουμε πολλές. Τελικά το Υπουργείο, όπως έλεγε, δεν είναι πολλά τα προβλήματα. Θα τα αναφέρουμε τώρα. Δεν ήταν πολλά. Μόνο 2 σελίδες. Και μόνο οι αρχικές ενότητες είναι. Λοιπόν, και λέει περίπου. Από την αρχή των δηλώσεων καταγράφηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, που είχαν οι αγρότες, και αυτά αντιμετωπίζονται συστηματικά. Το σύνολο των βασικών θεμάτων επιλύεται. Ξέρεις τι λέει αυτό, δεν τα έχουν λύσει όλα. Το σύνολο των βασικών θεμάτων επιλύεται.
0: Ποιο είναι αυτό το σύνολο, Χριστό?
1: Τώρα έχουμε εδώ ένα σωρό και δεν ξέρω αν τα γράψαν όλα. Λοιπόν, ΚΑΕΚ, όπου υπάρχει κτηματολόγιο, το ελάχιστο ποσοστό επικάλυψης ανεβαίνει στο 55%. Επίσης, όσοι αγρότες δηλώσουν μέχρι 25 Σεπτεμβρίου, οριστικοποιήσουν τη δήλωση, έτσι, γιατί μπορεί να πάνε να δηλώσεις, αλλά να μην μπορεί να γίνει οριστικοποίηση, γιατί θα θέλει να θέλεις κάποιο χαρτί ή θα έχει κάποιο πρόβλημα. Όσοι μέχρι 25 Σεπτεμβρίου οριστικοποιήσουν, θα πάρουν προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης 31 Οκτωβρίου. Ορίστε, ταχύτατα.
0: Μισό λεπτό.
1: Και οι υπόλοιποι...
0: Αυτό θα ισχύει. Βασικά πότε θα βγει το ΦΕΚ σχετικά με το κατά κύριο επάγγελμα αγρότες?
1: Είμαστε κάνεις δύσκολα, αλλά σε να πούμε ευχάριστα. Όχι,
0: γιατί αν είναι να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε δήλωση ΟΣΔΕ, που ούτως άλλως πρέπει να κάνεις δήλωση ΟΣΔΕ και περιμένει ο κόσμος να πάρει μια επιδότηση, θα πρέπει να γνωρίζουμε, θα την πάρει ή θα βγει το ΦΕΚ ότι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα παίρνουν επιδότηση και όλοι οι υπόλοιποι δεν θα πάρετε τίποτα?
1: Είπαμε κάτι.
0: Εδώ μας θα μπερδεύει.
1: Δήλωση, εγώ ό,τι λέει το Υπουργείο. Δήλωση θα κάνουμε, αλλά μετράει η οριστικοποίηση. Οπότε δηλαδή θα τη δεχτεί το σύστημα. Οπότε είναι όλα ανοιχτά.
0: Επίσης, άρα, να μην περιμένουν επιδοτήσεις αυτοί που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Γιατί προφανώς δεν έχουν και να πληρώσουν.
1: Άστα να πάνε. Είναι η κατάσταση περίεργη. Λοιπόν, επίσης μεταβάσεις δικαιωμάτων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Τώρα πάμε στα θέματα. Λέει το Υπουργείο. Κάναμε επίλυση τεχνικών ζητημάτων στο MyAgro. Πρώτον, είχε πρόβλημα, βελτιώσαμε την πρόσβαση στο σύστημα και εξυπηρέτηση των χρηστών. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, δώσαμε το σύστημα, δεν μπορούσε κανένας να μπει. Λύσαμε το θέμα με τις εξουσιοδοτήσεις και κάνανε καλύτερη τη συνεργασία με ΚΙΔ και με λογιστές. Δεύτερη ενότητα. Απλουστεύσαμε τα δικαιολογητικά και τα έντυπα. Κάναμε δηλαδή κατάργηση της υποχρεωτικότητας δικαιολογητικών, κατάργηση υπογραφής και θεώρησης γνησίου υπογραφής για τις εισφορές ΕΛΓΑ. Βελτιώσαμε το έντυπο τελών βόσκησης, βελτιώσαμε το ψηφιακό αρχείο αίτησης, βελτιώσαμε το ανέβασμα τιμολογίων από αγορές σε τρίτο πρόσωπο.
0: Αυτή η βελτίωση...
1: Κάτσε, έχουμε κι άλλα, έχουμε κι άλλα.
0: Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε σε τρίτη ενότητα. Έχει να κάνει με χάρτηση και ψηφιοποίηση. Μεγαλώσαμε την ταχύτητα φόρτωσης του χάρτη, πάτησαν γκάζι μάλλον. Βελτιώσαμε τη χαρτογραφική εφαρμογή, βελτιώσαμε τον έλεγχο ψηφιοποίησης και ΑΤΑΚ και διευκολύναμε και τα μισθωτήρια.
0: Κάνατε τίποτα, Χρήστο.
1: Έχουμε κι άλλα, δεν είναι μόνο αυτά. Πάμε τέταρτη ενότητα. Δηλώσεις καλλιεργειών και κτηνοτροφικών δυναμικών. Λοιπόν, κατακόρυση στοιχείων ποροπαραγωγής. Το απλοποιήσαμε. Απλοποιήσαμε θέματα καλλιεργειών. Τα οικολογικά σχήματα...
0: Είσαι σίγουρος, θέλεις να συνεχίσεις.
1: Έχουμε και άλλα, περίμενε. Τα κάναμε πιο... να τρέχουνε. Βοηθήσαμε και αυτούς που δηλώναν μετακινούμενους στάβλους και δεν παίρναμε τα χαρτιά. Πέμπτη ενότητα. Λειτουργία του συστήματος. Λοιπόν, μετατροπή οριστικών αιτήσεων σε πρόχειρες. Καταλάβεις τι είπα τώρα. Έλεγα, πρώτα κάνουμε τη δήλωση και περιμένουμε να οριστικοποιηθεί.
0: Και τότε
1: σίγουρα έχει γίνει αυτό. Πρόκειρο. Και στην πέμπτη ενότητα λέει, τις οριστικές αιτήσεις λέει, τις μετατρέπουμε σε πρόχειρες.
0: Ποιοι είναι οι συντάκτες αυτού του δελτίου τύπου?
1: Δηλαδή τώρα...
0: Θα ήθελα πολύ να το γνωρίσω.
1: Αυτό σου λέει. Δηλαδή, με συγχωρείτε που γελάμε. Αλλά δηλαδή...
0: Δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι αυτές οι ασάφειες. Είναι όλο αυτό το κακό το χάλι που πραγματικά μας έχουν πάρει χαμπάρι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μας κοροϊδεύουν, δηλαδή. Τι είναι αυτά?
1: Τις οριστικοποιήσαμε σε πρόχειρες. Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Εκκρεμότητες λέει μετά τη μεταφορά δεδομένων τις φτιάξαμε και αυτές. Την κάρτα του αγρότη στην έκτη ενότητα τελείωσε και αυτό. Και άλλα θέματα που είναι σε εξέλιξη και αυτά... Είναι κάποτε είχε βγει ένας για τον Κοσκοτά, είχε βγει σε μια δημοσιογραφική εκπομπή και του έλεγε χρωστάς εκεί. Ποιος αυτός? Δεν χρωστάω. Εκεί 100 χιλιάρια. Πάει αυτός, τα πήρε. Εκεί χρωστάτε 500 δραχμές. Αυτό δεν το ξέρω. Εκεί έχετε αυτό και το άλλο. Είμαστε στα δικαστήρια, αυτός με χρωστάει. Δηλαδή με λίγα λόγια εδώ έχουμε, από ό,τι παραδέχεται το Υπουργείο, που η ΑΔΕ ανέλαβε από το 2024 τον Αύγουστο, και είναι τραγική η κατάσταση, ενώ η πλατφόρμα είναι, έχει δημοπρατηθεί το έργο από το 2023 και θα έπρεπε να βελτιώσουν την υπάρχουσα πλατφόρμα, δεν μπορούν να φτιάξουν τις πλατφόρμες για να γίνουν οι απλές δηλώσεις. Ρε παιδιά, εγώ ένα χωράφι με βερίκοκα θέλω να δηλώσω και ένα με κεράσια. Τι είναι όλα αυτά που ζητάτε, γιατί το κάνετε αυτό? Παραδέχονται όλα τα προβλήματα.
0: Τελείωνε, σε παρακαλώ, Χρήστο, γιατί μου ανέβηκε η πίεση. Απ' τη μία θέλω να κλάψω, την άλλη θέλω να γελάσω. Το ίδιο και οι ακροατές που μας ακούνε και εδώ τα μηνύματα που δεχόμαστε. Είναι απίστευτα, τα οποία κάποια δεν ξέρω αν μπορώ να τα πω στον αέρα. Μήπως παρεξηγηθούμε, μας πούν ψεκασμένους κτλ. Να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα τον Αμανατίδη.
1: Αναστορώ, έκανε και αφιέρωση σήμερα ιδιαίτερη.
0: Στο Θεοφάνη του Τραγάκη, με τον οποίο πρέπει να κάνω οπωσδήποτε μια τηλεφωνική συνομιλία για πολλά θέματα εκεί της περιοχής. Το Δημήτρη το Μιχαηλίδη. Οπότε αναφέρει ότι θα αυξηθούν τα κρούσματα ευλογιά στην Ελλάδα. Έβαλε και ένα παπάκι εκεί πέρα, ξέρει πάπια που είναι η λίμνη.
1: Έτσι πιστεύουμε, Δημήτρη. Μιχάλη.
0: Λοιπόν,
1: Δημήτρη.
0: Μόνο η ζωή μας και ο μισθός μας δεν παίρνει παράταση. Όλα τα άλλα μειώνονται. Όσοι δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δεν πρέπει να παίρνουν επιδοτήσεις ενίσχυσης αγροτών. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Εσύ, Χρήστο, οριστικοποιείς τη σύνδεσή σου.
1: Εγώ, Λίνα, είμαι μικρός, είναι σχεδόν ιδιόκτητα και δεν παίρνω επιδότηση, οπότε θα πάω τα Χριστούγεννα.
0: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αν ένας άνθρωπος βλέπει να καταστρέφεται το σπίτι του και πάρει μια καραμπίνα, ποιος θα φταίει? Ευχαριστώ. Τι να ευχαριστήσω?
1: Δεν το συνιστούμε.
0: Όχι, δεν φτάνουμε σε τέτοιο σημείο σε καμία περίπτωση, ούτε προωθούμε τέτοιες καταστάσεις. Αλλά όταν έρχεται κανένας βουλευτής παρατρεχάμενος ή αυτές οι κυβερνήσεις που μας φτάσει σε αυτό το σημείο, ρίξτε και καμιά μούτζα, βρε παιδιά. Ρίξτε μαύρο.
1: Μην τους γλύφετε, ρε παιδιά.
0: Δηλαδή, βλέπουμε και στα χωριά
1: μας, είναι στο καφενείο. Βρίζουν τον βουλευτή και μόλις έρχεται ο βουλευτής, πού είσαι ρε μεγάλε, πάνε εκεί, αγκαλιές, φιλιά.
0: Σαν να μην τρέχει τίποτα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Επίσης, πολλά και τα μηνύματα και στο Viber και ευχαριστούμε πάρα πολύ, το Χάρη. Ξεκίνησε, λέει, η συγκομιδή της επιτραπέζιας ελιάς και σε μία εβδομάδα βγήκαν οι τιμές, οι οποίες είναι προφανώς, να μην πούμε
1: καλύτερα. Οι τιμές βγήκαν κατόπιν κινητοποιήσεων των συλλόγων και κάποιων ανθρώπων.
0: Και πού να μην συνέβη.
1: Αλλιώς δεν θα βγαίνανε.
0: Κύριε Δήμητρα, καλησπέρα από την Καλαμάτα. Το φραγκόσικο είναι ένα φρούτο της εποχής που το μόνο πράγμα που θέλει για να φτάσει στα χέρια του καταναλωτή είναι το μάζεμα και η προώθησή του. Η τιμή του κυμαίνεται από 3 έως 5 ευρώ. Το λάδι που θέλει πολύ περισσότερη διαδικασία για να παραχθεί και πολλά ακριβά μεροκάματα θέλουν το τραστ να το αγοράσουν στα 3 με 3,5 ευρώ το κιλό. Γεγονός που θα κάνει πολλούς παραγωγούς να μην το μαζέψουν. Θα τρώμε εισαγόμενα σπορέλαια, ηλιέλαια και θα μας μιλούν φυσικά για μια εθνική οικονομία και υγιεινή διατροφή. Αυτά προς το παρόν με τα μηνύματά σας. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι για να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. 2-3-10-506-76-2-3-10-506-77. Στέλνετε κανονικά και τα μηνύματά σας, τα οποία τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα, στο 6907-483-484. Δύο λεπτά και το διαφημιστικό και επανερχόμαστε με τη δική σας αγροτική φωνή.
2: Μάχη 99,8 στα FM.

0: Επιστρέψαμε σήμερα λοιπόν 20 Σεπτεμβρίου του 2026. Σημειώνουμε άλλη μία εκπομπή της Αγροτικής Κυριακής και φυσικά καταγράφεται όλη η διάρκεια της όλα αυτά τα χρόνια, οπότε έχουμε αυτά που χρειαζόμαστε για να απαντήσουμε σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν σε μακροχρόνια. Επίσης έχουμε και πάρα πολύ ωραίες συνεντεύξεις με πάρα πολλούς σημαντικούς έτσι, θεσμούς, ανθρώπους, αλλά παραγωγούς, συλλόγους και όλους, και συνδικαλιστές εννοείται, από όλα έχουμε και ξέρουμε πολύ καλά τι υπόθηκε, τι είπαν και τι δεν είπαν και τι άλλαξε μέσα από όλα αυτά. Να σας πω εγώ προσωπικά που κάνω αυτή την εκπομπή και άλλα και οι συνεργάτες μου, το απόλυτο τίποτα. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677 για όλους εσάς που θέλετε να βγείτε έτσι ζωντανά στον αέρα, να πείτε την άποψή σας, να κάνετε καμία καταγγελία, γιατί όλοι καταγγέλνουμε προφορικά, αγαπητέ Χρήστο, αλλά κανένας δεν πάει στον εισαγγελέα. Γιατί προκαλούν ένα φόβο στον κόσμο όλη αυτή η κατάσταση, μήπως κυνηγηθούν, μήπως καταδικαστούν,
1: στοχοποιηθούν,
0: που μίλησαν, που είπανε αυτά που συμβαίνουν. Τέλος πάντων είναι περίπλοκα τα πράγματα. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον πρώτο ακροατή-ακροάτριο. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Δημοσθένης με, τι κάνετε?
0: Το σταυρό μας.
2: Α, το σταυρό σας, Ναι, λοιπόν, σας άκουσα που λέγατε για τη μείωση το πρωτογενή τομέα με τους λίπους. Ποιους λίπους? Αλήθεια τώρα, εσείς κάνετε τους λίπους? Όταν βάζουν οι φωτιές τα δάση και καίγονται για να στήσουν τις ανεμογεννήτριες και τα άλλα τα τζάμια, όπως τα λένε, τα πολυβολταϊκά, αυτά δεν ρυπαίνουνε? Απόβλητα τοξικά δεν βγάζουνε?
0: Η αποψήλωση, η Δημοσθένη, μπορεί να μην φαίνεται τώρα, αλλά για τα επόμενα χρόνια τα βράζουμε χειρότερα από το θερμοκήπιο.
2: Οι φωτιές που μπήκαν, οι φωτιές, συγγνώμη που μιλάω έτσι, οι φωτιές στα δάση που μας έχουν κατακάψει εδώ την Αττική, δεν μπορούμε να πάρουμε οξυγόνο, δεν βγάλανε ρήπους, μόνο το οξυδιο το άνθρακα, τι βγάζουμε?
0: Αυτό πετάνε.
2: Εσείς είστε το πρόβλημα, οι αγροτές. Κυρία Δήμητρα, εσείς θέτε για τους λίπους?
0: Όχι βέβαια, είναι και δεν φταίμε εμείς. Εσείς
2: δεν
0: καταλάβετε, αγαπητέ ακροατή, Δημοσθένη, στον Ενικό μιλάμε, γιατί καλείς και σε αρκετές εκπομπές και μας παρακολουθείς. Δημοσθένη, πρέπει να καταλάβετε όλοι εσείς οι αστεί τη σημαντικότητα αυτού του προβλήματος που απασχολεί την Ήπεθρο. Αν δεν κατανοήσετε και δεν στηρίξετε, και ιδιαίτερα στις εκλογές που είσαστε συσσωρευμένοι όλοι εκεί και παίρνετε και τα εκλογικά σας δικαιώματα για να ψηφίσετε στην Αθήνα και όχι στο χωριό σας, αλλά θυμάστε να πάτε στο χωριό σας να φάτε το κατσίκι, να πάρετε τα αυγά, να δείτε λίγο τη φύση. Όταν όμως είναι εκλογική διαδικασία, παίρνετε τα δικαιώματα. Όχι, δεν πρέπει να τα παίρνετε τα δικαιώματα σας. Να πηγαίνετε στο χωριό σας και να ψηφίσετε εκεί τοπικά τους ικανότερους για να μπορέσουν να κρατήσουν το χωριό σας όρθιο.
2: Συγγνώμη, εγώ είμαι στον Πειραιά. Στο χωριό έχω πάει, έχω φίλο εκεί.
0: Όχι φίλο. Τα εκλογικά σου δικαιώματα. Από πού ψηφίζεις?
2: Εδώ είμαι, Πειραιώτης είμαι εγώ.
0: Πειραιώτης, χωριό δεν έχεις?
2: Όχι, αλλά πηγαίνω και έχω πάει.
3: Γενικά το λέμε.
0: Γενικά δεν απευθύνομαι προσωπικά σε σένα. Το λέω γιατί όλοι παίρνουν τα δικαιώματά τους και πηγαίνουν είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη. Ωραία.
2: Κυρία Δημήτρα, εγώ ξαναπώ, τώρα που είναι και σλόγκαν, το έχουν κάνει, για εκβατική ιατρική. Δεν έχουμε εκβατική ιατρική. Έχουμε εκβατική και ουφολογική κυβέρνηση. Με όλα αυτά που περνάνε.
0: Ναι, να ανατιναχτούμε περιμένουμε όλοι στον αέρα.
2: Αυτό. Συγγνώμη που σου κράτησα λίγο παραπάνω τη γραμμή, αλλά νευρίασα, γιατί άκουσα και για κάτι μάγκο που θέλουν να βάλετε. Άλλο και αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, και ανανάρες θα βάλουμε, μην στεναχωριέστε.
2: Ναι, αυτά.
0: Εδώ έβαλε μπανάνες στον Όλυμπο ο Πρωθυπουργός.
2: Εγώ νευρίασα. Γιατί το πρόβλημά τους είναι ότι είσαστε εσείς. Γι' αυτό νευρίασα. Και αν δεν περάσουν στο σχολείο το φυτολόγιο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, Και αν ναι. το βρω θα το βάλω φωτογραφία.
3: Με τα αποξηραμένα φύλλα.
2: Μπράβο, το έχω. Και αν το βρω θα το ανεβάσω να το δείτε. Γιατί εμείς μας πηγαίναμε στο σχολείο και κάναμε, βάζαμε και καμιά φάκη. Κάναμε, είχαμε μια παιδεία. Τώρα πού κάνουν παιδεία τα παιδιά. Που τους δείχνουν πώς είναι τα TikTok και τα MikTok, πώς τα λένε και, τα, και την οικογενειακή, η πυρηνική οικογένεια, πώς τα λένε, τις βλακίες. Αυτά μαθαίνουν τώρα τα παιδιά. Αυτά μαθαίνουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τιμοσθένη.
2: Καλή εβδομάδα για αύριο.
0: Πήρες φόρα, πήρες φόρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Να περάσουμε στην επόμενη, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
4: Είμαι η Ρο, να είστε πάντα καλά. Συγχαρητήρια για όσα λέτε. Είμαστε μαζί σας. Προσωπικά εγώ. Τώρα αυτός ο συνδικαλισμός πρέπει να είναι ένα δεμάτι. Όχι συνδικαλισμός της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της αριστεράς, της μεσαίας, της παραδίπλα. Όλοι μαζί, μία παράταξη συνδικαλιστέ, αλλιώς προκοπή, παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Φυσικά καταλαβαίνουμε, γιατί συμμετείχαμε σε όλες αυτές τις διαδηλώσεις. Και στην αρχή έτσι νομίζαμε, μετά όμως κάπου αλλού κατέληγε και αρχίζουν και χωρίζονταν μεταξύ τους στις, ναι. στις γαλάζιες ακρίδες και στις κόκκινες ακρίδες.
4: Δεν τελειώνει και εκεί το γλύψιμο και το
0: κόσμος και η συμμετοχή του κόσμου ήτανε, ναι. δεν ήτανε, απέφυγαν να συμμετέχουν και πολύ καλά κάνανε.
4: Ακριβώς, γι' αυτό. Έπειτα είναι, ας πούμε μεθαύριο, γίνεται μια μεγάλη προκηρύχθηκε από ό,τι διοργανώνεται για τις 27 του μηνός για την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν την έχετε υπόψη σας στη συγκέντρωση. Διοργανώνει ναι. ο ΙΝΚΑ και 5-6-8 άλλες ενώσεις. Ποιος θα πάει? 3-5. Δηλαδή, αυτό το κακό που έχουμε εμείς οι Ρωμνοί. Όταν κάνουν οι αγρότες αγώνα, δεν πάνε τα τσιτζίδες, δεν πάνε οι δασκάλοι, δεν πάνε οι καθηγητές, δεν πάνε οι υπάλληλοι, δεν πάνε οι δασικοί, δεν πάνε οι ψαράδες, δεν πάει κανένας. Πρέπει όλοι μαζί, μία παράταξη κάνει αγώνα, όλοι μαζί εκεί. Και οι παπάδες, όχι να πηγαίνουν 3-5 λες και μας χωρίζει άβυσσος. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έτσι και δεν συνασπιστούμε. Δεν γίνεται τίποτα. Είμαι παιδί του καπνού και τα λέω αυτά. Κοντεύω τα 80. Παιδί του καπνού. Πουλούσαμε καπνό και τι κάνανε οι κύριοι των κομμάτων και των οργανώσεων. Πουλούσανε, σπάζανε την αγορά. Όλοι οι αγρότες, οι καπνοφύτες έπαιρναν 24 ας πούμε ή 20. Και 3-5 παίρνανε 30 ή 32 το κιλό. Με καταλαβαίνετε?
0: Σας καταλαβαίνουμε, κύριε Ρο, και εμείς
4: λοιπόν, δεν θέλω να σας
0: επικρίνω καθόλου. Τα γνωρίσαμε.
4: Θα καταντήσουμε ζήτουλες. Και το θέμα είναι να επιλέγουμε αυτούς που μας κυβερνούν και όχι να δίνουμε το δικαίωμα στους εχθρούς μας, τους ξένους, να μας τους διορίζουν στο κεφάλι μας. Δεν πάει άλλο, παιδιά. Πρέπει να συνασπιστούμε ως Έλληνες. Θα πεθάνουμε από την πείνα και δεν θα έχουμε γη να πατήσουμε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά, κύριε Ερώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ο τρόπος μαζί σας να είναι. Έζησα την αγροτική ζωή και ξέρω τι θα πει. Αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή δεν ξέρουν. Ο ρήπος που βγάζει η Βουλή φορολογείται.
0: Θα το φορολογήσουμε εμείς.
4: Αυτή η πολιτική, το μάτσο αυτών, που έχουμε 63 υπουργεία, ενώ σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα κράτη έχουν 23. Αυτό δεν το βλέπουμε. 63 υπουργοί και παραυπουργοί. 7 σύμβουλοι, 7 συμβούλους έχει μόνο ο κύριος Γεωργιάδης. Γιατί δεν βάζουμε έναν αγρότη και να του βάλουμε ένα σύμβουλο? Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Ευχαριστώ δυστυχώς. Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Ερώ. Να περάσουμε.
4: Και ο Θεός μαζί σας να είναι.
0: Να είστε καλά επίσης. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
5: Γιάννης Σαλονικιός. Τι κάνεις, Δημήτρα? Εξαιρετική εκπομπή σου. Κοίταξε να δεις. Είμαστε σε μια υπόδουλη χώρα και έχουμε γίνει ένας υπόδουλος λαός. Γιατί αποφασίζουν άλλοι για μας, χωρίς εμάς, και διατάσσουν κιόλας. Και τα θέλουν και τώρα. όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ουσιαστικά θέλουν να αφανίσουν τον αγροτοκτηνοτροφικό, μελισσοκομικό και αλλιευτικό τομέα στο σύνολό του. Τι γίνεται τώρα? Ναι, πρέπει να ενωθούμε. Εάν δεν είμαστε ενωμένοι, όλες οι κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, ώστε να μπορούμε να ζητήσουμε όχι μόνον αυτά τα οποία θεωρούνται κοινότυπα, δηλαδή καλύτερους μισθούς, την παραγωγή στα χέρια του παραγωγού κτλ. Κτλ. Να ζητήσουμε και αλλαγή και των θεσμών, των θεσμικών διαδικασιών δηλαδή. Με άλλα λόγια, δεν μπορούν να αποφασίζουν 300 άνθρωποι για ένα δια 10 εκατομμύρια λαό. Τελειώνοντας θέλω να πω ότι δύο κόμβοι πρέπει να μας ενδιαφέρουν εμάς. Δύο κόμβοι, γιατί έχει γίνει της μόδας η λέξη κόμβος, έτσι δεν είναι, Δήμητρα? Ο κόμβος του Πλατέως, που είναι στον ομό Ημαθίας, και ο κόμβος του Λιανοκλάδου.
0: Εγώ γελάω με τους κυκλικούς κόμβους που έχει γεμίσει ολόκληρη χώρα με κυκλικούς κόμβους και πάμε γύρω-γύρω. Μπαίνουμε σε έναν κόμβο, βγαίνουμε από τον άλλο. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα με τους κυκλικούς κόμβους?
5: Στον ελληνικό κοινό.
0: Ανάλογα που είστε, έχουν και αντίστοιχες προτεραιότητες.
5: Ναι, οι προτεραιότητες είναι να αφανίσουν τα πάντα, δεν θα μείνει τίποτα όσιο, εάν ο νόμιμος ιδιοκτήτης αυτής της πατρίδας δεν πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Και αυτός είμαστε όλοι εμείς, είμαστε ο λαός. Είμαστε κυρίαρχος λαός. Το λέει και το Σύνταγμα. Λοιπόν, το Λιανοκλάδι και το Πλατή περιμένουν τους τολμηρούς. Εγώ θα είμαι από τους τολμηρούς. Είναι οι κόμβοι οι οποίοι έτσι και κλείσουν. Παίρνεις στη δικαιοδοσία σου τα πάντα και τους θεσμικούς κανόνες, γιατί δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίζει για όλους εμάς εναντίον του λαού, γιατί αν αποφάσιζε υπέρ του λαού δεν θα είχαμε πρόβλημα. Εδώ είναι όλα εναντίον του λαού και εναντίον των αγροτών και εναντίον των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων, των αλιέων, των υλοτόμων, οι οποίοι εξαφανίστηκαν ουσιαστικά. Μόνον παράνομοι υλοτόμοι υπάρχουν, δεν υπάρχουν οι κανονικοί υλοτόμοι που υπήρχαν κάποτε. Λοιπόν, αυτά έχω να πω και σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου, Δημητρέα.
0: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε.
5: Θα νικήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ο Θεός είναι μαζί μας, όπως λες και εσύ.
0: Έτσι. Το λέω. Ποιος με ακούει όμως, αγαπητέ μου? Ελπίζω να μας ακούει και αρκετός έτσι κόσμος, που ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι ακροατές αυτής της εκπομπής που θέλουν πραγματικά να επικοινωνήσουν, να βγουν στον αέρα και να τα πούνε. Κάποιοι άλλοι είναι εγκρατείς, κάποιοι δεν είναι, και είναι πολύ λογικό. Όταν καταστρέφεται το βιό σου, καταστρέφεται η ζωή σου, το σπίτι σου, θέλουν να υποθηκεύσουν τα πάντα, ακόμα και τα παιδιά μας και τα δυσέγγονά μας. Και πραγματικά είναι αυτό που ένας τουλάχιστον νοήμων, όχι της τεχνητής νοημοσύνης, ένας νοήμων άνθρωπος σήμερα σκέφτεται και δεν μπορεί να κάνει τίποτα και νιώθει μόνος. Αυτό είναι που προβληματίζει. Όχι αν υπάρχει μέλλον, αν υπάρχει παρόν, αν υπάρχει συνέχεια. Να δώσουμε χαιρετισμούς και στον φίλο το Φώτη, τον Χρυσοχοίδη, δεν έχει καμία σχέση με τον γνωστό.
3: Ο οποίος δεν μας άκουγε την πρώτη ώρα και θα φέρει χαρτί από τον γιατρό να τον δικαιολογήσουμε.
0: Εγώ βάζω απουσίες παρεπιπτόντως, αγαπητέ Φώτη, αλλά και όλους εσάς έτσι που συμμετέχετε ενεργά στην εκπομπή, στέλνετε μηνύματα, προσπαθείτε έτσι να βάλετε και εσείς το δικό σας λιθαράκι όπως κάνουμε και εμείς εδώ. Περνάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Δήμητρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε?
6: Καλά, παιδί μου. Καλησπέρα, Χρήστο.
3: Καλησπέρα.
6: Χρήστο, εσύ θα λες Κουρνιάκου που θέλετε.
3: Άρα, Κουρνιάκου που θέλετε.
6: Αλλά πρέπει να λες και το άλλο. Κλεωμένη που θέλετε. Έχεις ακούσει τον παπά Κλεωμένη?
3: Ναι, και αυτός είναι δυνατός.
0: Γνωστός.
6: Α, μπράβο. Αυτός σήκωσε το λάβαρο. Είναι ένας αγωνιστής παπάς. Πώς είναι αυτοί οι λίγοι? Αυτόν τον πατέρα Κλεωμένη να ακούσουν, να δω στο ίντερνετ οι νεοέλληνες που διαφορούν για αυτή τη χώρα. Δεν τους νοιάζει τι θα γίνει αυτή η χώρα. Όταν θα μπουν οι Πακιστανοί και οι Αφγανοί στα σπίτια τους και κυνηγά τις γυναίκες και τα παιδιά τους, τότε θα διαβερθούν, αλλά θα είναι αργά. Θα είναι αργά. Ήδη ένα μήνυμα έχει σταλεί στην Κρήτη, στον ομό Ηρακλείου, και ψάχνουν δήθεν οι κρατούμενοι, οι ευρωκρατούμενοι ΕΕΠ, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε, τα μαθητικά βιβλία ελέγχονται από τους Εβραίους. Υπάρχει η Ισραηλινή Επιτροπή εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα πως μπήκαν αυτοί, αυτοί που μας αγαπάνε τους έβαλαν. Όταν ο Μπρίμπερ, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, είναι Εβραίος και μάλιστα πράκτορας της Μοσάντ, καταλαβαίνετε πόσο έχουν μπει μέσα στη χώρα μας οι Εβραίοι. Αυτοί που ποτέ δεν αγάπησαν τον Ελληνισμό και τους Έλληνες. Αλλά όλα αυτά λένε η Θεσσαλονίκη δεύτερη χώρα τους. Τα μυαλά τους και μια λίρα. Αυτοί φάγανε τον κοσμάτιο νετολό. Αυτοί φάγανε...
3: Να πούμε λίγο ότι οι σιωνιστές είναι κυρίως που είναι το πρόβλημα. Υπάρχει και ο απλός λαός που εντάξει...
6: Ο απλός λαός δεν ενδιαφέρεται, Χρήστο, για την χώρα.
3: Εντάξει, λίγο να το διευκρινίσουμε αυτό. Δεν είναι όλοι το ίδιο, αλλά υπάρχει παντού χώρο.
6: Χρήστο, υπάρχει ένα ποσοστό μικρό... Από ό,τι λένε οι εφημερίδες που διαβάζω, είναι ένα 30%.
3: Να ξέρεις που... ότι εμάς μας ελέγχει το εσωρού συνεχόμενα. Οπότε δεν απομειώνουμε πολλά. Δεν
6: αυτό το λέει ο Κεντρισάκη ο Γιουσουρού. Που είναι Γιουσουρούμ, δεν είναι Σουρού. Αυτό Γιουσουρούμ είναι.
3: Ωραία, ωραία, τα είπατε. Τα είπατε. Σας ευχαριστούμε.
6: Και λίγα λέμε, και λίγα λέμε, Χριστό. Και λίγα λέμε.
3: Τι να κάνουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ναι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Να ανοίξουμε και μια τελευταία τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα. Έπεσε γραμμή. Δεν περίμενε ο ακροατής μας. Έχουμε ούτως ή άλλως. Έχουμε πέντε λεπτάκια φυσικά. Μπορείτε να ξανακαλέσετε.
3: Να πούμε ότι αυτό με την πράσινη ατζέντα είναι τώρα στην αρχή. Δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αφορά και όλους τους υπόλοιπους.
0: Τα αποτελέσματα, Χρήστο, ξέρεις πότε θα είναι πλέον ορατά, ακόμα και για τους άπιστους. 2030.
3: Το 2030 μπαίνουμε στη σχάλη.
0: Περνάμε σε μια άλλη διάσταση και δεν ξέρω αν θα ζούμε κιόλας με όλους αυτούς.
3: Πρώτα ο Θεός.
0: Αλλά θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους, για όλη την ανθρωπότητα και πιο πολύ έτσι, πολύ και για εμάς τους ίδιους, γιατί δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ περίεργο που σαν χώρα Έλληνες δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοια, να κάνουμε παρεμβάσεις. Προλαβαίνουμε τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Χριστό.
0: Καλησπέρα.
7: Που ήθελα να πω εγώ, Πασχάλης είμαι. Χώρα χωρίς πρωτογενή τομέα που δεν παράγει απολύτως τίποτα βυθίζεται σιγά σιγά κατρακυλά στο βούρκο. Γι' αυτό βέβαια δεν ευθύνονται οι πολίτες, ευθύνονται οι πολιτικοί, αλλά συνάμα είναι συνένοχοι οι πολίτες, διότι οι πολίτες εκλέγουν αυτούς τους πολιτικούς. Άρα δεν είμαστε άμυροι των ευθυνών μας. Ας αναλογιστούμε τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να ψηφίσουμε, εάν πρέπει να συμμετέχουμε ή όχι. Όχι στην αποχή όλες τις κάλπες, να αλλάξουμε τους συσχετισμούς των αριθμών και να ρίξουμε επιτέλους σωστή ψήφο. Φτάνει η οικογενειοκρατία. 50 χρόνια τους χορτάσαμε. Καλησπέρα. Αυτά είχα να πω.
0: Να είστε καλά.
3: Πολύ σωστή.
0: Και περιεκτικός, μία σφαίρα έχει και θα τη ρίξει εκεί που πρέπει.
3: Την έριξε κέντρο.
0: Την έριξε
3: στο κέντρο την έριξε.
0: Ναι, αυτό ισχύει για
3: 10-50 που λέει. Ναι.
0: Αυτό ισχύει για
3: να πούμε πολύ γρήγορα, γιατί τελειώνει ο χρόνος, ότι η πράσινη ατζέντα, επειδή ο αγροτικός πληθυσμός είναι ο πιο δύσκολος και ο μόνος που μπορεί να αντισταθεί, τώρα φαίνονται τα αποτελέσματα σε εμάς τους αγρότες. Ήδη, επειδή μπαίνουμε στην επίσημη ευρωπαϊκή εφημερίδα και βλέπουμε τα νέα, ήδη οι επιτροπές σχεδόν ολοκλήρωσαν το έργο τους για την ατζέντα μέχρι το 2040. Αλλά ακόμη δεν έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, κάποια αποτελέσματα, θα τα δούμε σιγά σιγά. Πάντως θα υπάρξει, κατά την άποψή μου, μία υστερία όσον αφορά αυτό το θέμα. Και φυσικά θα μας γεμίσουν πάλι υποχρεώσεις, θα κινδυνεύουμε πάλι με πρόστιμα. Θα δείτε, αυτά που γίνονται στα σπίτια τώρα, που βάζουν με το εξοικονομώ τις μονώσεις, τα σπίτια, τα έρχεται και θα λέει ο ελεκτής, εσύ έχεις τόσο ενεργειακή απώλεια. Δεν έχεις παράθυρα καλά, δεν έχεις τοίχους κοντρούς, δεν έχεις μόνωση, άρα πόσα τετραγωνικά έχεις, τόσα. Τόσα χρήματα θα με πληρώνεις τον χρόνο.

0: που επιμένουν σε κάποια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν τελικά. Αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε, υπάρχει και η τυπική απόκληση, εγώ έτσι το ονομάζω. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, εκ αριστερών, εκ δεξιών τη Λίνα Τιστρίδου από τις Σέρες.
1: Να πω ότι οι πολλοί συνάδελφοι περιμένουν να ακούσουν κάτι για τα κεράσια. Υπενθυμίζουμε, ο Υπουργός δεσμεύτηκε για 30 Σεπτεμβρίου πληρωμές. Το ΦΕΚ δεν έχει βγει ακόμη, να το ξέρετε. Πρώτα θα πάρουμε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ίδια ημέρα μπορεί να βγει το ΦΕΚ. Χωρίς έγκριση από την Ευρώπη δεν υπάρχει ΦΕΚ. Περιμένουμε, εδώ είμαστε.
0: Κατά τα άλλα, οι εγκρίσεις όμως για τους υψηλόβαθμους της κυβέρνησης και οι ενισχύσεις, εκεί δεν παίρνουμε καμία έγκριση. Από πουθενά παίρνουμε έγκριση μόνο από τον κύριο Τασούλα και από τον Πρωθυπουργό. Ωραία, πάμε, μια χαρά.
1: Να ξέρετε, από τη Δήμητρα δεν πρόκειται να δω τίποτα γιατί με έχει υποδεκανέα. Δεν με κάνει υψηλόβαθμο να πάρω κάτι κι εγώ.
0: Ένα καφέ, γιατί όλο κλαίει, ότι δεν περνάω και καφέ.
1: Λοιπόν, μέχρι κάτω.
0: Να σε ευχαριστήσω, αγαπητοί μου ακροατές, για αυτή την δίωρη έτσι, συμπαράσταση, μια ωραία παρέα που συνεχώς μεγαλώνει, αλλά χωρίς τον Στέφανο Εμμανουήλ έτσι να μας μεταδώσει σε ολόκληρο τον κόσμο από άκρη σ' άκρη και χωρίς αυτά τα δύο μεγάλα ραδιόφωνα αυτής της χώρας, Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8, δεν θα μπορούσαμε να ακουστούμε. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι, έχουμε συνέχεια η ώρα του δικηγόρου με τον Θωμά Καλοκύρη στην Μάχη. Και φυσικά δώρα Focus, τρίωρη μουσική εκπομπή η οποία θα μας ταξιδέψει έτσι για να κάνουμε καινούριο ξεκίνημα μιας άλλης εβδομάδας που πιστεύουμε ότι θα είναι η καλύτερη. Καλή συνέχεια λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, δικηγόρος, νομικός και άλλη μια φορά μαζί στα FM. Και κατευθείαν συστήνω τον καλεσμένο μου, τον Ιωάννη Θωμαίδη.
1: Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Αγαπητό δικηγόρο και συντελεστή της εκπομπής αυτής.
1: Ξεκινάμε σήμερα πάρα πολύ δυναμικά. Ελπίζω να βρίσκεστε και να έχετε ένα καλό μεσημέρι, έτσι, να έχετε φάει το μπραντ σας, να έχετε πληρωθεί μια-δυο μέρες πριν, έτσι ώστε να μπορείτε τώρα το Σαββατοκύριακο σας να ζήσετε άνετα και πλουσιοπάροχα. Ξεκινώντας εγώ λέγοντας ότι το σάχαρο μου αυτή τη στιγμή είναι στα 87 και ανεβαίνει, οπότε και εγώ ευτυχώς είχα μια καλή τιμή γλυκόζης αυτή την ημέρα. Πολύ χαρούμενη η κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές.
1: Συγχαρητήρια, δεν ξέρω μέσα πάλι αυτό εδώ πέρα στο στούντιο, δεν ξέρω τι έχετε βάλει. Μπράβο σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γυαλίζουν όλα, φαίνονται.
0: Έτσι, ελπίζουμε να απολαύσετε αυτή την εκπομπή όσο μας ακούτε και από που. Και αν βρίσκεστε στα μάξι, σπίτι, γιατί και εμείς τα απολαμβάνουμε. Και
1: εσύ φαίνεσαι πάρα πολύ λαμπερός. Μήπως έκανες καμιά θεραπεία. Μου φαίνεσαι πάρα πολύ λαμπερός. Μήπως έκανες καμία τίποτα πλασματοθεραπεία, κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
1: Εντάξει, γιατί για να κάνεις πρέπει να πας στο νοσοκομείο, έτσι. Δεν μπορείς σε αυτή τη θεραπεία να πας και να την κάνεις σε έναν όροφο κάπου που να βαφτίζεται κλινική. Έτσι απλά πέταξα ένα.
0: Ναι, ό,τι σπόδα. Θες μπορείς να κάνεις. Θυμάστε τα eyeglasses του Άδωνη, του υπουργού μας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα μέτα που με την κάμερα.
0: Ναι.
1: Με την κάμερα.
0: Τα έχεις δει καθόλου, τα έχεις δοκιμάσει.
1: Δεν τα έχω δοκιμάσει, αλλά είναι θέλω φοβερό. Και να πάρω.
0: Βγάζει φωτογραφίες, ηχογραφή και βίντεο χωρίς να το καταλάβει καν ο άλλος. Οπότε τίθεται θέμα. Σοβαρό θέμα.
1: Αυτό και με το κινητό μας το κάνουμε.
0: Με το κινητό όμως, ναι, το κάνεις, αλλά δεν είναι σωστό. Δεν είναι νόμιμο, θέλω να πω. Χωρίς να το καταλάβει ο άλλος, να τον φωτογραφείς, να τον βιντεοσκοπείς. Και έχουμε. Ξεκινάει λοιπόν, δείχνει ένα ενδιαφέρον αυτό το πράγμα και σχετικά με τα Ray-Ban, με τα eyeglasses κτλ. Δημοσιεύτηκε η έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων του Αμβούργου, της Γερμανικής Αρχής. Γιατί απασχολεί προφανώς και αυτούς για να δουν πώς υποχρεώσεις της ΜΕΤΑ θα κριθούν από τον νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αυτού. Κόλλησε. Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε λοιπόν αυτή στο μοντέλο πρώτης γενιάς, συνδύασε τεχνική εξέταση της συσκευής και της εφαρμογής με νομική εξολόγηση τριών βασικών σεναρίων χρήσης. Τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο, βασικό, ναι. Τη χρήση του βοηθού Meta AI και τη δημοσίευση του λυκού στο Facebook και το Instagram. Οπότε η νομική ανάλυση επικεντρώνεται εδώ στις υποχρεώσεις του χρήστη, των γιαγιών ως υπεύθυνου επεξεργασίας και όχι στην αυτοτελή ευθύνη της Meta. Δηλαδή ότι είναι ένα εργαλείο, αλλά το πώς το χρησιμοποιούμε από εμάς εξαρτάται. Και η κεντρική θέση καταλαμβάνει δυσκολία των τρίτων να αντιληφθούν την καταγραφή. Δηλαδή, το πρόβλημα εντοπίζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων του Αμβούργου ότι στο ότι οι τρίτοι δεν καταλαβαίνουν, πότε τους θα πάμε βίντεο. Τα γιαγιά έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσομοιάζουν με τα συμβατικά. Επομένως, αντίθεση με ένα κινητό τηλέφωνο που φαίνεται εμφανώς θεαμένο προς το αντικείμενο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα γιαγιά χωρίς καμία αντίστοιχη αντιληπτή κίνηση, χωρίς να το καταλάβει. Το εξωτερικό LED, θεωρεί η γερμανική αρχή, δεν είναι παϊκή. Έχει ένα φως που σβήνει και ανάβει όταν τραβάει βίντεο.
1: Μάλιστα.
0: Κρίνει λοιπόν η γερμανική αρχή ότι δεν είναι παϊκή, γιατί η ορατότητά του εξαρτάται από την απόσταση, τη γωνία θέασης, τις συνθήκες φωτισμού. Δεν φαίνεται από παντού. Ενώ ένα φωτεινό σήμα δεν παρέχει από μόνο του πληροφορίες για το γεγονός ότι πραγματοποιείται επεξεργασία εικόνας ή ήχου. Δηλαδή το ότι υπάρχει ένα LED που αναβοσβήνει δεν σημαίνει ότι ο άλλος μπορεί να καταλάβει ότι τραβάμε βίντεο. Έτσι. Επομένως έχει να κάνει με τη διαφάνεια κυρίως και χρειάζονται και πρόσθετα μέτρα ενημέρωσης, δηλαδή προφορική ειδοποίηση, σήμανση κτλ. Να βάλεις ένα ταμπελάκι, ο χώρος βιντεοσκοπείται πάνω στα γιαγιά σου.
1: Αυτό ισχύει και άμα γράφει παρακάτω και με συγχωρείς που σε διακόψα και στους εξωτερικούς χώρους και στους δημόσιους χώρους.
0: Πολύ καλή ερώτηση, γιατί ακριβώς εκεί ισχύει. Άρα έχουμε μια οικιακή εξαίρεση. Μόνο πολύ καλή πάση χωρίς το ξέρεις. Το μόνο τρόπο λοιπόν που δεν.
1: Πώς δεν το ήξερα. Πώς δεν το ήξερα. Το μελέτησα. Αυτό. Γιατί φοράω και εγώ τα γυαλιά τώρα αυτή τη στιγμή, τα AI, και μου είπα να σου κάνω αυτή την ερώτηση.
0: Έτσι. Πολύ έξυπνα γυαλιά. Και δεν πρόλαβα να το συζητήσουμε, γι' αυτό ξέρω ότι δεν ήξερα τι θέλω να πω. Αλλά ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχουν κάποια όρια. Η οικιακή εξαίρεση λοιπόν. Ο νόμος για την προστασία προσωπικών δεδομένων, στο άρθρο 2, ο παράγραφος 2, λέει ότι σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, ότι στο σπίτι μας κάνουμε ό,τι θέλουμε, το πούμε απλά. Οπότε η αρχή δεν αντιμετωπίζει κάθε χρήση του γιαγιών από ιδιότητα ως δραστηριότητα που εξαιρείται. Η οικιακή εξαίρεση σημαίνει τη χρήση στο πλαίσιο της οικογένειας, του στενού φιλικού και προσωπικού κύκλου, εφόσον δεν πραγματοποιείται στοχευμένη συλλογή δεδομένων άσχετων τρίτων. Δεν ακολουθεί δημοσίευση σε απεριόριστο αριθμό προσώπων και επεξεργασία παραμένει εντός ιδιωτικής σφαίρας. Δηλαδή, είμαστε εμείς εδώ, κάνουμε παρέα, πίνουμε ένα καφέ, είμαστε φίλοι κτλ. Και μου βγάζει αυτό το βίντεο. Καταρχήν, αυτό θεωρείται ότι είναι οικιακή χρήση, εκτός αν είναι διορθώθηκα, έτσι. Γιατί είσαι χαλαρός στο σπίτι σου με τους φίλους σου κτλ. Πολύ απλά τα λέμε. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορείς να το δημοσιεύσεις στο Facebook χωρίς να ρωτήσεις τον άλλον. Δημόσια. Δεν μπορείς επίσης να διαδίδεις αυτά σε άλλους ή να λαμβάνεις στοιχεία και άσχετων τρίτων. Μαζί με σένα δίπλα κάθεται ένας άλλος που είναι κατά καφέ του και τον τεβάει και αυτόν βίντεο, ας πούμε. Ναι.
1: Εσύ λες στο Γεωργιάδη να τον νοιάζει αυτή η απόφαση. Εσύ δηλαδή, ακούς, εδώ έχουμε ελληνικές αποφάσεις που δεν τις εκτελούν ποτέ, ούτε καν τους ενδιαφέρει. Αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, αυτό δεν είναι ακριβώς απόφαση, είναι γνωμοδότηση της αρχής για το θέμα που προέκυψε.
1: Ποιος ξέρει και για ποιο λόγο φορούσε εκείνη τη στιγμή τα γυαλιά για να τα δείξει πού όλα αυτά που καταγράφησαν.
0: Ναι. Έχει ένα επιπλέον τα γυαλιά κρυφό σημείο που αναλύει η έκθεση. Ποιο? Ότι όχι μόνο παίρνει στοιχεία τρίτων, αλλά χρησιμοποιούνται και τα στοιχεία αυτά από τη ΜΕΤΑ για εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε προστίθεται στον ιδιωτικό σκοπό ένας αυτοτελής μη ιδιωτικός σκοπός της ΜΕΤΑ, που είναι το να εκπαιδεύει την τεχνητή της νοημοσύνη με τις εικόνες που αντλείς μέσα από τα γυαλιά. Όπως γίνεται γενικότερα με το AI που τροφοδοτείται. Οπότε είναι πάρα πολλά θέματα. Ναι.
1: Από παντού σχόλιο. Παίρνουν πληροφορίες για να ξεκινήσουν τα ρομπότ τα ίδια να έχουν μία αυτόνομη δική του σκέψη. Αυτό εδώ ουσιαστικά μου λες.
0: Ναι.
1: Εκπαιδεύεται αυτό αυτή η εφαρμογή μαζεύοντας πληροφορίες για δικό του σκοπό. Αυτό εδώ πέρα το γνωρίζει ο χρήστης. Όταν γίνει μία πληρωμή, μία δικαιοπραξία, πάρετε 300 ευρώ και δώστε με αυτό το γυαλί. Το γνωρίζει, υπογράφει κάπου συγκατάθεση για να γίνει αυτή η ενεργοποίηση.
0: Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι αυτή η συλλογή για εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης δεν γίνεται μόνο στα γυαλιά. Γίνεται κάθε φορά που χρησιμοποιούμε το Meta, το OpenAI και όλα αυτά. Αλλά εκεί, ποιο είναι το κλειδί? Και αυτό εκθέτηκε πολύ ωραία και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, ότι αρχικά χρειάζεται συγκατάθεση. Άρα, αν έχουμε συγκατάθεση, δηλαδή μας έρθει κάτι στο Facebook, μια ειδοποίηση από αυτές που έρχονται τώρα και λένε 1002 και μας ενημερώνουν ότι αν συμφωνούμε στο να μεταδοθούν τα δεδομένα μας κτλ., δίνω συγκατάθεση. Αυτό επιτρέπεται. Το πρόβλημα εδώ ποιο είναι με τα έξινα γυαλιά? Ότι η καταγραφή γίνεται δύσκολα αντιληπτή από τους τρίτους. Οπότε, όπως είπαμε, περιορισμένη ορατότητα LED, ομοιότητα συσκευή με άλλα γυαλιά δημιουργούν πρόβλημα διαφάνειας. Επομένως, η συγκατάθεση δεν μπορεί να είναι έγκυρη, γιατί το υποκείμενο δεν προκύπτει ότι έχει ενημερωθεί ότι πρόκειται να καταγραφεί. Έτσι. Είναι ιδιαίτερο λίγο το θέμα.
1: Είναι πολύ ιδιαίτερο το θέμα. Να σου πω και ένα ακόμα πιο ιδιαίτερο θέμα. Έχω εδώ πέρα ένα smartphone. Το smartphone αυτό που έχω το έχω χρησιμοποιήσει. Το χρησιμοποιώ καθημερινά. Πριν από 4 μέρες πήγα σε ένα συνεργείο με σκοπό να πάρω το αυτοκίνητό μου. Στο συνεργείο μέσα ο ιδιοκτήτης του συνεργείου είχα αφήσει το κινητό πάνω στο τραπέζι του και συνομιλούσαν για μπουζί, συνομιλούσαν για καλώδια, συνομιλούσαν για κύλινδρο.
0: Ναι.
1: Και τι μου βγάζει διαφημίσεις τις τελευταίες 4-5 μέρες? Ανταλλακτικά για αυτοκίνητο.
0: Ενώ μιλούσε.
1: Ενώ εγώ αυτό το κινητό το άφησα εκεί πέρα πάνω αυτό στο τραπέζι και έγινε αυτή η συνομιλία μεταξύ τους. Ούτε καν την άκουγα. Μήπως... Και εδώ και τώρα βλέπω αυτά.
0: Είχες ψάξει κάτι?
1: Πού να τι να ψάξω?
0: Μήπως έψαχνες το ανταλλακτικό στο ίντερνετ? Γιατί αν ψάχνεις τελείωσε. Μετά σου βγάζει μια εβδομάδα.
1: Ούτε καν. Δεν έκανα κάποια τέτοια έρευνα. Αλλά και από τη συνομιλία θεωρώ ότι κάπως το κινητό αυτό πήρε αυτή την πληροφορία και με έκανε να μου προωθήσει αυτές τις διαφημίσεις τις οποίες. Ήταν άχρηστες για μένα, χρήσιμες για το συνεργείο.
0: Οι εξατομίκες των διαφημίσεων είναι επίσης μια παγίδα. Πλέον είναι υποχρεωμένα όλα από Facebook, Google και όποιος άλλος έχει τέτοια πράγματα να ενημερώνει για εξατομίκευση και επιλέγεις. Θέλω να λαμβάνω εξατομικευμένες διαφημίσεις ή όχι. Αν πατήσεις ναι, σημαίνει ότι ό,τι ψάχνεις οτιδήποτε στο κινητό σου, οποιαδήποτε στιγμή ή σε άλλα μέσα, υπολογιστές, λάπτοπ που συνδέονται, θα σου βγάζει διαφημίσεις για αυτό το πράγμα.
1: Ούτε μία φορά έχω πατήσει ναι. Και αλλά μου έρχονται συνεχόμενες ασταμάτητες.
0: Αν πατήσεις όχι, όμως υποτίθεται ότι διαφημίσεις που θα σου έρχονται, γιατί δεν τις γλιτώνεις, διαφημίσεις είναι εκεί, θα είναι τυχαίες. Σε ποιον είναι τυχαίες οι διαφημίσεις, σε κανέναν?
1: Έλαντε. Σίγουρα γίνεται. Σίγουρα από όλες αυτές τις εφαρμογές. Δεν ξέρω πώς θα προστατευτούμε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο με το που θα το φορέσεις επάνω σου, ένα μαραφέτη να το πω, μηχανικό να εκπέμπει σήμα και να κυρώνει όλες αυτές τις αυτόματες ηχογραφήσεις ή και τις λήψεις κάμερας, δηλαδή είναι σε ένα θολό σημείο πηγαίνοντας προς τα αυτά.
0: Αντί ντρόουν προστασία, ας πούμε, να πούμε.
1: Αλλά και αυτό να βγει, πάλι θα βγει μια νομολογία και θα σου πει ότι το φοράς αυτό και οι κάμερες δικής κυκλοφορίας δεν σε βγάλουν, οπότε παρανομείς και εκεί πέρα, φάει και το πρόστιμό σου.
0: Και σίγουρα κάτι κρύβεις, κάτσε και λίγο μέσα.
1: Τι το φοράς.
0: Αυτά τα γυαλιά τα ρωτάς, τι κοιτάζω, τι φοράει το πρόσωπο μπροστά μου, πληροφορίες για αυτό που έχεις μπροστά σου. Δηλαδή και αυτά τα στοιχεία πάνε, περνάνε στην τεχνητή νοημοσύνη που απαντάει.
1: Θα τα πάρω. Για να δοκιμάσω,
0: τόση ώρα.
1: Οικιακά θα το χρησιμοποιώ. Μέσα στο σπίτι, για να βλέπει μόνο τα οικογενειακά μου η μετά έτσι και να γνωρίζει ακριβώς μέσα το σπίτι μου, ακριβώς που έχω αυτά που έχω και ακριβώς που έχω πράγματα και τη μορφή.
0: Πάντως, ενώ θα έπρεπε να μας πληρώνουν οι εταιρείες αυτές για να χρησιμοποιούμε αυτά τα λογισμικά της νοημοσύνης, πληρώνουμε και από πάνω. Δηλαδή, εκπαιδεύουμε εμείς τα εργαλεία τους. Ποιος ξέρει τι εκπαίδευση θα έχουν λάβει τώρα αυτοί.
1: Πώς τα έχουν καταφέρει όλα αυτά και έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Άρα μας...
0: Άρα θέλει προσοχή. Τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε τι
1: γίνεται. Δημιουργούν μια ζήτηση η οποία ουσιαστικά δεν υπάρχει για ένα νέο προϊόν. Και αυτό σε ελέγχει. Θα πρέπει να αντιδράσουμε όλοι εμείς. Όποιος παίρνει αυτά τα γυαλιά θα μπορέσει να ασκήσει και τις ανάλογες αγωγές. Για να αποζημιωθεί.
0: Λέει το εδώ.
1: Αφού αποδείξει ότι...
0: Ποιος είναι τελικά το ερώτημα, ο υπεύθυνος. Δηλαδή, έχω το γυαλί αυτό και το χρησιμοποιώ. Ποιος φταίει για μια παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του άλλου, αν κάτι διαρρεύει στο ίντερνετ ή οτιδήποτε. Λέει εδώ η αρχή ότι καταρχήν φταίει ο χρήστης. Οπότε, αν εσύ τα φοράς, βγάλεις κάποια φωτογραφία και το ανεβάσεις ή οπουδήποτε το δείξει ή οτιδήποτε, ακόμα και να το έχεις θεωρητικά, εσύ έχεις την ευθύνη. Αν όμως έχεις ενεργοποιημένη την εκπαίδευση που είπαμε πριν, τεχνητής νοημοσύνης, τότε φταίει και η Μέτα. Για τα στοιχεία εκείνα. Γιατί και αυτή είναι, φταίει, δεν φταίει, είναι υπεύθυνη επεξεργασία. Συλλέγει στοιχεία σου, του άλλου. Οπότε και αυτή κατίσταται υπεύθυνη επεξεργασία. Είναι ένα ζήτημα. Ναι.
1: Δεν μπορεί να γλιτώσει από τίποτα από αυτό. Δεν μπορεί να γλιτώσει. Είναι σαν κάτι βλέποντα και βίντεο από το πώ λειτουργούν πλέον. Έχουν ξεκινήσει και παράγονται και πολλούνται ολόκληρα ρομπότ τα οποία σε βοηθάνε μέσα στο σπίτι. Καθαρίζουν, έχουν την εμφάνιση ενός ανθρώπου, αλλά δεν είναι άνθρωπος. Δεν ξέρω αν τα έχεις παρατηρήσει.
0: Ακόμα
1: και
0: δεν
1: έχουν χίλιες δυο εντολές.
0: Δεν έχει γίνει αυτό. Δεν είναι διαδεδομένο αυτό στη χώρα μας καθόλου. Το βλέπουμε, αλλά δεν είναι κάτι που συμβαίνει.
1: Στη χώρα μας τώρα θα το πάρουμε με επιδότηση αυτό.
0: Κάποια στιγμή.
1: Ότι είναι ηλεκτρικό, θα το πάρεις με leasing. Θα στο φέρνουν μέσα και θα πούνε έχεις φοροαπαλλαγή άμα το πάρεις αυτό εδώ το ρομπότ και σε βοηθάει κάθε μέρα. Και στο τέλος θα έρθουν να πούνε το ρομπότ θα σου βγάλει κάτι και θα σου πει ακίνητος.
0: Έτσι.
1: Στάχω στείλει όλα εκεί πέρα.
0: Πολύ καλό σενάριο.
1: Και είναι. Και σε έχω από 10 μεριές φωτογραφία να
0: βλέπω και τις συναλλαγές που γίνονται και θα τα πω όλα.
1: Μήπως και ένα τέτοιο ρομπότ στην ενδοοικογενειακή βία θα βοηθούσε. Μήπως και ένα τέτοιο ρομπότ. Εξαρτάται ποιος είναι από πίσω, έτσι. Άμα ήταν ένας εισαγγελέας από πίσω και έβλεπε, είχε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή, τι γίνεται στον όροφο τον τάδε, πάτα το ρομπότ.
0: Μεγάλος αδερφός.
1: Ποιος μεγάλος αδερφός, ο κύριος εισαγγελέας. Θα είναι κατευθείαν και θα στέλνει εκεί πέρα τους ανάλογους ανθρώπους για να σταματήσουν και να προστατεύσουν μια ζωή σε κίνδυνο.
0: Μάλιστα. Λίγο φύγαμε από το θέμα μας που ήταν τα Μέτα. Αλλά όλα αυτά είναι σενάρια που μπορεί να συμβούν. Θέλει επομένως από το μικρό μέχρι το μεγάλο να προσέχουμε και να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας και τι συμβαίνει. Είναι ενδιαφέρον αυτό το θέμα για το πού θα φτάσει η τεχνολογία τελικά και πόσο θα παραβιάζει τα δεδομένα μας. Δηλαδή, μέχρι πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Θα φτάσει στο σημείο να μας παρακολουθούν όλη την ώρα.
1: Έμα δεν είδες από τις κάμερες τις αυτόματες που σου βγάζει. Α, θα πει στο Μέτα που στην Ελλάδα αμαρθεί. Στην Ελλάδα αμαρθεί, θα μπερδευτεί, θα του στείλει μπερδεμένα δεδομένα και θα χαλάσει και η Μέτα.
0: Για τις κάμερες αυτές, κάποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα. Αυτός που τα επεξεργάζεται είναι η ελληνική αστυνομία.
1: Είναι τρομερός.
0: Υπεύθυνοι επομένως για την προστασία τους. Δεν μπορεί να συλλέγουν ξαφνικά να γίνει μια διαρροή και να πάνε οι δικές σου σε μένα και να σε κάνουμε ζήλιο.
1: Όταν περνάνε από το Τελωνείο, από μια ελεγκτική αρχή αυτά τα γυαλιά. Πώς τα επιτρέπουν και προωθούν, δηλαδή όταν πουλάς και ένα κινητό, αλλά και το κινητό πάλι έτσι.
0: Ναι,
1: είναι
0: εντάξει.
1: Μια smart συσκευή. Πώς να προσέχουμε, άμα δείτε κάποια τέτοια γυαλιά να σας βίντεο σκοπούνε, πώς θα θωρακιστείς, τι θα πεις εκεί πέρα. Πρέπει να το σταματήσεις τον άλλον, να ζητήσεις από μια ελεγκτική αρχή να τον κάνει έναν έλεγχο. Δεν μπορείς να προστατευτείς, τώρα που το σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Μπορεί ο άλλος να τα φοράει και να σε γράφει. Έλα όμως, μπορείς να του κάνεις μια καταγγελία, να έρθει εκείνη τη στιγμή μια ελεγκτική αρχή, να του σταματήσει, να του πάρει τα στοιχεία του και να του κάνεις μια μήνυση για προσωπικά δεδομένα, ότι σε καταγράφει χωρίς την.
0: Ναι.
1: Εγκρίσεις, θα καταφέρεις και τίποτα μετά στο μέλλον κάνοντας το αυτό.
0: Πάντως ήδη, μιας και λέμε για προστασία δεδομένων σε αυτό το ζήτημα, έχουμε και από την Ισπανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων αυτή τη φορά μια γνωστοποίηση παραβίας δεδομένων από επίθεση με AI agent. Και ήταν από τις πρώτες στην Ευρώπη που είδαμε σε τέτοιο σημείο να φτάνει, όπου εκεί ανέδειξε τους κινδύνους αυτής της, μην το ξαναπώ, της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί διέθετε τη δυνατότητα να εκτελεί ενέργεια σε σημαντικό βαθμό αυτονομίας, σε αντίθεση με τα συστήματα παραγωγικής στα οποία ο άνθρωπος υποβάλλει ερωτήματα και απαντάμε. Οι agents είναι στην ουσία αναλαμβάνουν αυτονομία να επιτεύξουν ένα στόχο. Οπότε του λες, Θεέ μου, αυτό.
1: Κάνε αυτό.
0: Και εκείνο αναλαμβάνει να το κάνει. Οπότε κάποιοι χρησιμοποίησαν μια τέτοια τεχνητή νοημοσύνη πράκτορα σε εισαγωγικά. Για κείμενο επίθεση.
1: Αυτό είναι όντως.
0: Αντί να προσλαμβάνεις ένα hacker, δηλαδή προσλαμβάνεις μια τεχνητή νοημοσύνη.
1: Το ίδιο το AI,
0: ναι, κάπως έτσι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη που συνάδελφοι που τη χρησιμοποιούν, συγγραφείς μπορεί να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να γράψουν κείμενο δεν έχουν χρόνο και του δίνουν μια εντολή να συνεχίζει να γράφει. Ένα δικόγραφο, να βγάλει μια απόφαση. Που τη χρησιμοποιούν, αυτοί δεν θα πρέπει κάπως να δηλώσουν ότι το χρησιμοποιούν ή η ελεγκτική αρχή που παίρνει αυτά τα έγγραφα να μην τα χρησιμοποιεί αφού έχουν εκδοθεί ότι, από το AI.
0: Ναι, τεχνητή νοημοσύνη πιστεύω ότι είναι παρούσα, αυτό δεν αλλάζει. Θα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο. Το θέμα είναι σε τι χρησιμοποιείται. Να μην αντικαταστήσει την ανθρώπινη κρίση, να χρησιμοποιείται για άλλους λόγους. Ας πούμε, αν μπορεί ο γραμματέας, παράδειγμα, με πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να οργανώνει πιο γρήγορα όλα τη δουλειά του. Είναι μια πρόοδος. Ή κάπως να βοηθάει η διαδικασία. Αλλά όχι να μπαίνει στη θέση του δικαστή ούτε του δικηγόρου. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Ακόμα. Ελπίζουμε να μην το κάνει. Γιατί εκεί.
1: Εμείς καθόμαστε και γράφουμε πόσες προτάσεις, ελέγχουμε τα σχετικά.
0: Υπάρχει
1: προσθέτουμε, αφαιρέτουμε. Και πάει ο άλλος, ο συνάδελφος, και λέει: Γράψε μου αυτό.
0: Ναι.
1: Το γράφει το AI, το εκτυπώνει και μας το φέρνει.
0: Ποια είναι αυτή η απόφαση, που μου λέει εδώ.
1: Παναγία
0: αντίδικας.
1: Μου έκατσε και βρήκε από την Χαλκίδα απόφαση.
0: Την ψάχνω την απόφαση, πουθενά η απόφαση.
1: Και όχι μόνο πουθενά, αλλά και να κάτσει και να την προσκομίσει. Έχει και τον τρόπο που αρθρώνεται. Μιλάμε για ατελείωτες σελίδες, να πρέπει να αντικρούσω εγώ που είμαι ένα φυσικό πρόσωπο. Να κάτσω και να ασχοληθώ για μία αγωγή για προτάσεις, ενώ αν είχα απέναντί μου ένα φυσικό πρόσωπο, έναν δικηγόρο, θα μου έπαιρνε 20, 30, 60 ή 100, 200 ώρες. Και με το AI όταν έχω και μου γράφει προτάσεις, να χρειάζομαι εβδομάδες για να κάτσω και να απαντήσω και να αντικρούσω.
0: Το AI είναι παντού και είναι επαγγέλματα τα οποία είναι ακόμα πιο χτυπητό αυτό και έτσι κάπως. Κάπως μας φαίνεται, όπως η ιατρική.
1: Η εφορία, είδα κάτι μηνύματα που παραμπέμπουν σε.
0: Ναι,
1: σε AI.
0: Και αυτοματοποιημένες απαντήσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλες διαδικασίες. Πόσο πάει, θα μας απαντάει τεχνητή νοημοσύνη, εκεί είναι αλήθεια. Αλλά είναι δουλειές, επαγγέλματα, λειτουργήματα, όπως η ιατρική για παράδειγμα, όπου κάνει άλματα τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά σε κάθε περίπτωση πάντα θα πρέπει να υπάρχει και ένας γιατρός. Έτσι είναι λοιπόν και σε κάποια άλλα επαγγέλματα που μπορεί να χρησιμοποιείται την νοημοσύνη με διάφορους τρόπους, αλλά πάντα θα πρέπει να υπάρχει και ο επαγγελματίας, η ανθρώπινη δηλαδή παρέμβαση που να ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη,
1: αυτό, πώς
0: να εγκρίνει.
1: Πώς θα την ξεχωρίσουμε.
0: Εκεί χρησιμοποιούμε τη δική μας κρίση. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Πώς θα την ελέγξουμε, να την ξεχωρίσουμε, να λέει αυτό, όπι είναι AI, να βάλω μια σφραγίδα επάνω πριν το δεχτώ.
0: Όπως κάνουν οι πλατφόρμες πλέον, έτσι.
1: Μα πρέπει το κάθε έγγραφο που θα λαμβάνουμε να το ελέγχουμε, γιατί αν απευθύνεται σε ένα φυσικό πρόσωπο, από το μυαλό το φυσικό πρόσωπο θα κάνει λάθη. Θα περάσει χρόνος μέχρι να κάτσει και να αρθρωθεί. Το άλλο θα γράφει.
0: Ναι, αλλά κάνει και επίσης πολλά λάθη. Δύο σε πράγματα που δεν είναι επιστήμονα αυτό. Είναι, χρησιμοποιεί κάνει στοιχεία λάθη. Από παντού.
1: Κάνει λάθη. Τώρα ένας πρόεδρος θα το καταλάβει. Διαβάζοντας όλο αυτό ένα τεράστιο μακρινάρι. Αυτή είναι η δικιά μου. Η σκέψη, μακάρι να το καταλάβει και να είναι έτοιμος και θωρακισμένος για να μπορέσει να απαντήσει.
0: Ναι.
1: Έχουμε γεμίσει. Όλα είναι αυτοποιημένα. Αυτοματοποιημένα. Πού να οδηγήσεις Πού να οδηγήσεις τώρα πλέον έτσι και κινέζικο αυτοκίνητο. Μιλάμε για την απόλυτη... Δεν ξέρω που βρίσκουν τόση τεχνολογία και πώς τη χωράνε μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Έτσι παρκάρουν μόνο τους, ξαπαρκάρουν μόνο τους, αποφεύγουν λακκούβες, αποφεύγουν...
0: Ναι.
1: Ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται για κάποιο λόγο στη μέση του δρόμου. Έπαθα σοκ γι' αυτό. Δεν τα πανάκρια είναι γι' αυτά, αλλά τα περισσότερα είναι ηλεκτρικά.
0: Έτσι.
1: Χωρίς να θέλω να το διαφημίσω.
0: Ναι, όχι, εντάξει. Τώρα βλέπουμε και εκεί μια παγκόσμια αλλαγή του μοντέλου της αυτοκινητοβιομηχανίας. Δηλαδή, ξαφνικά βλέπουμε την Κίνα να ηγείται και τα παραδοσιακά προπήγια όπως η Γερμανία να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και αυτό φαίνει αλλαγές γενικότερα. Πάντως, το τελωνείο μας μια χαρά τα πάει. Είτε έτσι τα γιος, τα εκτελωνίζει.
1: Ναι, τα εκτελωνίζει. Καλά, τι να κάνει και αυτό, τα εκτελωνίζει. Το θέμα είναι το τελωνείο κάποια στιγμή να ξεκινήσει και να εκτελεί τις αποφάσεις. Το έχουμε επιδώσει τόσες αποφάσεις, θα έπρεπε από μόνο του να τις παίρνει και να τις εκτελεί. Τις αφήνει έτσι εντελώς.
0: Ναι, το είδαμε το πρόσφατα σε μια εκπομπή το θέμα, το αναδείξαμε.
1: Και θα πρέπει άμεσα να κάνει αυτό που πρέπει. Δεν μπορεί να απευθυνόμαστε σε έναν οργανισμό, σε έναν ελεκτικό οργανισμό έτσι τεράστιο και να μην εκτελεί τις ελληνικές αποφάσεις. Δηλαδή τι είναι αυτό, δεν τις σέβεται? Εδώ σε ένα φυσικό πρόσωπο, σε έναν άνθρωπο επιδίδουμε αποφάσεις και τις εκτελούν αμέσως ή κάνουν ό,τι μπορούν. Στο τελωνείο συγκεκριμένα αφήνουν την απόφαση στην άκρη. Θέλει πίεση, ξαναπίεση, ξαναπίεση, εξώδικα για να φτάσουμε σε ένα πολύ απλό πράγμα. Εκτέλεση της απόφασης. Το γράφει ο κύριος Πρόεδρος, γυρίστε μας τα χρήματα πίσω. Τι άλλο θα να κάνουμε? Κατάσχεση.
0: Εντάξει, μπαίνει ο Σεπτέμβριος, ας και έτσι έχουμε πιο νομικά θέματα σήμερα και έχουμε και διάφορες αλλαγές. Θα βλέπουμε κάθε μέρα. Αλλάζει αυτό, αλλάζει το ένα, αλλάζει το άλλο. Καταρχήν, ας πούμε τα πιο απλά. Πιο απλές αλλαγές που έτσι λίγο ακούστηκαν για το κτηματολόγιο. Λίγο όσον αφορά τη διαδικασία, τι άλλαξε, όσον αφορά τη διαδικασία γνώστου, πλέον έχει γίνει υποχρεωτική η κτηματολογική διαμεσολάβηση. Αυτό ήταν μια νέα εξέλιξη. Οπότε για κάποιον που θέλει να διεκδικήσει ένα κίνητο αγνώστου και πρέπει να πάει στα δικαστήρια, δεν διορθώνεται δηλαδή με πρόδειλο, κυρίως στη χρησικτησία, μπορεί πλέον να προσφύγει, πρέπει, υποχρεούται να προσφύγει με το νομικό του σε έναν δικηγόρο και να απευθυνθούν σε ένα κτηματολογικό διαμεσολαβητή. Στην ουσία, ένα διαμεσολαβητή που έχει την κατάλληλη πιστοποίηση. Καλείται το δημόσιο και αν το δημόσιο δεν συμμετάσχει, τότε θεωρείται ότι αποδέχεται τη διαδικασία και μπορεί να συνταχθεί πρακτικό το οποίο θα πάει στο δικαστήριο, θα επικυρωθεί και θα μεταγραφεί. Οπότε θεωρητικά έχετε κάτι να διευκολύνει λίγο κάποιες διαδικασίες όταν δεν διεκδικείται το ακίνητο το ελληνικό δημόσιο. Αν διεκδικείται, σταματάει εκεί μετά και πάμε στο δικαστήριο.
1: Για να δούμε τους συναδέλφους του δημοσίου θα έρθουν στη διαμεσολάβηση.
0: Θεωρητικά, μα δεν.
1: Γιατί στα δικαστήρια έχεις, δεν ξέρω, έχεις φαντάζομαι μια δυνατή εμπειρία για το τι σημαίνει να αντιδικείς με το δημόσιο. Ναι. Έτσι. Ξαφνικά παίρνουν ακίνητα τα οποία οι άνθρωποι δεν τα έχουν δηλώσει σωστά στο κτηματολόγιο και δεν τα αφήνουν με τίποτα. Και στο δημόσιο μένουν απλά εκεί ακίνητα. Δεν υπάρχει κάποιο.
0: Στον αιώνα των αιώνα.
1: Στον αιώνα των αιώνων παγωμένα.
0: Από όταν στη διαδικασία φορά όσα δεν διεκδικεί το δημόσιο. Αν τα διεκδικεί, καλή τύχη.
1: Μα με το κτηματολόγιο το δημόσιο έχει πλουτίσει κατά. Δεν μπορώ να υπολογίσω. Μιλάμε τι.
0: Α δούμε όταν τα δει όλα κάποια στιγμή στο μέλλον όλα τα γνώστα αυτά στην Ελλάδα που έχουν παραμείνει έτσι πολλά χρόνια και είναι να περάσουν στο ελληνικό δημόσιο. Θέλω να δω και τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει,
0: εδώ δεν αξιοποιούνται η περιουσία του δημοσίου καθόλου. Και τάχα όλα νομοθετήματα, αλλάζαμε τον νόμο. Το οποίο και πέρα τον άλλαξε πολλές φορές και πρόσφατα. Και απλά αλλάζαμε τον νόμο. Δεν άλλαζε τίποτα άλλο. Η ακίνητη περιουσία του δημοσίου παραμένει αξιοποιητή και πόσο μάλλον όλα αυτά τα κίνητα που θα περιέλθουν στο μέλλον, τι θα απογίνουν.
1: Ένας βουλευτής δεν το έχει σκεφτεί αυτό. Ένας να κάνει μια διαδικασία για να ξεμπλοκάρουν όλα αυτά τα απίστευτα τελείωτα ακίνητα. Τα οποία τι έχουν ως ιδιοκτήτη πλέον μετά από τόσα χρόνια, το δημόσιο. Μένουν εκεί κολλημένα.
0: Θα αποκτήσουν το δημόσιο κάποια στιγμή στο μέλλον. Πρέπει να γίνουν διαδικασίες για να μην το αποκτήσουν ακριβώς.
1: Πολύ καλό.
0: Έχουμε και μια καινούργια πλατφόρμα. Με τις πλατφόρμες είπαμε να ψηφιοποιήσουμε την διοίκηση, αλλά το παρακάναμε λίγο. Όλες πλατφόρμες καινούργιες είναι. Δεν μπορούμε σε μία. Λοιπόν, τώρα, η πλατφόρμα αυτή λέγεται Μεταβολές και αφορά διαδικασία αντιρρήσεων και προσφυγών και γεωμετρικά στοιχεία στο κτηματολόγιο. Δηλαδή, το οικόπεδό μας όπως αποτυπώθηκε μπαίνει στο οικόπεδο του δίπλα. ή το αντίστοιχο, φαίνεται μικρότερο το ακίνητό μου από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Τοπογραφικά θέματα, θέματα γεωγραφικών μεταβολών κτλ. Σε πρώτη φάση, μέσω μιας πλατφόρμας θα διορθώνονται. Εκεί θέλει φυσικά συνεργασία και νομικού και μηχανικού, τοπογραφικά και ιστορίες. Και αν υπάρχει γείτονας ο οποίος στήγεται, αυτός θα πρέπει αντίστοιχα να ενημερωθεί και να αποβάλει αντιρρήσεις, αν έχει. Και εφόσον δεν επιληθεί το θέμα, δεν διευθυνθεί, θα καταλήγει πάλι δικαστικά.
1: Για να τη δούμε αυτή την καινούργια την εφαρμογή. Για να τη δούμε. Μέχρι τώρα είχαμε το κτηματολόγιο που πάλι συνεργαζόμασταν δικηγόροι με,
0: ναι,
1: με μηχανολόγους.
0: Ναι, το ίδιο. Απλά γίνεται
1: τοπογράφους.
0: Διαδικασία ως ένα σημείο που θεωρητικά προσπαθεί να γίνει πιο. Να μην φτάνουν όλες περιπτώσεις δικαστικά τέλος πάντων. Να δούμε. Αυτά για το κτηματολόγιο. Πάντως θέλει προσοχή. Κάτι αλλάζει. Ψηφιοποιείται το κτηματολόγιο με τόσο αργούς ρυθμούς. Πάρα πολύ αργούς ρυθμούς και πολλά προβλήματα. Αλλά θέλει προσοχή από όλους μας. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Έχω διάφορα. Πόση ώρα έχουμε, πρέπει να σταματήσουμε. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε γιατί αλλάζουν και άλλα. Κάποια τώρα, κάποια πιο μετά. Θα δούμε κάποια νέα γενικότερα. Μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Καλοκαίρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος. Μαζί μου ο Άνης Θεμαΐδης. Σε πολύ λίγο και πάλι.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο στούντιο. Είμαι ο Καλοκαίρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος, μαζί μου ο δικηγόρος συνάδελφος Ιωάννης Θωμαΐδης και συνεχίζουμε.
1: Καλησπέρα στους ακροατές μας. Προλαβαίνω να το αναφέρω. Φοράτε γυαλιά τα ΜΕΤΑ και βγάλτε, τι μου λένε. Ναι, θα βγάλω. Κοιτάω πάνω, τα έχω πάνω στο κεφάλι. Κατάλαβες και προχωράω. Τι συμβαίνει με τη ΔΥΠΑ? Έκανε μία επένδυση η υπηρεσία αυτή στο νέο κτίριο κεντρικής διοίκησης στη Λεωφόρο Καβάλας και έχει συνολικό κόστος 36 εκατομμύρια ευρώ το ακίνητο.
0: Πόσο έχει? 36 εκατομμύρια.
1: 36 εκατομμύρια. Ο φόρος αγοράς.
0: Οικοδομικό τετράγωνο πήγανε.
1: Δεν είναι το θέμα το οικοδομικό τετράγωνο. Είναι σίγουρα ένα κτίριο το οποίο θέλει ανακαίνιση, και διότι ήταν αρκετό καιρό από ό,τι φαίνεται εγκαταλειμμένο. Αναφέρουν κινδύνους απένταξης του έργου αυτού από το Ταμείο Ανάκαψης και λόγω των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωσή του με το ΔΥΠΑ για να απαντά σε διευκρινήσεις για το πώς το αγόρασε, πώς εκτίμησε την αξία αυτή και πώς το πήρε. Δεν είναι τρομερό αυτό ξαφνικά να αγοράζει 36 εκατομμύρια? Και δεν κάνει ένα leasing κάπου, ένα μίσιο να δίνει
0: 36 εκατομμύρια ευρώ για ένα κίνητο που δεν το χρειάζεται. Και αυτά ενώ πριν από ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπήκε και άλλο κτίριο της ΔΥΠΑ εκεί, γιατί είχαν ένα κόστος διωγγωμένο κατά μόλις 13 εκατομμυρίων ευρώ για ένα κτίριο σημειτελή κατάσταση που δεν χρησιμοποίησαν ποτέ. Φαίνεται ότι η ΔΥΠΑ είναι ένα μέσο που συσσωρεύει χρήματα και κάπου τα διοχετεύει. Κάπως τα διοχετεύει. Το θέμα είναι ότι είναι δικά μας χρήματα.
1: Δεν μπορεί κάποιος τώρα αυτή τη στιγμή να πάει και να τους ελέγξει, να δει ποιος έκανε αυτή
0: εδώ
1: τη σύμβαση.
0: Μήπως...
1: Ποιος έκατσε μαζί, κάνε ένα συμβούλιο, ναι, φαντάζομαι, και θα είπε δεν θα πάρουμε το Β.
0: Ποιος αποφασίζει για δαπάνη που ανήκει σε δημόσιο 36 εκατομμύρια ευρώ? Ποιος υπογράφει? Ποιος είναι αυτός που υπογράφει το συμβόλαιο?
1: Τα πήραν 36.
0: Αυτός θέλει... που υπέγραψε το συμβόλαιο, από πού πήρε εξοδότηση, από ποιον?
1: Θέλει 36 και άλλα 36 για να το φτιάξει, γιατί είναι άδειο μέσα. Αυτό θέλει, ναι, βάψιμο, θέλει ανακαίνιση.
0: Και σκεφτείτε ότι αυτά τα λεφτά είναι από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, από όλους μας, κάθε μήνα μας κρατάνε λεφτά. Γιατί? Για να υπάρχει ένας οργανισμός να βοηθάει τους συνανθρώπους να βρουν δουλειά. Αυτό. Και αντί να το κάνει αυτό, να που πάνε για άλλη μια φορά τα χρήματα σε. Ποιος ξέρει τι έγινε εκεί τώρα. Κανονικά εδώ θέλει εισαγγελική έρευνα και τα λοιπά. Βλέπουμε.
1: Άρα πρέπει να κάνω τώρα αυτό που μου λες, καταγγελία. Να μην το αναφέρω σαν είδηση, να κάνω καταγγελία για να προωθηθεί αυτό.
0: Έχει, να ας πούμε, δημοσίευμα, για να μην τα λέμε εμείς, γιατί εμείς διαβάζουμε δημοσίευματα.
1: Δημοσίευματα,
0: στο ντοκουμέντο, για παράδειγμα, και κάπου αλλού πρόσφατα, το πριν από λίγο το βλέπαμε, και στα νέα, παντού βασικά. Πάντως στα περισσότερα site έγινε το ρεπορτάζ. Και εκεί λέει ότι ήταν ένας διαγωνισμός που συμμετείχε μόνο ένας. Δηλαδή ήταν ένα χρέαστο κίνητο που αγοράστηκε για 5 εκατομμύρια ευρώ και πουλήθηκε στη ΔΥΠΑ για 36 εκατομμύρια ευρώ. Κάποιος πήρε, έδωσε 5 και το πούλησε 36 στη ΔΥΠΑ, σε εμάς. Στη τσέπη μας.
1: Τι επιχειρηματίας είσαι.
0: Πολύ καλός επιχειρηματίας.
1: Τι επιχειρηματίας.
0: Ποιος το πούλησε και τα λοιπά. Εύκολα μπορούμε να το βρούμε. Αλλά δεν είναι δική μας δουλειά.
1: Να το δούμε.
0: Πρέπει εδώ να δουν οι αρχές τι πρέπει να κάνουν.
1: Τι επιχειρηματίας είσαι, ρε φίλε, πώς το έκανες αυτό? Εδώ κάνουν τετραπλές και πενταπλές ανακαινήσεις, μονώσεις και δεν βγάζουν.
0: Λέει, αυτό για να αιτιολογηθεί δαπάνη στα 45 εκατομμυρίων ευρώ, είπαν ότι ήταν ανάγκη να φιλοξενηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων. Το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων. Ακούσε τώρα τον τίτλο. Για να καταλάβετε τώρα γιατί συζητάμε. Και ξέχασε η ΔΥΠΑ, γράφει εδώ το ρεπορτάζ, να αναφέρει στην Κομισιόν, γιατί μιλάμε και για προγράμματα τώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Μια μικρή λεπτομέρεια ότι είναι μόλις 11 μέλη αυτό το συμβούλιο.
1: Πρόεδρος λέει είναι ο διοικητής της ΔΥΠΑ, ρε εσείς. Ναι, από το, από
0: 11
1: αυτό
0: μέλη είναι τα συμβούλια,
1: συμβούλιο,
0: λοιπόν, και θέλουν να είναι άνετοι. Δηλαδή έχουμε προγραμματισμό δαπάνη 45 εκατομμυρίων ευρώ για μια μηνιαία συνεδρίαση 11 ατόμων.
1: Και έχει, λέει, επιτελικό ρόλο σε θέματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλλά πάλι ΔΥΠΑ είναι αυτό.
0: Οι επιτροπές αυτές συστήνονται για να κάπως να δικαιολογείται το η αμοιβή που παίρνουν τώρα. Τι λέμε. Λοιπόν.
1: Εντάξει, μπράβο τους. Έχει και ένα θετικό. Κάποιος έβγαλε 36-5, 31 εκατομμύρια,
0: 31 εκατομμύρια
1: ευρώ.
0: Από εμάς.
1: Αφορολόγητα.
0: Από εμάς.
1: Αφορολόγητα. Από εμάς.
0: Όχι, αφορολόγητα, από την τσέπη μας.
1: Γι' αυτό αναφορολόγητα είναι. Τι έγινε. Ναι.
0: Αλλά το αίμα θα πέσει τρία χρόνια κατά τα άλλα και δεν έχουμε λεφτά. Λοιπόν, επίσης η ΔΥΠΑ επικαλέστηκε ότι ήταν ανάγκη στέγαση διοικητικών και ψηφιακών λειτουργιών για την ομαλή ενσωμάτωση λειτουργίας των νέων υπηρεσιών της ΔΥΠΑ. Ακούστε το εδώ, αιτιολόγηση. Μια ορολογία τεχνοκρατική και τίποτα στην ουσία δεν έλεγε. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το νέο. Είναι μια σύμπτωση έγινε, γιατί μόλις είπανε ότι θα κάνουμε μια επένδυση τάδε ύψους, να το και το κτίριο, ακριβώς την ίδια λεφτά, βρέθηκε τυχαία και σε μια συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό. Δηλαδή έγινε διαγωνισμός 45 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει νέο κτίριο ΕΔΥΠΑ και είχε μια συμμετοχή. Μία.
1: Τι να πω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πώς επιτρέπονται αυτά τα πράγματα να γίνονται.
0: Από τα συγκεκριμένα της εταιρείας και τα λοιπά.
1: Δεν υπάρχει έλεγχος. Μάλλον μέχρι και ο έλεγχος, αφού το έμαθε τώρα αυτό, σίγουρα θα το έχει μάθει. Μέχρι και ο έλεγχος έχει επηρεαστεί και δεν ασκεί πιέσεις. Ή κάτι άλλο συμβαίνει, να βγουν να μας το πούνε. Εδώ πέρα έχουν κάνει κάτι ανακοινώσεις. Δεν γράφουν τίποτα πραγματικά. Το μόνο που ισχυρίζονται είναι ότι έχει μειοδοτικός ήταν διαγωνισμός.
0: Ήταν ένας. Δηλαδή βγαίνει η ΔΥΠΑ και λέει: Δίνω 45 εκατομμύρια. Ποιος θέλει, και έρχεται ένας μόνο.
1: Έχει λέει και έκπτωση, του κάνει λέει και 250 χιλιάρικα έκπτωση από τα 36. Ήταν 36.200.
0: Ναι, είναι ωραίο. Είναι ενδιαφέρον. Πραγματικά γελάμε το.
1: Έκανε έκπτωση.
0: Ακούστε τώρα εδώ. Η εταιρεία αυτή, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των δημοσιογράφων, ξαναλέμε, συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 19. Δεν υπήρχε. Για να διαχειριστεί ακίνητα από μια άλλη Κυπριακή. Καταλαβαίνουμε τώρα. Ήδη κάναμε το τρίγωνο σιγά σιγά. Λοιπόν, Κυπριακή εταιρεία αλλάζει χέρια τέλος πάντων. Η μαμά εταιρεία, ας πούμε έτσι. Και ξαφνικά, ασχετά με ποιος είναι στο τιμόνι και αυτά, αγοράζει ένα ακίνητο 5 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια, λέει το ρεπορτάζ, ότι όταν ξεκίνησαν οι επαφές για πιθανή αγορά από τη ΔΥΠΑ, η εταιρεία φέρεται να ζητούσε 9 εκατομμύρια ευρώ. Όμως, όταν ο πολίτης πληροφορήθηκε ότι η προμήθεια θα γίνει μέσω διαγωνισμού από το Ευρωπαϊκά Κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, η τιμή ανέβηκε ξαφνικά στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Και κάπου εκεί έχετε η ανατροπή, καθότι η τελική αποτίμηση του ακινήτου εκτοξεύθηκε στα 36,07 εκατομμύρια ευρώ σύν το ΦΠΑ με ένα διαγωνισμό που είχε έναν συμμετέχοντα.
1: Ποιο ΦΠΑ?
0: Από 5 τα πήγαμε στα 37.
1: Καλά, βάλαν ΦΠΑ. Στην αγορά και
0: αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Βάλω ΦΠΑ. Εσύ πας να αγοράσεις ένα ακίνητο, είναι κάποιοι πελάτες μας έρχονται και του βάλαν και ΦΠΑ. Δεν
0: βέβαια.
1: Στο ίδιο το ΔΥΠΑ πλήρωσε και ΦΠΑ.
0: Οπότε καταλαβαίνετε εδώ ότι τα λεφτά αυτά να δούμε πού πήγανε σε λίγο καιρό. Δεν ξέρω αν μείνουν όλα σε την εταιρεία και πού θα πάνε και πώς έγινε όλο αυτό.
1: Και τα μίντια δεν θα ασχοληθούν και καθόλου μέχρι να βρεθεί αυτή η άκρη. Εντάξει.
0: Εδώ είναι για να γίνει διερεύνηση τουλάχιστον από τις αρμόδιες αρχές, να δούμε τι έγινε. Γιατί φτάνει, δεν θέλουμε να διαβάζουμε δημοσίευμα τι γίνεται. Θέλουμε να τα ακούμε από τις αρμόδιες διοικητικές δικαστικές αρχές. Εδώ έχουμε αυτό και έχουμε αυτό. Να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Απίστευτο.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε κάτι άλλο, να αλλάξουμε θέμα. Πολύ σύντομα και θα το δούμε. Εφαρμόζεται πλέον το νέο κληρονομικό. Αυτό που ακούγαμε συνεχώς πλέον εφαρμόζεται. Από θανάτους από 16 ενάτου και μετά. Εφαρμόζονται νέες διατάξεις. Οπότε είναι κάτι που μας αφορά όλους. Τώρα, πολλά αλλάζουν. Θέλω να μείνω σε κάποια βασικά. Πρώτα απ' όλα, το πιο έτσι άγνωστο και επίκαιρο και να το πω έτσι επίγον, είναι οι μεταβατικές διατάξεις. Οι μεταβατικές διατάξεις λοιπόν στο άρθρο 33, αλλά το έχω μπροστά μου λίγο τώρα, έχουν κάτι κρυφό που ενδιαφέρει πολλούς. Λέει ότι αν ο θάνατος επήλθε πριν από 16 Σεπτεμβρίου του 26, πριν, οι εκτελεστές διαθήκης, συγγνώμη, με συγχωρείτε, είναι το πόρμα, το 7, το 8 λοιπόν, λέει, εάν πέθανε κανείς επομένως πριν από την ημερομηνία αυτή και ο κληρονόμος του δεν είχε δηλώσει εμπρόθεσμα ότι αποδέχεται την κληρονομιά με το βεγέτημα της απογραφής ή ότι την αποποιείται, μπορεί μέσα σε 6 μήνες από τη δημοσίευση να ζητήσει από τα δικαστήρια διορισμό επιμελητή και πρανοτογνωμόνων για τη διενέργεια απογραφής κληρονομιάς με κάποιες προϋποθέσεις. Εάν δεν είχε επιχειρηθεί πράξη εκτέλεσης κατά ατομικής περιουσίας και αν δεν συνέτυχε λόγος έκπτωσης. Τι σημαίνει αυτό απλά? Κάποιος έχασε την προθεσμία για αποποίηση. Την είχε χάσει. Τώρα έχει μια ευκαιρία μέχρι τέλη Νοεμβρίου
1: Να κάνει την
0: αποδοχή. Να κάνει τη διαδικασία της απογραφής.
1: Α, της απογραφής. Είναι άλλη διαδικασία, απογραφή. Δηλαδή θα πάμε στα δικαστήρια και θα δηλώσουμε.
0: Έτσι στα δικαστήρια, έχασα την προθεσμία κτλ. Πολύ τεχνική και εξειδικευμένη αντιμετώπιση θέλει απογραφή. Έτσι.
1: Χρωστάει ο πατέρας μου 1 εκατομμύριο, αλλά έχει και 5 οικοδομές.
0: Ναι. Θέλει λοιπόν μέσω του δικηγόρου μας εδώ να απευθυνθούμε στο αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο θα ορίσει τους αρμόδιους, θα διορίσει επιμελητή, πραγματογνώμονες κτλ. Για να διενεργηθεί απογραφή.
1: Εύκολο.
0: Άρα, κάποιος ο οποίος είχε χάσει την προθεσμία, ξαναλέω, έχει ακόμα μέχρι τέλη Νοεμβρίου, που δεν είχε αποποιηθεί γιατί έχασε την προθεσμία 4 μηνών, μπορεί τώρα να το διορθώσει.
1: Εντάξει.
0: Τώρα. Επειδή είναι, να πω επίσης, επειδή ασχολούμαστε με το ζήτημα σαν γραφείο και χειριζόμαστε πολλές περιπτώσεις, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Να είμαι σαφής. Λέμε τώρα τι ισχύει, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Δεν είναι για όλους όλα. Οπότε θέλει μελέτη τη υπόθεση να δούμε τι γίνεται. Γιατί μπορεί να υπήρξε κάποια εκτέλεση σε ατομική περιουσία κληρονόμου, οπότε να μην ενεργοποιείται το άρθρο. Μπορεί να υπάρχουν πολλά. Πρέπει να το να δει δηλαδή, ο καθένας την περίπτωσή του.
1: Δηλαδή, ένας άλλος αδερφός, θέλεις να πεις ένα. Μπορεί να έχει κάνει μια διαφορετική διαδικασία αποδοχής.
0: Ναι, έτσι όπως είναι.
1: Χάσει
0: μπορεί δηλαδή να είναι, ας πούμε, το απλό παράδειγμα, δύο αδέρφια. Εντάξει, δύο αδέρφια το είναι τραβηγμένο, αλλά ας πούμε δύο ξαδέρφια. Δύο ξαδέρφια λοιπόν δεν αποποιήθηκαν τα παιδιά και δεν ενημέρωσε κανείς και τα ξαδέρφια είναι κληρονόμοι και δεν έχουν κάνει και αγωγές και τα λοιπά πως προσβολής. Τώρα μπορούν αυτά τα ξαδέρφια να απευθυνθούν στα δικαστήρια, να ζητήσουν απογραφή και να περιοριστεί η ευθύνη. Αν όμως τα χρέη της κληρονομιάς, οι πιστωτές, οι δανειστές είχαν κινηθεί κατά της ατομικής περιουσίας ενός από το δυο, ο ένας θα μπορεί, ο άλλος δεν θα μπορεί να κάνει διαδικασία της απογραφής.
1: Okay.
0: Είναι σύνθετη διαδικασία. Θέλει προσοχή. Απλά το τονίζω γιατί αφορά πάρα πολλούς. Δηλαδή, δεχόμαστε πολλά τηλεφωνήματα για το ζήτημα αυτό. Είναι πολλοί που χάσαν προθεσμίες ή είχαν παιδιά που ενηλικιώθηκαν και δεν έκαναν μέσα στον χρόνο τη διαδικασία της απογραφής κτλ. Και χάσαν και αυτές τις προθεσμίες. Ή ακόμα και μικρά παιδιά που έρχονται στο γραφείο μας γιατί ενηλικιώθηκαν, είχαν κάποια χρέη. Δεν ασχολήθηκαν και τη στιγμή δεν τους είπε κανείς τίποτα και φτάσαν σε μια ηλικία 20-25 πόσο είναι να κουβαλάνε χρέη ενός θείου. Πραγματικά είναι αυτά. Υπάρχει μια διαδικασία. Σύνθετη διαδικασία, αλλά γίνεται. Οπότε, όποιον αφορά, λίγο να το έχουμε στο νου μας. Εγκαίρως επίσης, γιατί έχει πολλή δουλειά, δεν είναι. Άμα είναι τέλη Νοεμβρίου, δηλαδή, δεν το αφήνουμε για τέλη Νοεμβρίου. Έχει πολλή δουλειά η υπογραφή. Αυτά. Τώρα, για παραπάνω πληροφορίες, για να μην λέω και περισσότερα, και στο site μας, το maskalokiris.com, βλέπετε για την απογραφή κληρονομιάς. Έχουμε αναρτήσει διάφορα για το πώς γίνεται κτλ. Και τι ζητάνε τα δικαστήρια, αν και η δουλειά είναι του δικηγόρου, εσείς πρέπει να. Απλά να μην αφήσει την προθεσμία να περάσει αυτό που να κάνετε. Λοιπόν, και κάτι ακόμα για το κληρονομικό, να αλλάξω λίγο θέμα ή θέλεις ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
1: Συμφωνώ. Μακάρι να αλλάξει. Θα μπορούσε να σου πει και εύκολο. Φέρτε μας το ε9 του, να δούμε τα κινητά του, να μην διορίσουμε κάποιον, να το κάνουμε πιο γρήγορα έτσι.
0: Τώρα αλλάζει, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Όποιος από εδώ και πέρα θανάτους, λοιπόν, αυτό που ισχύει γενικά είναι ότι η αποδοχή γίνεται με το ευεργέτημα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ευθύνεται με τα προσωπικά του χρέη κανείς, αλλά πρέπει να κάνει απογραφή για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Την οποία μπορεί να την κάνουν και δανειστές, οκ, okay, αλλά εφόσον υπάρχει κάποιο ακίνητο που θέλουμε να εκμεταλλευτούμε, παράδειγμα, να πάρουμε στο όνομά μας, πρέπει να κάνουμε απογραφή. Και προβλέπει ο νόμος, ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, όπως άλλαξε, μια διαδικασία δικαστικής εκαθάρισης, που την έχουμε δει στην πράξη, δεν είναι καθόλου απλή. Επομένως, πλέον ίσως χρειάζεται να γίνεται τουλάχιστον στην αρχή για κάθε περίπτωση αποδοχής να απευθυνόμαστε σε ένα δικηγόρο, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες που δεν χρειαζόταν να γίνουν στην αποδοχή. Δεν είναι μόνο σε έχουν χρέη, είναι και αυτοί που δεν έχουν χρέη. Και αυτοί θα πρέπει να κάνουν ενέργειες. Αυτό θέλω να πω. Ωραία.
1: Γιατί αυτοί χωρίς χρέη.
0: Και πάλι θα πρέπει να κάνουν τη διαδικασία. Της απογραφής τουλάχιστον. Ως ένα βαθμό.
1: Απογράφη.
0: Εντάξει, αν δεν έχεις χρέη, οκ, okay, δεν έχεις. Προφανώς φοβάσαι κάτι, αλλά ξέρεις ότι δεν υπάρχουν χρέη, σίγουρος.
1: Όπως
0: εμφανιστεί το δημόσιο εκεί που θα κάνεις την απογραφή, θα πεις πια το εξοχικό.
1: Εσύ
0: στο όνομά μου
1: πείτε,
0: και
1: θεί
0: το
1: ναι.
0: Δημόσιο και πει τελικά υπήρχε και αυτό το χρέος και ο ΕΦΚΑ εκείνο το χρέος.
1: Χρωστάει το ΕΦΚΑ από τα τελευταία 5-10 έτη
0: ναι.
1: Και ορίστε να το νούμερό μας κατευθείαν.
0: Άρα λίγο αυτή η διαδικασία δεν είναι μόνο για τον καλό κληρονόμο, έτσι, είναι και για τους πιστωτές καλή. Και εκεί ήταν και ο σκοπός, τον ευκολύνει αυτές τις διαδικασίες.
1: Ακριβώς.
0: Και τώρα, αν υπάρχουν χρέη, τι γίνεται? Εκεί αυτό τονίζουν, δηλαδή, αν βλέπουμε κινητικές πηγές να πανηγυρίζουν, αλλά αφήνουν το πρόβλημα κάτω το τραπέζι. Να μην φαίνεται και πολύ τι γίνεται. Λοιπόν, στην περίπτωση εκείνη της εκαθάρισης, αφόσον λοιπόν γίνει εκαθάριση στην περίπτωση που υπάρχουν χρέη, θα ακολουθηθεί η διαδικασία με τον εκαθαριστή, το διορισμό εκαθαριστή, και η περιουσία θα αρχίσει πολύ απλά να πουγέται.
1: Πού να πουληθεί, πού να πουληθεί, ακόμα δεν τα πήραμε. Πολύ ωραία. Την έστειλε και ο καθαριστής.
0: Λοιπόν, οπότε ορίζει το δικαστήριο κάποιον καθαριστή στη διαδικασία αυτή. Θα δούμε λίγο και το άρθρο. Πώς άλλαξε, το 814 είναι. Διατάσσει τη δικαστική καθαρίστηση κληρονομιάς, διορίζει καθαριστή και ορίζει ή παρατείνει προθεσμία για σύνταξη έκθεση απογραφής, καθώς και καθορίζει την αμοιβή του καθαριστή. Να κάποιο οριστεί καθαριστή κληρονομιάς. Λοιπόν, την αίτηση μπορεί να την υποβάλει και δανειστής, καλώντας κληρονόμους. Οκ, αλλά την αίτηση την υποβάλλει επίσης ο κληρονόμος, θα θέλει να ξεκαθαρίσει τι γίνεται και να αποκτήσει ένα κίνητο. Μετά έχει τη διαδικασία αντιρρήσεων κτλ. Και έχουμε τα προνόμια. Δηλαδή, πάμε, κάνουμε την παίρνω καθαριστή στο ακίνητο λοιπόν. Τι πρέπει να κάνει, να το βγάλει σε πληστηριασμό. Αυτό πρέπει να κάνει. Και εφαρμόζει διατάξει του κώδικα πολιτική οικονομία για πληστηριασμό. Πληστηριάζεται το εξοχικό το ωραίο που περίμενε πώς και πώς, εφόσον υπάρχουν χρέη. Έτσι. Και κατατάσσουν τα προνόμια. Ποιο πληρώνεται πρώτο, λες. Δηλαδή δεν είχε τίποτα ο άνθρωπος, πέθανε, είχε ένα σπίτι, ναι, και ξαφνικά εκεί που έμενε έτσι και μέναν όλοι,
1: ο πρώτος, και το παίρνουμε. Ο πρωτότοκος.
0: Η απαιτήση για την κηδεία. Πάλι καλά.
1: Οι απαιτήσεις για την κηδεία, πω, πω, ναι, μάλιστα, ρε, τι ενδιαφέρον είναι όλα αυτά.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι θα φροντίζουμε να παίρνουμε και τα λεφτά από την κηδεία.
1: Δηλαδή, τι
0: από το σπίτι.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν, που κάνουν αυτή την μεταφορά, την ταφή, την εκταφή, δεν θα πληρώνονται μέχρι να...
0: Όχι. Θα έχουν δικαίωμα οι συγγενείς εδώ να ζητήσουν τα λεφτά πέρα για την κηδεία.
1: Okay. Εντάξει, οπότε πάρτε μια αποδειξούλα από τον,
0: ναι, ναι, και
1: από το αγαπημένο σου γραφείο τελετών.
0: Μπαίνει σε διαδικασία του πληστηριασμού να συμμετάσχει, να αναγγείλει την απέτησή σου. Τι θα πρέπει να κάνουμε, να αναγγείλουμε την απέτησή μας ότι έχουμε αυτή την απέτηση από την κηδεία και δώσουμε στα λεφτά. Δηλαδή να μπει στη διαδικασία εδώ ο κληρονόμος, όχι μόνο να δει το σπίτι να βγει πληστηριασμό, αλλά να πρέπει να συμμετάσχει και ως πιστωτής να πάει από το τίμημα. Λοιπόν. Μετά έχουμε και...
1: Εύκολο, θα το κάνουν πάρα πολύ. Αυτό δεν είναι... Περιμένουμε να δούμε δηλαδή πώς θα λειτουργήσει και στην κοινωνία. Καλά, αυτό. Μήπως θα πάνε οι άνθρωποι, θα το ακούνε αυτό και θα πηγαίνουν να κάνουν ποιήση. Όχι βέβαια, γι' αυτό βρισκόμαστε εμείς δίπλα σας και μπορείτε να έρθετε να μας εμπιστευτείτε για να κάνουμε τη ρύθμιση της... της αποδοχής των χρεών και της
0: επίσης απαιτήσεις. Δηλαδή, πρώτα έχονται μαζί με την κηδεία και απαιτήσεις για αποζημίωση δανειστών λόγω αναπηρίας ποσοστού 80% και άνω. Με ξέρεις την ικανοποίηση ηθική βλάβη. Επομένως, δηλαδή, αν κάποιος έχει απέτηση εις βάρος του.
1: Αν έχει και αναπηρία.
0: Έχει και αναπηρία.
1: Έχεις, ναι, αναπηρία, μπορείς. Δεν έχεις αναπηρία μετά θάνατο.
0: Ναι, κάτι δηλαδή λίγο. Okay. Και μετά έχουμε απαιτήσεις για παροχή τροφίμων αναγκαίων για τη συντήρηση εκείνου, αν προέκυψαν τελευταίους 6 μήνες. Δηλαδή, τώρα. Μιλάμε για κάτι για να καταλάβουμε λίγο τη λογική του τι γίνεται. Οι αποτήσεις μετά που έχουν αμοιβές έξοδα και αποζημιώσεις των δικηγόρων και των αρμοδίων επιμελητών και όλα αυτά.
1: Α, θα πληρωθούν και έξοδα έτσι από τη διαδικασία αυτή.
0: Από τη διαδικασία. Μετά, αν ήταν εργοδότες και είχαν κάποιες σχέσεις εργασίας και τα λοιπά, όλες οι υπηρεσίες και τα έξοδα του πληστηριασμού. Μετά πάνε οι απαιτήσεις συνεταιρισμό και τα λοιπά, όπως είναι στα άλλα, για κάποια εργοτικά προϊόντα, είναι κάτι ιδιαίτερο αυτό. Μετά το δημόσιο και το ΕΦΚΑ που έχετε και συμμετέχει μαζί με αυτόν που έχετε την υποθήκη. Δηλαδή θα γίνει ένα πιάτσικο, με λίγα λόγια. Αυτά.
1: Δε, η μεταφορά δεν ξέρω γιατί σε παραπέμπει σε κάτι τέτοιο, αλλά όλα νόμιμα θα γίνει. Θα γίνει. Δεν θα πάρει.
0: Όχι, είναι διαδικασία της κατάταξης προνομίων.
1: Αυτό με την αναπηρία.
0: Και σε ένα πληστηριασμό κατατίσσονται κατά σειρά και το πώς κατατάσσονται έχει ενδιαφέρον.
1: Ποιος έκατσε τώρα γιατί έκανε αυτό το δύσκολο πράγμα, ναι, μέσα. Μετά την αποθάνατο.
0: Περιμένω να δω πίνακα κατάταξης, να δω εκεί τι ανακοπές θα γίνουν, γιατί δεν θα αφήσουμε έτσι. Έχετε το ΦΑΤ μετά, τα θάνατον. Και ξαφνικά εκεί που χρωστούσε 30.000 ο αποβιός σας, εμφανίζει στον πίνακα 90 και 100. Γιατί μπορεί. Εκεί θέλει προσοχή. Και μπορεί να περισσεύει λοιπόν από το κληστηριασμό να πάρουν και οι κληρονόμοι. Δηλαδή, αν είναι τα χρέη 50 και το σπίτι 90 και πάμε στη διαδικασία αυτή και πουληθεί, θα μείνει και ένα υπόλοιπο. Αν μείνει.
1: Θα μείνει υπόλοιπο άμα το βγει σε πληστηριασμό και το αγοράσει η ΔΥΠΑ. Όχι άμα πάει και το πάρει ο οποιοδήποτε μπει μέρος στο πληστηριασμό και είναι άγνωστος.
0: Ναι, και έχουμε και τη σχολάζουσα κληρονομιά, αυτό το μελανό σημείο που έχουμε τεποποιήσει. Την κληρονομιά λοιπόν που μένει στο δημόσιο, και εκεί έχει διαδικασίες που πόσο φορέας υποβάλλει αίτηση για να πάει τη βεβαίωση κληρονομικού δικαιώματος του δημοσίου. Δηλαδή το δημόσιο είναι κληρονόμος. Πόσες περιουσίες μπορεί να λιμνάζουν έτσι?
1: Εκατομμύρια ακίνητα. Μα πόσες φορές ψάχνουμε για να βρούμε ένα ακίνητο να το προωθήσουμε και έχουν πεθάνει όλοι και οι κληρονόμοι και δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Μένει εκεί πέρα, έτσι, ακίνητο.
0: Πάντως...
1: Πρέπει να βγει ένα χρέος, να βγει να πάει στο ακίνητο και από εκεί μετά να ξεκινήσει η διαδικασία του πληστηριασμού.
0: Βλέπετε και συγκεκριμένες διατάξεις για το πώς δημοσιεύονται οι διαθήκες και πώς γράφονται. Η διόγραφη συνεχίζεται, να το πούμε, και θα αναλύσουμε και σε άλλη εκπομπή περισσότερο. Δηλαδή, η διόγραφη συνεχίζει να υπάρχει. Όποιος θέλει να συντάξει μόνο στη διαθήκη του μπορεί. Κανονικά. Απλά θα πρέπει μετά να εμφανίσει με συγκεκριμένη διαδικασία με τα θάνατα. Και να έχει και μάρτυρες πλέον. Σε συμβολογράφο με μάρτυρες. Αλλάζει λίγο η διαδικασία, αλλά συνεχίζουν να ισχύουν τα ίδια. Ενδιαφέρον, είδα πρόσφατα, χειρίστηκε μια υπόθεση με αγγλικό δίκαιο, γιατί είχα και κάποια κίνητα στο Λονδίνο, και είδα και το εξής, και στην αρχή μου κακοφάνηκε. Αλλά μετά είδα τη λογική. Στο Λονδίνο τα ακίνητα εκεί δεν μεταβιβάζονται κληρονομικά όταν είναι στην ιδιοκτησία, είναι όπως οι κοινοί λογαριασμοί. Δηλαδή 50-50 θα πάει στον άλλον. Όπως είναι ο λογαριασμός ο κοινός, που όποιος είναι κοινός λογαριασμός και ο ένας αποβιώσει, ο άλλος αποκτά το 100%, τότε γίνεται και με τα ακίνητα. Γιατί ο σκοπός είναι να μην μοιράζεται το ακίνητο σε 15 μεγές, όταν περνάνε τα χρόνια και να βρίσκονται 50 κληρονόμοι ή να μένει έτσι, αλλά να αποκτά χρησιμότητα. Δηλαδή προτάσουν την αξιοποίηση του ακινήτου από την ιδιοκτησία. Εμείς είμαστε πολύ με την ιδιοκτησία προστατευτική. Δηλαδή θέλουμε, είχε ο παππούς μου το 5%, αν μου αντιστοιχεί το 1,5% το θέλω.
1: Έτσι.
0: Το θέλω, είναι δικό μου.
1: Ενώ αλλά... στην Αγγλία τα χωρίσανε. Γιατί τα χωρίσανε στην Αγγλία? Γιατί έχουν υγρασίες.
0: Εντάξει, προφανώς λαμβάνουν τα μέτρα τους. Οι άνθρωποι κάνουν από πού είναι, τι, πώς θέλουν να τα μοιάσουν. Okay, αλλά μετά σου λέει δεν θα αποκτήσει αυτό το 50% ξαφνικά 10 κληρονόμοι στην Ελλάδα. Έτσι. Γιατί έτσι το ψάξαμε.
1: Για να μπλέξει απίστευτα.
0: Να έχω 10 θείες στην Ελλάδα να... και ξαδέρφια και.
1: Και η
0: μία
1: να χρωστάει, η άλλη να μην χρωστάει, ναι. Να μην μπορούμε να πάρουμε φορολογικές ενημερώτες, ένα μπέρδεμα.
0: Και να μην είναι ένα διαμέρισμα τώρα στο Λονδίνο έτσι, γιατί το 5% το έχει ένα στην Ελλάδα που πτώχευσε. Οπότε σου λέει αυτό δεν το ρισκάρω. Θα προτιμώ να έχω ολόκληρα κίνητα. Είναι άλλη λογική. Το λέω σαν προβληματισμό νομικό, γιατί με την ιδιοκτησία πραγματικά καταστρέφονται περιουσίες. Είναι κρίμα.
1: Και τώρα θα σωθούν με το νέο κληρονομικό.
0: Α, ναι, καλά, καλά. Θα σωθούν τα φαν σίγουρα. Τα φαν θα σωθούν σίγουρα, γιατί θα τρέχουν.
1: Θα πέσουν κατευθείαν που... και θα το εξαλείψουν. Πεθάνατε, σας το πείραμε.
0: Πόσες μέρες μετά, λες?
1: Μέσα στην εβδομάδα.
0: Στην εβδομάδα.
1: Μέσα στην εβδομάδα. Με το που έχεις πληρώσει την κυρία, έστειλε στα έγγραφά σου από το γραφείο τελετών. Όπου έχουμε και εμείς.
0: Πρόσωπο του φαντ στην κυρία να περιμένει.
1: Πρώτος θα πληρώνει, είπαμε, το γραφείο τελετών και μετά το φαντ.
0: Το γραφείο τελετών θα το πληρώνει συγγενείς και θα μπορούν να τα ζητήσουν απλά. Με κάποια διαδικασία που θα δούμε, γιατί καμιά φορά δεν ξέρω και τι όρεξη θα έχουν οι άνθρωποι.
1: Να το προσέχετε. Είστε γραφείο τελετών και έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Σας έχουν πάρει τηλέφωνο. Επικοινωνήστε και εσείς με τον δικηγόρο σας για να μπορέσετε να.
0: Απλά με τα θάνατα, τώρα, άμα δείτε κανέναν εκεί να πηγαίνει να μετράει το πατρικό έξω και να βγάζει φωτογραφίες και να κάνει τις εκτιμήσεις του. Πηγαίνουνε. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν.
1: Θα πάνε οι άνθρωποι που έχουν στείλει τον επιμελητή του να κάνουν την κατάσταση.
0: Και βγάζουν απ' έξω φωτογραφίες κτλ. Αν το δείτε αυτό, λίγο να έχουμε σημασία.
1: Απ' έξω, από μέσα.
0: Από μέσα δεν μπορούν να μπουν. Μόνο με συνένεση δεν μπορούν να μπουν μέσα. Γι' αυτό και δεν ξέρει τι παίρνει κιόλα στο πληστηριασμό. Δηλαδή το πώς είναι μέσα δεν το ξέρει κανείς. Γενικά διαφημίζει το πληστηριασμό ότι διαφημιζόταν. Ελάτε εδώ να επενδύσετε τα λεφτά σα. Καλά, ναι. Εντάξει. Καλά. Με τι, με δύο φωτογραφίες απ' έξω.
1: Πήρανε αρκετοί αλλοδαποί σπίτια έτσι με αυτόν τον τρόπο.
0: Πήρανε, και τα φαντ πήρανε σπίτια και τα ξαναπουλάνε και έχουν στήσει μια πίσνα και γίνεται ένας χαμός γενικότερα. Αλλά έχει πολλά θέματα και πολλά προβλήματα και πολλούς κινδύνους να συμμετάσχει εκεί πέρα από το ηθικό. Πέρα από το ηθικό κομμάτι. Δεν είναι όλοι πληστηριασμοί το ίδιο. Μπορεί να είναι ένα σπίτι μιας οικογένειας, μπορεί να είναι κάποιος άλλος λόγος που γίνεται. Κάποια μηχανήματα παράδειγμα για ένα εμπορικό χρέος. Μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι πάντα κατοικία. Για τις κατοικίες όμως πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι. Χαμός γίνεται. Και ξεκίνησε και σεζόν και γίνονται συνεχώς πληστηριασμοί κτλ. Αλλά υπάρχουν ομολογίες πλέον που τους σταματάμε.
1: Ανακοπή. Μπορούμε ανακοπή, να κάνουμε ανακοπή για να σωθεί οποιοδήποτε και να εισακουστεί στα κροατήρια. Τα κροατήρια δίνουν την ευκαιρία να κρατήσει το ακίνητό σου και να εισακουστείς για να δουν εάν υπάρχει κάποιος λόγος ανακοπής, να μπορέσει να το διατηρήσει μέχρι ναι. να το πληρώσεις.
0: Θα επανέλθουμε στο κληρονομικό, γιατί είναι ενδιαφέρον. Έτσι.
1: Να δούμε τι θα γίνει. Αν θα ξεκινήσει η διαδικασία, όπως είπες, με το που ξεκινήσει θα πρέπει να ενημερωθούμε.
0: Επίσης, πάνω κάτω, η ιδέα είναι ίδια, αλλά αλλάζουν πολλά πράγματα στο πώς κανείς μπορεί να αφήσει την περιουσία του. Δηλαδή, θέλω να κάνω μια διαθήκη. Τι μπορώ να πω, ό,τι θέλω, να ορίσω ό,τι θέλω.
1: Αν πεις ό,τι θέλεις, θα έρθει ο...
0: Λέω, π.χ.
1: το κάνει τάδε... και μια αγωγή μετά νομισμήρας. Ναι,
0: λες ότι θα αφήσω το σπίτι στην τάδε ανιψιά μου με την προϋπόθεση να μου προσέχει τις γάτες. Είναι νόμο αυτό. Γίνεται. Είναι τρόπος.
1: Είναι μια ποινική...
0: Αυτό λέγεται τρόπος. Κληροδοσία. Αφήνω σε κάποιον αυτά τα λεφτά. Έχω 10.000 συνά και θέλω 5.000 να δώσω στην τάδε κυρία, γιατί δεν τη φέρθηκα καλά στον τάδε κύριο. Αυτό είναι κληροδοσία. Δεν γίνεται κληρονόμος. Ο κληρονόμος παίρνει τα χρήματα και είναι υποχρεωμένος να τα αποδώσει ως κληροδότημα. Δεν αποκτά δικαιώματα κληρονόμου. Πλέον έχετε και στη ζωή μας και το καινούργιο κληρονομική σύμβαση. Η οποία είναι και αυτή ιδιαίτερη. Θα μπορεί να συμφωνεί κάποιος με τα παιδιά του, με τους κληρονόμους του, πώς θα τα μοιράσουν, ιδίως όταν έχουμε επιχειρήσεις, για να μπορεί να συνεχιστεί η επιχείρηση. Και αυτή θα είναι μια κληρονομική σύμβαση, γιατί για θανάτου, που ενεργοποιείται φυσικά μετά θάνατο. Η διαθήκη, πλέον έχουμε κάποιες διαφορές, ότι δεν μπορούν να συνταχθεί με πρόσωπα τα οποία πρόσωχαν αυτόν που επεβίωσε λίγο πριν. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει κάποιος, να είναι έγκυρη μια διαθήκη που ένας ετοιμοθάνατος κάνει στο νοσοκόμα του. Όταν έχουμε φορείς ιδίως παροχής υγείας ή κοινωνικής φροντίδας. Πώς πήγε?
1: Σήμερα.
0: Πώς πήγε?
1: Σήμερα είχαμε τίποτα. Μια χαρά πήγε.
0: Καλά
1: χαρά
0: πήγε. Μου ήρθε μια υπόθεση στο μυαλό και θέλω να σε ρωτήσω.
1: Απίστευτο το περιστατικό και αυτό.
0: Βγήκε απόφαση.
1: Οι αποποιήσεις γίνονται. Εννοείται ότι έχει βγει απόφαση. Θα τη μεταφέρω για να την εκτελέσουμε άμεσα. Δεν είναι όλο αυτό το πράγμα.
0: Ωραία.
1: Το θέμα όμως ποιο είναι εδώ πέρα. Ποιο? Σήμερα είχαμε μακάβριο. Δεν μου έφερε λίγα κόλυβα. Για να είμαστε.
0: Θέμα.
1: Ναι, για το θέμα. Επίσης, ετοίμασα και 2-3 έρευνες για το περιστατικό του γνωστού τραγουδιστή μας, του κύριου Μαζονάκη, ο οποίος χάθηκε μέσα σε αυτό το.
0: Λυπόμαστε πάρα πολύ.
1: Με τα ιατρικά.
0: Στεναχωρηθήκαμε πολύ και από την εκπομπή αυτή, συλληπιτήρια στους οικείους του και σε όσους τον αγαπούσαν. Από εκεί και πέρα είναι serial, το οποίο δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Δηλαδή, εξελίξει είναι τόσες πολλές που τώρα που μιλάμε, μπορεί αυτή τη στιγμή κάτι άλλο να έχει γίνει και να είμαστε πίσω.
1: Πόσα άλλα ιατρία υπάρχουν
0: ναι.
1: με αυτόν τον τρόπο να κάνουν ιατρικές επεμβάσεις σε πόσους ανθρώπους, έτσι. Αυτή εδώ η ιατρική, η εξέταση έλεγε ότι η γιατρός ότι σου προσβάλλει, σου φέρνει ευεξία. Την κάνεις αυτήν την. Τον καθαρισμό ή τι ακριβώς ήταν, δεν είμαι γιατρός. Και νιώθεις μετά καλύτερος, είσαι πιο ευεργετημένος.
0: Αν επιζήσεις.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να νιώθεις ευεργετημένος. Αυτό είναι μια ιατρική πράξη, η οποία την κάνουν επιβαρημένη με νοσήματα σοβαρά.
0: Εντάξει, λένε Κασπουργείο, θα αλλάξουν νομοθεσία, θα παραχωρήσουν διαφήμιση παραπλανητική. Μα δεν χρειάζεται να αλλάξει νομοθεσία. Απαγορεύεται παραπλανητική διαφήμιση ήδη. Είναι παράνομο αυτό που έγινε. Δεν επιτρεπόταν πριν να διαφημίζει ο καθένας ό,τι να είναι. Επίσης δεν επιτρεπόταν. Απλά δεν γινόταν έλεγχη. Και ήταν το πρόβλημα. Ή γινότανε και δεν γινόταν σωστά, κάτι που θα δείξει επίσης αγγελική έρευνα. Γι' αυτό είναι ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον.
1: Αφού είχαν ροδάκια, τα μηχανήματα είχαν ροδάκια.
0: Να δούμε τι ελέγχθηκε και πώς και πώς ελέγχονται. Για να μπορώ να νιώσω ασφάλεια και εγώ σαν πολίτης ότι ελέγχονται αυτά τα ιατρία και όλα αυτά τα ιατρία. Και οποιαδήποτε ιατρία.
1: Σιγά να μην ελέγχεται, γι' αυτό καταρχήν μπαίνει σε ένα.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Μια εκπομπή η οποία εδώ και 7 χρόνια σας παρουσιάζει την παράδοση αλλά και τον πολιτισμό, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά όλης της Ελλάδος.

0: Μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Σήμερα λοιπόν κοντά μου στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής έχω μαζί μου τον υπεύθυνο διδασκαλίας του Πολιτιστικού Σωματείου Χορός και Τέχνη στο Χαριλάου. Απέναντι ακριβώς από το γήπεδο του Άρη. Καλά λέω ή άλλαξε μεριά?
1: Φίλε μου Γιώργο, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους φίλους μας ακροατές. Καλή πολιτιστική χρονιά να έχουμε και δημιουργική, με υγεία, να είναι ευλογημένη για όλους μας, με πολλές δράσεις και όμορφα γλέντια. Όχι, δεν έχουμε αλλάξει διεύθυνση. Παπαναστασίου 179. Απέναντι από το γήπεδο του Άρη. Χαριλάου Θεσσαλονίκης.
0: Τι κάνεις βασικά, πώς σε βρίσκω, γιατί τελείωσε το καλοκαίρι. Είμαστε έτοιμοι, μπαίνουμε σε ρυθμούς.
1: Πώς με βρίσκεις? Είμαστε στο ξεκίνημα, όπως όλοι οι πολιτιστικοί φορείς, με την ευκαιρία να ευχηθώ σε όλους τους συλλόγους καλή πολιτιστική χρονιά να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα και με πάρα πολλές δράσεις. Είμαστε στα ξεκινήματα, Γιώργο μου, έχουμε ξεκινήσει. Επί την ευκαιρία να στείλω χαιρετισμούς και πολλά φιλιά σε όλα τα μέλη του Πολιτιστικού Σωματείου Χορός και Τέχνη, καθώς και στις άλλες ομάδες που είμαι υπεύθυνος διδασκαλίας, στην Ιβριακή Ένωση Μακεδονία Στράκη, στη συνεργάτη δάμου τη Θεανότη Στυλιανίδου, και στα μέλη της Ιμβριακής Ένωσης, στο Σωματείο Τέχνης Τεχνίας στα ΠΕΦΚΑ της Θεσσαλονίκης και σε μια νέα πρόταση που μου έγινε τώρα τελευταία στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο Πήγασος, στο φίλο μου τον Γιώργο τον Μαστορόπουλο και τον Γιάννη.
0: Παντού.
1: Δόξα τω Θεώ, Γιώργο μου, να είμαστε καλά.
0: Είναι εύκολο να είσαι από τον ένα σύλλογο στον άλλο, δεξιά-αριστερά στην πόλη, τα ρυθμίζει με τις ημέρες, γιατί δεν είσαι μόνο εσύ που είσαι.
1: Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Απλά νομίζω ότι αν έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι που μπορείς να συνεννοηθείς για πράγματα, έχεις καλή συνεργασία και επικοινωνία, νομίζω ότι όλα γίνονται. Είναι πολύ βασικό πράγμα αυτό.
0: Χώρος και τέχνη. Πολιτιστικό σημαντικό χώρος και τέχνη.
1: Έτος ιδρύσεως 2017. Την χρονιά που μας έρχεται, το 2027, κλείνουμε τα 10 χρόνια. Με μια πορεία στο χώρο πάρα πολύ σημαντική, με δύσκολες συνθήκες τότε την περίοδο του COVID, όπως ήταν και για όλους μας, με μια πολιτεία η οποία δεν βοήθησε καθόλου τους συλλόγους. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Γιώργο μου, αλλά εμείς είμαστε εκεί και συνεχίζουμε όλοι μαζί και προσπαθούμε για το καλύτερο, να μεταδώσουμε την παράδοση και στις νεότερες γενιές. Και υπάρχει και ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ότι πολλά νέα παιδιά έρχονται στους συλλόγους, στα πανηγύρια που πηγαίνουν, το βλέπεις κι εσύ. Να στείλω πολλά φιλιά και πολλούς χαιρετισμούς στο χωριό μου, το Καρπερό Γρεβενών. Το καλοκαίρι που είχαμε την Εμποροπανήγυρη 17 Αυγούστου, που είχε έρθει ένας φίλος μουσικός με το συγκρότημά του, ο Γιάννης Οδανίτσας, να του στείλω χαιρετίσματα. Είδα πάρα πολλά νέα παιδιά να χορεύουν και ήταν κάτι που εμένα με γεμίζει ελπίδα και θάρρος και κουράγιο να συνεχίσουμε για να αφήσουμε πίσω μας πράγματα από αυτά που κι εμείς έχουμε πάρει από τους προηγούμενους.
0: Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι νέοι έχουν έρθει. Απλά βλέπω τώρα τελευταία, είναι ένα θέμα που θα ήθελα να συζητήσω κάποια φορά. Γιατί βλέπω και τους συλλόγους έχουν δυσανασχετούν βασικά με την πώληση των ποτών. Δηλαδή, ενώ προσπαθούν οι ανήλικοι να μην πάρουν ποτά, αυτοί τα φέρνουν απ' έξω και γίνονται διάφορα θέματα στις εκδηλώσεις που εννοείται ότι δεν το θέλουν όλοι οι συλλόγοι.
1: Εμείς αλκοόλ για ανήλικους.
0: Ναι. Που πάνε και πηγαίνουν οι φίλοι τους που είναι λίγο μεγαλύτεροι, παίρνουν
1: νομίζω
0: αλκοόλ.
1: Νομίζω ότι εκεί έχει να κάνει με τους ελέγχους και έχει να κάνει με την αυστηρή νομοθεσία. Αν ο νόμος στηριχθεί έτσι όπως πρέπει.
0: Όχι, μα δεν πουλάνε σε ανήλικους. Πάει ο μεγαλύτερος, παίρνει, το δίνει στους άλλους, παίρνει οι άλλοι.
1: Εκεί είναι η ευθύνη από τον ενήλικα, ο οποίος πηγαίνει, παίρνει για τα νέα τα παιδιά. Εκείνο είναι άλλο κομμάτι. Ο νόμος φυσικά και υπάρχει και πρέπει να εφαρμόζεται. Ένας ανήλικος δεν πρέπει να έχει σχέση με το αλκοόλ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Βέβαια, γιατί άμα ξεκινήσει από τόσο νεαρή ηλικία, μετά είναι θέμα. Αλλά οι σύλλογοι, η αλήθεια είναι όμως ότι είναι αιστείες και φορείς πολιτισμού για μένα.
0: Και για μένα, πολύ είναι ένα θέμα που τώρα τελευταία είναι λίγο έντονο.
1: Ναι, αλήθεια είναι, έχει υποπέσει την αντίληψή μου κάτι τέτοιο.
0: Και κάτι το οποίο παλεύουν να το κρατήσουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από αυτούς. Δηλαδή, δεν, εννοείται ότι δεν τους αρέσει, χαίρονται που έχουν έρθει όλοι αυτοί οι νέοι. Και εννοείται ότι όλα αυτά τα χρόνια παλεύουμε για να γυρίσουν οι νέοι. Και μετά τον COVID.
1: Μετά τον COVID, ναι.
0: Είναι έχει γίνει. Αυτή. Μετά τον COVID, δηλαδή, οι νέοι έχουν στραφεί τόσο πολύ και μαζικά στους πολιτιστικούς συλλόγους και στα πανηγύρια και σε οποιαδήποτε εκδήλωση αφορά τον πολιτισμό μας, την παράδοσή μας βασικά.
1: Και στον εθελοντισμό.
0: Και στον εθελοντισμό.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Νομίζω ότι εμείς οι μεγαλύτεροι θα πρέπει να, με τη στάση ζωή μας, να αποτελούμε πρότυπα για τα παιδιά. Γιατί αν βλέπουν εμάς, δίνουμε το καλό παράδειγμα, τα παιδιά έχουν την τάση να μιμούνται. Όπως και εμείς όταν ήμασταν νεαροί, υπήρχαν κάποια πρότυπα σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ένα πολύ πολύ λεπτό ζήτημα, στο οποίο πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε και να σκύψουμε με τη δέουσα προσοχή, γιατί είναι κάτι που αφορά τις επόμενες γενιές. Σε μια Ελλάδα η οποία έχει υπογεννητικότητα, με όλα αυτά τα θέματα που υπάρχουν. Εσύ, Γιώργο μου, έχεις και την ιδιότητα και του χορευτή, είσαι και σε πολιτιστικούς φορείς, είσαι ένας άνθρωπος και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό, ο οποίος έχεις αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζει συνέχεια να το αποδεικνύεις, ότι είσαι δίπλα στην παράδοση και όχι απλά μόνο με λόγια, με πράξεις. Όποτε εμείς έχουμε χρειαστεί τη στήριξη και τη βοήθειά σου, ήσουν εκεί. Και σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Καλό μου κάνει να τα ακούω. Βασικά σου δίνει.
1: Είναι αλήθεια.
0: Υπάρχουν φορές που θέλεις να τα ακούσεις και σου δίνει δύναμη. Τουλάχιστον λες ότι αυτό που κάνω δίνει μια βοήθεια σε ένα σύλλογο που, εντάξει, η δική μου βοήθεια από εσάς, τη βοήθεια των εθελοντών του κάθε πολιτιστικού συλλόγου.
1: Εσύ έχεις μια διαφορά με κάποιους άλλους ανθρώπους. Είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο, επειδή ασχολείσαι και με το κομμάτι της πολιτικής, στο κόμμα στο οποίο εσύ βρίσκεσαι. Απλά για μας όμως που σε ξέρουμε σαν ο Γιώργος. Ο Γιώργος ο οποίος θα είναι δίπλα μας σε οτιδήποτε εμείς χρειαστούμε και σε οτιδήποτε εμείς θελήσουμε για στήριξη. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά για μας είσαι ο Γιώργος μας. Πολύ βασικό κομμάτι αυτό.
0: Θα κοκκινήσω.
1: Και δεν το έχουν πολλοί άνθρωποι, πίστεψέ με.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ας αλλάξουμε το θέμα.
1: Αλλάξουμε. Ό,τι θέλεις.
0: Όλα πράγματα να μιλάνε για σένα, αλλά... τι νέο ετοιμάζουμε εκεί στο χώρο και τέχνη?
1: Τι νέο ετοιμάζουμε για την καινούργια τη χρονιά? Όπως όλοι οι σύλλογοι στην αρχή περιμένουμε τα μέλη, πιστεύω και Οκτώβριο, που περισσότεροι σύλλογοι έχουν ξεκινήσει από Σεπτέμβριο, απλά το Οκτώβριο οι γονείς να βάλουν τα παιδιά σε πρόγραμμα και λοιπά, με τις δουλειές και τις υποχρεώσεις να ξεκινήσει καινούργια χρονιά. Από Οκτώβριο μπαίνουμε σε σειρά και σε τάξη. Υπάρχουν μια σειρά εκδηλώσεων τις οποίες έχουμε να κάνουμε, όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι και φέτος θα συμμετέχουμε στην εκδήλωση στο Βασιλικό Θέατρο Ενώνουμε Ανθρώπους Δημιουργούν Πολιτισμό, την ξέρεις, υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αθλωμένα Αναμαία ο Φίλιππος από την Τρενδία. Επί την ευκαιρία να του στείλουμε τα χαιρετίσματα και τα φιλιά μας στον Στέφανο το Φασιά. Γενικά έχουμε να κάνουμε δράσεις αρκετές. Να είμαστε καλά πρώτο Θεός και πολλά θα τα δείτε στην πορεία. Κάποια πράγματα δεν θα τα ανακοινώσουμε ακόμη, είναι τη γενέση τους.
0: Α, ναι. Γιατί ήρθατε εδώ?
1: Θα πούμε λίγο ότι υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες είναι να γίνουν. Θα τα βλέπετε σιγά σιγά και θα τα ανακοινώνουμε. Αν χρειαστεί θα τα πούμε και
0: σε άλλη εκπομπή. Ένα-ένα με το τσιγκέλι θα τα βγάλουμε. Μέχρι να τα βγάλουμε με το τσιγκέλι όμως, για να δούμε εδώ τι έχουμε, τι θα ακούσουμε τώρα.

0: Λοιπόν, τι ακούμε εδώ?
1: Τι ακούμε? Γυρίζουμε το χρόνο πίσω 8 χρόνια. 8 Αυγούστου του 2018, ηχογράφηση στο στούντιο φωνόγραφο στη Γαλάτισσα της Χαλκιδικής, το αγαπημένο μου φίλο και μουσικού σπουδαίο βιολιστή του Στέργιου του Τράκα. Στούντιο φωνόγραφος λοιπόν. Ηχογραφήθηκε το Άμα Χαράζει στο Αιγαίο, τότε το ήταν μια προσπάθεια για μια παιδική ψυχή, η οποία είχε χάσει τον παππού της. Και μπήκαμε στη διαδικασία τότε να το κάνουμε στο στούντιο, επί την ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον Στέργιο τον Τράκα, αλλά και τον Αργύρη τον Κόκορη, ο οποίος έπαιξε Λαούτο. Όμορφες αναμνήσεις, πολύ πολύ όμορφα χρόνια.
0: Ας τα απολαύσουμε.

0: Άρα και υπεύθυνο δασκαλία, σχολιδάσκαλος, έτσι, και τραγουδιστής.
1: Δεν νιώθω τραγουδιστής. Κάνω το μεράκι της ψυχής, όπως μου έχουν πει και άλλοι. Όχι, δεν νιώθω τραγουδιστής. Είναι μια λέξη δύσκολη και βαριά. Όταν υπήρχε ένας Στέλιος Καζατζίδης, όταν υπήρχε ένας Γρηγόρης Μπηθηκότης κλπ. Αυτή
0: είναι η ένας άνθρωπος που του αρέσει.
1: Είναι μεράκι της ψυχής, μέχρι εκεί. Και όχι κάτι παραπάνω. Και δεν θα γίνει κάτι παραπάνω.
0: Και γιατί να γίνει. Μέχρι τόσο φτάνει. Να περνάμε καλά. Έτσι. Αν και σε ακούω συνέχεια πιο πολύ στα δικά σου τα γαβιβενιώτικα. Ό,τι έχεις γράψει είναι λίγο πιο νησί.
1: Εντάξει, ο καθένας είναι το πώς νιώθει και το πώς του βγαίνει. Σε αυτές τις περιπτώσεις εξαρτάται και ποιος θα γράψει και τη μουσική στο τραγούδι. Ποιος,
0: καλά, ναι.
1: τα λόγια δηλαδή, ποιος θα τα μελοποιήσει. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό όμως το να μπορείς να εκφράζεσαι μέσα από τα τραγούδια σου.
0: Εννοείται. Και η αλήθεια είναι ότι το τραγούδι για πολλούς, όπως εμείς έχουμε και χορεύουμε, έτσι μας αρέσει, έτσι μας εκφράζει κάτι, και εσένα εννοείται ότι όταν το κάνεις σου βγάζει ένα άλλο συνέστημα.
1: Γεμίζει ψυχή μου.
0: Γεμίζει ψυχή.
1: Και είναι πολύ ευχάριστο όμως, εκτός από το να γεμίζει ψυχή σου, να βλέπεις και τους ανθρώπους που αγαπάς, τους μαθητές σου, τους φίλους σου, τους συναδέλφους σου, να περάνε και αυτοί όμορφα και να μοιράζεις τη χαρά.
0: Είναι
1: πολύ σημαντικό πράγμα να μοιραζόμαστε στη ζωή μας.
0: Κάτι που το έχουμε ξεχάσει.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά την περίοδο της πανδημίας, φίλε μου Γιώργο, ο κόσμος έχει αποξενωθεί και έχει απομακρυνθεί. Οι σύλλογοι καλούνται αυτές τις δύσκολες ημέρες να παίξουν αυτό το δύσκολο ρόλο.
0: Πάντα
1: να φέρουν τους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι
1: ένας λόγος παραπάνω, γι' αυτό το αναφέρω. Να φέρουν τους ανθρώπους κοντά. Θυμάμαι σε μια εκπομπή είχα μιλήσει με ένα συνάδελφο, να του στείλω και χαιρετισμού στο φίλο μου τον Γιώργο τον Πολαξίδη, που είχε πει ότι έκανε πρόβα στο σύλλογό του και ήρθε μια κυρία μεγάλη ηλικιωμένη και του είπε ότι δεν έχει παρέα. Αν μπορώ, λέει, να καθίσω, λέει, να σας βλέπω, γιατί θέλω να νιώθω και εγώ, λέει, κοντά με κάποιους ανθρώπους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι μόνοι, τους μοναχικούς ανθρώπους. Οι σύλλογοι είναι εστίες πολιτισμού, το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Και πολλές φορές συμμετέχουν. Δηλαδή, εντάξει, αυτό ήταν, μπορεί να ήταν και λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, αλλά μα δεν ήταν και σε πολύ μεγάλη ηλικία. Μπορεί να μπαίνει και μέσα, να μπαίνει στον κύκλο και να γινόταν σιγά σιγά και μια παρέα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως δημιουργούνται πάρα πολλές σχέσεις μέσα από τους συλλόγους, έτσι πάρα πολλοί άνθρωποι πάνε να βρουν παρέα, όπως ακριβώς το είπες. Να κάνουν το χόμπι τους.
1: Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν παρέες, πήγαν σε ένα σύλλογο, γνώρισαν ανθρώπους και αναπτύξανε δεσμούς φιλίας. Ακόμη και στο προσωπικό κομμάτι ο καθένας. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί τον έναν άνθρωπο τον γνωρίζεις εκεί και μετά μοιράζεσαι πράγματα μαζί σου, ζεις και όλα αυτά σε δένουν, σε φέρνουν κοντά.
0: Και αυτό που λέω και εδώ συνέχεια στις εκπομπές, όταν πηγαίνουμε τα παιδιά μας σε αυτούς τους πολιτιστικούς συλλόγους, εκτός ότι τα παιδιά, δεν μπορώ να πω ότι θα γίνουν τα καλύτερα παιδιά, θα πάρουν όμως μια βάση ώστε να γίνουν καλά παιδιά, σωστά στην κοινωνία, γιατί μαθαίνουν πάρα πολύ και σημαντικά πράγματα μέσα.
1: Θα κοινωνικοποιηθούν,
0: έτσι ακριβώς.
1: Θα μάθουν να μοιράζονται πράγματα και θα μάθουν να στηρίζουν. Θα μάθουν την προσφορά, την αλληλεγγύη, πιάνουν τον διπλανό όμως και το στήριγμα. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Και αυτό έχει να κάνει με τις αρχές που θα περάσουμε στα παιδιά. Γιατί τα παιδιά, είπαμε, ότι έχουν την τάση να μιμούνται.
0: Και να μπούνται και μετά να ακολουθούν.
1: Να ακολουθούν.
0: Αν είναι κάτι
1: κάποιος όμως πρέπει να τους δείξει το δρόμο. Και η στάση ζωής του κάθε ανθρώπου είναι πολύ σημαντικό πράγμα, mm-hmm. να αποτελέσει μια βάση και πρότυπο για τις νεότερες γενιές.
0: Αχ, ωραία κουβέντα κάνουμε πάλι. Κάθε φορά που έρχεσαι εδώ, άλλη κουβέντα, άλλο και άλλο σε φωνάζω, άλλα λέμε, άλλα κάνουμε. Αλλά δεν πειράζει. Όλα είναι σημαντικά και είναι ωραίο πράγμα να φέρνεις τους ανθρώπους στο ραδιόφωνο.
1: Είναι λόγια ψυχής, Γιώργο μου, γι' αυτό.
0: Ναι. Που θα ακούσουν πράγματα που πολλές φορές φοβούνται και να τα πούν και δημόσια κάποια πράγματα. Εσύ τόσα χρόνια που έχεις εδώ πάνω στο ραδιόφωνο δεν έχεις ποτέ κρύψει κάτι, πάντα έχεις την άποψή σου και πάντα ήταν τεκμηριωμένη και σε ευχαριστώ.
1: Έτσι πρέπει. Την άποψή μας θα πρέπει ο καθένας να την καταθέτει, άσχετα αν συμφωνείς με κάποιον, σέβεσαι την άποψη των άλλων, αλλά έχεις και τη δική σου άποψη την οποία μπορείς και πρέπει να την καταθέσεις.
0: Εννοείται ότι δημοκρατία λέει.
1: Ναι, δημοκρατία.
0: Τώρα απλά εμείς στην Ελλάδα έχουμε μπερδέψει τον τόπο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ξανά πάλι πίσω στην κουβέντα. Θα ξεκινάμε την ερώτηση χώρος και τέχνη και θα πηγαίνουμε παρακάτω. Χώρος και τέχνη, λοιπόν, πολιτιστικό σωματείο. Μαθήματα αρχίσαμε, αρχίζουμε.
1: Αρχίσαμε μαθήματα.
0: Ωραία, κάθε πότε.
1: Τα μαθήματά μας εμάς, φίλε μου Γιώργο, γίνονται κάθε μέρα. Δευτέρα έχουμε μαθήματα, την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Φέτος είπαμε να βάλουμε και λαϊκό τμήμα. Στην αρχή, όταν ξεκίνησε η εκπομπή που είχε το τραγούδι του Κωνσταντίνου του Αργυρού, το Μια Θεσσαλονίκη, ήρθαν στο μυαλό μου αναμνήσεις όταν 14 Ιουνίου που μας πέρασε, με το Πολιτιστικό Σωματείο Χορός και Τέχνη και κάποια μέλη μας, λοιπόν, συμμετείχαμε στην γιορτή που είχαμε με το Ζεϊμπέκικο.
0: Να, το Ζεϊμπέκικο που
1: κάναμε. Με το ρεκόρ Γκίνες, με το φίλο μας το Θέμη τον Παραστατίδη. Ήμασταν εκεί για το να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια στους συμμετέχοντες. Ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και φέτος θα κάνουμε και λαϊκό τμήμα. Τμήμα λαϊκών χωρών, κριτικών χωρών όπως είχαμε και πέρυσι. Λοιπόν, τα τμήματα του παραδοσιακού, είχαμε και παραδοσιακή χοροδία λοιπόν πέρυσι. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Και κάθε χρόνο να βάζουμε ένα λιθαράκι παραπάνω.
0: Και να μαζεύεται ο κόσμος και να περνάει υπέροχα.
1: Γιατί σίγουρα.
0: Μπορεί να μην σου αρέσει αυτό το τμήμα ή να μην σε εκφράζει. Θα πας να παρακολουθείς αυτό το τμήμα.
1: Του δίνεις τη δυνατότητα επιλογών. Και όταν κάποιος έχει επιλογές, θα επιλέξει αυτό που του ταιριάζει και αυτό που στην παρούσα φάση είναι αυτό που τον εκφράζει. Γιατί φέτος κάποιος μπορεί να θέλει να παρακολουθήσει ένα λαϊκό τμήμα, την επόμενη χρονιά μπορεί να θέλει να πάει σε ένα τμήμα κριτικό. Αν στην πορεία μας ζητήσουν και ένα τμήμα με χορούς του Πόντου, παράδειγμα, και αυτό μπορεί να το κάνουμε. Ας είμαστε καλά πρώτο Θεός.
0: Γέροι να είμαστε, ζωή να έχουμε, όρεξη να έχουμε.
1: Από όρεξη, δόξα τω Θεώ.
0: Από όρεξη, όντως, δόξα τω Θεώ. Και έχετε πόλη. Και έχεις πόλη. Δηλαδή, σε παρακολουθώ. Είσαι από τους άνθρωπους που εκτός από τη διδασκαλία. Πάλι αλλάζουμε θέμα. Δεν γίνεται αυτό. Είσαι παντού σε ό,τι έχει φιλανθρωπικό, τουλάχιστον από την ανατολική μεριά που βλέπω περισσότερο, αλλά και δυτικά, αν σου ζητηθεί, είσαι παρόν. Και εσύ προσωπικά, σαν Δημήτρης Τζελίνης και σαν Χορός και Τέχνη Πολιτιστικό Σωματείο.
1: Γιώργο, μου σου είπα πριν ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα να μοιράζεσαι και στη ζωή τίποτα δεν πρέπει να θεωρούμε αυτονόητο. Γιατί αυτό που εσύ έχεις, ο άλλος μπορεί να μην το έχει και, και δεν πρέπει να το θεωρούμε και δεδομένο. Κάποτε ο αείμνηστος ο νονός μου που ήταν, τον είχα ρωτήσει πώς είναι, ήταν μεγάλος ηλικία, τον είχα ρωτήσει πώς είναι και λοιπά, τον είχα πάρει τηλέφωνο και ξέρεις τώρα ένας άνθρωπος μεγάλος ηλικία ο οποίος έχει κάποια θεματάκια υγείας και λοιπά, έτσι. Λοιπόν, του είπα δύο πράγματα είναι πολύ σημαντικά για μένα. Αν έχεις ένα πιάτο φαγητό και έχεις και την υγεία σου και έχεις και ένα σπίτι να κοιμάσαι, ένα κρεβάτι να κοιμάσαι, να θεωρείς τον εαυτό σου ευλογημένο, γιατί κάποιοι δεν τα έχουν αυτά. Για να σκεφτούμε λίγο τα παιδιά στην Αφρική, αυτά τα παιδάκια.
0: Δεν μόνο τα παιδιά στην Αφρική, το εδώ κοντά.
1: Λέμε τώρα έτσι
0: και εδώ. Τα δικά μας δεν έχουν. Ας.
1: Και τα δικά μας εδώ γενικά. Λέμε τώρα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ούτε τα αυτονόητα, αυτό λέω. Mm-hmm. Δεν έχουν ούτε νερό, τίποτα. Σύντηση, τα πάντα. Προσιτισμό. Που τώρα η κουβέντα πάει αλλού σε αυτές τις περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι κοιτάνε κάποια άλλα πράγματα να πληρώνουν και θα μπορούσαν όμως να στηρίζουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
0: Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι όμως εκμεταλλεύονται την καλοσύνη των καλών ανθρώπων και τα λεφτά που μαζεύονται συγκεντρώνονται γίνονται υποπήγιο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, φίλε μου.
0: Το οποίο εμείς
1: προσπαθούμε να στηρίζουμε. Προσπαθούμε να στηρίζουμε όσο μπορούμε.
0: Το οποίο σπανίζει, αλλά συμβαίνει. Δυστυχώς. Υπάρχουν και αυτοί ανάμεσά μας. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν και προσφέρουν φαίνονται και φαίνονται από τη συνεχή δράση τους και φαίνονται και το αποτέλεσμα. Δηλαδή το που πάνε, συνήθως δείχνουμε, κάνουμε, ράνουμε. Όσες φορές γίνεται κάτι, πάντα δείχνουμε το τι γίνεται από πίσω. Ποτέ δεν μένει κάτι που πήγαν τα λεφτά. Και πολλές φορές γίνονται εκδηλώσεις. Είναι οι άνθρωποι εκεί από τις εκδηλώσεις που γίνεται αυτό που κάνετε στο Μέγα Μουσική, ας πούμε, κάθε χρόνο, στο Βασιλικό Θέατρο.
1: Στο Βασιλικό Θέατρο, ναι.
0: Είναι. Όταν,
1: νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα, Γιώργο μου, όταν υπάρχει διαφάνεια σε αυτές τις περιπτώσεις, με διαφάνεια και έτσι όπως πρέπει να γίνουν τα πράγματα σωστά και τυπικά, ο κόσμος βλέπει και καταλαβαίνει την προσπάθεια που γίνεται. Εμείς στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια για αυτά τα παιδιά αμαία τα οποία αξίζουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Και πάνω απ' όλα είναι οι συνάνθρωποι μας. Δεν είναι κατώτεροι από εμάς, είναι ίδιοι και ίσοι με εμάς.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να τους εξασφαλίσουμε τις καλύτερες συνθήκες για καλύτερη ποιότητα ζωής που τη δικαιούνται και πρέπει να την έχουν.
0: Ωραία. Τραγουδάκι. Επιστρέφουμε για κλείσιμο και φεύγουμε σε διαφημίσεις.

0: Τώρα τι ακούμε, Δημήτρη μου, γιατί...
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι, το «Είσαι Άγγελος Ωραίος», είναι συρτός της Στράτας από τα Μέγαρα. Και αυτό το είχαμε ηχογραφήσει στο στούντιο φωνόγραφος του φίλου μας του Στέργιου του Τράκα. Συμμετείχαν και άλλοι μουσικοί, ο φίλος μας ο Νίκος ο Μπούσιος. Εκεί ήταν πολύ καθοριστική η παρέμβαση του αγαπημένου μου φίλου και κορυφαίου ερμηνευτή της αρβανίτικης παράδοσης του Σπύρου του Μπρέμπου, ο οποίος θέλαμε να βάλουμε μια αμφίσα στο που θέλαμε για να ανέβει στο κανάλι στο YouTube. Με έφερε σε επαφή με μια κοπέλα η οποία ήταν δική της φωτογραφία. Έπρεπε να ζητήσουμε την βοήθειά της και την άδεια τη δική της για τα πνευματικά δικαιώματα, την Ιωάννη του Μουρτζούκου. Ο Σπύρος ο Μπρέμπος λοιπόν βοήθησε τα μέγιστα. Ηχογραφήθηκε και το τραγούδι. Είναι όμορφες αναμνήσεις, να κάνουμε έτσι όμορφες δουλειές, να έχεις καλούς συνεργάτες οι οποίοι να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που κάνεις. Και να πω την αλήθεια, όλα αυτά τα χρόνια όλοι οι μουσικοί συνεργάτες στάθηκαν στο πλευρό μου και τους ευχαριστώ από καρδιάς γι' αυτό.
0: Και είναι εξαιρετική όλη ένα σα. Όπως
1: ανέφερε, αλλά. Δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ στο Fox FM.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Μέχρι
0: και στο Mach FM 91,8 στην Αθήνα. Ακούγεσαι και εκεί.
1: Ναι. Να ευχηθώ καλή χρονιά και σε σένα και εδώ, πολιτιστική χρονιά. Και σαν χορευτής που χορεύεις εξαιρετικά, η αλήθεια είναι αυτή. Να βρισκόμαστε πάντοτε σε ευχάριστα, να προσπαθούμε να μεταδίδουμε την παράδοσή μας και να στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας όπου και όταν χρειάζεται. Σε ευχαριστώ από καρδιάς για την πρόσκληση.
0: Και εγώ. Ολοκληρώνει το τραγούδι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Πέρασε το πρώτο μισάωρο σαν νερό εδώ μαζί με τον Δημήτρη τον Τζελίνη. Τώρα όμως έχουμε την κυρία Ελένη Παπαστεργίου στο τηλέφωνο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, καλύτερα να το πω, η οποία είναι η πρόεδρος σωματείου Νέμεσης και βρίσκεται για άλλη μια φορά, θα πω, εδώ στο ραδιόφωνο του Fox FM, να μας πει για τις νέες δράσεις που θα κάνει το σωματείο, να μας πει δύο λόγια γενικά. Θα μιλήσουμε, θα ακούσετε. Λοιπόν, Ελένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και σε όλους τους πολιτευτράτες. Για πολλωστή φορά είμαι μαζί σας.
0: Έτσι ακριβώς, ναι. Και εντάξει.
1: Παρά που δεν έχω.
0: Όχι, όχι. Και ο σταθμός φυσικά θέλει συνέχεια να βγάζει ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δράση τη δική σας. Και εγώ, εννοείται. Θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα για το μήνα ευαισθητοποίησης εδώ για το Σεπτέμβριο. Τι είναι ο μήνας Σεπτέμβριος για εμάς ή για όλους που πρέπει να μάθουμε και δεν ξέρουμε, και από εκεί και πέρα να μιλήσουμε για τις δράσεις.
1: Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι και ο σταθμός αλλά και εσύ ο ίδιος, όχι απλά θέλετε να βγαίνουν τέτοιου είδους και σωματεία και δράσεις, στηρίζεται κιόλας. Τουλάχιστον την ένα, στηρίζεται πολύπλευρα και συστηματικά. Οφείλω να το πω. Οπότε ξεκινάω με αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε στο μήνα Σεπτέμβριο. Ένας μήνας αρκετά δύσκολος. Από πολλές απόψεις και προσωπικά και επαγγελματικά, αλλά είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο στην παιδική και εφηβική ηλικία. Δηλαδή προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο να μάθει τι είναι ο καρκίνος στην παιδική και εφηβική ηλικία, πώς μπορεί ο κόσμος επίσης να βοηθήσει σε όλη αυτή την εκστρατεία και γενικότερα να μάθουν αυτή τη λέξη, να μην τη φοβόμαστε, γιατί έχουμε ελπιδοφόρο μήνυμα, ειδικά για τα παιδιά, ότι μπορεί να νικηθεί.
0: Ελπιδοφόρο μήνυμα?
1: Ελπιδοφόρο μήνυμα ότι 8 στα 10 παιδιά που βιώνουν τον καρκίνο, που νοσούν από καρκίνο, οποιοδήποτε είδος καρκίνου, και μπορούμε να τα πούμε και αργότερα τα είδη, βγαίνουν νικητές. Παλεύουν και μετά υπάρχει η ίαση.
0: Ποιος είναι, το έχουμε πει φυσικά πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν βλάπτει η επανάληψη, μαθαίνουμε και καλύτερα. Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο σκοπός του σωματείου Νέμεσης, τι ακριβώς πρεσβεύει ή τι κάνει, και μετά να πάμε μάλλον στις εκδηλώσεις που δημιουργούνται, οι οποίες εκδηλώσεις δημιουργούνται από φίλους του σωματείου, έτσι δεν είναι, με σκοπό τη στήριξη του σωματείου, ώστε αυτό να μπορεί να στηρίζει με ολιστική φροντίδα παιδιά με καρκίνο. Το είπα καλά αυτή τη φορά?
1: Όχι.
0: Μαθαίνω.
1: Εντάξει, τόσα χρόνια δίπλωμα, θα λες όπως πρέπει. Λοιπόν, το σωματείο Νέμεση στηρίζει ανθρώπους, παιδιά και ενήλικες με καρκίνο και φτάνωσα νοσήματα, καθώς και τους φροντιστές αυτών των ανθρώπων. Η στήριξη μας είναι ολιστική, και όταν λέμε ολιστική αναφερόμαστε στην πολύπλευρη στήριξη, δηλαδή υπάρχουν γιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, φυσικοθεραπευτές, όλοι εθελοντικά που βοηθάμε σε αυτήν την περίπτωση και του καρκίνου και των αυτοάνωσων νοσημάτων. Αυτό είναι το θεραπευτικό μας πλαίσιο. Υπάρχουν οι κοινωνικές δράσεις. Οι κοινωνικές δράσεις αφορούν την αξία της πρόληψης και την προαγωγή της υγείας και μιλάμε στον κόσμο, είτε στη σχολική κοινότητα, είτε σε διάφορους φορείς, και μπαίνουμε στη διαδικασία του να πούμε ότι η πρόληψη σώζει ζωές, αλλά ακόμη και αν έρθει ο καρκίνος και χτυπήσει την πόρτα μας, έχουμε όπλα να τον πολεμήσουμε και να προσπαθήσουμε να βγούμε οπωσδήποτε από αυτή τη μάχη.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να πούμε την πρώτη δράση που ετοιμάζεται τώρα 23 του μηνός, έτσι δεν είναι?
1: 23 του μηνός, δώσε μου να βάλουμε λίγο στο 23 του μηνός, για πότε μιλάς, για τι πράγμα
0: 23,
1: μιλάς.
0: 23-25, για το μπέμπιπατο που είναι.
1: Α, ωραία, για την πεζοπορία.
0: Την πεζοπορία, ναι.
1: Η πεζοπορία είναι την Κυριακή 4-8.
0: Α, ναι, 4-8.
1: Ναι. Κάτι ξέρεις εσύ καλύτερα και δεν ξέρω εγώ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι θα το ξέρω. Εντάξει, με ζωντανή εκπομπή είναι.
1: Έτσι, έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, η πρώτη μας...
0: Την ημέρα της επετείου μου είναι, να ξέρεις, έτσι.
1: Α, οκ.
0: Άμα θα έρθω, θέλω τούρτα επάνω.
1: Ωραία, λοιπόν. Αρχικά να πούμε, η πεζοπορία αυτή είναι σε συνδιοργάνωση με την... με τους Northstars, είναι πρακτορείο εναλλακτικού τουρισμού. Τα παιδιά θα βοηθήσουν για δεύτερη συνεχή χρονιά, γιατί έγινε και πέρσι, θυμάστε το οποίο είχαμε κάνει πάλι στο Χορτιάτι.
0: Θυμάμαι, φάγαμε και λίγο βροχούλα στο τέλος, αλλά
1: δεν πειράζει. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Έτσι, και η βροχή μέσα στο σχέδιο είναι. Θα την κάνουμε μια πεζοπορία από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Αλλά ο σκοπός μας αυτή τη φορά είναι πολύ πιο ιερός, με την έννοια ότι έχουμε ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε με ένα πρόβλημα στο ματάκι του και χρήζει άμεσης επέμβασης για να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον μια καλή πορεία στη ζωή του και λειτουργική, όσο μπορεί φυσικά αυτό να είναι εφικτό. Άρα όλα τα έσοδα από την πεζοπορία θα μαζευτούν για το χειρουργείο του μικρού μας ήρωα.
0: Αχ, αυτό το σωματείο. Να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Έχουμε τις πληροφορίες που έχουμε γι' αυτό το παιδάκι.
1: Αυτό το παιδί, τις πληροφορίες που φυσικά μπορώ να δώσω.
0: Εννοείται, δεν
1: τους είναι από το Κορδελιό. Είναι δυτικό παιδί, να το πω έτσι.
0: Από τη γειτονιά.
1: Ναι, ακριβώς. Γεννήθηκε με αυτό το πρόβλημα και αυτό είναι αυτό που λέμε το τεράστιο γιατί, που ακόμα ένας άνθρωπος τώρα βγαίνει στη ζωή και όμως έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Από την πρώτη στιγμή που το μάθαμε, προτείναμε να βοηθήσουμε με όποιο μέσο μπορούμε και εννοείται ότι το βασικότερο ήταν η οικονομική ενίσχυση. Ήδη έχει ξεκινήσει περίπου ένα μήνα όλο αυτό να γίνεται, γι' αυτό και έγινε η πεζοπορία. Να πω στο σημείο αυτό, πάλι θα μιλήσω για σένα, γιατί με το που βγάλαμε την έκκληση για βοήθεια, είναι ο πρώτος που έβαλε τα χρήματα, δεν το ξεχνάω να ξέρεις, χωρίς να ρωτήσεις, χωρίς τίποτα, απλά έβαλε τα χρήματα.
0: Είδες μέσα στο λογαριασμό.
1: Κλείνω με την παρένθεση αυτή, αλλά είναι πολύ σημαντικό να λέμε ποιοι είναι δίπλα μας. Και από εκεί και πέρα, μακάρι να μαζευτούν αυτά τα χρήματα, μιλάμε για το ποσό των 6.000 ευρώ. Ήδη ο κόσμος κινητοποιήθηκε, είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Για μένα το πιο συγκινητικό είναι ότι ακόμα και αυτοί που δεν έχουν, βάζουν έστω και ένα ευρώ, έστω 5 ευρώ, γιατί δεν έχει σημασία το τι θα βάλει κάποιος ως χρηματικό ποσό, αλλά τι θα βάλει, δηλαδή ότι συνεισφέρει σε όλο αυτό.
0: 2 ευρώ να βάλει ο καθένας. 3.000 άτομα σε μια πόλη 1,5 εκατομμυρίων, θεωρώ ότι τα βρίσκουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Έξω και κάνουμε την πρώτη μας δράση. Πεζοπορία στο Χορτιάτι λοιπόν. Κυριακή 4 Οκτώβρη, 9.30 ώρα το πρωί θα βρεθούμε στην εστία, στο κατάστημα εστίασης. Και από εκεί και πέρα θα περπατήσουμε μαζί. Με σύνθημα φυσικά, κανένα παιδί μόνο του στη μάχη, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε άλλη μία μάχη για ένα ακόμα παιδί μας.
0: Εγώ θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι, να το αφιερώσουμε σε έναν μικρό άγγελο.
1: Να το βάλουμε.
0: Να το βάλουμε.

0: άγγελε μου.
1: Ο μήνας Σεπτέμβριος είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον παιδικό καρκίνο. Ο καρκίνος που προσβάλλει τα παιδιά και τους έφηβους είναι μια νόσος που στο άκουσμά της προκαλεί φόβο, αγωνία, θλίψη, ενώ θεωρείται μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση τόσο για το παιδί όσο και για την οικογένεια του παιδιού. Ωστόσο, είναι μια ασθένεια που μπορεί να νικηθεί αν η διάγνωση γίνει χωρίς καθυστέρηση. Στις 14 Ιανουαρίου λοιπόν του 2013 έφυγε ο μικρός μας άγγελος. Ο άγγελος που η Ελένη που βρίσκεται στο τηλέφωνο, η πρόεδρος του συλλόγου, του σωματείου Νέμεσης, έχασε το δικό της παιδί σε μια προσπάθεια από τότε να σώσει τα υπόλοιπα παιδιά. Αγωνίστηκε, πάλεψε για το δικό της παιδί, αλλά ο Θεός είχε άλλα σχέδια και κάτι ξέρει αυτός. Οπότε είναι από εκεί ψηλά και στηρίζει όλους εμάς που στηρίζουμε αυτό το σωματείο Νέμεσης. Οπότε κάνω και εγώ ένα κάλεσμα εδώ μέσα από το ραδιόφωνο του Focus FM στις 4 Οκτωβρίου, θα το λένε εδώ και τα άλλα οι ηχολήπτες, η μουσική παραγωγή και η δημοσιογράφη εδώ πέρα του Focus. Στις 4 Οκτωβρίου λοιπόν να βρεθούμε όλοι, θα μας πεις πάλι Ελένη εκεί στο Χορτιάτι, στην Εστία όπως πολύ καλά είπες, όλοι εκεί πέρα, για να στηρίξουμε αυτή τη φορά ένα άλλο παιδί, ένα παιδί από το Κορδελιό, το οποίο γεννήθηκε με πρόβλημα όρασης και χρειάζεται οπωσδήποτε εγχείρηση στα μάτια για να δει το, να πω εγώ, τον κόσμο αλλιώς, γιατί αυτή τη στιγμή τον βλέπει με τα δικά του μάτια της ψυχής. Ελένη,
2: τι να πω τώρα εγώ?
1: Τι να πεις? Θα σου κάνω ερωτήσεις, γιατί έπρεπε και να πεις. Ποιοι είναι λοιπόν, ή όχι, θέλεις να μας πεις κάποια επιδημιολογικά στοιχεία σε σχέση με τον καρκίνο που προσβάλλουν τα παιδιά?
2: Ναι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι στην Ευρώπη κάθε χρόνο έχουμε περίπου 15.000 νέες διαγνώσεις μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Αρκετά μεγάλος αριθμός, έτσι, για το φέτος. Επίσης να πούμε ότι περίπου στη χώρα μας είναι κάθε χρόνο νοσούν 350 παιδιά. Και ξαναλέω, το ελπιδοφόρο μήνυμα, παρόλο που είναι μεγάλο το ποσοστό των παιδιών που νοσούν από καρκίνο, είναι ότι 8 στα 10 έχουμε πληρησίαση.
1: Αυτό είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα. Και αυτό είναι φυσικά και η έγκυρη διάγνωση, γι' αυτό λέμε ότι η υπόλοιψη σώζει. Και σώζει πραγματικά ζωές. Και όλοι θα πρέπει να συμμετέχουμε και να εξεταζόμαστε και να πηγαίνουμε στους γιατρούς. Εγώ πήγα στο γιατρό πριν κάνα δύο εβδομάδες, ακόμα δεν πήγα να τα δει, αλλά πήγα.
2: Εντάξει, έκανε στην αρχή.
1: Έκανε την αρχή, ναι. Τώρα τι να σε ρωτήσω. Κόλλησα κι εγώ. Η πιο συνηθισμένη καρκίνη στα παιδιά ποιοι είναι?
2: Ο πρώτος καρκίνος είναι η λευχαιμία. Η λευχαιμία, όπως ξέρουμε, είναι καρκίνος στο αίμα και είναι περίπου 5 στα 6 παιδιά έχουν συνήθως λευχαιμία. Το δεύτερο είδος σε συχνότητα είναι η όγκη στον εγκέφαλο και μετά έχουμε το γλιοβλάστομα. Τα λεμφώματα είναι προς το τέλος, δηλαδή είναι για γύρω στα 6 με 8% του. Αλλά κυρίως έχουμε τη λευχαιμία, καρκίνο δηλαδή στο αίμα και τους όγκους στον εγκέφαλο.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ο μικρός άγγελος έφυγε από λευχαιμία.
2: Ναι, σωστά.
1: Θέλω έτσι πολύ σύντομα, όσο μπορείς, δύο λόγια, πώς βρήκες τη δύναμη, γιατί είσαι μία μάνα εσύ, αλλά είναι πολλές οι μάνες που έχουν χάσει τα παιδιά. Πώς βρήκες τη δύναμη να αναστηθείς, θα πω, να δημιουργήσεις αυτό το σωματείο και να προσπαθείς μαζί με άλλους ανθρώπους, γιατί μόνη σου δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα, για μια καλύτερη ζωή στα υπόλοιπα παιδιά? Πώς το βιώνεις αυτό το πράγμα?
2: Αρχικά να πω ότι όταν έφυγε ο Άγγελος, φυσικά δεν είχα τίποτα τέτοιο στο μυαλό μου. Απλά προσπαθούσα να επιβιώσω, δεν γνώριζα καν τους λόγους που επιβιώνω, αλλά δυστυχώς πήρε τον Άγγελο, όχι εμένα. Παρ' όλα αυτά όμως, για να μπορέσω να σταθώ σε όλο αυτό, για να μπορέσω να κάνω ουσιαστικά κάτι για τον Άγγελο. Προσπάθησα και αποφάσισα να ιδρυθεί αυτό το σωματείο. Είμαι ταγμένη σε όλον αυτό το σκοπό. Μπορεί να μην έχω τον Άγγελο ζωντανό, τον έχω όμως δίπλα μου και όλο το σωματείο τον έχει. Αυτός μας καθοδηγεί. Για να μπορέσω λοιπόν να συνεχίσω να υπάρχω, πίστεψα σε όλο αυτό το όραμα, ότι θα στηρίζουμε παιδιά και τις οικογένειές τους. Πολλοί με ρωτάνε πώς στηρίζεις τις μάνες. Είμαι η μαμά του Άγγελου και είμαι η μαμά της καρδιάς όλων των υπόλοιπων παιδιών. Άρα αυτή είναι η δύναμη. Δεν έχω άλλο τρόπο, δεν έχω λόγια παρηγοριάς, σε περίπτωση που φύγουν φυσικά τα παιδιά. Αλλά έχω πίστη και ελπίδα ότι μπορούμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα και σε περίπτωση που δεν έχουμε δίπλα μας τα παιδιά μας,
1: μπορούμε να βοηθήσουμε άλλα παιδιά.
2: Ακριβώς αυτό. Ο στόχος είναι ένας. Με τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Θέλω να μου πεις άλλη μια φορά, γιατί δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος όμως και περνάει. 4 Οκτωβρίου, ώρα συνάντησης που...
2: Τώρα συνάντηση 9:30 το πρωί στην Εστία, το κατάστημα Εστία ουσιαστικά στον Χορτιάτη. Από εκεί θα είμαστε όλοι μαζί και θα ξεκινήσουμε την πορεία μας προς το να ανέβουμε το βουνό. Είναι 2 διαδρομές, είναι κατάλληλες για όλους, δηλαδή και για παιδιά, γιατί πολλοί μας ρωτάνε. Ευχόμαστε ο καιρός να είναι με το μέρος μας, αλλά και να μην είναι όπως ήταν την προηγούμενη φορά, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος, ότι τα καταφέραμε.
1: Παρά
2: τις δείξεις συνθήκες. Θα βρεθούμε με τους ανθρώπους, αφού ανέβουμε θα μιλήσουμε και για το σωματείο. Για μία ακόμα φορά θέλω να ευχαριστήσω τους North Stars, γιατί είναι δίπλα μας και αυτή είναι αφιλοκερδός, γιατί και αυτά τα παιδιά είναι κοντά μας για το συγκεκριμένο σκοπό. Περιμένουμε τον κόσμο, όποιος θέλει.
1: Είναι επίσης άλλη μια ομάδα, να πω, η οποία μπήκε και στηρίζει την προσπάθεια.
2: Ακριβώς αυτό, ναι. Από την πρώτη στιγμή.
1: Ελένη μου, σε ευχαριστώ. Θα κλείσουμε με άλλο ένα τραγούδι, αφιερωμένο στο μικρό Άγγελο. 4 Οκτωβρίου, όλοι εκεί. Μπορεί να έχω επέτειο, θα πάω την τούτα πάνω με τη γυναίκα.
2: Έτσι.
1: Θα σας περιμένουμε τα μάξια, όπως ξέρεις. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου. Να είσαι καλά.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.

Με αυτό το τραγούδι θα σας υποχαιρετήσω και σήμερα. Η εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός έφτασε στο τέλος της. Εμείς θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο. Θα το λέμε συνέχεια κιόλας για τις 4 Οκτωβρίου, να είμαστε όλοι εκεί, να βοηθήσουμε ένα παιδί που πραγματικά το έχει ανάγκη και που δυστυχώς η πολιτεία από ό,τι φαίνεται είναι μόνο για να μας τα παίρνει. Μέχρι το ερχόμενο Σάββατο λοιπόν, να είστε όλοι καλά και ο Θεός μαζί σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Κυριακής, στις 10, εδώ, στον πρώτο πατριωτικό σταθμό της Ελλάδος, στον Μάχη 99,8 στα FM. Και είναι η κομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσε. Στο μικρόφωνο είναι όπως κάθε Κυριακή βράδυ ο Στέφανος Χίος. Η μουσική επιμέλεια των κομματιών που θα ακούσουμε απόψε την έχει ο Αντώνης Σαρκουλής. Θέλω εδώ, σε αυτό το σημείο, μετά από σχεδόν αρχίσαμε μέσα Ιουλίου, Αύγουστο, Σεπτέμβριος, μετά από 2 μήνες εκπομπών, να σας ευχαριστήσω θερμώς για την υποδοχή που επιφυλάξατε σε αυτή τη νέα εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού στη συχνότητα των FM. Η εκπομπή με αυτά τραγούδια μεγάλωσα δεν είναι ούτε πάρεργο, ούτε μια συγκεκριμένη δουλειά. Είναι μια εσωτερική ανάγκη. Ανάγκη που είχε ο Μιλόν να παρουσιάσει σε όλους εσάς που μας ακούτε, στους φίλους ακροατές και ακροάτριες, στους φίλους πατριώτες και πατριώτισες, σκαμπανεβάσματα, περάσματα και διαδρομές στο γνήσιο ελληνικό καθαρό λαϊκό τραγούδι. Στα διαμάντια του ελληνικού τραγουδιού. Και νομίζουμε, κατά την ταπεινή μας γνώμη, ότι τα καταφέρνουμε. Άλλωστε, τα 8 αφιερώματα, 8-9 αφιερώματα που κάναμε, νομίζουμε ότι ήταν ό,τι καλύτερο υπάρχει από πλευράς λαϊκού τραγουδιού στους μεγάλους δίσκους των επιτυχιών. Απόψε θα κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση στα τραγούδια που παρουσιάσαμε τους τελευταίους 2 μήνες. Και την επόμενη Κυριακή θα έχουμε μια φρέσκια καινούργια εκπομπή με νέο αφιέρωμα. Όμως η απόψινή εκπομπή είναι ένα διάνθισμα από τα αφιερώματα που κάναμε. Ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, με το σπουδαίο, πιθανότατα κατά την εκτίμησή μου μαζί με τον Άκη Πάνου, τους 2 πιο σπουδαίους τραγουδοποιούς στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Στο τραγούδι μετά το 1950. Ο Πυθαγόρας ο Παπασταματίου, γνωστός και ως Πυθαγόρας που έφυγε πολύ νωρίς, στα 49 του χρόνια, και ο Άκης Πάνου, κατά τη δική μας εκτίμηση, ήταν οι μεγαλύτεροι Έλληνες δημιουργοί, μαζί ίσως και με ένα τρίτο όνομα, το Μίμη Πλέσα. Και με τους τρεις ασχοληθήκαμε και ασχοληθήκαμε όχι μόνο με τα τραγούδια τους, αλλά και με τη ζωή τους. Ο πρώτος, με τον οποίο ξεκινήσαμε τον Ιούλιο, που μας πέρασε, ήταν ο Πυθαγόρας. Ο Πυθαγόρας των μεγάλων ερμηνεών. Το όνομα του Πυθαγόρα Παπασταματίου έχει συνδυαστεί αναμφισβήτητα με την τεράστια σε έκταση, μήκος, πλάτος και ιδιαιτερότητα χρειά του Στέλιου Καζαντζίδη. Πυθαγόρας Παπασταματίου και Στέλιος Καζαντζίδης. Τα 2 πολύ μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Από αυτό το αφιέρωμα θα ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές τους.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια να βγει ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια

Ο δεύτερος μεγάλος τραγουδοποιός, ο οποίος εκτός από τραγουδοποιός ήταν και μεγάλος θεατρίνος στην πίστα, ήταν ο αξεπέραστος Γιώργος Ζαμπέτας. Ο Γιώργος Ζαμπέτας είχε μια ιδιαίτερη φωνή, είχε ένα ιδιαίτερο παίξιμο στο μπουζούκι του και ουσιαστικά ήταν ο πρόδρομος του Μανώλη Χιώτη. Στο Μανώλη Χιώτη θα κάνουμε ένα από τα επόμενα αφιερώματα. Ο Ζαμπέτας με το μπουζούκι του ήταν ουσιαστικά το αηδόνι του ελληνικού τραγουδιού. Παρά το γεγονός ότι έδειχνε από πλευράς εξωτερικής εμφάνισης και συμπεριφοράς έναν μποέμ τύπο, ο Ζαμπέτας ήταν ένας από τους πιο καλούς οικογενειάρχες που πέρασαν από το χώρο της πίστας. Αγαπούσε πάρα πολύ την οικογένειά του. Ήταν πολύ δεμένος με τα παιδιά του και πολύ δεμένος με τη γυναίκα του. Και ο Ζαμπέτας ήταν από τις χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες που έκανε περήφανη και γνωστή την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο Ζαμπέτας τραγούδησε έξω, τραγούδησε σε μεγάλα μουσικοχορευτικά δρόμενα του εξωτερικού και ουσιαστικά ήταν μια τουριστική διαφήμιση της ελληνικής λαϊκής μουσικής τη δεκαετία 60-70. Το χαρακτηριστικό του Ζαμπέτα ήταν ότι στα στερνά του δεν γνώρισε την καταξίωση που του έπρεπε και έφυγε πικραμένος. Από τον Γιώργο Ζαμπέτα, με το ιδιαίτερο παίξιμο στο μπουζούκι του, θα ακούσουμε τις καλύτερες επιτυχίες του.

Το τρίτο αφιέρωμα ήταν σε ένα καλλιτέχνη που έφυγε πρόσφατα. Αυτός ήταν μια άλλη πάστα ανθρώπου. Αυτός ήταν ένας ξεχωριστός τραγουδιστής με δική του αποκλειστικά χρειά φωνής. Ήταν ο Βασίλης Καράς. Ο Βασίλης Καράς που συνδύασε την εφήμερη παραμονή του στο τραγούδι, γιατί και αυτός έφυγε νωρίς, με τη μάνα του Βορρά, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Ένας γνήσιος Μακεδόνας, ένα φτωχόπεδο που ξεκίνησε από το τίποτα και από το πουθενά, ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά ήταν μηχανικός αυτοκινήτων, μουτζούρης, μουτζουράς όπως τους λέγανε, και με τη δική του θέληση, πεποίθηση, αυταπάρνηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό του, κατέβηκε στην Αθήνα και κατέκτησε τις μεγάλες πίστες. Ο Βασίλης Καράς άφησε πίσω του μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά. Τραγούδια τα οποία χαρακτηρίστηκαν από την ιδιαιτερότητα της φωνής του, από την μπάσα χρειά της φωνής του και βεβαίως από την ψυχή του που την έδωσε στα τραγούδια τα οποία ερμήνευσε στο σπουδαίο ανθολόγιο που άφησε ως παρακαταθήκη. Και από τον Βασίλη Καρά θα ακούσουμε τις καλύτερες επιτυχίες του.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ξεχωριστή θέση στο ελληνικό τραγούδι έχει ο Γιάννης Πουλόπουλος, που δυστυχώς και αυτός δεν είναι παρόν για να βλέπει τα χάλια του ελληνικού τραγουδιού. Θεωρούμε ότι αν ζούσε ο Γιάννης Πουλόπουλος, θα είχε κυριολεκτικά ανατριχιάσει όλα αυτά που ακούμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στο ελληνικό τραγούδι. Τραγούδια της ξεπέτας, της συμφοράς, γυναίκες τραγουδίστριες της μιας βραδιάς, πεταλουδίτσες της νύχτας, καμπαρετζούδες της συμφοράς και τραγουδιστικά μορφώματα που δεν έχουν καμία σχέση, όπως και οι πίστες τις οποίες τραγουδούν, με τα μπουζούκια που γνωρίσαμε εμείς τη δεκαετία του 70 και του 80 και του 90. Τα σημερινά μπουζουξίδικα, σε μερικά από τα οποία πέρασε και ο Γιάννης Πουλόπουλος, αλλά δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τα σημερινά, θεωρούμε ότι είναι τραγουδιστική οίκη ανοχής. Και δεν είναι βαρύ αυτό που λέμε. Εκτιμούμε ότι πλην ελαχίστων περιπτώσεων, που μερικοί από αυτούς έχουν αποσυρθεί από το ελληνικό τραγούδι, όπως ο Νότης Φακιανάκης, υπάρχουν 2-3 τραγουδιστές και άντε 1-2 τραγουδίστριες, οι οποίες μπορούν να αρθρώσουν λέξη πάνω στις πίστες. Και ίσως είναι βαρύ αυτό που θα πούμε και πολύ αυστηρό, αλλά από αυτά που ακούμε σήμερα, τα 3/4 των τραγουδιών είναι σκουπίδια. Σκουπίδια για πέταμα και για κάψιμο. Εάν ζούσε λοιπόν ο Μακαρίτης Γιάννης Πουλόπουλος και έδινε μια συνέντευξη, θα είχε πολλά να πει για τη σημερινή κατάντια του ελληνικού τραγουδιού και για τη σημερινή κατάντια των μπουζουξίδικων και των μεγάλων υποτίθεται μουσικών ακροαμάτων που δεν έχουν καμία σχέση με το ελληνικό τραγούδι. Αυτοί οι τύποι μάλλον θα πρέπει να κάνουν κάποια άλλη δουλειά. Ο Γιάννης Πουλόπουλος έμεινε στην ιστορία για το μεγάλο δίσκο του Δρόμου και όχι μόνο για αυτόν. Ο Γιάννης Πουλόπουλος ήταν το νέο κύμα. Ο Γιάννης Πουλόπουλος ήταν η φρεσκάδα στο ελαφρολαϊκό αλλά και λαϊκό τραγούδι. Ο Γιάννης Πουλόπουλος μάγευε. Ο Γιάννης Πουλόπουλος ήταν μια ξεχωριστή φωνή. Και παρά τις ιδιαιτερότητες που έχει ο κάθε χαρακτήρας, γιατί και αυτός ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος, ο Γιάννης Πουλόπουλος άφησε πίσω του μια τεράστια ιστορία. Ιστορία που δεν μπορεί να τη μιμηθεί κανένα κακέκτυπο. Δικό του, όσο και αν προσπάθησε. Από το Γιάννη Πουλόπουλο θα ακούσουμε πραγματικά φοβερά τραγούδια τα οποία ούτε θα ξαναγραφτούν αλλά και ούτε θα ξαναερμηνευθούν όπως θα είπε αυτός.

Για τον μεγάλο τραγουδοποιό Άκη Πάνου κάναμε δύο αφιερώματα. Ένα αφιέρωμα στα τραγούδια που έγραψε ο συνθέτης και βεβαίως και σε μερικά ο στιχουργός, και ένα αφιέρωμα για τη ζωή του. Η ζωή του Άκη Πάνου ήταν μια ρουλέτα ανάμεσα στην ευτυχία και στη δυστυχία, ανάμεσα στο θρίαμβο και στην τραγωδία, ανάμεσα στην προσωπική καταξίωση και στη συντριβή. Ο Άκης Πάνου τράβηξε ένα πολύ άσχημο λαχείο στα τελευταία χρόνια της ζωής του, γιατί και αυτός πέθανε πάρα πολύ νωρίς, στα 67 του χρόνια. Γενικώς, όλοι αυτοί οι τραγουδιστές, συνθέτες και οι άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν στη λαϊκή μουσική και στο λαϊκό τραγούδι έφυγαν νωρίς. Ίσως γιατί δεν άντεχαν αυτό το μάτιο κόσμο, ίσως γιατί τον μπούχτισαν. Η ζωή του Άκη Πάνου είναι ένα μυθιστόρημα. Και κάλλιστα θα μπορούσε να συγγράψει κάποιος το σενάριο της ζωής του. Το ερώτημα είναι ποιος θα μπορέσει να ερμηνεύσει τον Άκη Πάνου, και κατά την εκτίμησή μας δεν υπάρχει σήμερα σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός που θα μπορούσε να το κάνει. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση για να πω πόσο πικραμένος αισθάνομαι, πόσο δυστυχισμένος και πόσο αηδιασμένος με αυτό το έκτρωμα που βγήκε στους κινηματογράφους όσον αφορά την απόπειρα αποτύπωσης, ας το πούμε, στην έβδομη τέχνη, στην ελληνική έβδομη τέχνη, τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη. Μια ατυχέστατη ταινία με ατυχείς ερμηνείες και με κακούς τοπιούς. Μια κακή απομίμηση, το υπάρχω, για το υπάρχω μιλάμε, το οποίο προβάλλεται και στη συνδρομητική τηλεόραση του Κοσμοτέ αυτές τις ώρες. Εάν είναι λοιπόν κάποιοι να δημιουργήσουν ένα σενάριο για τη ζωή του Άκη Πάνου, καλό θα είναι να προσέξουν να μην είναι τόσο διαστρεβλωμένο όπως διαστρεβλώθηκε, παραποιήθηκε και αχρηστεύτηκε η τραγουδιστική ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη. Για μένα το υπάρχω ήταν η χειρότερη ταινία που έχει βγει στους ελληνικούς κινηματογράφους. Όμως άφησε πίσω της ένα αποτύπωμα, και ίσως το αποτύπωμα ήταν ότι μερικοί νέοι άνθρωποι γνώρισαν ποιος ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ο Άκης Πάνου συνδυάστηκε στην πορεία του με το μεγάλο τραγουδοποιό και μεγάλο τραγουδιστή, τον Στέλιο Καζαντζίδη, και μοιραία πολλά τραγούδια από αυτά που θα ακούσουμε για τον Άκη Πάνου θα ερμηνεύει ο σπουδαίος Στέλιος Καζαντζίδης.

Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, κάναμε ένα ιδιαίτερα προσεγμένο αφιέρωμα, ίσως στον πιο μορφωμένο Έλληνα συνθέτη, στον πιο ολοκληρωμένο επιστημονικά και πιο σκεπτόμενο, το Μίμη Πλέσσα. Ο Μίμης Πλέσσας, ένας ταλαντούχος πιανίστας, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα και στο εξωτερικό και στην Αμερική και στην Ευρώπη, ήταν ένας άνθρωπος που γνώριζε από μουσική, ήταν τελειόφυτος του Πανεπιστημίου της Αθήνας στη χημεία και στο τέλος ανακηρύχθηκε και διδάκτορας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στο μάθημα της χημείας. Ο Μίμης Πλέσσας έζησε 100 χρόνια, έναν αιώνα. Έναν αιώνα που τον τίμησε με την παρουσία του. Δεν θα ξεχάσω αυτά που είχε πει σε μια από τις συνεντεύξεις του για το γεγονός ότι δύο, ας το πούμε, ανταγωνιστές του, γιατί ο Πλέσσας ουσιαστικά έπαιζε μόνος του, δεν είχε ανταγωνιστές, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης, ήταν αυτοί που έγλυφαν την εξουσία για να πάρουν θέσεις και να καταξιωθούν στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Κάτι που ο Μίμης Πλέσσας δεν έκανε ποτέ. Ίσως γι' αυτό ο Μίμης Πλέσσας να ήταν και ένας ξεχωριστός άνθρωπος και ξεχωριστός δημιουργός. Νομίζω ότι μαζί με τον Άκη Πάνη και τον Πυθαγόρα Παπασταματίου είναι τα τρία μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του νεότερου ελληνικού τραγουδιού. Θεωρώ ότι είναι άνθρωποι που ανέστησαν το λαϊκό τραγούδι, ο καθένας από την πλευρά του. Για το Μίμη Πλέσσα έχουμε ετοιμάσει το δικό του αφιέρωμα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μία ακόμα παρένθεση που ανοίξαμε ήταν τα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Προσπαθήσαμε να συνδέσουμε επιτυχημένες εμπορικά ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου με τραγούδια που ακούστηκαν σε αυτές. Η ιδιαιτερότητα εδώ είναι ότι δεν έκαναν οι τραγουδιστές τις ταινίες, αλλά οι ταινίες αυτές καταξίωσαν τους τραγουδιστές. Στο ποτπουρί που ακολουθεί θα ακούσετε γιατί οι μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, εμπορικές επιτυχίες που έκοψαν πάνω από 500, 600 και 700 χιλιάδες εισιτήρια ουσιαστικά έγιναν από 3-4 ανθρώπους. Από το Φίνο με τις ταινίες του Φίνου Films, από τον Μίμη Πλέσα, κάποιες ταινίες από αυτές σε μουσική και του Γιώργου Χατζινάσιου και βεβαίως τη σκηνοθετική σπουδή ενός άλλου μεγάλου ταλέντου στον χώρο της σκηνοθεσίας, του Γιάννη Δαλιανίδη. Ακούμε ένα απόσπασμα και από αυτά.

Το τελευταίο αφιέρωμα που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στους λεγόμενους άγνωστους του ελληνικού τραγουδιού. Πάντα ελληνικό, γνήσιο, λαϊκό τραγούδι. Κάτι που αρέσει, βλέπω, στους φίλους ακροατές και ακροάτριες. Αυτοί οι άγνωστοι, οι περιόνιμοι άγνωστοι του λαϊκού τραγουδιού, δεν ήταν και τόσο άγνωστοι. Ήταν γνωστοί σε αυτούς που παρακολουθούν την πορεία του. Δεν μπορεί να θεωρήσουμε άγνωστους, εντός εισαγωγικών, μεγάλα λαρίγκια και της πίστας και του πενταγράμμου, αλλά και της δισκογραφίας. Τραγουδιστές όπως ο Ζακυνθινάκης, ο Ταλιούρης, τραγουδιστές όπως ο Πρόδρομος Τσαουσάκης ή στιχουργοί και συνθέτες όπως ο Μπάμπης Μπακάλης, ο Τσάντας, δεν ήταν άγνωστοι σε αυτούς που ξέρουν από καλό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Θα ακούσουμε ένα συνθετικό απόσπασμα από αυτές τις γνωστές άγνωστες επιτυχίες.

0: Σε αυτό το σημείο τελείωσε μία ακόμα εκπομπή. Η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσε. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ένα φρέσκο και πολύ, όπως πάντα, περιποιημένο αφιέρωμα με λεπτομέρειες για την ιστορία των ανθρώπων που έγραψαν με χρυσά γράμματα τις επιτυχίες του γνήσιου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλό σας ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι μία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεν είναι αμαρτία, ούτε καν. 6 λεπτάκια είμαστε. 5-6 λεπτάκια μετά από τις 11. Το κοιτάζω το ρολόι, μια χαρά. Είμαστε καλά, πάνε τα ρολόγια μας. Και τα βιολογικά όλα είναι τέλεια. Μια όμορφη και

Φανταστική καλησπέρα να έχουμε. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Κάνουμε έτσι πάντα τις καθημερινές. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Εφρέμ ο Χαραλαμάνης.

0: Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Όπως είπα και πριν, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Να ανεβάσουμε λίγο και το ηθικό μας, και το ηθικό μας να ανέβει λίγο ψυχολογικά. Ένα τραγουδάκι πάντα κάνει καλό. Ένα τραγούδι κάνει καλό. Δεν το συζητάμε, ειδικά τα ανεβαστικά, το έχω πει πολλές φορές, έτσι. Βγάζει λίγο κέφι παραπάνω. Πάμε στο τηλεφωνικό μας κέντρο τώρα, είναι γνωστό. Θα το λέμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι. Πανεύκολο. Το 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Είπαμε, ρυθμίζει τα πάντα όλα ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης. Τα καλύτερα με τους καλύτερους. Το More Than Tax εδώ μαζί μας. More Than Tax, φορολογικό φόρο τεχνικό γραφείο. Αναλαμβάνουμε τα πάντα. Τα πάντα όμως, το λέμε και το εννοούμε. More Than Tax, Καλυψούς 110, πανεύκολα το βρίσκεται ισόγειο στην Καλυθέα με την Μαρία Μαστιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381 του More Than Tax. Επίσης μαζί μας, δίπλα σας, δίπλα σε πολλούς εκεί στα δυτικά, η πιτσαρία του Ζεάκη. Μια φανταστική πίτσα και όχι μόνο πίτσα. Πάρα πολλά. Δροσερές σαλάτες, κρέπες, μακαρονάδες, αλμυρές και γλυκές. Θα τα βρείτε όλα αυτά Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Πανεύκολο. Πανεύκολο. Λοιπόν, εδώ μαζί με τον Μιχάλη τώρα. Παρέα με τον Μιχαλάκη τώρα. Καρδιά. Θα περάσουμε όμορφη βραδιά. Καρδιά. Το υπόσχομαι.
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Χάρη σε εσάς.
1: Μια γιορτή καρδιά. Εδώ τα λέμε όλα.
0: Εδώ ξωτάκι, τα λέμε όλα.

Πάμε τώρα στα δικά σας τα μηνύματάκια. Τον φίλο μου τον Χρήστο, λίγο στενοχωρημένος. Χριστάκο μου, ή κάνω λάθος? Ο κύριο Μιχαηλίδη, θα ακούσω το τραγουδάκι του. Το ίδιο πάμε και στο Λόφο Σκουζέ και είναι η Μαρία μας. Έτσι, μαράκι, καλησπέρες. Όμορφες και φανταστικές. Και μαζονάκι θα έχουμε. Και μαζονάκι θα έχουμε. Τον φίλο μου τον Γιάννη. Να το δούμε. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει. Καλό πρόγραμμα, λέει, σε όλο τον κόσμο που ακούει. Γιάννης από τα Καμίνια. Γιαννάκο μου, να σε καλά. Να είμαστε μάλλον καλά. Και άλλα μηνύματα για μέσα, αλλά θέλω να ακούσουμε το τραγουδάκι. Να ακούσουμε τα τραγουδάκια σας, μάλλον, γιατί είναι δικά σας. Όσα νιώθω, λέει, για σένα. Τι μπορεί να είναι αυτά? Τι μπορεί να είναι? Πάρα πολλά. Δεν ζυγίζονται.

Έχουμε και γραμμούλα, έχουμε και γραμμούλα. Θα περιμένει λίγο το τηλεφωνάκι όμως, να διαβάσω τα μηνυματάκια λίγο με το τηλέφωνο ή θα τα ξαναπούμε πάλι. Δεν χανόμαστε εδώ, εδώ, εδώ, εδώ. Έχουμε σχεδόν τρεις ολόκληρες ώρες μπροστά μας. Να τα λέμε. Έχουμε και τον Εφρέμ τον Χαραλαμπίδη. Μηνυματάκι, καλησπέρα Μιχάλη. Ελπίζουμε να είσαι καλά. Εάν μπορείς, λέει τραγουδάκι, λέει με τα μάτια να το λες, είναι ο Μαζό. Το Ξωτάκι, έτσι λέει, πλάκα κάνω. Είναι η Μαρία και η μαμά Αγγελική από την Αρτέμιδα. Δηλαδή το βάζετε στο στόμα σας, καλά κάνετε και το λέτε. Πλάκα κάνουμε, δεν θυμώνω. Το Ξωτάκι είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο. Να το λέω, είναι ένα πρόσωπο υπαρκτό. Δεν είναι κάτι έτσι στον αέρα που λέμε ατάκα. Όχι, είναι ένα πρόσωπο υπαρκτό. Λοιπόν, καλησπερίζουμε στην Αρτέμιδα την Μαρία και την λογίστρια τη Μαρία και τη μαμά την Αγγελική. Η μαμά η Αγγελική πλέκει. Που πλέκει εκεί το πόμπολο με τα βελονάκια. Αμάν, αμάν οικονομό που λέει, να θυμάμαι όλα.

0: παράδεισος, ο παράδεισος και η κόλαση είναι εδώ, εδώ, εδώ, εδώ. Καθένας ψάχνει, φτιάχνει τον δικό του παράδεισο και είναι στο χέρι μας, έτσι. Λυκνά το λέω. Πολλά περνάνε από το ίδιο μας το χέρι. Δεν θέλω απογοήτευση, αν και δεν είναι καλό και σήμερα και αύριο το πλανητικό το σκηνικό, σύνοδο με τον Άρη, με τον Ερμή, με τον Γκρόνο, δεν είναι τόσο καλό. Ας είμαστε λίγο όμως εμείς αισιόδοξοι και να έχουμε λίγο την προσοχή μας στα επικοινωνιακά αυτές τις μέρες. Και αύριο τα επικοινωνιακά δεν είναι τόσο καλό. Ας αποφεύγουμε παρωτήσεις, να τα αποφεύγουμε. Κάνουμε και ένα ουφ εκεί, ουφ λίγο. Λοιπόν, τραγουδάκι τώρα με την Μαρία μας από το Λόφους Κουζέ με τον Μαζονάκη. Θα πάμε Μαζονάκη και για την Αρτέμιδα στην λογίστρια τη Μαρία με τη μαμά της την Αγγελικούλα. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στο Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Το 693-84-00-856 Viber, απλό μήνυματάκι και πάμε ο προς ολοταχώς για καλή διασκέδαση. Την Κατερίνα μας από το Χολαργό. Να της πω μια όμορφη καλησπέρα. Κατερίνα μου, Χολαργός, θα διαβάσω και το μηνυματάκι, θα τα πω όλα. Όπως μου τα είπες, χαρτί και καλαμάρι. Πάμε τώρα και στο Λόφους Κουζέ. Πού είσαι στενοχωρημένη, Μαρία μας? Γιατί? Είδες που το βρήκαμε τα ζώδια? Δεν θέλω απογοήτευση.
1: Ποτέ...
0: Καπνιστάκι!

Πραγματικά τραγουδάρα, έτσι. Μπράβο στην επιλογή, μαράκι μου, και από το Λόφο Σκουζέ. Πραγματικά τραγουδάρα, έτσι. Τα λόγια του, η μουσική. Και μόνο με τα λόγια σας φάζει αυτό το τραγούδι του Μασονάκη ποτέ, έτσι. Και αυτό που έχει συνέβη. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Θα το διαβάσω το μνηματάκι, κύριε Καρουμπαλίδα, ξυζή μου, θα το διαβάσω. Να πάω όμως μέχρι το Παγκράτη. Καλησπέρα, Μιχάλη. Σε ακούω μια χαρά και χαίρομαι. Χαιρετισμού σε όλη την παρέα στέλνει η Δέσποινα από το Παγκράτη. Δεσποινάκι μου, δόξα το μεγάλο δύναμο. Όταν έχουμε την υγεία μας, έχουμε τα πάντα όλα. Και ανθρώπους δίπλα μας να μας στηρίζουν και να μας αγαπάνε. Είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Αλλά πάνω απ' όλα είναι αυτό που λέμε υγεία. Χρειάζονται καλοί και σωστοί άνθρωποι δίπλα να μην λένε ψέματα. Να μην λένε ψέματα πραγματικά. Και μια καλή κουβεντούλα. Όλοι την έχουμε ανάγκη. Πάμε τώρα στην Αρτέμιδα να ακούσουμε Μαζωράκι, γιατί είναι συγκινητικά όλα αυτά. Έτσι το συζητάω. Και είναι και ο φίλος μου Βαγγέλης. Φώτη μου στο Κολωνάκι, τι κάνεις, ρε Βεντάκο μου. Τον φίλο μου τον Φωτάκο και τον γείτονα του Κούλι.

Καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει το παλικάρι μας. Έχει ο ταξιτζής, ο Βαγγέλης, ο Καρουμπαλής. Πώς τι πάει η καρδούλα σου τα βράδια, για πες μου, σε παρακαλώ, αλήθεια. Αλήθεια, πες το.

0: Πόσο μπορεί να βγαίνει αυτό που λέγεται μίσος, πόσο μπορεί να βγαίνει αυτό που λέγεται κακία, και μετά ζήλια θα το τοποθετήσω, ε. Πόσο μπορεί να βγαίνει, ε. Λοιπόν, Ευαγγέλη, είναι το δικό σου τραγουδάκι, παλικάρι μου, το ότι δεν πέφτουμε ψυχολογικά και ανεβαίνουμε συνεχώς, έτσι. Κάποιος πειράζει, κάτι πειράζει. Αναφέρομαι σε ένα μηνυματάκι στο 1067. Στο 1067 είναι τα τελευταία νούμερα και ίσως να μην το ξέρεις. Να έχεις ψωνίσει από το Πακιστάν. Πάμε, Ευαγγέλη μου, γιατί είπαμε δεν πέφτουμε ψυχολογικά. Ταξιτζή μου είναι δικό σου. Έλα. Έλα, παλικάρι μου. Δεσποινάκι, τι κάνει άλλη Δεσποινούλα? Τώρα πέσαμε στις Δέσποινες 2-0, έτσι, το 2-99, η Σαλονικιά μας, η Σαλονίκια. Όλα καλά και όλα ανθυρά.
1: Σαν το μαχαίρι

θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε

0: Μπράβο κύριε Βαγγέλη μου. Μπράβο κύριε Βαγγελάκο με τις επιλογές και φάκια σήμερα. Για να δούμε κανένα γλυκάκι, κανένα γαλακτομπούργο τώρα τέτοια ώρα. Δεν. Παγωτάκι υπάρχει. Να σε καλά. Καλησπέρα Μιχάλη, λέει καλή βραδιά. Γιαννάκο μου, θα το δω το τραγουδάκι. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από την ΚΑΜ 1. Προεδρεύει βέβαια του παλικάρι. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Μια γλυκιά καλησπέρα λέει και αγόρι. Καλή εκπομπή. Είναι Ρένα μας από τις Πέτσες. Πανέμορφες Πέτσες εδώ το Ρενάκι. Με το Σπύρο μεγάλη καψούρα, έτσι. Μεγάλη καψούρα και είναι όμορφο αυτό, έτσι. Καλύτερα καψούρα παρά καούρα. Το έχω πει, το φωνάζω, θα το λέω. Τραγουδάκι τώρα στο Γάλλιο μεριά για τον φίλο τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη. Στην καρδιά. Κάποιος χτυπάει, είπαμε στην καρδιά.
1: Κοίτα να...
0: Σοξωτάκι!
1: Καλά, κάνει τόσο...

Μαράκι μου, λίγο χρόνο μόνο. Μόνο λίγο χρόνο, γιατί είναι και το κορίτσι, είναι και κουρασμένο τώρα το κορίτσι εκπαιδευτικός μας. Πάνω στην πλατεία Αμερικής η Μαρία με τον Γιώργο εκπαιδευτική και οι δύο. Έτσι τώρα έχουν τα παιδάκια που έχουν πάει σχολείο τώρα. Έτσι. Μετά από καλοκαιρινές διακοπές θα τα λέμε, θα τα ξαναλέμε. Να πούμε καλησπέρες όμορφες στα μηνυματάκια. Η φίλη μας η Ρίτα από το Εγάλαιο. Ρίτα μου, σου εύχομαι για σένα ένα καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο. Ειλικρινά. Καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο και για σένα. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Χρήστο το 521 από την περιοχή του Ταύρου. Καλή βραδιά, Λεβέντη μου. Και θα ανέβουμε όλα τα τραγουδάκια. Και αυτό του Αδαμαντίδη στην καρδιά χτυπάει στην καρδιά. Πώς θα το κάνουμε. Χτυπάνε πάντα στην καρδιά. Και το ξεχνάμε, είναι δικές σας επιλογές. Έλα, μην φτιάχνει κανένα κασέτο Γιάννη από τα καμίνια με τη γυναίκα του την Έλλη.

Εντάξει, Μαράκι, με τον Γιώργο σου, κύριε εκπαιδευτική. Με τις βαρδιούλες σας, τις εφημερίες σας, μάλλον να τις λέμε. Δεν είναι εφημερία μόνο ένα νοσοκομείο. Εφημερίες παντού. Τα μαθαίνω και εγώ, δεν τα ξέρω. Ξέχωρα από τις βάρδιες. Για να δούμε τώρα εδώ από την Καλαμαριά το μηνυματάκι. Από την Καλαμαριά. Βαλένα μου, τι κάνεις? Είσαι καλά? Θα επανέλθω σε σένα και στην Καλαμαριά μεριά να ρωτήσω για την έκθεση επάνω τι έγινε. Καλησπέρα, έτσι απλά έχει στείλει το 644. Είναι ο φίλος μας ο Βαγγέλης ο Ρούμπος από το κάτω το Εγάλιο. Βαγγελάκο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, έτσι απλά. Δεν είπαμε, το επικοινωνιακό δεν είναι σήμερα. Καλησπέρα, Μιχάλη, σε σένα και σε όλη την παρέα. Καλή ακρόαση να έχουμε. Η Καλαμαριώτησα πάνω με τα γαλόνια, τα υψηλά, τα μεγάλα. Τραγουδάκι τώρα για τον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι, και θέλω να βρω κάτι, έτσι. Θέλω να βρω, να ψάξω κάτι. Και μετά πάμε και στη Ρένα μας για τον Σπύρο της εκεί, την καψούρα, τη μεγάλη. Μεγάλη καψούρα, λέω. Και καλά κάνει. Αγάπη, λίγο πιο τρυφερό, αγάπη και ερωτικό, έτσι. Λίγο πιο τρυφερό. Στα σύνορα πάνω νομίζετε ότι θα τα αφήσω, έτσι. Εγώ, στη Λυκόβρηση. Την κλικομίλητη τη Μαρία μας εκεί από τη Λυκόβρηση. Τα σύνορα μεταμόρφωση, Λυκόβρηση. Όμορφες καλησπέρες, Μαράκι, και χαμόγελο πάντα.

όταν μαζεύονται. Κάποια στιγμή έρχεται κάποιος άνθρωπος να κάνει μπαμ τώρα. Έτσι. Το έχουμε. Σήμερα το μπαμ είναι έτοιμο να εκραγεί. Είναι έτοιμο να εκραγεί. Να πούμε μια όμορφη καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην Τραγανούλα. Εδώ είναι οι φίλοι με το μαράκι από το Ήλιον. Κορίτσι μου, καλησπέρες όμορφες. Πολλές καλησπέρες. Παντελή μου, τι κάνεις? Το παλεύουμε, λεβέντη μου. Το παλεύουμε εδώ. Όσο μπορούμε με το κέφι μας, με τη θετική μας την ενέργεια. Να πω μια όμορφη καλησπέρα στην Επινελόπη μας εδώ, το 357 από το Εγάλαιο, που εύχεται επίσης και αυτή καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα τραγουδάκι για τον Σπύρο από τη Σάμο και είναι από την Ρένα του, έτσι. Είναι από το Ρενάκι. Πάμε να το ακούσουμε.

Λοιπόν, να πάμε λίγο μέχρι τα Τελωνία. Μέχρι τα Τελωνία. Εξήγησης βέβαια τώρα είναι δώρον άδωρον, Δημητρούλα, μετά από όλα αυτά. Μετά από όλα αυτά, έτσι. Και τα γενέθλια, γιατί νομίζω είχες βγει και εσύ. Είναι η κυρία Δημητρά κάτω από τα Τελωνία. Δεν έχω μία διαδρομή τώρα εδώ. Όπως το έγραψες, τα έγραψες πάρα πολύ σωστά. Τις ραδιοφωνικές εκπομπές παντού, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έτσι γίνεται πάντα. Βγήκες κι εσύ στον αέρα, νομίζω, έτσι. Ανήμερα των γενεθλίων σου που τι χάνει τώρα τελευταία στις γιορτές, τα γενέθλια, το κάνω. Και είναι όμορφο να δίνεις τις ευχές και έχεις πει και ένα μπουκαλάκι και βγάζεις μια χολή. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Αυτό το παραμύθι το έχω δει, το έχω ξανακούσει, το έχω πάλι πολλές φορές. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, να καταλάβω το γιατί δεν το έλεγες στον αέρα τότε που βγήκες εσύ στα γενέθλιά σου. Πού σε έβγαλα στον αέρα στα γενέθλιά σου, πού σου να νομίζω στον Πειραιά, στον Μπελιούσκα. Γιατί δεν το έβγαλες και το βγάζεις τώρα. Εσύ που μου είπες φεύγω. Απλά, το λέω έτσι απλά. Απλά. Ακούει και ο κόσμος, ε.

Τέλειο και φανταστικό. Τέλειο και φανταστικό αυτό το τραγουδάκι. Λοιπόν, Δημητρά, αλλάζουν πολλά πράγματα και αν πάρεις ένα αυτοκίνητο καινούριο από το παλιό αυτοκίνητο, θα δεις μεγάλες και τεράστιες αλλαγές. Μένω μόνο σε αυτό. Πάρε ένα αυτοκίνητο από αυτό που έχεις. Μπορεί να έχεις συνηθίσει. Μπορεί να συνηθίσει. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές και θα το λέω πάντα. Αυτό που λέμε συνήθεια είναι άσχημο πράγμα. Συναγωνίζεται τη ζήλια. Η συνήθεια συναγωνίζεται τη ζήλια στη ζωή μας. Αυτό βέβαια δεν είναι πάντα καλό. Κάτι πειράζει. Κάτι πειράζει. Είπαμε, ο καθένας έχει μία διαδρομή, ακολουθεί μία διαδρομή. Ακολουθεί μία διαδρομή. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Νικόλα. Νικόλα μου, καλησπέρα. Όρισε, το έγραψες, Λεβεντάκο μου. Το έγραψες. Παναγία μου, Παναγία μου. Έχω και τη Θαλένα εδώ. Τη Θαλένα μας από την Καλαμαριά.

Δεν έχω εκθέσει ποτέ κανέναν. Είναι όλα τα πάντα, όλα καλοπροαίρετα και με πάντα, πάντα με χαμόγελο. Τότε με τις ευχές που σου έδινα, που έλεγες για το μπουκαλάκι, έτσι. Τέλος πάντων, πάμε στον Πειραιά μας, πάμε στον Πειραιά, εξακολουθούμαστε ανάμεσα εκεί στην περιοχή του Πειραιά. Θέλω να μου βάλεις, λέει, τραγανούλα, ένα τραγούδι όταν τα χρόνια σου περάσουν. Είναι πολύ ωραίο, έτσι. Την είδα την παραγγελιά σου, κορίτσι μου, και είναι το επόμενο τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά. Να πω όμως πάλι τα χαιρετίσματά μου, τα φιλιά μου πάνω στην Κατερίνα μας εκεί στο Χολαργό. Να καλησπερίσουμε την Σουηδία, την Σοφία από τη Σουηδία. Ακούμε τώρα το τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά και είμαστε πάλι εδώ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε

Το να μαζεύονται φίλοι, οικογένειες, συγγενείς. Έχει χαθεί όλο αυτό τελευταία, παιδιά. Και δεν είναι καλό σημάδι. Απλά το να βγάλουμε χολή, όπως το είπα και πριν στην κυρία Δήμητρα, γιατί μου το έγραψε και δεν έχω θεματάκι, Δήμητρα, να το πω. Αν ήθελες να μου πεις κάτι συγκεκριμένο, έπρεπε να πεις κάτι συγκεκριμένο. Κάτι συγκεκριμένο. Κάτι. Τώρα, δικηγόρος για κάπου αλλού δεν νομίζω να σε έχει διορίσει κάποιος. Στην παρέα έχω εισαγγελέα εδώ, ακούνε, έτσι. Έχω πραγματικά. Και εκπαιδευτικούς και εισαγγελέα και δικηγόρους, τα πάντα όλα στην παρέα μας εδώ που μου ακούνε την εκπομπή. Επομένως, το θεματάκι σου, κορίτσι μου, είναι άλλο. Είναι άλλο. Το είχα πει στην αρχή της εκπομπής που ξεκίνησα. Δεν είναι καλό σήμερα, αύριο και μεθαύριο όλο το πλανητικό το σκηνικό. Θα δημιουργήσει επικοινωνιακά προβλήματα, το είπα. Πέφτω πάντα μέσα κατά 99%. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι είναι για την Κατερίνα μας από τον Χολαρδό. Εντελώς αφιερωμένο. Είναι ιδιαίτερη στιγμή που έχει ζήσει αυτές τις μέρες, τέτοιες μέρες και τέτοια ώρα σχεδόν. Γι' αυτό το κρατούσα και θα ανέβουμε σαν Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, είπαμε. Θα πάω όμως ένα μήνυμα που έχει από τη Σουηδία μεριά η Σοφία που γιόρταζε. Τώρα το φάγανε χθες αυτοί. Φάγανε το φαγωπότι, πήγαινε εκεί στη Σουηδία. Ερχόνται στην Ελλάδα, θα ψηφίσουν, λέει, Βελόπουλο. Η αλλαγή δεν είναι καλό πράγμα. Η δημοκρατία, αυτό το καλό έχει, η έννοια της δημοκρατίας, η εναλλαγή. Να υπάρχουν εναλλαγές, να πάμε σε κάτι καλύτερο. Κάτι άλλο, τους ζήσαμε, τους είδαμε. Σοφία Σουηδία, πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα και να έρθεις πάντα με αυτό το μυαλό εδώ στην Ελλάδα. Γιαννάκο μου, εσύ μπορεί να περιμένεις λίγο, έτσι. Λίγο τον φίλο μου, τον Γιάννη, τον πρόεδρο της ΚΑΜ 1 και στη Μάνδρα στη Μαγούλα. Έτσι, Λεβέντη μου, Λεβεντάκο μου, Χριστέ μου! Μακαρονάδα, αγαπημένο μου. Καλησπέρα και καλημέρα, Μιχάλη, σε εσένα και σε όλη την παρέα. Είναι η Έφη μας από το Γάλλιο. Η Έφη μου, έπρεπε να διαβάσει το μηνυματάκι, να φεύγουν σιγά σιγά για να χορέψουμε, να ακουστούν τα τραγουδάκια.

Παγκελάκι μου, κύριε Καρουμπαλή, τι μου κάνετε? Τι μου κάνεις, ρε παιδάκο μου? Βλέπω και σένα λίγο κάπως εκεί με το επικοινωνιακό. Θα πάνε όντως καλύτερα τα πραγματάκια. Μάλλον να έχουμε έλλειψη. Τώρα κάνα κλικάκι, ρε παιδάκι μου. Δεν ξέρω τώρα. Αλλά μα ανεβάσουμε τώρα την κλικερίδια. Να μην ανεβάσουμε τα κλικερίδια. Το έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε, να δώσουμε όμορφες καλησπέρες. Καλή σεζόν μας εύχεται. Το 533 είναι η Μαρία μας από την Παλατιανή. Περάσανε πάρα πολύ μπροστά. Επιθετικά σήμερα οι Μαρίες, έτσι. Προηγούνται. Αν και στην αρχή ήταν δύο τα Δεσποινάκια μαζί. Δέσποινα από το Παγκράτη, φανταστική Δέσποινα. Που πάει στο Άστρος Καινουρίας και έμαθα ότι είναι πανέμορφο. Δεν κάνω λάθος, έτσι. Δεσποινάκι μου, Παγκράτη, δεν κάνω λάθος. Και η Δέσποινα εκεί η Σαλονικιά που τη ρώτησα κάτι για την έκθεση και δεν. Θα ρωτήσω τι θα λένε γιατί χρωστάω κάτι. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Χρήστο από την περιοχή του Ταύρου που έχει ζητήσει τραγουδάκι με τον Βάσιλη τον Καρά και θα το ακούσουμε. Μάχη 99,8. Ναι, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα, θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Και για την Μαρία μας που καλησπερίζει. Καλησπέρα Μιχάλη, αφαιρωμένο όλο το πρόγραμμα, λες τραγανούλα. Αμέ, από το ήλιο με το λουλουδάκι της στο τρικουάζ. Πιο μετά το τραγουδάκι αυτό, Μαρία μου, πιο μετά, γιατί πεσμένη ρε παιδάκι μου και στο ήλιο. Αφιερωμένο το πρόγραμμα στην τραγανούλα. Που είναι από απέναντι, δεν λέω άλλα. Σουτ, σουτ, σουτ, σουτ. Ούτε καν, ούτε καν.

Κωστάκι μου, νομίζω τα έχουμε ξαναπεί. Το πανέμορφο μαντούδι της Εύβοιας, μηνύματα από παντού, παιδιά. Παντού και εντός και εκτός. Αυτό όντως πειράζει, έτσι. Συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Τον φίλο μου τον Κώστα από το πανέμορφο μαντούδι της Εύβοιας και την Παρασκευή που θέλει να αφιερώσει. Κωστάκι μου, θα τα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Θα περιμένεις όμως λίγο τώρα, γιατί πάμε μέχρι την Καλαμαριά. Υψηλό βαθμό τα στελέχη εκεί. Δαλένα μου, για να είναι και σένα το τραγουδάκι. Κυρία Δαλένα, το 738 είναι η Δαλένα. Που όπως μου είχε πει, δεν έχουμε να κρύψουμε ένα άλλο σε κάτι. Μου το έχεις πει, μου το έχεις γράψει. Το έχω. Το έχεις πει, το είχες γράψει, ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Και είμαστε πάλι εδώ. Ρίτα μου, τι κάνεις? Καλώς τη Ρίτα από το Εγάλαιο, τα δυτικά των Αθηνών, το 747. Θα ρωτήσω και λίγο κάτι πριν ακούσει η Δανέλα εκεί, γιατί μου έχει έρθει ένα μηνυματάκι, λέει κατσικάκι στο φούρνο με πατατούλες. Το άλλο είναι με κρέμες, ρε γαμώτο μου, μέσα. Την καρμπονάρα είναι με κρέμες, έτσι. Θα ανεβάσω την κλικερίδια και δεν κάνει και δεν θέλω. Προσέχω την υγεία μου. Έτσι, την έχω ρίξει η χοληστερίνη στα 170. Καλά είμαι, να μην την ανεβάσω. Τώρα περί αυτολογώ για τον εαυτό μου. Μετά το τέλος της εκπομπής, το πέρα της εκπομπής. Γιατί το κατσικάκι τρώγεται και παγωμένο. Άσες πατάτες. Έχω να φάω χρόνια κατσικάκι. Αλήθεια. Μετά το πέρας γίνεται. Εδώ σε θέλω. Αστυνόμε. Καλημέρα. Καλημέρα στα μπατσάκια. Εκεί στο Θυσίο, στην Ταράτσα. Πεινά, τώρα τι κουβέντα είναι αυτή, τραγανούλα. Μιχάλη λέει πεινά. Τι κουβέντα είναι αυτή τώρα που λέει τέτοια ώρα. Μην με τσιγκλά, τραγανούλα, άστο τώρα. Άστο, ωραίο. Άκουλε, πεινά, Μιχάλη. Εδώ διάβασα το μήνυμα με το πατατάκι. Με τα πατατάκια, τις πατάτες και το κατσικάκι στο φούρνο. Και πέφτα τα σάλια μου τώρα, τι μου λες. Με σαλάκι. Το ξωτάκι. Έτσι πονάει πιο πολύ. Λοιπόν, για να το δούμε αυτό, το 61-067, 61-067, πόσα έχω δώσει, 61-2-3-4-5, αλλά 5 μένει. 61-067 είναι τα τελευταία νούμερα και τηλεφώνου. Πάρτε ένα χαρτί και σημειώστε.

πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τα αφήνουμε εκεί έτσι να βράζουν στο ζουμί τους. Τα αφήνουμε όλα εκεί να βράζουν το ζουμί τους. Είπαμε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, μάλλον Μαρία μου το ξέχασε. Δεν το συζητάμε στο Ήλιον. Δεν ξέρω, πραγματικά το έχει ξεχάσει. Έτσι. Πάμε στο φίλο μου τον Παναγιώτη τώρα μηνυματάκι από την Γερμανία. Την καλησπέρα μου λέει τρελοκομείο και σε όλη την παρέα. Λοιπόν, άλλος αστυνόμος εκεί. Αστυνόμε μου, τι κάνεις? Πιστεύω να έχουμε πάλι δύσκολες βραδιές. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε. Έχουμε και θα έχουμε. Δεν το συζητάμε. Να καλησπέρισω την φίλη μου την Μπέκη από την Νίκαια. Είναι λογικό, βρε Μπέκη μου, όλο αυτό που μου λες για το Μαζονάκι. Και εγώ παραβρέθηκα το βράδυ, είχα έρθει στην περιοχή της Νίκαιας. Ήταν εκεί αθόρυβα. Το έμαθα και μετά και εκεί στα πηγαδάκια που κάνανε αθόρυβα και στην εκκλησία που τον είχαν τον αείμνηστο πλέον, να το λέω από έτσι, τον κύριο Μαζονάκη, τον Γιώργο, γιατί τώρα πλέον βάζουμε και το κάπα το κεφαλαίο. Είχε κάνει έργο, είχε δώσει πολλά. Πακούγαμε εκεί, δεν λέγανε σέματα και στην εκκλησία και στις γειτονιές εκεί. Και βγήκε και καθηγητής του τότε που πήγαινε σχολείο. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Είναι όντως η Νίκαια εκεί πέρα και μπράβο τους. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Ότι είναι στεναχωρημένοι όλοι εκεί γύρω, εντάξει, λογικό είναι. Μα πει η Νίκαια τώρα δεν είναι χωριό, είναι ολοκληρή περιοχούλα. Για πάμε να ανέβουμε. Για πάμε να ανέβουμε. Έχουμε και τον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη που έχει στείλει μηνυματάκι. Να σου πω κάτι τώρα, να φύγεις από εδώ, πω, πω, το έχεις πάει, το πήρες πολύ στραβά. Καταρχήν πάρ' το λίγο το θεματάκι, θα λέει να μου σε εσένα απευθύνομαι και θα το ακούσουμε το ραγουδάκι. Πάμε σε αυτό που λέγεται ανθρώπινο στοιχείο πρώτα, ότι εκεί άρχισε η σταδιοδρομία σου. Πες το τυχερό, έλα θα σου πω κι άλλα μετά. Αλήθεια, έλα. Να φύγεις από εδώ, θα σε πάνε πού δηλαδή? Να πας στον Εύρο,

Και για να κυπλού τα αρχό και σταμάτη γονίδι θα ακούσουμε λοιπόν για την Μαρία μας από την Παλατιανή. Να πάνε όλα καλά τα πράγματα, είναι δύσκολα. Αλλαγές. Τώρα πάνω σε αυτό πώς θα ψηφίσουν τώρα οι έξω που θα έρθουν του εξωτερικού, αυτό δεν το ξέρω Μαρία που με ρωτάς. Κυρία που είπα το μηνυματάκι η Σοφία που γιόρταζε κιόλας από Σουηδία μεριά. Δεν το ξέρω. Με την ψήφα αυτή που στέλνουμε, δεν θέλω να πω παραπάνω. Αν και έχουμε μπει βέβαια σε μια προεκλογική περίοδο, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Μανώλη μου στην Καλλιθέα, με την όμορφη τη Θέα. Τώρα πάμε Καλλιθέα μεριά. Πάμε τα προάστια εκεί του κέντρου σχεδόν. Τι κάνεις παλικάρι μου, καλημέρα. Καλημέρα, μόλις πήγε 12 και 20. Πω πω. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Εδώ τσαντίζουμε κόσμο. Τι να κάνουμε. Τσαντίζονται κόσμος. Όταν λες αλήθειες, όταν βλέπουν ότι κάποιος πάει μπροστά, πάει μπροστά, φουσκώνουν, σκάνε. Αλλά παραμένουν εδώ. Εγώ τα χώνω, τα λέω. Σε ένα τηλεφωνάκι το 61067, τώρα έχει ένα μηδενικό ακόμα. Δίνω σχεδόν όλο το νούμερο. Λέει. Βρίζει. Αλλά είναι εδώ, ακούει. Δεν αλλάζει. Εδώ. Ωραίο, αυτό κάτι σημαίνει. Για να είναι εδώ, να βρίζει και να είναι εδώ, κάτι σημαίνει. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι για τον πρόεδρο. Θα σου απαντήσω και σένα, το είδα και εγώ, Παναγιώτη μου, από την Ηλιούπολη. Το είδα και εγώ στο διαδίκτυο. Το είδα. Είδες κόσμο που είχε. Είδες πόσο απλά με ένα γλυκάκι, ε. Θα τα πούμε πιο μετά. Λοιπόν, καλημερίζουμε την Γεωργία μας. Και καλή διασκέδαση, λέει, σε όλο τον κόσμο. Η Γεωργία από τα Μέγαρα, το 93-32. Γεωργία μου, καλημέρα. Και σε σένα καλή διασκέδαση. Σε σένα και λέω σε όλους τους φίλους ακροατές του Μάχη. Καλή μας διασκέδαση. Δεν μου απάντησε και το κατσικάκι.

0: θα τα δεις τώρα. Αναφέρομαι σε ένα κορίτσι πάνω που μιλάει για τους ανθρώπους, έτσι, ψηλά πάνω βόρεια. Πάντα δεις, έχεις πάει στην έδρα, έχεις ανέβει πλέον πάνω στην έδρα. Τα βλέπεις με άλλο μάτι από πάνω ψηλά. Άλλο από κάτω και κοιτάζεις την έδρα, άλλο από την έδρα να κοιτάζεις προς τα κάτω. Τεράστια διαφορά. Τεράστια. Όλα τα δάχτυλα των χεριών μας, δεν σου κάνω μαθήματα. Μου έγραψε την προηγούμενη φορά και την ηλικία, τα πάντα όλα. Όλα τα δάχτυλα των χεριών μας δεν είναι ίδια. Υπάρχει αυτό που λένε τη ζηλιά. Έχω διαβάσει μηνύματα. Ένα τηλεφωνάκι που ψηλοδείχνω. Όχι που το λέω, έχει φτάσει τώρα το 61-067-061-067. Στη συνέχεια μπορεί να φτάσουμε και στο τέτοιο. Είναι εδώ, από την ώρα που ξεκίνησε την εκπομπή, έτσι. Έστειλα μηνυματάκι κάπου να δούνε πώς είναι, έτσι. Τι λέει. Αλλά παραμένει εδώ. Είμαστε μία μισή ώρα σχεδόν στον αέρα εδώ, ζωντανή εκπομπή με τον Μιχάλη τον Νικολόμου. Παραμένει εδώ. Αν θες να πεις κάτι, περνάς, βρίζεις, λες. Έχω μάθει να περνάω ορθόρυβα, σκουντάω και φεύγω πλέον. Και παίρνω βαθιές ανάσεις. Δεν έχει γίνει αντιληπτό. Περνάω, σκουντάω, βαθιές ανάσεις και φεύγω. Αλλάζουμε. Αυτό είπα και στην Κοπελιακή, στον Πειραιά, με τα αυτοκίνητα. Τα καινούργια έχουν άλλη οδική συμπεριφορά από τα παλιά. Εντελώς διαφορετική συμπεριφορά. Πάμε στο φίλο μου το Μινά τώρα να του πω μια όμορφη καλημέρα και καλή βάρδια. Μινά μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Όλα, όλα καλά. Την Πειραιώτησα εδώ, την Βάσο μας, το 874. Βάσο μου, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Στην φίλη μας την Φραουλίτσα, την αγάπη, την Κλικία, την Τζιρίδα που λέω, καλημέρα, λέει, όμορφο Σουκού. Χαμογελάστε και αφήστε τους άλλους να ανησυχούν. Το πιο πάνω, για τα μάξια, έτσι, συμφωνεί η Ειρήνη Καλιανιώτη, από την Αγία Παρασκευή. Μην πού πεις ο Βασιλάκης δεν είναι και κοντά. Καλημέρα Ειρήνη μου, Αγία Παρασκευή. Κυρία Καλιανιώτη, τι κάνετε? Ισχύει, λέει, αυτό που είπες, λέει, για τα μάξια. Το ξαναείπα πάλι. Το ξαναείπα. Πάμε ανεβαστικά. Είδατε? Κάτι πονάει. Μάλλον η άνοδο του Μάχη 99,8. Εμένα δεν με νοιάζει.
1: Που χάνομαι μέσα στα δυο σου μάτια.
0: Δεν έχω πληρωθεί ποτέ με ένα μήνυμα που ακούτε το μήνυμα, ακούτε το τηλέφωνο γιατί είναι ζωντανά και μ' αρέσει η επικοινωνία του κόσμου. Ποτέ. Ούτε καν.
1: Κάθε φορά που χάνομαι μέσα...
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, γιατί κάθε φορά που χάνεσαι σε μία αγκαλιά νιώθετε υπέροχα. Μην κρύβεστε.

Λοιπόν, φίλε μου, ο Βασίλη είναι εδώ 100%. Ο Βασίλη εκεί με την ειρήνη του από την Αγία Παρασκευή. 100%. Λοιπόν, εφόσον έθεσε το θεματάκι η ειρήνη μα εκεί στην Αγία Παρασκευή, γεννηθεί το θέλημά του. Έτσι λέει. Έτσι λένε. Λοιπόν, Πινελόπη μου, το τραγουδάκι που έπαιζε πριν είναι ο Πέτρος ο Ιμβριός, τίτλος Έρωτας. Να το σημειώσω γιατί δεν το ξεχάσω, έτσι, μια και βλέπω το μηνυματάκι, ποιος ωραίει το τραγουδάκι αυτό. Λοιπόν, και στον φίλο μου που έχει πάρει το χρωστάω το τραγουδάκι του Κώστα και την Παρασκευή, ερωτευμένος ο Κώστας από το μαντούδι της Εύβοιας, ο Κώστας με την Παρασκευή. Τραγουδάκι με τον Βασίλη τον Καρά. Θα τα ακούσουμε, Κωστάκι μου, κάνε λίγο υπομονή. Δεν το συζητάμε. Κάνε λίγο υπομονή. Τώρα, αφού ζήτησε τραγούδι η Ρίτα, κάποιος φούρνος θα έχει γκρεμιστεί. Αφού η Ρίτα από Εγάλιο μου έχει ζητήσει τραγουδάκι, κάποιος φούρνος θα έχει γκρεμιστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ριτάκι, τι κοιτάω, το έχεις γράψει καλά, πάνω θυμάσαι. Τα πας καλά. Κοίτα να δεις, κοίτα, το πας καλά. Δεν πιστεύω να γράφει ένα γιο στο τηλέφωνο και να γράφει ένα άλλο στα μηνύματα. Και εκτεθούμε τώρα εδώ. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι. Πάμε τις καμπάνες. Πάμε τις καμπάνες, από χτυπάνε οι καμπάνες. Τώρα θα το δούμε το τηλεφωνάκι. Έτσι, κύριε ταξιτζή μου. Βαγγέλη μου, και το έζησε το μηνυματάκι. Ο άλλος κλείσε, λέει, δύο παρά. Ο άνθρωπος που μου ζητάει παράτα στην εκπομπή, να μία τέτοια να πάω να πάω το αναφάω το κατσικάκι τώρα. Γίνονται αυτά τώρα, ειλικρινά το λέω. Πες ότι έχετε κλείψει το κοκαλάκι δεμένη την πίβατα πάνω στο θυσίο. Πες τώρα, αδερφέ. Το φάγα τόλο, ήταν ωραίο, το φάγαμε. Αν να φύγω νωρίς από την εκπομπή, να έρθω τώρα να φάω κατσίκι. Γίνεται.

0: όμορφο πραγματάκι να μην τσιρίζουμε. Τι όμορφο πραγματάκι. Λοιπόν, έχει γεννηθεί το θέλημά σου. Ένα μηνυματάκι έτσι λέει: κάθε επιθυμία διαταγή. Όπω. Να μην το σχολιάσω τώρα. Τι ώρα είμαστε, 12 και 38. Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό το μηνυματάκι. Έτσι, κάθε επιθυμία διαταγή με τρία θαυμαστικά. Άστο τώρα. Άστο να το πάρει το ποτάμι. Να πάμε στο φίλο μου τον Παναγιώτη που έχει στείλει μηνυματάκι. Στον Παναγιώτη. Το 591 από την Άνω Πεντέλη. Θα δώσω μια εξήγηση στον φίλο μου από την Ηλιούπολη, τον Παναγιώτη που μου ανέφερε με τον κύριο Φελόπουλο που είχαν πάει στη Λαϊκή, νομίζω χθες, σήμερα, δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Έτσι. Να συνοδευτεί κάτι από πού, τι, να φοβηθεί κάποιος κάτι. Αν έχει κάνει κάτι, να έχει κλέψει, να έχει σκοτώσει, να έχει βρήσει, ναι. Γιατί. Πρέπει να πάνε με τα κουστούμια, με τις γραμμάτες, έτσι απλοϊκά. Το είδα κι εγώ, στα social εδώ μπήκα, το είδα. Μια χαρά, όπως το γράφεις, μια χαρά. Μια χαρά, μπράβο, έτσι θέλω. Πάμε τώρα όμως λίγο μακριά και στην Αίγινα. Είναι ο φίλος μου ο Νίκος, 083-60-83-60-83. Ο Νίκος από την Αίγινα, από τη Σουβάλα της Αίγινας. Νικολάκη μου, καλή βραδιά και καλή διασκέδαση. Δεν είπα ποτέ ότι δεν ανεβαίνουμε. Δεν, παρόλα που μου γράψανε μηνύματάκια από τον Πειραιά, και από τον Πειραιά και από λίγο πιο πάνω, είναι αντίθετα τα ράδια. Και τα είπα τα ονόματα, δεν είναι η κυρία Δήμητρα, έτσι, από τα Τελωνία. Το έβγαλε, αν και βγήκε στον αέρα που είχε γενέθλια, σιγά τώρα με το αν έχω πιστοσύνη, εγώ να πάω να πιω και το ποτόκικα. Μου έχει ρίξει τίποτα μέσα. Χωλή ποτέ! Χωλή ποτέ!
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί, τον είδα μόλις...
0: Άκου κρατημένο λέει το μπουκαλάκι και είπα και το μαγάζι τώρα που ήταν εκεί πέρα παρίτσα και να πας, τέλος πάντων, τέλος πάντων. Αχ, ανθρωπιά παιδιά, αυτό είπα ότι χάσαμε πριν, την ανθρωπιά μας! Λοιπόν, Μεσογείων και Κατεχάκη, αυτός, το μεγάλο κτίριο. Ποιο να είναι το παιδί και που στέλνει με το κατσικάκι.
1: Λυσπήκε και έχω τρελαθεί.
0: Αστυνόμε Γερμανία.
1: Το βλέπω δε μπορεί. Κερνάω ό,τι πίνει. Ξεκίνα μεραγή.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι εδώ. Φίλο μου τον Γιάννη από τα Καμίνια με την γυναίκα του την Έλλη. Πες μου δική σου επιλογή ποιο τραγουδάκι θέλεις. Λοιπόν, Έλλη μου, καλή βραδιά, καλό Σαββατοκύριακο, είναι η κυρία του Γιάννη, γυναίκα του Γιάννη. Να βάλω εγώ δικό μου χορευτικό, ανεβαστικό, τι θέλει να ακούσει η Έλλη. Ό,τι θέλει η παρέτσα, ό,τι θέλει το ζευγαράκι, από τα Καμίνια.
1: Είναι αυτός, ποιο είναι...
0: Να βάλω κι εγώ έτσι, ναι, εκεί να σκάσουμε. Σήμερα θα προλάβω να βάλω κι εγώ δικό μου τραγουδάκι. Αλήθεια. Που δεν έχω προλάβει την τελευταία εβδομάδα να βάλω τραγουδάκι, γιατί γίνεται το κάγκελο.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτό.
0: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος εδώ στο Μάχη 99,8.

δεν έχω θεματάκι κανένα, έτσι. Και πάντα υπάρχει ελευθερία του λόγου. Αναφέρομαι τώρα πάνω στην Ανδρομάχη. Δεν είχε κολλήσει και την ημέρα το μυαλό λόγω της κατάστασης. Ήταν την ημέρα που ήταν για λαϊκό προσκύνημα ο Μαζονάκης, έτσι, στη Νίκαια. Φτάσαμε, πήγαμε, προσκυνήσαμε. Καθένας βέβαια ότι όπως αισθάνεται και ό,τι αισθάνεται. Εμείς αισθανθήκαμε, έτσι έπρεπε να πάμε, πήγαμε. Τέλος πάντων, στην έξοδο ήταν η Ανδρομάχη, είχε παραβρεθεί, έτσι, και δεν έχω κανένα θέμα να το πω. Αλλά εκείνη την ώρα το μυαλό, βλέποντας τον κόσμο, έχει κολλήσει το μυαλό με το όνομα. Την είδε στην Ανδρομάχη? Όχι, δεν την είδα. Πού ήταν? Είχε στην πόρτα, η Ανδρομάχη. Πώς τη λένε, μωρέ? Δεν ξέρα τώρα την Ανδρομάχη. Είχε κολλήσει το μυαλό, το λέω, έτσι. Μωρέ, πώς τη λένε, αυτή που λέει «Μη φοβάσαι, μωρέ». Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Για πλάκα κάνω, «Μη φοβάσαι». Η Ανδρομάχη, λέω, ναι. Υπάρχει συνεννόηση από πολλές πλευρές, εκεί θέλω να καταλήξω. Από πάρα πολλές πλευρές υπάρχει συνεννόηση. Θα καλημερίσω όμως τον φίλο μου τον Χρήστο το 197 από Πετράλωνα. Χρήστο μου, δεν το ξέρω το πρόγραμμα του κύριου Βερόπουλου. Να το λέω, αν πέρα από την δική σας λαϊκή, μεγάλη λαϊκή. Άνω και κάτω Πετράλωνα, δεν το ξέρω παλικάρι μου, πραγματικά. Μακάρι να το ήξερα να σε είχα ενημερώσει. Έχεις πάγκο βρε στη λαϊκή και δεν μου το λες εκεί πέρα να ψωνίζουμε? Έχεις πάγκο και δεν το λες εκεί να ψωνίζουμε? Να καλημερίσουμε το 942, είναι η Αμαλία μας από τον Πειραιά. Αμαλία μου, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι τώρα για τη Σαλονικιά, τη Δέσποινα. Η άλλη Δέσποινα από το Άνσορος Κινουρίας και το Παγκράτη, δεν λέει. Φαντάζομαι τώρα, Δαλένα, λες να σε πάνε στον πύργο. Να πάρεις καμιά μετάθεση για τον πύργο.

θέλει και δύο τραγουδάκια κιόλας. Δεν θες ένα τραγουδάκι. Δεν θες ένα τραγουδάκι, θέλει και δύο τραγουδάκια. Μια και φάγαμε το γλυκό. Μια και φάγαμε το γλυκό. Λοιπόν, τώρα που έχει φτιαχτεί το μετρό, εσύ θες να φύγεις από εκεί που φτάνει το μετρό στην Καλαμαριά. Δήμητρα, μην φύγεις, θα σου πω, θα σου απαντήσω. Κυρία Δήμητρα, Τελωνία, θα σου απαντήσω.

Έχω πει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Σε μια οποιαδήποτε εκπομπή είναι. Και στη τηλεόραση και σε ραδιόφωνο. Όλα τα μηνυματάκια δεν είναι πάντα κόσμια, έτσι. Yeah. Αυτός μπορεί να στέλνει ένα μηνυματάκι, αυτή που στέλνει μηνυματάκι δεν είναι. Σήμερα ξεκίνησε κάπως η μέρα τελείως διαφορετικά. Πολύ διαφορετικά. Δεν έχω θεματάκια, αλλά θέλω να λύνω κάθε παρεξήγηση. Λαϊκά τα λέω, δεν λαϊκίζω, τα λέω λαϊκά. Και όπως τη μιλάω ο καθένας την γλώσσα του, όπως μιλάει τη γλώσσα του. Άντε να βάλουμε και λίγο χιουμοράκι, γιατί εδώ η δική μας εκπομπή είναι εντελώς διαφορετική από μια δημοσιογραφική εκπομπή. Το σοβαρεύουμε το θέμα, μπορώ να το κάνω, και εγώ διαβάζω και εγώ ακούω. Αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό για να περνάμε όμορφα με χαμόγελο. Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα, δεν έχει αλλάξει κάτι ο Μιχάλης, δεν αλλάζει. Έτσι μεγάλωσα, έτσι γεννήθηκα, έτσι έκανα τη σταδιοδρομία, έτσι όπως λες, με άκουγες αυτούς τους σταθμούς, ναι, είναι αληθινά, είναι πραγματικοί σταθμοί, δεν θέλω να πω τα ονόματά τους, γιατί τώρα είμαι εδώ στο μάχη. Δεν άλλαξε κάτι. Είχες όμως την ευκαιρία όταν βγήκες στον αέρα να πεις, και τώρα μπορεί να το κάνεις, ειλικρινά σου λέω. Πάρε τηλέφωνο να βγεις στον αέρα, να μου τα πεις. Ποιο είναι το παραπονό σου, που είπα εγώ κάπου, που βγήκε κάποιος στον αέρα. Και παιδάκια που έχουν βγει, και είναι χαρά μου να το κάνω. Άντε είπα σε γιορτή να ακούγεται μια φωνούλα γενέθλια. Σε προκαλώ και σε προσκαλώ να πάρεις. Αλλά μάθε όμως κάτι, έτσι. Δεν ξέρω να τη λέτε την παροιμία. Τη λέτε αυτό με το Γιάννη που λες, να σε τέτοιο Γιάννη να σα λείψω μέλι μετά, να μην το πω τώρα γιατί κάποιος μπορεί να τρώει. Από εκεί και πέρα γι' αυτό σώπα για το μπουκαλάκι. Όταν βγάζεις, γιατί έβγαλες πολύ χολή. Και με μοιάζουν τα τελωνία, τα παίρνω και αφορολόγητα και φορολογημένα. Έχω μάθει να είμαι έντιμος πολίτης, να φορολογούμε. Και κάνω στα καλύτερα τη φορολογική μου δήλωση. Στα καλύτερα, με τα καλύτερα κάνω την φορολογική μου δήλωση. Γι' αυτό προτείνω More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα. Το More Than Tax Καλυψούς 110 στην Καλυθέα, με την Μαρία Τηλιαράκου και τους συνεργάτες της. Χριστάρα μου. Λοιπόν, μηνυματάκι για το φίλο μου τον Χρήστο. Γεια σου Μιχάλη μου αγαπημένα, λέει Χρήστος Κερατσίνη. Το καλύτερο παιδί του Πλούταρχου, λέει, εάν βρούμε χώρο. Για σένα, λέει, που είσαι το καλύτερο παιδί. Χρήστο μου, δεν είμαι. Δεν είμαι. Θα αρχίσω και θα χαλάω κι εγώ. Με χαλάνε τα μηνύματα που διαβάζω. Αδερφέ μου, θα τα ακούσουμε. Χριστάκο μου, αστυνόμε.

Γιαννάκο μου, με την παρέα σου, τον φίλο μου τον Γιάννη. Λοιπόν, θα αφιερώσουμε και το τραγουδάκι θέλουμε. Ό,τι πάει με την παρείτσα, αυτά να βλέπω. Αυτά να βλέπω, αυτά να διαβάζω. Μιχάλη, αφαιρώνουμε, λέει, στον Γιώργο και στην Μαρία. Από τη Δάφνη, λέει, με πάρα πολύ αγάπη, λέει, είμαστε μαζί, παρέα. Γιάννης από Καμίνια. Αυτό που λέμε, μιλάτε. Μιλάτε, κάντε το. Να το κάνουμε πράξη, να αλλάξουμε. Είναι στο χέρι μας να αλλάζουμε πράγματα και καταστάσεις. Στο δικό μας το χέρι. Εάν τα περιμένουμε όλα από πάνω εξ ουρανού, δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε, παιδάκια. Έχει ζητήσει τραγουδάκι η Ρίτα. Ποτέ δεν το έχει κάνει. Ποτέ δεν μου έχει στείλει. Στέλνει καλησπέρα. Χαρίζει το τραγούδια για εσάς. Τι κάνεις, Μιχάλη. Δεν έχει ζητήσει ποτέ τραγούδι. Είναι η μοναδική φορά, δεν ξέρω. Γι' αυτό είπαμε το φούρνο. Αν κρεμίστηκε κανένα φούρνο. Ρίτα μου, εγάλιο να τα ακούσει το τραγουδάκι σου. Να κάνει καρδούλα τη παιδιά και αφινή. Τικ τικ τικ τακ τικ τακ τικ τακ. Λέω τώρα. Μου λένε. Γεια σου, Βασιλάκι μου, με την ειρήνη σου. Μα τι να κάνω. Βασίλη μου, εντολές, εντολές.

0: Ρίτα μου, τι κάνεις τώρα, μαθήματα ορθογραφία με την γεωγραφία, μαθαίνεις, καλό είναι το να διαβάζει κάποιος, να παίρνει κάτι, ένα βιβλίο στα χέρια του, δεν είναι κακό. Κακό δεν είναι, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό να μαθαίνει και καλά κάνεις και μπράβο σου πραγματικά. Τι πέφτει στα χέρια μας να τα διαβάζουμε, δεν είναι μόνο το βιβλίο και εντάξει, στο διαδίκτυο τώρα. Είναι μεγάλη ιστορία όλο αυτά με τα παιδιά από την Πάτρα, πώς είχαν ξεκινήσει, τι είχαν ξεκινήσει. Συγκινητικό, μπράβο. Μου είσαι πάρα πολύ καλό δρόμο. Σε πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο είναι η φίλη μας η Ρίτα. Πάμε τώρα να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο. Το Ριτάκι με συγκίνησε πραγματικά τώρα, έτσι. Έχει μπει σε άλλο δρόμο, έτσι. Πρόσεχε, μη σε φάει ο κακός ο λύκος όμως, έτσι. Πρόσεχε, μη σε φάει ο κακός ο λύκος.
1: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα, για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αλήθεια το λέω. Στάκο μου, Σχάτο, τι κάνεις? Καλημέρα κύριε Μιχάλη. Τώρα άστο το κύριε Μιχάλη, Χρήστο μου τώρα, άστο κύριε Μιχάλη. Τώρα εγώ πήγα να πω τις ρίτες εδώ πέρα και στη Δαλένα που είχε γράψει ότι εγώ είμαι πολύ πιο κάτω από εκεί που είναι. Δεν θέλω να πω τα νούμερα. Τα νούμερα είναι για τα νούμερα. Τέλος. Τα νούμερα είναι για τα νούμερα. Και νούμερα παίζουν τώρα και στα χέρια οι λογιστές που βγάλουν τώρα τα λογισμικά, τα πορωτεχνικά. Δεν είναι για μας τώρα τα νούμεράκια. Όπα, όπα. Άστο κύριε. Κύριε από το Μοσχάτο, κύριε Μιχάλη. Κεριά, έχεις κεριά και λιμπάνια.
3: Δεν αντέχω να μη σε έχω και να με κοίτας σαν ξένο.
2: Ολαλά.